0: Νίκο του Λιωδάκη και πιστέψτε με, άκουσα και τον κύριο Ντόνα, η εκπομπή σας είναι μοναδική και ανεπανάληπτη.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Κύριε Ντόνα, θέλω και εγώ, κύριε Ντόνα, θέλω να πάω σε διάλειμμα, μείνετε μαζί μας λίγο ακόμη σας παρακαλώ πολύ και επιστρέφουμε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Λιωδάκη, κάτι θέλετε να πείτε πριν πάω στον κύριο Ντόνα για τον κύριο Χαραλαμπάκη?
2: Ναι, ότι είναι μεγάλη μου τιμή. Είμαστε και οι δύο μέλη σε μια επιτροπή καθοδήγησης της προσπάθειας για την ΑΕΝΑ η Σοφία, που είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου του των Νοτιοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, που εδρεύει στο Χιούστον του Τέξας. Στο οποίο συμπτωματικά προεδρεύει άλλος ένας Λασιθιώτης, ο Γιάννης Ρεμεδιάκης, και το οποίο αντιπρόεδρος είναι ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Μάνος Παπαδάκης, τον οποίο θα δούμε και αργότερα.
1: Εγώ τον γνώρισα από τα Τέμπη, αλλά εγώ τον γνώρισα από αυτό το κέντρο. Κύριε Ντόνα, για να σας αποδεσμεύσω, δεν μπορώ να σας ταλαιπωρώ. Θέλω, κωδικοποιώντας στο διατάφτα ως Έλληνας στη Στουτγκάρντη και εκφράζοντας κόσμο, να μου πείτε ποια είναι τα επίδικα αυτή τη στιγμή και να κλείσουμε ρωτώντας σας, γιατί η γλώσσα το καταλάβαμε όλοι εδώ, ρωτώντας σας τι σκέψεις κάνετε για την πατρίδα, για την Ελλάδα.
3: Ένα σημαντικό θέμα το οποίο θέλω να θίξω επίσης είναι η σχέση της ελληνικής πολιτείας, της γραφειοκρατίας της ελληνικής πολιτείας με τον απόδειμο ελληνισμό. Συγκεκριμένα τα προξενία, γραφειοκρατία, ηθαγένεια. Εδώ θα πάμε σε σημεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν ραντεβού για διαβατήρια. Δεν υπάρχει μηδενική ανταπόκριση στο τηλέφωνο, τουλάχιστον στο Στουτγκάρντη. Έχει γίνει μεγάλη, πολλά παράπονα από πολίτες, από Έλληνες πολίτες οι οποίοι διαμένουν στη Γερμανία, οι οποίοι είναι περίπου 380.000 μετεστάτες και 480.000 με δεύτερη ή τρίτη γενιά, οι οποίοι έχουν και γερμανική υπηκότητα, γιατί μετρούνται, προσμετρούνται ως Γερμανοί πολίτες στην πρώτη φάση, με ελληνικές ρίζες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Θέματα, προβλήματα πάρα πολλά με την καταγραφή Ελλήνων τέκνων. Έχουμε θέμα δημογραφικό στην Ελλάδα και δεν καταγράφουν τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι θέλουν να έχουν ελληνικό διαβατήριο και τα παιδιά τους είναι Ελληνάκια, Ελληνόπουλα. Έχουμε θέμα με αλλαγή φορολογικής κατοικίας που θέλει η Ελλάδα να φέρει φορολογικούς κατοίκους στην Ελλάδα. Έχουμε τεράστια προβλήματα. Ζητούνται 15 έγγραφα για ένα πράγμα που λύνεται με ένα έγγραφο. Είναι διαδικαστικά θέματα αυτά. Έχουμε το πρόβλημα με τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες ζητούν ένα τεράστιο αριθμό χαρτούρας για Έλληνες του εξωτερικού. Όταν πας εκεί, νιώθεις σαν λες και είσαι απατεώνας, ο οποίος προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν έχει κάνει κάτι κακό και ότι εργάζεται στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Είναι τραγική κατάσταση. Συνεχίζω έτσι επιγραμματικά για να μπορέσω να σας δώσω κάποια εικόνα. Συνεχίζω. Έχουμε θέματα, τα θέματα με την ψήφο τα συζητήσαμε θεσμικά. Έχουμε κάποια ανησυχία για το
1: κύριε Ντόνα, για την ψήφο θέλω να μου διευκρινίσετε κάτι. Θα κλείσω με αυτό και με τον κύριο Λιωδάκη, αλλά θέλω να σας ρωτήσω. Δικαίωμα ψήφου να έχουν όλοι απροϋπόθετα ή όποιοι έχουν και κάποια οικονομικά παρεδώσε ή φορολογικά με την Ελλάδα? Διότι το ξέρετε, υπάρχει και η άλλη ανάγνωση. Θα ρυθμίσουν την κατάσταση στο εσωτερικό μιας χώρας άνθρωποι που δεν σχετίζονται καν οικονομικά, ξέρω ότι θα μου πείτε, μετρήστε τα ετήσια εμβάσματα. Αλλά εγώ οφείλω να σας ρωτήσω.
3: Όταν δεν είχαν οι Έλληνες του. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι για να μου βοηθήσουν και τους τηλεθεατές. Όταν δεν είχαν οι Έλληνες του εξωτερικού δικαίωμα να ψηφίζουν, άλλαξε κάτι προς το καλύτερο στην Ελλάδα? Θα θέλαμε να δοκιμάσουμε την δική μας οπτική γωνία, μπας και μπορούμε να φέρουμε κάποιο νέο αέρα. Έννοιες όπως πολιτικός θάνατος, αξιοκρατία, ηθικό κράτος. Να φέρουμε κι εμείς κάποιες ιδέες από βιώματα που έχουμε στο εξωτερικό και να αξιολογήσουμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους χωρίς να βρισκόμαστε σε κάποια εξάρτηση, σε κάποια άμεση σχέση μαζί τους. Δεν είναι αυτό θετικό? Να το πούμε αυτό κατά πρώτο κύριο λόγο. Και θέλω να σας επιθυμίσω επίσης, όταν έγινε επιστράτευση κάποια χρόνια πριν στην Ελλάδα, πώς οι Έλληνες έφυγαν από το εξωτερικό με τρένα από το Μόναχο, από το Στουτγκάρντι, από την κολονία, για να επιστρέψουν στην πατρίδα ή να βοηθήσουν. Θέλω να σας θυμίσω πώς οι Έλληνες ευεργέτες έχουν κάνει νοσοκομεία, πλατείες, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και ούτω καθεξής. Πού θέλετε να αρχίσω? Και είμαστε Έλληνες πολίτες βάσει του άρθρου 108 του Συντάγματος, έχουμε κάποια δικαιώματα. Τι πρέπει να συζητήσουμε, τι συζητάμε αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρετε μια συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό, ή για να σας το πω διαφορετικά, αν είστε καναλαριζαρισμένοι για συγκεκριμένους πολιτικούς φορείς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να έρθετε, να, όχι να έρθετε, να έρθουν και στο σπίτι σας με την κάλπη να ψηφίσετε. Αν όμως πάει αλλού η συζήτηση, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Παρόλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω, σας καλύπτει ο τρόπος που θα γίνουν οι εκλογές με την έννοια της ψήφου, ή σπάει η σχέση του πολίτη ψηφοφόρου με την αυτοπρόσωπη παρουσία σε κάλπη και εκλογικό παραβάν? Γιατί αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Ντόνα, στην εποχή που οι αλγόριθμοι κάνουν και άλλα παιχνίδια. Δεν είναι δικαίωμα και υποχρέωση να στηθούν κάλπες και παραβάν και μετά να σταλούν ηλεκτρονικά, θέλετε, ταχυδρομικά στο κέντρο, στο Υπουργείο Εσωτερικών? Αλλά γιατί θα πρέπει να κάτσετε στο τραπέζι μαζί με μένα και τον κύριο Λιωδάκη την ώρα που θα ψηφίζετε και θα το βάλετε σε ένα φάκελο για να το στείλετε? Εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Γιατί θα το κάνετε στο σπίτι σας δηλαδή? Για πείτε μου.
3: Κοιτάξτε, από ό,τι καταλαβαίνω, η επιστολική ψήφο θα γίνει, θα έρχεται το έγγραφο όπως έγινε σε ευρωεκλογές και θα μπορούμε να ψηφίσουμε τους συγκεκριμένους βουλευτές.
1: Ναι.
3: Δεν έχω κάτι με την επιστολική ψήφο. Καταλαβαίνω ότι στην εποχή των αλγορίθμων, με το ποινικό μητρό κάποιων διαδικασιών, σίγουρα γεννά ερωτήματα, για να είμαι ευγενής, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το αυτό που με απασχολεί ένα περισσότερο είναι ότι γίνεται μόνο προσχηματικά, γιατί οι τρεις έδρες για 3-5 εκατομμύρια απόδημους δεν είναι αρκετές. Η κυβέρνηση, θεωρώ, είπε, κάναμε κάτι, κύριε Λιωδάκη, κάναμε κάτι.
2: Να σας διακόψω, κύριε Ντόνα. Ναι. Να σας διακόψω, γιατί εδώ πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της ισότητας της ψήφου. Έτσι, στον Ηρακλείο, κύριε Σαχίνη, με 20.000 ψήφους κάποιος, 20-22.000, σωστά, εκλέγεται βουλευτής. Με 5 εκατομμύρια αποδήμους, τρεις έδρες, να κάνουμε τη διαίρεση. Έτσι, δηλαδή, εδώ παραβιάζεται η ισότητα της.
1: Εγώ το καταγράφω, γιατί με ενδιαφέρει η άποψη του τι λέτε εσείς έξω. Το τι μπορεί να ακούγεται εδώ μέσα είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί εγώ θα προτιμούσα, θα σας βάλω μια άλλη. Εσείς, κύριε Ντόνα, από πού κατάγεστε, παρακαλώ?
3: Εγώ κατάγομαι από Σέρες, είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου είναι από την Αττική.
1: Μάλιστα. Θα προτιμούσα λοιπόν να ψηφίζετε στην Τουτγκάρδη για το Σεραίο ή τον Αθηναίο υποψήφιο και ο κύριος Λιωδάκης στον Καναδά να ψηφίζει για το Ρεθιμιώτη υποψήφιο.
2: Εγώ, κύριε Σαχίνη,
1: εγώ αυτό προτιμούσα, θα έλεγα επιστολική ψήφο για μένα.
2: Εγώ, κύριε Σαχίνη, θα προτιμούσα, αφού είμαι, ναι, από το Τορόντο, να ψηφίζω ένα υποψήφιο από τον Καναδά. Να έρθει να με αντιπροσωπεύσει στη Βουλή.
1: Μόνο εδώ δεν θα συμβεί αυτό. Θα ψηφίσετε τρεις, οι οποίοι θα είναι για όλους. Κύριε Ντόνα, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω, τι συζητάτε μεταξύ σας? Επιστρέφετε στην Ελλάδα, αυτή την Ελλάδα σήμερα?
3: Κοιτάξτε, πολλοί άνθρωποι είναι λίγο φοβισμένοι με την κατάσταση που επικρατεί. Βλέπουμε, όπως είπε ο κ. Λεωδάκης, βλέπουμε τις ειδήσεις, παίρνουμε ενημερώσεις, διαβάζουμε εφημερίδες. Είναι λίγο δύσκολο να σας δώσω μια γενική απάντηση. Εγώ ο ίδιος και κάποια κίνητη περιουσία έχω στην Ελλάδα και πηγαίνω 4 φορές το χρόνο και έχω σκοπό να δραστηριοποιηθώ επιχειρηματικά στο εγγύς μέλλον και στον τομέα της ενέργειας, επειδή έχω κάποιες δουλειές στην Ευρώπη. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι φοβισμένοι με την πραγματικότητα της Ελλάδας. Και θέλω να μου επιτρέψετε όμως να γυρίσω λίγο πίσω.
1: Παρακαλώ,
3: ένα κλικ, δύο λεπτά μόνο.
1: Παρακαλώ.
3: Για το θέμα της ψήφου. Με ανησυχεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό ότι παρακολουθώ ότι γίνεται κάτι συστηματικό. Έχουν εξαμοληθεί διάφοροι παράγοντες σε όλη την ομογένεια, οι οποίοι ήταν 20 χρόνια στον πάγο και ξανααναδύονται, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη νέα γενιά Ελλήνων, με την γενιά των Ελλήνων, των καταξιωμένων στην κοινωνία, οι οποίοι έχουν άποψη, έχουν τεχνοκρατική άποψη, έχουν τεχνογνωσία, οι οποίοι είναι παλιών κομματικών στρατηγίων, οι οποίοι 20 χρόνια υπηρετούσαν στρατηγικά, κομματικά στρατηγία, οι οποίοι βγαίνουν στην ομογένεια και προσπαθούν να πουλήσουν ιστορία και δεν μιλάνε ούτε καν τη γλώσσα αντιτοπική. Είναι πράγματα που με ανησυχούν ιδιαίτερα. Τα παρακολουθώ από απόσταση. Κάποια στιγμή θα μιλήσω και για αυτό συγκεκριμένα, αλλά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Πρέπει να επιλέξουμε ανθρώπους της ομογένειας. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι έχουμε πολύ αξιόλογα παιδιά Έλληνες της Ομογένειας, οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα της Ομογένειας και μπορούν να δώσουν λύσεις στο μέλλον. Οι οποίοι δεν συμβιβάζονται, δεν εξαρτούνται και δεν διαπραγματεύονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Ντόνα, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας καλέσω και εσάς μέχρι Οκτώβρη κοντά να σκανάρετε και να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο που έκανε ο κύριος Λιωδάκης, γιατί είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, και να προτρέψετε και άλλους να το κάνουν εκεί στη Στουτγκάρδη. Ναι, κύριε Λιωδάκη.
2: Και θα έρθω σε επαφή μαζί σας, κύριε Ντόνα, επειδή θα μεταφραστεί στα γερμανικά την άποψή σας.
1: Βεβαίως.
2: Και εκ των προτέρων σας ευχαριστώ, γιατί αν προωθηθεί το ερωτηματολόγιο θα έχουμε ένα ικανό αριθμό ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα που θα είναι τουλάχιστον στατιστικά σωστά. Έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε.
3: Θα προσπαθήσω να ανέβει και στα μέσα στη Γερμανία και στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα ώστε να μπορέσουμε και εμείς να σας στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
1: Και εμείς, κύριε Ντόνα, σας ευχαριστούμε για μια φορά ακόμη. Είστε από τους ανθρώπους εκεί πυλώνες κυριολεκτικά, και εσείς και μια εξαιρετική ομάδα νέων ανθρώπων. Καλό βράδυ.
3: Είστε καλά.
1: Δεν θα πάμε σε αυτό που έχετε ετοιμάσει. Θα πάμε πρώτα, παρακαλώ πολύ, στο Ελσίνκι. Εκεί έχουμε έναν άλλον Έλληνα, τον κύριο Γιάννη Κουτσουρίδη, ο οποίος είναι οδοντίατρος στο επάγγελμα. Για την ακρίβεια, στο Ελσίνκι πηγαίνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γιατί ζει περίπου ελάχιστα χιλιόμετρα από τα σύνορα της Φιλανδίας με τη Ρωσία, πρέπει να πω. Ο κύριος Κουτσουρίδης μας έκανε την τιμή να κατέβει όταν βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για ένα πρωινό στο ραδιόφωνο του 984 στο Ηράκλειο. Καλησπέρα, κύριε Κουτσουρίδη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους καλεσμένους σας, στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Έχει ζέστη στο Ελσίνκι?
4: Έχει αρκετή ζέστη, αλλά σήμερα έβρεξε, γιατί στη Φιλανδία, ο Θεός της Φιλανδίας δεν αντέχει παραπάνω από δύο μέρες 25 βαθμούς. Οπότε ρίχνει μια βροχή, για να μπόρα δηλαδή, για να συνέλθουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κουτσουρίδη, εσείς φύγατε τα χρόνια της κρίσης από την Ελλάδα. Είστε Θεσσαλονικιός, έτσι?
4: Ναι, ναι, Λάρισα γεννήθηκα. Ναι. Θεσσαλονικιός θεωρούμε, εντάξει. Κοιτάξτε, η ιστορία με τη Φιλανδία με μένα είναι πολλά χρόνια. Από το 1981, τότε που γνώρισα τη μέλουσα σύζυγό μου, είμαστε μαζί δηλαδή 45 χρόνια περίπου. Και στην Φιλανδία πήγαινα πάρα πολλά χρόνια, από το 83 και μετά, αλλά μόνιμα ήρθαμε, εγκατασταθήκαμε μαζί με τη σύζυγό μου από το 2010. Πιο πριν ζούσαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Άρα, με το ξέσπασμα της κρίσης, σήμερα στη Φιλανδία έρχονται, ήρθαν Έλληνες στον καιρό της κρίσης?
4: Ναι. Στη Φιλανδία την εποχή που σας είπα, τότε που πρωτοερχόμουν, ήμασταν οι 300 του Λεωνίδα που λένε, ήτανε μάλλον, εγώ δεν ήμουνα, οι 300 του Λεωνίδα, δηλαδή το 80-90 περίπου. Και πριν την κρίση θεωρητικά λένε ότι ήταν περίπου 1000. Τώρα αυτή τη στιγμή, χωρίς να υπάρχουν ακριβές μετρήσεις, υπολογίζονται γύρω στις 5000. Αυτό ήταν μεγάλος αριθμός, αν και με τα νούμερα που άκουσα από τον κύριο Λιωδάκη πριν, αν η Ομογένεια είναι ένα καρπούζι, η Φιλανδία είναι ένα κουκούτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό το κουκούτσι επιβεβαιώνει αυτό που είπε ο κύριος Λιωδάκης, ότι έχει πιάσει ταβάνι ο δημοφιλέστερος, εντός εισαγωγικών, προορισμός η Γερμανία, και οι διαρροές φτάνουν μέχρι τη Φιλανδία. Έτσι.
4: Ακριβώς.
1: 5.000 δεν είναι λίγοι, κύριε Λιωδάκη.
2: Είναι μια πάρα πολύ καλή μαγιά. Η κρίσιμη μάζα είναι εξαιρετική.
1: Τώρα, θέλω να σας ρωτήσουμε, δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε πολύ, κύριε Κουτσουρίδη, δύο πράγματα. Πρώτον, ποια είναι η εικόνα που έχετε εκεί για την Ελλάδα?
4: Δεν νομίζω ότι είναι και η καλύτερη. Περισσότερο, και επειδή συναναστρέφομαι με αρκετούς Έλληνες εδώ, ανεξαρτήτως ηλικίας, δηλαδή και νέα παιδιά και φυσικά μεγαλύτερης ηλικίας και πιο μεγάλη από μένα, πληροφορούμαστε τα πράγματα κυρίως από το ίντερνετ, όχι τόσο από τα συστηματικά κανάλια. Και τα πράγματα όλοι αισθάνονται απογοητευμένοι, θυμωμένοι, ειδικά με αυτά που συμβαίνουν στην εξωτερική πολιτική, με αυτά που συμβαίνουν στα θέματα της διαφθοράς, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και οι περισσότεροι που φύγανε και νέα παιδιά που μιλάω μαζί τους, περισσότερο φύγανε όχι τόσο για οικονομικούς λόγους, αλλά περισσότερο φύγανε γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία στην Ελλάδα. Να δουλεύουν δηλαδή με πολύ λίγα χρήματα, να εκμεταλλεύονται οι εργοδότες τους, να τους συμπεριφέρονται άσχημα. Αυτά τα πράγματα ήταν που τους οδήγησαν να φύγουν μακριά. Και η Φιλανδία πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολος προορισμός. Δηλαδή, αν δεν έχεις, ας πούμε, αν δεν έχεις κάποια βάση να έρθεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να ζήσεις σε αυτή τη χώρα. Η γλώσσα είναι πανδύσκολη. Ο καιρός είναι αρκετά δύσκολος. Οι περισσότεροι δηλαδή που ήρθαν στη Σκανδιναβία πηγαίνανε στην Σουηδία, που έχει πιο πολλούς Έλληνες, λόγω του ότι υπήρχαν οι συγγενείς και ζούσαν στην Σουηδία από χρόνια, και φυσικά στη Δανία, που είναι πιο κεντρική Ευρώπη, τέλος πάντων, από εμάς που είμαστε στο βορρά, εμείς και η Νορβηγία δηλαδή.
1: Mm-hmm. Επειδή όντως τα φιλανδικά είναι από τις πιο δύσκολες γλώσσες, και στην ανάγνωση και στην προφορά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής: η ελληνική γλώσσα εκεί πώς συντηρείται μεταξύ σας?
4: Υπάρχει ένας σύλλογος, βέβαια δεν νομίζω ότι κάπως υπολειτουργεί, αλλά τουλάχιστον όμως προσφέρει κάποια μαθήματα σε παιδάκια για ελληνική γλώσσα μια φορά τη βδομάδα, κυρίως ας πούμε για οικογένειες μικτές, που μια οικογένεια τέλος πάντων που και οι δύο γονείς είναι Έλληνες, μιλάνε και τα παιδιά και τη γλώσσα στο σπίτι τους, την ελληνική, αλλά μικτές οικογένειες, όπως και η δικιά μου που ήταν μικτή οικογένεια στην Ελλάδα, υπήρχε φιλανδικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη μια φορά τη βδομάδα που τα παιδιά μου μάθανε φιλανδικά αρκετά καλά. Η κόρη μου σπούδασε στη Φιλανδία, σε φιλανδικό πανεπιστήμιο, τελειώνοντας το λύκειο στην Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι σε πρώτη φάση για τους λίγους Έλληνες που είμαστε στη Φιλανδία, μαθαίνουν λίγο τη γλώσσα. Υπάρχει μια δασκάλα, τέλος πάντων, ένας δάσκαλος που...
1: Δεν είναι ακόμη το φαινόμενο έντονο. Η ερώτηση τώρα, ναι, με τα νέα παιδιά που συνομιλείτε, που έχουν βρεθεί στη Φιλανδία, δεν είναι μια εύκολη απόφαση, καλά το είπατε. Σας λένε ότι σκέφτονται να γυρίσουν πίσω? Εδώ ακούμε τα τελευταία δύο χρόνια, το είπε ο κύριος Λιωδάκης, καμπάνιες, γυρνάνε πίσω οι Έλληνες, γυρίζουν πίσω?
4: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι, και μάλιστα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, υπάρχουν και κάποια νέα παιδιά που έχουν αγοράσει και σπίτι στη Φιλανδία. Ξέρετε, το να αγοράσεις ας πούμε σπίτι στη Φιλανδία είναι απίστευτα δύσκολο. Οι περισσότεροι Φιλανδοί δεν έχουν σπίτι. Και έχουν μπει στη διαδικασία με τη δουλειά που κάνουν και μαζί με τον σύντροφό τους, να πάρουν ένα δάνειο, να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα σπίτι. Να γυρίσουν μόνιμα στην Ελλάδα, δεν το βλέπω. Όχι, είναι αρνητική. Μπορώ να το πω με κάπως πιο πολύ σιγουριά. Για τα νέα παιδιά μιλάμε πάντα.
1: Βεβαίως. Τώρα, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Κουτσουρούδη, αν σας ρωτήσει κάποιος τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι είναι η μεγάλη απουσία του ελληνικού κράτους στον ελληνισμό εκεί που ζείτε εσείς. Τι είναι η γραφειοκρατία εδώ, είπε ο κύριος Λιωδάκης, είπε και ο κύριος Ντόνας, είπε τα προξενικά προβλήματα που δεν φταίνε οι υπάλληλοι στα προξενία, έτσι.
5: Σωστό.
1: Είναι τρεις και ο κούκος. Από τα χρόνια της κρίσης που φύγαμε δεν επανακάμψαμε σε δύναμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ποια είναι? Είναι τα διαβατήρια, είναι οι εκλογές, τι είναι?
4: Είναι όλα αυτά μαζί, ξέρετε. Ένα παράδειγμα μπορώ να σας πω για μένα. Στην αρχή, όταν πρώτο ήρθα εδώ το 2011, δούλευα για ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο στο Ελσίνκι. Με το που έφυγα να πάω να δουλέψω στην Ανατολική Καραλία, είχα πάει στο προξενείο προσωπικά ο ίδιος και τους είπα: θέλετε να σας δώσω την. Επειδή τώρα δεν είμαι πλέον στο Ελσίνκι, δηλαδή τις περισσότερες μέρες είμαι αλλού, να σας δώσω τη διεύθυνση. Καλά, μου λέει, εντάξει, δεν χρειάζεται. Γράψω σε ένα χαρτάκι. Έχω και μάρτυρα πάνω σε αυτό, και έγραψα τη διεύθυνση σε ένα χαρτάκι. Δηλαδή, τέτοια απίστευτη ανοργανωσία πιστεύω ότι υπάρχει. Τώρα, αυτό. Τα διαβατήρια που καθυστερούν, δεν ξέρω, μπορεί να φταίει και η Ελλάδα πάνω σε αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα που μπορώ να πω, που δεν ξέρω, αυτό και το προξενείο βέβαια. Παραδείγματος χάρη, μιλάω τώρα και για τη σύζυγό μου που ζητήσαμε η Φιλανδία ένα χαρτί από το ΙΚΑ, ένα χαρτί από το ΙΚΑ της Ελλάδας, να ζητήσει ένα χαρτί, και εδώ και 10 μήνες απάντηση δεν υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή, να μιλήσουμε για το προξενείο όταν...
1: Καλά είσαι εσύ στους 10 μήνες. Εδώ στην Ελλάδα 4 χρόνια είναι ο άλλος χωρίς σύνταξη. Μια χαρά είστε στους 10 μήνες.
4: Ναι. Νόμιζα ότι είχε καλυτερέψει. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είχε καλυτερέψει.
1: Τώρα είπαν ότι βγαίνουν αυτόματα. Θα δούμε. Κύριε Κουτσουράδη, θα ήθελα, αφού σας ευχαριστήσω πριν κλείσετε, δεν ξέρω, κύριε Λιοντάκη, θέλετε να απευθυνθείτε. Αν έχετε εσείς κάτι να συμπληρώσετε. Γιατί μας ενδιαφέρει εσείς να ακούγεστε απόψε.
2: Έτσι.
4: Θέλω να πω ότι εδώ στη Φιλανδία, τουλάχιστον οι λίγοι που είμαστε, είμαστε αρκετά ενωμένοι. Δεν είναι βασικά μόνο οι γιατροί, οδοντίατροι, που υπάρχουν αρκετοί, τέλος πάντων. Όχι αρκετοί, υπάρχουν. Και δικηγόρος υπάρχει. Υπάρχουν και πολύ καλοί υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι, τους οποίους τους προτιμούμε. Βέβαια δουλεύουν σε εταιρείες. Και μαραγκοί. Δεν είναι δηλαδή απλά οι επιστήμονες που ήρθανε ή αυτοί που δουλεύουν στην εστίαση σε ελληνικά εστιατόρια. Αυτό θέλω λιγάκι να το πω, και, γιατί δίνεται συνήθως η εντύπωση ότι αυτοί που είναι στο εξωτερικό ήρθανε, κυρίως αυτοί που έχουν τα πολλά τα πτυχία, τέλος πάντων έχουν πτυχία και έχουν μόρφωση. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και για μας όλους, όλοι είμαστε ίσοι πάνω σε αυτό. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζουμε τον υδραυλικό κατά κάποιο τρόπο ότι είναι λιγάκι, είναι κάτω από εμάς τους υπόλοιπους. Αυτό ήθελα να το τονίσω, δηλαδή
1: και βγάζουν όλοι λεφτά, θα σας ρωτήσει κάποιος, ή βλέπετε και κόσμο που σπάει τα μούτρα
4: αυτή τη στιγμή? Ναι. Ακούστε, υπάρχει κρίση στη Φιλανδία, ειδικά τώρα μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία και την είσοδο στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει οικονομική κρίση στη Φιλανδία, δηλαδή δεν υπάρχουν τόσο πολλές απολύσεις, αλλά υπάρχουν όμως οι άνθρωποι δουλεύουν, υπογράφουν συμβόλαια για να δουλεύουν λιγότερες μέρες, το οποίο σημαίνει λιγότερα έσοδα, ή να υπάρχει υποχρεωτική άδεια, το οποίο σημαίνει ότι θα πληρώνεται από το Ταμείο Ανεργίας, ας το πούμε έτσι, από τον ΟΑΕΔ. Υπάρχει κάποια ανασφάλεια, όχι μόνο στους Έλληνες, και στους Φιλανδούς. Η οποία η ανασφάλεια αυτή είναι το ίδιο και για όλους. Δεν είναι δηλαδή μόνο για τους Έλληνες ή για τους ξένους, ας το πούμε σε εισαγωγικά. Είναι για όλους.
1: Λύστε μου και μια τελευταία απορία. Ναι. Εσείς, αν καταθέσετε τα χαρτιά σας, παίρνετε φιλανδική υπηκότητα, τα παιδιά σας?
4: Εγώ έχω φιλανδική υπηκότητα και μάλιστα. Ναι, δεν την πήρα αυτόματα.
1: Εννοείται.
4: Δεν την πήρα αυτόματα επειδή η σύζυγος είναι
1: Φιλανδή. Ναι.
4: Εσείς... Εγώ έδωσα εξετάσεις και πήρα φιλανδική υπηκότητα. Εξετάσεις γλώσσας.
1: Σε πόσα χρόνια?
4: Πρέπει να ήταν 5 χρόνια νομίζω.
1: 5 χρόνια.
4: Παραμονής.
1: Μάλιστα. Αλλά την πήρατε όμως. Αφού πληρούσατε τις προϋποθέσεις, την πήρατε. Άρα τώρα απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων του φιλανδικού κράτους.
4: Πιστεύω πως ναι. Εντάξει, δεν... ακούστε, και επειδή τώρα σε λίγο χρονικό διάστημα θα βγω και στη σύνταξη, είτε η χαλινική υπηκότητα μόνο, είτε έχω και τη φιλανδική, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Δεν νομίζω δηλαδή να αλλάξει.
1: Ναι, κύριε Λιοντάκη.
2: Αν μπορώ να σας δώσω μια συμβουλή που δεν είναι προσωπική, έχει να κάνει με τη διεθνή βιβλιογραφία και πώς επιτυχημένες εθνοτικές ομάδες επιβιώνουν και αναπτύσσονται. Όσο πιο πολλές θεσμικές οργανώσεις δημιουργήσετε και όσο μεγαλύτερη είναι η θεσμική σας ολοκλήρωση, τόσο πιο καλά θα πάτε. 5.000 άνθρωποι είναι μια πάρα πολύ καλή μαγιά. Είναι μια κρίσιμη μάζα που μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε και να προκόψετε και περισσότερο από ό,τι έχετε ήδη καταφέρει και να αποτελέσετε έναν από τους κρίκους που θα συνδιαμορφώνει το τι είναι ελληνικότητα. Έτσι, εύχομαι τα καλύτερα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
4: Πολύ.
1: Καλό βράδυ. Να μείνω λιγάκι... Και τώρα θέλω να πάμε σε κάποια στοιχεία της έρευνας και έτσι θα πάμε σε διακοπή. Υπάρχει αυτή η περίφημη έρευνα της Kappa Research, Ναι. Βλέπω υπομοιδιάται. Για ποιο λόγο?
2: Για πολλούς και διάφορους λόγους. Να ξεκινήσω καταρχήν να σας πω ότι έγινε κατά παραγγελία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Δηλαδή από έναν καταφημισμό τουλάχιστον στο πολύ σοβαρό οργανισμό. Και έγινε επ' αφορμή του μεγάλου γεγονότος της μεγάλης παλινόστησης ή του μεγάλου επαναπατρισμού που υποτίθεται ότι ξεκίνησε κάπου το 2024, όπου οι εισρωές Ελλήνων πολιτών από χώρες της Ευρώπης κυρίως ήταν μεγαλύτερες από τις εκροές, τουλάχιστον έτσι διαφημίστηκε και έτσι δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τους αντίστοιχους υπουργούς ανάπτυξης οικονομικών κτλ. Και κάποια στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Κατά παραγγελία λοιπόν του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, που είναι η ταγή της μεθοδολογίας σε αυτή τη χώρα, η ΚΑΠΑ Research έκανε μια έρευνα με 602.
1: Βλέπουμε την ταυτότητα της έρευνας.
2: 602 λοιπόν από περίπου 40.000 που εικάζεται ότι επέστρεψαν το 2024. Δηλαδή ένα πάρα πολύ μικρός λόγος δείγματος, έτσι, 602, που στην πρώτη σελίδα, αν κοιτάξετε εκεί που λέει σφάλμα και στρογγυλοποίηση, είναι η δεύτερη από το τέλος. Τώρα θα μπω σε ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά αφορά τους συναδέλφους, και καλά θα κάνουν οι συνάδελφοι όταν πιάνουν τέτοια λαθάκια να βγαίνουν να τα λένε δημόσια, γιατί παίζεται πολύ μεγάλο παιχνίδι με τις δημοσκοπήσεις σε τούτη τη χώρα ή τις έρευνες. Μας λέει λοιπόν ότι εδώ το μέγιστο σφάλμα είναι 2,1% στο σύνολο του δείγματος, σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Αυτό που θέλει να πει ο ποιητής είναι ότι το τυπικό λάθος είναι 2,1. Και αν θέλει βεβαιότητα 95%, θα πρέπει να πολλαπλασιάσει το 2,1 με 1,96 που είναι η τιμή του ζήτα. Οι συνάδελφοι καταλαβαίνουν, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες, να μην ταλαιπωρώ το κοινό σας, που σημαίνει ότι το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι τουλάχιστον 4%.
1: 4%.
2: Αν είναι 4%, ναι, για να είχαμε περιθώριο σφάλματος 2,1, έπρεπε οι κύριοι της ΚΑΠΑ Research να έχουν ένα δείγμα 2.178 ανθρώπων. Έτσι λένε οι αριθμοί. Και οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Άνθρωποι που χρησιμοποιούν αριθμούς λένε ψέματα.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτό ήταν το ένα κλασικό, ας πούμε, ότι είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα κατ' εμέ μεθοδολογικό. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι πλήρωσαν για αυτή την έρευνα. Οι Έλληνες πολίτες προφανώς.
1: Το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ο Έλληνας.
2: Δεν ξέρω πόσο. Η αλήθεια ότι δοκίμασα, μπήκα στη διάβγεια, μπας και ευρώ πόσο κόστησε. Πριν προχωρήσουμε, πόσα πανεπιστήμια εξαιρετικά έχει η χώρα, πόσους πολιτικούς επιστήμονες, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους έχει η χώρα, δεν μπορούσε ένα τμήμα να αναλάβει να κάνει αυτή την έρευνα. Έπρεπε να πάει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε ιδιώτη να κάνει αυτή την έρευνα. Γιατί δεν την έκανε αυτή την έρευνα το τμήμα κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ή το οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ή το Αθηνών, ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα που έχει, παρενθετικά να πω, ότι οι συνάδελφοι εδώ είναι ήρωες. Έτσι, διότι με μισθούς της εποχής της κρίσης και με τη μισή χρηματοδότηση της κρίσης διδάσκουν περισσότερους φοιτητές από
1: ό,τι πριν. Και μιλάτε από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο από τα κορυφαία στον Καναδά.
2: Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε ιδιωτικά. Εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι να ανοίξει και η κουβέντα κάποτε για την ποιότητα των συναδέλφων σε τούτη εδώ τη χώρα.
1: Πάμε, σας παρακαλώ, σε αυτή την έρευνα λοιπόν.
2: Συνεχίζουμε.
1: Το ένα είναι το μεθοδολογικό.
2: Υψηλότερο τίτλο σπουδών, όντως πάρα πολύ υψηλό. Δηλαδή, σύνολο πτυχίου και πανεπιστημιακού πτυχίου και μεταπτυχιακών ξεπερνά το, αγγίζει το 80%, 79%. Αν μπορούμε να πάμε στην κάρτα με το έτος μετανάστευσης στο εξωτερικό, θα δείτε ότι για κάποιο μαγικό τρόπο η μετανάστευση σταματάει το 2019. Να θυμίσω ότι η έρευνα έγινε τον Οκτώβριο του 2024. Δεν έφυγε κανένας Έλληνας από το 19 και μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι ήδη ο υποψιασμένος αρχινά και αμφιβάλλει για την ποιότητα της έρευνας μεθοδολογικά. Έτσι. Να προχωρήσουμε λοιπόν για ποιους λόγους έφυγαν οι 9 στους 10. Η επόμενη κάρτα μας δείχνει ότι 9 στους 10 έφυγαν για οικονομικούς λόγους. Οπότε μπορούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα, ακόμα και με το περιθώριο στατιστικού λάθους στο 4%, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων φύγανε επειδή συνέτρεχαν οι οικονομικοί λόγοι. Η τελευταία θέση εργασίας που είχαν στο εξωτερικό, αν προσέξετε εδώ πέρα, θα δείτε ότι και αν μπορεί η κάρτα αυτή να αντιπαραβληθεί με τη θέση εργασίας που υποτίθεται ότι κατέλαβαν όταν επέστρεψαν, θα δείτε ότι οι διαφορές τους είναι ελάχιστες. Έτσι, εγώ τώρα, για να μην χάνουμε πολύ χρόνο, διευθυντικό στέλεχος στο δημόσιο τομέα ήταν 4% στο εξωτερικό, δημόσιο υπάλληλο γραφείου ήταν 5%, τα νούμερα δεν είναι τελείως διαφορετικά στην κάτω κάρτα, τεχνίτης εργάτης 2, διευθυντικό στέλεχος στο δημόσιο τομέα 19%, ιδιωτικό υπάλληλο γραφείου 21%, να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Αυτά που έκαναν πριν φύγουν, έκαναν και όταν ήρθαν, δηλαδή, με άλλα λόγια. Έτσι, δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή, τι έφεραν μαζί τους. Έτσι, γιατί υπάρχει και αυτό το ότι ξέρετε, επέστρεψαν και έφεραν μαζί τους εμπειρία, έφεραν δεξιότητες. Δεν είναι σίγουρο.
1: Δεν φαίνεται τουλάχιστον εδώ να αποτυπώνεται με ένα εμφατικό τρόπο.
2: Όχι. Επίσης, όταν τους ρωτήσαν γιατί επιστρέψατε, ήταν φορολογικά τα κίνητρα. Η επόμενη κάρτα θα δείξει ότι ήταν κάθε άλλο παρά φορολογικά. Έτσι, 84% από τους ερωτηθέντες είπαν όχι, δεν ήταν φορολογικά τα κίνητρα. Δεν ήταν τουλάχιστον σε αυτό το δείγμα των 602. Να πω παρενθετικά ότι υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, παρόλο που, όπως είπε ο προλαλής σας, είναι φοβερά δύσκολο να μεταφέρεις τη φορολογική σου έδρα στην Ελλάδα. Έτσι, υπάρχουν φορολογικά κίνητρα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν από τους λόγους, αλλά δεν είναι ο κύριος. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι ο κύριος. Εγώ έριξα και μια ματιά στους μισθούς αφού επέστρεψαν και θα δείτε ότι δεν είναι συγκρίσιμοι με αυτούς που άφησαν για να επιστρέψουν. Και η άποψη δική μου είναι ότι ακόμα κι αν ήταν αντιπροσωπευτικό τούτο το δείγμα, οι περισσότεροι επέστρεψαν για άλλους λόγους, όχι οικονομικούς.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Να πάμε λίγο στην ένταξη να δούμε μια κάρτα ακόμα.
1: Βέβαια.
2: Να σας δείξω πώς μπορεί να αλλάξει το ποσοστό εάν έχουμε 4% στατιστικό σφάλμα. Λοιπόν, εδώ η ερώτηση είναι πόσο εύκολη ήταν η ένταξή σας στην ελληνική κοινωνία μετά την επιστροφή. Το αρκετά εύκολη και πολύ εύκολη συνολικά μας δίνει 50%, ενώ το όχι και τόσο εύκολη και καθόλου εύκολη 46%. Θυμηθήκατε ότι σας είπα πριν, θυμάστε ότι σας είπα πριν ότι το περιθώριο λάθος είναι 4%. Αν βάλουμε το 4% δεξιά, τι θα συμβεί? Θα έχουμε 50-50. Άρα και αυτοί που επέστρεψαν δεν ήταν εύκολη υπόθεση για αυτούς η επιστροφή τους σε αυτή τη χώρα. Τα πράγματα δηλαδή δεν είναι τόσο απλά, είναι πολύ πιο σύνθετα, πάρα πολύ πιο σύνθετα από ότι κάποιοι προσπαθούν να πείσουν, όχι μόνο αυτούς που δεν έρχονται, έτσι όπως σας είπε ομογενής από τη Φιλανδία, αλλά και αυτοί που έρχονται δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.
1: Πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, ελληνισμός διασποράς. Κύριε Λιωδάκη, να κλείσουμε το κεφάλαιο με αυτές τις τέσσερις κάρτες που ακολουθούν, παρακαλώ πολύ, που επίσης είναι εξόχως αποκαλύπτικες. Καταρχάς,
2: να σας πω ότι αυτά τα δεδομένα δεν είναι δικά μου. Τα έχει συλλέξει ένας εξαίρετος δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Μιχαηλίδης, ο οποίος χρησιμοποιεί δεδομένα από αξιόπιστες πηγές και υπάρχει και μία ιστοσελίδα που λέγεται Greece in Figures, Ελλάδα σε αριθμούς, και βλέπετε σε αυτή την κάρτα τον αριθμό, αν θέλετε, δύο γραφικές παραστάσεις, μία γραμμή κόκκινη που δείχνει τους εξερχόμενους μετανάστες Ελλήνων και μία γραμμή μπλε που δείχνει τους εισερχόμενους.
1: Άρα έχουμε αύξηση εισερχομένων.
2: Έτσι θα πίστευε κάποιος εάν πραγματικά αυτά τα στοιχεία αντιπροσώπευαν την πραγματικότητα. Σας είπα πριν λίγο ότι η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία μεθοδολογικά διαπράττει ένα τόπιμα, γιατί βασίζεται μόνο στις εισρωές της Γερμανίας, γενικεύοντας για την υπόλοιπη Ευρώπη. Πράγμα που δεν ισχύει. Η επόμενη κάρτα, για παράδειγμα, δείχνει, έτσι, ότι οι γεννημένοι στην Ελλάδα θα δείτε ότι από το 2020 και μετά η τάση είναι ανιούσα. Το σύνολο είναι κάπου 386.000 άνθρωποι. Προσέξτε ότι από το 20 και μετά ανεβαίνει, έτσι, ανεβαίνει ο αριθμός. Η επόμενη κάρτα δείχνει γιατί. Διότι ενώ μεν αριστερά, και για να μην μπερδέψουμε τους τηλεθεατές, η μπλε γραμμή δείχνει μια πτωτική πορεία από περίπου το 2021-2022 στη Γερμανία, θα δείτε ότι η τάση τόσο στην Ελβετία όσο και στην Ολλανδία είναι αυξητική. Και αν λοιπόν στις λεγόμενες εκροές της Γερμανίας προσθεθούν οι εισρωές σε Ελβετία και Ολλανδία, θα δείτε πάνω δεξιά ότι η πράσινη γραμμή μας δείχνει ότι η πορεία είναι ανωδική. Και να σας τελειώσω εντάχει, τα πιο πρόσφατα στοιχεία για Έλληνες πολίτες ηλικίας 20 μέχρι 64 χρόνων που διαμένουν εκτός της Ελλάδας αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση συν τις χώρες της ελεύθερης διακίνησης, Λίχτενστάιν και τα λοιπά, θα δείτε ότι η πράσινη γραμμή, αν βλέπω καλά,
1: ναι, καλά
2: είναι
1: ναι.
2: το δημοτικό γυμνάσιο. Η κόκκινη γραμμή είναι το λύκειο και η επαγγελματική κατάρτιση και η μπλε γραμμή που δείχνει ανωδικότατη πορεία είναι η ανώτατη εκπαίδευση, 128.500 παρακαλώ. Έτσι, και οι πηγές είναι η Eurostat, έτσι, δεν είναι τυχαίες πηγές, είναι αξιόπιστες, πιο αξιόπιστες.
1: Άρα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.
2: Αυτό εισπράττω εγώ, αυτό εισπράττω εγώ, αν κάποιος έχει στοιχεία πιο ενημερωμένα από πιο αξιόπιστες πηγές, εδώ είμαστε, γιατί σας είπα οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, οι άνθρωποι χρησιμοποιώντας αριθμούς ψεύδονται.
1: Θέλω να πάμε σε δύο παράλληλες συνδέσεις. Η μία είναι Γερμανία-Φραγκφουρτή και εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Φραγκφούρτης, τον κύριο Γιάννη Φλόκο. Και θέλω επίσης να πάμε Όσλο, αλλά μέσω Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί για τις επαγγελματικές ανάγκες βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο εξαιρετικός κύριος Παναγιώτης Παύλος, ερευνητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλο. Άρα ο κύριος Παύλος έχει εικόνα και για τη Βόρεια Ευρώπη να μας πει απόψε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε, καλησπέρα και στους δύο και θερμά ευχαριστώ για την υπομονή σας.
5: Καλησπέρα σας.
1: Κύριε Φλόκο, θα ξεκινήσω από εσάς.
5: Καλησπέρα
1: και χαίρομαι που σας ξανασυναντώ. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων στη Φραγκφούρτη, θέλω να μου πείτε πολύ γρήγορα, τι εικόνα έχουμε σήμερα για τις ροές επιστημόνων στη Φραγκφούρτη και αν έχετε και ευρύτερα στη Γερμανία. Έχει ανακοπεί, έχει πιάσει ταβάνι που λέει ο κ. Δουλειοδάκης και ενδεχομένως φεύγουν παραδίπλα, να το πω λαϊκά, ή υπάρχουν εισρωές πια στην Ελλάδα?
5: Καταρχάς, καλησπέρα σε εσάς, τους καλεσμένους και τους θεατές σας. Θα σας απαντήσω με βάση την εμπειρία μου ως πρόεδρος επιστημονικού συλλόγου, ενός ελληνικού επιστημονικού συλλόγου, αλλά και ως κάτοικος της ευρύτερης περιοχής της Φραγκφούρτης. Αυτό το οποίο πράττω εγώ είναι ότι η μετανάστευση επιστημονικού δυναμικού, δηλαδή η εκροή από Ελλάδα προς τη Γερμανία, δεν έχει τα επίπεδα που είχε τα χρόνια της κρίσης. Όμως από την άλλη πλευρά, εγώ προσωπικά δεν έχω παρατηρήσει και κάποιο αξιοπρόσεκτο κύμα επιστροφής. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι η αγορά εργασίας στις περισσότερες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, ειδικά στη Γερμανία, δεν διάγει την καλύτερη φάση της. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η ανεργία ως ποσοστό βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015 και δεν πρόκειται για κάποιο τυχαίο φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο μόνιμο την τελευταία πενταετία, γιατί οι τάσεις είναι μόνιμα αυξητικές. Αυτό αναγκάζει πολλούς συμπατριώτες μας να επιστρέψουν στην Ελλάδα επειδή δεν βρήκαν κάποια απασχόληση αντιπροσωπευτική των προσόντων τους.
1: Μια παράμετρος που δεν πολύ ακούγεται.
2: Ναι. Και δεν είναι μετρήσιμη.
1: Και δεν είναι μετρήσιμη. Ναι, ελάτε κύριε Φλοκό.
5: Θα ήθελα επίσης να πω, επειδή είναι το θέμα της διαρροής εγκεφάλων είναι πολύ ευρύ, θα ήθελα να το δω και από μια άλλη οπτική γωνία, ότι κάποιοι από εμάς ίσως να μην μπορούν να επιστρέψουν λόγω οικογενειακών ή άλλων υποχρεώσεων. Οι απόδημοι επιστήμονες όμως έχουμε τεράστιο και ευρύτατο know-how, το οποίο μπορούμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προς όφελος της Ελλάδας, ακόμα και από το εξωτερικό που βρισκόμαστε. Προϋπόθεση όμως είναι να βρίσκουμε ευήκο αότα. Δηλαδή, μια πρόταση που θα στείλουμε σε έναν ελληνικό φορέα σχετικά με το πώς θα μπορούσε να λυθεί ή να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, να τύχει της αντίστοιχης προσοχής και μιας απάντησης, ακόμα και αν αυτή η απάντηση είναι αρνητική. Από ίδια εμπειρία μπορώ να πω ότι αυτό δεν είναι δεδομένο. Και για να μην παρεξηγηθώ, πρόκειται για μια χρόνια παθογένεια. Δεν είναι κάποιο συγκυριακό φαινόμενο. Ότι δηλαδή οι Έλληνες επιστήμονες όταν προσπαθούν να ανοίξουν μια επικοινωνία με την πατρίδα τους προκειμένου να συζητήσουν ένα πρόβλημα ή να προτείνουν τη λύση ενός προβλήματος, ότι θα μπορούσαν να τύχουν λίγο μεγαλύτερης προσοχής.
1: Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Φλόκο. Είναι όλοι οι πετυχημένοι οι επιστήμονες στη Φραγκφούρτη και στη Γερμανία? Είναι όλοι οι επιτυχημένοι? Είναι όλοι σε ένα εργασιακό περιβάλλον πολύ καλό? Γιατί ακούω τον κύριο Λιωδάκη, θα μας τα πει τώρα και ο κύριος Παύλος. Ακούω τον κύριο Λιωδάκη και λέει ότι πληροφορούμαστε για την πατρίδα και εσείς, φαντάζομαι, μέσα από το διαδίκτυο, για όλα αυτά τα θορυβόδη που συμβαίνουν κάθε μέρα. Έχω και μια άλλη ανάγνωση. Εδώ πληροφορείστε για τα θορυβόδη. Στη Γερμανία που ζείτε, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον Καναδά, πληροφορείστε ή πληροφορείστε ότι θέλουν να πληροφορείστε?
6: Ό,τι θέλει να πληροφορηθεί, πληροφορείται. Είναι προφορά προφοριών, είναι πλέον τόσο μεγάλη και ευρεία που αν κάποιος έχει το χρόνο και τη θέληση θα πάρει αδυνήθει τη σωστή πληροφορία. Όσον αφορά το ερώτημά σας, οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού είμαστε μία κοινότητα. Έτσι. Μέσα σε αυτή την κοινότητα υπάρχουν επιτυχημένοι, υπάρχουν και λιγότερο επιτυχημένοι. Δεν μπορώ να πω ότι... Θα ήταν και υπερβολή να πω ότι όλοι είμαστε 100% επιτυχημένοι. Το σίγουρο είναι ότι το ελληνικό επιστημονικό στοιχείο χάνει αναγνώριση και προσοχής στη γερμανική κοινωνία.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
6: Γιατί ναι, έχουμε τις γνώσεις, τα ελληνικά πανεπιστήμια μας έχουν δώσει καλές γνώσεις και εδώ πέρα υπάρχει το περιβάλλον να τις αξιοποιήσουμε.
1: Άρα, κύριε Φλόκο, επειδή είπατε μια φράση κλειδί και αμέσως μετά περνώ στον κύριο Παύλο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως πρέπει πλέον στρατηγικά να αρχίσουμε, είναι μια πρόταση που έγραψε και τη βρήκα εξαιρετική ένας πολυγραφότατος αρθρογράφος, ο κύριος Δημήτρης Κουτέρης, να υπολογίζουμε σε αυτό που λέμε διασπορά και ελληνισμός ως χώρα με έναν τρόπο το ΑΕΠ της γνώσης? Γιατί κοιτάξτε, εγώ επένδυσα ως ελληνικό κράτος, ως ελληνική πολιτεία σε εσάς κάποια χρόνια σπουδών. Αυτά τα ωφελείται η χώρα στην οποία εσείς μεγαλουργείτε αυτή τη στιγμή. Η προστιθέμενη αξία για εδώ είναι μηδέν πια. Και όπως είπε ο κύριος Λιωδάκης, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τα δυσέγγονά σας είναι κάπου αλλού. Μήπως πρέπει να αλλάξει η αντίληψη? Κάποιες χώρες το κάνουν. Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
6: Να αλλάξει η αντίληψη θέμα δεν σας κατάλαβα ακριβώς.
1: Για την πραγματικά προστιθέμενη αξία στο επίπεδο της γνώσης.
6: Ναι.
1: Εσάς που είστε έξω με έναν τρόπο. Ακόμη και σε επίπεδο πνευματικών δικαιωμάτων, θέλω να πω.
6: Είμαστε μια προστιθέμενη αξία, δεν τίθεται το ερώτημα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως Ελλήνες του εξωτερικού και ως επιστήμονες του εξωτερικού είναι να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας και την γνωμιά μας, προβάλλοντας τη γλώσσα, τον πολιτισμό, αλλά και τις ελληνικές θέσεις στο εξωτερικό.
7: Πάρα πολύ σωστά.
6: Και αυτό, παρά τις όποιες αντικσότητες αντιμετωπίζουμε λόγω του ξένου περιβάλλοντος, λόγω της μεγάλης απόστασης από την Ελλάδα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και ως Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων. Όποτε μπορούμε να προβάλλουμε τις ελληνικές θέσεις, το κάνουμε.
1: Ναι, το κάνατε και συστηματικά, οφείλω να το ομολογήσω. Και μάλιστα ανοίγοντας όλη τη βεντάλια, έχω ήδη γνώση επ' αυτού, δεν το λέω έτσι.
6: Είχαμε και τιμή να
1: ναι, τιμή να σας δεν το λέω γι' αυτό. Είναι τι αντιλήφθηκα εγώ εκεί βλέποντάς σας ως κοινότητα και σύλλογο. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω και κάτι για να έρθω στον κύριο Παύλο. Η γλώσσα λοιπόν που είναι κλειδί, είναι πρόβλημα και στη Φραγκφούρτη η ελληνική γλώσσα? Ενώ η στήριξη και η υποστήριξη που θα ενδεχομένως θα περιμένατε να έχετε για τα παιδιά σας, για τα παιδιά μεικτών γάμων?
6: Δεν μπορώ να το απαντήσω από ίδια εμπειρία, γιατί πλέον εμένα τα παιδιά μου δεν είναι μαθητές. Όμως έχω εμπειρία από φίλους, γνωστούς, μέλη του συλλόγου μας που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο. Να ξεκινήσω από το θετικό. Η Φραγκφούρτη έχει ελληνικό σχολείο, αμοιγές ελληνικό σχολείο, δημοτικό γυμνάσιο λύκειο. Αυτό είναι θετικό. Ο ίσως λιγότερο θετικό είναι ότι μερικές φορές το σχολείο αντιμετωπίζει προβλήματα στελέχωσης. Έτσι το εισπράττω από άλλους γονείς που το ακούν.
1: Ναι.
7: Κλασικό.
6: Οπότε πρέπει να δοθεί ιδέουσα προσοχή από την πολιτεία.
1: Μάλιστα. Θα επιστρέψω. Κύριε Παύλο, αγαπητέ Παναγιώτη,

0: και ιερέας και από την Αθήνα είναι καθηγητής δογματικής στο Holy Cross στη Βοστόνη, ο πατήρ Δημήτριος Μπαθρέλος, παιδικός μου φίλος σχεδόν, μου έλεγε για κάποιες περιπτώσεις Ελλήνων εδώ, όπως ο καλύτερος παιδοαναισθησιολόγος της Ελλάδας, ο οποίος φυσικά, όπως με πολλούς συμβαίνει, η αγαπημένη μας Ελλάδα δεν τον άντεξε και τον εκδίωξε, και φυσικά λαμπρύνει με την παρουσία του την ευρύτερη περιφέρεια του Wisconsin μαζί με τον Αντέτο Κούμπο. Όπως επίσης και ένα άλλο παιδί, αριστούχος ιατρικής, ο οποίος, γιος του μάλιστα, πηγαίνει στο Harvard. Άρα οι Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό διαπρέπει, και δεν είναι απλώς οι Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό, είναι τα ελληνικά μυαλά, κύριε Σαχίνη, μην γελιόμαστε. Το ότι στην Ελλάδα δυστυχώς έχετε μία, να το πω έτσι, καταπίεση, να μην το πούμε χούντα, ας το πούμε απλώς μια πολιτική καταπίεση που αυξάνει και επιτείνει τα κόμπλεξ κατωτερότητας των Ελλήνων και δεν θέλει τους Έλληνες να διαπρέπουν, όπως αντίστοιχα δεν θέλει η πολιτική ηγεσία να φαίνονται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ότι κατησχύουν τους Τούρκους, και άρα να μπορεί να παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολλά χρήματα μέσα, έχει έτσι κατευνασμό και όλα τα λησβερίσια. Αντίστοιχα υπάρχουν δυνάμεις στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης που δεν επιτρέπουν στους Έλληνες να ανακτήσουν την αυτοσυνειδησία τους. Αυτά έχει γίνει τεράστια δουλειά και από τον Χρήστο Γιαναράκη, από τον Θόδωρο Ζιάκα και πολλούς άλλους. Αλλά για να έρθω στο ερώτημά σας, έτσι κλείνοντας αυτήν την εισαγωγική παράμετρο, νομίζω το βασικό πρόβλημα που στο Όσλο αντιμετωπίζουμε, που πρέπει να σας πω ότι όταν εγώ ανέβηκα στην Νορβηγία το Γενάρη του 2013, οι Έλληνες ήταν περίπου 950. Την περίοδο που διατέλεσα πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας εκεί, η οποία ήταν μια κομβική περίοδος, ήταν σε μια φάση έτσι μετάβασης, οι Έλληνες ήταν περίπου επίσημα καταγεγραμμένοι με βάση την Νορβηγική Στατιστική Υπηρεσία, η οποία είναι εξαιρετική παγκοσμίως, περίπου 2.500. Και σήμερα οι Έλληνες στην Νορβηγία αγγίζουν τους 5.500.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε μια τεράστια αύξηση. Αντίστοιχα στην Ισλανδία, η οποία είναι επίσης σκανδιναβική χώρα, το 2004 υπήρχαν 8 Έλληνες, σήμερα είναι περίπου 800. Κάντε τα μαθηματικά να δείτε την αύξηση. Αυτό λοιπόν που όλοι οι Έλληνες στην Νορβηγία, δεν ξέρω σε τι βαθμό, αλλά αρκετοί το διαπιστώνουν, ή τουλάχιστον άνθρωποι που κινούμαστε στο ίδιο επίπεδο, είναι αυτό από το οποίο πάσχουμε οι Έλληνες του εξωτερικού, είναι αυτό ακριβώς από το οποίο πάσχει και ο ελληνισμός εν Ελλάδη. Δηλαδή από ένα κράτος που δεν αγαπάει τον εαυτό του και δεν αγαπάει τους Έλληνες. Και τις ίδιες συνέπειες που έχει αυτό το μίσος, να το πω έτσι, η μη αγάπη προς τον ελληνισμό, τις βιώνουμε και εσείς στην Ελλάδα και εμείς στο έξω κατά αναλογία.
1: Θέλω να το κρατήσετε, κύριε Παύλο, και ο κύριος Φλόκος, θέλω να περιμένετε λίγο, θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή σύντομη εδώ. Μιας και είπατε για τους Έλληνες ότι έχουν αυξηθεί στην Ισλανδία, πρέπει να σας πω ότι εξ αυτών είναι η Ηρακλειώτης, φίλος τεχνικού του σταθμού, ο οποίος είναι καλά αμοιβόμενος καθαρίζοντας ψάρια, παρακαλώ πολύ. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι στις αντιθέσεις. Κύριε Φλόκο, πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα από επιστήμονες που έχουν επιστρέψει από τη Φραγκφούρτη ή ευρύτερα στην περιοχή, στην Ελλάδα, και τι εικόνα έχετε. Έχουν επιστρέψει με τα βαΐων και κλάδων όλοι εδώ, ή είναι υποαπασχολούμενοι επιστρέφοντας ή και έτερο απασχολούμενοι?
2: Ναι. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι είναι πολύ διάστατο το ερώτημα. Δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα απλό ναι, με ένα απλό όχι. Σίγουρα ένας Έλληνας ο οποίος γυρίζει στην Ελλάδα, ο οποίος παλιλωστεί, το κάνει γιατί έχει την Ελλάδα μέσα του, γιατί θέλει να γυρίσει, και να το πω και λίγο λαϊκά, θα ρίξει και λίγο νερό στο κρασί του στη δουλειά που θα βρει. Σίγουρα η αγορά εργασίας, η κατάσταση που είναι, δεν μπορεί να δεχτεί ακόμα να απορροφήσει επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης. Αν μου επιτραπεί να κάνω και ένα μικρό σχόλιο, ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μία από τις κύριες, ίσως η κύρια πηγή εσόδων, είναι ο τουρισμός.

0: Πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι που έχουμε τον τουρισμό, που έχουμε μια τόσο ωραία χώρα, με ωραίες παραλίες, με ιστορία, με πολιτισμό. Όμως, κακά τα ψέματα, ο τουρισμός δεν δημιουργεί θέσεις υψηλής εξειδίκευσης.
1: Καλλιέργεια είναι.
0: Δεν άκουσα.
2: Όχι, όχι. Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.
0: Οι εμπειρίες, γνωρίζω κάποιους επιστήμονες συναδέλφους που γύρισαν, οι εμπειρίες είναι ανάμεικτες. Κάποιοι βρήκαν τη θέση των ονείρων τους, κάποιοι άλλοι το έκαναν για οικογενειακούς λόγους, κάποιοι άλλοι το έκαναν γιατί δεν μπορούσαν να εγκλιματιστούν στο εξωτερικό, οπότε όπως σας είπα, κάποιοι αναγκάστηκαν να ρίξουν και λίγο νερό στο κρασί τους, κατά το κοινό λεγόμενο.
1: Μάλιστα. Κύριε Λιωδάκη, θέλατε να πείτε κάτι?
3: Ναι, θα ήθελα να πω. Προφανώς το φαινόμενο, κύριε Φλόκο, είναι πολύ παραγωγικό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Αυτό που ήθελα να τονίσω όμως, και νομίζω το θίξατε, είναι ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη χώρα δεν αντιστοιχούν με τα προσόντα της υψηλής εξειδίκευσης που έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, να ρίξουμε μια ματιά στην αγορά εργασίας, υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα που έχετε εσείς και οι άλλοι εξαιρετικά ειδικευμένοι μετανάστες της περίοδου της κρίσης και οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας, οι οποίες κατ' εξοχήν ανήκουν σε αυτό που είπατε, στη μονοκαλλιέργεια. Έχουμε μετακλητούς λοιπόν από χώρες όπως το Νεπάλ, για παράδειγμα, γιατί οι ξενοδόχοι χρειάζονται καμαριέρες. Έτσι, οπότε για το μεγάλο ποσοστό των εξειδικευμένων Ελλήνων που έφυγαν σαν brain drain, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας να επιστρέψουν, ακόμα και αν βάλουν νερό στο κρασί τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, και εδώ, κύριε Σαχίνη, πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε. Άλλαξε η χώρα παραγωγικό μοντέλο? Είναι ρητορική ερώτηση. Δεν άλλαξε η χώρα παραγωγικό. Εσείς λοιπόν, η πρότασή μου, η ερετική, είναι εξής. Καλά θα κάνει το πολύ υψηλά εξειδικευμένο ελληνικό προσωπικό που μετανάστευσε στην Ευρώπη να μείνει εκεί. Γιατί μπορεί να βοηθήσει τη χώρα πολύ περισσότερο όντας έξω και όχι μέσα. Με συνέργειες ιδιωτικού τομέα, δημόσιου τομέα, με μεταφορά τεχνογνωσίας που μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως πλέον. Έτσι. Και με τα εμβάσματα, τα οποία ήρθε στον παρόδο ο κύριε Σαχίνη, πέρσι ήταν 561 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι εδώ και κανένα μικρό ποσό, έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι η χώρα έχει επενδύσει πολύ περισσότερα στο να μορφώσει τους Έλληνες επιστήμονες που τώρα πάνε πάρα πολύ καλά στις χώρες όπου πήγαν. Αλλά καλό θα είναι να δούμε το ρόλο τους, και επειδή αναφέρατε και τα ζητήματα, η διπλωματία. Δεν είναι καλό οι Έλληνες επιστήμονες να προάγουν τις ελληνικές θέσεις? Δεν έχουμε εμείς μια θέση λοιπόν, ακόμα και τη διπλωματία της διασποράς, αφού δεν γίνεται καλά η δουλειά από τους υπεύθυνους προξένους, πρέσβεις κτλ.? Δεν είμαστε εμείς οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας? Δεν κατέχουμε καλά τα εθνικά? Δεν είμαστε πολλές φορές μπροστά εμείς από τις κυβερνήσεις στα εθνικά θέματα?
2: Μάλιστα. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Φλόκο, πριν σας αποδεσμεύσω.
0: Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την αλληνόθεση του επιστημονικού δυναμικού, ναι, όσα υπόθηκαν είναι σωστά. Πέρα από το συναισθήματος υπάρχει και η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις υψηλής εξειδίκευσης ώστε να δελεάσουν τον Έλληνα επιστήμονα του εξωτερικού να εκστρέψει. Όσον αφορά τη διπλωματία, ναι, συμφωνώ. Το είπα και εγώ ο ίδιος άλλωστε, ναι, ότι είναι υποχρέωσή μας να προβάλλουμε τις ελληνικές θέσεις. Δεν θα ήθελα όμως να υποτιμήσω και τον ρόλο των διπλωματών, γιατί ξέρω ότι και τα προξενία και οι πρεσβείες κάνουν πολύ καλό έργο προβάλλοντας την Ελλάδα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Χαιρετισμούς και στους συμπατριώτες μας εκεί από το Ηράκλειο. Ξέρετε, κύριε Φλόκο, να είστε καλά. Κύριε Παύλο, σε εσάς έρχομαι. Η γλώσσα είναι κλειδί εδώ, σε όλα αυτά που συζητάμε. Η σχέση των κοινοτήτων.
4: Μονάχη η Έλληνα με γλώσσα, λέει ο ποιητής. Και η γλώσσα δεν είναι μόνο σημαντική όταν μιλάμε για τον ελληνισμό της διασποράς. Είναι ακόμη κι όλα να χαθούν, ακόμη κι όλα να μας τα πάρουν, ακόμη και δεν ξέρω εγώ ποιος, Τούρκος, Σοβριός ή όποιος άλλος κατακτήσει εκ νέου το προτεκτοράτο της πατρίδας μας, όσο διατηρούμε τη γλώσσα, διατηρούμε μεγάλους βαθμούς ελευθερίας. Σαφέστατα η γλώσσα είναι τεράστιο ζήτημα για τον ορισμό της διασποράς, τόσο εδώ στις ΗΠΑ όπου τώρα βρίσκομαι, όσο και στην Γηρεά Ήπειρο και στην Σκανδιναβία και στην Νορβηγία. Ένα ζήτημα, ας πούμε, τεχνικό είναι πώς τα ελληνόπουλα, τα οποία διαρκώς αυξάνονται στο εξωτερικό, διασφαλίζουν την ομιλία της μητρικής γλώσσας. Οι γονείς βεβαίως παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Όσο καλά ελληνικά μιλάνε και όσο έχουν διάθεση να τα μεταδώσουν στα παιδιά τους, αυτό επιτυγχάνεται. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά πρέπει να διδαχθούν, διότι όταν είσαι σε ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εν συνεχεία, έχεις ατομείς τη γλώσσα. Έτσι. Έχω φίλους εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Ιλινόης, οι οποίοι αποφάσισαν μετά από κάποιες δεκαετίες στις ΗΠΑ και τα παιδιά τους είναι ακόμη μικρά, να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και όχι διότι δεν ήταν ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους, καθ' άλλο. Αλλά επειδή σκέπτονται ακριβώς τη γλώσσα, την εκπαίδευση των παιδιών τους, κοντολογίζεται θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν Αμερικανάκια. Αυτό θα πρέπει να απασχολεί όλους τους Έλληνες σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό δεν το λέω με μια αίσθηση αντιπαλότητας προς τις χώρες, αντιθέτως. Το λέω επειδή χρειάζονται οι Έλληνες αυτό το εργαλείο της ελληνικής γλώσσας για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, όπως είπε πολύ σωστά ο προσκεκλημένος σας στο στούντιο ο κύριος Λιωδάκης.
2: Κύριος Λιωδάκης,
4: ναι. Λιωδάκης, ακριβώς, δεν τον βλέπω δυστυχώς, να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές. Η ελληνική γλώσσα είναι ένα εργαλείο δυστυχώς που πάρα πολλοί ζηλεύουν. Εγώ τυχαίνει τώρα εδώ να είμαι σε ένα συνέδριο που σε κοιτάζουν σχεδόν ως ημίθιο απλώς και μόνον επειδή μιλάς ως μητρικά τα ελληνικά που αυτοί παλεύουν με τα λεξικά και δει όταν πρόκειται περί της αρχαίας γραμματείας της περιόδου ή της αρχαιότητας κτλ. Να αντιληφθούν. Ας μιλήσουμε απλώς για την καθημερινή, την καθομιλουμένη, να μάθουμε να μιλάμε καλά ελληνικά εμείς οι Έλληνες σήμερα και βλέπουμε για τα περαιτέρω. Αλλά σαφέστατα η γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Η γλώσσα η ελληνική, κύριε Σαχίνη, δεν είναι απλώς ένα εργαλείο. Είναι παράθυρο θέασης του κόσμου. Είναι ο τρόπος να βλέπεις τον κόσμο στην ορθή του διάσταση και ο τρόπος να μπορείς να μιλάς για τον κόσμο με έναν τρόπο που διατηρεί το κάλος του κόσμου και όχι τη χρησιμοθυρία, έτσι, που, από την οποία πάσχει όλο το δυτικό πνεύμα και η Ελλάδα σαν σύγχρονη χώρα σήμερα.
2: Κύριε Παύλο, ποια είναι η αίσθηση που έχετε στο Όσλο, στη Νορβηγία, στη Σκανδιναβία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες που συχνά πυκνά λόγω υποχρεώσεων βρίσκεστε, για το πώς βλέπει το μέσα το έξω τώρα εσάς όλους? Και όταν λέω το μέσα, λέω εδώ, η κρατική υπόσταση.
4: Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση. Να απαντήσω άμεσα πρωτίστως λέγοντας ότι, και το απαντώ σε πάρα πολλούς φίλους επώνυμους και ανώνυμους, κυρίως τους ανώνυμους που στα κοινωνικά δίκτυα συχνά πυκνά μου επιτίθενται και μου λένε «Καλά, εσύ κάνεις κριτική στην κυβέρνηση και στο σύστημα της Ελλάδας από την ασφάλεια του εξωτερικού, για άλλα εδώ πέρα να μας τα πεις, να φορολογηθεί στην Ελλάδα κτλ. Κτλ.» Αγαπητοί μου συνέλληνες, σας διαβιβάζω διαμέσου του κύριου Σαχίνη ότι όσοι ζούμε στο εξωτερικό, μόνο βολεβαίνει δεν είμαστε. Όταν ζεις στο εξωτερικό και είσαι ευσυνείδητος Έλληνας και θες να διατηρείς την ελληνικότητά σου και ταυτόχρονα να φορτωθείς και έναν άλλον πολιτισμό, αν προκειμένου τον νορβηγικό ή τον άλλο, μια δεύτερη γλώσσα, μια δεύτερη νοοτροπία, μια δεύτερη ταυτότητα, αυτό σε επίπεδο καθημερινότητας, να σας πω, όπως απαιτεί διπλές ενέργειες, κύριε Σαχίνη. Η ενέργεια που καταναλώνουν οι πνευματικοί οι Έλληνες του εξωτερικού είναι κάτι που πρέπει να το ζήσουν οι Έλληνες ή εν Ελλάδη. Δεν κάνω σύγκριση αυτή τη στιγμή να πω ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι χειρότερος. Λέω απλώς ποια είναι τα δεδομένα αυτής της πραγματικότητας. Άρα θα έλεγα ότι προς Θεού δεν πρέπει να μας θαυμάζουν. Και εγώ αντιστρόφως θαυμάζω τους συνέλληνες στον ελλαδικό χώρο από αυτά που έχουν τραβήξει. Εγώ νιώθω λυτρωμένος που ζω το δράμα της Ελλάδας εξ αποστάσεως και μπορώ να το βλέπω σφαιρικά και δεν με αγγίζει. Αν θέλετε, στην καθημερινότητά μου, με αγγίζει υπαρξιακά ως ευαίσθητο Έλληνα, αλλά δεν αγγίζει την τσέπη μου, ίσα ίσα στέλνω λεφτά στην Ελλάδα. Θα έλεγα λοιπόν ότι εμείς νιώθουμε σεβασμό για τους Έλληνες της Ελλάδας και νομίζω ότι και αυτοί θα πρέπει να νιώθουν περηφάνεια για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ειλικρινά, είναι εντυπωσιακό ότι τυχαίνει αυτό το μήνα από τις 25 Απριλίου να έχω ταξιδέψει Πολωνία, Ελλάδα, Βέλγιο, Νορβηγία, Αμερική τώρα. Συναντώ παντού Έλληνες. Αυτό για μένα είναι και ένας ποσοτικός δείκτης μιας στατιστικής άτυπης που δείχνει το πρόβλημα και αυτά που λέει η κυρία Κυραμέως περί αντιστροφής του brain drain είναι κολοκύθια τούμπανα. Συγγνώμη, σας το λέω έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι λίγοι που γυρίσανε δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτό που έχει συμβεί τελευταία 15 ετία στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν συναντώ Έλληνες σε οποιασδήποτε καταστάσεις του κοινωνικού βίου, επαγγελματικού, out of the blue ας πούμε, οι οποίοι ευσυμπάθητοι, αξιοπρεπέστατοι, αγωνιστές στο μετερίζοντας στο εξωτερικό, με απόλυτη συνείδηση, με νοσταλγία της πατρίδας. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να νοσταλγείς βέβαια την Ελλάδα όταν είσαι στο εξωτερικό ή να νοσταλγείς την Ελλάδα ζώντας μέσα στην Ελλάδα. Ίσως το δεύτερο είναι χειρότερο. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ο ελληνισμός εντός και εκτός Ελλάδος είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος και θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι όσο η πολιτική με ήττα και η πολιτική μας με όμικρον γιώτα βυθίζονται σε αυτήν την δυσοσμία και την σύψη στην οποία η μεταπολίτευση έχει καταντήσει, αυτό έχει και μια θετική διάσταση, διότι αναδεικνύει ακριβώς αντιστρόφως το υγιές κομμάτι του ελληνισμού εντός και εκτός Ελλάδος. Και όταν αποτυχάνει μια πτυχή, όχι διότι η πολιτική είναι πόρνη όπως είχε πει κάποιος, αλλά διότι ο τρόπος με τον οποίο πολιτευόμαστε είναι άρρωστος, επειδή έχουμε αρρωστήσει, αυτό δίνει και τη δυνατότητα στις υγιείς μερίδες του ελληνισμού να διαπρέψουν και να καλύψουν αυτό το κενό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στην, επειδή υπόθηκε κάτι που θα ήθελα να πω μια σκέψη αναφορικά με τον ρόλο που έχει η ελληνική πολιτεία στο εξωτερικό, γιατί είπα και εγώ νωρίτερα ότι το κράτος της Ελλάδας μισεί τους Έλληνες. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να το πούμε και με προϋποθέσεις. Σαφώς και υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί Έλληνες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που υπηρετούν σε πόστα. Εγώ τυχαίνει να έχω φίλους πολλούς διπλωμάτες, πρέσβεις, επικεφαλής αρχών σε διάφορες χώρες. Και βλέπω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εξαιρετικό έργο και οι οποίοι έχοντας την ευσυνειδησία του πατριώτη Έλληνα. Γνωρίζουν ότι πρέπει να αντιπαλεύσουν και μια γραφειοκρατία η οποία έρχεται εξ Ελλάδος από την υπηρεσία τους, που μπορεί να τους δημιουργεί χίλια δύο προσκόμματα, ακριβώς διότι έχουμε ένα κράτος που, όπως σας είπα, λειτουργεί εχθρικά απέναντι στον Έλληνα, ενώ ταυτόχρονα να προσπαθούν και να κάνουν το βέλτιστο για τον ελληνισμό στη χώρα που υπηρετούν. Πρόσφατα στο Όσλο ήρθε πρέσβης ο κύριος Χαρλάφτης Ευθύμιος, ένας εξαιρετικός έτσι, νέος πρέσβης, νέα γενιά των πρέσβων, μόλις λίγα χρόνια μεγαλύτερός μου. Και ήδη βλέπω, ας πούμε, μέσα σε 5 μήνες τι έχει κάνει. Θέλω να πω, δεν είναι ότι επειδή κάποιος είναι διπλωμάτης, έχει κυλήσει το ζήτημα της καριέρας του κτλ., τα έχει βροντίξει όλα. Όχι. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι σε πολλές χώρες, οι οποίοι πραγματικά πονούν τον Έλληνα, πονούν τον απόντιμο Έλληνα, ενδιαφέρονται να συσφίξουν τις σχέσεις των χωρών. Εγώ και πάλι για την Νορβηγία θα μιλήσω. Μολονότι και εδώ στην Ουάσιγκτον έχει έρθει ένας εξαιρετικός πρέσβης, ο κύριος Αλεξανδρίδης, που βλέπω έτσι έντονη εξωστρέφεια. Στην Νορβηγία όμως, και αυτό είναι, κρατήστε το αν θέλετε, κάτι που αφορά τον οικουμενικό ελληνισμό και υπόθηκε και νωρίτερα, υπάρχει ένα τεράστιο momentum, αφενός διότι ο νορβηγικός λαός είναι άκρα φιλελληνικός εδώ και δεκαετίες, υπάρχουν και ιστορικές έτσι, συνδέσεις και συσχετήσεις. Αλλά υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα ο ελληνισμός να λειτουργήσει πρεσβευτικά στο εξωτερικό και να καλύψει, αν θέλετε, τα νότα και το χαμένο έδαφος που η ιδιοτέλεια των Ελλήνων πολιτικών, αυτή η τεράστια ασθένεια που δεν ξέρω πώς θα γλιτώσουμε από αυτήν, έχει οδηγήσει τα πράγματα σε αυτή την κρίση. Άρα ναι, θεωρώ ότι ο ελληνισμός στο εξωτερικό είναι κομβικής και κέρυας σημασίας, αλλά και στην Ελλάδα μέσα θα πρέπει οι Έλληνες να λειτουργούν όχι με το κριτήριο του «έλα αδερφέ». Είδα χθες, παραδείγματος χάρη, την διακήρυξη του νέου σχηματισμού της κυρίας Καριστιανού, το οποίο θεωρώ ιστορική σημασία με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά που στη μεταπολίτευση την ελλαδική φαίνεται να επέρχεται ένα τέλος της μεταπολίτευσης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κίνηση, αλλά είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ένας νέος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος δεν προέρχεται από τζάκια, δεν προέρχεται από οικογένειες με 100 χρόνια καταδυναστίας κοντζαμπάσικης από πίσω, όπως σας έχω ξαναπεί, έχετε και εκεί στην Κρήτη εσείς. Άνθρωπος που έχασε το σπλάχνο του και μετατρέπει όλο αυτό τον πόνο σε πολιτική έκφραση. Αυτό θα πρέπει να ενημέρει να κάθε Έλληνα σήμερα, αντί να βγαίνουμε και να πυροβολάμε και να λέμε ανοησίες που ήδη ακούω περί ρωσικού κόμματος, λες και δεν υπάρχει γαλλικό κόμμα από την εποχή της δολοφονίας του Καποδίστρια, λες και δεν υπάρχει αγγλικό κόμμα το οποίο τώρα είναι αμερικάνικο κόμμα στην Ελλάδα. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε και ένα ρωσικό, ποιο είναι το πρόβλημα? Θέλω να πω δηλαδή ότι βρισκόμαστε σε μια συνολική κρίση, σε μια συνολική μετάβαση που φυσικά αγγίζει όλη την ανθρωπότητα, αλλά μιας και αναφερόμαστε τον ελληνισμό σήμερα, θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ελληνισμός είναι δύναμη εκρηκτική παγκόσμια. Και όσο μεγαλύτερη ισχύ μπορεί να έχει μια υπερδύναμη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη μεγαλύτερη είναι η δύναμη του ελληνισμού, επειδή είναι κατεξοχήν πνευματική δύναμη. Και είναι δύναμη για το ανιδιοτελές. Και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα και σταματώ. Νομίζω, εντάξει, τα οικονομικά ζητήματα είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει κρίση στην Ελλάδα, αλλά να σας πω, περάσαν άπειρα ποσά από την Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, από την εποχή των πακέτων Ντελόρς, δεν ξέρω και εγώ πώς λεγόντουσαν, δεν θυμάμαι από μικρός. Περάσαν άπειρα χρήματα και έρχονται χρήματα. Αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει απευθείας αναθέσεις πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σταματήσουμε να κλαψουρίζουμε για την ανάγκη την οικονομική. Τα προβλήματα είναι προβλήματα κακοδιαχείρισης. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι θεωρούν ότι ο θάνατός σου ζωή μου. Δεν αγαπούν την Ελλάδα, δεν πονούν την Ελλάδα, δεν αγαπούν τον εαυτό τους. Γι' αυτό και βιάζουν την Ελλάδα καταστρέφοντας και τον εαυτό τους, ακόμη και αν θεωρούν ότι πλουτίζουν. Άρα η λύση δεν είναι να βρεθούν περισσότερα χρήματα. Η λύση είναι οι Έλληνες να συνειδητοποιήσουμε την μοναδική αξία που μας έχει, αν θέλετε, η ιστορία, θέλετε να πείτε, ο Θεός. Και δεν θα αναφερθώ εδώ τώρα στην εκρηκτική στροφή προς την Ορθοδοξία που παρατηρείται και στις ΗΠΑ και στη Σκανδιναβία και στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά οι Έλληνες είναι ευτυχισμένοι με ένα τέτοιο δώρο να αποκωδικοποιούν τα καλά και τις αρετές για όλη την ανθρωπότητα. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να το υπηρετήσουμε κιόλας.
2: Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη, κύριε Παύλο. Καλή συνέχεια εκεί, γιατί εκεί είναι μεσημερά και εδώ είναι περασμένα μεσάνυχτα και πρέπει να πάμε πιο γρήγορα. Καλά να είστε.
4: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θα πρέπει να γυρίσω στο συνέδριο τώρα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Καλή επιτυχία εκεί. Κύριε Λιωδάκη, ένα σχόλιο παρακαλώ.
3: Έχω αρκετά κρίμα που αποδεσμεύσατε τον κύριο Παύλο, γιατί δεν θέλω να μιλάω χωρίς να είναι παρόν. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Προφανώς κανένας εξημών δεν μένθεται τους υπαλλήλους και τους προξένους ή προέσβεις που υπηρετούν το ελληνικό κράτος με συνέπεια. Καταρχάς είναι
2: το ελληματικό προσωπικό όμως με αφαιστεί.
3: Καταρχάς να πούμε ότι όλοι είναι και αξιόλογοι, έτσι, και επαρκέστατοι και προφανώς είναι σύμμαχοί μας, διότι αυτοί προσπαθούν να λύσουν τα δικά μας προβλήματα. Επίσης να σας πω ότι ιστορικά από το Τορόντο έχουν περάσει μορφές της ελληνικής διπλωματίας. Να σας μιλήσω για τον κύριο Σωτηρόπουλο, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω για την ίνιφη υπουργό εξωτερικών, την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Έτσι έχουν τον πατριώτη μας, τον Μανώλη του Παπαδογεωργάκη. Έτσι έχουν περάσει μορφές, τον κύριο Δημήτρη Αζεμόπουλο. Δηλαδή δεν υποτιμά κανείς ούτε το ρόλο ούτε την ευθύνη αυτών των ανθρώπων. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε σύμμακους.
2: Δεν τους θέλουμε απέναντί μας.
3: Το πρόβλημα όμως έγκυται, θα τα πούμε τα προβλήματα.
2: Ναι,
3: το ένα πρόβλημα είναι η ελληνική γραφειοκρατία. Σας είπε ο κύριος Ντόνας ορισμένες πτυχές της. Το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν επαρκεί. Θέλετε να σας δώσω ένα χειροπιαστό παράδειγμα. Να δεχτούμε ότι στο Τορόντο ζουν 100.000 Έλληνες. Ένα μισό Ηράκλειο. Με 6 υπαλλήλους μπορεί ένα
2: κέντρο. Ένα τρίτο Ηράκλειο, μην το κοντένετε τώρα. Είναι η τέταρτη πόλη στη χώρα. Ελάτε.
3: Εγώ κοιτάζω τα στοιχεία της απογραφής του 2021. Να δεχτούμε ότι αν υπήρχε μόνο ένα ΚΕΠ για το μισό Ηράκλειο με 4 ή 6 εργαζόμενους, δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποι να βγάλουν τη δουλειά. Προφανώς δεν θα μπορούσαν. Το είπατε πολύ σωστά. Μέσα στην κρίση γίνανε περικοπές. Υποτίθεται ότι ξεπεράσαμε την κρίση. Έτσι, αλλά ο αριθμός των υπαλλήλων στο Τορόντο εξακολουθεί να είναι 6.
2: Θέλω να πάμε λίγο στο Μπέρμιγχαμ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συναντήσουμε ένα νέο άνθρωπο, τον κύριο Αντώνη Πέτσα, πτυχιούχο στο κομμάτι των ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλυτή δεδομένων με εκπαίδευση πάνω στην προστασία προσωπικών δεδομένων, ο κύριος Πέτσας. Μιας και μιλήσατε και για τις ψήφους και για τα συστήματα, έζησε στο πετσί του και αυτός και άλλοι Έλληνες τη διαρροή των προσωπικών του δεδομένων για χρήση από Έλληνα πολιτικό.
3: Έτσι, το ζήσαμε. Αρχή.
2: Καλημέρα κύριε Πέτσα από το Ηράκλειο.
5: Καλημέρα σας και Σαχίνη και στο κλεφτό κοινό σας και το φλόρο που σχετιμένει φυσικά τον κύριο Λιδάκη.
2: Κύριε Πέτσα, είστε ένας νέος άνθρωπος. Θέλω να μου πείτε καταρχάς, γυρνάτε πίσω τώρα, έχετε ένα κίνημα νεολαίων που γυρίζετε στην Ελλάδα?
5: Να σα σου την αλήθεια, εντάξει, το διάκουσα και τις προηγούμενες τις παρεμβάσεις. Θέλω να τονίσω ότι προφανώς είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Η σύντομη απάντηση, να μην σας απολογώ, είναι όχι. Αλλά θέλω να επεκτείνω λίγο να πω και κάποια πράγματα που δεν υπόθηκαν. Για παράδειγμα, όσο σήμερα και αν ακουστεί, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι φορολογικός παράδεισος για έναν απόδημο. Τι θέλω να πω, ότι για τα πρώτα 7 χρόνια που θα γυρίσεις, έχεις 50% έκπτωση φόρου. Άμα θέλετε να πω ένα πολύ τυχαίο νούμερο, για παράδειγμα που το έτρεξα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ένας ετήσιος μισθός 60.000, θα πληρώνεις φόρο και κρατήσεις 24%. Στην Ελλάδα αυτό πέφτει στο 20%. Αν εδώ τώρα και στα ποσά π.χ. στα 80.000, το 28 γίνεται 22%. Εν πάση περιπτώσει, γλιτώνεις ένα σημαντικό ποσό για 7 χρόνια. Βέβαια, φυσικά, όταν πας πίσω μετά τα 7 χρόνια, λες, ναι. Αλλά θέλω να τονίσω, γιατί το λέω αυτό, ότι υπάρχει ένα ιδίως μεγάλες αρκετές ευκαιρίες πλέον, η αλήθεια είναι, για πολλές ιδίως εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στην Γερμανία, ξέρω τις περισσότερες περιπτώσεις, που σου δίνουν τη δυνατότητα να είσαι digital nomad, δηλαδή να μένεις στην Ελλάδα, να παίρνεις τον μισθό Γερμανίας. Και θέλω να πω τώρα, άμα συνδέσετε το μισθό Γερμανίας να μένεις Ελλάδα με 50% φορο απαλλαγή, είναι παράδεισος. Αλλά για μένα και νομίζω ότι για οποιοδήποτε γονιό, ο σημαντικός ο λόγος που δεν γυρνάς είναι τα παιδιά. Εν συντομία ξανά, εγώ εντάξει, μεγάλωσα, γεννήθηκα στη Λάρισα, μπορώ να σας πω πολύ συγκεκριμένα ότι για παράδειγμα ασχολούμαι και πολύ με τον αθλητισμό. Εντάξει, δεν θέλω να σας πάω στο πριν 30-40 χρόνια τις εγκαταστάσεις που κάναμε προπονήσεις. Για παράδειγμα, επειδή είχα κύκλο από την Ισπανία, που δεν είναι τυχαίο ότι η Ισπανία είναι νούμερο 1 στο ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια, νούμερο 1 στο μπάσκετ εδώ και χρόνια, νούμερο 1 στο τένις εδώ και χρόνια και σε πάρα πολλά άλλα αθλήματα. Όταν τους είπα, για παράδειγμα, ότι εμείς κάναμε προπονήσεις και παίζαμε αγώνες σε ξερά γήπεδα με πέτρες που έπεφτες κάτω και γέμιζες χαρακιά από όλο σου το πόδι, τους φαινόταν αδιανόητο. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι κάποιος το έζησε αυτό. Συνομιλικός τους. Που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να σου το πω, εντάξει, πλέον τα ξερά θεωρητικά δεν υπάρχουν, στην πράξη υπάρχουν, αλλά θέλω να πω ακόμα και οι εγκαταστάσεις που μιλάμε είναι τραγικές. Συγκεκριμένα, πριν μία εβδομάδα, η μοναδική δημοτική πισίνα στη Λάρισα, που έκανα και εκεί προπονήσεις, που είναι εκεί τα αγωνιστικά τμήματα, ανακαλέστηκε η άδειά της, επειδή για υγειονομικούς λόγους, και νούμερο 2, που τόσο καιρό, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 2 χρόνια δεν είχε καν άδεια κολυμπητηρίου, είχε άδεια προπονητηρίου, γιατί είχε στατικά θέμα το κτίριο. Δηλαδή, τώρα που θέλετε να μου πείτε ότι εγώ να φέρω το παιδί μου, να το πάω, να κάνει π.χ. πόλο στη Λάρισα, τελείωσα. Δηλαδή, δεν έχω κάτι να συζητήσω. Σταματάω εδώ για να μου κάνετε την πάσα.
2: Με τη γλώσσα.
5: Η γλώσσα είναι τεράστιο θέμα. Καταρχήν, αν δεν κάνω λάθος, προφανώς και ο κύριος Νίκος ίσως να ξέρει περισσότερα πράγματα από τη Γερμανία, για παράδειγμα. Αν δεν κάνω λάθος, π.χ. στη Γερμανία υπάρχουν ελληνικά σχολεία. Στην Αγγλία δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν μόνο κυρίως τα τμήματα που διαφορά να είναι μέσω κάποια εκκλησία, όπως είπε ο κύριος Νίκος, δεν θέλω να ξέρω ποιο είναι από πίσω. Οι οποίοι, για παράδειγμα, σου λένε ότι άμα θες να μάθει το παιδί σου ελληνικά, θα το φέρνεις εδώ κάθε Σάββατο πρωί μέχρι να γίνει 18 χρονών. Από το είναι νομίζω τις 9 μέχρι τις 2-3. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να τονίσω ότι είναι μια τεράστια δέσμευση, την οποία εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι τραγικό να βάλω το οποιοδήποτε παιδί μου σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ αυτό προσωπικά που έχω κάνει είναι ότι βρήκα μια καθηγήτρια από την Ελλάδα που κάνει online μαθήματα, μόνο ελληνικά θέλω να πω, και προφανώς κάνεις μόνο αυτή τη μία ώρα, δύο ώρες πόσο κάνεις τη βδομάδα. Θα τη φτάσει σε επίπεδο να μπορεί να δώσει ακόμα και πανελλήνες, θέλω να πω αργά ή γρήγορα, όταν έρθει η ώρα τέλος πάντων να μπει στην αντίληπτη. Αλλά θεωρώ ότι δηλαδή είναι αδιανόητο πλέον να χαλάσεις χιλιάδες κυριολεξία ώρες που θα μπορούσε να συμπληρώσει σε ένα άθλημα, σε προγραμματισμό, σε οποιαδήποτε τέχνη, δεν ξέρω και εγώ τι, και όταν το παιδί φτάνει π.χ. 18 χρόνια να είναι expert πάνω σε αυτόν τον τομέα που θα φαντάζομαι θα έχει κλείσει.
2: Δεν μου λέτε, κύριε Πέτσα, άρα η δική σας εικόνα για την πατρίδα σας είναι πια σήμερα, ζώντας εκεί, δημιουργώντας εκεί, έχοντας την οικογένεια και, και την επαγγελματική του πορεία. Είναι πια.
5: Εντάξει, εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Τα πράγματα τα βλέπω πάρα πολύ τραγικά. Δεν πιστεύω δηλαδή ούτε στο οικονομικό θαύμα, ούτε στην αναστροφή του brain drain. Όλα αυτά πιστεύω ότι είναι, ας το πω, τουλάχιστον ασκιώδες, να μην πω κάτι περισσότερο. Επίσης, συγγνώμη, να τονίσω και κάτι, επειδή υπόθηκε και κάτι, κάνει μια ερώτηση νωρίτερα ποιο είναι επιτυχημένο. Θέλω να πω μεγάλη συζήτηση ποιο είναι επιτυχημένο και ποιο είναι στο εξωτερικό. Θέλω να τονίσω και κάτι που είπε και ένα προηγούμενο, δεν θυμάμαι το όνομα του κυρίου, ότι θέλω να πω η επιτυχία είναι κάτι σχετικό για στο εξωτερικό. Δηλαδή, εγώ ναι, π.χ. η επιτυχία και μεταφυγή και πάει λέγοντα και μια, είχα μια σχετικά υψηλέ θέση, θέλω να σου πω, σε πολυεθνικέ εταιρείε. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πετυχημένο από, για παράδειγμα, έναν Αλβανό εδώ πέρα φίλο μου, ο οποίο έχει μια από τι μεγαλύτερε κατασκευαστικέ εταιρείε πλέον στο Μπέρμιγχαμ και στα West Midlands, που απασχολεί εκατοντάδε προσωπικό, κυρίω Έλληνε και Αλβανού, που οι περισσότεροι δηλαδή ζούσαν και στην Ελλάδα και πλέον έχουν μετακομίσει εδώ. Και όχι ο ιδιοκτήτη που εντάξει βγάζει αδιανόητα ποσά, τα οποία εντάξει είναι άλλη κάποια φαντασία τώρα για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά ακόμα θέλω να πω και τα παιδιά δηλαδή που είναι στο μεροκάματο, που δουλεύουν κάθε μέρα, τα ποσά που βγάζουν είναι, ας το πω, εξωφρενικά. Και επειδή εντάξει, προφανώς και το εξωτερικό, ιδίως με το gig economy που λένε, δηλαδή να δουλεύει delivery, να δουλεύει Uber και τέτοια, είναι πιο απελευθερωμένα τα πράγματα. Ιδίως θέλω να πω αυτά τα παιδιά που ούτως ή άλλως είχαμε στην Ελλάδα να δουλεύουν 12 και 13 και 16 ώρες την ημέρα. Δεν τους είναι κάτι δηλαδή το απόγευμα, άμα έχουν όρεξη και θέληση να μπουν π.χ. και στο αυτοκίνητο τους να δουλέψουν 2-3 έξτρα ώρες μεροκάματο. Και στην κυριολεξία σας μιλάω ειλικρινά, ξέρω και άτομα τα οποία όχι δουλεύοντας 16 ώρες την ημέρα, δουλεύοντας το 8ωρο το πρωί συν 1-2 ώρες της μέσα ώρα τέλος πάντων την ημέρα, σε περνάνε τις 5.000 καθαρό μισθό το μήνα. Λίρες. Μιλάμε για 6.000 ευρώ έτσι κοντά, κάπου εκεί. Άρα θέλω να πω ότι το ποιος είναι επιτυχημένος, ποιος είναι αποτυχημένος και ποιος διάνεται και ποιος διάνεται είναι μεγάλη συζήτηση. Και εντάξει, όσο εξήμαρο και αν θα ακουστεί ως υπερβολικό, θα πω ότι όποιος δεν περνάει καλά στο εξωτερικό, τουλάχιστον οικονομικά, κάνει κάτι λάθος. Δεν το λέω για να τον μειώσω, το λέω από την άποψη απλές επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, αν θες να ζήσεις στο Παρίσι ή στο Λονδίνο, ναι, θα έχεις χειρότερο σπίτι και λογικά δεν θα έχεις καν αυτοκίνητο και θα είσαι στο τσίμα-τσίμα. Αν όμως, για παράδειγμα, συνειδητά πάω στην δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας και πάει λέγοντας, σίγουρα θα έχεις πολύ καλύτερο σπίτι και σίγουρα δηλαδή θα περνάς πολύ καλύτερα, να το πω έτσι, θα έχεις πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής και εσύ και η οικογένειά σου, δηλαδή αν υπάρχει οικογένεια και παιδιά.
2: Τώρα κύριε Πέτσα, έχω μία ακόμη ερώτηση, επειδή είστε και παθώντας, ένας από τους παθώντες με αυτό το όλο το, την ιστορία της επιστολικής ψήφου, εσάς όμως, και το λέω στον κύριο Λιωδάκη που ενδεχομένως δεν το είχε υπόψη του απόψε ως καλεσμένος, και εγώ είπα, βρε παιδί μου, μήπως είναι τελικά καλή η ιστορία της κάλπης και του παραβάν και εν πάση περιπτώσει αυτά θα μπορούσαν να έχουν συμβεί. Θέλω να σας ρωτήσω, έχει αξία η επιστολική ψήφος για τον Έλληνα στο εξωτερικό, όπου γης και με ποια κριτήρια? Πρέπει να είναι, όπως λένε κάποιοι εδώ στην Ελλάδα, φορολογικά. Ο κύριος Λιωδάκης είπε πολύ ωραία ότι έχει υπολογίσει κανείς τα εμβάσματα που έρχονται στην πατρίδα από ανθρώπους που δεν έχουν φορολογική σχέση, από Έλληνες. Έχω εδώ ένα μήνυμα από μια Ελληνίδα του εξωτερικού, συντοπίτησα να το πω, δική σας κύριε Πέτσα, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Λέει, παλιότερα ήμουν εναντίον της ψήφου των αποδήμων αν δεν υπήρχε φορολογική σχέση με την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, με την τεράστια κρίση των θεσμών και με τη συνειδητοποίηση ότι έχω στείλει μεγάλα χρηματικά ποσά ως εμβάσματα στην πατρίδα μου, έχω αλλάξει άποψη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά το γεγονός ότι τα νέα παιδιά βλέπω ότι έχουν τόσο μεγάλη πίκρα για την πατρίδα, που ο νόστος που περιγράφαν οι παλιότερες γενιές για μας εκλείπει. Και να κάνω και μια αναφορά, μάλλον το είπατε και εσείς κύριε Πέτσα, και στους Έλληνες πολίτες με γονείς μετανάστες στην Ελλάδα, έτσι, για παράδειγμα από την Αλβανία, που έγιναν μετανάστες για δεύτερη φορά. Έχουν και αυτή αγάπη για την Ελλάδα και δεν αναφέρονται στις έρευνες και είναι σχετικά ξεκρέμαστη, λέει η Ανθή από το Λονδίνο. Με όλα αυτά παρακαλώ πολύ απαντήστε μου όπως κρίνετε εσείς. Φαντάζομαι ότι η ιστορία της διαρροής σε mail των προσωπικών δεδομένων έχει πάρει δικαστική οδό. Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό απόψε, κύριε Πέτσα.
5: Εγώ καταρχήν από την αρχή δεν δαιμονοποίησα την επιστολική ψήφο και θεωρώ ότι δηλαδή προφανώς να το πω, μα δεν την εμπιστεύομαι, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι συγκεκριμένα με εκείνο το συγκεκριμένο γεγονός θεωρώ ήταν τέρμα άσχετο. Τι θέλω να τονίσω δηλαδή? Ότι επειδή στην Ελλάδα γενικά, εντάξει, συγγνώμη, δεν θέλω να πω σε πολιτική συζήτηση, αλλά επειδή υπάρχει ανικανότητα των πολιτικών σε πάρα πολλούς τομείς και κατατέθηκε στο μηνυμικό γραμματέα και πάει λέγοντας στα υπουργεία. Θέλω να πω ότι λέμε ποιοι δεν εμπιστεύουν την επιστολική ψήφο. Αλλά η επιστολική ψήφος, αν υπήρχε αξιόπιστη κυβέρνηση, αξιόπιστη μηχανισμή και πάει λέγοντας, ναι, θα ήταν προφανώς ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο όλοι θα έπρεπε να το περιμένουμε από επόμενες γάλες. Αλλά λόγω αυτής της ανικανότητας, όπως π.χ. δεν εμπιστεύομαι να μπω σε τρένο στην Ελλάδα και όταν έχω κάποιος ο οποίος είχε πάρει το συγκεκριμένο δρομολόγιο Λάρισα Θεσσαλονίκη, μπορεί να λέω 500 φορές λίγες, μάλλον πάει προς τις χίλιες, γιατί δεν πήγαινε ερχόμενα κάθε μέρα, τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω αυτό, δηλαδή, λόγω κάποιων πραγμάτων που γίνονται λάθος, δεν εμπιστευόμαστε το εργαλείο που είναι σωστό. Αυτό θέλω να πω ότι αργά ή γρήγορα πρέπει κάποια στιγμή να εκλείψει. Εντάξει, δεν γίνεται να συνεχίσει άλλο αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εγώ προσωπικά, σαν μεγάλη συζήτηση, θα προσπαθήσω να την κάνω συστηματικά γίνεται, ότι ποιος πρέπει δηλαδή στην τελική να ψηφίζει και ποιος όχι. Θέλω να πω ότι άμα ανοίξω αυτή τη συζήτηση, υπάρχουν προφανώς και άτομα στην Ελλάδα, τα οποία δεν τους ενδιαφέρει να διαβάσουν ποτέ την παραμικρή διακήρυξη κόμματος, δεν ξέρουν ποιες είναι οι θέσεις κανενός βουλευτή, δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο βουλευτής της περιοχής τους. Θέλω να πω ότι αυτό το άτομο είναι πολύ πιο επικίνδυνο αν δεν ψηφίζει ή ακόμα και αν αυτό το άτομο δεν ψηφίζει ποτέ συνειδητά τη ζωή του από κάποιον που ζει στο εξωτερικό και συνειδητά ακολουθεί τα νέα.
3: Μπορώ να ρωτήσω.
5: Ξέρει και τι γίνεται. Ναι, παρακαλώ.
3: Κύριε Πέτσα, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ειδικεύεστε στην τεχνολογία. Τεχνικά, όσον αφορά την τεχνολογία αυτή και όσον αφορά στην τεχνολογία, υπάρχει τρόπος να διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου με κρυπτογράφηση, χωρίς να υπάρχει χαρτί καθόλου?
5: Εν συντομία, σίγουρα ναι, αλλά ξανά, μετά θα ανοίξουμε τη μεγάλη συζήτηση, ποιος θα πάρει, ποια εταιρεία θα πάρει την εργολαβία, με ποιον διαγωνισμό, με ποιες προϋποθέσεις, ποιος θα τους ελέγξει. Γιατί, άμα θέλετε να το πάω και σε πολύ απλό σχετικό θέμα, για να καταλάβετε λίγο τι λέμε, για να πάρεις π.χ. σωστούς πληροφορικάριους που θα μπορούν να κάνουν τέτοια εξειδικευμένη δουλειά, το κόστος θα είναι ρεαλιστικά πάνω από 5-6 χιλιάρικα τον μήνα μισθός. Άμα τώρα το πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράδειγμα, που ήταν ένα μπάχαλο και χαλούσαν εκατομμύρια σε τεχνικές εταιρείες, γιατί λέει δεν μπορούσαν να βρουν πληροφορικάριους που κοιτούσαν να του δώσουν 1 χιλιάρικο τον μήνα, είναι προφανώς ποιος πληροφορικάριος θα σου κάνει τέτοιες εξειδικευμένες εργασίες όταν τους πληρώνεις ψίχουλα.
3: Κύριε Πέτσα, εγώ σας ρώτησα καθαρά όσον αφορά στο κομμάτι τεχνολογία. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τις ενστάσεις που έχετε για αυτούς που θα
2: κάνουν. Τι αντιλαμβάνεστε, το ανθρώπινο, τα προσωπικά δεδομένα θα κάναν πάρτι στο.
3: Θα ενίσταστε για τους ανθρώπους που θα καλεστούν να διαχειριστούν την τεχνολογία που προστατεύει την ανωνυμία της προσωπικής μου επιστολικής ψήφου από τον Καναδά. Να σας πω ότι εγώ δεν προχώρησα στην εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους, περίμενα, επειδή υποψιαζόμουν ότι θα συμβεί όπερ και γένετο. Απλά επειδή, να πούμε και δύο καλά λόγια, υπάρχει ελληνική εταιρεία που ξεκίνησε από τον Καναδά και έχει γιγαντωθεί και κάνει εκλογές ανά την Ιφίλιο, λέγεται Dominion Electoral Systems. Οι ιδιοκτήτες τυχαίνει να είναι και φίλοι, ένας εκ των μετόχων είναι και Κρητικόπουλο, οι οποίοι κάνουν εκλογές σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική και μάλιστα κέρδισαν και ένα συμβιβασμό εξωδικαστικό με κάποιους δικηγόρους του κυρίου Τραμπ για τις εκλογές του 2016, ένα τεράστιο ποσό.
2: Δεν του άρεσε το αποτέλεσμα.
3: Ναι, αλλά έλα που οι άνθρωποι αποδείξαν ότι δεν κάνανε τίποτα λάθος. Κάνει εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου κατοικείται, κάνουν εκλογές στη Γαλλία και έχουν όχι μόνο αυτοί. Μια πολύ απλή μικρή εταιρεία έτσι μπορεί κρυπτογραφικά να μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε την ανωνυμία και τη μυστικότητα της ψήφου. Δεν είναι λοιπόν τεχνικό το πρόβλημα, κύριε Πέτσα.
2: Συγχωρείτε, εμείς ακόμη και στην αγορά την ελεύθερη που περιγράφεται έχουμε εθνικούς εργολάβους, ακόμη και σε αυτό διαχρονικά. Κύριε
3: δεν
2: Πέτσα,
3: ξέρω, δεν απαντώ.
2: Λόγω για τις εταιρείες που κάνουν τις εκλογές. Κύριε Πέτσα, παρακαλώ πολύ, θέλω κλείνοντα να σας ρωτήσω, γιατί μ' άγγιξε αυτό που είπε η συντοπή της Άσας εκεί στο Λονδίνο, κοντά Λονδίνο, Μπέρμιχαμ, η Ανθή. Είναι αλήθεια ότι εσείς οι νέοι πια εκλείπηκε ο νόστος, έχετε περισσότερο πίκρα, και δεν μιλάω για εσάς προσωπικά, η εικόνα που έχετε συζητώντας μεταξύ σας είναι αυτή, ότι δεν υπάρχει νοσταλγία πια, υπάρχει πίκρα?
5: Επιτρέψτε μου θα το σπάσω σε δύο σκέλη και θα καταλάβετε το γιατί. Επειδή αυτό και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υποθεί και δεν υπόθηκε ήδη. Επειδή εγώ και όλα τι έγινε, η αδερφή της γιαγιάς μου είχε φύγει με το πρώτο κύμα εκεί τότε το 50-60 στο Βέλγιο. Και όπως καταλαβαίνετε έκανε παιδιά, έκανε γκόνι και πάει λέγοντας. Που θέλω να πω ότι δηλαδή έχω ζήσει ακόμα και αυτή τη γενιά. Το που θέλω να τονίσω είναι ότι νομίζω κάποιος είπε για 3-4 γενιά τέλος πάντων ότι αρχίζει να χάνεται η ταυτότητα. Εγώ θα πω ότι αυτό αρχίζει να γίνεται πολύ νωρίτερα και για πολύ απλούς γραφειοκρατικούς, άμα θέλετε, λόγους, δηλαδή προβλήματα που μας δημιουργεί το ελληνικό κράτος, το οποίο π.χ. άμα έχεις αγόρι γιο, λες π.χ. δεν θα τον κάνω Έλληνα, γιατί θα τον βάλω σε τη διαδικασία με το που θα κλείσει 18, να πρέπει να πάει στρατό, να παίρνει αναβολές, ακόμα και αν αυτός π.χ. δεν θα θέλει να γυρίσει ποτέ στην Ελλάδα στη ζωή του. Γιατί θέλω να πω ότι έχω πάρα πολλούς γνωστούς πατεράδες, που συνειδητά τα αγόρια τους δεν τα κάνουν καν Έλληνες, δεν παίρνουν καν την υπηκότητα. Και λέει, αν μία μέρα τη χρειαστεί, ας πάει να την πάρει τα 20, τα 30, τα 40, όποτε τη χρειαστεί. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι από αυτή την άποψη, όταν μιλάμε τώρα για δεύτερη τρίτη γενιά, η διεύθυνση που να πω δεν έχει κάνει την υπηκότητα. Για παράδειγμα, λέω τώρα, επειδή ανέφερε και στον αθλητισμό, έτσι. Έχετε π.χ. λέγω τώρα π.χ. εδώ στον Μπέρμιχαμ, μία στον Βίλα, είναι ο Γκούρσι, ο Μπέρμιχαμ, θέλω να πω υπάρχουν 15 ακαδημίες σε αριστερά και υψηλό επίπεδο. Αν θέλω να πω ένα παιδί πάει και αντρωθεί το αγγλικό ποδόσφαιρο, στο γερμανικό ποδόσφαιρο και πάει λέγοντας, το βλέπουμε ήδη ότι έχει γίνει θέμα, δεν ξέρω αν οι ακροατές παρακολουθούν τα αθλητικά, ότι για το ένα στα 18 χρόνια και γίνεται μάχη π.χ. της Εθνικής Ελλάδος, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και τέτοιο, για το αν αυτό το συγκεκριμένο άτομο θα θέλει καν να δηλώνει Έλληνας ή αν θα θέλει να δηλώνει Γερμανός ή αν θέλει να δηλώνει Ρώσος και αναγωνίζεται με τα χρώματα της πατρίδας τους. Και φυσικά, να πάω και στον νόστο τώρα, ότι ο νόστος σαν να είναι κάτι πολύ σχετικό και πολύ γενικό.
6: Πάντα.
5: Από την άποψη ότι για παράδειγμα, τι πάει να πει νόστος. Θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά υπήρχαν χρονιές που ήμουν 3 μήνες στο χρόνο. Μιλάρισα, έκανα διακοπές, έκανα μπάνια, κάποιες μέρες δούλευα από το σπίτι μου, κάποιες μέρες θέλω να πω κλπ. Υπάρχουν όμως θέλω να πω ότι για παράδειγμα και άτομα τα οποία είναι στο μεροκάμα, τα δουλεύουν σε ζώα ή π.χ. αστυνομικοί ή δάσκαλοι που είναι με απόσπαση, που για παράδειγμα είναι σε νησί όλο το χρόνο και δεν έχει καν λεφτά το καλοκαίρι για να πάει μια εβδομάδα στη Λάρισα, στον πατρικό τόπο και αν είναι αυτό στην δημοκρατική Ελλάδα, για να δουν οι παππούδες στα εγγόνια. Άρα θέλω να πω ότι τι να σου λείψει δηλαδή. Υπάρχουν θέλω να πω πολλά άτομα στο εξωτερικό που ζουν το μέρος και τους γονείς και οι παππούδες στα εγγόνια, από αυτούς που ζουν στην Ελλάδα και οικονομικά είναι αποκλεισμένοι σε, ακόμα και σε λίγα 100 χιλιόμετρα μακριά από τους σπίτους.
6: Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστώ θερμά. Είστε ωραία αυτή η γενιά, πιστέψτε με. Τα λέτε έτσι όπως είναι και όχι έτσι όπως τα ακούγαμε από κάποιους που ξέχασαν γιατί έφυγαν και πώς έφυγαν από εδώ και όταν επέστρεψαν περίπου στη μέση ενός χωριού θέλαντε και καλά σοκολάτα Βιενουά, όταν στο χωριό δεν υπήρχε καν ο καφές από το Ερεβίθι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Κύριε Λιοντάκη, αυτή είναι η εικόνα. Εμένα μου αρέσει αυτή η γενιά. Μιλάει ακριβώς με την οπτική που κατά τη γνώμη μου πρέπει, χωρίς ωραιοποιήσεις. Υπάρχει πάντα ένα συναισθηματισμό σε όλους, αλλά με μέτρο. Είπε όμως μερικά πράγματα. Είπε, ας πούμε, πολλοί πατεράδες δεν δίνουν την ηθαγένεια, την υπηκότητα, την ελληνική. Δεν τη θέλουν για το γιο τους, γιατί σου λέει αμέσως θα αρχίσουν τα προβλήματα. Ναι. Είναι έτσι?
7: Έτσι είναι. Εγώ βέβαια για τους ακριβώς αντίθετους λόγους έχω δηλώσει περήφανα στο Δήμο Αμαρίου και τους δυο μου τους γιους, και ο Γιαννάκος και ο Πέτρος στα 18 τους θα καλεστούν να υπηρετήσουν τον ελληνικό στρατό και αν θέλουν να έρθουν, αν δεν θέλουν, δικαίωμά τους είναι. Απλά να πω ότι αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα και δημιουργεί και πίεση και δουλειά και στα προξενία. Δηλαδή το ζήτημα της ηθαγένειας. Προτιμώ τη λέξη πολιτιότητα.
6: Ναι, ναι.
7: Η ηθαγένεια αφορά κυριολεκτικά αυτούς που έχουν γεννηθεί εδώ. Εμένα τα παιδιά μου δεν γεννηθήκαν.
6: Έχετε δίκιο.
7: Η λέξη υπηκότητα είναι συνυφασμένη με μοναρχίες. Εμείς ευτυχώς στην Ελλάδα αυτό το λύσαμε άπαξ διαπαντός, ελπίζω, το 1974, αν δεν κάνω λάθος. Πού θέλω να καταλήξω. Ότι η πολιτιότητα είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα. Και από τη στιγμή που η ελληνική πολιτεία καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποκτηθεί, θα πρέπει από εκεί και μετά να φροντίζει να βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν, για παράδειγμα, τα παιδιά τους να είναι Έλληνες πολίτες, όχι να τους δημιουργεί πρόβλημα. Κλασικό παράδειγμα είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και που οι γονείς θέλουν να τα δηλώσουν Και το πράγμα που θα συμβεί την ώρα που θα πάρουν την ελληνική ηθαγένεια, την επόμενη στιγμή θα κηρυχθούν τα παιδιά τους ανυπότακτοι. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα και στο στενό συγγενικό μου περιβάλλον, όπου τη μία μέρα έγινε ο Λεωνίδας συγκεκριμένος Έλληνας πολίτης και μετά ένα μήνα πήγε στο το χαρτί στο καλαμπάκι δράμας που έλεγε ότι είναι ανυπότακτος γιατί δεν παρουσιάστηκε. Δεν ξέρει η ελληνική πολιτεία που έκανε τα χαρτιά ο Λεωνίδας για να γίνει Έλληνας πολίτης. Τα έκανε στο Τορόντο. Δεν πρέπει να του δώσει το χρόνο να του πει ότι κοιτάξτε, δεν θα σας καλέσουμε στην επόμενη σειρά. Θα περιμένουμε 6 μήνες, ρε αδερφέ, ένα χρόνο. Έτσι, να σου δώσουμε την ευκαιρία. Θέλεις να την υπηρετήσει, αν θέλεις να εξαιρεθείς, γιατί με τον νόμο εξαιρείσαι. Έχεις το δικαίωμα να εξαιρεθείς. Δεν παρανομείς. Δεν είσαι παράτυπος, είσαι νόμιμος. Να του δώσει την ευκαιρία να μπορέσει να συλλέξει τα απίστευτα γραφειοκρατικά. Να μην μπω τώρα σε λεπτομέρειες.
6: Θα τα πούμε μετά αυτά. Κρατήστε το. Πάω σε διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Λιωδάκη, θέλω στο σημείο αυτό να βάλω στην παρέα μας δύο ακόμη εκλεκτούς φιλοξενούμενους με τους οποίους κλείνω το σετ των εκτός Ελλάδας Ελλήνων. Ο πρώτος είναι χαρά μου, διότι είναι ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημιακού Συστήματος Maryland, ο κύριος Θόδωρος Καριώτης, ο αποκαλούμενος και δικαίως όχι μόνο για το συγγραφικό του, αλλά και για το έργο του επί του πεδίου πατέρας της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της ΑΟΣ, μόνιμος κάτοικος στην Ουάσιγκτον, ναι, παρότι υπήρξε γέννημα θρέμα δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και γι' αυτό είναι και Παναθηναϊκός, πρέπει να πω.
7: Κανείς δεν γίνεται,
6: παρότι δεν είναι χαρούμενος αυτές τις ημέρες για το ποιος είναι στον τελικό στο μπάσκετ. Και ο άλλος είναι ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Κανέλλος Πάτσιος, πτυχιούχος στο Πανεπιστημίο του Σίδνεϊ, παραγωγός εξαιρετικών εκπομπών στο YouTube και είναι τόσο εξαιρετικός που έκανε screenshot τις αντιθέσεις και τις έχει σε χρώμα εκεί από πίσω του, παρότι εγώ θα περίμενα να δω κάτι από Σίδνεϊ σήμερα. Κύριε Καριώτη, από εσάς θα ξεκινήσω, αφού σας καλημερίσω από εδώ. Και θέλω, θα μου πείτε και για την ΑΟΣ, δεν υπάρχει περίπτωση, με αυτό θα κλείσουμε, αλλά ένας άνθρωπος με 60 πλάς χρόνια ζωή στην Ουάσιγκτον, τι σημαίνει ελληνισμός και πώς αισθάνεται για το μέσα του ελληνισμού την Ελλάδα?
8: Είναι λίγο δύσκολη απάντηση, διότι εγώ παρόλο ότι λείπω πάνω από 60 χρόνια δεν αισθάνθηκα ποτέ απόδημος. Έτσι. Ασχολούμουν πάντοτε με την Ελλάδα από τότε που ήμουν φοιτητής μέχρι σήμερα. Άκουσα αρκετά παράξενα πράγματα από αρκετούς απόδημους, οι οποίοι ουσιαστικά μιλούσαν για τα δικά τους προβλήματα και τα διάφορα άλλα θέματα που τους απασχολούν. Νομίζω ότι, παραδείγματος χάρη, στην Ουάσιγκτον, ίσως και σε όλη την Αμερική, υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Καταρχάς, οι Ελληνοαμερικανοί υπήρξαν πάντοτε πολύ συντηρητικοί άνθρωποι. Θυμάμαι εγώ όταν είχα έρθει εδώ, η πλειοψηφία των Αμερικανών ήταν υπέρ της Χούντας που υπήρχε τότε στην Ελλάδα. Σήμερα μια πλειοψηφία από αυτούς υποστηρίζουν τον κύριο Τραμπ. Και επομένως υπάρχουν θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και δεν μας απασχολούν όσο πρέπει σε σχέση βέβαια με την Ελλάδα. Θα έλεγα βέβαια δύο από τα προβλήματα που έχουμε είναι η επιστολική ψήφος, η οποία εγώ είμαι πάντα υπέρ αυτής, και επιπλέον πρέπει το ελληνικό κοινοβούλιο να έχει μέσα και απόδημους. Δηλαδή Έλληνες που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αυστραλία, στον Καναδά, πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο που να υπάρχουν τουλάχιστον 3 που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό και θα είναι στο επικρατείας. Και αυτός είναι ένας τρόπος συμβολισμού για τις Έλληνες που ζουν έξω και προσφέρουν πολλά πράγματα. Άκουσα βέβαια πολλά παράξενα πράγματα, αλλά δεν έχω λόγο τώρα να
6: θέλω να σας ρωτήσω όμως παρόλα αυτά, γιατί έχετε και εσείς μια άποψη, 6 δεκαετίες είναι όλη η ζωή. Αυτή η τάση να στηρίζεται περισσότερο το ενοριακό σύστημα και όχι το κοινοτικό, ιδίως στη Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Έτσι δεν είναι, κύριε Λιωδάκη?
7: Δεν είναι ακριβώς έτσι στον Καναδά. Θα μου δοθεί ευκαιρία να τακτοποιήσω κάποια πράγματα.
6: Είναι προς καλόν ή είναι τελικά ένα σημείο παρακμιακό?
8: Εγώ δεν πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία. Έχουμε 3 εκκλησίες στην Ουάσιγκτον, όπου ο κόσμος πηγαίνει και η πλειοψηφία ομιλεί αγγλικά. Η λειτουργία δυστυχώς γίνεται στα αγγλικά, όπως είπα, και απλώς μετά μαζεύονται και συζητάνε στο καφενείο που υπάρχει σε κάθε εκκλησία, μια μεγάλη αίθουσα ουσιαστικά, και δεν νομίζω ότι βλέπονται τακτικά. Εδώ βέβαια είναι ότι ο ελληνισμός, ενώ καθαρό αίμα Έλληνες, είναι πολύ λιγότερη, διότι υπάρχει η κεντρική κυβέρνηση και πολλοί Ελληνοαμερικανοί που γεννηθήκανε στην Αμερική έχουν έρθει στη Ουάσιγκτον να δουλέψουν στην κεντρική κυβέρνηση, όπως την αποκαλούμε.
6: Κύριε Καριωτή, επειδή έχετε δει με τα μάτια σας και έχετε ζήσει 4 γενιές, έχετε και μία κόρη. Υπάρχει πια μια απόσταση από την πρώτη στη δεύτερη, στην τρίτη και στην τέταρτη γενιά σε σχέση με την αντίληψη περί ελληνισμού?
8: Νομίζω ναι. Η κόρη μου μιλάει πολύ καλά ελληνικά, αλλά δεν ασχολείται καθόλου με την Ελλάδα, και μια φορά θυμάμαι πριν χρόνια, μπαμπά λέει, τι είναι αυτό το ΑΟΣ που όλοι λένε για σένα και τα λοιπά, και προσπάθησα και εγώ να της εξηγήσω τι είναι το ΑΟΣ, αλλά αυτή ήταν η μοναδική επαφή που είχε με ελληνικά πράγματα. Η πλειοψηφία των Ελλήνων που ασχολούμαι μαζί τους σε ένα μικρό, μια καφετέρια που υπάρχει σε ένα μολ και σε ένα ελληνικό εστιατόριο στο Greek Village, οι περισσότεροι από αυτούς είναι επαγγελματίες που φύγανε νέοι και αυτοί από την Ελλάδα τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο και τα λοιπά, ασχολούνται γενικά με θέματα που δεν έχουν σχέση με την ομογένεια, με την προσωπική τους και επαγγελματική τους ζωή. Είναι βέβαια κάτι εντελώς διαφορετικό η Ουάσιγκτον, δεν είμαστε σαν την Αστόρια ή την Ελληνισμό του Σικάγου και τα λοιπά, και δεν ξέρω σε τι άλλο μπορώ να
6: σας ρωτήσω τελικά για σας.
8: Εγώ δηλαδή δεν αισθάνθηκα ποτέ μέλος της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, δεν έφυγα ποτέ από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπως είπατε.
6: Άρα, κύριε Καριώτη, για σας ποιο είναι το μεγαλύτερο ζήτημα για τον ελληνισμό εκτός Ελλάδος?
8: Θα έλεγα να είναι περισσότερο προοδευτική από ό,τι πράγματι είναι στην αμερικανική κοινωνία. Έρχονται σαν τουρίστες, στέλνουν μεγάλα εμβάσματα προς την Ελλάδα, αλλά γεννηθήκαν εδώ οι περισσότεροι, αισθάνονται περισσότερο Αμερικανοί παρά Έλληνες και έχουν κάθε δικαίωμα να αισθάνονται έτσι, βέβαια.
6: Προφανώς. Πριν σας αποχαιρετήσω, και η πρόσκληση είναι ανοιχτή πάντα για το στούντιο στο Ηράκλειο, το ξέρετε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω, δεν μπορώ να σας αφήσω έτσι, τις τελευταίες μέρες επίκειται, από ό,τι λέγεται, ένα νομοσχέδιο, ένα νέο κάζους μπέλι που αφορά πια τη γαλάζια πατρίδα, τις θαλάσσιες ζώνες. Είδα με επίταση, εδώ και 3 ημέρες, ένα εξαιρετικό σας άρθρο στο Ελλάς Journal, που υπενθυμίζεται τα αυτονόητα που 45 χρόνια δεν συμβαίνουν στην πατρίδα μας από τους πάντες, τα οποία σιγά σιγά ταχνολένε όλο και περισσότερη πολιτική, αλλά εγώ θέλω να κωδικοποιήσετε με την εικόνα που έχετε πια για το πού το πάει η Τουρκία, η οποία για πρώτη φορά μιλάει και για ΑΟΣ, άκουσαν, η χώρα που δεν μετέχει σε αυτό.
8: Ακριβώς, αυτό έχει σημασία. Ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα ή χθες στη Βουλή αναφέρθηκε σε ελληνοτουρκική αυτή η κρίση. Είναι από ό,τι γνωρίζω, έχω επαφή μαζί του και είναι και οπαδός της ΑΟΣ, όπως βέβαια μοναδικός οπαδός και ο γνώστης μεγάλος είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Νομίζω είναι μια τεράστια πρόκληση, ιδιαίτερα όταν μιλάνε για ΑΟΣ. Η γαλάζια πατρίδα φαίνεται να είναι μέσα στο μισό Αιγαίο και σε ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου και δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η ΑΟΣ της Ελλάδας είναι και η ΑΟΣ της Ευρώπης. Όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής, τα θαλάσσια κράτη, τα παραθαλάσσια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ΑΟΣ. Η μοναδική χώρα που δεν έχει ΑΟΣ είναι η δική μας, που έχει βέβαια μια μικρή ΑΟΣ στο Ιόνιο, μια πολύ μικρότερη με την Αίγυπτο, όπου και εκεί ήταν οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και όχι οριοθέτηση ΑΟΣ, και οι Αιγύπτιοι δεν μας φέρθηκαν καθόλου καλά, διότι πιστεύουν ότι έχουν θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία, ενώ δεν έχουν. Η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο και η Αίγυπτος δεν έχει θαλάσσια σύνορα έτσι με την Τουρκία. Το πρόβλημα παραμένει και πολύ φοβούμε ότι αυτή η γαλάζια πατρίδα με το να μιλάνε για ΑΟΣ είναι πολύ πιο επικίνδυνη από οποιαδήποτε άλλη φορά. Στην Ελλάδα δυστυχώς για πολλές χρόνια τώρα μιλάνε για υφαλοκρηπίδα και ελάχιστοι ομιλούν για την ΑΟΣ, και χρειάζεται μια επέμβαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη προς Ευρωπαϊκή Ένωση για προστασία της Ευρωπαϊκής ΑΟΣ αντί να μιλάμε για ελληνική ΑΟΣ.
6: Άρα και κλείνοντας έτσι, κύριε Καριώτη, επειδή εμείς δεν έχουμε ανακηρύξει την ΑΟΣ, εσείς έχετε εξηγήσει ότι υπάρχει και άλλος τρόπος. Σήμερα εδώ που φτάσαμε, θα σας ρωτήσω ευθέως, εν όψη του τι επίκειται από την Τουρκία, πιστεύετε ότι είναι η κρίσιμη ώρα για χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία?
8: Ναι, βέβαια, η οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια μεγάλη τραγωδία, έχει καθυστερήσει δεκαετίες ολόκληρες. Τα 12 μίλια βέβαια είναι πολύ πιο κρίσιμα. Πιστεύω ότι για να πάμε στα 12 μίλια πρέπει να πάρουμε και την άδεια δυστυχώς του κυρίου Τραμπ, διότι οι Αμερικανοί για πολλά χρόνια θεωρούν ότι τα χωρικά μας ύδατα πρέπει να είναι 10 ναυτικά μίλια, το ίδιο με τον εναέριο χώρο, και δεν μπορούμε να κάνουμε, παρότι είναι μια μονομερής πράξη τα 12 μίλια, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν έχουμε 12 μίλια. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κράτος στον κόσμο που λέμε διαθέτει 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα. Αλλά χρειαζόμαστε να ουσιαστικά, δύσκολο να το πει κανείς, την άδεια της Αμερικής, να γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να μας επιτεθούν οι Τούρκοι σε περίπτωση που πάμε στα 12 μίλια, διότι ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος.
6: Κλείνοντας, κύριε Καριώτη, σε αυτή την ηλικία πια με εμπειρία 6 και πλέον δεκαετιών, για σας Ελλάδα τι είναι τελικά?
8: Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός, το Πασόκ και η μοναξιά της Αμερικής που με προβληματίζει και σκέφτομαι ώρες να επιστρέψω μόνιμα στην πατρίδα και να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου όσο και να υπάρχει, και έχω και μία επιθυμία να με θάψουν στο Καστελόριζο που το έφερα στον χάρτη για πρώτη φορά της Ελλάδας και την αξία της ΑΟΣ του Καστελόριζου. Ήρθε η ώρα να συναντήσω τους παιδικούς μου φίλους και να κάνω βόλτα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πριν το γήπεδο εξαφανιστεί.
6: Σας ευχαριστώ.

0: ήταν οι σπουδές. Η μητέρα μου είναι γεννημένη εδώ πέρα, στο ιστορικό Μάρικβιλ, ένα προάστιο της, του Σίδνεϊ, όπου παλιά υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες, τώρα έχουν διασκορπιστεί. Και ο λόγος που ήρθα στην Αυστραλία ήταν να σπουδάσω.
1: Σήμερα λοιπόν, η εικόνα που έχετε από έξω για το μέσα είναι ποια?
0: Κοιτάξτε, ο λόγος που άρχισα να κάνω το κανάλι στο YouTube, και έχει σημασία που το λέω αυτό, ήταν ότι διαπίστωσα ότι όταν μιλούσα με Έλληνες εδώ πέρα της διασποράς και από τις κοινότητες και από τις ενορίες, διότι υπάρχει μια όχι μεγάλη διαφορά, απλώς εγώ γενικά είμαι ουδέτερος και πηγαίνω παντού. Αν και είμαι και νεομετανάστης, που αυτοί οι νεομετανάστες πλέον τυχαία τους βρίσκει στον δρόμο, δεν υπάρχουν πουθενά, είναι λίγο εξαφανισμένοι. Κανένας δεν λέει, πώς να το πω. Το θέμα είναι ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλά μέσα, mainstream μέσα, τα οποία βλέπουν οι Έλληνες του εξωτερικού μέσω του ίντερνετ ή μέσω διάφορων πλατφορμών, έχουν μια αντίληψη για την Ελλάδα, ίσως λίγο παραμορφωμένη από τα κοινωνικά δίκτυα και από τα mainstream κανάλια, θα έλεγα. Επίσης, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στη γλώσσα, όπου πάρα πολλοί, εάν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, καταναλώνουν περιεχόμενα περισσότερο lifestyle παρά για τα θέματα τα οποία είναι πραγματικά σημαντικά.
1: Τώρα, ανάστροφα, επειδή έχετε την εμπειρία ζώντας στην Ελλάδα και πηγαίνοντας στην Αυστραλία για σπουδές, η εικόνα που έχετε ζώντας πια έξω για το πώς το μέσα, ως κρατική οντότητα, ως κρατικά επιτελεία, συμπεριφέρονται στον ελληνισμό που ζει εκεί έξω, είναι ποια? Η δική σας, αν θέλετε, άποψη, ή συζητώντας με συνομήλικους και μεγαλύτερους.
0: Κοιτάξτε, ο καθένας έχει μια άποψη για την Ελλάδα από την τελευταία φορά που ήταν μετανάστης. Εάν ρωτήσεις τις πρώτες γενιάς, θα σου πούνε για το ράλι, για τη Χούντα, για προπολεμικά κιόλας μερικές φορές. Εάν ρωτήσεις δεύτερης γενιάς, θα σου πούνε για τη δεκαετία του 60, θα σου πούνε για τη δεκαετία του 80. Εάν ρωτήσεις μετανάστες οι οποίοι είχαν έρθει μετά τα μνημόνια, θα σου πούνε διάφορες παραστάσεις από τα μετά τα μνημόνια. Εγώ όταν έφυγα από την Ελλάδα ήταν το 2015, δύο εβδομάδες πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Άρα καταλαβαίνετε ότι η τελευταία μνήμη μου από την Ελλάδα ήταν η κατάσταση των μνημονίων. Όπου και παραμένει, να σας πω την αλήθεια, διότι τα μνημόνια μπορεί να φύγαν από το συλλογικό ασυνείδητο της Ελλάδος, αλλά οι πράξεις παραμένουν. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν μια καλή αντίληψη της πραγματικότητας, να σας πω την αλήθεια, και είναι ο λόγος, ας πούμε, που προσπάθησα να τους το ξαναδώσω, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Με
1: τώρα,
0: το ανακαλώ διάφορους.
1: Σαφές. Αυτό που αντιλαμβάνεστε εσείς και οι άλλοι με τους οποίους συνομιλείτε είναι για τις υποθέσεις που έχουν σχέση είτε με τη γραφειοκρατία, είτε με δικαιώματα, είτε με οικονομικές υποχρεώσεις, είτε με ηθαγένειες, είναι πια από το κράτος το ελληνικό έναντι όλων εσάς?
0: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι Έλληνες εδώ πέρα στην Αυστραλία, ο λόγος που έχουν σχέση με την Ελλάδα είναι ή η νοσταλγία ή τα περιουσιακά. Ότι το προξενείο και κάθε προξενείο προσπαθεί να κάνει μια καλή δουλειά, πραγματικά, αν και έχει πολλά προβλήματα, το νομίζω ότι το είπαν και άλλοι καλεσμένοι, ισχύει. Αλλά προσπαθούν μέσω της ψηφιοποίησης να δώσουν περισσότερο δυνατό, ας πούμε, και να κάνουν μια σωστή δουλειά, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν περισσότερο κόσμο. Αλλά η ελληνική γραφειοκρατία τους ακολουθεί ακόμα και στην Αυστραλία. Δηλαδή τα ωράρια, ακόμα και οι μισθοί των ανθρώπων που δουλεύουν στα προξενία είναι μισθοί Ελλάδας και δεν ξέρω πώς μπορούν να ζήσουν στην Αυστραλία ή σε άλλες χώρες. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι Έλληνες εδώ πέρα στην Αυστραλία βλέπουν την Ελλάδα μόνο σε θέματα εθνικά, σε θέματα lifestyle, και δεν πάνε στα βαθύτερα αίτια του προβλήματος που έχει αυτή η χώρα.
1: Κύριε Λιωδάκη, θέλετε να πείτε κάτι στο... Μου άρεσε η έκφραση του νεομετανάστη στην Αυστραλία.
2: Έτσι, όχι, είναι εξαιρετική η έκφραση και νομίζω αποτυπώνει ακριβώς το τι έχει συμβεί. Να πω ότι αφενός η απόσταση, επειδή και εγώ είμαι από την άλλη άκρη, αφετέρου το άλλο ημισφαίριο δημιουργεί κάποια ζητηματάκια. Το κλασικό παράδειγμα είναι όταν τα σχολιά σας είναι ανοιχτά. Εδώ είναι χειμώνα. Καλοκαίρι. Δεν είναι

0: συγγνώμη. Πού θέλω να καταλήξω όμως, ότι προφανώς οι νεομετανάστες έχουν μια άλλη εικόνα, και για να γυρίσω στα σχόλιά σας, δεν είναι πίκρα αυτό καθεαυτό. Εγώ νομίζω το συνέστημα των νεομεταναστών λόγω της κρίσης είναι οργή. Είναι ακόμα πιο έντονο το συνέστημα. Και γι' αυτό νομίζω ότι ένα μικρότερο ποσοστό θα επιστρέψει σε σχέση με τους παλινοστούντες άλλων εποχών. Σας είπα πριν, δεν ήσασταν εδώ κύριε Πάτση στην κουβέντα μας, όταν ανέφερα ότι υπήρξε περίοδος με διαρροή εγκεφάλων αρκετά μεγαλύτερη. Το πρώτο μισό της δεκαετίας του 80 χάσαμε 15% του τότε επιστημονικού υψηλά ειδικευμένου προσωπικού μας, το οποίο ήταν σε απόλυτος αριθμός πάρα πολύ μικρό. Τότε πόνεσε περισσότερο, να το πω έτσι. Αυτό δεν συνέβη τώρα, γιατί ναι μεν έφυγε ένα ποσοστό που εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο. Ένα, δύο, αυτοί που είναι πίσω είναι υπεραρκετοί. Του τι η χώρα δεν στερείται, κύριε Πάτσιο, ούτε από μυαλά ούτε από επιστήμονες για να πάει μπροστά. Άλλα είναι τα προβλήματα που μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε εκτενέστερα. Αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αντιλαμβάνομαι ακριβώς πώς λειτουργεί η επικοινωνία ή η έλλειψη επικοινωνίας με τα πραγματικά προβλήματα, γιατί δεν είναι κοινωνία των προβλημάτων της πατρίδας. Το βλέπουμε εμείς σε παλιότερες γενιές στον Καναδά. Έτσι, το lifestyle που αναφέρεται, ή το βλέπουμε και στην ποιότητα του πολιτισμού που προάγεται από κάποιες μερίδες μεταναστών. Έτσι, να μην προσβάλλω κάποιους, απλά αυτό που συνήθως προβάλλεται είναι μια υποκουλτούρα, έτσι, και γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε ανάγκη από πολιτισμό. Έτσι, όχι υποκουλτούρα, και εκεί δεν μπορεί από μόνοι μας, εκεί χρειαζόμαστε την πατρίδα, εκεί θα πρέπει να μεριμνήσει η πατρίδα, όπως λέει το άρθρο 108 του Συντάγματος. Θα πάμε και εκεί κάποια στιγμή.
1: Κύριε Πατσικέ, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω λοιπόν να ρωτήσω πρώτον, είστε ένας νέος άνθρωπος, πώς λειτουργεί η νεολαία που σχετίζεται με τον ελληνισμό, γλωσσικά, πολιτιστικά, στις μόδες, τι τσιμπάει και τι δεν τσιμπάει από εδώ, πόσοι θέλουν και από εσάς τους νεομετανάστες να ξαναεπιστρέψουν και πόσοι σου λένε μακριά, πόσοι είναι πετυχημένοι εκεί και πόσοι αντιμετωπίζουν και κρίση και ανεργία και άλλα προβλήματα. Δώστε μας μια εικόνα.
2: Θα σας πω, οι περισσότεροι νέοι, λόγω της γλώσσας που είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν έχουν μια καλή αντίληψη των πραγμάτων. Μπορεί να τους αρέσει η μουσική, η νέα μουσική ή οτιδήποτε. Για παράδειγμα, έρχονται καλλιτέχνες εδώ πέρα και γεμίζουν τα στάδια και τα κλαμπς. Δεν έχουν μια αντίληψη για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Τους αρέσουν οι ταινίες. Για παράδειγμα, η τελευταία φορά που ήρθε μια ταινία, ο Καποδίστρια, για παράδειγμα, πήγαν πάρα πολλοί Έλληνες να τη δούνε. Η τελευταία πριν τον Καποδίστρια ήταν η ταινία του Στέλιου Καζαντζίδη. Άρα καταλαβαίνετε ότι η τέχνη μπορεί να ενώσει τον ελληνισμό. Δεν είναι όλοι πετυχημένοι, να σας πω την αλήθεια. Περισσότερο θα έλεγα ότι ζουν κανονικά. Επειδή σας έχω ακούσει ότι μιλάτε για επιστήμονες, για ακαδημαϊκούς, ναι, υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχει μια πληθώρα Ελλήνων ακαδημαϊκών και ανθρώπων που έχουν πετύχει σε οτιδήποτε κάνουν. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι είναι απλοί Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι στην πρώτη γενιά, δεύτερη γενιά ήρθαν σαν εργάτες, αργότερα τα παιδιά τους αλλάξανε τάξη και ζουν κανονικά. Επειδή μου είπατε εάν μπορεί να ξαναγυρίσουμε πίσω, και σε αυτό το ερώτημα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ έφυγα διότι υπήρχε μνημόνιο και νόμιζα ότι θα αλλάξουν οι καταστάσεις. Νόμιζα ότι θα περάσει ένα χρονικό διάστημα α και ότι ο ελληνικός λαός θα καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς δεν έγινε και γύρισα και αποφάσισα ότι ίσως είναι καλύτερο να μείνω στην Αυστραλία μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα που δεν βλέπω να αλλάζουν. Επίσης για την ψήφο των ομογενών θα ήθελα να πω ότι okay, να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού, χειρότερα δεν θα γίνει. Απλώς μήπως να δούμε λίγο τον τρόπο που ψηφίζουν στην Ελλάδα, ή στην Ελλάδα να δούμε εάν έχουν μια αντίληψη τι πραγματικά γίνεται. Δηλαδή ο τρόπος ψηφοφορίας, εάν οι εταιρείες που μετράνε τις ψήφους είναι ας πούμε ιδιωτικές, το 50% μπόνου στη Βουλή λες και είναι τηλεπαιχνίδι, το ότι οι δημοσκοπήσεις δημιουργούν μια πλασματική πραγματικότητα, εικονική θα έλεγα, ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούμε κάθε φορά που μιλάμε για εκλογές και ο τρόπος που γίνεται, και μετά να μην πούμε για τους απόδημους. Επειδή ξέρω ότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, θα σας πω κατευθείαν το τέλος. Διότι θέλω να φτάνουμε στο διατάφτα. Τις περισσότερες φορές δεν φτάνουμε στο διατάφτα. Ξέρετε, οι Έλληνες που φύγανε από την Ελλάδα δεν είχαν πρόβλημα με τη χώρα, οι περισσότεροι. Είχαν πρόβλημα με το κράτος, το εκάστοτε κράτος το οποίο υπήρχε κάθε δεκαετία. Και ξέρετε, οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να ζήσουν και χωρίς την Ελλάδα. Ενώ οι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα μπορούν να ζήσουν χωρίς την Ελλάδα. Και ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του απόδημου ελληνισμού δεν είναι, ας πούμε, η γλώσσα, οι κοινότητες, η οργάνωση ή τα κονδύλια. Είναι η ρίζα του προβλήματος, το οποίο είναι ένα ελληνικό κράτος το οποίο δεν γουστάρει απλά, όχι τους Έλληνες του εξωτερικού, δεν γουστάρει γενικά τους Έλληνες. Και ίσως πρέπει να το πούμε αυτό. Να γυρίσουμε τον μπαλάκι και να πούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Και πιστέψτε με, άμα γίνει καλύτερα η Ελλάδα και ο ελληνισμός σαν ιδέα, οικουμενικός ελληνισμός, διότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με αυτό το οποίο μπορεί να κάνει και κάνει,
1: προφανώς,
2: αλλά για άλλες χώρες και δεν κάνει για την πατρίδα μας, τότε θα δούμε μια διαφορετική Ελλάδα, όπου αυτό που έλεγε ο Καποδίστριας, η Ελλάδα του πολιτισμού, η Ελλάδα όπου θα είναι energy hub, η Ελλάδα, ας πούμε, που έρχονται διάφορα εργαστήρια, και θα δούμε και τους νέους να επιστρέφουν.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι, μένω άφωνος και χαρούμενος ταυτόχρονα που ακούω τέτοιες σκέψεις τόσο μακριά από μας, αλλά ταυτόχρονα τόσο κοντά, ένα με μας, και θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας προτρέψω να συνεχίσετε με πιο ένταση την εξαιρετική δουλειά που κάνετε στο YouTube, που είναι άλλου τύπου συνεντεύξεις. Κύριε Λιωδάκη, σας συνιστώ να καθίσετε απέναντί του στην καρέκλα.
0: Προφανώς.
1: Να δω πώς θα τα καταφέρετε.
0: Προφανώς.
1: Κύριε Πατσιέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μου,
1: καλή μέρα από το.
2: Ένα τελευταίο.
1: Παρακαλώ.
2: Ένα τελευταίο. Επειδή όλη η εκπομπή η σημερινή έχει σχέση με την νοσταλγία και με αφορμή την Οδύσσεια του Νόλαν, που κατά τα άλλα είναι καλός σκηνοθέτης, εμένα μου αρέσει προσωπικά. Επειδή ο Οδυσσέας έκανε 20 χρόνια να γυρίσει πάλι στην Ιθάκη, αλλά να ξέρετε ότι την Ιθάκη την αγαπούσε, και ας είχε μέσα μνηστήρες και ας είχε και ας του κατατρώγανε την περιουσία, και θα προτείνω σε όλους αυτούς που θα δουν την ταινία ή να διαβάσουν καλύτερα το βιβλίο, να ίσως να δούνε τι έγινε με τους μνηστήρες στο τέλος. Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Θα σας προτρέψω πάντως, παρότι εσείς δηλώνετε μύστης του συγκεκριμένου σκηνοθέτη, να μείνετε ευλαβικά στον Ken Loach, που ευλαβικά επιμένει σε ένα άλλο είδος σκηνοθετικής γραφής. Σας προτρέπω να τον παρακολουθήσετε. Καλό ξημέραμα, να είστε καλά. Κύριε Λιωδάκη, πάω.
0: Εξαιρετικός
1: νέος. Μα είναι εξαιρετικός.
0: Η δε γλώσσα η οποία τσακίζει κόκαλα, έτσι. Δηλαδή η νέα γενιά προς τιμήν της είναι, δεν στρογγυλοποιεί, τα λέει χήμα.
1: Ακριβώς.
0: Τα λέει όπως είναι.
1: Προτρέπω εσάς τώρα, θα πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψη και αμέσως μετά θα πάμε, γιατί εδώ υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα. Το έθιξε και ο νέος, ο Κανέλος. Είπε άλλο κοινότητα, άλλο ενορίες. Εγώ πάω και στα δύο, λέει, δεν κάνω.
0: Πολύ καλά κάνει.
1: Ναι, αλλά κάποιοι άλλοι κάνουν διαχωρισμούς. Θέλω να τα συζητήσουμε και αυτά και όχι μόνο αυτά. Σύντομη τελευταία διακοπή. Επιστρέψαμε στις ανταθέσεις. Τελευταίο μέρος. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα, κύριε Λιωδάκη, ενός Ηρακλειώτη που έχει επιστρέψει στο Ηράκλειο τα τελευταία δύο χρόνια, αφού περιπλανήθηκε επαγγελματικά ο άνθρωπος Γερμανία και Πολωνία. Λέει, επέστρεψα με το ίδιο αυτοκίνητο που έφυγα. Μετά που άλλαξα τρεις διαφορετικές πινακίδες πανεύκολα και πάμφθηνα, βόρειο-πολωνική, νότιο-πολωνική, γερμανική. Για να ξαναπάρω όμως ελληνικές, μου έβγαλαν τον καρκίνο και πλήρωσα και εκτελενισμό. Πήγε σχεδόν χιλιάρικο αυτή η ηλικιότητα. Αυτό δεν είναι κράτος, αλλά η κλίνη του προκρούστη. Από έναν άνθρωπο που επέλεξε τα τελευταία χρόνια, όσο το απομένουν στο βίο, να επιστρέψει στην πατρίδα του με το ίδιο αυτοκίνητο με το οποίο έφυγε.
0: Έτσι.
1: Και σας περιγράφει την καθημερινότητα ενός παλινοστούντα πια.
0: Έτσι. Νομίζω και ο κύριος Ντόνας από τη Γερμανία έθιξε κάποια ζητήματα. τα έχω αντιμετωπίσει και ο ίδιος προσωπικά και όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση. Παρόλο που δεν σας κρύβω ότι οι άνθρωποι προσπαθούν και είναι επαρκέστατοι και είναι και οξυδερκείς. Και εδώ τολμώ να πω ότι είναι ξυπνότεροι από τους δημόσιους υπαλλήλους των οργανωμένων και ευνομούμενων κρατών. Mm-hmm. Αν θέλουν να βρουν λύση, θα τη βρουν. Κάτι που δεν συμβαίνει έξω. Έξω είναι με το βιβλίο και αν δεν το γράφει το βιβλίο, τότε δεν γίνεται. Θα έλεγα όμως το εξής, ότι πραγματικά και ο όγκος και η φύση της γραφειοκρατίας είναι τροχοπέδι. Αποτελούν τροχοπέδι και εμείς το ζούμε και στις τράπεζες. Ο κύριος Ντόνας ανέφερε έτσι. Πραγματικά είναι Γολγοθάς. Η ενημέρωση, η απλή ενημέρωση των στοιχείων σου. Να σας δώσω παράδειγμα, έπρεπε σε κάποια συγκεκριμένη τράπεζα να συμπεριβάλλω το όνομά μου σε ένα λογαριασμό και μου ζήτησαν την μισθοδοσία μου που γυρίστον παρόδο την κρατούσα μαζί μου γιατί είχα υποψιαστεί και μου είπαν ότι δεν γράφει τη μισθοδοσία ότι είμαι καθηγητής πανεπιστημίου. Λέω τι να σας πω, κάντε με Google ας πούμε στο ίντερνετ πώς θέλετε να σας αποδείξω τι δουλειά κάνω. Η μισθοδοσία δεν γράφει, λέει ότι ο κύριος Τάδε παίρνει το μήνα τόσα. Μάλιστα ήταν κάθε δύο εβδομάδες έτσι. Mm. Και γιατί δεν είναι μήνα, τέλος πάντων. Πού καταλήγω, ότι πραγματικά το τέρας της γραφειοκρατίας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, το οποίο δεν είναι να πάμε με κρεάτος ή στην καθημερινότητα του πολίτη ο Ελλαδίτης.
1: Καλά. Έτσι. Εδώ ψηφιοποιήθηκε η γραφειοκρατία πλέον. Πάμε στο ανάποδο.
0: Σχετικό είναι αυτό.
1: Όχι, όχι σχετικό, η ψηφιακή διότι, γραφειοκρατία. Θες 100 εφαρμογές για να πάρεις τον ένα κωδικό.
0: Και εδώ έγκυται ένα μεγάλο πρόβλημα. Διότι εμείς προφανώς και οι νεότεροι προτιμούμε την ψηφιοποιημένη έστω γραφειοκρατία γιατί γίνει τα χέρια σε πολλούς. Απλά μην ξεχνάμε ότι δεν υπήρξε κάποια μεταβετική περίοδος ή δεν υπάρχει ούτε τώρα για αυτούς που δεν έχουν ούτε πρόσβαση τεχνολογία ούτε έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν. Ειλικρινά που νομίζω ότι δεν έχω την καλύτερη, τα ελληνικά μου δεν είναι τα καλύτερα. Και δυσκολεύομαι πάρα πολύ εγώ ίδιος, αν δεν έχω βοήθεια Έλληνα εξ Ελλάδος, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω τι είναι αυτά που γράφουν οι ελληνικές υπηρεσίες.
1: Έτσι. Πάμε τώρα λιγάκι να...
0: Φαντάζεστε τον πρώτη γενιά Έλληνα στον Καναδά,
1: έχετε
0: που είναι 70 δίκιο. Χρονών.
1: Πάμε σας παρακαλώ πολύ λιγάκι, γιατί βαδίζουμε προς το τέλος. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η επιλογή στήριξης των ενοριακών σχηματισμών σε σχέση με τις κοινότητες για σας υπονοεί βαθύτερα ζητήματα ιδίως για τις περιοχές της Αμερικανικής Ηπείρου?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν σαν στρατηγική επιλογή, γιατί αναφερθήκαμε στο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών, για πρώτη φορά λοιπόν αναφέρεται ότι ή ας τους πούμε ελληνοορθόδοξους θεσμούς, να μην μιλήσω μόνο για την Εκκλησία, αναρωτιέμαι βέβαια τι άλλους θεσμούς έχει η Εκκλησία. Μακάρι να είχαν κοινωνικές υπηρεσίες για παράδειγμα. Δεν τις έχουμε δει σε καμιά αρχιεπισκοπή. Μακάρι οι φιλοπτωχήνες, όπως αποκαλούνται, να δίναν τα χρήματα σε αυτούς που έχουν ανάγκη, όχι στη Μητρόπολη, για να φτιάξει στην τάδε εκκλησία καινούριο τέμπλο ή καμπαναριό. Αλλά να έρθουμε στην ουσία. Υπήρξε το 2006 μια μεγάλη αλλαγή στο νόμο που καθόριζε τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου Αποδημολύνσιμου. Εκεί για πρώτη φορά λοιπόν οι ενορίες απέκτησαν τη δυνατότητα να εκλέγουν αντιπροσώπους σχεδόν αυτόματα. Δηλαδή ενώ εμείς οι υπόλοιποι, οι κοσμικοί, οι λαϊκοί οργανισμοί έπρεπε να ανέβουμε σε δευτεροβάθμιο οργανισμό, ομπρέλα ή σε τρίτο βάθμιο. Παράδειγμα, η Ένωση Κριτών το Ρόντο Ικνωσός. Ακμάζουσα, η οποία είχε τουλάχιστον 200 με 300 μέλη την εποχή και αντιπροσώπευε περίπου 3.500 κριτικούς. Δεν μπορούσε να στείλει άμεσα αντιπρόσωπο στο Συμβούλιο Αποδημιουργισμού. Έπρεπε να αντιπροσωπευτεί μέσω της κοινότητας, η οποία κοινότητα έπρεπε να αντιπροσωπευτεί μέσω της Ομοσπονδίας της Επαρχίας του Οντάριο, η οποία έπρεπε να αντιπροσωπευτεί στο τριτοβάθμιο όργανο που ήταν το Ελληνικό Κογκρέσο και έτσι να έρθει στο ΣΑΕ. Όταν όμως το 2006 κάθε ενορία μπορούσε να στείλει δικό της αντιπρόσωπο κατευθείαν στο ΣΑΕ, αντιλαμβάνεστε τι έγινε. Το 70% των αντιπροσώπων της Βορείου Αμερικής ήταν από ενορίες. Και μόνο το 30% από κοσμικούς οργανισμούς, όπως είναι οι κοινότητες, οι λαϊκές μας κοινότητες. Η πρώτη ρήξη λοιπόν ήταν άμεση με την Ευρώπη. Διότι στην Ευρώπη, και πολύ ορθώς κατά την άποψή μου, οι Έλληνες των Ελλήνων, οι κοινότητες, που έλεγε και ο Νιόνιος, είναι οργανωμένες δημοκρατικά με βάση, όχι την Εκκλησία, γιατί καταρχάς δεν είμαστε όλοι Ελληνοορθόδοξοι. Πολύ εξημών,
1: Στον Καναδά έχετε εικόνα δημογραφική.
0: Εικόνα, λεπτομερέστατη.
1: Για πείτε
0: την
1: μου.
0: Οποία δεν έχει προφανώς το ελληνικό κράτος.
1: Δηλαδή.
0: Να αρχίσουμε από την Αμερική. Ναι, ναι. Να παραδεχτούμε αυτά που γράφει η Αρχιεπισκοπή, ότι έχουν περίπου 909 ενορίες. Να δεχτούμε ότι σε κάθε ενορία είναι μέλη 170 με 200 άνθρωποι. Να δεχτούμε ότι οι οικογένειες που αντιπροσωπεύονται, να βάλουμε ένα συντελεστή επί 3,1 ας πούμε, ένα οικογένεια. Να πούμε λοιπόν ότι όλοι είναι πόσοι. Άμα κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, να πούμε ότι έχουμε 300 ενορία, 3-5-15. Έτσι, πόσοι είναι αυτοί. Στο 1,5 με 3 εκατομμύρια, και αν βάλουμε τρίτη ή τέταρτη γενιά, από 3 μέχρι 5 εκατομμύρια. Πόσο ποσοστό λοιπόν του ελληνισμού αντιπροσωπεύουν. Θέλετε να σας δείξω στοιχεία από τον Καναδά? Μπορώ, ευχαρίστως. Αν ο τεχνικός μπορεί να προβάλλει τη δική μου την οθόνη, να το
1: κάνω
0: μαζί. Yeah. Τα τελευταία στοιχεία της απογραφής του 2021 στον Καναδά έχουμε 262. Εάν το HDMI το δικό μου το προβάλλεται, μπράβο. Έχουμε λοιπόν 262.135 καταγεγραμμένους Έλληνες. Έτσι. Mm-hmm. Οι Ορθόδοξοι λοιπόν είναι 155.175. Θα κάνουμε τη διαίρεση μαζί για να δούμε αν στρατηγικά θα πρέπει να αρχίσουμε να αντιπροσωπεύουμε τον ελληνισμό με βάση τις ενορίες ή τις κοινότητες. Τι είπαμε, 155.175 διά το σύνολο των 262.135 επί 100. 59,2 από τους 100 λοιπόν Έλληνες του Καναδά, οι 60, σχεδόν 60 είναι Ορθόδοξοι, οι υπόλοιποι δεν είναι Ορθόδοξοι. Ποιος θα τους αντιπροσωπεύσει? Θέλετε να σας πω πόσοι δεν πιστεύουν καν σε θρησκεία? Εδώ πρέπει να είναι, θα πάω λίγο πιο κάτω, νομίζω ότι είναι περίπου 20%. Μπορεί να είμαι, να σας πω ότι έχουμε έρευνες από τη διεννόηση για τους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οι μισοί δηλώνουν άθεοι. Έτσι, ποιος θα αντιπροσωπεύσει λοιπόν τους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου?
1: Άρα λέτε
0: οι εκκλησίες.
1: Το κοινωνικό σύστημα θα ήταν πιο σωστό.
0: Προφανώς, γιατί το κοινωνικό σύστημα δεν αποκλείει τον άλλο με βάση τη θρησκεία του. Ορίστε. Εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν ή πνευματικές ή θρησκευτικές, τέλος πάντων, ανησυχίες. Στο θέσω έτσι να μην τους αποκαλέσω τους ανθρώπους άθεους. Μιλάμε για 55.000, βλέπετε μαζί μου, 54.000.
1: Εντάξει, μην βγάλει το ποσοστό.
0: 355, όχι, γιατί να μην το κάνω το ποσοστό.
1: Είναι ενδεικτικό.
0: Οι αριθμοί δεν ψεύδονται. Να διαιρέσουμε.
1: Οι άνθρωποι τους χρησιμοποιούν, λέτε.
0: Πάντα. Διά 262.135. Έτσι. Επί 100, για όσους δεν είναι καλοί στα μαθηματικά όπως εδώ, 20,1% λοιπόν δηλώνουν ότι δεν είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Θέλετε να σας πω ότι υπάρχουν περίπου 1605 Έλληνες μουσουλμανικής θρησκείας? Θέλετε να σας πω ότι υπάρχουν, αυτά εδώ μπορείτε να τα δείτε μαζί μου, ότι υπάρχουν ελληνικής καταγωγής Εβραίοι 1480, ότι υπάρχουν Έλληνες Σιχ που ζουν στον Καναδά? Λίγοι μεν, αλλά υπάρχουν. 85 δουιστές, 55 σιχ. Θέλετε να σας πω ότι υπάρχουν, να βρούμε μια θρησκεία που ανήκει στους ηθαγενείς? Δώστε μου 30 δευτερόλεπτα, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, καλά, βουδιστές 230 κτλ. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να το βρω.
1: Απλά
0: να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι δεν είναι Ορθόδοξοι. Αυτούς ποιος θα τους αντιπροσωπεύσει? Και αν κρίνουμε από το τι συμβαίνει στις ενορίες των Ηνωμένων Πολιτειών και κοιτάξουμε και στις δικές μας, να σας πω παρενθετικά ότι η ελληνική κοινότητα Τωρόντο να μην είναι λαϊκή και κοσμική. Ναι. Που σημαίνει ότι είναι δημοκρατική, ότι έχει καταθέσει καταστατικό στο Υπουργείο Σωματείων της Επαρχίας του Οντάριο, ότι διέπεται από κάποιους νόμους, ότι έχει διαφάνεια στα οικονομικά του. Να μην πάμε τώρα σε λεπτομέρειες. Έχει και 4 εκκλησίες στην ιδιοκτησία της. Και έχει μια σχέση, κάποιες φορές φιλική, κάποιες φορές συνήθως ανταγωνιστική με την Εκκλησία, διότι τους ιερείς στις δικές μας εκκλησίες τους διορίζει ο επίσκοπος, ο οποίος προφανώς Τώρα ενδιαφέρουν πιο πολύ τα οικονομικά και λιγότερα τα πνευματικά, όπως γίνεται συνήθως. Ότι εμείς στηρίζουμε ελληνικά προγράμματα ή στηρίζαμε μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα προγράμματα ελληνικών και στο Πανεπιστήμιο Τορόντο και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, ενώ η Εκκλησία στον Καναδά δεν έχει δώσει ούτε ένα σεν ποτέ σε κανένα ελληνικό πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή που το ελληνικό κράτος τους έχει χρηματοδοτήσει από τη δεκαετία του 90 με τεράστια ποσά, έτσι, για να τρέξουν τι, ένα ιδιωτικό σχολείο,
1: ναι,
0: τρίγλωσσο μεν και ημερήσιο, για τα παιδιά της ελίτ. Ποια παιδιά, τα 200 παιδιά που έχει το σχολείο που έχει δίδακτρα 10.000 δολάρια.
1: Όταν λέτε τα παιδιά της ελίτ, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί δεν έχει ο μέσος Έλληνας του Τορόντο 10.000 δολάρια το χρόνο να πληρώνει για σχολείο. Έτσι, προφανώς.
1: Παρ' όλα αυτά όμως επιδοτείται από το ελληνικό κράτος.
0: Επιδοτήθηκε στο παρελθόν και ναι, τώρα το ελληνικό κράτος στέλνει αποσπασμένους δασκάλους στο συγκεκριμένο σχολείο. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι που θα μαλώσουμε με ανθρώπους που προσφέρουν ελληνική γλώσσα. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε πράγματα. Αλλά το Κέσαρος, το Κέσαρος.
1: Προφανώς.
0: Στις εκκλησίες και στα θρησκευτικά ζητήματα, ζητήματα που αφορούν στην Εκκλησία και έτσι πρέπει. Στα ζητήματα γλώσσας και πολιτισμού. Προφανώς έπρεπε να έχουμε χωρίσει τα τσαλάκια μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά από πού θα πάρουμε παράδειγμα? Από ένα κράτος που προσπαθεί από τη μέρα που ιδρύθηκε και που πέρασε το πρώτο του σύνταγμα, άσχετα δεν εφαρμόστηκε ποτέ, να ξεχωρίσει το κράτος από την Εκκλησία που δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Έτσι. Γιατί όμως λέω ότι είναι λάθος στρατηγικό? Είναι στρατηγικό όταν συρρυκνώνεται το ένα κομμάτι. Και είναι στρατηγικό λάθος όταν βλέπετε ότι σας περιέγραψα. Ισχύει προφανώς και στην Αυστραλία. Θα το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Πάτσιος. Έτσι, να μην πάω τώρα στα ζητήματα που είχαμε. Μάλιστα υπήρξε και κριτικός επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
1: Και τώρα. Και τώρα
0: δεν έχω ενημέρωση, δεν έχω ασχοληθεί, να είμαι ειλικρινής. Στην Ευρώπη έχουμε άλλο μοντέλο. Έτσι. Και τα νούμερα στην Ευρώπη δείχνουν ακριβώς αυτό που σας είπα. Ότι συρρυκνώνεται το θρησκευτικό κομμάτι. Και λόγω της κρίσης της νεομετανάστευσης μεγαλώνει το κοινοτικό κομμάτι. Δεν μπορεί να επιμένεις. Συμβαίνει και κάτι άλλο που δεν δείχθηκε απόψε και ήθελα να το δείξω από την ευκαιρία, επειδή μίλησε ο κύριος Λόκος και με τον οποίο μας συνδέουν πάρα πολλά, πέρα από το ακαδημαϊκό ηλίκη, το οποίο αφήνω στην άκρη. Μια άλλη στρατηγική που θέλει να εφαρμόσει το τούτο το συγκεκριμένο Υπουργείο Εξωτερικών έχει να κάνει με τη δημιουργία δικτύων και θεσμών με βάση τα επαγγέλματα. Να ξεφύγει σε εισαγωγικά από τις κοινότητες, τις παραδοσιακές, που ήταν αυτό που λέει η λέξη, κοινότητες. Ήταν ανοιχτές, δεν ήταν ελιτίστικες, λειτουργούσαν δημοκρατικά και εξακολουθούν αυτές που υφίστανται και που μεγαλουργούν. Ποιο είναι το μοντέλο? Το μοντέλο είναι να πάμε στους επαγγελματικούς φορείς και να διαλέξουμε, να ξεχωρίσουμε τις ελίτ. Παράδειγμα, δεν θα συνομιλήσει η Γενική Γραμματεία από Δήμου ή η Γενική Γραμματέας από Δήμου με τον πρόεδρο των ηλεκτρολόγων του Τορόντο, μιας και δεν υπάρχει βέβαια και τέτοιος σύλλογος. Θα μιλήσει με τους συναδέλφους μου. Θα μιλήσει με τον Σύλλογο Ακαδημαϊκό, ναι, βέβαια, γιατί εμείς έχουμε και μια έγκλη τέλος πάντων, έτσι υποτίθεται. Το ίδιο θα κάνει και με τους γιατρούς και με τους δικηγόρους. Και προσπαθεί λοιπόν να στήσει δίκτυα τέτοια, τα οποία όμως τι κάνουν? Υπονομεύουν τις κοινότητες. Γιατί για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι, έχουν όλοι μπει στο δωμάτιο της ηχούς. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε στα ελληνικά. Θα το πω στα αγγλικά και μετά προσπαθήσω να το ερμηνεύσω. Είναι το λεγόμενο echo chamber. Φανταστείτε ότι είσαι σε ένα δωμάτιο που έχει ηχό. Και ό,τι λέτε εσείς έρχεται πίσω με πολύ πιο μεγάλη ένταση και
1: άρα είμαστε καλά.
0: Μπράβο, φυσικά
1: άρα
0: είμαστε καλά. Γιατί κάνουν, συγχρωτίζονται αποκλειστικά και μόνο τελικά με αυτούς που είναι ιδεολογικά και πολιτικά συγγενείς.
1: Ναι, αλλά των Ελλήνων οι κοινότητες γαλαξίες εντός εισαγωγικών δεν τις κάναν με ελιτισμό.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι.
0: Όχι βέβαια. Και όταν όποτε διέπρεψε ο ελληνισμός ήταν όταν ήταν εξωστρεφής και ανοιχτός. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μπορεί η ελληνική πρωτοβουλία, μπορεί το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς, αναφέρομαι σε τον Ροντιανά, και αμερικάνικα τα οποία έχουν έρθει στον Καναδά, οργανισμούς με αξιόλογους ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων φίλοι μου προσωπικοί, με τους οποίους δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αλλά να σας πω κάτι πολύ πρακτικό. Αυτό υποστήριξα πρόσφατα σε ένα συνέδριο, εδώ 8 Μαΐου ήμουν εδώ, στο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Ερευνών, και παρουσίασα τις δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας και τι υποστήριξα? Ότι χρειάζεσαι χώρο, φυσικό χώρο, για να αναπαράγεις εθνοτική συνείδηση. Και οι μόνοι που έχουν χώρο είμαστε εμείς. Εμείς έχουμε τα κοινοτικά κέντρα, εμείς έχουμε τις εκκλησίες, εμείς έχουμε τις αίθουσες, εμείς έχουμε τους χώρους μέσα στους οποίους έχουμε θέατρα, έχουμε πολιτισμό, έχουμε μουσική, έχουμε χορό. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες. Κανένας άλλος. Έτσι, ο Σύλλογος Πανεπιστημιακών Τωρόντο έχει μια διεύθυνση έτσι, που είναι του Προέδρου. Έτσι. Δεν έχει καν το χώρο. Μπορεί να κάνει πράγματα αναμφίβολα. Μπορεί να παίξει ρόλο όπως και παίζει στη διπλωματία της Διασποράς, προφανώς. Έτσι. Αλλά προφανώς επίσης δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει όλο τον ελληνισμό. Διότι σε αυτό το σύλλογο συμμετέχουμε μόνο εμείς που είμαστε ακαδημαϊκοί.
1: Πείτε μου κάτι. Έτσι. Τι πρέπει να γίνει για να ενοποιηθεί και να συζητά με έναν τρόπο και με το, και με το ελληνικό κράτος, αλλά και ως ελληνισμός εκτός ελληνικού κράτους γεωγραφικών ορίων ο ελληνισμός. Διότι το συμβούλιο, το περίφημο απόδημο ελληνισμού, καρκινοβατεί.
0: Αυτή είναι μια πολύ πολύ
1: εδώ ιστορία. Λοιπόν τώρα πώς κατά τη γνώμη σας και έχοντας και κοινωνιολογικά προσεγγίσει, διότι αν είναι να κάνουμε ένα συμβούλιο που θα είναι 1000 επώνυμοι από όλο τον πλανήτη, αλλά να συζητάνε μεταξύ τους όπως είπατε με την ηχό, δεν λέει. Τα προβλήματα εδώ ακτινογραφήθηκαν. Πάμε σε γενιές που αν δεν βρεις έναν τρόπο να τους συνδέσεις με την ελληνικότητα θα χαθούν.
0: Σας είπα εξ αρχής ότι κοίταξε, θέλω να είμαι αισιόδοξος λόγω χαρακτήρα, αλλά λόγω γνώσεων και εμπειρίας του αντικειμένου είμαι απεσιόδοξος. Διότι δεν βλέπω να αλλάζει η πολιτική τούτη η χώρα. Αυτά που μας έλεγαν πριν 30 χρόνια μας λένε και σήμερα. Και μάλιστα τελευταία δεν μας τα λένε και στα κοινωνικά μας κέντρα. Τα λένε σε εστιατόρια, έτσι, με τους παρατρεχάμενους και τους κολλητούς επιτυχημένους Έλληνες. Σε εισαγωγικά, έτσι, αυτό σας είπα πριν. Τους ιδεολογικούς και πολιτικούς τους συγγενείς. Δεν τολμούν να έρθουν στο κοινωνικό κέντρο να μας πούνε τι είναι, τι κάνουν και τι θα κάνουν. Δεν τολμούν ή θα τους ρωτήσουμε. Έτσι, ποιος είναι ο προϋπολογισμός για την ελληνική γλώσσα? Δεν είχα ευκαιρία να σας δείξω, δεν χρειάζεται να μην καθυστερούμε. Στα ελληνικά τελεία ακόμα ποιος πάει. Ναι. Έτσι, εγώ, επειδή έχω παιδιά που θέλω να μάθουν την ελληνική γλώσσα, έτσι, θα δει ότι αυτοί έχουν φτιάξει με τεράστιο κόστος, που δεν πλήρωσε το ελληνικό κράτος ευτυχώς, το πλήρωσε το Ίδρυμα Νιάρχου και προς τιμήν τους.
1: Με, τα χρήματα, τη σελίδα,
0: με ναι. τα χρήματα αυτά θα μπορούσα να μπω μέσα και να το δείτε κιόλας πώς δεν δουλεύει.
1: Τι εννοείται δεν δουλεύει?
0: Δεν μπορεί να καλύψει. Δουλεύει με τέλειο ότι είναι λειτουργικό. Δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχει η ελληνική παροικία σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε για 9-10 ενότητες με μερικά μαθήματα. Σας είπα τις ανάγκες της ελληνικής κοινότητας στο Ρόντο. Να μην μιλήσω για τα ολόμυρα της Γερμανίας, όπου και από ό,τι καταλάβατε, μιλάμε για σχολιά από δημοτικό μέχρι και λύκειο ολοήμερα. Εμείς δεν έχουμε τέτοια
1: σχολιά. Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και προσωπικά ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο Στέφανος Τραχανάς, εγκαινίασαν το ή-μάθησης.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι μια πλατφόρμα πάνω στην οποία, να, λέω παράδειγμα,
0: έτσι.
1: να πάρει και τα χαρακτηριστικά και το κύρος δημόσιου πανεπιστημίου από τη μια, δημόσιες παρέμβασης, και από τη στιγμή που το δίκτυο αυτό είναι παγκόσμιο.
0: Είμαστε πάρα πολύ
1: είναι...
0: μπροστά εμείς
1: ναι.
0: από αυτό που περιγράφεται. Δηλαδή, σας ανέφερα προηγουμένως ότι η ελληνική κοινότητα του Τορόντο χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα, ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης. Και σας είπα ότι είναι η Open E-Class.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτή που χρησιμοποιεί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και τα περισσότερα εκ των πανεπιστημίων. Το πρόβλημα μας δεν είναι το μέσο διανομής. Mm. Το υλικό είναι το πρόβλημα.
1: Το υλικό.
0: Και εκεί χρειάζεται βοήθεια. Και εκεί υπάρχει μπροστάρης. Υπάρχει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Είναι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τις εξετάσεις της ελληνομάθειας. Είναι οι άνθρωποι που έχουν τμήμα ελληνικής γλώσσας στο Τορόντο. Είναι οι άνθρωποι που έχουν καταπληκτικό υλικό. Παράδειγμα το κλικ. Και δεν είναι διαφήμιση. Οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Απλά οι άνθρωποι προφανώς δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Επίσης η ηλεκτρονική μορφή που έχουν, και έχω κάνει αρκετές συζητήσεις με ανθρώπους εκεί, δουλεύει σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Το υλικό που υπάρχει δεν μπορεί να κουμπώσει απάνω στις πλατφόρμες διαχείρισης μάθησης που χρησιμοποιούμε ή εμείς ή άλλοι. Κάποια στιγμή ίσως το ελληνικό κράτος να πρέπει να ασχοληθεί. Σας δίνω ένα παράδειγμα απλό. Τι θα μπορούσε να κάνει? Και αντί να μας κοροϊδεύει μετά στα ελληνικά.com, να μας δώσει τρεις ανθρώπους από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, να καθίσουμε κάτω να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, να δημιουργηθεί ένα σκελετός. Ένα σκελετός που είναι ο ίδιος για όλο τον ελληνισμό. Γιατί όλος ο ελληνισμός αυτός που εγώ αποκαλώ, συγγνώμη κύριε Σακίνη, παγκόσμιο, δεν λέω οικουμενικό, και έχω συγκεκριμένο λόγο που λέω οικουμενικό, επειδή είναι συνδεδεμένη η λέξη με το Πατριαρχείο, το οποίο σεβόμαστε και το οποίο και εμείς Ορθόδοξοι είμαστε. Έτσι. Μας αρέσει ίσως περισσότερο επειδή θεωρείται πιο κοσμικό και έχει να κάνει με τον κόσμο, Συμβούλιο Παγκόσμιου Ελληνισμού. Έτσι, οι ίδιοι είμαστε. Ή έτσι αποκληθούμε, ή αλλιώς είμαστε ακριβώς οι ίδιοι. Αλλά πού θέλω να καταλήξω. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν υπάρχει μια συνεχτική πολιτική που να αφορά στην ελληνική παιδεία. Την ελληνόγλωση, είτε σαν ξένη, είτε σαν δεύτερη γλώσσα. Σας έδωσα το παράδειγμα διαφοράς, ας πούμε, Γερμανίας με Καναδά. Το ίδιο ισχύει και με τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει ημερήσιο στις ΗΠΑ από το πρωί μέχρι το βράδυ, από δημοτικό μέχρι γυμνάσιο. Στο Τωρόν είμαστε τυχεροί, έχουμε καταφέρει από την ενάτη, δηλαδή την τρίτη γυμνασίου μέχρι την πρώτη ηλικίου, τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας να είναι μέρος του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας της επαρχίας μας, και όποιος Έλληνας ή άλλος φοιτεί σε αυτά τα προγράμματα να παίρνει, να πιστώνεται το μάθημα και να μπορεί να κάνει χρήση για να μπει στο πανεπιστήμιο. Έτσι. Αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια. Και δεν χρειαζόμαστε χρήματα. Γυρνάω στα λεγόμενα του κυρίου Ντόνι, ο οποίος προφανώς για το δικό του πρόβλημα χρειάζεται χρήματα και αποσπασμένους δασκάλους ή καθηγητές. Εμείς δεν θέλουμε αυτό. Εμείς είμαστε και διατεθειμένοι να πληρώσουμε. Έτσι. Και διατεθειμένοι να κάτσουμε κάτω σε ένα τραπέζι με τους υπεύθυνους, τους ταγούς, να σχεδιάσουμε. Υπάρχει Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε τούτη τη χώρα.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει. Αλλά σε ποια άλλη χώρα, γιατί αναγκάζομαι να το πω. Να ξεκινήσω με το γεγονός ότι στο Σύνταγμα της Ελλάδας, αυτό που αφορά στους απόδημους, είναι το άρθρο 108. Στα πόσα, στα 120. Τι μας λέει αυτό? Να σας πω ότι οι Ιρλανδοί αναφέρουν τους δικούς τους ομογενείς στο δεύτερο άρθρο. Σας λέει τίποτα αυτό? Να σας πω τι πολιτικές έχουν άλλες χώρες όσον αφορά τις δικές τους γλώσσες. Να μιλήσουμε, ας πούμε, για τους Γεωργιανούς, να μιλήσουμε για τους Πορτογάλους, να μιλήσουμε για τους Σέρβους. Και όχι τι λεφτά ξοδεύουν. Τι κάνουν, ποιες είναι οι δράσεις τους. Σας ξαναλέω, η ομογένεια του Καναδά δεν χρειάζεται χρήματα. Δεν χρειάζεται χρήματα. Να σας πω, το ΣΑΕ βέβαια στις δόξες του, η χρηματοδότηση, τι νομίζετε ότι ήταν? 3-5 εκατομμύρια ευρώ ήταν. Έτσι. Να σας πω, όταν ήμουν διευθυντής στην ελληνική κοινότητα το 1998, διαχειριζόμουν εγώ ένα προϋπολογισμό τότε της τάξης των 4 εκατομμυρίων.
1: Εσείς?
0: Εγώ προσωπικά.
1: Μόνο για την κοινότητα?
0: Όχι,
1: μόνο για την κοινότητα.
0: Όχι, προφανώς με όλο το διοικητικό συμβούλιο από πάνω, με τους υπεύθυνους ταμείες και τους ορκωτούς λογιστές κτλ. Αλλά μην τρελαθούμε, γιατί το ποσό διαχείρισης δεν είναι, δηλαδή το κόστος δεν είναι τίποτα.
1: Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Λιωδάκη. Ποια είναι η άποψή σας για την ψήφο στη Διασπορά?
0: Καταρχάς να σας πω ότι είναι για μένα πολιτικό δικαίωμα. Σας μίλησα για πολιτιότητα πριν. Εάν το ελληνικό κράτος έχει τρόπους να απονέμει ελληνική πολιτιότητα, υπηκότητα, ηθαγένεια, όπως citizenship, τότε θα πρέπει να βρει και τρόπους, χωρίς το παραμικρό εμπόδιο, να δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να ψηφίζουν όπου και αν βρίσκονται. Λέει το Σύνταγμα ότι με νόμο ορίζει κτλ. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό, και νομίζω ότι πέρασε πρόσφατα με πλειοψηφία 2/3, 3/5. Δεν ήμουν με απατά. Πάντως αυτό έχει ξεκαθαρίσει, έχει τελειώσει. Δεν υπάρχουν πλέον κριτήρια. Ούτε φορολογική σύνδεση, ούτε αφημί, ούτε περιουσία, όπως θα έπρεπε άλλωστε να είναι. Ο Κλισθέκης, το 508-507, ήθελε να εκδημοκρατήσει το Δήμο Αθηναίων, διότι έβλεπε τα χάλια.
1: Διέλυσε τις τέσσερις τάξεις.
0: Προφανώς. Έφτιαξε, αντί για τέσσερις φίλες, τις έκανε 10.
1: Ήταν οι τέσσερις μεγαλοοικογένειες.
0: Ξέφυγε από το γένος και τον πλούτο και την πολιτική εξουσία και δημιούργησε γεωγραφικά σύνορα. Υποχρέωσε. Έκανε και κάτι, να πάμε στο δημογραφικό. Έκανε κάτι πολύ πρωτοποριακό που δυστυχώς αργότερα για άλλους λόγους ο Περικλής το πήρε πίσω. Ο Κλισθένης λοιπόν έκανε το μεγάλο βήμα. Και επειδή έβλεπε ότι συρρυκνωνόταν η Αθήνα και ότι μαράζωνε η Αθήνα, σας θυμίζει τίποτα για την Ελλάδα και τη διασπορά της? Τι έκανε? έκανε τους μέτικους και τους απελεύθερους ισότιμους Αθηναίους πολίτες. Έτσι. Και πήρε από κάθε φυλή 50 και έφτιαξε την εκκλησία του Δήμου με τους 500 κτλ. Χρειάζεται λοιπόν και εδώ, αν θέλετε να πάμε στο δημογραφικό, να το θέσω αλλιώς. Θέλουμε τα παιδιά των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά των αυτοχθόνων του εξωτερικού. Εγώ θέλω τα παιδιά που γεννήθηκαν στον Καναδά να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά των Καναδών που γεννήθηκαν εκεί. Η προφανής απάντηση είναι ναι. Τότε δεν μπορούμε να αρνούμαστε αυτά τα δικαιώματα στα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ. Εάν κάποια στιγμή θέλουμε να δούμε το πώς μπορούμε σιγά σιγά να ξεπεράσουμε τέτοια προβλήματα και πώς μπορούμε να εντάξουμε πληθυσμούς που δεν είναι Έλληνες στην καταγωγή, αλλά μπορεί με τη γλώσσα και την παιδεία των ημετέρων, της ημετέρας παιδείας μετέχοντες, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και από εκεί κάποια στιγμή.
1: Εδώ υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα, βέβαια, διότι η χώρα, σε αντίθεση με αυτά που περιγράφεται, μετατρέπεται σε μια ανοιχτή αποθήκη ψυχών,
0: αυτό
1: ανεξέλεγκτα πια.
0: Αυτό, κύριε Σαχή, είναι λάθος πολιτική.
1: Με επιδοτήσεις βεβαίως από τη Βρυξέλλες.
0: Ορίστε,
1: έτσι, το κεφάλι.
0: Ορίστε, προφανώς. Οι Βρυξέλλες λοιπόν επιδοτούν την αποθηκοποίηση των αυτών των ψυχών. Έτσι,
1: αυτή είναι η μεταναστευτική πολιτική.
0: Μα δεν την εφάρμοζω, ούτε εγώ την. Δεν μπορώ να είμαι εγώ η διασπορά υπεύθυνη, έτσι, με ομικρογιώτα, με ήττα, για την πολιτική που δεν εφαρμόζει το ελληνικό κράτος.
1: Είτε λοιπόν, και επιστρέφω πίσω στην ψήφο, καλώς τρεις βουλευτές επικρατείας.
0: Όχι, πολύ κακώς. Καταρχήν, καταρχάς.
1: Εσείς διαφωνείτε.
0: Κάθετα. Και καταρχήν, αφού είπα και καταρχήν. Και καταρχήν και καταρχάς λοιπόν. Καταρχάς να μιλήσουμε για την ισοτιμία της ψήφου. Νομίζω αναφέρθηκα πριν. Δεν μπορεί ένας βουλευτής στο Ηράκλειο να βγαίνει με 22.000 ψήφους. Έτσι. Και πόσα εκατομμύρια είπατε ότι είμαστε έξω, είπαμε. Να πούμε ότι είμαστε πέντε, όχι δεν είμαστε πέντε, είμαστε τρία. Τρία εκατομμύρια, τρεις βουλευτές. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, ένας Έλληνας πολίτης θα πάει στο δικαστήριο της Χάγης και θα ευθυλίσει αυτό το ευνομούμενο κατά τα άλλα κράτος, ελληνικό κράτος. Είναι απαράδεκτο αυτό. Να συμφωνήσουμε, θέλετε να είναι επικρατείας. Μα είναι επικρατείας. Να μην είναι 15. Γιατί είναι 12, ας πούμε, στην Ιταλία. Γιατί οι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι έχουν μοντέλα. Οι Πορτογάλοι, μάλιστα, δεν είναι πολύ μακριά πληθυσμιακά. Έτσι. Καλά, σε λίγο βέβαια θα είναι πολύ περισσότερο οι Πορτογάλοι από ότι θα είναι οι Έλληνες. Έτσι. Γιατί υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, ας πούμε. Mm. Γιατί θα υπήρχε πρόβλημα. Το συμβολικό των τριών ανθρώπων. Και σε μία ενιαία εκλογική περιφέρεια, για φανταστείτε το αυτό.
1: Μου είπατε ένα παράδειγμα, ότι με ρωτήσατε σε ένα από τα διαλύματα, ναι, ναι, ναι, να το πω, και δεν το γνώριζα, το άκουσα από εσάς, ομολογώ, έμεινα εκπληκτός. Στη Βραζιλία ζουν 8 εκατομμύρια Λιβανέζοι.
0: 7 με 10 εκατομμύρια.
1: 7 με 10 εκατομμύρια, ναι, Λιβανέζοι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Από τον κατεστραμμένο Λίβανο πάμε, βεβαίως, σε έναν άλλο Λίβανο, μόνο στη Βραζιλία.
0: Να σας πω ένα άλλο αριθμό που δεν γνωρίζουν πολλοί, γιατί νομίζουν ότι η παγκοσμιοποίηση ξεκίνησε χθες. Έτσι. Δηλαδή, όποιος δεν έχει γνώση ιστορική και δεν έχει μελετήσει σε βάθος αυτά τα φαινόμενα. Πότε δεν μετανάστευε ο άνθρωπος? Θέλετε να πάμε τόσο πίσω από όταν ήμασταν όλοι στην Αφρική? Δεν μεταναστεύσαμε ποτέ έκτοτε? Αν σας πω ότι υπάρχουν 500,000 Ορθόδοξοι Παλαιστίνοι στη Χιλή.
1: Στη Χιλή?
0: Στη Χιλή, βεβαίως. Έτσι. Λίγο Αμπτούλ Χαμίν, λίγο κάτι αλλαγές που αφορούσαν να υπηρετήσετε στο στρατό ή αλλιώς και τα λοιπά, και ξαφνικά 500,000 Παλαιστίνοι. Υπάρχει ομάδα ποδοσφαιρική Παλαιστίνων στη Χιλή. Έτσι. Υπάρχουν τουλάχιστον 35.000 Έλληνες στη Χιλή. Εικάζεται ότι μπορεί να έχουν γίνει 100, αν και έχουν αφομοιωθεί σε εισαγωγικά, έχουν εναχθεί. Να γυρίσουμε στο δικό μας το δημογραφικό. Πολιτικές ένταξεις. Έτσι. Με βάση τη γλώσσα, γι' αυτό επιμένω, με βάση τη γλώσσα μπορείς να κερδίσεις πάρα πολλούς. Έτσι, αυτούς που θεωρούμε αλλόθρησκους, γιατί πότε στα γεωγραφικά σύνορα της χώρας ήμασταν όλοι ένα σχέδιο? Αντιλαμβάνομαι το ρόλο του κράτους στο να δημιουργήσει την αίσθηση πιθανόν και κάποτε πολλές φορές με βία μέσα, και το βρήκαμε μπροστά μας, σλαβόφωνοι για παράδειγμα, έτσι. Αλλά δεν υπήρξε ποτέ, εκτός πιθανών κάποιες περιόδους, όταν η έννοια του έθνους κράτους δημιουργείται λίγο μετά τη Γαλλική Επανάσταση, υπήρξε ποτέ περιοχή πολιτική που να περιλαμβάνει μόνο μία κουλτούρα, ένα πολιτισμό, μία γλώσσα? Και αν υπήρξε, κάποιος να μας τη δείξει, ας πούμε. Να μας πει να το ιστορικό παράδειγμα.
1: Θέλω να μου πείτε, φτάνοντας στο τέλος, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε τα πράγματα, τι είναι τελικά ελληνισμός, κύριε Λιωδάκη?
0: Είναι πολλά πράγματα.
1: Και σας ρωτώ, γιατί και κοινωνιολογικά απόψε μιλήσαμε για τέσσερις γενιές που η κάθε μία έχει και μία διαφορετική υποκατηγορία. Άλλος πήγε έξω για να σπουδάσει. Έτσι. Άλλος πήγε για λόγια του πρόσφατες. Άλλος για την κρίση. Άλλος πήγε ως τουρίστας και έμεινε.
0: Κλασικό.
1: Άλλος πήγε ως ερωτικός μετανάστης. Είχαμε τον οδοντίατρο από το Ελσίνκι που το είπε. Άρα, τι είναι ελληνισμός? Και μάλιστα στην τροχιά του 21ου αιώνα, με υπαρξιακά ζητήματα η χώρα.
0: Έτσι. Καταρχάς μου δίνετε ευκαιρία, επειδή είπατε, αναφέρατε κάποιοι, υπάρχει ένας μύθος εδώ ότι όλοι οι Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό ήταν πάντα και νόμιμοι και νομότυποι, και ότι δεν μας πειράζει η μετανάστευση να έρθει στην Ελλάδα αρκεί να είναι νόμιμοι και νομότυποι. Έχετε ακούσει ποτέ για τους Έλληνες καραβοπηδίχτρες, οι οποίοι ήταν στα καράβια, ταξίδευαν, να σας πω την περίπτωση του Καναδά, στο Χάλιφα, λοιπόν, δεν γυρνούσαν στο πλοίο, έπαιρναν το τρένο και πήγαιναν είτε Μοντρεάλ είτε Τορόντο, και κάποια στιγμή επί Πιέρ Έλιο Τρούντο, όχι του τελευταίου Τρούντο, μια αμνηστία του 1972, ξαφνικά γίνανε όλοι οι Έλληνες. Συγγνώμη, κάνανε πολίτες, έτσι. Πλήρωσαν προϋποθέσεις και πρώτα έγιναν μόνιμοι κάτοικοι, και αργότερα, αν δεν είχαν ποινικό μητρό κτλ., έγιναν και πολίτες. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί υπάρχει, νομίζω, μια παρεξήγηση σε αυτή τη χώρα. Η έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής δεν μπορεί να βαραίνει τη διασπορά μας. Δεν φταίει ο Έλληνας της διασποράς που τούτη η χώρα δεν έχει μεταναστευτική πολιτική. Και δεν πρέπει, χρησιμοποιώντας αυτό σαν δικαιολογία, να αρνείται μέχρι τώρα ούτε και την ψήφο μας, και να μας συμβολικά, να σας πω, λέει το στρατηγικό σχέδιο μέσα, 100.000 φορές πράγματα που έχουν υποθεί και έχουν γίνει στο παρελθόν και ξαναγίνονται. Έτσι, μουσείο ελληνισμού, φεστιβάλ ελληνισμού, συνέδριο για τη γυναίκα της διασποράς. Δηλαδή, εντάξει, ήμαρτον. Οι ετερόχθονες δεν μπορούν πλέον να ξεγελιώνται με χαντρούλες και καθρεφτάκια. Αυτό το παραμύθι έχει τελειώσει.
1: Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας τι είναι τελικά ελληνισμός, αλλά θέλω πριν από αυτό, γιατί μου άρεσε αυτή η παρέμβαση της Ανθής από το Λονδίνο. Ναι. Μίλησε και για μια γενιά Ελλήνων πολιτών που γεννήθηκαν εδώ, έτσι, από γονείς όμως που δεν ήταν από εδώ. Έφερε για παράδειγμα τους Αλβανούς. Και νιώθουν Έλληνες και πονάνε για αυτόν τον τόπο εκεί που βρίσκονται.
0: Καταπληκτικό παράδειγμα ενσωμάτωσης. Έτσι, αυτό μας δείχνει τον δρόμο. Αυτά τα παιδιά ήρθαν λοιπόν στην Ελλάδα, γεννήθηκαν στην Ελλάδα, πήγαν ελληνικό σχολείο, έτσι, και όταν μετανάστευσαν κουβαλούσαν μέσα τους τι? Μερικές από τις λέξεις που είπε ο Ηλίτης. Έτσι. Που στο κάτω-κάτω με αυτά τα τρία ξαναφτιάχνουμε την Ελλάδα. Θέλουμε τη γλώσσα όμως. Τη γλώσσα μου την έδωσαν ελληνική, είναι σημαντικό. Δεν διαφωνεί κανείς, και εμείς έχουμε παραδείγματα τέτοια στον Καναδά που έχουν έρθει ως σύζυγοι, για παράδειγμα. Έτσι, ξέρουμε εμείς κοπέλες, οι περισσότερες είναι γυναίκες αλβανικής καταγωγής που γεννήθηκαν μεγάλων ομών, έκαναν οικογένειες με Έλληνες οι οποίοι ετύχανε να ήταν Καναδοί πολίτες, γιατί είχαν γεννηθεί εκεί, οι γονείς τους τους είχαν πολιτογραφήσει Καναδούς, και μες στην κρίση ήρθαν. Και έφεραν και τα παιδάκια τους, ή κάνανε και εκεί παιδάκια, και τα οποία θέλουν να τα στείλουν στο ελληνικό σχολείο. Έτσι. Δεδομένο, το τι είναι ελληνισμός σήμερα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μία απάντηση που να τα περικλεί όλα. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι διαχρονικές διαστάσεις του ελληνισμού που αφορούν προφανώς και στην ιστορία μας και στον πολιτισμό μας, έτσι, και στη γλώσσα μας, τα οποία αλλάζουν στα πανταρή. Το τι ήταν ελληνικότητα πριν 30 χρόνια δεν είναι το ίδιο με αυτό που είναι σήμερα. Το πώς ερμηνεύεται και τι ορίζεται σαν ελληνικότητα στον Καναδά ή στο Τορόντο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό της Φραγκφούρτης, και θα πρέπει να έχουμε αρκετά ανοιχτό μυαλό για να μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλους τους ελληνισμούς. Ο ελληνισμός δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Σας είπα στην αρχή συγκινημένος ότι εμείς δεν θέλουμε να βγούμε από τον ελληνισμό, αλλά θέλουμε και να συνδιαμορφώνουμε το τι είναι ελληνικότητα. Ένα μεγάλο από τα προβλήματα που έχει τούτη η χώρα είναι και τούτο. Δεν ξέρει ποιοι είμαστε. Μπορεί να ξέρει τον Καβάφη, ευτυχώς, ή να ήξερε τον Κακογιάννη, ή να ήξερε, ξέρω εγώ, τον Γιάννη Ξενάκη ή τον Καστοριάδη. Έτσι. Δεν γνωρίζει τα ποίηματα του Ζιάτα Λέω έναν άνθρωπο που είχε βοηθήσει μάλιστα να εκδώσει και το 7x7, μια εξαιρετική του, 49 ποιήματα, μια συλλογή. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Αλγιζάκης. Έτσι, δεν ξέρει ποιοι είναι οι Έλληνες συγγραφείς, θεατρική, παραγωγή, ηθοποιή, τενόρι, σοπράνο. Έτσι, γιατί να μην διαβάζει το παιδί του Ελλαδίτη τα ποίηματα του Ζιάτα. Πώς θα γνωρίσετε εσείς ποιοι είμαστε εμείς? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια διαπολιτιστική, τέλος πάντων, γνωριμία μεταξύ μας? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να γνωρίσετε ποιοι είμαστε και εμείς? Δεν πρέπει εμείς να έχουμε δεσμούς με τους Αυστραλούς, συνέλληνες? Και ποιος ήταν αυτός που ήταν ο συνεκτικός κρίκος? Εάν περιμένουμε να τα κάνει όλα Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού ή το στρατηγικό σχέδιο, μάλλον θα αποτύχουμε εκτρά, διότι η απόδειξη βρίσκεται εδώ, είναι μπροστά μας.
1: Και όλα αυτά σε μια χώρα, κύριε Λιωδάκη, που αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα πια.
0: Βεβαίως.
1: Σε αυτές τις θυελλώδεις αλλαγές. Λοιπόν,
0: έχω μια πρόταση πριν κλείσουμε.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι πρέπει, και βέβαια είναι από τα ερωτήματα του.
1: Το QR code παρέμεινε σε όλη την εκπομπή για τις Έλληνες διασποράς.
0: Χαίρομαι. Εύχομαι να...
1: Εγώ θα χαρώ όταν θα έρθετε να μας παρουσιάσετε τα όποια αποτελέσματα
0: πολύ
1: του ερωτηματολογίου.
0: Να πούμε λοιπόν ότι αυτό που χρειάζεται σαν συνεκτικό κρίκο, και όχι μόνο σαν γνωμοδοτικό αλλά και σαν εκτελεστικό όργανο, διότι πολλά ακούγονται ότι δημιουργούνται μητρώα συλλόγων κτλ. Μπορεί να δημιουργούνται και με καλό, δεν θέλω να είμαι έτσι αρνητικός, μακάρι να υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια που να δίνουν την ευκαιρία στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού να αποτυπώσει ποιος είναι οργανισμός φραγίδα και ποιος δεν είναι και τι έργο επιτελεί και η χρηματοδότηση να είναι ανάλογη. Απλά ο ελληνισμός χρειάζεται οπωσδήποτε ένα δημοκρατικό, αντιπροσωπευτικό συμβούλιο παγκόσμιου ελληνισμού, οικονομικά ανεξάρτητο, αυτοχρηματοδοτούμενο, να μην έχει καμία θεσμική σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών ή τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και να αποτελέσει το λόμπι του ελληνισμού, το λόμπι του ελληνισμού της διασποράς στην Ελλάδα και να είναι το κλειδί της οργάνωσης και της διαδικτύωσης του ελληνισμού ανά την Ιφίλιο. Από μας, για μας. Και όχι μόνο συμβουλευτικό γνωμοδοτικό ρόλο. Στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, έτσι. Από τη μέρα σύστασής τους. Να σας πω τελευταίο, νόμος του 21, επανεργοποίησε το ΣΑΕ. Έτσι, και λέει να είναι αυτό χρηματοδοτούμενο.
1: Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.
0: Έχουν περάσει 5 χρόνια. Είδατε εσείς καμία δράση? Έγινε, συγκλήθηκε κάποτε το ΣΑΕ. Ποιοι αποτελούν το ΣΑΕ, ποιο είναι το Προεδρείο? Ο τελευταίος πρόεδρος ήταν ο αξιότιμος κύριος Ταμπάκης. Έτσι, ο Ταμπάκης από τη εξέχον Έλληνα τη διασπορά από την Αλεξάνδρεια.
1: Ο οποίος όμως, αν δεν κάνω λάθος, είχε μια ανάρτηση θύελλα τελευταία.
0: Η τελευταία που είδα αφορούσε στην προσπάθεια αναπροσαρμογής του 2021 και αφορούσε και νομίζω στην οργάνωση, αν δεν θυμούμε, γιατί είναι καιρός που την έχω δει, αφενός κριτική στα τεκτενόμενα, ειδικά στην υποβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού. Δεν ξέρω αν έχει γίνει πια μια απλή διεύθυνση. Απλά κόλλησαν από πίσω και το διπλωματία. Δεν είναι κακό. Έτσι, απλά για συνεργεία, η συνέργεια πόρων κτλ. Απλά έχουμε την εντύπωση ότι έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα και η έμφαση είναι αλλού. Η έμφαση είναι στη διπλωματία και όχι στον απόδημο ελληνισμό. Έτσι.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε σε μια εκπομπή που κράτησε παραπάνω, αλλά νομίζω και λίγο ήταν, γιατί πάρα πολλοί κόσμος διασποράς, αλλά αυτό είναι ένα πρώτο βήμα σιγά σιγά να γεφυρώνεται. Η μεγάλη προσπάθεια είναι και μέσα από το δικό σας ερωτηματολόγιο και να τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, για τα πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να αφιερώσω, αν μου επιτρέψετε την εκπομπή, σε ένα εξαιρετικά συγκινητικό μήνυμα που έστειλε η Μαρία τέτοια ώρα, δεν ξέρω τη διαφορά ώρας, από τη γη του Πυρός.
0: Μάλιστα.
1: Παρακολουθώντας με έντονο προβληματισμό, θέλω κλείνοντας να επισημάνω ότι η δημοκρατία δεν είναι απουσία σύγκρουσης. Είναι αντίθετα η θεσμοποίησή της, η μετατροπή της αντιπαράθεσης από απειλή διάλυσης σε μηχανισμό παραγωγής πολιτικής. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης, που επικαλέστηκε και ο καλεσμένος μας απόψε, το είχε θέσει με απόλυτη σαφήνεια. η αντιπροσώπευση δεν είναι μια πρακτική διευκόλυνση της δημοκρατίας, αλλά η άρνησή της. Όταν ο πολίτης εκχωρεί την απόφαση στον επαγγελματία εκπρόσωπο, πάβει να είναι πολίτης και μετατρέπεται σε ιδιώτη. Ο ελληνισμός διασποράς λέει το ακριβώς αντίθετο, ότι όλοι πρέπει να ασχοληθούμε με τις υποθέσεις της πόλης. Καλό βράδυ.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Φράγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπήκες μη σελά.
3: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
3: Αλλάξε την άρα.
4: Πού είναι η κονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
5: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυο προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
10: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πόσες υπογραφές?
10: Τις
11: 30.000 θα τις
10: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλος σου.
10: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
11: Αριστοφάνης.

Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.

0: σχολεία δεν είναι η απάντηση. Καλημέρα κυρία Σαριγιαννίδη.
1: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Και καλημέρα και στους εκλεκτούς ακροατές σας που πολύ σωστές παρατηρήσεις κάνουν.
0: Α, κυρία Σαριγιαννίδη, θέλω να μου πείτε καταρχάς αυτό. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα εδώ?
1: Αναφορικά με τα δύο κορίτσια καταρχάς που αυτοκτόνησαν, νομίζω ότι πρέπει, οφείλουμε για τη συζήτησή μας να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις, κύριε Σαχίνη, γιατί από την στιγμή που έγινε αυτό το γεγονός ακούγονται τόσα στο δημόσιο λόγο γύρω από αυτό το θέμα, τα οποία συνεισφέρουν σε ένα ψυχοδιανοητικό χάος στο οποίο έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σήμερα οι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν χαμένοι και χαωμένοι, θα σας έλεγα, μέσα αυτό το χάος, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τη ζωή τους. Και μετά από κάθε γεγονός, νομίζω το είπαν και κάποιοι από τους ακροατές τα σχόλια των οποίων διαβάσατε, λέγονται διάφορα πράγματα, κάνουν διάφορες ερμηνείες διάφοροι ειδικοί, οι οποίοι τελικά συνεισφέρουν σε αυτό το χάος τα μέγιστα. Και νομίζω ότι οφείλουμε, σε σχέση με αυτό το τόσο τραγικό γεγονός, να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Καταρχάς να πούμε το εξής. Ότι οι αυτοκτονικές συμπεριφορές αποτελούν, αυτό θα το πω από το κομμάτι το αμιγώς ψυχολογικό και κλινικό, αποτελούν μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση κλινική, η οποία κινείται από τον αυτοκτονικό ιδεασμό μέχρι το άτομο που κάνει σκέψεις αυτοκτονίας, μέχρι το άτομο να κάνει απόπειρες αυτοκτονίας, οι οποίες δεν είναι επιτυχημένες και να γίνεται ιδεώδης αυτόχειρας, μέχρι να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, η οποία να γίνεται με τρόπο μη αναστρέψιμο. Άρα οριστικό και αμετάκλητο. Αυτό είδαμε, που είναι η πιο σοβαρή μορφή. Αυτό είδαμε στα δύο κορίτσια. Και την κάνω αυτή τη διευκρίνηση γιατί οι γονείς που ίσως μας ακούν και έρχονται σε επαφή με τα παιδιά τους, με τα παιδιά των οικείων τους κλπ. Μπορεί να ακούνε πολύ συχνά. Το παιδί μου λέει ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει, κάνει σκέψεις, βρήκα στο κινητό του ότι αναζητά τρόπους να αυτοκτονήσω. Θέλουν λοιπόν πολύ προσοχή αυτές οι καταστάσεις και η διαβάθμισή τους. Το άλλο νομίζω που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι δεν μπορούμε να γενικεύουμε εύκολα από το ειδικό στο γενικό. Και αυτό το είδα σε όλα αυτά που λέγονται τον τελευταίο καιρό από τη στιγμή που έγινε η αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Κάθε σοβαρός ψυχολόγος γνωρίζει πολύ καλά πως τα συμπτώματα, οι διαταραχές κλπ. Ενός ατόμου προφανώς και μπορούν να ερμηνευτούν ευρύτερα κοινωνιοψυχολογικά, αλλά δεν μπορούν να απομονωθούν ούτε από την προσωπική του ιστορία, ούτε από τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ή αντιμετωπίζει με τους οικείους του, ούτε μπορεί να ερμηνευτεί ανεξάρτητα από διαγνωσμένες ή αδιάγνωστες ψυχικές διαταραχές που τυχόν είχε. Όπως λοιπόν δεν πρέπει να ψυχολογιοποιούμε συστηματικά τα πάντα, δεν πρέπει να κοινωνιολογοπολιτικολογούμε γενικώς τα πάντα. Πρέπει δηλαδή να αποφεύγουμε τις καταξιστικές γενικεύσεις που στοχοποιούν γενικόλογα, αδιάκριτα, το σχολείο που έχει μετατραπεί σε εξεταστικό κέντρο, τις πανελλήνιες γενικά, την οικογένεια γενικά. Θέλει πολύ προσοχή, κύριε Σαχίνη, και το ένα και η ψυχολογιοποίηση και η ψευτοκοινωνιολογίζουσα ρητορική. Γιατί αυτά αποτελούν μισές αλήθειες, οι οποίες μισές αλήθειες ξέρουμε ότι είναι χειρότερες από τα χειρότερα ψεύδη και διαιωνίζουν αυτά τα φαινόμενα. Δεν τα σταματούν.
0: Πέρα...
1: Γιατί προφανώς,
0: ναι, ναι.
1: Γιατί διάβασα και ένα εξαιρετικό άρθρο που γράψατε, το έλαβα στο email μου, το είδα, το αναρτήσατε κιόλας και είναι όντως εξαιρετικό για το θέμα αυτό. Που με πολύ λεπτότητα γράφεται πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Διότι όντως λένε, ας πούμε, για το σχολείο. Εκεί καθίσανε, κολλήσανε όλοι σε αυτό το κομμάτι που έγραψε το κορίτσι στο σημείωμά του για το σχολείο, για το εκπαιδευτικό σύστημα κλπ. Μα προφανώς το σχολείο έχει απεκδηθεί τον πραγματικό του εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό ρόλο. Προφανώς έχει μετατραπεί σε κέντρο αξιολόγηση, όχι τώρα, εδώ και χρόνια, όταν ήμουν εγώ μαθήτρια. Λοιπόν, προφανώς και μετατρέπει τα παιδιά σε παπαγάλους και τους πρόκνει στην παραπαιδεία. Προφανώς και καλλιεργεί το άγχος εξετάσεων. Κάθε Απρίλιο μας καλούν να κάνουμε ομιλίες για το άγχος των εξετάσεων. Αλλά μόνο του από αυτό δεν ερμηνεύει τίποτα, κύριε Σαχίνη.
0: Προφανώς. Και φαντάζομαι ότι δεν είστε από εκείνους τους επιστήμονες που το προσεγγίζει μόνο με την ιδιαιτερότητα που έχει κάθε πρόσωπο, που ασφαλώς την έχει και παίζει καθοριστικό ρόλο. Λαμβάνετε υπόψη σας και όλο το κοινωνικό περιβάλλον. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι, κυρία Σαριγιαννίδη, που μόνο ένας επιστήμονας μπορεί καλύτερα από εμάς να το προσεγγίσει. Όχι τέλεια, καλύτερα. Είναι αυτή, για μένα, αυτό το ασήκωτο σύμβολο αναστροφής. Θέλω να το πω, η διπλή φυγή. Δηλαδή, μια φιλία που αλληλοστηρίχτηκε, αν έχουν έτσι τα πράγματα, σε μια απελπισμένη απόφαση προς ένα κοινό τέλος, σε πλήρη αναστροφή μιας άλλης ανθρώπινης κατάστασης, ότι οι φίλοι είναι για να αλληλοστηρίζονται για τη ζωή. Μήπως έχει στραβώσει πολύ το πράγμα?
1: Πολύ σωστά το τοποθετείτε, πάρα πολύ σωστά. Να πούμε ως προς αυτό, δεν έχω ακούσει κάποιον ψυχολόγο να έχει αναφερθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Μόνο μία ανάρτηση του κύριου Πέτρου Αργυρίου, συγγραφέα.

0: Διάβασα σχετική, να πούμε το εξής, ότι συλλογικές διαδικές αυτοκτονίες γίνονται πάρα πολύ σπάνια. Και συνήθως όταν συμβαίνουν, είτε στους ενηλίκους είτε στην εφηβεία, αφορούν ζευγάρια. Άρα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και απίθανη και σπάνια κατάσταση αυτά τα δύο κορίτσια που είναι φίλες να αυτοκτονούν μαζί. Δηλαδή η φιλία συνήθως λειτουργεί με τον ανάποδο τρόπο, γι' αυτό και θέλει πάρα πολύ προσοχή και λεπτότητα. Η κάθε δημόσια τοποθέτηση. Συνήθως η φιλία λειτουργεί υποστηρικτικά και αποτρεπτικά για την αυτοκτονία και όχι το ανάποδο. Αυτή λοιπόν η περίπτωση, και γι' αυτό και σοκάρει άλλωστε, ότι είναι δύο κορίτσια για τις αυτοκτονίες και τον τελευταίο καιρό έχουμε δει και άλλες αυτοκτονίες εφήβων παιδιών. Και βεβαίως απόπειρες οι οποίες δεν παίρνουν το φως της δημοσιότητας.
1: Σωστά.
0: Είναι πάρα πολλές. Να σας πω ότι από το 21 μέχρι το 25, παρεπιπτόντως, το χαμόγελο του παιδιού, στα ποσοστά που καταμετρά, αναφέρει πως υπάρχει 31,6% αύξηση στα περιστατικά αυτοκτονικότητας. Και ιδιαίτερα οι αυτές εμφανίζονται σε κορίτσια 13 έως 15 ετών. Άρα κατεβαίνει το όριο. Συνήθως βλέπαμε 15 με 18. Κατεβαίνει το όριο των παιδιών που εκφράζουν αυτοκτονικές προθέσεις ή προβαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία. Άρα έχει μεγάλη σημασία όντως ότι αυτά τα δύο κορίτσια μπήκαν σε μια διαδικασία τέτοια μαζί, δείχνοντας, όπως το είπατε πολύ σωστά, ότι κάτι πάει πολύ άσχημα σε αυτή την ιστορία. Και όπως ανέφερα, γιατί νομίζω ότι αξίζει να το επισημάνω στην ανάρτηση που έκανε ο κ. Αργυρίου. Χρησιμοποιώντας λέξεις και τις δικές μου σκέψεις, γράφει: αν δεν κάνω λάθος, τα κοριτσάκια ήταν δύο. Η συντροφικότητα στην αυτοκτονία είναι αρκετά σπάνια. Ήταν μια μικρή έξοδος του ζαλόγου. Πέσαν στο κενό. Σε ποιο κενό? Ποιος το δημιούργησε αυτό το κενό? Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε, κύριε Σαχίνη, και εδώ νομίζω ότι ουσιαστικά είναι και το ερώτημά σας. Γιατί όντως, σαν να πρόκειται για ένα ζάλογο από και μέσα στο κενό της ασημαντότητας, και αυτό είναι που μας απελπίζει νομίζω και μας τρομάζει όλους. Διότι θα μπορούσαμε να πούμε πως τα σημερινά παιδιά ζουν σε ένα εκπραγματισμένο έτσι φαντασιακό καθεστώς γενικευμένης αδιαφορίας, καθημερινής ανομίας, θα σας έλεγα ακόμα και τρέλας. Γεμάτα από την πεποίθηση πως η ζωή είναι και θα είναι ασήμαντη. Αυτό αισθάνονται και το λένε πολλές φορές και σε ιδιωτικές συζητήσεις και σε συνεδρίες. Πως είναι γκρίζα και θα γίνει μαύρη. Δεν φτάνει λοιπόν, νομίζω, να μιλάμε για μιζέρια και για συμφορά σε ένα κλίμα εντός του οποίου όλοι ευαίσθητοι χάνονται. Δεν φτάνει αυτό. Φταίει η ευαλωτότητα, φταίει η ευαισθησία της συγκεκριμένης εξατομικευμένης περίπτωσης. Δεν φτάνει ούτε να οριστολογούμε και να περιντολογούμε περί των κοινωνικών πιέσεων, ιδιαίτερα από την οικογένεια και το σχολείο.
1: Ναι,
0: ισχύει αυτό.
1: Από την άλλη, επειδή ξέρω ότι δεν είστε ένας επιστήμονας εκτός τόπου και χρόνου, και το υποστηρίζω εμφατικά αυτό. Όχι μόνο μέσα από την αυτογραφία σας, αλλά και από τις πράξεις σας. Ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αν βάζω κάτι σε όλους εμάς τους γονείς, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, είναι ότι έχουμε γαλουχηθεί στο να μην ακούμε τα παιδιά μας. Και όταν λέω να ακούμε, ακούμε και τη σιωπή τους. Μήπως λοιπόν η αντίληψη του πού μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα, πέρα από, επαναλαμβάνω, από το αδιαμφισβήτητο που είπατε ότι κάθε προσωπικότητα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Έτσι, και είναι η μοναδική. Αυτή είναι και η ομορφιά μας. Τα παιδιά όμως δεν μεγαλώνουν μέσα σε μια αποπνικτική κανονικότητα. Δεν είναι μια γενιά εξάντλησης και αδιεξόδων. Δεν είναι μια γενιά που, όπως σωστά είπατε, βλέπει καθημερινά βία, τρέλα, ισχύ, ανταγωνισμό, λαμογιά, αρπαχτή. Αυτή η γενιά δεν είναι.
0: Βεβαίως. Και βάζεται ένα ζήτημα ως προς την γαλούκηση και τη διαπαιδαγώγηση των σημερινών παιδιών και την επαφή τους με την πραγματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό το γεγονός των δύο κοριτσιών μας δίνει αφορμή να μιλήσουμε όχι για αυτά τα δύο κορίτσια, αλλά γενικότερα για το πώς μεγαλώνουν οι έφηβοι και η νεολαία. Να πω σε σχέση με αυτό ότι τα σημερινά παιδιά, και το βλέπουμε στα σχολεία, στα γραφεία μας, στις οικογένειες, νομίζω το δούμε όλοι αυτό, βομβαρδίζονται διαρκώς από ετερόπληκτα και αντιφατικά μηνύματα. Από διάφορες πηγές, χωρίς να μπορούν να τις αξιολογήσουν, αφού δεν έχουν κριτήρια, γιατί κανένας δεν τους λέει ποια είναι τα κριτήρια για να επιλέξουν τη ζωή τους και για να στρώσουν έναν δρόμο. Χωρίς να μπορούν να σκεφτούν, χωρίς να μπορούν να νιώσουν τον εαυτό τους, χωρίς να αισθάνονται ότι οι δικοί τους τους νιώθουν και τους ακούνε, όπως είπατε πολύ σωστά, θα σας έλεγα ότι μοιάζουν να τελούν τα παιδιά αυτά και να ζουν σε μια συνθήκη διάχυτης αποπροσωποποίησης. Κανείς δεν ακούει καταρχάς τα παιδιά πραγματικά. Υποτίθεται ότι όλοι επικοινωνούμε και έχει γίνει η επικοινωνία μια πράξη αμετάβατη. σαν συλλογική μονόλογη. Εγώ λέω στο παιδί μου αυτό που πρέπει να του πω, γιατί έτσι κάνω τη δουλειά μου για να τελειώνω. Το παιδί μου παριστάνει ότι με ακούει, αλλά στην πραγματικότητα δεν επικοινωνούμε. Και συγχρόνως, κανείς δεν μιλάει στα παιδιά, όπως λέγαμε, απλά και ξεκάθαρα. Να τα φέρει σε επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι ενήλικες πιέζουν τα παιδιά, που τα πιέζουν πολλές φορές. Να πούμε όμως εδώ, γιατί κάποιος που μπορεί να μας ακούει και να είναι μεγαλύτερης ηλικίας, να πει όπα. Όλοι οι ψυχολόγοι, όλους τους ευαίσθητους τους βγάζετε. Ναι, τα πιέζουμε τα σημερινά παιδιά. Όχι όσο είχαν πιεστεί οι γονείς τους, και ακόμα περισσότερο, όχι όσο είχαν πιεστεί οι γονείς των γονιών τους. Όπου στα 12 μπορεί να σε έστελνε, αν ήσουν στην επαρχία στην Αθήνα, εσωτερικό βοηθητικό προσωπικό, να φυλάς ένα παιδάκι ή να ξενοδουλεύεις. Προφανώς δεν τα πιέζουμε τόσο. Αλλά τα αφήνουμε όμως να ζουν, κύριε Σαχίνη, σε επίπλαστες πραγματικότητες. Δεν τα βοηθούμε να οικοδομήσουν ρίζες, κρατήματα, ερίσματα στην πραγματικότητα. Στη σκληρή πραγματικότητα, να πω, στη σκληρή πραγματικότητα. Αλλά δεν τα βοηθούμε. Τα πετάμε κάποια στιγμή. Τα μεγαλώνουμε με επίπλαστες πραγματικότητες και όταν έρχεται η ώρα να βγουν στην πραγματικότητα, ουσιαστικά τα πετάμε με ένα σπρώξιμο μέσα σε αυτήν. Μεγαλώνουν, χρησιμοποιώ αυτή την έννοια πολύ συχνά, σε καθεστώς εκτός τόπου και χρόνου. Όταν από τη μία ζητούν to buy iPhone 17 Pro Max και μάρκες από το μισθωτό γονιό τους, τα παιδιά αυτά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και προσπαθούν με αυτό το αίτημα να διεκδικήσουν από το γονιό λίγη σημασία και αγάπη που μόνο μέσα από αυτόν τον τρόπο, τον υλικό, μπορούν να την αντλήσουν. Και ο γονιός μόνο μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορεί να την προσφέρει.
1: Όπα, κυρία Σαριανίδη, θέλω, επειδή το είπατε, μου αρέσει ο τρόπος που ξεδιπλώνεται αυτή τη σκέψη. Θέλω να πάω σε ένα παιδί που το κατέχετε καλά και έχει σχέση με το διαδίκτυο. Mm-hmm. Θέλω να σας πω μια σκέψη. Mm-hmm. Υπάρχουν ή όχι χειρισμοί που παίζονται πίσω από τον έλεγχο της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικών δικτύων από τους εφήβους? Τι εννοώ? Ο πυρήνας του χειρισμού είναι κάθε φορά το δίλημα που κατασκευάζεται. Πάνε λοιπόν με πολύ μεθοδευμένους τρόπους ή όχι να τρελάνουν πρώτα την νεολαία και μετά την κοινωνία και ταυτόχρονα τη μαντρώσουν στο έπακρο? Γιατί λέμε για τις απαγορεύσεις, αλλά να δούμε και τι χειρισμοί γίνονται στον έλεγχο της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους εφήβους.
0: Επειδή έχουμε κάνει μια συζήτηση μαζί, δεν θυμάμαι τώρα πριν πόσο καιρό, πάνω ακριβώς αυτό το θέμα του Kids Wallet και τι απαγορεύσεις θα έρθουν κλπ. Νομίζω ότι είναι έκδηλο πλέον σε όλους πως αυτό το πράγμα είναι ένα μεγάλο παραμύθι και μια πολύ μεγάλη κοροϊδία. Λες και αν βάλεις απαγορεύσεις, καταρχάς έτσι κι αλλιώς υποτίθεται απαγορευόταν να κάνεις προφίλ αν είσαι κάτω από 18. Αλλά χρησιμοποιούσες το γονιό σου ή έβαζες ψεύτικα στοιχεία και το έκανες. Τώρα υποτίθεται θα σε ελέγχουν. Αυτή δηλαδή είναι η λύση, να υπάρχει ένας αστυνόμος μέσα σε κάθε κινητό και μέσα σε κάθε τάμπλετ. Προφανώς αυτό είναι ένας προσχηματικός τρόπος για να νύπτει τα σχήρα στο κράτος, λέγοντας πως εμείς ορίστε κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας προστατεύσουμε. Από εκεί και πέρα πετάμε το πρόβλημα στην κοινωνία έτσι άμορφα. Και την βάζουμε σε μια διαδικασία, είναι που είναι χαμένη στο διάστημα μεταξύ των οποίων και του διαδικτύου, να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Κομμάτι του προβλήματος, που είναι μια ξέχωρη συζήτηση, θα σας έλεγα, είναι ότι τα παιδιά μέσα στο διαδίκτυο χαώνονται ακόμα περισσότερο και κόβουν ακόμα περισσότερο την επαφή τους με την πραγματικότητα. Δημιουργούν φαντασιώσεις μιας έτσι καταναλωτικής ευημερίας, επίπεδο υπηρεσιών, καταναλωτικών αγαθών κλπ., που δεν έχει συνήθως καμία σχέση με την πραγματικότητά τους. Δηλαδή φτιάχνουν ιδεατές πραγματικότητες, ψεύτικες, εικονικές, τις οποίες όταν τις συγκρίνουν με τη δική τους βιωμένη καθημερινή πραγματικότητα, προφανώς πάντα η δική τους συνθήκη ζωής θα είναι κατώτερη, θα είναι λιγότερη. Και αυτό τους απελπίζει και τους ματαιώνει. Γι' αυτό λέω ότι έχει μεγάλη σημασία τα παιδιά να αποκτήσουν σύνδεση με την πραγματικότητα, να την κατανοήσουν, να πιάσουν επαφή. Γιατί όποιος έχει απώλεια της επαφής με την πραγματικότητα, αυτό είναι και κλινικά γνωστό θα σας έλεγα, η απώλεια επαφής με την πραγματικότητα είναι το ιδεώδες έδαφος να καλλιεργηθεί η ψυχοπαθολογία. Yeah. Να έχω σχάσει με την πραγματικότητα, απώλεια της επαφής με την πραγματικότητα, εκεί, σε αυτήν τη διάσταση θα καλλιεργηθεί η ψυχοπαθολογία. Τα περισσότερα νέα παιδιά σήμερα, αλλά και πολλοί ενήλικες, και το διαδίκτυο παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό, και όλο αυτό το παραμύθι το οποίο μας πουλάει, το είδαμε και με άλλα γεγονότα. Το βλέπουμε με τη βία. Το βλέπουμε με την άνοδο της εκπόρνευσης σε ανήλικα παιδιά και συχνά ανήλικα κορίτσια, μέσω OnlyFans και άλλων εφαρμογών. Τα σημερινά παιδιά λοιπόν μετεωρίζονται. Δεν μπορούν να σταθούν κάπου και να βγάλουν άκρη με τη ζωή τους. Μετεωρίζονται που... Μεταξύ ενός, και αυτό όπως είπα το διαδίκτυο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, μεταξύ ενός ναρκισσευόμενου εαυτού γεμάτο ανεδαφικές, μη ρεαλιστικές θα σας έλεγα προσδοκίες, απαιτήσεις, γούστα, φαντασιώσεις για τη ζωή τους και ενός ελάχιστου εαυτού, μικρού εαυτού, απελπισμένου, ανήμπορου, να επιβιώσει σε έναν κόσμο άκρα της εξατομίκευσης, ακραίου νεοφιλελευθερισμού και άγριου κοινωνικού δαρβινισμού. Μέσα σε αυτό το κενό αυτής της διάστασης πέφτουν τα σημερινά παιδιά.
1: Κυρία Σεργιανίδη,
0: και ο εαυτός τους, να πω μόνο ότι συρρυκνώνεται, μένει αδρανής, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία, μένει αδρανής και παθητικοποιημένος. Επιδίδεται σε προκάτ φαντασιώσεις μεγαλείου και όσο το κάνει αυτό, απομακρύνεται από την πραγματικότητα της ζωής. Γιατί έχει μεγάλη σημασία, κυρία Σαχίνη, τα παιδιά να αποκτήσουν πρακτικό σκοπό ζωής και ρόλο. Είπατε πριν για την επικοινωνία με τους γονείς. Να είναι δίπλα στους γονείς. Να δουν τον αγώνα τους. Να πάνε στη δουλειά τους. Να κουβεντιάσουν, να μιλήσουν, να αφουγκραστούν μαζί με τους γονείς τη σιωπή αλλά και την ουσιαστική σε βάθος συζήτηση. Να καταλάβουν. Δεν το λέμε αυτό σήμερα στα παιδιά. Πώς η ζωή έχει πεδιάδες, έχει βουνά, έχει κοιλάδες, έχει φαράγγια. Και ότι για τίποτα από όλα αυτά, όπως λέγαμε παλιά, δεν αξίζει να το βάλει κανείς κάτω. Διότι η σημερινή διαπαιδαγώγηση δεν βοηθά τα παιδιά να πενθήσουν την αρχική παιδική παντοδυναμία, που τα κάνει πολύ ευάλωτα στη ματέωση. Το βλέπουμε αυτό και σε παιδιά μικρής ηλικίας. Ένα από τα πρώτα που διαπιστώνουν οι ψυχολόγοι της αξιολογήσης είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν ανοχή στη ματέωση, όπως λέγεται σε εισαγωγικά από τους ψυχολόγους. Δηλαδή να καταλάβουν πως η πραγματικότητα υπό όλες τις μορφές της υπάρχει πριν, έξω και πέραν από το κάθε ανθρώπινο άτομο. Και πως κάθε μέρα ίσως θα συνιστά μια μικρή ή μεγάλη μάχη. Δεν παράγουμε αγωνιστές και αγωνιστές.
1: Μισό, κυρία Σεργιανίδη, γιατί πραγματικά είναι πλούτος να συζητά κάποιος μαζί σας. Το αντιλαμβάνομαι και από τα μηνύματα που έρχονται. Αλλά εδώ θέλω να το πω, επειδή είστε και γονιός. Κοιτάξτε. Οι παλιότερες φουρνιές. Δεν μου αρέσει αυτός ο διαχωρισμός. Θέλω να πω, ναι, στα δικά μου χρόνια, όταν ήμασταν έφηβοι, ή στα δικά σας, που είστε κατά πολύ νεότεροι. Συνέβαινε το εξής όμως. Προσέξτε, πέρα από τις ευαλωτότητες και ευαλωτότητες στον καθένα διαφορετικές, σε άτομα που ήταν πιο εύκολη η ευαλωτότητα να φανεί, τους παρέσερνε, καλά το είπατε, η ίδια η παρέα, η ομάδα, διότι τουλάχιστον υπήρχε το στοιχειώδες, δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου αυτό που ζούμε, πάμε να τα αλλάξουμε. Mm-hmm. Αυτό πια έχει χαθεί. Δηλαδή, και δεν κάνω γενίκευση, ούτε λαϊκισμό, η συντριπτική πλειοψηφία της νεολαίας έχει πάρει γραμμή αυτό που για τη δική μου γενιά και τη δικιά σας αποδείχτηκε αυταπάτη. Δεν κουνιέται τίποτα. Σου λέει τι να αλλάξεις. Πλάκα κάνουμε. Ο άλλος χωρίς πτυχίο κάνει πάρτι. Ο άλλος χωρίς τέτοια παίρνει επιδοτήσεις. Με συγχωρείτε. Ο ένας μπαίνει στην πολιτική φτωχός και βγαίνει πλουσιότερος. Κόμματα χρωστάνε και παίρνουν δάνεια. Και εμένα ο πατέρας μου χρωστάει και του παίρνουν το σπίτι. Και ποιος πατέρας και ποια μάνα να μιλήσει με το παιδί μέσα στο σπίτι για τις δυσκολίες. Όταν θα μπει μέσα, ο πατέρας θα βρει στη μάνα, η μάνα θα βρει στον πατέρα και αν πεταχτεί το παιδί θα πει «Μη μιλάς τώρα». Αυτή δεν είναι η εικόνα μας.
0: Βεβαίως. Βάζετε δύο ζητήματα μέσα από αυτό που μου λέτε. Το ένα ζήτημα είναι οι σχέσεις, οι πραγματικής ψεύτο αγάπης, ενδιαφέροντος κλπ. Αλλά πραγματικής αδιαφορίας που οδηγούν σε μια αδιάφορη δυστυχία. Ένα. Μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Και το δεύτερο ζήτημα που βάζετε είναι στην πραγματικότητα οι κοινωνικές πιέσεις. Η κοινωνική τάση προς τα που πηγαίνει. Και ίσως να ξεκινήσω με αυτό, απαντώντας σας. Λέγονται φράσεις, ας πούμε, του τύπου ότι αυτές φταίνε που πιέζονται σήμερα τα παιδιά. Γιατί οι άνθρωποι, όταν ζουν σε μια οργανωμένη κοινωνία, γενικώς πιέζονται. Προς ποια κατεύθυνση είναι το θέμα. Λένε λοιπόν ότι π.χ. πιέζουμε τα παιδιά μας γιατί λέμε η ζωή είναι σκληρή. Ή τους λέμε να έχεις ένα χαρτί στα χέρια σου. Ή κάνε κάτι χρήσιμο στη ζωή σου. Ή φράσεις μην κλαίγεσαι. Ή να μας βγάλεις αστροπρόσωπους. Ή να βγάλεις λεφτά χωρίς να πολυβασανίζεσαι και για να μην βασανίζεσαι. Ή να γίνεις κάποιος. Αυτές και πολλές άλλες θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτές οι φράσεις να δεν πιέζουν τα παιδιά. Δεν τα βάζουν σε μια διαδικασία από το πρωί ως το βράδυ να είναι σε ένα ντορβά κοινωνικής διάκρισης και κοινωνικής επίτευξης. Άλλη έννοια που χρησιμοποιείται πολύ στο δημόσιο λόγο για να στυλιτεύσει αυτή την κατάσταση, οποία είναι η μισή αλήθεια της μισής αλήθειας. Mm. Να θυμίσω, κύριε Σαχίνη, στην πολύ πολύ παλιά μας ιστορία, ότι οι Σπαρτιάτες λέγανε, προκαλούσαν τα παιδιά τους να γίνουν καλύτερα από αυτούς. Και τα παιδιά τους τους απαντούσανε. Δεν αυτοκτονούσαν, δεν παρετούνταν, δεν ήταν αδρανοποιημένα και παθητικά. Τους απαντούσανε αμέ δε γεσόμεθα πολλοκάρονες. Άρα Γιατί ένα αξιακό ζήτημα βάλατε επί της ουσίας πίσω από αυτό που με ρωτάτε. Δεν είναι τι λέμε μόνο στα παιδιά. Γιατί από λέξεις, ειδικά τη σημερινή εποχή, έχει γιωμίσει ο τόπος. Και οι πιο υπεύθυνοι για αυτό το λόγο είναι οι ίδιοι ψυχολόγοι που το τραβάνε τα μαλλιά. Δεν είναι τι λέμε λοιπόν στα παιδιά. Είναι το αξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο λέμε αυτό που λέμε. Είναι τι δείχνουμε με το παράδειγμά μας. Είναι τι διδάσκουμε βιωματικά. Διδάσκουμε τον αγώνα. Διδάσκουμε την ανθεκτικότητα. Είναι η ίδια η κοινωνία η οποία βάζει νόημα στις λέξεις. Δεν είναι οι ίδιες οι λέξεις. Δεν είναι αν θα πούμε το παιδί μας να είσαι χρήσιμος ή να γίνεις κάποιος. Είναι τι εννοούμε με αυτό το χρήσιμος.
1: Έχετε δίκιο.
0: Τι εννοούμε με αυτό το κάποιος.
1: Έχετε
0: τι εννοούμε με αυτό το καλός ή καλύτερος. Τι περιεχόμενο δηλαδή δίνουμε. Ένα στενά ατομοκεντρικό περιεχόμενο επιβίωσης και διάκρισης στο παρόν, με όρους έτσι lifestyle, κατανάλωσης, πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Τι περιεχόμενο δίνουμε, ακόμα γιατί είπαν και για τις πανελλήνιες, στο μάθε παιδί μου γράμματα. Τι περιεχόμενο δίνουμε στο μάθε γενικώς. Όταν κύριε Ζαχίνη, η κοινωνία των ενηλίκων η ίδια παρετείται, η ίδια βολεύεται, η ίδια είναι ενδοτική, η ίδια μαφιοποιείται, η ίδια διαφθείρεται, η ίδια κοινικοποιείται και δεν πιστεύει πουθενά και σε τίποτα, τι θα διδάξει τα παιδιά της, να πιστεύει κάπου. Και μάλιστα η ίδια η κοινωνία των ενηλίκων, όταν πιστεύει, δρά ή αντιδρά, μιλάει ή αντιστέκεται, υποτίθεται, ακόμα και αυτό το κάνει τελείως προσχηματικά και το βλέπουμε. Το κάνει γλυκανάλατα, συχνά μόνο από το πληκτρολόγιό της, συνήθως για τα μάτια του κόσμου, χωρίς καμία ουσία και χωρίς συνέπειες. Τι περιεχόμενο λοιπόν πιστεύετε ότι μπορεί να κληροδοτήσει στα παιδιά της αυτή η κοινωνία των ενηλίκων, που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι. Ειλικρινά, είναι αφοπλιστικός ο τρόπος που τα θέτετε. Θέλω να σας ρωτήσω, η πολιτική ευθέως με ήττα και όμικρον γιώτα είναι έξω από αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, η κατάσταση που επικρατεί σε μια χώρα, σε ένα κράτος, σε μια γειτονιά, είναι ξεκομμένη από την πολιτική με ήττα και τους πολιτικούς? Δεν διαμορφώνουν οι αποφάσεις τους το σχολείο με τις υποχρηματοδοτήσεις, να πω ένα απλό παράδειγμα, το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο σιγά σιγά, αν θέλετε, και όχι συνειδητά, ασυνείδητα, και τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι εδώ δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Άμα έχεις τη γροθιά ή προέκταση της γροθιάς κάτι άλλο, θα σου περάσει. Άστα, προσοχή. Δεν λέω ότι τα παιδιά πρέπει να είναι, θα το πω λαϊκά, μπαμπακόκολα. Έτσι. Να βλέπουν δηλαδή μια πληγή και να λιποθυμάνε. Εκτός από ιδιαίτερες περιπτώσεις που έχουν ένα θέμα με το αίμα. Λέω όμως ότι όταν οι προεκτάσεις και οι παραβολές είναι πολιτικές αποφάσεις. Θα μου πείτε τώρα εσείς και τους πολιτικούς ποιος επιλέγει. Μάλιστα. Αυτό είναι όμως η κοινωνία. Σύγκρουση συμφερόντων. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Πολύ σωστά το βάζετε. Θα τα έλεγα την εξατομίκευση της κοινωνίας και όλες αυτές τις αξίες για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως. Ποιος ακριβώς τις προωθεί, τις διαφημίζει και τις εφαρμόζει? Είναι, λέτε, η πολιτική και με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα. Θα σας πω το εξής. Δεν είναι υπεύθυνη και η απουσία της πολιτικής, η απουσία του δημόσιου χώρου δεν είναι συνδεδεμένη με την παθητικότητα και την αδράνεια των κυριαρχούμενων κοινωνικών στρωμάτων, η οποία βολεύει και ενισχύει την απληστία και τον κινησμό των κυρίαρχων στρωμάτων? Η απουσία των αξιών δεν συμβαδίζει με την απουσία προοπτικών και αξώνων αγώνα, πολιτικού αγώνα αυτή τη φορά, για να το φέρω σε αυτό που με ρωτάτε, για όλα τα συλλογικά υποκείμενα? Ξέρετε, με αυτό που με ρωτήσατε, μου θυμήσατε κάτι που λέει ο Τόντ, το οποίο για μια εισήγηση που είχα κάνει στο Κάραβελ πριν από 4-5 μέρες το είχα σημειώσει και τη χάνω, το έχω μπροστά μου, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο αυτά τα κοινωνικά υποκείμενα, τα συλλογικά υποκείμενα, οι λαοί, αλλά και τα άτομα που απαρτίζουν αυτούς τους λαούς, μοιάζουν αδρανοί χωρίς ψυχή, όπως λέει ο ίδιος. Και σε ένα σημείο πιο κάτω, ο ιστορικός Τόντ επισημαίνει το εξής. Η Ευρώπη μας λέει, και νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε, έχει καταληφθεί από μια ολιγαρχική και ανομική πολιτική τάξη πραγμάτων. Έχει καταληφθεί από τους υπόγειους μηχανισμούς της χρηματοπιστωτικής παγκοσμιοποίησης. Διαθέτει μια νέα ιεραρχία κρατών. Η Γερμανία στην κορυφή, η Γαλλία στο τιμόνι, οι υπόλοιποι σε διάφορα επίπεδα. Και πού είναι η Ελλάδα κατά αυτόν? Στον πάτο. Γιατί τι ακριβώς είχε η Ελλάδα? Δεν είχε τον πολιτισμό της πριν και πάνω απ' όλα? Δεν ήταν το λίπνο του πολιτισμού? Δεν είχε τις αξίες της? Δεν είχε τη σχέση της με το ιερό πάρα πολύ ψηλά? Όταν αυτό λοιπόν το χάσει, για να έρθουμε στη δική μας ελληνική περίπτωση, στους δικούς μας πολιτικούς και στη δική μας σχέση με την πολιτική, την οποία θα πρέπει να την είχαμε πολύ ψηλά από την ιστορική μας παράδοση, όταν την έχουμε πλήρως απαξιωμένη, όταν ο αγώνας είναι πλήρως απαξιωμένος, από εκεί και ύστερα, όλων των ειδών, όχι μόνο ο αγώνας της καθημερινής επιβίωσης και ο καθημερινός αγώνας, αλλά και ο πολιτικός αγώνας, τότε τι να ζητήσουμε ακριβώς, όπως το λέτε πολύ σωστά από τα παιδιά, κάποιο όραμα και κάποιο πρόταγμα. Ξέρουμε πολύ καλά, κύριε Σαχίνη, ότι ο σκοπός, το νόημα, γιατί βάλατε μέσα από αυτό που με ρωτήσατε και ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα του μηδενισμού επί της ουσίας.
1: Βεβαίως.
0: Μια στάση ζωής, μια κοσμοθεωρητική αντίληψη μηδενισμού, μιας εμπορευματοποιημένης κοινωνίας η οποία ζει με απουσία νοήματος και απουσία προοπτικών. Αυτός λοιπόν ο μηδενισμός που συνδέεται με την πολιτική προοπτική είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός και συνδεδεμένος με αυτό που συζητάμε. Διότι, να σας πω πως η ζωή και το νόημα που αντλούμε μέσα από αυτήν είναι ένας διαρκής κόπος και αγώνας σε όλα τα επίπεδα. Αλλά όταν ζούμε σε μια μηδενιστική συνθήκη όπου ό,τι ενέχει κόπο και αγώνα έχει απαξιωθεί στη σκέψη των ανθρώπων, είναι προφανές νομίζω για όλους όσους μας ακούν ότι μαζί με αυτό απαξιώνεται τελικά και η ίδια η ζωή.
1: Κυρία Σαριγιαννίδη, ξέρετε κάτι, εγώ αντιλαμβάνομαι ακόμη και την ένταση στη φωνή σας, γιατί προσπαθείτε μεγάλο χρονικό διάστημα να πείτε μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω και στην καθημερινότητα της εργασίας σας, αν από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Τι θέλω να πω με αυτό? Αυτά είναι στο πεδίο της κοινωνίας, στο πεδίο των διαπροσωπικών σχέσεων της κοινωνίας, ομαδοποιημένα, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι παρέα, είτε είναι ένα ευρύτερο σύνολο. Θέλω να σας ρωτήσω, οι σχέσεις είναι σχέσεις αμοιβαίες? Εμένα και του παιδιού μου είναι σχέση αμοιβαία και μάλιστα εμπιστοσυνής, ή είναι σχέση ισχύως, δηλαδή αυτό που βλέπουμε σε παγκόσμια? Σ' ακούω, άντε να σ' ακούσω για να σ' ακούσω, αλλά θα γίνει αυτό που λέω εγώ, θέλω να γίνεις αυτό που σκέφτομαι εγώ, σου λέω να ανοίξεις τα φτερά σου, αλλά όπως θέλω εγώ.
0: Να σας πω, κύριε Σαχίνη, ότι σε μεγάλο βαθμό οι σχέσεις των ανθρώπων διακρίνονται από αυτό που είπα και προηγουμένως, από μια διαφορία και μια αδιάφορη δυστυχία. Ξέρετε, ένα από αυτά που ρωτάμε στις πρώτες συνεδρίες, τουλάχιστον στο δίκτυο, τους ανθρώπους, το λέω έτσι σχηματικά, είναι αν είχες κάποιο πρόβλημα, μια δυσκολία, ένα πολύ μεγάλο αδιέξοδο. Είτε είναι παιδιά έφηβα, είτε είναι νέοι άνθρωποι, σε ποιον θα το έλεγες, με ποιον θα επικοινωνούσες, ποιον θα εμπιστευόσουν για να σε συμβουλεύσει, για να σε καθοδηγήσει ή απλώς για να σε ακούσει? Και ξέρετε, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η απάντηση που παίρνουμε είναι κανέναν. Φαίνεται λοιπόν πως οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι τόσο αποξενωμένες και οι άνθρωποι επί της ουσίας τόσο απομονωμένοι μεταξύ τους, που νιώθουν, θα σας έλεγα, μονάδες σε μία θάλασσα μέσα στην οποία πνίγονται, αλλά και μία θάλασσα τρικυμισμένη και απειλητική. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι οι άνθρωποι αισθάνονται την κοινωνία στην οποία καλούνται να μπουν απειλητικοί. Όχι μόνο γιατί γαλουχούνται, όπως το είπα προηγουμένως, για να μην λέμε και εμείς τα πράγματα μισά, γαλουχούνται με όρους γυάλας, μέσα στην οποία γυάλα καλλιεργείται η ευαλωτότητα του ψυχισμού. Βεβαίως ισχύει και αυτό. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό οι σημερινές σχέσεις, οι διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και οι σχέσεις γονέα και παιδιού, καθορίζονται, θα σας έλεγα, από ένα αδιάφορο, άτυπο, είναι σκληρό ίσως αυτό που θα πω, όμως ναρκισισμό και συμφέρον, θα σας έλεγα. Γι' αυτό και πολύ συχνά οι γονείς, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς το βλέπουμε αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι τους κατηγορούμε και δεν καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, είναι ότι μπαίνουμε σε ένα καθεστώς να μην μπλέξω, να μην στεναχωρήσω, να μην συγκρουστώ, να μην διαπαιδαγωγήσω, να μην σπάσω αυγά, ας το πούμε. Ή όπως το λέγανε παλιότερα, να μην χαλάσω τη ζαχαρένια μου. Γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία? Άρα μια κοινωνία ενηλίκων η οποία δεν παίρνει την ευθύνη σε τίποτα. Όχι μόνο στο πολιτικό επίπεδο δεν παίρνει την ευθύνη, που δεν το παίρνει σίγουρα. Είτε απέχοντας είτε ψηφίζοντας. Αλλά δεν παίρνει καν την ευθύνη στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων να εκπληρώσει, θα σας έλεγα, το ρόλο της. Να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά, να εκπαιδεύσει τα παιδιά, να συγκρουστεί με τα παιδιά, να απογοητεύσει τα παιδιά, να ματαιώσει τα παιδιά, να αγαπήσει τα παιδιά. Ακόμα και αν αυτή η αγάπη φτάνει σε επίπεδο αυτοθυσίας. Γιατί έτσι κανονικά θα έπρεπε να είναι από την πλευρά του γονέα και του ενήλικου περιβάλλοντος προς τα παιδιά που είναι το μέλλον. Δεν μπαίνουν λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό το πράγμα, πολλές φορές οι έφηβοι και οι ανήλικοι γενικότερα το αισθάνονται. Αισθάνονται δηλαδή ότι οι ενηλικοί πάνε να, μέσα από διάφορες διρεκτίδες, να το πω διαφορετικά, να τους βάλουν σε ένα δρόμο, κάνοντας έτσι τα τραπάτρα, στο πούμε έτσι, τυπικά τη δουλειά τους, αλλά ότι στην πραγματικότητα δεν τους δίνουν τη σημασία, το χώρο και το χρόνο που χρειάζονται. Δεν ασχολούνται μαζί τους πραγματικά και ουσιαστικά. Είναι και αυτοί σε μια υπερκινητικότητα και σε έναν αγώνα δρόμου, μέσα στην οποία μπαίνουν και τα παιδιά και θεωρούν ότι το να τρέχω με αυτούς τους όρους, ψάχνοντας ποιος θα τερματίσει πρώτος, ότι αυτό το πράγμα είναι η ζωή. Όμως αυτό το πράγμα δεν είναι η ζωή. Αυτό με φέρνει πιο κοντά στην απουσία νοήματος. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν διδάσκονται και τα παιδιά από το πού τελικά αντλούμε νόημα. Τι έχει σημασία για μας πραγματικά? Αυτό μας ξαναγυρνάει στη συζήτηση των αξιών. Τι έχει σημασία για μας πραγματικά, για τη δική μας κοινωνία πραγματικά? Πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό που έλεγε ο Κονδύλης ήδη, δεν θυμάμαι, το 97, το 98, το έλεγε, το έγραφε σε κάποια εφημερίδα, ότι βρισκόμαστε σε συλλογική αναζήτηση της ιστορικής ευθανασίας. Ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να χάσουμε την συλλογική μας και την ατομική μας αυτοσυντήρηση. Νομίζω ότι το έχουμε αναφέρει παλαιότερα και σε κάποιες άλλες εκπομπές.
1: Βεβαίως.
0: Και αυτή η κοινωνία μοιάζει να έχει χάσει την αυτοσυντήρησή της. Και να μην αντλεί νόημα πια από το ταξίδι, από το περιεχόμενο, από τις ίδιες τις δυσκολίες. Διότι, κύριε Σαχίνη, η δυσκολία έχει νόημα και περιεχόμενο. Το κενό όχι. Και πρόκειται για ένα κενό που τα πράγματα, οι σχέσεις, οι άνθρωποι πάβουν να έχουν σημασία και να μας δίνουν σημασία. Γιατί πριν και πάνω απ' όλα, αυτό που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σήμερα, αλλά το νιώθουμε όλοι μας, είναι πως βρισκόμαστε απέναντι σε ένα κοινωνικό κενό. Σε ένα κοινωνικό κενό που διακρίνεται από τάση για απομόνωση των περισσότερων ανθρώπων, από ένα διάχυτο καταθλιπτικό συνέστημα, όχι κατάθλιψη ως διαγνωσμένη διαταραχή. Αυτό είναι περιπτωσιολογικά.
1: Τι ωραία
0: από ένα διάχυτο καταθλιπτικό συνέστημα.
1: Τι ωραία που το είπατε τώρα, γιατί ξέρετε, η λέξη κατάθλιψη γίνει αλογίστος χρήσεως της μοδός. Για τα πάντα και απογονείς. Έχετε δίκιο.
0: Βεβαίως. Εξαιρετική προσοχή. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί όπως οι λέξεις εκφράζουν προϋπάρχουσα σκέψη, οι λέξεις συγχρόνως διαμορφώνουν τη σκέψη μας. Όταν λοιπόν έχουμε κάνει τη λέξη κατάθλιψη καραμέλα, έχω γράψει ένα άρθρο περί περιραίουσας καταθλιψολογίας. Όταν λοιπόν έχουμε κάνει και όχι μόνο τη λέξη κατάθλιψη και άλλες διαταραχές, τις έχουμε εισάγει στον καθημερινό λόγο, αυτό σημαίνει ότι αρχίζουμε να σκεφτόμαστε μέσα από αυτό το πρίσμα. Άρα όλες τις εκφράσεις και εκφάνσεις της ζωής, είπα προηγουμένως, η ζωή δεν είναι πεδιάδα, δεν είναι ίσωμα. Όλες λοιπόν τις εκφράσεις και εκφάνσεις της ζωής που μπορεί να έχουν δυσκολίες, πένθος, θάνατο, απώλειες. Όταν ένας άνθρωπος μαθαίνει από πολύ μικρή ηλικία, επειδή έχει δηλητηριαστεί η σκέψη του με κλινικές έννοιες που θα έπρεπε να είναι στα χέρια των ψυχολόγων, γιατί είναι εργαλείο η λέξη κατάθλιψη, στα χέρια ενός ειδικού για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Για να κάνει μια διάγνωση, η οποία διάγνωση θα τον βοηθήσει να μπει σε μια σωστή ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Όταν λοιπόν αυτή η λέξη γίνεται καραμέλα και δηλητηριάζει τη σκέψη των ανθρώπων και τους βάζει σε μια διαδικασία να σκέφτονται μέσα από αυτό το πρίσμα, άρα στεναχωρήθηκα, έχω κατάθλιψη. Κάτι δεν μου βγαίνει στη ζωή μου, έχω κατάθλιψη. Δεν αισθάνομαι νόημα στη ζωή μου, έχω κατάθλιψη. Και ειδικά για την εφηβεία, όπου όλα τα πράγματα, όλα τα συναισθήματα, όλες τις καταστάσεις, οι έφηβοι, και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, τις βιώνουν υπερβολικά. Καταλαβαίνετε αυτή η δηλητηρίαση των κλινικών λέξεων στην καθημερινή μας ομιλία πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, ώστε πολύ εύκολα ένα παιδί έφηβο, αλλά και ένας νέος άνθρωπος, να διαστρεβλώσει μέσα από αυτό το πρίσμα την πραγματικότητα και κάθε τι που αισθάνεται, οποιαδήποτε αρνητική σκέψη κάνει, να υπάγεται και να εντάσσεται μέσα στη διάγνωση της κατάθλιψης. Και αυτό το βλέπουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται συνειδητοποιημένα, θα σας έλεγα, για βοήθεια. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σκέψης τους είναι ότι διαστρεβλώνουν τις πραγματικότητες, είτε διωγγώνοντάς τες, δηλαδή απλά πράγματα της καθημερινής ζωής τα βλέπουν μέσα από ένα πρίσμα υπερβολής, τα διωγγώνουν και τους πλακώνει αυτή η διωγγωμένη πραγματικότητα, είτε τα υποτιμούν σε βαθμό που ουσιαστικά να μην αντλούν νόημα, γιατί λειτουργούν μηδενιστικά απέναντι στο σύνολο της ζωής τους. Ακόμα και σε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υπερβατικά και να τους κινητοποιήσουν, όπως ο έρωτας. Όπως τα όνειρα.
1: Ο έρωτας, τα όνειρα, οι αγκαλιές, η αγάπη, τα φιλιά. Γιατί...
0: Ακριβώς.
1: Κοιτάξτε τώρα, κύριε Σαριανίδη, σας έφαγα το χρόνο σήμερα. Θέλω να το πω αυτό, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω. Παρόλα αυτά, θα σας υποβάλω στη βάσανο ακροατών, γιατί θέλω να το καταλάβετε. Υπάρχει μια φλέβα εδώ αυτή τη στιγμή από την κοινωνία. Κάτι λέει, τουλάχιστον όσο είναι ζεστό, γιατί η αλήθεια είναι. Ο επίτιμος της Νέας Δημοκρατίας είχε πει μια σοφή κουβέντα. Έλα μωρέ, σε 10 χρόνια το έχουμε ξεχάσει για γεωπολιτικά, αλλά εδώ είμαστε σε μια... Θέλω να σας βάλω το ζήτημα που θέτει ο Παναγιώτης. Μα κυρία Λύση Αργιανίδη, και οι επιστήμονες και οι ειδικοί, ο χώρος σας, δεν έχουν ευθύνη όταν η κοινωνία έχει ζαναξοποιηθεί, ζάναξ, και στο τέλος και η κοινωνία δεν χρειάζεται καν τους ειδικούς. Πάρε ζάναξ και καθάρισες. Και αυτό περνάει και στα παιδιά. Αυτό μου γράφει εδώ.
0: Πολύ σωστά. Αυτό που βάζει ο ακροατής, καταρχάς αυτό που βάλετε εσείς σε σχέση με τη μικρή μνήμη, είναι κομμάτι του προβλήματος. Η μνήμη μας πια είναι σε επίπεδο κουνουπιού. Δεν ξεχνάμε μετά από 10 χρόνια, ξεχνάμε μετά από 15 μέρες. Βομβαρδιζόμαστε με τόσα πολλά κακώς κείμενα για την κοινωνία μας, πολλά από τα οποία είναι τραγικά ιδεχθή κλπ. Που έχουμε φτάσει σε διαδικασία να έχουμε εξοικειωθεί απόλυτα με οτιδήποτε αποτρόπαιο, με οτιδήποτε απαράδεκτο, με οτιδήποτε αδιανόητο.
1: Μισό λεπτό, να θέλω να το πω αυτό. Με εξαίρεση ένα κομμάτι μέσων, θέλω να το πω αυτό, που απέφυγε λεπτομερή καταγραφή του τέλους των δύο κοριτσιών, λεπτομερή καταγραφή πλήρως των μηνυμάτων τους, μία χωρία είχε μία αξία να δώσει μία εξήγηση. Τι νόημα είχε η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, κόμμα, παράγραφο, άνω, τελεία, βίντεο, γραφικά, πώς πέσαν, τι κάναν, αυτά τι νόημα είχαν. Έχετε δίκιο σε αυτό που περιγράφετε, ότι συνηθίζουμε τη βία, την ασχήμια, γίνεται κανονικοποίηση, γίνεται, εγώ θα το πω, γαλβάνισμα εγκεφάλου, ότι αυτή είναι η ζωή σας, αυτή είναι η καθημερινότητα. Τελεία.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, εξοικειώνουν με το αποτρόπαιο και το ιδεχθές, βάζουν ιδέες, που αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
1: Σωστό.
0: Βάλει τους ιδέες να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, ότι να υπάρχει και αυτό. Οπότε, αφού σου βάλω την ιδέα, την παίρνεις εσύ και την καλλιεργείς. Συγχρόνως όμως, να μην ξεχνάμε ότι ο θάνατος, και δει ένας ιδιαίτερος, περίεργος, τέτοιου τύπου θάνατος, πουλάει, κύριε Σαχίνη, και στην εμπορευματοποιημένη κοινωνία μας πουλάμε ακόμα και τα φέρετρά μας. Και το κόκαλα της μάνας μας πουλάμε. Δεν θα πουλήσουμε τηλεοπτικά ένα θάνατο με τέτοιο τρόπο. Όλο αυτό λοιπόν βάλτε το σε αυτό το πακετάκι. Και το τελευταίο σε σχέση με αυτό που είπατε, για να έρθω σε αυτό που μας ρώτησε ο ακροατής, είναι ότι αυτός ο θάνατος, όταν πουλιέται στην τηλεόραση με αυτόν τον τρόπο, οδηγεί και σε μιμητισμό. Να μην το ξεχνάμε. Το έχω πει για τα περιστατικά βίας. Όταν ακούγονται τόσο ικτρές λεπτομέρειες σε σχέση με τα περιστατικά βίας, σε σχέση με μια απόπειρα αυτοκτονίας, ουσιαστικά δημιουργούνται μοντέλα μιμητισμού προς τους υπόλοιπους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Ότι αφού έγινε και το έκανε, μπορώ να το κάνω και εγώ, και μάλιστα μπορώ να το κάνω με καλύτερο, διαφορετικό τρόπο. Ας ψάξω να βρω. Ξέρετε πως τα παιδιά ψάχνουν τρόπους να αυτοκτονήσουν. Και επειδή είπαμε για το ότι βάζουμε σκέψεις μέσα από αυτή τη διαδικασία της τηλεπόλησης του θανάτου, θα σας πω ότι πριν και πάνω απ' όλα θα έπρεπε να αναφερθούμε όχι στην αύξηση των αυτοκτονιών, αλλά στην αύξηση των ποσοστών αυτοκτονικού ιδεασμού. Δηλαδή ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται ως λύση, σκέφτονται ιδέες για το πώς θα αυτοκτονήσουν και ψάχνουν σχετικώς, νέοι άνθρωποι εννοώ, και ψάχνουν σχετικώς στο διαδίκτυο.
1: Μισό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ
1: μισό, σύχνο. Είναι κρίσιμο.
0: Τόσο συχνό όσο και οι αυτοτραυματισμοί.
1: Είναι κρίσιμο.
0: Οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είναι σε έξαρση.
1: Θα πάμε στα Ζάναξ, αλλά θέλω πολύ γρήγορα να μου πείτε, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, το εξής, μιας και το τσίξατε τώρα. Άκουσα χθες ειδικά, θέλω να το πω, έτσι από επαγγελματική διαστροφή, αν θέλετε, πολλές συζητήσεις σε παρέες νέων. Ξέρετε τι με τρόμαξε? Θα σας το πω ευθέως, κυρία Σαργιανίδη. Mm-hmm. Ξέρετε ποια ήταν η πρώτη αναφορά μετά το γαλβάνισμα το επικοινωνιακό? Θέλει πολύ δύναμη για να το κάνεις αυτό. Ακούστε, τα παιδιά το λέγαν φυσιολογικά. Θέλει δύναμη, δηλαδή το να βουτήξεις θέλει δύναμη. Δεν άντεξα σε μία από αυτές τις παρέες κόρης μου και λέω, παιδιά, ποιο θέλει δύναμη ακριβώς? Για εξηγήστε μου, γιατί το ξέρεις, λέει, τι είναι να αποφασίσεις αυτό, μεγάλη δύναμη. Τα παιδιά αυτά, ναι.
0: Βλέπετε λοιπόν πως δημιουργούνται τα μιμητικά πρότυπα και πως διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα. Γιατί αυτό που λέγαμε είναι ότι θέλει δύναμη να ζήσεις. Θέλει δύναμη να πολεμήσεις τη ζωή, να κρατήσεις τη ζωή σου. Να αναφέρω το γνωστό ποίημα: κράτησα τη ζωή μου περπατώντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα. Σε πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, αυτό που έκανα δεν είναι να διαφύγω, αλλά να πολεμήσω και να αγωνιστώ. Αυτή είναι η αξία που θα έπρεπε να προβάλλεται στα σημερινά παιδιά και να διαφημίζεται, σε εισαγωγικά η λέξη διαφημίζεται. Όχι το ακριβώς ανάποδο, ότι θέλει πολύ δύναμη να ζήσεις. Ποιος τους έβαλε ακριβώς αυτή την ιδέα, θέλει συγγνώμη πολύ δύναμη να
1: φύγεις
0: από τον έκτο. Ναι, ναι. Ποιος τους έβαλε αυτή την ιδέα ακριβώς και όχι την ανάποδη. Πώς γυρίσανε τούμπα οι αξίες, πώς περάσαμε στον ανάποδο κόσμο, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, τις σχέσεις του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου που έχει όλη τη ζωή μπροστά του με τη ζωή και το θάνατο. Να θέλει δύναμη να πεθάνεις, αλλά όχι δύναμη να ζήσεις.
1: Για πείτε μου για τη ζαναξοποίηση που είπε ο φίλος.
0: Όσον αφορά λοιπόν τη ζαναξοποίηση, που είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση του ακροατή σας, να πω το εξής. Μαζί με την ψυχολογιοποίηση της καθημερινής ζωής σε όλα τα επίπεδα, βλέπουμε και την ψυχιατρικοποίηση. Αυτό πρώτον συνδέεται με μια ευρύτερη λογική άκοπης ευημερίας του εύκολα και γρήγορα και σίγουρα. Το να μπω σε μια διαδικασία, για να το φέρω και στη συνέχεια της συζήτησής μας, να πολεμήσω, να αγωνιστώ, να διαχειριστώ τις αντικσότητες, αυτό θέλει κόπο, αλλά θέλει και χρόνο. Πρέπει να κάνω αγώνα διαρκή. Αντίθετα, το εύκολα, γρήγορα, σίγουρα, γιατί δεν είναι και σίγουρο ότι επειδή θα αγωνιστώ στο τέλος θα τα καταφέρω κιόλας, είπαμε η ζωή είναι ένα ταξίδι, την έκβαση του οποίου δεν την ξέρουμε πάντα, πόσο επιτυχημένη θα είναι. Άρα το εύκολα, γρήγορα και σίγουρα που με οδηγεί να πάρω το χαπάκι μου και να τα βλέπω όλα ωραία. Ξέρετε, ο Φουκογιάμα που έλεγε για το χάπι της χαράς, βάζοντάς μας ιδέες περί του τέλους της ιστορίας ταυτόχρονα, το είχε προβλέψει πάρα πολύ σωστά. Δεν χρειάζονται ιδεολογίες. Δεν χρειάζονται κοσμοθεωρίες. Δεν χρειάζεται ιερό. Δεν χρειάζεται αγώνας και συλλογικά και πολιτικά διακυβεύματα. Ένα χαπάκι χρειάζεται. Να καταστέλει τα συναισθήματά σου και να ζεις σε μια συνθήκη επίπλαση της ευημερίας. Μικρή είναι η ζωή. Θα παίρνεις το χαπάκι σου κάθε μέρα και όλα θα είναι ωραία και καλά. Και προφανώς δεν αναφέρομαι σε περιπτώσεις, όπως είπα και στην αρχή.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται.
0: Χρειάζεται μια φαρμακευτική αγωγή.
1: Δεν χρειάζεται να το διευκρινίσετε. Δεν χρειάζεται να το διευκρινίσετε καν, κυρία Σεργενίδη, και επειδή ο χρόνος πιέζει εσάς κυρίως αφόρητα, θέλω πολύ γρήγορες απαντήσεις στα εξής. Λέει ο φίλος ο Σύφης, όσο μπορείτε να απαντάτε βέβαια. Και παλιά που ασχολούνταν οι γονείς λιγότερο γιατί είχαν αγροτικές και άλλες εργασίες, έπαιζε ρόλο η κοινότητα και οι φίλοι ακόμη περισσότερο. Εδώ έχουμε φτάσει σήμερα. Τα νέα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν το θάνατο ενός ζώου.
0: Πολύ σωστά. Αναφέρεται στην καλλιέργεια, όπως είπα και προηγουμένως, της ευαλωτότητας, στην οποία δεν μπήκα πολύ. Είναι από μόνο το ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πώς δηλαδή στη σημερινή εποχή τα παιδιά καλλιεργούν να ζουν μέσα σε μια ευαλωτότητα και να γίνονται πολύ ευάλωτα, ευαίσθητα και αδύναμα. Θα φέρω το παράδειγμα π.χ. του bullying. Bullying παρενοχλήσεις στο σχολείο γινόντουσαν πάντα. Και μάλιστα μερικές φορές παλαιότερα και πιο άγριες. Έπεφτε σύννεφο, έπεφτε ξύλο κλπ. Δεν σημαίνει όμως ότι όποιο παιδί υφίστατο παρενόχληση ή τσακωνόταν με τους συμμαθητές του, παραδείγματος χάρη, ότι θα μπορούσε να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί για την αξία της ζωής του ή όχι, ή να μπει σε μια διαδικασία ψυχικής διαταραχής. Έχει δίκιο ο ακροατής. Όντως, παλαιότερα οι γονείς αντικειμενικά δυσκολεύονταν να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Όμως, όταν ασχολούνταν, μπορούμε να πούμε. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάντα και εξαιρέσεις, γιατί δεν θέλουμε να εξειδανικεύσουμε το παρελθόν. Ασχολούνταν πιο ποιοτικά. Πιο ουσιαστικά. Είναι αυτό που είπα και πριν. Μιλούσαν στα παιδιά απλά και ξεκάθαρα. Και με το ίδιο το παράδειγμά τους, χωρίς λόγια μιλούσαν.
1: Απλά
0: και ξεκάθαρα.
1: Και
0: όπως πολύ σωστά λέει, μόνο να σημειώσω για να μην αφήσω ημιαπαντημένο το ερώτημα, είναι ότι όντως και όταν οι γονείς δεν μπορούσαν, υπήρχε ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο ασκούσε ένα κοινωνικό έλεγχο και σε έβαζε στη θέση σου, σε έβαζε στον δρόμο. Μπορεί ο πατέρας σου να ήταν στο χωράφι, αλλά σε έβρισκε στην πλατεία και σου έλεγε: πού είσαι εσύ? Γιατί είσαι εδώ? Γιατί δεν είσαι στο σχολείο? Το ξέρει η μάνα σου? Πια δεν υπάρχει. Υπάρχει διαφορία.
1: Όχι, υπάρχει κάτι χειρότερο. Διότι καλά το είπα, τώρα φέρνει τ' άλλο. Ας βάλουν οι μιας γενιάς και πάνω λιγάκι το μυαλό τους να θυμηθεί. Στις παλιές κοινότητες, είτε χωριού είτε πόλης, ο μεγάλος, έχετε δίκιο, έπαιζε και ρόλο παιδευτικό. Σήμερα εμπιστεύεσαι ένα παιδί σε μια λάνα στα χέρια ενός μεγάλου ή θα σου προκύψει άλλο? Καταλαβαίνομαστε τι εννοώ, ε?
0: Απολύτως. Το ανάποδο. Και μάλιστα φτάνουμε στο σημείο να λέμε το παιδί μου δεν θα του κάνει παρατήρηση και δεν θα το διορθώνει κανένας παρά μόνο εγώ ο ίδιος. Και για ναρκισιστικούς λόγους συμβαίνει αυτό, αλλά και για φοβικούς λόγους.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί και οι ενήλικες αισθάνονται ότι η κοινωνία είναι σε απόλυτη διάλυση. Άρα περισσότερο απειλούνται από το γείτονα παρά θα βοηθηθούν από αυτόν.
1: Παρακάτω, όσο μπορείτε γρήγορα. Γιάννης, Είναι τραγική η φράση, κυρία Σαραγινίδη, δεν θα πετύχω και θα αναγκαστώ να κάνω δουλειές που δεν θα βγάζω πολλά λεφτά. Έχουμε βάλει στα παιδιά μας την παράμετρο ότι η ευτυχία έρχεται μέσα από την πλούσια ζωή. Μόνο η οικονομική ευμάρεια έχει αξία και οδηγεί στην ευτυχία. Αυτό διδάσκουμε.
0: Καταρχάς, να πω στον ακροατή σας ότι έχουμε διδάξει πριν και πάνω απ' όλα την απαξίωση οποιασδήποτε χειρονακτικής εργασίας. Ένα. Οποιασδήποτε σκληρής εργασίας. Δύο. Και φτάνουμε πλέον σε σημείο, ακόμα και η πνευματική εργασία, όταν είναι σκληρή, να είναι απαξιωμένη. Γιατί μόνο, όπως μου έλεγε ένας νεαρός κύριος, μόνο οι φτωχοί και οι ηλίθιοι δουλεύουν. Οι ξύπνοι βρίσκουν τρόπο να βγάζουν τα λεφτά τους αλλιώς. Αυτό είναι η αξία που προβάλλεται. Άρα, αφού προηγουμένως απαξιώσαμε κάθε τι δύσκολο, κάθε τι σκληρό και κυρίως τη χειρονακτική εργασία, τώρα αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει αυτή η πίεση προς το να σπουδάζεις, αφού η ανώτατη εκπαίδευση λειτουργεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ύστερα, όχι τώρα, ως κοινωνικό ασανσέρ στην Ελλάδα σίγουρα. Απορούμε γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση και αυτή η πίεση προς το να σπουδάσεις, κάπως να ανέλθεις κοινωνικά. Και να βγάλεις πολλά λεφτά, κυρίως στην εμπορευματοποιημένη νεοφιλελεύθερη καταναλωτική κοινωνία μας, αυτός είναι ο τρόπος.
1: Άρα στην ουσία.
0: Πλέον και οι σπουδές είναι απαξιωμένες.
1: Μάλιστα.
0: Θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια το βλέπω αυτό. Ενώ παλαιότερα ήταν βασικά να σπουδάσεις, τώρα είναι βασικά να βγάλεις λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά, είσαι το σπούδασε.
1: Λοιπόν, άρα η ουσία και η τραγική ηρωνία μου λέει εδώ Σύφης, κυρία Σαριγιαννίδη, ό,τι και αν λέμε, και να μην κατηγορούμε. Δεν το λέει για εσάς έτσι εύκολα.
0: Ναι.
1: Είναι ότι την ίδια ημέρα οι στίχοι του Φέρτο στη Eurovision δίνουν την εξήγηση που είμαστε.
0: Πολύ σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, εντάξει, πέραν από την αντιαισθητική εκπαίδευση που κάνει η Eurovision εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους Έλληνες, αλλά όχι μόνο, ας πούμε όμως για τα δικά μας, μαζί ο στίχος αυτός όντως είναι πολύ ενδεικτικός των νοοτροπιών μας.
1: Άλλος φίλος, καλημέρα από Σαμοθράκη. Νομίζω ότι το τέλμα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας, όπως εξαιρετικά λέει, το αναλύεται η κυρία Σαριγιαννίδη, οφείλεται και στην απόλυτα επιτυχημένη από την εξουσία εξόντωση της νεολαίας με το σχολείο, με κοινωνικούς μηχανισμούς που την ευνουχίζουν για να κοιμάται ήσυχη.
0: Θα σας πω το εξής. Εφόσον η ελίτ ωφελούται από το να δημιουργηθεί ένα ανθρώπινο πλεόνασμα, ευνοείται από το να διαλυθούν οι λαοί και να μετατραπούν σε ούτε καν δούλους αξιοποιήσιμους όποτε τους χρειάζεται και αν τους χρειάζεται και σε κάθε άλλη περίπτωση να είναι έτοιμοι να πεταχτούν στον παγκόσμιο κάλαθο των αχρήστων, τότε βεβαίως προς όφελός τους είναι να εξοντωθεί η νεολαία και κυρίως να βρίσκεται σε απόλυτη καταστολή. Πώς ακριβώς θα φτιάξουν το ανθρώπινο πλεόνασμά τους? Αν οι νέοι άνθρωποι έχουν αξίες, αν οι νέοι άνθρωποι αγωνίζονται, αν οι νέοι άνθρωποι έχουν οράματα, αν οι νέοι άνθρωποι διεκδικούν το δημόσιο χώρο, έχουν συλλογικά διακυβεύματα, διεκδικούν να θεσμιστούν σε δήμο, να εγκαθιδρύσουν μια πραγματική δημοκρατία, αν διεκδικούν όλα αυτά, θα τους χαλάσουν τα σχέδια και θα τους χαλάσουν τη σούπα. Βεβαίως, προς το συμφέρον τους είναι να εξοντώσουν την νεολαία. Το ζήτημα δεν είναι τι κάνουν αυτοί για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Αυτοί καλά κάνουν για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Το ζήτημα είναι τι εμείς τους απαντάμε. Ως προς την εξυπηρέτηση των δικών μας συμφερόντων και κυρίως της δικής μας επιβίωσης. Εμείς πόσο τους χαλάμε τα σχέδια. Όχι αυτοί τι σχέδια απεργάζονται για μας.
1: Λέει εδώ ο Νίκος, καλημέρα κύριε Σαριγιαννίδη. Θέλω να σας δώσω μια άλλη οπτική μέσα στα σχολιά. Από τη Σιτία. Χθες ήταν η τελευταία μέρα μαθημάτων της Τρίτης Λυκείου. Ρώτησα λοιπόν ένα παιδί που θα δώσει τώρα πανελλαδικές, αν είπαν ρε παιδί μου κάτι στο σχολείο, και μου είπε με μια τρομακτική απάθεια, όχι δεν είπαμε τίποτα. Μαζευτήκαμε. Παίξαμε το παραδοσιακό μπουγέλο και καλώς το παίξαν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αναρωτιέμαι, λέει, γιατί δεν μιλάνε στα παιδιά για τους εκπαιδευτικούς, δεν ξέρουν πώς να τα προσεγγίσουν. Και ενώ συναισθήματος μου φάνηκε ο μικρός, που δεν είναι έτσι.
0: Πριν το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή, πριν από δεν θυμάμαι, 1-2-3 μήνες ήμουν στο Ηράκλειο σε ένα λύκειο. Στο μεγαλύτερο λύκειο του Ηρακλείου. Και βάλανε πάρα πολλά τέτοια θέματα οι εκπαιδευτικοί, απαντώντας μέσα από τις αφηγήσεις τους και τα βιώματά τους ακριβώς το ερώτημα που κάνει ο αγαπητός ακροατής. Οι σημερινοί εκπαιδευτικοί, όπως και οι γονείς, σε πολύ μεγάλο βαθμό φοβούνται να παίξουν το ρόλο τους. Έχουν μπει σε μια διαδικασία. Τους καταλαβαίνουμε γιατί έχει συμβεί αυτό. Είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Δεν το λέω για να δικάσω κανέναν. Έχουν μπει όμως σε μια διαδικασία δημοσιοϋπαλληλική. Φοβούνται να μιλήσουν. Αισθάνονται ότι ό,τι και να πούν ενδεχομένως θα λάβουν αντιδράσεις και από την κοινωνία των εφήβων, αλλά κυρίως από την κοινωνία των γονέων, οι οποίοι είναι πολύ συχνά πολύ παρεμβατικοί ως προς το τι γίνεται μέσα στο σχολείο. Μπαίνουν λοιπόν σε μια διαδικασία να πούν και αυτοί, όπως όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες, όπως όλοι οι άνθρωποι στην κοινωνία μας πια, τείνουν να λένε γιατί να μπλέξω, γιατί να στοχοποιηθώ, γιατί να μιλήσω. Ας κάνω τη δουλίτσα μου, να πάρω το μισθό μου, να γυρίσω στο σπίτι μου. Αρκετά προβλήματα δεν έχω στη δική μου ιδιωτική ζωή. Άρα σπρώχνονται προς την ιδιωτία και δεν παίρνουν την ευθύνη, είπαμε πριν για το γείτονα. Όπως είπαμε και για τον γονέα. Το ίδιο ισχύει και για τον εκπαιδευτικό. Αποσύρεται από το δημόσιο διάλογο.
1: Αυτό
0: γίνεται
1: είναι
0: στην ιδιωτία για να προστατευτεί. Γίνεται σκατζόχυρο. Σου λέει κάτι να κλειστώ στο εσωτερικό μου καβούκι. Και νομίζω ότι έτσι προστατεύεται.
1: Η υπήρηση, η υποχώρηση των πάντων και κυρίως του δημόσιου χώρου. Όταν το λέμε εδώ, κάποιοι λένε θεωρητικολογία. Καθόλου. Αυτή είναι στην πράξη. Αυτό μας λέτε τώρα. Η υπήρηση εγκατάλειψη του δημόσιου χώρου. Βγες στην πλατεία, θα το πω απλά, και ας διαψευστεί συκτρά σε αυτό που υποστηρίζεις. Αλλά θα είναι σε μια ανταλλαγή. Εδώ έχουμε κλειστεί ο καθένας, έχετε δίκιο, στη λογική του σκατζόχερου. Γιατί εγώ, λέει εδώ ο Χρήστος, σαν παιδιά είχαμε στερηθεί, κυρία Ευγενία, πάρα πολλά και βασικά πράγματα. Σήμερα η σκέψη μας είναι να μην λείψουν αυτά που ληφθήκαμε εμείς τα παιδιά μας. Φανταστείτε, λέει, ότι έχω βάλει μέχρι και γεννήτρια στο σπίτι, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, να έχουμε ρεύμα, να μην τρομάξει το παιδί. Πόσο καλό ή κακό κάνει στη σκέψη ενός παιδιού αυτό?
0: Θα τον παραπέμψω στο προηγούμενο κομμάτι της συζήτησης αναφορικά με την επαφή με την πραγματικότητα. Η επαφή με την πραγματικότητα έχει πολύ μεγάλη αξία για τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να δουν σε επίπλευτες πραγματικότητες. Δεν χρειάζεται να καταναλώνουν αγαθά τα οποία ισούνται με το μισθό που παίρνει ο γονιός το μήνα. Δεν χρειάζεται να τα έχουν όλα τα υλικά αγαθά. Αυτό που λείπει από τα σημερινά παιδιά, κύριε Σαχίνη, δεν είναι τα υλικά αγαθά. Είναι οι αξίες, είναι οι αρχές, είναι η πραγματική ενασχόληση, το πραγματικό ενδιαφέρον, η πραγματική σημασία. Αυτό είναι που τους λείπει. Αλλιώς, σε επίπεδο συνθήκων, προφανώς τα σημερινά παιδιά, ενώ υλικοτεχνικών υποδομών και συνθήκων, τα σημερινά παιδιά δουλεύουν πολύ καλύτερα από ότι και οι γονείς τους και σίγουρα οι γονείς των γονιών τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μεγαλώνουν με καλύτερο τρόπο. Μεγαλώνουν πιο πλούσια, πιο προστατευμένα. Αλλά δεν σημαίνει ότι μεγαλώνουν καλύτερα. Το να ξέρει ένα παιδί και τι σημαίνει να έχεις και τι σημαίνει να ζεις καλά, αλλά ότι αυτό μπορεί κάποια στιγμή να το χάσεις και επειδή θα το χάσεις δεν πειράζει, ξέρεις να επιβιώνεις και στα δύσκολα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Άρα
0: δεν μπορεί η διαπαιδαγώγηση να γίνεται μονόπατα.
1: Να είμαστε πρώτα και όχι να έχουμε. Λέει εδώ ένας φίλος, πρώτη τελευταία ερώτηση, δεν σας κουράσω, σας έφαγα πολύ χρόνο και ζητώ συγγνώμη, αλλά βλέπετε εδώ. Λέει, κυρία Σαριγιαννίδη, έχω μια απορία. Γνωρίζω από φιλικό κύκλο, προσέξτε τι λέει, κοριτσάκι 9 ετών. Το πρωί έχει το σχολείο του. Το μεσημέρι πάει στην καθημερινή μελέτη για τα μαθήματά του. Το απόγευμα έχει στη σειρά δύο ξένες γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά. Μουσική, μπαλέτο, ρομποτική. Θα το προετοιμάσουν, προσέξτε, και εκτός σχολείου για να πάει σε πρότυπο. Καθημερινό πρόγραμμα. Το παιδί πάει στο σπίτι του σε 9 κάθε βράδυ. 9 ετών, επαναλαμβάνω. Πώς το βλέπετε, λέει αυτό, βοηθάει το παιδί?
0: Τα περισσότερα παιδιά, θα του έλεγα, αυτής της ηλικίας ζουν με αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο επιχείρημα των γονέων, είχα κάνει και μια υποτυπώδη έρευνα για το διδακτορικό που αφορούσε τον εθισμό στο διαδίκτυο. Η πρώτη αιτία που επικαλούνται οι γονείς είναι ότι αν το παιδί μείνει σπίτι θα εγκαταληφθεί στις οθόνες. Επειδή λοιπόν θέλουμε να το προστατέψουμε από τις οθόνες, οι γονείς που μπορούν οικονομικά να υποστηρίξουν μια απασχόληση όλες τις ώρες που το παιδί είναι ξύπνιο, μπαίνουν στη διαδικασία να το απασχολούν με δραστηριότητες για να μην εγκαταληφθεί στις οθόνες.
1: Μα 9 ετών όμως.
0: Το παρκάρι. 9 ετών. 9 ετών είναι χαμένος στις οθόνες. Ήδη από τα 2 έχει ξεκινήσει.
1: Όχι, όχι. 9
0: ετών. Το επιχείρημα που φέρνουν οι γονείς. Δεν λέω
1: 9 ετών, τόσες πολλές δραστηριότητες. Κυρία Σαριγιαννίδη, με συγχωρείτε, αυτό το παιδί έχει γεράσει, θα το πω, πριν την ώρα του. Είχα ένα καλό φίλο. Που
0: δεν παίζει, να σας πω απλά, ότι με διάφορα προσχήματα, γι' αυτό έφερα το παράδειγμα του διαδικτύου.
1: Ξέρετε γιατί επιμένω. Είχα ένα φίλο.
0: Δεν παίζουν τα σημερινά
1: παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είχα αγχωθεί και εκείνο και τ' άλλο και εκείνη. Και γλώσσες. Γλώσσες, λέω, ανοίγουν το μυαλό. Και ξέρετε τι μου είπε? Καλά, λέει, γιατί σκοτίζεσαι? Θα τελειώσει το λύκειο. Ακούστε τώρα την άλλη άποψη. Θα μπει όπου μπει ή δεν μπει. Και εάν θέλει, θα μάθει γλώσσες. Μην τρελαίνεσαι σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι το μείζον αυτό. Είναι να ζήσει όμορφα το παιδί με τα πάνω και τα κάτω. Άμα το γεράσεις πριν την ώρα, το χάσες.
0: Να ζήσει, θα σας έλεγα, μια φυσιολογική παιδική ηλικία.
1: Μάλιστα.
0: Και η παιδική ηλικία, εξού και η λέξη, συνδέεται με το παιχνίδι. Όχι το παιχνίδι στις οθόνες, το πραγματικό διαζώσεις παιχνίδι με άλλα παιδάκια. Ξέρετε πόσα σπίτια είναι σπίτια μαυσολία, όπου δεν κινείται τίποτα, δεν λερώνεται τίποτα, δεν ακουμπιέται τίποτα, μπαίνουμε, βγαίνουμε, κοιμόμαστε, όλα είναι αποστηρωμένα, κρατάμε το παιδί απασχολημένο για να αισθανόμαστε ότι δεν σαπίζει σε ένα καναπέ ή σε μια οθόνη, και από εκεί και ύστερα δεν προσφέρεται τίποτα πιο ουσιαστικό και πιο βαθύ. Ο πρώτος και τελευταίος και πιο βασικός τρόπος να μαθαίνει ένα παιδί είναι παίζοντας. Πόσο παίζουμε με τα παιδιά μας? Αυτό θα αφήσω ως τελευταίο ερώτημα για τη συζήτηση. Ρωτάω πάντα τους γονείς. Καλά όλα αυτά που μου λες, γιατί συμφωνώ με αυτόν που σας είπε περί των γλωσσών. Μη μου λες πόσες δραστηριότητες κάνει το παιδί σου, πες μου πόσες ώρες παίζεις με το παιδί σου. Ένα, πριν σε ρωτήσω πόσες ώρες συζητάς με το παιδί σου. Γιατί πριν ξεκινήσεις να συζητάς με το παιδί σου στην εφηβεία, θα πρέπει να έχεις οικοδομήσει μια βαθιά σχέση παίζοντας με το παιδί σου. Και οι σημερινοί δεν παίζουν με τα παιδιά τους.
1: Κυρία Σαριγιάννη,
0: είναι άλλο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω, λέει ο Νίκος από τη Ρόδο. Ζούμε στην εποχή που ο ορθολογισμός συνομιλεί με τον παραλογισμό, χωρίς να μπορεί να δώσει διέξοδο στα συναισθήματα. Δυστυχώς, λέει, λείπουν και η αγάπη και η ποίηση και ο παρηγορητικός λόγος και η λεγγύη και το χάδι και το χέρι. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό που μου στέλνουν οι περισσότεροι, και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Από αυτόν τον ολέθριο κατήφορο υπάρχουν βήματα αναστροφής, και μιλάμε σε μια χώρα που έχει και άλλο υπαρξιακό θέμα. Δηλαδή, λέμε για τη νέα μας γενιά, και στην εφηβεία, το ξέρετε καλύτερα από μένα, τα πράγματα είναι και μετεχνιακά οριακά, αλλά μιλάμε σε μια κοινωνία με οξύτατο πια δημογραφικό και ραγδαία υπογεννητικότητα. Φανταστείτε να έχουμε αρρωστήσει αυτή τη γενιά.
0: Διακρίνεται η κοινωνία μας από μια ψυχολογία γύρατος, σε εισαγωγικά, σε όλες τις ηλικίες. Ό,τι βλέπουμε στους γυρασμένους ανθρώπους, το βλέπουμε πλέον να κατεβαίνει όλο και πιο κάτω. Και αυτό ξεβάφει και στο δημογραφικό. Μεγάλη συζήτηση το γιατί και πώς. Να θυμίσω το «Πεθαίνω σαν χώρα» του Δημητριάδη, που με πολύ εύστοχο τρόπο πιάνει αυτό το ζήτημα. Να σας πω όμως ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξαναβρούμε τις σχέσεις μεταξύ μας και να μάθουμε να χαιρόμαστε το μαζί, όλοι μαζί. Είτε σαν οικογένειες, είτε σαν φιλίες, είτε σαν παρέες, είτε και σαν κοινωνία, παρά τις αντικσότητες και παρά τις δυσκολίες μας. Και επειδή με ρωτάτε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, θα σας έλεγα αγωνιζόμενοι. Εγώ πολλές φορές όταν μου κάνουν αυτό το ερώτημα απαντώ προσωπικά. Θα σας πω εγώ πώς σκέφτομαι. Όπως έλεγε ο Γκράμψη, απεσιοδοξία της σκέψης, αισιοδοξία της δράσης. Να μην σταματήσουμε λοιπόν
1: κυρία αυτή τη δράση,
0: αυτό τον αγώνα, να ξαναθυμηθούμε τις αξίες μας και θα σας έλεγα να τις εξυγχρονίσουμε και να τις φέρουμε στο παρόν, αλλά να μην τις απολέσουμε. Να μην απολέσουμε όμως συγχρόνως το να χαιρόμαστε το μαζί, όλοι μαζί.
1: Θέλω
0: και
1: ειλικρινά...
0: Αυτό δεν υπάρχει πια. Συγκατοικούμε, συνυπάρχουμε ιδιωτεύοντας. Αλλά δεν χαιρόμαστε το μαζί,
1: έχετε
0: όλοι
1: δίκιο.
0: Μαζί.
1: Θέλω ειλικρινά σας ευχαριστήσω σήμερα για αυτή τη συζήτηση και το κάνω εξ ονόματος πάρα πολλών ακροατών, θέλω να σας το πω αυτό, γιατί επιμένω σε κάτι. Τα παιδιά και τα μάτια μας, όχι τα μάτια τους, γιατί στα δικά τους μάτια βλέπουμε τα δικά μας κουσούρια. Δυστυχώς τα παιδιά είναι ό,τι ομορφότερο, και αν δεν τα υπερασπιστούμε τώρα, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Για τα ερωτήματα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Είναι γεγονός. Η θρυλική Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού

0: Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τέλεια. Οι Αμερικανοί, οι υπεραλιστές δηλαδή, χάσαν τον πόλεμο όπως όλα δείχνουν στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε σήμερα τι φαίνεται ότι προβλέπεται μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Θα το αναλύσουμε. Και άρα πάρα πολλά θέματα. Έδωσε συνέντευξη ο πρόεδρος εξωτερικών των Ιρανών και πολλά θέματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα από την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Για να δούμε. Γεια σας, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά σήμερα Σάββατο. Λίγο καθυστερημένοι, δεν πειράζει. Σάββατο είναι. Εύχομαι να είστε κάπου, να σας πετυχαίνω. Είμαστε και Ιούνιο, μέσα Ιουνίου. Έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι για τα καλά. Ελπίζω ότι κάποιοι από εσάς έχετε καταφέρει, έχετε δραπετεύσει, βρίσκεστε κάπου όμορφα, παραθαλάσσια, με δροσιά, ή κάποιοι ζείτε εκεί. Αν δεν έχετε κάνει διακοπές σας, μπορεί να έχετε κάνει τη ζωή σας με αυτόν τον τρόπο. Έχω πολλούς φίλους προσωπικούς και βλέπουν και τα βίντεο, για παράδειγμα, στη Χαλκιδική. Πολλούς χαιρετισμούς και άλλους όμορφους προορισμούς στα νησιά μας. Ο Τιτάνας, ο φίλος, ο Διαμαντής από την Ίσυρο και αλλού. Ξαναλέω, σας ζηλεύω και εύχομαι να είστε κάπου καλά. Γράψτε κάτω στα σχόλια να μου πείτε που είστε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα μαζί, όπου και αν βρίσκεστε. Να θυμίσω ότι αύριο το βραδάκι έχουμε την κλειστή μας συνάντηση αποκλειστικά για τους υποστηρικτές του καναλιού μέσω του Patreon. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορώ να κάνω για τους ανθρώπους που κρατούν το κανάλι ζωντανό. Να θυμίσω ότι το κανάλι έχει χτυπηθεί από το Facebook. Σε ένα μήνα περίπου, λιγότερο, θα ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Το μόνο που κάνετε είναι να συνεχίσετε να βλέπετε τα βίντεο για να μας βοηθήσετε. Αλλά επί της ουσίας το κανάλι είναι ζωντανό λόγω των υποστηρικτών στο Patreon. Και αν θέλετε και εσείς μπορείτε να μπείτε να βοηθήσετε. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Και έτσι κρατάμε το κανάλι ζωντανό. Λοιπόν, σήμερα είμαστε 13 Ιουνίου. Σωστά. Για να δούμε λίγο τα διάφορα θέματα τα οποία έχω επιλέξει. Θα ξεκινήσω κατευθείαν με την εσωτερική κατάσταση, διότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ζουμί. Διαβάζω αρχικά κάποια θέματα για την κυβέρνηση του Κούλη, την πολύ αγαπημένη σε όλους σας κουλό κυβέρνηση, και αυτή τη βρωμοφάρα που μας έχει καθίσει στο λαιμό. Όπως διαβάζω, υπάρχει μια εξέλιξη εδώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σχετικά με την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλη, υφυπουργό εξωτερικών, η οποία είναι άκρος αποκρουστική σαν διπλωμάτης. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα διπλωματικό προσόν, πέρα από το ότι προσκυνάει την ανίερη, ξαναλέω, φάρα, την ανίερη αυτή την σάκρα φαμίλια. Πέρα από το ότι φυλάει εκεί τις κατουρμένες πρωτοπουδιές των Μητσοτάκηδων, είναι, ξαναλέω, αποκρουστική διπλωματικά και πολιτικά. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι νεποτιστική κατάσταση, ευνοιοκρατία, δεν έχει καμία αξία μόνη της αν δεν ήταν άνθρωπος της φάρας. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνουν. Μεγάλη εξέλιξη εδώ. Θέλουν να βολέψουν, ακούστε, όλα τα παιδιά, τα ορφανά της Ντόρας, τα ντοράκια, τις ορδινάτσες τους δηλαδή. Ποια είναι, πέρα από την Παπαδοπούλου, είναι και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ένας σεραίος, θέλεις να τον κάνει τώρα άνθρωπος αυτός, διεθνολόγος το παίζει, όπου και να έχει βρεθεί τον

έχουν απαλωτριώσει, αν έχει βρει ανθρώπους απέναντί του που έχουν αξιοπρέπεια, αναδεικνύουν ότι αυτός δεν έχει, ή μάλλον αναδεικνύουν τι πραγματικά έχει ο Χατζηβασίλειος, το παίζει και παΐων. Πραγματικά ένα μηδενικό. Δεν θα άκουγα από αυτόν ούτε γνώσεις Wikipedia's τέτοιο επίπεδο και βεληνικούς τον θεωρώ. Λοιπόν, ήταν στο ΙΠΕΚ, θυμάστε, αλλά πήγε από εκεί που του δώσαν την πότα, κλωτσιά, λόγω του σκανδάλου του Μπεκεπέλα. Προφανώς στην κολυβήθρα του Σουλιάν που λέγεται Κουλινίστας, Κουλιάδα, Μητσοτακιστάν, το κάθε λέση μπορεί να το ξεπλύνουμε. Και τι κάνανε τώρα, γιατί δεν χωράει, δεν χωράνε όλοι μαζί στον ΤΕΚΕ που λέγεται Υπουργείο Εξωτερικών. Ειλικρινά ντρέπομαι και για το Υπουργείο Εξωτερικών, θα έπρεπε να ντρέπονται οι άνθρωποι. Λυπάμαι του ανθρώπου που δουλεύουν εκεί και έχουν αξιοπρέπεια. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Διότι κανένα Υπουργείο δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 3 συνολικά θέσεις αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών. Σύμφωνα με τον εφιστάμενο νόμο, ήδη το ΙΠΕΚΣ έχει 3, ο ένας ιότερος των άλλων. Θέλαν να βάλουν το Χατζηβασιλείου, το βουτυρομπεμπέ της Ντόρας, να μπει και αυτός νύχτα, και νύχτα αλλάζουν τον νόμο. Τι κάνουνε για να μην χάσουν και τα μάτια της πανέμορφης πολιτικής προσωπικότητας που είναι η Παπαδοπούλου, την αναβαθμίζουν σε μόνιμη υπηρεσιακή υφυπουργός του εξωτερικών. Δηλαδή κάτι χουντοκατάλοιπα, να ξέρετε. Αυτά είναι κάποιες θέσεις που έρχονται από τη Χούντα, γιατί οι άνθρωποι της Χούντας είναι έτσι κι αλλιώς τα λέσχια του συστήματος. Με φωτογραφική λοιπόν τροπολογία, γιατί τα προσόντα της φωτογραφίζονται στον νόμο, λέει ότι τοποθετείται εν ενεργεία πρέσβης που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό πρέσβη. Ό,τι χρειάζεται για να μπει εδώ η συμπαθέστατη Παπαδοπούλου, που είναι τεράστιο διπλωματικό κεφάλαιο για τη χώρα, κάνει μόνο καλό όπου και να μιλήσει. Θα έλεγα ότι βλέπουν σαν εύκολη λία οι Τούρκοι. Βλέπουν, ήρθαν και οι αχυράνθρωποι με τους ντοσιέδες, οι χαρτογιακάδες, χαρτογιακού. Λοιπόν, τι κάνουνε, βάζουν μία αποτίθεται, επικαλούνται τη σοβαρότητα των εθνικών θεμάτων, μια τσιφενάκι, μια γελιότητα, ένα φερετζέ για να πούνε για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτό. Είναι, λέει, φωστήρας εξωτερικής πολιτικής Παπαδοπούλου, η οποία δεν ξέρω για ποιαν της χώρας τα συμφέροντα εργάζεται. Είναι φωστήρας. Σίγουρα είναι dream team, αλλά όχι για την Ελλάδα, και εννοείται. Και τα έχει κάνει σαν τα μούτρα της, ελληνοτουρκικά, μονή συνά, όλα είναι, πραγματικά είναι ούτε για τον μπάγκο, είναι για ξεωρασιτεχνικό, για την κάτω ραχούλα, για να παίξει και να χάνει κι άλλη και πάλι μόνη της. Λοιπόν, έβαλαν τον Ραγιά να την ξεπλύνει, να υποστηρίξει αυτό το νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο. Παρόλο που να σας πω ότι στην πραγματικότητα αυτή η κυβέρνηση ο Ραγιάς, επειδή είναι πανάσχετος με το αντικείμενο, και είναι ντροπιαστικό, φαντάσου αξιοπρέπεια ανθρώπου, δεν έχει ευθυξία, δεν έχει ίχνος, δεν σέβεται τον εαυτό του. Αλλά θα μου πεις, τι να σέβεται, όταν ξέρεις ποιος είσαι, είσαι ανάξιος από πάνω μέχρι κάτω, ανάξιος λόγου και αναφοράς, προφανώς γιατί να έχεις αυτοσεβασμό. Λοιπόν, δεν σέβεται τον εαυτό του Ραγιάς και έχουν βάλει την Παπαδοπούλα, είναι στην πραγματικότητα de facto υπουργός εξωτερικών. Αυτός είναι φεράτζα, για να κάνει εκεί να λέει ποιες είναι οι θέσεις της βρωμοφάρας. Αυτός είναι ο ρόλος του. Άρα τώρα ουσιαστικά εδώ την αναβαθμίζουν, θα έλεγα, για να μπορούν να βάλουν και από την τρύπα με φασιστικό μέτρο, με χουντικό αξίωμα. Της αξίζει ίσως να μείνει στην ιστορία ως η δεύτερη μετά τον Πιπινέλη χουντομόνιμη εδώ υφυπουργός, και να βάλουν, ξαναλέω, και το εξαπτέρυγο, το παπαδάκι της παπαδάκι κατά τα εξαπτέρια της Ντόρας, το Χατζηβασιλείου. Τέλεια, εξαιρετικά, ο ένας ιότος από τον άλλον, ξεφτιλίζονται όλοι μαζί. Πολύ καλό, πολύ καλό, μπράβο παιδιά, χαίρομαι. Άλλο νέο εσωτερικό. Διαβάζω στην Δημοκρατία, την εφημερίδα που είναι αξιόπιστη, ότι, ακούστε εδώ, ξέρετε, δεν έχω ασχοληθεί σχεδόν καθόλου με τους Βελοπουλαίους. Γενικά δεν ασχολούμαι με κόμματα τα οποία δεν έχουν συνείδηση του πολιτιακού. Αλλά εντάξει, επειδή καταλαβαίνω φοβούνται τώρα και βλέπουν, ξέρω εγώ, τι γίνεται και πάει το θέμα, επιτίθενται σε διάφορους ανθρώπους γιατί φοβούνται μην μείνουν έξω. Γενικά η ποιότητά τους και και το ήθος τους, αλλά η αισθητική τους και η ποιότητά τους, ειλικρινά με απεντάσει, μου προκαλεί μια αναγούλα, να σου πω την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, δεν κάθομαι να επιτίθεμαι τώρα ή να μιλάω για κόμματα τα οποία δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Βέβαια, συμμετείχε τότε με το λαός και έχει ευθύνες γιατί ψήφισαν και μνημόνια. Εν πάση περιπτώσει, δεν ασχολούμαι, αλλά ασχολούμαι όταν πρέπει, και εδώ πρέπει τώρα με αυτά τα οποία διαβάζω στην εφημερίδα Δημοκρατία, διότι ακούστε τι γίνεται. Λοιπόν, υπάρχει πρόταση, καθώς καλούν τώρα στη Βουλή, σε αρμόδια επιτροπή που έχει αναλάβει το θέμα για το Predator, καλούν τον Ντιλιάν,
που είναι της Intellexa, και καλούν και τον Δημητριάδη, τον ανιψιό του Κούλη, τον Κοριό. Λοιπόν, σαν καλό δεκανίκη που είναι ο Βελό και η, πώς σου λένε, ελληνική λύση, πώς λέγεται, η ελληνική πλήση εκεί, τα πλυντήρια της, τα πλυντήρια του Βελό, δεν τον κάλεσαν. Παρέχουν δηλαδή κάλυψη ασυλία Βελόπουλου στο Δημητριάδη, διαβάζω εδώ. Τεράστιες πλάτες, μην τυχόν και απολογηθεί ο πρωθυπουργικός ανιψιός για τις αθλειότητες που κάνανε τότε στην ΕΕΠ. Δεν το συμπερίλαβε λοιπόν η ελληνική λύση στο αίτημά της προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής. Είναι η μόνη, το μόνο κόμμα που δεν το έκανε. Περιορίστηκαν να καλέσουν μόνο τον Εβραίο ιδιοκτήτη του Predator, τον Tal Dilian, και στην πραγματικότητα, αν δεν διαβάζω εδώ από την εφημερίδα, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, δεν τον ξέρω τον κανονισμό της Βουλής, και το με νοιάζει, το θεωρώ κολοχάνια, θα το διέλει έτσι κι αλλιώς, αν ήταν στο χέρι μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα κανονισμό εκεί οι κοινοβουλευτικοί, οι λαδιάριδες, και από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα για να έρθουν και οι δύο. Ρίχνει γερή πλάτη εδώ το απόκομμα της Νουδού, το Βελοπουλέικο. Μάλιστα, από διαβάσει στην εφημερίδα, έχει προϋπηρεσία στο να βάζει γερή πλάτη στην κυβερνητική πλειοψηφία, εξυπηρετεί πλήρως τους σχεδιασμούς του Κούλ, του διεστραμμένου Κούλ, άρα διεστραμμένη και η ελληνική πλήση. Ακριβώς έτσι κάνανε, λέει, και στη διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής, κάτω από το τραπέζι συμφώνησε ο Βελό με τον Κουλό για να περάσει από τη διάσκεψη των πρόεδρων η αντικατάσταση στο μέλλον της ΑΔΑΕ που ερευνούσε το σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και το ΕΣΟΡΟΥ. Δηλαδή, ήθελαν ψήφους οι Κουλινίστας για να αλλάξουν τα μέλη της ΑΔΑΕ, για να καλύψουν το σκάνδαλο των υποκλοπών, και τους έδωσε ο Βελό για να μπουν αχυράνθρωποι και του Κούλη, για να δουν τις φάτσες τους κάτι κογιώτ, κάτι λυκάνθρωποι, με τις ευλογίες, ξαναλέω, του Βελό και του Κούλη. Δεν είναι μόνο η άλλη η Λατίνα που στηρίζει και είναι ξέπλυμα, οι πλήστρες και οι σκάφες του πολιτικού συστήματος είναι διάφορα κόμματα. Είναι λοιπόν εδώ, όπως φαίνεται, ξεκάθαρα ο Βελό. Βοήθησε τότε, μάλλον από ό,τι φαίνεται, έχει έφεση να ξεπλένει τις υποκλοπές, από ό,τι φαίνεται, με την ΑΔΑΕ και εδώ με τον πρωθυπουργικό ανιψιό, διότι, ξαναλέω, ακριβώς λόγω του ότι εξαίρεσε τον εαυτό της ελληνική λύση και έδωσε συμπαγματικότητα ασυλία στον Δημητριάδη, δεν τίθεται πλέον ζήτημα υποχρεωτικής κλήτευσής του Δημητριάδη. Τώρα, τι θα κάνουν οι Κούλιδες, βλέπω εδώ ότι μπορεί να παίξουν παιχνίδι καθυστερήσεων, να πούνε ότι θα πάει το θέμα στις διακοπές κτλ. Μπορούν επίσης να πούνε ότι ο Tal Dilian δεν είναι δημόσιο πρόσωπο αλλά ιδιώτης, άρα δεν υποχρεωτεί η Επιτροπή να τον καλέσει. Θα δούμε, και μπορεί να μην έρθει και κανένας δηλαδή. Δηλαδή, αφενός να κάνουν τις παρασπονδίες και τα σογκλερικά όσον αφορά τον Dilian, και αφετέρου να κάνουν με τη γερή σκάφη που είναι ο Βελό και η πλήση του να καλύψουν τον Δημητριάδη. Να πω ότι φαίνεται πως σε δηλώσεις του Dilian, σε δηλώσεις του Δημητριάδη, θυσιάστηκε για το καλό της κυβέρνησης, είπε ο ίδιος, για το καλό της φάρας πιο πολύ, της οικογένειας, πραγματικά μια οικογένεια κυβερνά, και αυτό προκαλεί ζήτημα για ποιο λόγο να μην έρθει, θα διαρτηθεί κανείς στην ελληνική πλήση. Το ξέρω, γιατί κάποιοι μπορεί να τους στηρίζετε, να καταλάβετε λίγο ότι άτομα τα οποία δεν έχουν ιδέα για το πολιτιακό είναι πατριδέμποροι, πατριδοκάπελοι και άκρος επικίνδυνοι, όπως είναι και η άλλη, η Πουτσιρίζη. Όλοι αυτοί είναι από κόμματα της Νουδού. Στην πραγματικότητα βγήκανε με την υποστήριξη της Νουδού, είτε με χρήματα είτε με ψήφους. Θα μου πεις, γιατί ρε Σταύρο, να πει η Νουδού στις τοπικές της Νόδε, δώσει και κανένα ψήφο στον Βελόπουλο, ας πούμε, για να βγάλει βουλευτές στον Βελόπουλο, και να μην βγάλει ένα παραπάνω βουλευτή, ας πούμε, η Νουδού σε μια περιφέρεια? Πολύ απλά, διότι τέτοια, επειδή είναι και αούγκανοι πολιτικά, τέτοια άτομα μπορούν να κάνουν πάρα πολύ μεγάλες εξυπηρετήσεις για το καθεστώς. Δηλαδή, ο Βελόπουλος, για παράδειγμα, είναι χρήσιμος στη Βουλή, είναι ως, ας πούμε, ένα μαξιλάρι. Αν χρειαστεί να κάνει κάποιες βρωμοδουλειές σαν αυτές, τις κάνει, πρώτον. Δεύτερον, μπορεί να περάσει την κοινωνία κάποιες ιδέες, για να αντί να τις πει ο Κούλης, να τις πει ο Βελό, και να βολιδοσκοπήσουν την κοινωνία οι λαδιάριδες Συνουδού, αλλά το τίμημα να το πληρώσει, το κόστος να το πληρώσει η ελληνική πλήση. Και αν είναι κάτι καλό, το υιοθετεί ο Κούλης, ή μπορεί να πει, εμείς το λέγαμε παλιά, ή αν δεν υπάρχει καλή αντίδραση από τον κόσμο, τότε λένε αντιναθλιότητες του γραφικού Βελόπουλου. Και τρίτον, επειδή είναι γραφικοί, μπορούν να βάλουν στην πραγματικότητα ένα θέμα και να το κάψουν, ειδικά πατριωτικό κτλ. Επειδή είναι αούγκανοι, είναι ορκ, δεν ξέρουν πώς να μιλήσουν, δεν ξέρουν πώς να σταθούν, δεν ξέρουν τι να πούν, είναι αμόρφωτοι. Λένε ένα θέμα πατριωτικό και το κάνουν στα μούτρα τους. Και έτσι το καίνε στην κοινωνία. Μετά βγαίνουν, ξέρω εγώ, οι Λουμπενίστας, δεν ξέρω ποιοι, και λένε: α, αυτά τα θέματα είναι βελοπουλέικα, επίπεδο Βελόπουλου, και άρα τα μαγαρίζουν. Άρα, σας ανέφερα τρία παραδείγματα τι μπορεί να κάνει, πόσο μεγάλη αξία έχουν αυτά τα κόμματα, γι' αυτό και τους έχουν υποστηρίξει
έχουν πει σε ανθρώπους ψηφίστε και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν πει και έχουν πέσει και μονέδας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο ιδρυτής της Συντελέξα, ο Ντίλιαν, είπε ότι υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό του 2020 μεταξύ της εταιρείας του και της ΑΕΠ για το Predator. Επίσης υπάρχει δεκάδες, λέει, μηνύματα μεταξύ της Συντελέξα και Έλληνων πρακτόρων μυστικών υπηρεσιών για θέματα του Predator. Και από ό,τι φαίνεται εδώ, οι κρατικές αρχές κατήχαν και λειτουργούσαν το κατασκοπευτικό λογισμικό. Τελείωσε. Και ο άλλος Τζαβέλας, άλλη αθλειότητα εκεί της δικαιοσύνης, άλλη δικαστική ρόμπα, έθαψε την υπόθεση που εδώ ομολογεί ουσιαστικά η Συντελέξα ότι υπάρχει συμφωνητικό με υπογραφές δεν ξέρω πιανού. Και τελικά, χωρίς νομικό υπόβαθρο για αυτές τις παράνομες παρακολουθήσεις, κανονικότατα η ΑΕΠ έγινε. Χρησιμοποιούσαν το Predator, αποεργαλειοποίησε ο Κούλης την ΑΕΠ και βέβαια οι Εβραίοι μέσω του Predator εργαλειοποίησαν την. Μέσω του Predator πήραν και αυτοί οι πληροφορίες για την Ελλάδα από το λογισμικό αυτό, όπως φαντάζεστε. Δεν διάβαζε μόνο ο Κούλης, καθόταν εκεί σαν τον Γκομιστρή Μάλοβιτς, σαν τον Δρακουμέλ και άκουγε. Άκουγε και ο Εβραίος τα έπαιρνε από το Predator και τα έχουν εναντίον μας. Αυτά για να ξέρετε τι σημαίνει αυτό άνοσο, πόσο κακό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο επικίνδυνοι είναι για την πατρίδα μας. Λοιπόν, ένα ακόμα για τη χώρα, και θα το σταματήσω, για το Nepo Baby που λέγεται Κωνσταντοπούλου. Ειλικρινά δεν ξέρω πια, γιατί βλέπω και για την Κωνσταντοπούλου κάποια σχόλια κάτω στα βίντεο. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται, επειδή μπουρλιάζει και τσιρίζει. Ο οποίος γκαρίζει, νομίζω ότι κάνει δουλειά. Δεν κάνει καμία δουλειά, είναι άκρος επικίνδυνη. Θα πω ότι δεν είναι και. Τέλος πάντων, θα σας εξηγήσω. Μίλησε, τόλμησε να πιάσει το στόμα της το Σύνταγμα. Και να πει για το Σύνταγμα και τι πρέπει να γίνει και συνταγματική αναθεώρηση κτλ. Ένα πλάσμα, καταρχάς είναι Nepo Baby, Nepo είναι από τον νεποτισμό, έτσι τα λένε τα άτομα τα οποία μπήκαν ένα βαβά, επειδή ο μπαμπάκας της ήταν πρόεδρος του συνασπισμού και είναι πολιτικός γόνος και με τις πλάτες κτλ. Προωθήθηκε, την πήρε ο Αλέξης, είναι η κόρη, η κορασίδα του Κωνσταντόπουλου και την προωθούσαν. Άτομα, έτσι λέω, τα οποία στην πραγματικότητα είναι οικογενειοκράτες, τόλμησε να πιάσει το στόμα της, γιατί σας το λέω, γιατί έχω προσωπική εμπειρία. Λοιπόν, καταρχάς, έχω γράψει αυτό το βιβλίο σε πρώτη σπίτι. Ξέρετε, Δημοκρατία το πόλεμο που περιμέναμε, όπου εξηγώ πλήρως το πρόβλημα του Συντάγματος, τι ακριβώς συμβαίνει. Η Κωνσταντοπούλου καλά θα κάνει να ξεστραβωθεί για να μην μιλάει για πράγματα τα οποία έχει μαύρα μεσάνυχτα. Λοιπόν, είπε ότι, ακούστε εδώ, το νέο Σύνταγμα πρέπει να προέλθει από τους πολίτες και όχι από αυτούς που είναι κλεισμένοι σε δωμάτια, διαδρόμους και κουίντες. Εσύ είσαι και τα τρία. Κλεισμένοι και στα τρία. Είπε ότι η πλαίσια ελευθερίας, είμαστε, λέει, τονίζουμε ότι πρέπει να φέρουμε τον άνθρωπο ξανά μπροστά στην αναθεώρηση του Συντάγματος, με συμμετοχικές διαδικασίες. Ανάθεμά με, αν ξέρεις τι σημαίνουν αυτά τα οποία λες, ή αν τα αναμασάς και ταυτίνει, δεν ξέρω ποιος, και τα αναμασούν όλα τα κόμματα. Η προτάση, λέει, της κυβέρνησης δεν ρωτάει κανέναν, λύση μαθητευόμενων μάγων για να βγάλει την κοινωνία όσο πιο έξω. Εμείς, λέει, μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα, όπως υποχρεωτική λογοδοσία, η αναζωογόνηση της δημοκρατίας, ενώ έχουμε κοινοβουλευτισμό, και η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, ενώ έχουμε κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Τι προτείνει, ενίσχυση του κοινοβουλίου και των αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών με δημοψηφίσματα, για να καταλάβετε πόσο πανάσχετη είναι. Μαύρα με δεγκρίζει την τύφλα σου. Είσαι μέσα σε ένα σκοτάδι, μέσα σε πίσα, στην Άβυσσο, στον Ειρηνικό ωκεανό, στα Τάρταρα. Άκου εδώ. Αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, εγγύηση πραγματικής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης με λαϊκή συμμετοχή και μεικτά ορκωτά δικαστήρια. Λοιπόν, θα κρατηθώ από αυτό, γιατί είναι θρασίτατο να μιλάει για δημοκρατία εδώ η αρχιβασίλισσα της ολιγαρχίας που είναι η Κωνσταντοπούλου, και πραγματικά θα πρέπει να ντρέπεται η πλεύση ανελευθερίας που μιλάει για νέο σύνταγμα και ο λαός θα αποφασίσει και αθλειότητες τέτοιες. Θα σας πω το εξής. Ήμουνα σε μια εκδήλωση την οποία διεξήγαγε, ήταν συντονιστής ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, στο Bios, στο καφέ Bar Bios, στο Γκάζι, στην Αθήνα, τότε που ήταν πρώτη φορά να βγουν πριν αρχίσουν να λιμένονται την εξουσία ΣΥΡΙΖΑ, μπήκανε πάνω σαν τα ρουκ χάι του Σάρμα και άρχισαν να τρώνε, τούτη εδώ την κάνε και πρόεδρο και έβγαινε έξω και έκανε τα φασιστικά με τις γροθιές και τα λοιπά και ούρλιαζε. Πριν λοιπόν εκλεγούνε τότε προεκλογικά, έκανε μια εκδήλωση, δεν ξέρω ποιος την έκανε, εικάζω ο Μπογδάνος. Και αν δει κάποιο το βίντεο και ξέρει να με διορθώσει. Λοιπόν, και κάλεσαν διάφορους εκεί, ήταν υποψήφοι των κομμάτων. Ναι, υποψήφοι. Ήταν και αυτοί από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα σας πω δύο πράγματα από τη συνάντηση εκείνη. Εγώ πήγα εκεί να ακούσω. Απλά στο ακροατήριο δηλαδή, να δω περί τίνος πρόκειται, καπνοφουμάρουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Τότε κατάλαβα ότι είναι ο εμετός ο ίδιος, ότι είναι όλοι αηδίες. Λοιπόν, καταρχάς μιλούσε, είχε μια φασιστική νέα ιδεολογία. Φαίνονταν από το στόμφο και από το στυλ της. Δεν δεχόταν ερωτήσεις. Κάποιος της έκανε μια ερώτηση. Αυτή απάντησε.
Αλλά υπονόησε αυτός που της έκανε την ερώτηση ότι ουσιαστικά είσαι nepo baby, ότι είναι κοριτσάκι του μπαμπάκα και είσαι εδώ πέρα κτλ. Αυτή δεν το πιάσε σε πρώτο χρόνο. Απάντησε την ερώτηση χωρίς να πιάσει το ότι κάποιος την εξέθεσε και πήγε το μικρόφωνο στην επόμενη ομιλήτρια, η οποία ήταν μια κυρία, κοπέλα, δεν θυμάμαι, υποψήφια από τη Δράση. Και η οποία άρχισε να μιλάει και αυτή να λέει. Και βλέπω στο βρέμμα της ζωής να τρελαίνεται, να συνειδητοποιεί την ερώτηση, τον ψόγο ουσιαστικά ότι είσαι nepo baby. Και δεν ενδιαφέρθηκε καν ότι είχε ξεκινήσει τη διαδικασία, την επόμενη ερώτηση, η κοπέλα ή άλλη δίπλα της είχε ξεκινήσει να μιλάει. Ψάχνει το. Ειλικρινά, το λέω και είναι η βιωματική μου εμπειρία. Ψάχνει το. Αλαφιασμένη να βρει το μικρόφωνο, το βρει, το αρπάζει. Η κοπέλα που μιλούσε έντρομη, τραβήχτηκε πίσω. Και άρχισε να ουρλιάζει στον τύπο που τη είπε ότι είσαι νεπομπέμπη, που δεν τη είπε και τίποτα ψέματα. Τέλος πάντων, αφού τελείωσε αυτό το κομμάτι, μετά βγήκαμε έξω στον χώρο του μπάρου, χρησιμοποιούμε ένα κάτι, ένα κρασί και να συνομιλήσουμε με τους υποψηφίους, να τους γνωρίσουμε. Μας φέρανε σε επαφή κάποιος, τέλος πάντων, γιατί δεν της λες για το θέμα της δικαιοσύνης, μιας και είναι και δικηγόρος, που τίθεται μαχόμενη, να της πεις ποια είναι η άποψή της κτλ. Σας πληροφορώ ότι τη ρώτησα για να δω τι καπνό φουμάρουν οι ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήξερα πόσο ιδέα είναι. Και τη ρώτησα πράγματι τι πιστεύετε είναι η εξαρτησία της δικαιοσύνης, το άρθρο 91 του Συντάγματος, και ξέρετε τι μου είπε. Όχι, όχι. Μια χαρά είναι το Σύνταγμα ως έχει. Η Νέα Δημοκρατία φταίει που το καταστρατηγεί. Και αν έρθουμε εμείς τα πράγματα, θα δείτε ότι όλα θα φτιάξουν. Αυτή είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Το 91 που λένε ότι αποφασίζει και διατάζει ο Πρωθυπουργός και έτσι έκανε ο Τσίπρας, γι' αυτό έβαλε και κάτι άλλες λατέρνες εκεί στη δικαιοσύνη. Θέλανε ουσιαστικά να φύγουν τα προνόμια από τους Σκούλιδες, από το Σαμαρά, τότε να τα πάρουν τα προνόμια αυτοί. Αυτός ήταν ο σκοπός. Είναι δηλαδή πεινασμένα τσακάλια, κογιότ. Να μπούμε πάνω, να λαιλατίσουμε τη Λία και τώρα μας το παίζει εδώ, περί δημοκρατίας, ξαναλέω, η βασίλισσα της ολιγαρχίας. Ποιο ολιγαρχία, ποιο σκοτάδι πεθαίνεις. Αυτά για να ξέρετε τι σημαίνουν αυτά τα βρωμοκόμματα στη Βουλή. Λοιπόν, βλέπω λίγο την ώρα και τρομάζω, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να. Πάμε, εντάξει, θα πάμε στο θέμα το μεγάλο. Το θέμα των Ιρανών, το θέμα του MOU δηλαδή, του μνημονίου αυτή της κατανόησης μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, που φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ό,τι ποτέ. Mm-hmm. Τόσο καιρό μας έλεγε ο Τραμπ ότι είναι κοντά σε συμφωνία, δεν το πιστεύαμε γιατί ό,τι λέει ο Τραμπ είναι αναξιόπιστο, ο ίδιος είναι κλόουν πολιτικός. Τώρα το είπαν οι Ιρανοί ωστόσο και βέβαια οι Πακιστανοί, άρα βλέπετε ότι επιτέλους μπορούμε να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα, γιατί μιλάνε σοβαρές προσωπικότητες και όχι πολιτικά σκουπίδια. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Αράχτης, είπε ότι ποτέ δεν έχουμε φτάσει τόσο κοντά. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε, λέει εδώ, ότι οι Αμερικανοί μπορούν ή οι Εβραίοι να αναρκοθετήσουν τη συμφωνία. Ομοίως, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σαρίφ, είπε ότι υπάρχει μια τελική συμφωνία εδώ. Περιμένουμε τα τελευταία βήματα. Ομοίως. Οι Εβραίοι είπαν ότι δεν πρόκειται, λέει, να φύγουμε από τις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, στη Συρία και στη Γάζα, και ότι θα παραδιατηρήσουμε, λέει, το δικαίωμα να δρούμε ανεξάρτητα για να απαγορεύσουμε από το Ιράν το δικαίωμα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Άρα ήδη φαίνεται ότι οι Εβραίοι προσπαθούν να υπονομεύσουν αυτό το οποίο πάει να γίνει. Για να δούμε λοιπόν μια συνέντευξη που έδωσε ο Αράχτση, η οποία είναι διαφωτιστική, έχω επιλέξει κάποια κομμάτια για εσάς και θα καταλάβετε 100% τι γίνεται, και μετά θα δούμε και τη συμφωνία αυτή, τα 14 σημεία τα οποία έχουν διαρρεύσει οι Ιρανοί. Και τελικά θα τα αντιπαραβάλουμε, κάζω αύριο μεθαύριο, με την οριστική συμφωνία, για να δούμε τελικά ποιος είχε δίκιο, οι τραμπαρίφες ή οι Ιρανοί. Λοιπόν, μεγάλη δήλωση του Αράχτση, εμείς νικήσαμε στο πεδίο της μάχης. Αυτό είναι το οποίο διασαφηνίζει, για πρώτη φορά το λέει, προς εξωτερικών του Ιράν. Εικάζω βλέποντας τη συμφωνία αυτή και συνυπολογίζοντας τα πάντα, σου λέει ότι τελικά νικήσαμε. Είμαστε οι μόνοι νικητές. Και αυτό είναι μεγάλη δήλωση, γιατί ξέρετε, σε τέτοιες περιπτώσεις προσπαθούν όλες οι πλευρές να πούνε ότι να και εμείς λίγο, ξέρω εγώ, νικήσαμε, κάτι κάναμε, ας πούμε, κάτι πήραμε κι εμείς. Και όμως φαίνεται εδώ ότι η στάση των Ιρανών είναι αποκλειστική νίκη δική μας σε μια απρόκλητη επίθεση από τους Εβραίους και τους Αμερικανούς, και είναι μεγάλο, λέει, στρατηγικό επίτευγμα για εμάς. Εμείς νικήσαμε και ο λαός του Ιράν είναι πραγματικοί νικητές. Μάλιστα. Παρόλο, λέει, που οι επιθέμενοι είχαν προχωρημένα όπλα και πυρηνικά όπλα, παράνομα να θυμίσω, το Ισραήλ είναι ένα παράνομο πυρηνικό καθεστώς, το οποίο, άμα το καλοσκεφτούμε κιόλας, και αν δεν μιλήσει κάποιος υπό το φόβο, μην πεις κάτι για τα σιωνιστικά κατακάθια, είναι και παράνομο σαν καθεστώς. Να μην σου πω και σαν κράτος, όταν έχεις παράνομα πυρηνικά. Άμα σου λέει κάποιος έχει παράνομα πυρηνικά, προφανώς δεν το δηλώνει, δεν τον ελέγχει κανένας, προφανώς θα έλεγες ότι είναι σαν την Βόρεια Κορέα. Και είναι σαν την Βόρεια Κορέα, μην πω και χειρότερα. Λοιπόν, γιατί διεξάγουν και πολέμους, ενώ η Βόρεια Κορέα δεν διεξάγει πολέμους, άρα είναι πολύ πιο επικίνδυνο το Εβραϊστάν. Μπορεί να δούμε λίγο την.
Και λέει, φυσικά λέει για μας, λέει ο Αράχτη, μεγάλη δήλωση εδώ, μετά από μια τέτοια νίκη, είναι υποχρεωτικό για εμάς να διασφαλίσουμε ότι θα ανταποκρίνεται στη νίκη η τελική συμφωνία. Δηλαδή, σου λέει, δεν μπορεί να νικήσαμε και συμφωνία να μην δείχνει ότι νικήσαμε. Άρα, η τελική συμφωνία θα πρέπει να δείχνει ότι είμαστε νικητές. Τα τραμπάκια, οι τραμπαρίφες κλαίνε και κρύβονται παγκοσμίως. Λοιπόν, για να δούμε αυτή τη συμφωνία των 14 σημείων, τα σημεία αυτά τα οποία οι Ιρανοί έχουν διαρρεύσει, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πρώτο σημείο, οριστική και άμεσος τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ξεκάθαρα εδώ, να θυμίσω και στην πρώτη περίπτωση το είχαν πει αυτό και οι Πακιστανοί, βέβαια οι Εβραίοι διέψευσαν τους πάντες γιατί είναι πολεμοκάπηλα κατά κάθια. Δεύτερον, οι Αμερικανοί θα δεσμευθούν να μην εμπλακούν με τα ιστορικά του Ιράν και θα σεβαστούν την κυριαρχία της χώρας μας. Τρίτον, άρα το πρώτο είναι μεγάλη νίκη για το Ιράν, το δεύτερο είναι μεγάλη νίκη για το Ιράν. Τρίτον, θα αρθεί άμεσα ο ναυτικός αποκλεισμός μέσα σε 30 μέρες, άρα και αυτό είναι υπέρ του Ιράν. Τέταρτον, οι Αμερικανοί δεσμεύονται να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους γύρω από το Ιράν. Εδώ εικάζω ότι εννοούν τις ναυτικές, δεν νομίζω ότι εννοούν από τις χώρες του κόλπου. Θα ήταν πάνω ελευθερία για τους Αμερικανούς να τους πετάξουν έξω από τη Μέση Ανατολή. Ας πούμε ότι είναι λογικό να φύγει το αεροπλάνο φόρο. Πέμπτον, να ξανανοίξει το στενό του ορμού μέσα σε 30 μέρες με διευθετήσεις των Ιρανών. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Εάν ανοίξει και κάνουν κουμάντο οι Ιρανοί και πληρώνονται, θα είναι και αυτό μια πάνω ελευθερία. Έκτον, θα παγώσουν όλες οι κυρώσεις στα πετροχημικά προϊόντα και στις πωλήσεις πετρελαίου κτλ. Των Ιρανών. Οι Ιρανοί θα έχουν πλήρη πρόσβαση στα χρήματά τους. Μεγάλη νίκη για το Ιράν. Έβδομο, θα υπάρχουν σχέδια νοικοδόμησης, τα οποία θα τα παρουσιάσουν οι Αμερικανοί και οι συμμαχοί τους, ύψους 300 δισεκατομμυρίων στην περιοχή για τις πολεμικές αποζημιώσεις στην πραγματικότητα. Τεράστια νίκη των Ιρανών. 8. 60 μέρες περίοδος διαπραγματεύσεων για μια τελική συμφωνία. Άρα είναι δύο φάσεις ουσιαστικά. Υπογράφουν την πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση θα δούμε εάν και εφόσον για την οριστική απομάκρυνση των αμερικανικών πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων. Θα έρθουν τότε, λέει, και ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, ψηφίσματα της Ατομικής Υπηρεσίας του ΟΗΕ. Επίσης, ένατο, θα επαναδεσμευθεί το Ιράν ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ούτως ή άλλως το έχει δεχθεί αυτό το Ιράν, δεν είναι κάτι το οποίο δίνουν τώρα. Δέκατο, οι Αμερικανοί λένε ότι δεν πρόκειται κατά τη διάρκεια της διαπραγματεύσεων, δηλαδή των 60 ημερών, δεσμεύονται να μην προσθέσουν δυνάμεις στην περιοχή και να μην βάλουν νέες κυρώσεις. Εντέκατο, το ξεπάγωμα των 24 δισεκατομμυρίων που υπάρχουν στο Κατάρ των Ιρανικών χρημάτων μέσα στις 60 αυτές μέρες, τα μισά, τα 12 με τη μία, να δοθούν πίσω στην χώρα από την οποία τους τα κλέψανε. 12. Δημιουργηθεί ένας μηχανισμός επίβλεψης συμφωνίας και της εφαρμογής της. 13. Η τελική συμφωνία πρέπει να περάσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ με σχετικό ψήφισμα. 14. Οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν μέχρι να ξεπαγώσουν τα μισά χρήματα των Ιρανών, τα οποία τα έχουν κλέψει οι Αγγλοσάξονες, μέχρι να παγώσουν οι κυρώσεις εναντίον τους και μέχρι να έρθει ο ναυτικός αποκλεισμός. Η τελευταία συμφωνία, η τελική συμφωνία, θα αντιμετωπίσει το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου που υπάρχει, τα οποία, ξαναλέω, θα ξεκινήσουν στο τέλος, μάλλον θα οδηγήσουν στο τέλος των συμφωνιών. Επίσης, θέματα όπως το υβαλιστικό πρόγραμμα των Ιρανών και η υποστήριξη των πληροεξουσίων από την Τεχεράνη, δηλαδή Χούθη, Χεζμπολά κτλ., έχουν διαγραφεί οριστικά από την ατζέντα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ένα 90% εδώ είναι υπέρ του Ιράν, αυτή τη συμφωνία. Ο Τραμπάκουλος, να σας πω ότι κρύβεται και όπως διάβασα σε αμερικανικές πηγές, θέλουν να περάσουν την μεταφορά των χρημάτων, των παγωμένων χρημάτων στους Ιρανούς με κρυφή συμφωνία. Γιατί? Διότι είναι κλασική ατάκα του Τραμπαρίφα ότι ο Ομπάμα έδωσε χρήματα, ο Μπάιντεν του έδωσε χρήματα. Είναι σαν να του έδωσε χρήματα για να κάνουν όπλα να σκοτώνουν Εβραίους. Και δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος να κάνει για τα αντίστοιχα. Είναι αδύνατο με αυτά που έχει πει τόσο καιρό, σε μια συμφωνία χειρότερη από ό,τι φαίνεται του Ομπάμα και του Μπάιντεν. Γι' αυτό μιλούν οι αμερικανικές πηγές, ξαναλέω, για μυστική συμφωνία. Κρυφά δηλαδή να τους δώσει τα χρήματα. Ελπίζω να το μάθουμε και ελπίζω να τους ξεφτυλίσουν οι Ιρανοί, να φανεί το γουρούνι ότι είναι γυμνό ο Αγγλοσάξονας, ο θείος Σαμ. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο λέει εδώ στην ένταξή του Αράχτη. Είπαμε δύο στάδια της συμφωνίας. Το αρχικό είναι η εκεχηρία στην πραγματικότητα
και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα θέματα πιο έτσι ευαίσθητα. Βέβαια, οι Εβραίοι λένε και έχουν δίκιο ότι είναι πολύ πιθανό με το υπογραφή η συμφωνία και τελειώσει ο πόλεμος. Πολύ απλά οι Ιρανοί να αρχίσουν να καθυστερούν χωρίς να προχωρήσουν κάποιες ουσιαστικές πυρηνικές δεσμεύσεις ή να δώσουν κάτι στο πυρηνικό πρόγραμμα και στον μεταξύ να σταθεροποιήσουν τον εαυτό τους, να μπορούν να αρχίσουν να πουλούν πετρέλαιο χωρίς να φοβούνται και να αυξήσουν τα έσοδά τους και να αυξήσουν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και το καθεξής. Και αυτό είναι πολύ πιθανό κάτι το οποίο θέλουν να έχουν κατά νου οι Ιρανοί και μπορεί και να το κάνουν κιόλας και να σου πει και κατά τη στιγμή που νίκησαν μπορεί να έχουν τέτοιες βλέψεις. Λοιπόν, τι άλλο λέει εδώ, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, λέει ο Αραχτσή, να βρούμε τρόπους να εξασφαλίσουμε ότι θα μείνουν πιστοί οι Αμερικανοί σε αυτές τις συμφωνίες, διότι όπως θυμίζει και πολύ σωστά θυμίζει εδώ οι εχθροί πολλές φορές έχουν παραβιάσει αντίστοιχες συμφωνίες και ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα μας ξαναπροδώσουν ή εξαπατήσουν. Επίσης είπε ότι υπήρχε αγαστή συνεργασία των διπλωματικών και των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας για να προωθήσουν τα εθνικά συμφέροντα, μεγάλη δήλωση εδώ, και δυστυχώς βλέπω αγαστή συνεργασία και στη χώρα μας και της διπλωματικής ηγεσίας σαν την Παπαδοπούλου, που είναι κάτι αποκρουστική, και των ορδινατσών που είναι στις ηγεσίες των όπλων δυνάμεων για τις μειοδοσίες που γίνονται και το γκριζάρισμα των δικαιωμάτων μας. Και στη χώρα μας έχουμε αγαστή συνεργασία, δυστυχώς, εναντίον του ελληνισμού. Θα τους έκανα φίλο και φτερό όλους όσους διατέλεσαν το οτιδήποτε σε υψηλά ιστάμενη θέση. Λοιπόν, γιατί βλέπετε τι σημαίνει να υπηρετείς την πατρίδα και όχι τα χρήματα ή βρωμιάριδες πολιτικούς. Ωραία. Επίσης, λέει ότι όσον αφορά το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, η μόνη λύση για εμάς είναι να το αραιώσουμε και θα γίνει μόνο μέσα στη χώρα μας. Αυτή είναι η μόνη πιθανή λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση που μπορεί να δεχθούμε. Και στη δεύτερη φάση, όπως είπαμε, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για να φύγουν όλες οι παράνομες κυρώσεις εναντίον μας. Ο Λίβανος ποτέ δεν τον ξεχάσαμε. Ποτέ δεν ξεχνάμε, λέει, το Λίβανο σε αυτόν τον πόλεμο και θα υπάρξει και εκεί ειρήνη. Επίσης, είπε ότι το ότι αναγκάσαμε, λέει, τους Εβραίους να σταματήσουν να βομβαρδίζουν τη Βηρυτό ήταν μια ακόμα στρατηγική νίκη, ένα στρατηγικό επίτευγμα των Ιρανών, και έχει δίκιο, έτσι είναι. Ότι επίσης τους δείξαμε ότι δεν αστειευόμαστε και ότι αν χρειαστεί δεν φοβόμαστε τον πόλεμο, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο οπουδήποτε χρειαστεί για να προστατέψουμε τους αμάχους και τους δικούς μας και του Λιβάνου. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Αυτό θα πει, και πολλοί από αυτούς θυσιάστηκαν κιόλας, και πολιτικοί και στρατιωτικοί και διπλωμάτες θυσιάστηκαν από τη χώρα τους. Θέλουν, λέει, οριστικό τέλος. Και για να έρθει το οριστικό τέλος, πρέπει να εξαφανιστούν τα βρωμοπόδαρα των κατοχικών Εβραίων, των σύγχρονων ναζιστικών δυνάμεων από το Λίβανο. Πρέπει να φύγουν από τη χώρα. Πάρα πολύ σημαντική δήλωση και αυτή. Ωραία. Επίσης είπε ότι πρέπει να υπάρξει αυτό το σχέδιο της οικονομικής ανοικοδόμησης, δηλαδή τις πολεμικές αποζημιώσεις. Θα το συζητήσουμε, λέει, σε λεπτομέρειες μετά το τέλος της συμφωνίας, αλλά πρέπει να μας δώσουν αποζημιώσεις και να βρούμε κάποια κανάλια για να έρθουν σημαντικές, λέει, οικονομικές εδώ ροές προς την ιρανική οικονομία. Μάλιστα. Επίσης, όσον αφορά τις 60 μέρες εκεχηρίας, ο Αράχτσι είπε ότι εάν συμφωνήσουμε και οι δύο πλευρές ότι υπάρχει πρόοδος, μπορούμε να επεκτείνουμε τις 60 μέρες. Αυτό που λένε οι Εβραίοι, δηλαδή μπορούν να κορδέψουν τους Αμερικανούς, που είναι ντουγάνια, είναι κουκουμάφκες που λέμε στη Μακεδονία. Ανίκανοι διπλωματικά, μόνο να βομβαρδίζουν, ξέρουν οι βάρβαροι. Οι Ιρανοί τους έχουν πάρει τα σλιπάκια. Και αν δεν υπάρξει, λέει, συμφωνία μετά από 60 μέρες και αν δεν επεκτείνουμε, λέει ο Αράχτσι, καταλαβαίνετε ότι θα πάμε στην κατάσταση την προηγούμενη. Προηγούμενη κατάσταση σημαίνει, φαντάζομαι, και πόλεμο. Ωραία, τέλεια. Είναι έτοιμοι οι Ιρανοί για όλα τα σενάρια. Δεν φοβούνται τίποτα. Πραγματικά έχουν τρομερό στένος και αυτό τους δίνει τεράστιες δυνατότητες, τεράστια δυναμική να κάνουν ό,τι γουστάρουν στο πτώμα των Αμερικανών, το πολιτικό πτώμα των Αμερικανών και των Εβραίων, των Σιωνοχριστιανών. Υπενθυμίζει ότι είναι πολύ πιθανό να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία, ειδικά οι Εβραίοι, για να σπάσουν τις υποσχέσεις τους. Άρα επαφιέται σε εμάς και στην δύναμή μας να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα θετήσουν τις υποσχέσεις τους. Ακούστε εδώ, δεν πιστεύω, λέει, τις συμφωνίες, τι μπορεί να υπογράψει με το βρωμότρουκο. Θα εξασφαλίσουμε, λέμε, τη δύναμή μας ότι θα κάνουν αυτά τα οποία είπαν, αλλιώς θα τους τσακίσουμε. Εξαιρετικό και αυτό. Είπε ότι υπάρχουν χώρες που ξεκάθαρα θα ξεκινήσουν να το υπονομεύουν αυτό, όπως είναι το Ισραηλινό μόρφωμα, όπως αναφέρει εδώ ο Αράχτσι. Επίσης είπε ότι Ιράν και Ομάν είμαστε στη διαδικασία να τελειοποιήσουμε το πλαίσιο, το επιχειρησιακό και νομικό, για τη διαχείριση των στενών τορμούς. Άρα όχι απλά δεν κάνουν πίσω,
καταλαβαίνετε ότι ετοιμάζονται πολύ καυστικά νέα για τον υπόλοιπο κόσμο. Εις βάρος μας και υπέρ των Ιρανών, θα μου πεις γιατί γελάς, γιατί πρέπει να τα ζητήσουμε από τους Βρωμαγγλοσάξονες, πρέπει να τους βουλιάξουμε. Κανονικά, αυτός είναι ο πραγματικός αντίπαλος της ανθρωπότητας. Λοιπόν, μέσα στις 60 μέρες, λέει, θα μας ενημερώσουν οι Ιρανοί μαζί με το ΟΜΑΝ τον μηχανισμό που θα διαχειρίζονται τα στενά του ορμού. Και λέει το 40% λέει της κίνησης στενά του ορμού πηγαίνει στην Κίνα. Άρα δείχνει εδώ και ότι η Κίνα είναι μεγάλος παίκτης που θα επηρεάσει και ότι καταλαβαίνουμε, περιμένουμε να μας πούνε το, ουσιαστικά μια πλήρης επικράτηση ουσιαστικά είναι εδώ των Ιρανών. Ο Εβραίος μπορεί να θέλει να πολεμήσει μόνος του, δεν μπορεί μόνος του. Είναι στα ωριά τους και οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί. Δεν έχουν δυνατότητα να συνεχίσουν αποθεματικά, εννοώ, με πυράβλους και αντιπυραυλικά συστήματα. Άρα πρέπει να το βουλώσουν και να ρουφήξουν την ήττα. Είναι μεγάλη μέρα αυτή, ιδίως όταν υπάρξει υπογραφή συμφωνία. Ηλεκτρονικά δεν θα την υπογράψουν, λένε οι Πακιστανοί. Θα είναι μεγάλη μέρα αυτή η μεγάλη ήττα των Αγγλοσαξών και των βρωμιάριδων που τους στηρίζουν οι δαιμονολάτρες πίσω στο Ισραήλ. Ο Γκαλιμπάφ, ένας πρόεδρος της Βουλής των Ιρανών και ένας από την Επιτροπή που τους διαμεσολάβησης, και αυτός είπε ότι πρέπει να επιμείνουμε στις δεσμεύσεις. Δεν υπάρχουν, λέει, εάν, αλλά, δικαιολογίες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, λέει, θα θερήσετε αυτά τα οποία σπήρατε, αλλά πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν εγγυήσεις, πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν σας εμπιστευόμαστε. Και έχει πάρα πολύ δίκιο εδώ. Μια άλλη δήλωση από τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μπεζεσκιάν, ο οποίος είπε ότι αυτό το οποίο νίκησε είναι εθνική ομόνοια, και αυτό είναι μάθημα για τον ελληνισμό. Πάρα πολύ βασικό. Κατά των δύο πολέμων επιθετικότητας, τις οποίες επέβαλαν, λέει, πάνω μας οι Εβραίοι και το σιωνιστικό μόρφωμα, τον πόλεμο των 12 ημερών πέρσι τον Ιούνιο και των 40 ημερών φέτος το Φεβρουάριο, είπε, λοιπόν, ότι πώς νικήσαμε, πώς τα καταφέραμε. Καταφέραμε, λέει, ο λαός μας να διασφυλάξει την ανεξαρτησία της χώρας, την εθνική αξιοπρέπεια και την εδαφική κυριαρχία. Λέξεις ανίκουστες, άγνωστες στο ελληνικό πολιτικό λεξιλόγιο, ειδικά εθνική ανεξαρτησία και εθνική αξιοπρέπεια. Είπε επίσης ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις πολιτικές διαφορές μας, τις φράξεις, τις διαφορές των φραξιών κτλ. Και να προωθήσουμε το εθνικό συμφέρον μας, να ξεπεράσουμε τις προηγούμενες αδυναμίες που προκαλούσαν στη χώρα αυτή η διχόνοια, και ότι το πιο ισχυρό όπλο που είχαμε, λέει, ήταν η εθνική ομόνοια, η εθνική αλληλεγγύη. Αυτή ήταν που η ετοιμότητα των πολιτών και του στρατού και του διπλωματικού σώματος ήταν αυτή η οποία κατάφερα να μας δώσει, μπόρεσε να μας δώσει τη δύναμη να νικήσουμε. Μεγάλη δήλωση και αυτή, και ότι η ανθεκτικότητά μας ακύρωσε τα σχέδια των εχθρών. Επίσης υπενθύμησε, βέβαια, ότι μπορεί να ακολουθήσει νέος πόλεμος οικονομικός, πάρα πολύ εύστοχο και αυτό. Από τώρα, βλέπετε, έχουν τεράστια πολιτική σκέψη οι Ιρανοί. Είναι εντυπωσιακό πόσο βαθιά πολιτική σκέψη έχουν. Ήδη, λοιπόν, προβλέπουν και λένε ότι ένα ασύνθετος οικονομικός πόλεμος μπορεί να έρθει εναντίον μας για να δημιουργήσει ουσιαστικά πολιτικές αντιπάθειες ξεσηκωμού πάλι του κόσμου, λέει ο Πεζεσκιάν εδώ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε όλοι μαζί, το Υπουργείο Άμυνας τώρα με το Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, για να προφυλάξουμε την οικονομία μας, τον οικονομικό πόλεμο που θα μας εξαπολύσουν, που θα είναι πολύ μεγαλύτερη απειλή από τη στρατιωτική επίθεση. Μεγάλη. Πολύ σημαντικό και αυτό, διότι χρειαζόμαστε, λέει, το νερό, τον ηλεκτρισμό μας, το φυσικό αέριό μας, τα τρόφιμα και τα φάρμακα για να ζήσουμε. Θα μας χτυπήσουν εκεί για να ξεσηκωθεί ο κόσμος εναντίον της κυβέρνησης και να έχουμε εσωτερικά προβλήματα και εσωτερικές έρηδες. Πρέπει, λέει, να είμαστε με φιδό τους πόρους μας, είμαστε μόνοι μας ακόμα, να δείξουμε την αθεκτικότητά μας, αλλά έχουμε, λέει, γεωπολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά τεράστιες δυνατότητες σαν μεγάλη χώρα. Αν χάσουμε, λέει, θα φταίμε μόνο εμείς. Έχουμε δυνατότητα να μεγαλουργήσουμε με τα δώρα που μας έδωσε ο Θεός, τα γεωπολιτικά δώρα. Μόνο εμείς θα φταίμε αν ιτηθούμε. Ωραία. Σε άλλες δηλώσεις, κοιτάω λίγο την ώρα, σε άλλες δηλώσεις, εδώ βλέπω οι Ιρανοί λένε ότι ένας ναύαρχος του Ιράν, ναι, λέει ότι εμείς, λέει, ελέγχουμε τα στενά του Ορμούζ. Κανείς δεν περνάει αν δεν το επιτρέψουμε εμείς. Συνεχίζει, δηλαδή, να έχουν. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι σύμφωνα με τους Ιρανούς, τον έλεγχο της δυτικής πλευράς του στενού του Ορμούζ την έχει το Ιφρύ της Επανάστασης, το Ναυτικό του Φρούν της Επανάστασης, ενώ τον έλεγχο της ανατολικής πλευράς του Ιωνού του Ορμούς και του Βόρειου Ινδικού Ωκεανού το έχει το Ιρανικό Ναυτικό. Άρα βλέπετε εδώ πως τα έχουν μοιράσει ουσιαστικά τα δύο σώματα
των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Παράλληλα, μιας και είπα γι' αυτό, έχουμε διπλωματικές εξελίξεις. Οι Ινδοί παραπονιούνται κατά των Αμερικανών γιατί σκότωσαν Ινδούς ναύτες. Οι Αμερικανοί σκοτώνουν στο ψαχνό, βαράνε στο ψαχνό, στο Ομάν, θα είναι το Ομάν. Και αυτό μεγάλο έγκλημα, ένα έγκλημα πολέμου εδώ. Ο Ισμαήλ Μπαγκαέκ, πρόσωπος του Ιρανικού ΙΠΕΞ, είπε ότι το καταδίκασε. Σκότωσαν, λέει, τουλάχιστον 3 Ινδούς. Είναι πειρατές οι Αμερικανοί, έχει δίκιο. Τα συλληπιτήριά μας κτλ. Στην Ινδία και στην κυβέρνηση. Αποτελεί η Αμερική ένα άνομο καθεστώς που θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Πράγματι, λοιπόν, εδώ χτυπήσανε με 2 πυράβλους Hellfire το τάνκερ Τζαλβίρ και σκοτώσανε, ξαναλέω, τουλάχιστον 3 Ινδούς. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε τη συμφωνία. Ο Σεχμπάς Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, μας λέει ότι έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Θα έχουμε την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρήνης. Ευχαρίστησε τους πάντες κτλ. Και ελπίζουμε, λέει, ότι αυτή η ιστορική συμφωνία θα είναι τα θεμέλια για μια ειρήνη που θα κρατήσει. Εντάξει, θα δούμε. Οι Εβραίοι προσπαθούν να κερδίσουν ότι μπορούν να σκοτώσουν λίγο παραπάνω αίμα, όσο πιο πολύ μπορούν να πιούν εκεί τα δαιμονοβαμπύρ, η νοσφαιρά του την Νετανιάχου. Συνεχίζουν και σκοτώνουν στο Λίβανο. Πάλι είχαμε δεκάδες νεκρούς. Ξαναχτύπησαν στην Τύρο. Αεροπορικές επιδρομές σε χωριά, στο Κανά, Μπαζουρίγε, Ρασκανανίγε. Βομβαρδίζουν και σκοτώνουν ασταμάτητα. Δεν ξέρω τι να πω για αυτά τα μοιάσματα. Ωραία. Και να πω ότι είχαμε μια δήλωση από έναν από το κόμμα του ΑΟΥΝΟ. ΑΟΥΝΟ είναι ο πρόεδρος του Λιβάνου. Ο πρόεδρος διαχρονικά είναι χριστιανός μαρονίτης, σύμφωνα με το Σύνταγμα του Λιβάνου. Ο πρωθυπουργός είναι σουνίτης, ο Σαλάμ. Και ο πρόεδρος της Βουλής είναι σιίτης. Τώρα είναι από το κόμμα Αμάλ, που είναι σύμμαχοι με τη Χεσμπολά. Ο πρόεδρος, λοιπόν, είναι μαρονίτης χριστιανός, ο ΑΟΥΝ, προδότης ωστόσο, ο άνθρωπος των Εβραίων. Και ένας βουλευτής από το κόμμα του είπε ότι το ότι έχει κάνει, λέει, λάθη η Χεσμπολά δεν δικαιολογεί να παίρνουμε το μέρος των Εβραίων. Τον ξεφτύλισαν εδώ. Ο επικεφαλής του κόμματος Ελεύθερο Πατριωτικό Κίνημα, Γκεμπράν Μπάσιλ, ακούστε εδώ, είπε ότι είναι πράγματι η Χεσμπολά έχει κάνει λάθη με τους Ισραηλινούς. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί να τασόμαστε με τους Εβραίους. Είναι ο γαμπρός, ακούστε εδώ, του Μισελ ΑΟΥΝ, είναι ο πρώην πρόεδρος της χώρας, ο οποίος και αυτός χριστιανός, χριστιανική ενότητας μαρονίτης και σύμμαχος του νυν πρόεδρου Ζόζεφ ΑΟΥΝ. Λοιπόν, τον ξεφτυλίζουν ουσιαστικά τον ΑΟΥΝ ως άνθρωπο των Εβραίων, είναι άνθρωπος των Εβραίων, το έγινε εδώ και πολλοί υπουργοί, ξέρετε, αυτοί με τα κυπά, κάτι τρελοκοτσιδούδες κρυφές. Αντίστοιχα, λοιπόν, όπως και εδώ είναι άνθρωποι των Εβραίων κυβερνούν, αντίστοιχα και εκεί, και κάποιοι βουλευτές από το κόμμα τους, ευτυχώς έχουν αξιοπρέπεια, τους ξεφτυλίζουν. Δεν έχω δει τα νεοδημοκρατάκια, τα Playmobil να πούνε τι είναι αυτά, ρελεχρήτες συνουδού, τι είναι αυτά που βάζετε, τις σημαίες και αυτά που ξεφτυλίζεστε, που διασύρεστε, που είστε τροτέζες των Εβραίων στην πατρίδα μας και ξεπουλάτε τη χώρα. Μεγάλη δήλωση αυτή εδώ, κατά του πρόεδρου Τζοζέφ ΑΟΥΝ, ξαναλέω, από τον επικεφαλής του κόμματος των Μαρονιτών. Μπράβο, χίλια μπράβο. Σου λέω ότι η πατρίδα μας είναι. Δέχεται επίθεση από τους Εβραίους. Καλά τα προβλήματα με την Χεσμπολά, αλλά δεν θα πάρουμε το θέμα το μέρος των Εβραίων. Φανταστείτε, αντίστοιχα θα κάνανε και με τους Τούρκους οι Νουδούλοι και οι Σιριζέ και οι Βρωμοπασοκατζίδες. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, βλέπω η ώρα έχει περάσει. Θέλω να σας πω ότι είναι θέμα εδώ το τι μελιανέστε. Πρέπει να μπορέσουν να δείξουν και οι δύο πλευρές κάποιο τρόπο την νίξαν. Αν φανεί δηλαδή ξεκάθαρα μια πλήρη επικράτηση των Ιρανών, θα είναι τεράστιο το πρόβλημα για τους Αμερικανούς. Πώς θα το καταπιούν το χάπι. Μπορούν να πούνε, ας πούμε, οι Ιρανοί ότι κάποιο είδους λεφτά πήραμε πίσω, πάγωσαν κάποιες κυρώσεις. Ο Τραμπαρίφας, δεν ξέρω τι θα πει με τα λεφτά τα οποία θα τους δώσει. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δεν έχει πολλά να πει για να πει ότι νίξε. Ίσως να πει ότι, ξέρω εγώ, άνοιξαμε το στενό του Ορμούζ. Αυτό μπορεί να είναι κάτι. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρξει μια διαδικασία που θα μπορούν και οι δύο πλευρές να πούνε ότι κάτι κερδίσαμε για να μπορέσει να κρατήσει αυτή η ειρήνη. Εντέλος, αν ξεφτυλιστούν οι Αμερικανοί που έχουν ξεφτυλιστεί στην πραγματικότητα, αλλά ενώ επικοινωνιακά και μόνο, μπορεί να ξαναδηγηθούμε σε πόλεμο, γιατί θα ξεφτυλιστεί, θα φανεί ότι το γουρούνι είναι γυμνό, ο θείος Σαμ. Μια τελευταία δήλωση από τον τρίτο της ομάδας διαπραγμάτευσης, που ήταν στην ομάδα των Ομπαγκαή, ήταν ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής των Ιρανών, ο υπουργός εξωτερικών ο Αραχτσί και ο επικεφαλής της δικαιοσύνης εδώ ο Ετζέι, ο οποίος είπε: δεν εμπιστεύομαστε, λέει, τους Αμερικανούς και λόγω ιστορικής τους δράσης, και είπε ότι
Νικήσαμε, λέει. Καταφέραμε να αποκεφαλίσουμε τους εχθρούς μας και να κόψουμε τα χέρια των επιτιθέμενων. Θα είναι τα βαρβαρικά του Ισλάμ τα οποία έχουν. Μην ξεχνάμε τι σημαίνει. Εδώ ο Ισλαμικός κοινοβουλευτισμός έχει αυτό το σκοτάδι το μεσαιωνικό για να μην ξεχνάμε, ξαναλέω, τι είναι. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Πείτε μου πώς τα βλέπετε, τι πιστεύετε ότι γίνεται. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε κανάλι. Κοινοποιήστε. Θα σας δω στο επόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, δείτε εδώ την πανέμορφη, την κυρία Φίλτρο, την Ρένα Δούρου, είναι υπεύθυνη του εγκλήματος στη Μάνδρα και κυκλοφορεί ελεύθερη με τις πλημμύρες. Παραβιάζει η κυβέρνηση τη συμφωνία των Πρεσπών με τις αναθεματικές στήλες στη Δράμα. Για να μην θυμόμαστε τι μαύροι προδότες της χώρας είναι, ειλικρινά είναι εθνοπροδότες, μειοδότες, εφιάλτες, οι Σιριζέοι, πολιτικά σκυλιά κατά του ελληνισμού να μας λιτζάρουν, γιατί επειδή προφανώς υπερήφανοι Έλληνες και μπράβο στην σχετική πρωτοβουλία στη Δράμα δημιούργησαν, βάλαν ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου το οποίο τους πονάει πάρα πολύ και λένε αδιανόητο, λέει αυτό. Ακούστε δήλωση, οι βουλεύτριες και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουμε, λέει, δύο ερωτήματα στην κυβέρνηση. Το ΙΠΕΞ θα συνεχίσει να λειτουργεί σε βάρος των συμφερόντων του τόπου ως ουδέτερος παρατηρητής απέναντι στην παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών. Του τόπου, καταρχάς φαίνεται πόσο πασοκατζίδες, σάπιοι, θεόσαπιοι είστε με τις λέξεις που χρησιμοποιείτε, είναι εναντίον σε βάρος των συμφερόντων της χώρας μας το να παραβιάζουμε την κατάπτυστη συμφωνία, ρε κατάπτυστη πολιτική, λέσια. Εδώ πολιτικοί λεχρήτες, βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μπήκε αυτό το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τους πόνεσε πάρα πολύ και μπήκε, προσέξτε, και πονέσανε και τα τουρκάκια, σας πληροφορώ, με το άγαλμα το οποίο μπήκε στη Δράμα και βγάλανε και η Τούρκη ανακοίνωση και είπαν ότι είναι παραβίαση αυτή και παραπονιούνται, ελληνική ντροπή, λέει, ακούστε, είναι προκλητικό για εμάς, λέει, το ότι μπήκε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε τέμενο στη Δράμα. Τους ξεφτύλισαν, λοιπόν, χίλια μπράβο στην πρωτοβουλία των ανθρώπων στη Δράμα, γιατί το βάλανε στην αυλή του τεμένου σαν τυρβάν στην πόλη. Και ξεσηκώθηκαν, λέει, και λέει είναι από τη σημαντικότερα οθωμανικά μνημεία. Ποια οθωμανικά μνημεία έχετε? Ο Οθωμανισμός δεν είχε μνημεία, είχε μόνο πληγές και εγκλήματα και σημεία βιασμού και γενοκτονίας. Άρα ξεσηκώθηκαν οι τουρκόσποροι και οι εγχώροι, οι φιλότουρκοι, οι Σκοπιανές, εδώ σκοπιανοτελειωμένοι πολιτικοί, μαζί με τους τουρκαλάδες αυτοί αντέδρασαν. Με αυτούς συμπλέουν, να ξέρετε τι σημαίνει Αλέξης, γελάς κτλ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά. Ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
3: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
2: Αχ, το ξέχασα τελείως.
3: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
2: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
3: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
2: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
4: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
6: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πόσες υπογραφές.
7: Τις έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ιστοσελίδα μας, ertopen.gr.

πως εξαφανίζεται ένας άνθρωπος μέρα μεσημέρι. Όχι τη νύχτα, όχι σε κάποιο σκοτεινό στενό. Μέρα μεσημέρι, κάτω από τον ήλιο, ανάμεσα σε κόσμο, σε αυτοκίνητα, σε κάμερες που καταγράφουν τα πάντα. Ένα κορίτσι βγαίνει από το σπίτι του. Πάει να βρει δουλειά. Κρατάει την τσάντα της, φοράει τα αθλητικά της. Περπατάει μέχρι τη στάση και μετά το απόλυτο κενό. Η γη ανοίγει και την καταπίνει. Κανένα ίχνος, καμία απάντηση. Μόνο ψέματα, λάθος δρόμοι, περίεργα μηνύματα και πολλές σκιές. Αυτή δεν είναι μια ιστορία που τελειώνει με μια σύλληψη. Είναι μια ιστορία που ακόμη, φίλοι μου, αιμορραγεί. Μια ιστορία που μας δείχνει ότι το κακό μπορεί να περπατάει ακριβώς δίπλα μας, στο ίδιο πεζοδρόμιο. Ετοιμαστείτε, γιατί ξετυλίγουμε την υπόθεση βήμα προς βήμα. Και πιστέψτε με, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται στην αρχή.

Γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Είναι Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου το 2020. Ο καιρός είναι καλός. Σε ένα σπίτι, στο Κοροπή, ένα νέο κορίτσι 19 ετών ετοιμάζεται να βγει. Το όνομά της είναι Άρτεμις Βασίλη. Είναι ένα απλό καθημερινό κορίτσι της διπλανής πόρτας. Έχει ύψος 1 μέτρο και 62 εκατοστά. Αδύνατη με καστανά μάτια. Δεν είναι το παιδί που θα έφευγε χωρίς να ρίξει πίσω του μια ματιά. Ζει μια προστατευμένη ζωή με τους γονείς και τον αδερφό της. Εκείνη τη μέρα ο σκοπός της είναι εντελώς ξεκάθαρος και αθώος. Θέλει να βρει μια δουλειά, να βγάλει το δικό της χαρτζιλίκι, να νιώσει ανεξάρτητη και να βοηθήσει την οικογένειά της. Λέει στους δικούς της ότι θα πάει σε ένα μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών πολύς γνωστής αλυσίδας στην περιοχή της Παιανίας. Θέλει να αφήσει μια αίτηση για δουλειά. Ντύνεται πολύ απλά. Φοράει ένα μαύρο κάπρι παντελόνι, ένα άσπρο πουκάμισο με γαλάζιες ρίγες και λευκά αθλητικά παπούτσια. Στην πλάτη της βάζει μια μαύρη τσάντα. Εκεί μέσα έχει την ταυτότητά της, ίσως κάποια χαρτιά και το κινητό της τηλέφωνο. Βγαίνει από το σπίτι. Είναι 2:30 το μεσημέρι. Και αυτή, φίλες και φίλοι, είναι η τελευταία φορά που πέρασε αυτή την πόρτα. Σε αυτές τις υποθέσεις, το πρώτο πράγμα που ψάχνουν όλοι είναι οι κάμερες. Τα ηλεκτρονικά μάτια που δεν λένε ποτέ ψέματα. Η Άρτεμις περπατάει στο δρόμο της γειτονιάς της, επί της οδού Αττικής. Ο φακός την πιάνει. Το ρολόι της κάμερας γράφει 2:36 λεπτά το μεσημέρι. Έχει περπατήσει μόλις 500 μέτρα από το σπίτι της. Δεν φαίνεται να βιάζεται, δεν τρέχει, ούτε κοιτάζει πίσω της σαν να φοβάται. Είναι απλώς ένα κορίτσι που πάει στη στάση του λεωφορείου. Λίγα λεπτά αργότερα ένας μακρινός συγγενής της περνάει τυχαία με το αυτοκίνητο. Την βλέπει να κάθεται στη δεύτερη στάση Αττικής. Περιμένει. Και εδώ είναι που αρχίζουν τα περίεργα. Η έρευνα έφερε στο φως μια λεπτομέρεια που τα αλλάζει όλα. Ενώ περίμενε στη στάση, φαίνεται πως βαρέθηκε ή αγχώθηκε με τα δρομολόγια. Μια μαρτυρία από έναν καταστηματάρχη κινητής τηλεφωνίας έπεσε σαν βόμβα. Λέει ότι το κορίτσι μπήκε μέσα στο μαγαζί. Το ρώτησε πως ακριβώς μπορεί να πάει στο κατάστημα παιχνιδιών. Εκείνος της έδωσε οδηγίες, αλλά της εξήγησε ότι πέφτει κάπως μακριά. Η Άρτεμις δυσανασχέτησε. Έδειξε να απογοητεύεται. Βγήκε από το μαγαζί και άρχισε να περπατάει με τα πόδια, χωρίς να μπει σε κάποιο αμάξι μπροστά. Από αυτό το σημείο και μετά χάνεται. Δεν ξέρουμε αν τελικά μπήκε στο λεωφορείο. Δεν ξέρουμε αν αποφάσισε να γυρίσει σπίτι ή αν κάποιος γνωστός την είδε στο δρόμο. Φρέναρε, άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και της είπε «Έλα μπες, θα σε πάω εγώ». Το μόνο σίγουρο είναι ότι στον προορισμό της δεν έφτασε ποτέ. Το απόγευμα προχωράει. Οι γονείς της βλέπουν ότι αργεί. Αρχίζουν τα τηλέφωνα. Χτυπάει το τηλέφωνο, χτυπάει, καμία απάντηση. Ο πανικός αρχίζει να μπαίνει μέσα στο σπίτι. Κάθε λεπτό που περνάει είναι βασανιστήριο. Όλοι ξέρουμε ότι στις μέρες μας το κινητό τηλέφωνο είναι το μαύρο κουτί του κάθε ανθρώπου. Το κινητό της Άρτεμις ήταν μια χρυσή συσκευή με μια ροζ θήκη. Μέσα είχε δύο κάρτες. Αυτό το τηλέφωνο έδωσε το τελευταίο σημάδι ζωής στις 6:10 λεπτά το απόγευμα. Τότε έκλεισε εντελώς. Απενεργοποιήθηκε. Αλλά προσέξτε φίλοι μου αυτό το στοιχείο. Δεν έκλεισε στο Κοροπή. Δεν έκλεισε στην Παιανία που πήγαινε για δουλειά. Η κεραία που έπιασε το τελευταίο στίγμα ήταν στην Παλίνη. Πώς έφτασε η Άρτεμις στην Παλίνη? Ήταν εκείνη μαζί με το κινητό της ή μήπως κάποιος άλλος, αφού την άρπαξε, πήρε το τηλέφωνο, το πήγε μακριά για να ξεγελάσει στις αρχές και το έκλεισε εκεί σβήνοντας τα ίχνη του?
οι αστυνομικοί και οι εθελοντές όργωσαν την περιοχή της Παλίνης. Έψαξαν χωράφια, έψαξαν παλιά ακατοίκητα σπίτια, έψαξαν όλες τις αλάνες της περιοχής. Το αποτέλεσμα, τίποτα. Η νύχτα έπεσε και το σκοτάδι έγινε πυκνό. Το κορίτσι είχε γίνει φάντασμα. Γιατί κάποιος χάνεται, πρέπει να ψάξεις βαθιά μέσα στο μυαλό του. Τι ήταν αυτό που γινόταν στη ζωή της Άρτεμις εκείνες τις ημέρες? Ήταν χαρούμενη? Ήταν πιεσμένη? Η αλήθεια είναι ότι περνούσε μια ζόρικη φάση. Σύμφωνα με μια πολύ στενή της φίλη, η Άρτεμις

0: Να της τηλέφωνο τη μάνα μου και τη ρωτούσε αν ήμασταν μαζί, αν έχουμε βγει. Μου έστειλε μήνυμα ο αδερφός της, που την έψαχνε για αυτός. Μου απάντησε ότι ήταν σπίτι.
1: Εκείνη την ημέρα τι ώρα είχε φύγει από το σπίτι?
0: Νομίζω είχε φύγει από το μεσημέρι.
1: Και δεν είχε πει πουθενά τίποτα?
0: Στους γονείς της δεν ξέρω τι ακριβώς είχε πει. Πάντως σε μένα είπε ότι πήγε στη θάλασσα για μπάνιο. Της λέω εγώ, σίγουρα. Δεν σε πιστεύω. Την είχα ρωτήσει πολλές φορές.
1: Μόνη της, έτσι σούπε?
0: Ναι, ναι, μόνη της. Και εμένα μου φάνηκε περίεργο. Δηλαδή, μόλι σου για μπάνιο.
1: Πού πιστεύει ότι μπορεί να πει?
0: Νομίζω Βάρκιζα είχε πει, αν δεν κάνω λάθο. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Μετά ήταν όλα καλά τα πράγματα. Δεν είχαμε αντιληφθεί κάτι. Και μετά, ό,τι έγινε στις 16 Οκτωβρίου.
1: Εσύ και οι φίλοι σου δεν πιστεύετε ότι συμβεί με την Άρτεμις τελικά?
0: Κάποιο σενάριο. Ή ότι θα είχε φύγει μόνη τη ξανά, θα είχε επαναληφθεί δηλαδή το ίδιο σκηνικό για να ξεχαστεί για αυτά που είχαν συμβεί τελευταία. Δεν είχε περάσει στη σχολή νηπιαγωγών που την διέφερε, που είχε γίνει αυτό με το φίλο της, ότι δεν έβρισκε δουλειά και την είχε στεναχωρήσει όλο αυτό. Θα ήθελε να ξεχαστεί και εκείνη την ημέρα ή την επόμενη μπορεί να την απήγαγα. Μπορεί να ήταν στον δρόμο μόνη της και να πήγε κάποιος εκεί να της έκανε κακό. Θα έστελνε ένα μήνυμα, θα έπαιρνε ένα τηλέφωνο αν μπορούσε. Δεν γίνεται έτσι, μου φαίνεται περίεργο, δεν ξέρω.
1: Εσείς οι φίλες πιστεύετε ότι δεν βρίσκεται στη ζωή?
0: Ναι, αυτό το σημαίνει.
1: Είστε φίλοι της, κάνατε πολύ παρέα με την Άρτεμις?
0: Ναι, είμαστε πολύ καλές φίλες, παιδικές.
1: Τι πιστεύεις εσύ, τι νομίζεις ότι έχει γίνει?
0: Πιστεύω ότι κάτι την έχει φτάσει στα όρια της. Κάτι έγινε που είτε σοκαρίστηκε τόσο πολύ ή που δεν περίμενε να συμβεί και έφυγε. Δεν ξέρω γιατί δεν μίλαγε, δεν ανοιγόταν. Ξέραμε ότι έπρεπε να ξέρουν, όχι κάτι παραπάνω. Αν ήθελε κάποια βοήθεια, να την βοηθήσουμε, μόνο αυτό.
1: Είχε σχέση με κάποιον φίλο?
0: Ναι, είχε τελειώσει φυσικά. Ήταν στεναχωρημένη. Δυστύχησε πάρα πολύ. Φαινόταν ότι την είχε πάρει από κάτω. Αλλά σε τέτοιο σημείο ώστε να φτάσει να φύγει από το σπίτι της, να μην επικοινωνεί με κανέναν. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μιλάμε για τον νεαρό που υπηρετεί τη θητεία του. Ξέρουμε ότι ήταν απλά φίλη. Δεν είχε άδεια την ημέρα που χάθηκε, ήταν στη μονάδα του.
0: Ναι, το ακούσαμε αυτό. Ισχύει.
1: Γνωρίζετε καιρό?
0: Από αρχές Ιουλίου. Επειδή τη ρώταγα τι γίνεται με αυτό το αγόρι, μου είπε ότι σταμάτησαν να μιλάνε στο Facebook και ότι την έκανε blog. Τη ρώτησα για ποιο λόγο να συμπλοκάρει. Έγινε κάτι, τσακωθήκατε? Και μου λέει όχι, απλά δεν ήθελε να συνεχίσουμε.
1: Το μπλοκάρισμα στο Facebook πότε έγινε?
0: Τον Αύγουστο.
2: Στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ κοντά στην Άρτεμις.
0: Ναι, από μικρές.
2: Από μικρές, είστε φίλες, έχετε μεγαλώσει μαζί. Τώρα, 16 μήνες. Αυτό για σένα τι σήμαινε, αν σε έχει προβληματίσει, σε έχει στεναχωρήσει?
0: Και με έχει στεναχωρήσει, ότι είναι πολύ καιρός. Πάει πάρα πολύ καιρός που έχει περάσει και ο νους αγκοπάει και τα λοιπά, αλλά το θέμα είναι ότι πες μου να είναι καλά. Εσύ. Αν είναι έτσι.
2: Και εσύ.
0: Τον είχε κάτι.
2: Επειδή ήσασταν κοντά και τα λέγατε σε αυτήν. Υπήρχε κάτι έτσι στον καιρό που πριν χαθεί, που την απασχολούσε? Γιατί παιδιά είσαστε, μπορεί να έχετε και κανένα αισθηματάκι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, γενικά η Άρτεμις ήταν κλειστή σαν χαρακτήρα, οπότε πολύ δύσκολα να είμαι. Πολύ λίγα πράγματα μας έλεγε. Πέρασε τα θέματα. Όσο και να προσπαθούσαμε να τις μιλήσουμε, να κάνουμε έτσι μια κουβέντα και για τα ερωτικά, δεν μας μιλούσε πολύ.
2: Άλλα ζητήματα είχε που να την απασχολούν και να την προβληματίζουν και ίσως να την έκαναν να φύγει από το σπίτι της.
0: Σε τέτοιο μεγάλο σημείο προβλήματα δεν νομίζω να έχει. Κάτι σοβαρά. Ίσως ότι έψαχνε τη δουλειά μας, το είχε πει και τα λοιπά, τι προσπαθούσε. Α, ναι, αλλά δεν ήταν ότι είχε στεναχωρηθεί τόσο πολύ.
2: Απλά να ζητούσε μια εργασία για να έχει το χαρτζηλίκι.
0: Ναι,
2: το σπίτι της τα πράγματα ήταν καλά.
0: Πίσω από τους πρώτες καρδί δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά όσο ήμασταν εμείς, πηγαίναμε εμείς, όλα ήταν φυσιολογικά, όπως και εμείς της κοινωνίας μας, ήταν ότι υπήρχε κάποιο ζήτημα.
2: Για ένα νεαρό με τον οποίο τελευταίο χρονικό διάστημα κάνετε για ένα καφέ στο μοναστηράκι, στη Βάρη που είχαμε παιδί.
0: Ναι, και εμείς δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή μέχρι εκεί. Γιατί ήταν κοπέλα ότι απλά είχε συνηθίσει με ένα λόγο και είχε βγει ένα καφέ στο μουσική.
2: Με φεγγί, δεν σας είχε πει κάτι άλλο?
0: Όχι.
2: Είχε πάει ήδη να τον βρει εκεί, πώς είχαν συναντηθεί? Τι φαντάζομαι δεν έμεινε το κοντά στις περιοχές εδώ πέρα μια ανθρωπή, έμεινε αλλού.
0: Ναι, ναι, είχαν βρεθεί κάπου, είχαν τόσο. Ρέντες και βρεθήκαν. Αυτό.
3: Για ένα κορίτσι 19 ετών αυτά τα πράγματα ήταν βαριά. Της είχε στοιχήσει, έλεγαν οι φίλες της.

0: Έσκασε η υπόθεση, ο αδερφός της προσπάθησε να του μιλήσει. Στην αρχή ο νεαρός τον μπλόκαρε κι αυτόν. Αργότερα, όταν τα πράγματα ζόρισαν και επενέβησαν εκπομπές και αρχές, ο πρώην φίλος μίλησε. Τι είπε? Ότι είχαν να μιλήσουν μήνες, ότι είχαν βγει ελάχιστες φορές και ότι εκείνη τη μέρα της εξαφάνισης εκείνος ήταν κλειδωμένος μέσα στο στρατόπεδο στον Εύρο και δεν ήξερε τίποτα.
1: Την άλλη δεν είχαμε καμία επαφή. Σας το είπα και την άλλη φορά που μιλήσαμε. Την είχα συναντήσει 1-2 φορές, αν θυμάμαι καλά, πολύ πριν εξαφανιστεί. Με κάλεσαν στην αστυνομία και έδωσα κατάθεση. Ό,τι γνώριζα το είπα για να βοηθήσω την έρευνα των αρχών. Λυπάμαι πολύ που δεν έχει βρεθεί και εύχομαι να είναι καλά.
2: Καλά είσαι?
1: Όχι.
2: Γιατί?
1: Θέλετε κάτι?
2: Κάνουμε πάλι μια προσπάθεια για την Άρτεμις. Ξέρω ότι έχει καταθέσει στην αστυνομία και όχι μόνο μια φορά. Μήπως όλο αυτό το χρονικό διάστημα θυμήθηκες κάτι που μπορεί ίσως τώρα να βοηθήσει και να λυθεί αυτό το μυστήριο? Με ακούς?
1: Τίποτα. Ό,τι ήταν από το είπα. Άμα ήταν και μπορούσα να βοηθήσω, δεν το είχα κάνει. Τέλος.
2: Τότε που χάθηκε η Άρτεμις 16 Οκτωβρίου 2020, εσύ ήσουν μέσα στο στρατόπεδο, ήσουν φανταρός.
1: Ναι, ναι.
2: Ήσουν στην Αλεξανδρούπολη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Ήσουν στην άλλη άκρη της Ελλάδος εκείνη τη μέρα, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Στην παραλία της Αγίας Μαρίνας πηγαίνατε για μπανιό.
1: Όταν λέτε πηγαίνατε, τι εννοείτε? Μια φορά είχα πάει εκεί για μπάνιο και δεν ξαναπήγα. Το πηγαίνατε σημαίνει ότι πηγαίναμε. Το πήγα σημαίνει μια φορά πήγα για μπάνιο.
2: Με την Άρτεμις.
1: Λοιπόν, όταν από το έχω πει, τώρα μην μου ξανακάνεις επαναλαμβανόμενα τέτοια, εντάξει, γιατί να πει εσένα.
2: Καλό και πάλι, βρε αγόρι μου, γιατί βλέπεις, 16 μήνες μετά δεν υπάρχει ούτε ένα νέο από την Άρτεμις και ούτε από νιού. Δεν σε κατηγορεί κανείς, τη βοήθειά σου θέλει.
1: Σου είπα, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Ψάχνετε εντελώς λάθος. Σας είπα 2 φορές την είδα όλες και όλες στη ζωή μου. Μία στη θάλασσα και μία για καφέ στον Πειραιά. Αυτά έγιναν τέλος καλοκαιριού και γεννηθήκε τον Οκτώβριο. Τόσους μήνες μετά. Πώς θα μπορούσα να έχω σχέση με την εξαφάνισή της?
2: Την οικογένειά της έχουν πει ότι ήταν σπίτι σου, ότι δεν ήταν απλά μια φιλική γνωριμία.
1: Και που ήρθε στο σπίτι μου, τι να λέει? Αυτά που λένε πάλι είναι να αναστατούσε τους γονείς μου, την οικογένειά μου. Μας έχουν κάνει άλλο κάτω. Εγώ τα έχω όλα πει στην αστυνομία. Ό,τι ξέρω το έχω καταθέσει. Δεν είχα καμία επαφή, το καταλαβαίνεις.
2: Ήταν όμως μια κοπέλα που γνώριζες και είχε χαθεί. Μήπως διαπίστωσες κάτι το παράξενο στη σύντομη επαφή σας? Μήπως σου είπε ίδια κάτι που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το αδιέξοδο?
1: Πού να ξέρω τι είχε ο καθένας στο κεφάλι μου? Πού να ξέρω τι ήκρυπε μέσα της? Μπορεί να την πιέζανε δική της, πού να ξέρω? Να μην την άφηνε να βγαίνει και εκείνη να έφυγε.
2: Σου έχει πει κάτι σχετικό η ίδια?
1: Όχι, υποθέτω. Ένα ξέρω, ότι δεν θέλω να απασχολεί τα άλλα εμένα και την οικογένειά μου με αυτή την κοπέλα. Μην με ξαενοχλήσει κανείς, μην με πλέκει.
2: Ένα ευαίσθητο κοριτσάκι ήταν. Μήπως όταν ξεκόψατε πληγώθηκε, σε πίεζε, σε έπαιρνε τηλέφωνα και τη διέγραψε από φίλη?
1: Ναι, κάπως έτσι. Μην πας όμως να βγάλεις άλλα πράγματα. Δεν έχω καμία σχέση, το καταλαβαίνεις.
2: Μιλάς έντονα και με θυμώ.
1: Πώς να μην θυμώσω, με μπλέκουν χωρίς λόγο. Εγώ έχω τη ζωή μου, τη δουλειά μου. Δεν ενοχλώ κανένα. Μακάρι να είναι ζωντανή, να είναι καλά. Αλλά να ψάξουν αλλού, όχι σε μένα. Σε παρακαλώ, δεν ξαναπάς.
0: Το μεγάλο ερώτημα όμως έμεινε στο τραπέζι. Ήταν αυτή η ερωτική απογοήτευση αρκετή για να την κάνει να τα παρατήσει όλα? Να φύγει από το σπίτι της χωρίς λεφτά, χωρίς ρούχα και να εξαφανιστεί και ο θελός? Η κολλητή της φίλη ήταν ξεκάθαρη. Την πείραξε πολύ, αλλά σε τέτοιο βαθμό που να εξαφανιστεί, όχι. Κάτι άλλο έγινε που τη σόκαρε.

0: το σήμα της εξαφάνισης, ο κόσμος αρχίζει να τη βλέπει παντού. Κάποιες πληροφορίες είναι άκυρες. Κάποιες όμως είναι τόσο λεπτομερείς που σε κάνουν να ανατριχιάζεις. Σε κάνουν να σκέφτεσαι ότι το κορίτσι περνούσε ένα μαρτύριο, εντελώς μόνη της. Ακούστε την πρώτη. Σαββάτο 17 Οκτωβρίου, η επόμενη μέρα ακριβώς από την εξαφάνιση. Ένας μάρτυρας δηλώνει ότι την είδε σε μια παραλία στα νότια, στην Αγία Μαρίνα. Καθόταν ολομόναχη σε ένα παγκάκι. Χαμένη στις σκέψεις της, κοιτάζοντας τη θάλασσα. Γιατί ανατριχιάζει αυτή η μαρτυρία? Γιατί η Αγία Άννα ήταν το μέρος που πήγαινε για μπάνιο με τον πρώην της. Είχε πάει εκεί για να θυμηθεί, ή μήπως είχε κλείσει ραντεβού με κάποιον άλλον εκεί, νομίζοντας ότι είναι ασφαλής. Πάμε στη δεύτερη μαρτυρία. Το ίδιο απόγευμα, Σάββατο, ένα ζευγάρι οδηγεί σε έναν επαρχιακό έρημο δρόμο στην περιοχή Κίτσι στο Κοροπή. Ένας δρόμος γεμάτος μπάζα και εγκαταλειμμένα εργοτάξια. Βλέπουν μια κοπέλα να περπατάει ολομόναχη. Φοράει ακριβώς τα ίδια ρούχα που σας περιγράψαμε. Άσπρα παπούτσια, ανοιχτό πουκάμισο, σκούρο παντελόνι, τσάντα στην πλάτη. Τους κάνει τεράστια εντύπωση. Η κοπέλα, λένε, έδειχνε εντελώς χαμένη και εξουθενωμένη. Περπατούσε μέσα στην ερημιά. Αν ήταν αυτή, το ερώτημα είναι φιαλτικό. Που κοιμήθηκε το προηγούμενο βράδυ? Από ποιον ή από τι προσπαθούσε να ξεφύγει?
1: Του δύο χαρτιά. Ναι, Παρασκευή. Εγώ όταν την είδα, 99% Σάββατο, το στρέφαμε από ανάπτυξη. Ήτανε σούρουπο, δεν είχε ούτε νυχτώσει, ούτε μέρα. Ήτανε σούρουπο.
2: Απογευματάκι.
1: Ναι, απογευματάκι. Περνάγαμε μέσα από το Κίτσι και κατεβαίνοντας προς την Αγία Μαρίνα για να βγούμε μετά και να φύγουμε. Έχει ένα εργοτάξιο, είναι καλυμμένο. Έχει κάτι φωτιβάσεις, αυτά που πάθησαν χώμα και δεν ξέρω τι. Την είδαμε να περπατάει εκεί. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι ερημιά. Λέω, πες τώρα αυτό το κορίτσι, πού πάει, δεν θα βγάλει.
2: Πώς ήταν τα χαρακτηριστικά?
1: Τα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο της δεν την είδα.
2: Ωραία.
1: Για να σας πω, γύρισα από καθρέφτη κάποια στιγμή το συναοδηγό να τη δω το που της περάσαμε. Λέω, μήπως μας κάνει κανένα νόημα. Μήπως χρειάζεται βοήθεια, γιατί φαινόταν σαν κουρασμένη, σαν χαμένη. Ένα περίεργο, ένας βηματισμός, ό,τι δεν πάω.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν σου δίνει το βηματισμό το σίγουρο, ότι πάω εκεί που ξέρω που πάω και πάει με σίγουρο βηματισμό. Φορούσε ένα σκούρο παντελόνι, ανοιχτό χρωμό μπλουζάκι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν ήταν μπλουζάκι, αν ήταν μπλουζάκι, αν ήταν πάντως ανοιχτό. Ας πω από πια αθλητικά, γιατί έκανα σχόλιο και λέω, αυτό περπατάει εδώ στις Μεριλές, εγώ στην φοράω την αθλητικά παπούτσια. Ερημιά. Μιλάμε, ο δρόμος είναι έρημος, δηλαδή όπως κατεβαίνουμε στο δεξί μας χέρι είναι ένα πράγμα σαν εργοτάξιο. Και μετά από κάνα πλούτο, και λοιπόν το αφιβείο μας έχει κάνα δύο σπίτια σκόρτια. Πώς εγώ το καρδιωτάκι του συνοδηγού ξέρω.
2: Ούτε ο άντρας της πήρες το πρόσωπο, έτσι. Όχι,
1: και εκεί μας οδηγούς δεν είναι. Έλα ένα λεπτό. Πώς λύγει το εκεί, είναι το κίνηση. Γυρίζαμε.
3: Ναι, ναι. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Εμείς γυρίζαμε και κάποια στιγμή είναι πριν πρωί, δηλαδή φτάσουν στη λεωφόρο, πρέπει να είναι της Αγίας Μαρίνας. Και εκεί την είδαμε σε αυτό το σημείο και έκανε ζήτηση της.
0: Μετά, φίλοι μου, οι μαρτυρίες φεύγουν από τα προάστια και πάνε στο κέντρο της Αθήνας. Σκηνές χάος. Μια γυναίκα λέει ότι είδε μια κοπέλα ίδια με την Άρτεμη να κλαίει με λυγμούς μόνη της στη μέση του δρόμου. Όταν πήγε να τη βοηθήσει, το κορίτσι τρόμαξε, έκανε μεταβολή και έφυγε τρέχοντας. Ένας άλλος περαστικός καταθέτει ότι είδε την κοπέλα να τρέχει πανικόβλητη, σαν κάποιος να την κυνηγούσε από πίσω. Και το χειρότερο, μια μαρτυρία μιλάει για ένα κορίτσι που κατέρευσε λιπόθυμο στο δρόμο και όταν ο κόσμος έτρεξε από πάνω της, εκείνη ξύπνησε τρομαγμένη, είπε «Είμαι καλά» και εξαφανίστηκε στα στενά. Όλες αυτές οι μαρτυρίες δείχνουν ένα κυνηγημένο αγρίμι. Ένα παιδί που νιώθει απειλή από παντού. Ακόμη και από αυτούς που θέλουν να τη σώσουν. Περνάνε οι μήνες, κανένα ίχνος. Κανένα ίχνος πουθενά. Η οικογένεια στρέφεται στους ειδικούς. βάζουν έναν εγκληματολόγο ειδικό στους υπολογιστές να ανοίξει το τάμπλετ που είχε αφήσει η Άρτεμις στο σπίτι και να ελέγξει τα email της. Όλοι πίστευαν ότι κάτι θα έβρισκαν εκεί. Ένα μήνυμα, μία διεύθυνση, ένα μυστικό προφίλ, έστω μια κρυφή συνομιλία. Αλλά αυτό που βρήκε ο ειδικός ήταν η απόλυτη ανατροπή της υπόθεσης. Όταν μπήκε στους λογαριασμούς της, βρήκε το απόλυτο τίποτα. Κάποιος είχε μπει μέσα, πιθανότατα έχοντας τους κωδικούς της και ήθελε διαγράψει σκόπιμα και μεθοδικά όλο το ψηφιακό της παρελθόν. Όλα τα ίχνη τοποθεσίας, όλες τις επαφές, όλα τα μηνύματα, τα πάντα. Το Instagram της δεν είχε τίποτα ύποπτο. Όλα τα βασικά δεδομένα του κινητού της είχαν γίνει καπνός. Αυτό το στοιχείο φωνάζει όταν ένα παιδί θέλει να φύγει από το σπίτι γιατί τσακώθηκε ή γιατί στεναχωρήθηκε, απλά κλείνει το κινητό. Δεν κάθεται να κάνει ολική επαγγελματική διαγραφή δεδομένων μέσα από διακομιστές και υπολογιστικά νέφη. Αυτή η κίνηση δείχνει παρέμβαση άλλου προσώπου. Κάποιος άλλος πήρε τον έλεγχο της ζωής της. Κάποιος φρόντισε να κλείσει τα μάτια των αστυνομικών. Προσπάθησαν να ζητήσουν τα δεδομένα από την Google στην Αμερική, γιατί στους 6 μήνες οι εταιρείες αυτά τα σβήνουν για πάντα από το σέρβερ τους. Ο χρόνος ήταν ο χειρότερος εχθρός τους και οι απαντήσεις καθυστερούσαν.

0: Έχουμε φτάσει τώρα στον Απρίλιο του έτους 2022. Η υπόθεση φαίνεται να έχει κολλήσει. Και τότε έρχεται, φίλοι μου, η επόμενη ανατριχίλα. Στο γραφείο του δικηγόρου της οικογένειας, στη Θεσσαλονίκη, φτάνει ένας φάκελος. Έχει σταλεί από τα ταχυδρομεία του Αμαρουσίου στην Αθήνα. Δεν έχει όνομα αποστολέα, μόνο τον παραλήπτη. Ο δικηγόρος τον ανοίγει. Μέσα υπάρχει ένα χαρτί, γραμμένο με υπολογιστή για να μην μπορεί να αναλυθεί ο γραφικός χαρακτήρας. Το κείμενο είναι ένα μακάβριο σενάριο ταινίας, μόνο που ίσως να ήταν η πραγματικότητα της Άρτεμις. Δώστε προσοχή, φίλοι μου, στις λεπτομέρειες. Είναι σοβαρές. Η Άρτεμις Βασίλη είναι ζωντανή. Κρατείται παρά τη θέλησή της από δύο άνδρες. Να σταματήσει αμέσως η κάθε ενημέρωση του κοινού, καθώς οι δράστες παρακολουθούν και βρίσκονται σε επιφυλακή. Ο άγνωστος έγραφε ότι τη μετακινούσαν συνεχώς από σπίτι σε σπίτι για να μην τους βρουν. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Έδωσε ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες. Μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Έδειχναν συγκεκριμένα σπίτια και υπόγεια καταφύγια στο Κοροπή. Το γράμμα ισχυριζόταν κάτι πολύ ανατριχιαστικό. Ότι αυτοί οι δύο άνδρες ήταν δολοφόνοι. Ότι στο παρελθόν είχαν σκοτώσει ένα ζευγάρι και είχαν εξαφανίσει τα πτώματά τους, τα οποία, σύμφωνα με τον αποστολέα, ήταν θαμμένα μερικά μέτρα πιο πέρα. Το γράμμα έκλεινε με μία απειλή. Αν γίνει λάθος, μπορεί είτε να τη μετακινήσουν ξανά, είτε να τη σκοτώσουν. Κάντε γρήγορα.
1: Η αστυνομία της Ομόνοιας ξέρει πολύ καλά που βρίσκεται η Άρτεμις. Υπάρχουν συγκεκριμένοι αστυνομικοί που ειδοποιούν τα σπίτια όταν είναι να γίνει η ρήπους. Την ημέρα που πήγε η εισαγγελέας, έφυγαν από την πίσω πόρτα. Την εξαφάνισαν. Έκαναν έφυγο σε αυτούς τους χώρους βάσει των πληροφοριών που δόθηκαν. Δεν ήταν όμως η κοπέλα εκεί. Ναι, θυμιάζομαι στην μεταξουργία. Την έχουμε πάρει από εκεί τώρα. Ήταν σε στούντιο και την εκμεταλλεύονταν. Πού βρίσκεται αυτό το στούντιο? Στην Ιερά Οδό. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Ξέρουν οι αστυνομικοί που είναι. Και ενώ την αναζητούσαν όλοι, κάποιοι που την κρατούν όπως λες, την εμφάνιζαν εκεί. Κάτι δεν κολλάει. Άλλη εικόνα ήρθε να βιάζει το παιδί μακάρι. Μήπως την μπερδεύεις με κάποια άλλη? Δεν νομίζω. Είναι η Άρτεμις. Κανείς δεν θα έπαιρνε ένα τέτοιο ρίσκο, κοπέλα μου. Μήπως κάνεις λάθος? Όχι. Πιστεύω ότι είναι αυτή. Εσύ πώς την αναγνώρισες? Από την πρώτη στιγμή. Πώς? Κουβεντιάσατε? Κατάλαβες ότι πρόκειται για την αγνοούμενη? Σου είπε κάτι? Όχι. Δεν χρειαζόταν να κουβεντιάσω. Την γνώρισα όταν βρεθήκαμε μαζί στην Ιάσονα. Αν οι αρχές ερευνήσουν εφηδιαστικά και όχι μέσω Ομονίας, θα τη βρουν. Όλα αυτά, γιατί δεν τα καταγγέλεις κυβικά, αφού δεν θέλεις την Ομόνοια? Γιατί θα βρεθώ νεκρή, αν μου επιτρέπεις? Μήπως πίσω από τις καταγγελίες σας κρύβεται κάποια παράθεση με τους ιδιοκτήτες των χώρων αυτών? Όχι, δεν πρόκειται για
0: αυτό. Η πληροφορία ήταν πολύ σοβαρή για να αγνοηθεί. Το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής κινητοποιήθηκε άμεσα. Πήγαν στα σημεία, έψαξαν τα υπόγεια, ερεύνησαν εξονυχιστικά τους χώρους. Έσκαψαν. Το αποτέλεσμα? Κανένα ίχνος. Ούτε της Άρτεμις, ούτε των υποτιθέμενων προηγούμενων θυμάτων. Ήταν μια μακάβρια φάρσα από κάποιον άρρωστο που ήθελε να παίξει με τον πόνο των γονιών. Ή μήπως η αστυνομία άργησε και το μέρος είχε ήδη καθαριστεί. Κανείς δεν θα μάθει ποτέ.
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι άτομο με γυναικείο προφίλ έστειλε γραπτά μηνύματα στον αδελφό της Αρτέμιδος, ζητώντας του χρήματα για να γυρίσει η αδελφή του στο σπίτι. Αρχικά 5.000 ευρώ, στη συνέχεια 2.500 και κατέληξε στα 1.111 ευρώ.

0: Και ενώ όλοι ψάχνουν στα χώματα του Κοροπίου, η ιστορία κάνει ένα τεράστιο γεωγραφικό άλμα. Πάμε στο Δεκέμβριο του έτους 2022. Πάνω από 2 χρόνια μετά, στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας, μια γυναίκα με καταγωγή από την Αλβανία που έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα και πλέον μένει μόνιμα στη Σουηδία, κάνει τη βόλτα της σε ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο. Είναι μια σοβαρή γυναίκα, μητέρα, που δεν έχει κανένα λόγο να μπλεχτεί σε ιστορίες χωρίς να είναι σίγουρη. Ξαφνικά το βλέμμα της πέφτει σε ένα κορίτσι. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, το κορίτσι αυτό ήταν η Άρτεμις, αδυνατισμένη με κοντό καρέ μαλλί και ένα σκούφο στο κεφάλι της. Αλλά δεν ήταν μόνη. Η εικόνα που περιγράφει μάρτυρας θυμίζει έντονα την ανώνυμη επιστολή. Ήταν μαζί με άλλα 2 άτομα, έναν άνδρα και μια γυναίκα. Ο άνδρας τράβηξε το κορίτσι λέγοντας της καθαρά στα ελληνικά: «Πάμε, Έμι, από το Άρτεμις». Η μάρτυρας παραξενεύτηκε. Χάρηκε που άκουσε ελληνικά και πλησίασε. Ρώτησε κατευθείαν το κορίτσι αν είναι η Άρτεμις. Η αντίδραση? Το κορίτσι πάγωσε. Φαινόταν ταραγμένη και φοβισμένη. Η άλλη γυναίκα που τη συνόδευε της μίλησε στα αλβανικά λέγοντάς της να φύγουν αμέσως. Οι συνοδοί την τράβηξαν μακριά, μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και χάθηκαν. Η μάρτυρας πρόλαβε να δει μόνο τα 3 τελευταία νούμερα της σουηδικής πινακίδας.
1: Στην Αλβανία, έχω μείνει στους 5 χρόνια στην Ελλάδα, είναι πετρεμένη και εγώ 2 κορίτσια. Και μετά πήγα στη Γερμανία να δουλέψω στο Φραγκφούρτ και γνώρισα τον δεύτερο τον άντρα μου αυτού του Σουηδού. Είναι 1 χρόνο εδώ. Είδα την Άρτεμις εχθές, είναι σίγουρη ότι ήταν αυτή. Και εκεί πέρα είναι μόνο πλατή, είναι αυτοκίνητα και μαγαζιά. Είναι στο Black λέγεται η περιοχή του Κοντεμπόρ. Η Άρτεμις ήταν αδυνατισμένη, την είδα πολύ κοντά, δηλαδή 2 βήματα, γιατί άκουσα ελληνικά. Και λέει αυτούς πάμε, εμείς. Και γυρνώ στο κεφάλι και λέω, άλλο Έλληνες είσαστε. Γιατί χάρηκα που άκουσα ελληνικά. Και η Άρτεμις ήταν αδυνατισμένη και καρέ μαλλί με ένα σκούφο πάνω. Η κοπέλα η άλλη της μίλησε αλβανικά. Εγώ ξέρω και αλβανικά και ελληνικά, κατάλαβα.
2: Εσείς είδατε ήταν 2 κοπέλες και ένα αγόρι.
1: Ναι, το αγόρι ήταν λίγο πιο πέρα και την φώναξε. Έμι λέει πάνω.
2: Τόσο ήταν το.
1: Ελληνικά. Το αγόρι ήταν σγουρο μαλλί, ψηλός.
2: Εσείς που ήσασταν, σε τι απόσταση?
1: Εγώ ήμουν δίπλα στην Άρτεμις, αυτή δεν απαντήσανε καθόλου. Μόνο το αγόρι κάτι έλεγε στην Άρτεμις. Και τη κοιτάζω έτσι, λέω, εσύ είσαι Άρτεμις. Και την ώρα αυτή είχε μια σακούλα στο χέρι, τραβάει τη σακούλα και το κορίτσι αυτό και τη λέει, έτσι να πει του λέει αλβανικά. Τη μίλησε αλβανικά. Γυρνώ στην κινητό να πάρω το κινητό για να τη κάνω φωτογραφία αμέσως, βίντεο, κάτι να τη κάνω. Και μπήκαν και τα 3 τελευταία νούμερα του σουηδικού αυτοκίνητου. Δεν μίλησε καθόλου. Καθόλου δεν μίλησε, ήταν φωτομαγμένο. Λίγο πιο ψηλή από μένα, γιατί εγώ είμαι 1,58. Τι μίλησα, σου λέω, τι μίλησα. Μια άκρη, άκρη, φυσικά. Δεν μίλησα καθόλου, ούτε είμαι εγώ, ούτε δεν είμαι εγώ. Ήταν ταραγμένη, ήταν κομπισμένη. Κατάλαβα με τον τρόπο μου. Έχω 2 κορίτσια και δεν λέω ψέματα. Ξέρω ότι ήταν αφηγημένη η μάνα. Είχε το μαλλί της στα αυτιά, με καρέ μαλλί μέσα εδώ κάτω στα αυτιά. Είχε βάλει ένα σκούφο. Με το συγχαράστηκα. Ξαναφορέθηκα πάρα πολύ. Να μοιάζει τόσο πολύ με την Άρτεμις, εγώ σου λέω ότι είναι τόσο πολύ μόνο που δεν την πήγαν παλιά.
0: Αυτή η μαρτυρία σήμανε συναγερμό. Ο δικηγόρος της οικογένειας και ο αδερφός της ταξίδεψαν αμέσως στη Σουηδία. Ενεργοποιήθηκε το προξενείο, ενημερώθηκε η Ιντερπόλ. Έγιναν αιτήματα για να πάρθει το υλικό από τις κάμερες του εμπορικού κέντρου. Αν ήταν αυτή, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονταν. Πώς πέρασε τα σύνορα ένα κορίτσι χωρίς χαρτιά? Μιλάμε για διεθνές κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων? Η γραφειοκρατία όμως είναι αργή. Και όταν ψάχνεις έναν άνθρωπο που τον κρύβουν, ο χρόνος είναι ο δολοφόνος της αλήθειας. Επιστροφή τώρα στην Ελλάδα. Στο σαλόνι ενός σπιτιού στο Κοροπή, ο χρόνος έχει σταματήσει. Για τον πατέρα, τη μητέρα και τον αδερφό, κάθε μέρα είναι μία μάχη για να μην χάσουν τα λογικά τους. Ο πατέρας, ο Γιάννης Βασίλη, τα λέει έξω από τα δόντια. «Δεν μπορεί η κόρη μου να αίσθησε την τέλεια εξαφάνιση. Κάποιος την άρπαξε από το δρόμο. Κάποιος ξέρει και δεν μιλάει. Ο δικηγόρος της οικογένειας φωνάζει ότι έγιναν τεράστια λάθη στην αρχή, καθυστερήσεις που στήχησαν ακριβά. Ακόμη και τις κάμερες που έδειχναν στο δρόμο, η οικογένεια τις βρήκε στην αρχή, όχι η αστυνομία. Το ανθρωποκτονιόν ανέλαβε τελικά το φάκελο, αλλά ο καιρός είχε περάσει. Η οικογένεια κατέθεσε μηνύσεις για αρπαγή, δείχνοντας ότι δεν πιστεύουν στο σενάριο της εκούσιας φυγής. Αλλά το πιο σκληρό πράγμα, το πιο βαρύ που μπορεί να ακούσει κανείς, είναι η έκκληση του πατέρα και του αδερφού στην ίδια την κοπέλα. Ακούστε τι της λένε από τις τηλεοράσεις. Αν μας ακούει, αν της το επιτρέπουν, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο. Ας πάρει να πει ότι ζει, ότι είναι καλά. Ακόμη και αν είναι με κάποιον. Δεν ζητάμε να γυρίσει με το ζόρι. Απλά να ξέρουμε ότι αναπνέει.
3: Πάει να γυρίσει η κόρη μου, να με βοηθήσει ο κόσμος. Γύρνα στο σπίτι. Η μαμά και όλη η οικογένεια σε περιμένει.
4: Να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Να ησυχάσουμε λίγο και εμείς, να ξέρουμε πως ζει.
3: Είναι μεγάλο ανησυχία.
4: Να μην λιώνει η μάνα του, να μην λιώνουν τα αδέρφια του.
0: Δεν ζητάνε οι άνθρωποι εξηγήσεις. Ζητάνε μια απόδειξη ζωής.
5: Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για μια κοπέλα που αγνοείται. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η Άρτεμις έφυγε μόνη της, ούτε μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα κάποιος της έκανε κακό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξετάσουμε ψυχολογικά τα πιθανά σενάρια. Ένα κορίτσι 19 ετών βρίσκεται σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία. Δεν είναι παιδί, αλλά δεν έχει ακόμη τη συναισθηματική θωράκιση ενός όριμου ενήλικα. Σε αυτή την ηλικία, μια ερωτική απογοήτευση, μια απόρριψη, ένα μπλοκάρισμα στα social media, μια αίσθηση ότι δεν αξίζω, μπορεί να βιωθεί πολύ έντονα. Για εμάς, τους μεγαλύτερους, μπορεί να μοιάζει κάτι που περνάει. Για ένα νέο άνθρωπο όμως, εκείνη τη στιγμή, μπορεί να μοιάζει με κατάρρευση ολόκληρου του κόσμου του. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εξαφανιστεί, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε παρορμητικές κινήσεις. Να πει: φεύγω λίγο, δεν θέλω να με βρει κανείς, θέλω να ησυχάσω, θέλω να τους κάνω να ανησυχήσουν. Πολλές φορές οι νέοι δεν σκέφτονται τη συνέχεια. Δεν σκέφτονται ότι μια απόφαση λίγων λεπτών μπορεί να γίνει εφιάλτης ημερών, μηνών ή χρόνων. Υπάρχει και κάτι άλλο. Αν η Άρτεμις είχε γνωρίσει κάποιον άνθρωπο που της έδινε προσοχή, κατανόηση ή υποσχέσεις, ειδικά σε μια περίοδο που ένιωθε πληγωμένη, θα μπορούσε να επηρεαστεί. Όταν ένας νέος άνθρωπος νιώθει μόνος, ένας χειριστικός άνθρωπος μπορεί να φανεί σαν σωτήρας. Μπορεί να πει: έλα, θα σε βοηθήσω, εγώ σε καταλαβαίνω, μην εμπιστεύεσαι κανέναν άλλον. Εκεί ξεκινάει ο κίνδυνος της ψυχολογικής εξάρτησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται πάντα σωματική βία στην αρχή. Μπορεί να υπάρχει χειρισμός, μπορεί να υπάρχει φόβος. Μπορεί κάποιος να της δημιούργησε ενοχές, να την απομόνωσε, να την έπεισε ότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Ένα κορίτσι που έχει ήδη πιεστεί συναισθηματικά μπορεί να μπει πιο εύκολα σε έναν κύκλο ελέγχου. Αν μιλάμε για οικειοθελή απομάκρυνση, οι πιθανοί λόγοι θα μπορούσαν να είναι η ανάγκη φυγής, η ντροπή, η ερωτική απογοήτευση, η επιθυμία να ξεφύγει από την οικογενειακή πίεση ή μια παρορμητική απόφαση που ξέφυγε από τον έλεγχό της. Αν όμως μιλάμε για φόβο και εξαναγκασμό, τότε η συμπεριφορά ενός ανθρώπου αλλάζει εντελώς. Μπορεί να μην επικοινωνεί όχι επειδή δεν θέλει, αλλά επειδή δεν μπορεί, ή επειδή φοβάται τις συνέπειες. Το πιο σημαντικό είναι να μην φορτώνουμε ευθύνη στην ίδια. Ακόμα και αν έκανε κάποια λάθος επιλογή στην αρχή, αυτό δεν σημαίνει ότι ευθύνεται για όσα ακολούθησαν. Οι νέοι άνθρωποι κάνουν λάθη, εμπιστεύονται λάθος άτομα, πληγώνονται, παρασύρονται. Αυτό που κρίνει την υπόθεση είναι τι συνέβη μετά. Ψυχολογικά, λοιπόν, υπάρχουν δύο μεγάλοι δρόμοι. Ο πρώτος λέει ότι η Άρτεμις ίσως έφυγε για λίγο, μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, και μετά κάτι πήγε πολύ στραβά. Ο δεύτερος λέει ότι κάποιος εκμεταλλεύτηκε την ευαλωτότητά της και την έβαλε σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορούσε εύκολα να βγει. Και στις δύο περιπτώσεις το κλειδί είναι το ίδιο, οι πρώτες ώρες. Με ποιον μίλησε, ποιον εμπιστεύτηκε, ποιος ήξερε πού βρισκόταν, ποιος είχε πρόσβαση στο κινητό ή στους λογαριασμούς της. Εκεί κρύβεται η ψυχολογική και πραγματική απάντηση της υπόθεσης.
0: Όλα τα κομμάτια, φίλοι μου, είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά το puzzle μέχρι στιγμής δεν βγάζει νόημα. Το κινητό συμπαλύνει, τα διαγραμμένα email, το μυστήριο με τον πρώην φίλο, ο τύπος στο μαγαζί που τις έδειξε το δρόμο, οι άγνωστοι που ίσως την πήραν, η ανατριχιαστική συνάντηση στη Σουηδία με τους περίεργους συνοδούς και ένα δωμάτιο στο κοροπή που περιμένει άθικτο. Όσο τα στόματα μένουν κλειστά, ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας παρασμένη, σβησμένο από το χάρτη. Ίσως βρίσκεται παγιδευμένη στο εξωτερικό. Ίσως η αλήθεια να κρύβεται κάπου πολύ κοντά στο σπίτι της. Εκεί που κανείς δεν έσκαψε αρκετά βαθιά. Αν ξέρετε κάτι, έστω και το παραμικρό, μιλήστε, ακόμη και ανώνυμα. Η σιωπή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι συνένοχος. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Και επίσης, προτείνετε μας την υπόθεση για το επόμενο μας βίντεο. Τα λέμε σύντομα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι και εγώ.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι και εγώ.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι και εγώ.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
17: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.
20: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
21: Καλημέρα, κύριε Ράμο.
22: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
21: Και εγώ για την ανταπόκριση. Είναι μόνο σε αποδρομή η δικαιοσύνη πλέον?
22: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι γενικά, η δικαιοσύνη γενικά ότι είναι σε αποδρομή. Εκείνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πλέον σε ότι σε ορισμένες κρίσιμες υποθέσεις που αφορούν την άσκηση της εξουσίας και τις δημοκρατικές ελευθερίες υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα ως προς το κατά πόσον η δικαιοσύνη προχωρεί και αφήνεται να προχωρήσει με την πλήρη διαλεύκωση των υποθέσεων αυτών. Εκεί το βλέπουμε διάφορα προβλήματα και στην υπόθεση των υποκλοπών με την πρόσφατη απόφαση του διάταξη μάλλον του κυρίου Τζαβέλ, του κυρίου Σαγγελέα του Αρείου Πάγου, και βλέπουμε και επίσης και διάφορα προβλήματα που δεν αφορούν άμεσα τη δικαστική εξουσία αλλά τον τρόπο που η Βουλή, κάνοντας χρήση του άρθρου 86 του Συντάγματος, προσπαθεί να μην δεν παραπέμπει θέματα που αφορούν τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς αυτές οι υποθέσεις δημιουργούν την εικόνα στον κόσμο ότι η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στη χώρα μας, στις σημαντικές υποθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι γενικά η δικαιοσύνη, η δικαστική εξουσία, για να είμαστε ακριβέστεροι, δεν κάνει τη δουλειά της. Θα ήταν αυτό, νομίζω, δεν θα ήταν ακριβές να το βάλουμε σε αυτή τη διάσταση. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς τα θέματα που αφορούν την εξουσία, εκεί κρίνεται κυρίως η αξιοπιστία της δικαιοσύνης, δηλαδή όταν ελέγχουμε την εξουσία.
21: Επειδή πέρα από το ότι υπήρξατε επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής, υπήρξατε και ανώτατος δικαστικός, και επειδή σωστά, κατά τη γνώμη μου, βάζετε τα πράγματα και ενοιολογικά εκεί που πρέπει να μπουν, στη σωστή βάση, θέλω να σας ρωτήσω εάν έχουμε εδώ αλλίωση του ίδιου του συντάγματος. Και είμαι πολύ σαφής αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό που συνέβη στο κοινοβούλιο στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, το οποίο δεν είναι ένα, είναι αρκετά, ίσως μας οδηγεί σε κάποιες πρώτες ερωτήσεις, συμπεράσματα σε ένα κορυφαίο πρώην ανώτατο δικαστικό. Προσέξτε, το Σύνταγμα δεν είναι à la carte. Και όταν έχεις έναν υπουργό που δηλώνει ευρωπαϊστής, υπουργό δικαιοσύνης, θα πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος, και νομίζω ότι είσαι από τους καταλληλότερους, πώς αυτή η τροπολογία που κατέθεσε για την επιτάχυση της δίκης των βουλευτών και που προκάλεσε και την αντίδραση μέχρι της κυρίας Κοβέση, γιατί εγώ θα το πω λαϊκά, κύριε Ράμο, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε μέσα σε 2 μήνες, με πιθανότητα να παγώσουν και επιδοτήσεις των αγροτών για να ξεκαθαρίσει πρώτα με τους πολιτικούς τι γίνεται στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Η τροπολογία, εν πάση περιπτώσει, αλλάζει τον κώδικα ποινικής δικονομίας, ειδικά για τους βουλευτές. Και ναι, μεν η κυρία Κοβέση είπε να πάμε σε γρήγορες διαδικασίες, αλλά επιτάχυση δεν σημαίνει νομοθετική παρέμβαση και αλλίωση.
22: Κοιτάξτε, για το θέμα των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχω πλήρη γνώση για να έχω ασφαλή άποψη.
21: Όχι, όχι, εγώ δεν μιλάω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάω για την επιτάχυνση πια των διαδικασιών, αν ενδεχόμενος είναι ένας βουλευτής. Δηλαδή, δύο μέτρα και δύο σταθμά, ο Έλληνας πολίτης τι να πει.
22: Κοιτάξτε, φύγετε την καρδιά του προβλήματος. Ότι η δικαιοσύνη, και όταν λέμε δικαιοσύνη, εννοούμε την πολιτεία, η οποία θεσπίζει τους κανόνες κάτω από τους οποίους λειτουργεί η δικαιοσύνη, οφείλει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την ισονομία και την ισοδικία όλων των πολιτών. Η παρέμβαση, η ευνίδια παρέμβαση της πολιτείας για την θεσμοθέτηση διαδικασιών, ενώ βρίσκεται εν εξελίξη μια τέτοια υπόθεση και με αφορμή τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι μια πρωτοβουλία η οποία δημιουργεί ερωτηματικά στον κόσμο, και το χειρότερο είναι ότι επιβεβαιώνει στον κόσμο, και αυτό για μένα είναι μεγάλη πληγή, το μεγάλο πλήγμα, ότι εδώ πέρα υπάρχει πάντα η προσπάθεια όταν κάποιοι ασκούν την εξουσία να μην ελέγχονται. Δεν ξέρω ακριβώς πώς σκέφτεται ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, κανείς δεν το ξέρει, μόνο ο ίδιος το ξέρει. Πάντως αντικειμενικά, για αυτά τα θέματα κρίνονται αντικειμενικά, τέτοιες παρεμβάσεις όταν εκκρεμούν υποθέσεις μεγάλο κυκλώματα διαφθοράς, είναι υποθέσεις που κάνουν πολύ κακό στην ιδέα και στην εικόνα της δικαιοσύνης, που το έχει ανάγκη ο κόσμος να πιστεύει για να πιστεύει στη δημοκρατία. Πιστεύω λοιπόν ότι έκτακτες διαδικασίες, όταν υπάρχει εξελίξη μια έρευνα, μια ανάκριση για τόσο σοβαρά ποινικά δικήματα, είναι κάτι που δεν κάνει καλό στην εικόνα της δικαιοσύνης.
21: Τώρα, κύριε Ράμο, θα έρθω σε αυτό για το οποίο το γνωρίζετε όσο ελάχιστοι. Και αφορά, το λέω σχηματικά για να το καταλαβαίνουμε εμείς οι πολλοί, οι μη επαείοντες των νομικών βάθους, τις υποκλοπές. Εδώ, την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, πήγαμε σε επίκληση τελικά εκείνου του όρου που λέει ότι όταν πρόκειται για θέματα πολέμου ή οικονομίας, άμυνας ή οικονομίας, χρειάζονται 151 βουλευτές για να έχουμε σύσταση μιας εξεταστικής, προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Το οποίο όμως, αναγκάστηκα να διαβάσω, οφείλω να σας το πω, το Σύνταγμα. Λόγους εθνικής ασφάλειας δεν αναφέρονται. Δεν υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Υπάρχει πόλεμος, άμυνα ή οικονομία. Το παρέρχομαι αυτό. Ερώτηση. Ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δεν ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο, λέγοντας ότι δεν προκύπτει θέμα εθνικής ασφάλειας. Προχθές, με βάση το σκεπτικό ότι προκύπτει θέμα, θέλαμε συγκρότηση με 151. Αν λοιπόν πέρασε το 151 που πέρασε, τώρα δεν πρέπει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κανονικά να ανασύρει το φάκελο από το αρχείο?
22: Κύριε Σαχίνη, για να τα βάλουμε σε μια νομική βάση τα θέματα. Το άρθρο 68, παράγραφος 2, μιλάει ότι του συντάγματος ορίζει ότι η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή μπορεί να συγκροτηθεί με τα 2 πέμπτα του συνολικού αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 120 βουλευτές. Ειδικά κάνει μια εξαίρεση μόνο για θέματα εξωτερικής πολιτικής εθνικής άμυνας. Το 68.2 και λέει στις περιπτώσεις αυτές, ξαναλέω, εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα, χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή 151, εφόσον έχουμε 300. Στην προκειμένη περίπτωση, η υπόθεση για τις υποκλοπές μιλάμε, είναι μια υπόθεση η οποία μέχρι τώρα μαθαίναμε ότι έχει κινηθεί από κάποιους ιδιώτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με κρατικές υπηρεσίες, τουλάχιστον αυτό ακουγόταν, και οι οποίοι ιδιώτες παραβίασαν το απόρριτο των επικοινωνιών Ελλήνων πολιτών, κορυφαίων και μη κορυφαίων κτλ. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να πω ότι είναι εντελώς αντιφατικό να χρησιμοποιούμε τη διάταξη αυτή του συντάγματος της εθνικής άμυνας, διότι θέμα εθνικής άμυνας δεν τίθεται σε καμία περίπτωση από το αν κάποιοι ιδιώτες παραβίασαν το απόρριτο κάποιων πολιτών, κορυφαίων, πολιτιακών παραγόντων ή μη κορυφαίων. Επομένως, ή δεν έχουμε ιδιώτες και έχουμε ένα θέμα που αναμειγνύει πλέον θέματα κατασκοπίας σε επίπεδο εθνικής άμυνας, ή έχουμε ή δεν το έχουμε αυτό, οπότε δεν χωρεί επίκληση αυτής της εξαίρεσης. Είναι αντιφατικό, δηλαδή, από τη μία να λέμε ότι είναι κάποιοι ιδιώτες που παρανόμιζαν, αυτό έχει μέχρι τη στιγμή επικρατήσει, και από την άλλη να λέμε ότι τίθεται θέμα εθνικής άμυνας. Εκτός αν υπονοείται ότι παρακολουθούνταν κορυφαία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και υπουργός άμυνας κτλ. Οπότε τότε πράγματι τίθεται θέμα ενδεχομένως κατασκοπίας. Γι' αυτό εξάλλου και η πρόσφατη απόφαση του μονομελούς πλημμυριοδικείου έστειλε για περαιτέρω διανέρευση το θέμα.
21: Δεν μπορεί
22: δηλαδή να λέμε, ή να το κάνω, το πω πιο απλά ίσως, δεν μπορεί να λέμε ότι τίθεται θέμα εθνικής άμυνας όταν τέσσερις ιδιώτες έχουν χρησιμοποιήσει παρανόμως πειρατικό λογισμικό, το οποίο μάλιστα μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει διερεύνηση για την κατασκοπία. Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή να χρησιμοποιηθεί αυτή η αυξημένη πλειοψηφία των 151? Δεν γίνεται κατανοητό αυτό το πράγμα.
21: Άρα, κύριε Ράμο, θέλω να σας ρωτήσω, εφόσον η Βουλή, η πλειοψηφία δηλαδή, επήρε την απόφαση ότι χρειάζονται 151 ψήφους, δεν λέει με έναν τρόπο ότι εδώ υπάρχει επίκληση επιχειρηματολογίας περί εθνικής άμυνας, άρα εν προκειμένου κατά προέκταση σε εθνική ασφάλεια, γιατί σωστά το άρθρο 68 δεν αναφέρεται σε θέματα ασφάλειας.
22: Όχι, είναι άλλη εθνική ασφάλεια. Συγγνώμη, κύριε, έχει άλλη εθνική ασφάλεια και εθνική άμυνα. Μπορεί να διασταυρώνονται, δεν ταυτίζονται.
21: Έτσι, σωστό. Άρα, αφού η κυβερνητική πλειοψηφία, η πλειοψηφία του κοινοβουλίου απεφάνθη έτσι. Ρωτώ τώρα. Κανονικά δεν πρέπει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, όπου δεν την έβγαλε επειδή ακριβώς ήταν υπόθεση ιδιωτών και δεν είχε κατά τη γνώμη του κάτι καινούριο να προσφέρει? Τώρα δεν πρέπει να τη βγάλει?
22: Κοιτάξτε, εγώ επισήμενα ακριβώς αυτή την αντίφαση. Είναι μια απόφαση η οποία, σύμφωνα με την κρατούσα μέχρι στιγμής άποψη, είναι μια υπόθεση μεταξύ ιδιωτών. Αυτό έχει βγει στο και από την πρωτόδικη απόφαση. Απλώς το πρωτόδικο δικαστήριο έστειλε για περαιτέρω διερεύνηση. Άπαξ και έχουμε ένα τέτοιο θέμα, δεν έχουμε θέμα εθνικής άμυνας. Εθνική άμυνα δεν μπορεί να τεθεί θέμα κατά την έννοια του συντάγματος και κατά τη γνώμη μου από διάφορες ποινικές πράξεις ιδιωτών. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει ο κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από εδώ και πέρα, αυτό δεν το γνωρίζω. Εκείνο το οποίο εγώ γνωρίζω είναι ότι η διάταξη αυτή του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έχει, δεν ξέρω αν θέλετε να επεκταθούμε τώρα ή να το συζητήσουμε αργότερα, έχει κρίνει ότι δεν προέκυψε κανένα νέο στοιχείο από την απόφαση του μονομελούς πλημμυριοδικείου και άρα δεν τίθεται κανένα θέμα ευρύτερη κατασκοπίας και τα παρόμοια. Αυτές οι ενέργειες για τα πολιτιακά όργανα μιας ένωμης τάξης ενός ευρωπαϊκού κράτους έχουν μια αντίφαση. Δεν μπορεί δηλαδή, ισχύουν και τα δύο, και πρόκειται για κάποιους παράνομους ιδιώτες οι οποίοι παρακολουθούν τηλέφωνα και άρα δεν υπάρχει θέμα εθνικής άμυνας. Απ' την άλλη, υπάρχει θέμα εθνικής άμυνας και δεν μπορούμε να το συζητήσουμε στο κοινοβούλιο. Αυτά όλα δεν κάνουν καλό στην αξιοπιστία των θεσμών. Είναι ενέργειες οι οποίες δημιουργούν στον κόσμο την αίσθηση ότι γίνεται εργαλειακή χρήση των θεσμών.
21: Κατά τη γνώμη σας, δεν προέκυψαν και με βάση και την εικόνα που είχατε και ως πρόεδρος αρχής νέα στοιχεία, ιδίως μετά την απόφαση του πλημμυριοδικείου?
22: Κοιτάξτε, η απόφαση του πλημμυριοδικείου είναι σαφής. Είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση, η οποία πέρα από τα αδικήματα για τα οποία καταδίκασε τους τέσσερις ιδιώτες οκταετές ποινές φυλακίσεως και επιτελούν βέβαιως υπό την αίρεση της επιβεβαιώσεως στην έφεση, είναι σαφής ότι αν έκυψαν ενδείξεις σοβαρές από μαρτυρίες και από έγγραφα ότι υπάρχουν πρώτα απ' όλα και άλλοι συμμετοχοί και άλλοι υπεύθυνοι και δεύτερον ανακύπτει ζήτημα να διερευνηθεί η υπόθεση από την πλευρά της κατασκοπίας. Δηλαδή, αν κάποιοι ιδιώτες παρακολουθούν ανώτερους πολιτικούς παράγοντες οι οποίοι διαχειρίζονται απόρριτα, αυτό αυτομάτως οδηγεί στην ανάγκη να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχει εδώ το 148 του ποινικού κώδικου που είναι η κατασκοπία. Γι' αυτό και παρέπεψα πίσω για να ερευνηθεί, γιατί δεν μπορούσαν οι ίδιοι να αναβαθμίσουν την κρίση και να κρίνουν οι ίδιοι και για άλλα δικήματα πέρα από αυτά για τα οποία είχαν παραπευθεί. Επομένως, εδώ πέρα υπάρχει ένα σαφές ερώτημα για ποιο λόγο δεν έγινε καν διερεύνηση. Δηλαδή εδώ για μένα το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι δεν απεφάνθη ο εισαγγελέας ότι υπάρχει ενοχή ή μη ενοχή. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι απεφάνθη ότι δεν χρειάζεται διερεύνηση. Καν διερεύνηση. Αν εμείς οι δύο πάμε, να σας πω ένα παράδειγμα, σε ένα στρατόπεδο απ' έξω και φωτογραφηθούμε, αμέσως θα μας πιάσουν, θα μας συλλάβουν, θα γίνει μια προκαταρκτική έρευνα και κρύβεται πίσω από αυτή τη φωτογράφηση. Δεν είναι δυνατόν με τόσες ενδείξεις, με τόσες μαρτυρίες, και δεν είναι μόνο οι μαρτυρίες, είναι και έγγραφα και καταθέσεις, είναι και η μεταγενέστερη απόφαση, φράση του Ταλ Ντίλιαν, ενός κατηγορουμένου, ο οποίος βγήκε και είπε ότι εδώ πέρα εμείς πουλούσαμε πάντα σε κράτη, άρα δεν καταπίπτει κατά κάποιον τρόπο η σκέψη ότι πρόκειται για
21: ιδιώτες.
22: Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν όλα αυτά και να μην γίνεται περαιτέρω διερεύνηση και να κλείνει η υπόθεση από έναν εισαγγελέα, μάλιστα, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην υπογραφή διατάξεων άρση του απορρίτου σε πάρα πολλές περιπτώσεις όλη την κρίσιμη περίοδο, και αυτό συνιστά συνήθως κατά την δικονομία λόγω αυτοεξαίρεσης. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί από τη μία να υπάρχει αυτή η απόφαση ότι εδώ πέρα ήταν κάποιοι ιδιώτες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τελειώσαμε, και από την άλλη να μιλάμε για θέματα εθνικής άμυνας. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί.
21: Κύριε Ράμο, ξέρετε, είναι και κάτι βαθύτερο. Εδώ σε αυτή τη δίκη υπήρξε ομολογία μάρτυρα που γλιτεύτηκε ότι είχαν προετοιμαστεί ερωτήσεις και οι απαντήσεις που θα έδινε στην τότε Εξεταστική Επιτροπή, την αρχική, σας θυμίζω, όχι σε εσάς τους ακροατές, για τις υποκλοπές. Αυτό και μόνο δεν είναι ομολογία πολιτικής εμπλοκής, δηλαδή καθυπαγόρευση ερωτήσεις και απαντήσεις, ούτως ώστε να στραφεί η όποια δικαστική έρευνα στην κατεύθυνση που θέλουν, και πολύ περισσότερο η όποια έρευνα της Εξεταστικής Επιτροπής. Θα σας ρωτήσω εγώ και θα μου απαντήσετε εσείς πριν σας ξαναρωτήσω μέσα στην Επιτροπή, για να είναι έτοιμη η απάντηση.
22: Ναι, κοιτάξτε, αυτό δεν αφορά άμεσα το τελικό διατακτικό της απόφασης. Το τελικό διατακτικό ήταν αφενός με το οριστικό κομμάτι 126 χρόνια από τον καθένα, εκτιτέα τα 8, για παραβίαση αρχείων απορρίτων, για παραβίαση απορρίτων επικοινωνιών, αδικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα, και για παραπομπή, για περαιτέρω διερεύνηση εν όψη όλων αυτών των μαρτυρικών καταθέσεων, κράτησε 40 μέρες θυμίζω η δίκη, για περαιτέρω διερεύνηση κατά πόσον υπάρχει άσκηση, υπάρχει το κακούργημα της κατασκοπίας. Κακούργημα είναι με την έννοια ότι τιμωρείται με κάθεξη. Δεν είναι απλώς παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών και παραβίαση αρχείων που είναι η πρωτόδικη απόφαση. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία ανεδείχθησαν στη δίκη έχριζαν τουλάχιστον διερεύνησης. Το πρόβλημα δηλαδή με την διάταξη, με την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα, του κυρίου Εισαγγελέα του Αγίου Πάγου, είναι ότι είπε δεν χρειάζεται καν διερεύνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλιώς τίποτα δεν είχε αποδειχθεί. Τώρα ότι δόθηκαν οι ερωτήσεις ενδεχομένως σε κάποιον μάρτυρα από κάποια μέλη της Επιτροπής, αυτό ενισχύει, μάλλον δημιουργεί μεγάλο πλήγμα και στην αξιοπιστία των θεσμών, δηλαδή μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής, αλλά ίσως δεν συνδέεται άμεσα με ποινική ευθύνη του ίδιου ή κάποιου άλλου. Απλώς όλα αυτά έφυγαν διερεύνησης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό δημιουργεί την εικόνα στον κόσμο ότι η δικαιοσύνη τελικώς δεν διστάζει, δεν θέλει να προχωρήσει στο βάθος σε τόσο σημαντικές υποθέσεις. Είναι τεράστια ζημιά, η θεσμική ζημιά που γίνεται. Γι' αυτό αναρωτιέμαι πώς δεν γίνεται κατανοητό.
21: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τον καιρό που ήσασταν επικεφαλής στην Ανεξάρτητη Αρχή, με βάση τις δυνατότητες που υπήρχαν και τα περιθώρια που δόθηκαν, προσπαθήσατε να φτάσετε στην καρδιά του ζητήματος. Προσέξτε, την περασμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι από τη στιγμή που είχαν γίνει 100 νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΕΠ με την υπογραφή εισαγγελέως, δηλαδή του κυρίου Τζαβέλα, τι χρειαζόταν για να γίνουν οι επισυνδέσεις από το Πρέταντορ, άρα πώς εμπλέκεται η κυβέρνηση. Όμως Αυτό το οποίο προφανώς του διέφυγε της προσοχής του ή δεν ήθελε να πει, είναι ότι όσοι πρωταγωνιστούν στο σκάνδαλο των υποκλοπών έστελναν μολυσμένο σύνδεσμο μέσω του παράνομου λογισμικού του Πρέταντορ στα θύματα τους, ένας εξ αυτών και ο αρχηγός της Νίνα αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αν εκείνα δεν πατούσαν το σύνδεσμο και δεν έπεφταν στην παγίδα, τότε εντελώς συμπτωματικά, τότε διατάσσονταν κάποια νόμιμη επισύνδεση της κινητής τηλεφωνίας από την ΕΕΠ, την οποία υπέγραφε και ο κύριος Τζαβέλας. Τόσο σύμπτωση, κύριε Ράμο.
22: Κοιτάξτε, το θέμα της διασταύρωσης των νομίμων, των νομοτύπων επισυνδέσεων με την αποστολή πειρατικού λογισμικού, είναι το θέμα, ακριβώς το θέμα το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος. Θα πρέπει δηλαδή να διερευνηθεί, και αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε ούτε στη φάση της ανακρίσεως που έκανε ο κύριος Ζήσης και την ενέκρινε η κυρία Αβιλίνη, λέγοντας ότι είναι και αναφύλεκτα ορθά αυτά τα συμπεράσματα. Ούτε φυσικά ο κύριος Τζαβέλας το κάνει. Δηλαδή δεν διερευνήθηκε σε βάθος κατά πόσον υπήρχε ένα ενιαίο κέντρο αποστολής των μηνυμάτων. Υπήρξαν πρόσωπα τα οποία είχαν σταλεί μηνύματα για μια περίοδο και μετά έχει βγει και διάταξη νόμιμη από τον συμπέλα των εποπτεύοντα την ΕΕΠ και το αντίθετο χρονικά. Αυτά όλα είναι τα οποία έπρεπε να διερευνηθούν σε βάθος και να αναβαθμιστεί κατηγορία, αν υπάρχει αυτή η κατηγορία, διότι όταν παρακολουθούνται κορυφαίοι υπουργοί και αρχηγοί και κορυφαίοι στελέχοι των ενόπλων δυνάμεων τις ιδιωτικές τους συνομιλίες, καταλαβαίνετε τι είδους πληροφορίες μπορεί να περιέλθουν στον οποιοδήποτε τις παρακολουθεί. Mm-hmm. Αν μεν είναι νομότυποι, δηλαδή είναι από την εισαγγελική διάταξη, τουλάχιστον υπάρχει ένας έλεγχος ότι αυτά δεν θα πάνε, δεν θα διαδοθούν δεξιά και αριστερά. Σε περίπτωση όμως που αυτό γίνεται από παράνομη εγκληματική ενέργεια από κάποιους ιδιώτες ή από κάποιους ιδιώτες συνεργαζόμενους ενδεχομένως με κρατικούς λειτουργούς, τότε υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που κυκλοφορούν χιλιάδες πληροφορίες ιδιωτικές αλλά και υπηρεσιακές σε βάρος κορυφαίων κρατικών λειτουργών, οι οποίοι θα έχουν πρόβλημα, δεν ξέρουν πού θα περιέλθουν, σε ποιον θα περιέλθουν, ποιος θα τις μάθει, και κυρίως αυτοί θα είναι εκβιάσιμοι. Είναι τεράστιο το θέμα, δηλαδή γι' αυτό το λόγο δεν έπρεπε να κλείσει. Με τέτοια υπόθεση, ακόμη και αν υπήρχαν αμφιβολίες από τον κύριο εισαγγελέα του Όριου Πάγου κατά πόσον αυτά όλα οδηγούν σε συμπέρασμα ασφαλές, η διερεύνηση ποινική γίνεται για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Mm-hmm. Γίνεται για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, διότι ένα τέτοιο ανοιχτό, μια τέτοια ανοιχτή πληγή, το να υπάρχει υποψία ότι ανώτατη κρατική λειτουργή παρακολουθήθηκαν και όσοι συνομίλησαν μαζί τους, οι οποίοι επομένως είναι εκβιάσιμοι, διότι δεν ξέρει κανείς τι είδους πληροφορίες ελήφθησαν
21: και πού και διακινούνται,
22: κυρίως πού διακινέται και πού αποθηκεύτηκαν και σε ποιον έχουν φτάσει και πώς θα χρησιμοποιηθούν και από εχθρούς της χώρας και από κακόπιστους τρίτους και από εγκληματικούς. Είναι ένα τεράστιο θέμα, όχι μόνο για το απόρριτο των επικοινωνιών. Αυτό που δεν γίνεται πολύ κατανοητό είναι, το οποίο είναι και αυτό κορυφαίο ατομικό δικαίωμα, αλλά κυρίως να μπορεί η χώρα να διοικείται χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις ότι δεν θα είναι αντικείμενο εκβιασμών. Δηλαδή αυτό αφορά τη λειτουργία στην ουσία του πολιτεύματος, της δημοκρατίας.
21: Mm-hmm. Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, λέει, στον εξαιρετικό κύριο Ράμο. Μου αρέσει ο τρόπος, λέει, και της ομιλίας του και ο τόνος του ακόμη, αλλά θέλω να το ρωτήσω, σε όλη αυτή την προσπάθεια για την αλήθεια και να πέσει φως, είναι σίγουρος ότι ο ίδιος δεν έτυχε θύμα υποκλοπής ή παρακολούθησης? Πόσο σίγουρος είναι με αυτά που έχουν δει πια τα μάτια του?
22: Κοιτάξτε, σίγουρος δεν είναι κανείς ποτέ για τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκείνο το οποίο εγώ τουλάχιστον έκανα όσο καιρό ήμουν πρόεδρο, είχα υπεύθυνη θέση και ήμουν πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής διασφαλίσεως του απορρίτου των επικοινωνιών, είναι ότι προχώρησα αγνοώντας, συγγνώμη που μιλάω για τον εαυτό μου.
21: Όχι, το ερώτημα είναι προς εσάς.
22: Είναι το ερώτημα.
21: Ναι, ναι.
22: Όλες αυτές τις πιέσεις που ασκήθηκαν από τον κύριο Ντογιάκο, αυτή τη δολοφονία χαρακτήρα που υπέστη και αποφάσισε ότι πρέπει να προχωρήσω, γιατί πιστεύω ότι ένας ανώτατος κρατικός λειτουργός, ο οποίος έχει και μάλιστα εγγυήσεις λειτουργίας και ανεξαρτησίας, όπως έχουν οι πρόεδροι των ανεξαρτήτων αρχών, οφείλει να μην κάνει πίσω. Δεν με απασχόλησε ποτέ το εάν κάποιοι παρακολούθησαν ή όχι το τηλέφωνό μου. Δεν είχα, δηλαδή δεν αισθάνομαι, ούτε αισθάνθηκα ότι εκβιάστηκα, ούτε αισθάνθηκα ότι φοβήθηκα. Εκείνο το οποίο απλώς εμένα με στενοχώρησε και μου δημιούργησε πρόβλημα είναι ότι όλη αυτή η επίθεση η οποία έγινε, και η οποία δεν έγινε μόνο σε μένα, έγινε και σε όλα τα, στην ουσία στην ανεξάρτητη αρχή η επίθεση ήταν αυτή, δημιουργούν συνθήκες φόβου και προσπάθειας, ανακρίθηκε ένα ανθρώπινο αυτό. Όχι σε μένα, αλλά υπάρχουν και οι υπάλληλοι, υπάρχουν και οι απλοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στις αρχές, οι οποίοι δεν μπορούν να ζουν υπό καθεστώς φόβου. Παρ' όλα αυτά, η αρχή μας προχώρησε στους ελέγχους που μπόρεσε να κάνει και το αποτέλεσμα, ακριβώς επειδή ενόχλησε, ήταν αυτές όλες οι επιθέσεις οι οποίες δέχτηκα στο πρόσωπό μου.
21: Η δολοφονία χαρακτήρα...
22: Με άφησαν απτώατο. Αυτό ήταν. Με στενοχώρησαν μεν, γιατί εντάξει δεν είναι ευχάριστο για κανέναν να πει ότι κάνει ό,τι κάνει γιατί θέλει να γίνει βουλευτής, γιατί θέλει να γίνει, πάρει αξιώματα και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά από την άλλη, εμένα δεν με πτώησαν ποτέ αυτά. Αυτό μπορώ να διαβεβαιώσω τον ακροατή σας.
21: Ο φίλος ο Ηλίας λέει: καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Ράμο. Τον ακούω που λέει με επίταση ότι πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος. Όμως είναι προφανές για μένα, λέει, τον απλό πολίτη, ότι εδώ το πάνε για κουκούλεμα. Καλά τα λέτε, κύριε Ράμο. Στην πραγματικότητα όμως, τι θα γίνει?
22: Κοιτάξτε, η απάντηση είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό που θέτει ο ακροατής σας είναι και το πραγματικό πρόβλημα. Ότι εδώ πέρα η εικόνα που έχει ο πολίτης είναι ότι γίνεται το παν να κλείσουν οι υποθέσεις και να μην διερευνηθούν. Και αυτό δυστυχώς είναι πλήγμα για το κράτος δικαίου και εμέσως και πλήγμα για τη δημοκρατία και κυρίως για την αξιοπιστία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στους πολίτες. Όταν οι πολίτες κλονίζεται η εμπιστοσύνη τους, τότε καταλαβαίνετε ότι πλέον και πάβει να υπάρχει εμπιστοσύνη στη δημοκρατία, πάβει να υπάρχει και πίστη στη δημοκρατία, με όσες συνέπειες αυτό έχει, ρεφέρω, για την άνοδο κινημάτων που αφισβητούν την πολιτική, αφισβητούν τη δημοκρατία, ή για να κλειστούν οι πολίτες στον εαυτό τους, να πάψουν να ασχολούνται, και συχνά αφού πιστεύουν ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη να αυτοδικούν, δημιουργείται όλη αυτή η διάλυση του κράτους δικαίου. Και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο πλήγμα αυτών των εξελίξεων των τελευταίων, είτε στον ΕΠΚΕΠΕ, είτε στις υποκλοπές, είτε στα ΤΕΜ, είτε οπουδήποτε αλλού εμπλέκεται η εξουσία.

0: να κλείσουν τις υποθέσεις αυτές.
1: Το γεγονός, κύριε Ράμο, μου λέει εδώ ο Χάρης, μπορεί να μας εξηγήσει, λέει ο εξαίρετος κύριος Ράμος, τελικά στην πατρίδα μας, πότε ισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο και πότε το ελληνικό δεν είναι σε παραλία. Τόσα χρόνια ισχύει το κατά το δοκούν και όταν η πολιτική εξουσία αλλοιώνει τις πρόνοιες του συντάγματος όπως τη βολεύει κάθε φορά το ερμηνεύει με διάφορους νόμους και τροπολογίες, το Σύνταγμα τελικά φταίει ή η χρήση που του κάνουν οι πολιτικοί. Και τέλος λέει οι δικαστές, γιατί πειθαρχούν ιδίως οι ανώτατοι σε ομές παραβιάσεις του ίδιου του Συντάγματος.
0: Κοιτάξτε, το Σύνταγμα έχει όλες τις εγγύησεις για να λειτουργήσει υπάρχει μια καλή λειτουργική δημοκρατία. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι πώς εφαρμόζεται το Σύνταγμα και πώς υλοποιείται. Αν δηλαδή κάποιες διατάξεις του εργαλειοποιούνται, όπως παραδείγματος χάρη διατάξεις και τις εξεταστικές επιτροπές και όλα αυτά που βλέπουμε στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων. Και επίσης το Σύνταγμα είναι σε αρμονία με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο έχει το δικό του τομέα υπεροχής, τις περιπτώσεις τις οποίες τις έχει αναθέσει η Βουλή των Ελλήνων όταν μπήκε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν αρμοδιότητες τις οποίες ανήκουν αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιες άλλες που είναι συντρέχουσες και πρέπει όλα αυτά να ερμηνεύονται σε αρμονία μεταξύ τους. Δηλαδή το Σύνταγμα και το εσωτερικό δίκαιο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στα κείμενα. Τα κείμενα είναι άριστα και είναι άψογα γραμμένα και μπορούν να εφαρμοστούν πολύ καλά. Το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη ζημιά που έχει γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι, παραδείγματος χάρη, ακούμε ένα παράδειγμα, να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν τέθηκε το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι υπερισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Καλώς ή κακώς, δεν θα το σχολιάσω τώρα, το έχω σχολιάσει εγγράφως, δεν με έπεισε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι μια άποψη. Όταν με επενδύνει όμως οι Ευρωπαίοι εισαγγελές, τότε το ευρωπαϊκό δικαιοικό σύστημα είναι κακό. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Η Ευρώπη είναι ενιαία και όταν μας δίνει επιδοτήσεις και όταν μας ελέγχουν τα όργανα της, τα ελεγκτικά και όταν εφαρμόζουμε το δίκαιό της. Δεν μπορεί να λέμε από τη μία ότι είμαστε στην Ευρώπη και από την άλλη όταν επεμβαίνει η κυρία Κόβεση να λέμε ότι δεν έχει δικαίωμα και ότι παραβιάζει το σύνταγμά μας και μας κάνει. Αυτά τα πράγματα είναι αντιφατικά και δείχνουν εργαλειακή αντιμετώπιση. Και αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που έχει κάνει τη μεγάλη ζημιά, τη τεράστια ζημιά στην πίστη του κόσμου, στους θεσμούς, στη δημοκρατία και στο ήθος του πολιτεύματος, αν θέλετε.
1: Στο ήθος του πολιτεύματος. Μόνο που εδώ τα πράγματα περιπλέκονται πια, κύριε Ράμο, διότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας εισηγείται πλέον ακόμη και την ερισιμότητα της χρηματοδοτής χώρας. Διότι σου λέει εδώ, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι κατεφανώς ότι προσπαθούμε να μετατρέψουμε το νομοθετικό πλαίσιο όπως μας βολεύει κάθε φορά για να κλείνουμε υποθέσεις. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι. Αυτό δεν είναι απλό.
0: Όχι, όχι. Όντως δεν είναι απλό. Διότι μπορεί να ανοίξει το δρόμο. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχει βέβαια αυτή η εισήγηση, η ενημέρωση που κάνει στην Κομισιόν η κυρία Κόβεση, αλλά αρχίζει και να μου θυμίζει την περίπτωση της Ουγγαρίας. Δεν λέω ότι θα φτάσουμε εκεί, αλλά μπορεί και να φτάσουμε και εκεί. Δηλαδή τι, να τεθούν θέματα αιρεσιμότητας αν δεν υπάρχουν οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Αυτό θυμίζει την Ουγγαρία. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Θα συνέρθουμε όλοι, διότι αυτό θα είναι και υποτίμηση και για τη χώρα μας πολύ κακό, για την εικόνα, αλλά και για τις ενισχύσεις που δίνει η Ευρώπη. Αν αρχίσει να αμφιβάλλουν τα ευρωπαϊκά όργανα για το κατά πόσο λειτουργούν οι εγγύσεις του κράτους δικαίου στη χώρα, τότε αυτό θα είναι τεράστια ζημιά. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε εκεί. Θέλω να ελπίζω, σαν Έλληνας πολίτης, ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Αλλά φοβάμαι, γιατί βλέπω έναν ωριμαγδό εξελίξεων τελευταία, οι οποίοι πείθουν τους πάντες ότι οι εγγύσεις του κράτους δικαίου δεν ισχύουν όταν υπάρχουν ευθύνες ισχυρών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή η ολόπλευρη υποχώρηση του κράτους δικαίου δεν αναδεικνύει ότι ο δημόσιος χώρος μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ιδιωτικός χώρος της εκάστοτε

0: τάχτη εξουσίας που ιδιοποιείται ακόμη και την πολιτική. Θέλω να πω δηλαδή, κύριε Ράμο, επειδή έχετε κάνει μία διαπίστωση, παρακολουθώ συχνά πυκνά τις αναρτήσεις σας, το τι συμβαίνει παγκόσμια, πώς υποχωρεί γενικότερα το κράτος δικαίου. Εδώ εμφανίζονται κράτη με πειρατικές πια λειτουργίες, στη Μεσόγειο, ώρα Ισραήλ. Παρόλα αυτά, όταν μιλάς για μια πολιτεία ευνομούμενη υπό κανονικές συνθήκες, η υποχώρηση του κράτους δικαίου δεν σημαίνει εργαλειοποίηση από την εκάστοτε πολιτική εξουσία αυτού του κράτους. Το κράτος τελικά ανήκει στην εκάστοτε πολιτική εξουσία.
1: Όχι, βεβαίως. Γι' αυτό και υπάρχει ισορροπία των εξουσιών, υπάρχει διάκριση των εξουσιών.
0: Κανονικά. Κανονικά.
1: Το πρώτο αντίβαρο διάκριση, πρώτα απ' όλα, ανεξαρτησία τη δικαστική εξουσία.
0: Υπάρχει όμως. Πρακτικά υπάρχει, κύριε Ράμο. Έχετε εμπειρία πια. Υπάρχει. Ή είναι το αντίδωρο ότι αφού εγώ σε επέλεξα στις ανώτατες καρέκλες της ηγεσίας, θα πρέπει να μου κάνεις και το χατήρι. Το λέω απλά.
1: Ναι, κοιτάξτε, το πρόβλημα εδώ, για να μιλήσουμε ανοιχτά, οφείλεται στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των τριών ανωτάτων δικαστηρίων. Στην Ελλάδα το ίδιο το Σύνταγμα το επιτρέπει. Επιτρέπει δηλαδή να επιλέγει το πρόεδρο του ΕΡΥΠΑ, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, οι αντιπρόεδροι αυτών των τριών δικαστηρίων, ο εισαγγελέας του ΕΡΥΠΑ και οι εισαγγελείς από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό έχει δημιουργήσει μία κατάσταση στην οποία πλέον έχει πληγεί η αξιοπιστία των επιλογών αυτών με βάση αυτά τα φαινόμενα που είδαμε από τις πρόσφατα, από τις εισαγγελίες του ΡΙΠΑΟΥ κλπ. Αυτό το σύστημα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αλλάξει. Διότι η δικαιοσύνη, δεν είναι ότι όλοι όσοι επιλέγησαν προς Θεού έχουν όλοι όσοι επιλέγουν με αυτή τη διαδικασία, και εγώ με αυτή τη διαδικασία επιλέγω αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, για να μην γενικεύουν, αλλά δημιουργούν σχέσεις εξαρτήσεως οι οποίες είναι επικίνδυνες και δημιουργούν αυτό που λέμε ότι η γυναίκα του Κέσαρος δεν αρκεί να είναι ενάρετη, αλλά πρέπει και να φαίνεται. Δηλαδή, η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν πρέπει να υπάρχει παραμικρή σκιά της εξάρτησής της από την εκτελεστική εξουσία. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτό το φαινόμενο και από την άλλη υπάρχουν δείγματα σε κρίσιμες υποθέσεις, αφού είπαμε Τέμπη, ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν γίνεται η διαλεύκαση των υποθέσεων, ότι δεν εξετάζονται τα πάντα, ότι κλείνουν υποθέσεις, αυτό δημιουργεί μια τεράστια ζημιά, διότι το κράτος δικαίου λειτουργεί με τα αντίβαρά του, λειτουργεί και με αυτούς οι οποίοι ελέγχουν την εξουσία. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη, πρώτον, είναι οι ανεξάρτητες αρχές συνταγματικά κατοχυρωμένες, και είναι ο τύπος, ο οποίος ασκεί με τη σειρά του, και αυτός είναι ελεγκτική του αρμοδιότητα και ελέγχει και αποκαλύπτει και ενημερώνει, και μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ευαίσθητο πολίτευμα, είναι δύσκολο πολίτευμα. Και δεν κατακτάται άπαξ διαπαντός. Τη λέει συνεχή καθημερινή κατάκτηση και ευθύνες από όλους. Αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στην χώρα είναι μια εικόνα η οποία και κάνει κακό στην αξιοπιστία στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο εγώ φοβάμαι είναι ότι δεν βλέπω να παίρνονται τα μαθήματα. Αυτές όλες οι κινήσεις που είδαμε τελευταία, αυτό που είπατε και εσείς ο ίδιος, 151 ψήφοι για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Όλες αυτές τις ιστορίες με το άρθρο 86 του Συντάγματος για τις ευθύνες υπουργών, Λιβανός, Αραμπατζή κτλ. Που είδαμε για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων. Όλες αυτές είναι κινήσεις οι οποίες κάνουν το Σύνταγμα να μην λειτουργεί κατά την εγκυητική του λειτουργία όπως θα έπρεπε να λειτουργεί.
0: Κύριε Ράμο, πρέπει να σας πω ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα, θα χρειαζόμασταν 10 εκπομπές. Μου λέει κάποιος εδώ όμως, κύριε Ράμο, λέει, όταν βλέπεις ένα κράτος πνιγμένο στα σκάνδαλα και δεν βλέπεις καν για αξιοπρέπεια παρετήσεις, τι περιμένουμε τελικά, λέει, κάποιον να μας σώσει? Εάν δεν λειτουργήσει τουλάχιστον το κράτος δικαίου, αισθανόμαστε ότι αυτό μετατρέπεται σε μια τυραννική καθημερινότητα. Ακούτε τι λέει ο πολίτης?
1: Ναι, ναι, το ακούω, το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω πώς αισθάνεται. Απλώς θέλω να πω στον κάθε πολίτη, γιατί οι ευθύνες δεν είναι μόνο των κρατώντων. τις κρατούντες κατρίνες τους επιλέγουν οι πολίτες. Πρώτον, δηλαδή εννοώ τη Βουλή τουλάχιστον. Πρώτον, το πρώτο κρατούμενο. Και δεύτερο κρατούμενο είναι ότι συχνά βλέπει, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια κυρίως, ενδεχομένως και δικαιολογημένα, η οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση, μια παθητικότητα και μια παρέτηση των πολιτών, οι οποίοι συχνά δεν αντιδρούν ή συμμετέχουν και σε ρουσφέτια και σε όλα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ευθύνη είναι τεράστια και είναι των κρατούντων. Αλλά βλέπουμε και μια κοινωνία η οποία τελευταία έχει, έχω την αίσθηση, εκτός από την περίπτωση των Τεμπών, όπου σκοτώθηκαν τα παιδιά, εκεί ήταν το πράγμα έντονο, έχει αποδεχθεί με μια παθητικότητα και με ένα κινησμό, μια κούραση, μια παρέτηση αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι πώς ψηφίζουν οι πολίτες, ποιους ψηφίζουν οι πολίτες, αν συμμετέχουν, αν ενεργούν, αν συμμετέχουν μόνο κάθε 4 χρόνια. Όλα αυτά παίζουν ρόλο για την υγεία της δημοκρατίας. Δηλαδή οι ευθύνες είναι κυριαρχικά στους ασκούντες εξουσίες, συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν είναι και ο απλός κόσμος τελείως άμυρος των όποιων ευθυνών για αυτή την εξέλιξη.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, οδεύοντας προς το τέλος, και θα πάω σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο, αλλά πολλές φορές θέλω να το καταλάβετε αυτό, κύριε Ράμο, δεν είναι υπεύθυνος, εγώ έτσι αισθάνομαι, ο πολίτης για το ότι έχει τρωθεί η αξιοπιστία πρώτον της πολιτικής και δεύτερον των θεσμών. Απλά καλείται είτε να επικυρώνει μετά με επιλογές του, είτε να καταδικάζει, αλλά είναι πολύ αργά και είναι και σε μία απόσταση μέσα στην καθημερινότητά του να αντιληφθεί μερικά πράγματα. Και θα είμαι σαφής. Ο ίδιος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που δεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, κινείται σε χρόνο ντε-τε για άλλα ζητήματα. Είτε αφορούν τα Τέμπη, για να πει στους συγγενείς καθίστε στα αυγά σας, είτε είδα σε χρόνο ρεκόρ για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια. Μετά τι να καταλάβει ο πολίτης. Και γίνεται μείζον θέμα, προσέξτε, χωρίς ο ανώτατος δικαστικός να εξηγεί ότι ο ρόλος της δικαιοσύνης σε μια δημοκρατία δεν είναι αυτό που μπορεί να πω εγώ κατά το κοινό λεγόμενο για το κοινό αίσθημα να σαπίσουν στις φυλακές. Δεν είναι αυτός ο ρόλος όμως της δικαιοσύνης και των δικαστών. Ή κάνω λάθος?
1: Κοιτάξτε, η ευθύνη είναι σαφές και το είπα και πριν και το εννοώ. Αυτοί που ασκούν εξουσία, αυτοί που κατέχουν δημόσια αξιώματα, έχουν τεράστιες ευθύνες και έχουν τώρα πολύ πιο αυξημένες ευθύνες που ζούμε σε αυτή τη μεγάλη κρίση. Αυτό είναι σαφές. Εκείνο το οποίο εγώ προσπάθησα να πω ήταν το εξής, ότι σε μια δημοκρατία, το οξυγόνο μιας δημοκρατίας είναι αφενός μεν, αφήνω την καλή λειτουργία των θεσμών, αυτό είναι ένα θέμα που δεν ευθύνονται οι πολίτες. Πρώτα απ' όλα, το πώς λειτουργεί τα μέσα ενημέρωσης και πόσο κάθε πολίτης αντιδρά, όχι μόνο πως ψηφίζει, πως συμμετέχει καθημερινά, πως ενεργεί όταν αν θέλει και ο ίδιος να είναι η άλλη πλευρά των ρουσφετιών, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά. Για το ρουσφέτη δεν ευθύνεται μόνο αυτός που το κάνει, ευθύνεται και αυτός που είναι αποδέκτης του. Θέλω να πω με αυτά ότι καταλαβαίνω την απελπισία ενός απλού ανθρώπου ο οποίος αισθάνεται ότι δεν έχει δυνάμεις, ο οποίος τρέχει για τον επιούσιο από το πρωί στο βράδυ και βλέπει από παντού κλειστές πόρτες, βλέπει διαφθορά, βλέπει μια δικαιοσύνη που αργεί. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά και αυτά όλα, όλη αυτή η κακολειτουργία έχει και μια αντανάκλαση στο κατά πόσο όλοι ενεργούμε ως πολίτες. Δεν λέω ότι είναι η ίδια ευθύνη, για να μην παρεξηγηθώ. Εννοείται ότι δεν ισχυρίζομαι ότι έχουν ισότιμη ευθύνη οι πολίτες και οι ασκούντες. Έχουν τα αξιώματα. Πιστεύω όμως ότι αυτή την περίοδο ζούμε μία παρέτηση, μία ιδιώτευση, έναν κινησμό από τους πολίτες, οι οποίοι πολύ συχνά οι ίδιοι απολαμβάνουν, επιδιώκουν τα ρουσφέτια και τα θέλουν και θυμώνουν και δεν τα έχουν, το οποίο δεν βοηθάει τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ένα δύσκολο πολίτευμα. Δεν είναι απλό πολίτευμα. Δεν μπαίνει στον αυτόματο πιλότο και προχωράει χωρίς προβλήματα και χωρίς θυσίες. Αλλά η τεράστια, συμφωνώ μαζί σας και με τον κύριο που το είπε, ότι η τεράστια ευθύνη είναι σε αυτούς που ασκούν εξουσία, στην πολιτική ηγεσία αλλά και στις άλλες εξουσίες, όσοι νομοθετική, δικαστική, όσους είναι σε επικεφαλής ανεξαρτήτων αρχών, όσους έχουν ελεκτικές αρμοδιότητες, σε ποιο βαθμό τιμούν τον όρκο τους και τιμούν το αξίωμά τους. Και αυτή την περίοδο ζούμε μια μεγάλη κρίση στην Ελλάδα, γι' αυτό έχουμε όλοι τεράστια ευθύνη, στον βαθμό που δεν ανακόπτεται αυτό ο κατήφορος, ο οποίος δεν έχει τελειωμό δυστυχώς.
0: Κύριε Ραμό, κοιτάξτε, θα κλείσω λέγοντάς σας το εξής. Ένας απλός πολίτης μετά από 15 χρόνια χρεοκοπίας της χώρας αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, είναι έρμεο φαντς και αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή όχι μια καλή ρύθμιση, το να του πάρουν το σπίτι. Καλεί τα τελευταία 5 χρόνια για μια δικαστική, νομοθετική ρύθμιση και δεν κουνιέται φύλλο. Ένας πολιτικός ενοχλείται, επαναλαμβάνω, από την αποφυλάκηση ενός εισοδήτη στα 24 χρόνια από τα 25, ενοχλείται μια φιλική χώρα, κατά τα άλλα η Τουρκία, η οποία μας κάνει και μαθήματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου όταν διαλύει μέχρι και κόμματα αντιπολίτευσης, και αμέσως εν ρηπή οφθαλμού ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κάνει κίνηση. Τι να καταλάβει λοιπόν ο πολίτης που κάνει το κεραμίδι του την ίδια στιγμή?
1: Μιλάτε για την περίπτωση Γιωτόπουλου.
0: Βεβαίως. Τα βάζω έτσι σε αντιδιαστολή.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι στις αρμοδιότητες του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ερευνήσει το κατά πόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Αυτό είναι στις αρμοδιότητες του, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Όμως, ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος λέγε μια υπόθεση που του πήγε ενώπιον του μια τεράστια απόφαση 1.600 σελίδων από δικαστή, δεν την έβγαλε δικηγόρος ούτε δημοσιογράφος, και ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλα αυτά υπερβολές και δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια έρευνες, και κλείνει την υπόθεση. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος εισπράττει αυτή την αντίφαση, και εκεί είναι ακέραια η ευθύνη του. Εκεί δεν υπάρχει ευθύνη εγώ απλώς ανέφερα το γεγονός ότι πολλοί πολίτες δεν πάνε να ψηφίσουν. Ότι πολλοί πολίτες ψηφίζουν αυτούς οι οποίοι ξέρουν ότι είναι φαύλοι, διότι τους κάνουν κάποιο ροσφέτη, επειδή τους εντυπωσιάζουν. Πολίτες οι οποίοι έχουν αυτή την παρέτηση κτλ. Το να έχει μια κακή ποιότητα δημοκρατίας είναι κύρια ευθύνη των κρατούντων φυσικά, αλλά από εκεί και πέρα η κοινωνία δεν είναι αμέτωχη ευθυνών. Αυτό προσπάθησα να πω. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να εξισώνω καθόλου. Η ευθύνη είναι πάντα στους ασκούντες. Επειδή είπατε για τις εισαγγελίες, η δικαιοσύνη, ειδικά η δικαστική εξουσία, λέω καλύτερο, και όχι η δικαιοσύνη,
0: ναι, ναι,
1: είναι η πιο υπεύθυνη από όλους. Διότι εκείνη οφείλει να δίνει πρώτη την εικόνα ότι υπάρχει ισονομία, ότι υπάρχει ισοπολιτεία, και ότι δεν μετέχει και ότι δεν διαταράσσονται αυτές οι αρχές του πολιτεύματος. Βεβαίως, εδώ δεν υπάρχει μόνο ευθύνη της δικαιοσύνης. Η χρήση του άρθρου 86 του Συντάγματος από τη Βουλή, όπου στην υπόθεση και των επιδοτήσεων και στα ΤΕΜΠΗ είδαμε πώς χρησιμοποιήθηκε, αυτά κάνουν τεράστια ζημιά στην δικαιοσύνη, αν και είναι ενέργειες της νομοθετικής εξουσίας.
0: Μου λέει και ο Ηλίας από το Λονδίνο, έχει δίκιο ο κύριος Ραμός, αλλά να του θυμίσω ότι είναι 1.000.000 υπογραφές για την κατάργηση του άρθρου 86, και ναι, αλλά δεν είχε ψηφιστεί ο εφαρμοστικός νόμος από τους πολιτικούς. Όταν ο πολίτης λοιπόν μιλάει ξεκάθαρα και η πολιτεία τον φημώνει, το διατάφτα είναι σαφές. Θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας, κοιτάξτε, το Πρέταντορ είναι μεταξύ ιδιωτικής υπόθεσης ή κατασκοπίας. Εκεί καταλήγουμε. Οι ιδιώτες που κάναν κατασκοπία. Ναι, αλλά οι ίδιοι ιδιώτες λένε ότι εμείς τα δίνουμε μόνο σε κράτη. Και η ιδιωτική είναι και η εταιρεία. Θα είμαι σαφής, κύριε Ραμό, επειδή ως πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής ενδεχομένως να έχετε και τέτοια ερωτήματα μέσα σας με τη σωρευμένη εμπειρία. Και η καταγραφή των εκλογικών αποτελεσμάτων σε ιδιώτη είναι. Πόσο θολώνει το τοπίο της αξιοπιστίας, αν μπορείς να κάνεις παρεμβολή στην παρακολούθηση, δεν μπορείς να κάνεις παρεμβολή σε ένα λογισμικό εκλογών?
1: Κοιτάξτε, αυτό το τελευταίο είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, πώς γίνεται η καταμέτρηση.
0: Σωστά, αλλά εγώ σας ρωτώ,
1: η εκλογική νομοθεσία, ναι, ναι, είναι θέμα εκλογικής νομοθεσίας, είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά αυτό είναι, εγώ το ξαναλέω για να γίνει σαφές, ότι δεν μπορεί μια πολιτεία να παρουσιάζει αυτή την εικόνα και να μέφεται τους πολίτες για το ότι ιδιωτεύουν, αδιαφορούν ή συμμετέχουν και αυτοί σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό όμως δεν απαλλάσσει τους πολίτες από τις ευθύνες τους. Θέλω να πω σε μια δημοκρατία. Μια δημοκρατία είναι δεν είναι πολίτευμα εφησυχασμού, είναι ένα πολίτευμα εγρήγορσης για όλους μας. Mm. Ευθυνών για όλους μας, τεραστίων και μεγάλων για μας, για όσους έχουμε ασκήσει αξίωμα, αλλά ή για τους δημοσιογράφους επίσης.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αλλά τεράστια ευθύνη το ένας δημοσιογράφος να μην σταματάει και να μην οροδεί στο ελεγκτικό του έργο και να διερευνά μέχρι τέλους, αλλά και των πολιτών. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να έχει μια δημοκρατία εύρωστη με πολίτες που ιδιωτεύουν, αδιαφορούν, είναι απογοητευμένοι, είναι κοινικοί, κοιτάζουν μόνο την προσωπική τους, το προσωπικό τους well-being. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνετε, ένας πολίτης ο οποίος δεν του βγάζει πέρα το μήνα, ο οποίος φτάνει ας πούμε στις 20 του μήνος και δεν έχει χρήματα ή πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί να αγοράσει ήδη πρώτης ανάγκης, βλέπει κλειστές πόρτες παντού, βλέπει διαφθορά, είναι αναμενόμενο σε έναν βαθμό να οδηγηθεί σε αυτή την απογοήτευση και στην ιδιώτευση. Δεν λέω ότι είναι εύκολο πολίτευμα, η δημοκρατία είναι δύσκολο πολίτευμα. Θέλει και θυσίες για όλους, από όλους μας. Ο καθένας ανάλογα με το χώρο του και θέλει συνεχή προσπάθεια και εγρήγορση. Είναι κοινότοπο αυτό που είπα, αλλά αυτό προσπάθησα να εξηγήσω και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κληθεί ότι εγώ μοιράζω ευθύνες ισότιμες σε όλους και δεν είναι ποιος είμαι εγώ καταρχήν που θα μοιράσω ευθύνες, αλλά σας λέω τη σκέψη μου απλώς.
0: Θέλω να κλείσουμε, τελευταίο ερώτημα, το σκέφτομαι πολύ καιρό και θέλω να το κάνω σε έναν κατά τη γνώμη μου εξόγοντα και νομικό αλλά και άνθρωπο στο πώς προσπάθησε στη δημόσια σφαίρα να κρατήσει μερικά πράγματα. Θα σας το ρωτήσω ευθέως, κύριε Ράμου. Υπάρχει με όλη αυτή την υποχώρηση του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων, των πολλών κτλ. Και με αυτή την αλακάρτ από την εκάστοτε πολιτική εξουσία, υπάρχει μια αντίληψη που, αν θέλετε, το σύστημα την αφήνει να καλλιεργείται, ότι έλα μωρέ τώρα, κράτος δικαίου, θεσμοί, οι ελίτ τα φτιάχνουν αυτά για να μας ελέγχουν. Και έτσι, με ένα ωραίο τρόπο, εμφανίζεται αύριο μεθαύριο ο Ιξ Γιώργος Σαχίνης και λέει: αφήστε τους θεσμούς, αφήστε το κράτος δικαίου, οι ελίτ το έχουν φτιάξει, καθαρίζω εγώ για όλους σας. Αρκεί να μου δώσετε την πιστοποίηση. Έχετε την αίσθηση ότι δεν έχουμε έρθει πιο κοντά σε αυτό πια?
1: Κοιτάξτε, θα διαφωνήσω ότι είναι η ελίτ. Οι εγγυήσεις του συντάγματος.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι η ελίτ. Είπα ότι έτσι καλλιεργείται στον πολύ κόσμο.
1: Αυτό, ναι. Θέλω να πω, πρέπει να. Αυτή είναι πεπλανημένη αντίληψη. Στους θεσμούς δεν τους έχουν φτιάξει διάφορες ελίτ, ή και αν τους φτιάξουν κάποιες ελίτ νομικές ή ελίτ πολιτικές, οι θεσμοί του συντάγματος των ατομικών δικαιωμάτων, η ΕΣΔΑ, όλα αυτά είναι θεσμοί που είναι για τους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να τους νιώσουν δικούς τους και να τους υπερασπιστούν. Αν οι πολίτες δεν υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, η εξουσία πρέπει πάντα στην αυθαιρεσία. Mm. Όχι όλες οι εξουσίες, η απόλυτη εξουσία απόλυτα, η εξουσία η δημοκρατική όταν δηλητηρούν τα αντίβαρα. Δεν είναι κάτι που πρέπει να, αν το πιστέψει ο πολίτης αυτό, ότι εγώ εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία εγγύηση, είναι απλώς μια φενάκι που την κάνουν διάφοροι ισχυροί για να βολεύονται, αυτό είναι το τέλος της δημοκρατίας. Και δεν πρέπει να χαρίσουμε τη δημοκρατία στους ισχυρούς, γιατί η δημοκρατία είναι για τον κόσμο. Η δημοκρατία είναι για τους πολίτες. Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχει η αντίληψη ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα, ένα θεσμικό ψέμα που δεν μας αφορά, και αυτή είναι η αιτία που εμφανίζονται φαινόμενα τύπου Τραμπ, τύπου γενικότερα άρνηση της πολιτικής, μεταπολιτικής, ψεύδους και φαινόμενα απατεώνων οι οποίοι παρελθόν τους σωτήρες. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και οι πολίτες δεν μπορούν να παραχωρήσουν κάτι που έχει γίνει για αυτούς και πρέπει να το διεκδικήσουν οι ίδιοι. Μπορεί να φαίνεται αυτό που λέω λίγο απόμακρο, αλλά είναι η αλήθεια, κύριε Σαχίνη. Εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά ξέρω ότι ο κόσμος είναι τόσο απογοητευμένος και τόσο κουρασμένος και σε πολλές περιπτώσεις έχει απελπισμένος, θα έλεγα, και δεν πιστεύει σε τίποτα, που έχει παραιτηθεί από όλα αυτά. Αλλά αυτό το τέλος δεν θα είναι καλό, αν συνεχίσουμε έτσι.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο Ράμο για αυτή την εξαιρετική συζήτηση σήμερα, πρωί Τρίτης. Καλημέρα, κύριε Ράμο, από το Ηράκλειο. Να είστε πάντα καλά.
1: Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
5: Η Καλύση είναι ένα πρώην υποδρομιακό άλογο και όπως συμβαίνει με πολλά άλογα του υποδρόμου, η ζωή δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα αντικρίζει κανείς ένα αρχοντικό και επιβλητικό άλογο και αδυνατεί να φανταστεί την κατάσταση στην οποία ήρθε στον Έσπι. Ζούσε στον Αστρόπυργο, σε ένα χώρο που ίσα ίσα τη χωρούσε και ήρθε σε εμάς τον 2020. Πληγές από την κατάκληση και τον υποσιτισμό ήταν τα πρώτα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Με την κατάλληλη θεραπεία και διατροφή, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, ένα ταλαιπωρημένο ζώο δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει όλα του τα προβλήματα. Η καλή υπάρχει από λεμφαγκιίτιδα στο δεξί πίσω πόδι. Χάρη στη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση, η κατάστασή της έχει βελτιωθεί αισθητά, χωρίς όμως να μπορούμε να ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές.
6: Τις 30.000
7: θα τις
6: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλος σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
7: Αριστοφάνης.
8: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Συνεντεύξεις προσωπικότητων, τροφή για σκέψη και σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσω τον πατέρα της ιαματικής ιατρικής. Τον καθηγητή, τον γνωστό, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσκούκη, έχει ένα πλούσιο ακαδημαϊκό έργο που όμως είναι παγκόσμια αναγνωρισμένο σαν προσωπικότητα, έχει προσφέρει πάρα πολλά. Κύριε καθηγητά, ο λόγος εσάς, διότι γνωρίζω ότι εκτός από καθηγητής δερματολογίας, νομικός, πρόεδρος της Ιπποκρατίου Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής και πάρα πολλά, θα μιλάγατε για όλα αυτά τα οποία έχετε καταφέρει, αλλά σήμερα θα ήθελα να δείξουμε όμως τη φωτογραφία, διότι δεν είναι δικός μου η απονομή, είναι από την Υπουργό. Παρακαλώ τη φωτογραφία, κύριε καθηγητά, το λόγο τον έχετε. Βλέπετε και τη φωτογραφία εδώ που σας απονεί.
10: Καταρχήν ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί είστε πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος πιάνεται το πνεύμα της εποχής. Και το πνεύμα της εποχής σήμερα είναι ότι εγώ είμαι καθηγητής ιατρικής, κλασικής ιατρικής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μόνο την κλασική ιατρική. Έχουμε και άλλες συμπληρωματικές μεθόδους, τις οποίες εμείς οι γιατροί είμαστε υποχρεωμένοι να τις εφαρμόζουμε, πάντα όμως συμπληρωματικά με τις θεραπείες της κλασικής ιατρικής.
9: Πολύ σωστά.
10: Αναειδικότητα.
9: Πολύ
10: σωστά. Και έτσι ανακουφίζουμε τον άρρωστο και όχι μόνο με φάρμακα, τα οποία βεβαίως η επιστήμη περπατάει. Έτσι λοιπόν είναι πλάκιν και εγώ στην όλη διαδικασία αυτή με την αιματική ιατρική. Την καθιερώσαμε, την αναδείξαμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετές αιματικές πηγές οι οποίες λειτουργούν. Να μην αναφέρουμε ποιες είναι, με ωραία σπα μέσα και όλα τα σχετικά. Και εκεί τι κάνουμε εμείς τώρα, προσπαθούμε με τους αιματικούς φυσικούς πόρους, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν εφαρμογές στην ιατρική αναειδικότητα.
11: Μάλιστα.
10: Τα αναδεικνύουμε. Είμαστε σε συμβατό επίπεδο με όλη την υφήλιο, δεν είμαστε δηλαδή πέρα μόνοι μας. Έτσι.
11: Βέβαια.
10: Και το δεύτερο είναι ότι πάνω σε αυτό πλέον έρχεται και ο Αρμαγεδόν πλέον, ο νέος που λέγεται New Lifestyle Medicine.
9: Δηλαδή, εξαιρετικός τίτλος. Θέλω λίγο περισσότερα γι' αυτό.
10: Ακριβώς.
9: New Life Medicine Style.
10: Η ιατρική δηλαδή νέο τρόπο ζωής. Έτσι. Όλα αυτά που κάνουμε και η κλασική ιατρική και η αιματική ιατρική, αλλά σήμερα υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση ότι πλέον πρέπει να βοηθήσουμε τον καθέναν, γιατί σήμερα ξέρουμε ότι αυξήθηκε ο μέσος όρος ηλικίας, είμαστε μακροβιότεροι, προσπαθούμε
9: τέταρτη ηλικία που λέμε.
10: Ακριβώς. Τρίτη ήταν με το Σίλβε, το κάναμε τέταρτη και στο τελευταίο συνέδριο σα δηλώνω ότι επειδή...
9: Βλέπουμε και φωτογραφίες πίσω του κυρίου καθηγητή με τα συνέδρια πρόσφατα έγινε, εδώ είναι υπουργός, εδώ βλέπουμε τα διάφορα συνέδρια της ιαματικής ιατρικής κάθε χρόνο.
10: Το τελευταίο ήταν το 10ο, το 10ο ελληνικό, γιατί κάναμε και τρία διεθνή στην Ελλάδα. Και από το τελευταίο καθιερώσαμε λοιπόν την ιαματική ιατρική και το lifestyle medicine, το ενώσαμε τα δύο και το παρουσιάζουμε, γιατί είναι πολύ εύκολο για τους ανθρώπους, όχι τις μεγάλες ηλικίες, τρίτης και τέταρτης ηλικίες που λέμε.
9: Θα όλες τις ηλικίες.
10: Όλες. Ένα, και μάλιστα γιατί... από νεαρές ηλικίες πρέπει κανείς να μάθει πώς θα ζει. Τι είναι το lifestyle medicine, τι λέμε.
9: Ναι.
10: Η διατροφή, το σπουδαιότερο. Όλοι το λέμε. Και μάλιστα έχουμε και μία κόντρα τώρα με το διεθνές περιβάλλον, γιατί όλοι τη λένε μεσογειακή διατροφή και εγώ με τον Πρίτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου αποφασίσαμε και θα την αποκαλέσουμε ελληνική διατροφή. Και θα το καθιερώσουμε και στο...
9: Και τη μεσογειακή ενώ δεν είναι η ελληνική.
10: Ακριβώς. Άρα έχουμε στα χέρια μας την ελληνική διατροφή. Το δεύτερο και βασικό είναι η άσκηση. Και η άσκηση δεν είναι ανάγκη να κάνει κανείς χιλιόμετρα κτλ. Ανάλογα με την ηλικία. Αλλά έχει σημασία η καθημερινότητα, γιατί με την άσκηση βγαίνουν ορισμένες ουσίες οι οποίες λέγονται μυοκίνες από το μυϊκό σύστημα και βγαίνει και η ντοπαμίνη, η οποία μας ευχαριστεί, και επομένως θα πρέπει να δώσουμε την ευεργεσία αυτή στον εαυτό μας.
11: Μάλιστα.
10: Το τρίτο είναι ο ύπνος, που όλοι τον παραμελούμε. Κοιτάμε όλοι...
9: Και σε μεγαλύτερη ηλικία νομίζω όλοι αναφέρουν το θέμα του ύπνου.
10: Ακριβώς. Ο ύπνος λοιπόν είναι βασικός, διότι ανάλογα με τον άνθρωπο βέβαια, αλλά βασικά σε όλους μας, η ώρα 1 με 3 το βράδυ κατ' εκτίμηση, που είναι ο βαθύς ο ύπνος που λέμε, τα κύματα θήτα, τότε λοιπόν ο εγκέφαλος ηρεμεί τόσο πολύ που ξεπλένεται όλα τα κεφαλικά κύτταρα από το εγκεφαλαντιαίο και παίρνει τις τοξίνες. Όλη τη μέρα κουραζόμαστε και έτσι γίνεται ένα τροφοδότηση. Αυτό δεν γίνει, θα είμαστε κουρασμένος. Ούτε θα μπορείς να σκεφτείς ούτε τίποτα.
11: Μάλιστα.
10: Γι' αυτό έχουμε και το jet lag, να μην αναφερθούμε σε πολλά.
11: Ναι.
10: Για να ολοκληρώσουμε λίγο το lifestyle, το τέταρτο και κυρίαρχο είναι ο έλεγχος του στρες.
11: Ναι.
10: Δύσκολο. Για οποιονδήποτε. Αλλά υπάρχουν νόρμες που κανείς προσπαθεί σιγά σιγά να το ελέγξει. Σκεφτόμενος ορισμένα πράγματα, ομόρφα κλπ. Εναλλακτικά να κάνει διαλογισμό που δεν την παραδέχεται η διαιτική ιατρική, αλλά υπάρχει.
9: Εσείς
10: χώρες.
9: Έχετε δημιουργήσει και είστε και πρόεδρος Κινέζης.
10: Κινέζης Ακαδημίας, για το λόγο.
9: Για
10: αυτά όλα τα ενώνουμε και λέμε τη λεγόμενη συμπληρωματική ιατρική και τη λέμε συμπληρωματική γιατί συμπληρώνει την κλασική ιατρική.
9: Μάλιστα.
10: Βασικό.
9: Εξαιρετικά.
10: Ξεκάθαρα.
9: Μάλιστα.
10: Και μετά ερχόμαστε στον πέμπτο κλάδο, τον πέμπτο βραχίωνα, ο οποίος είναι σημαντικός, είναι οι λεγόμενες διαπροσωπικές σχέσεις, είναι η κοινωνική επικοινωνία. Που ο άνθρωπος πρέπει να έχει συνεχώς επικοινωνία, να μην απομονώνεται.
11: Ναι.
10: Γιατί αυτό το δημιουργεί άλλη αίσθηση.
11: Ναι.
10: ενεργοποιείται ο εγκέφαλος. Και αυτό είναι πάρα πολύ και μπορεί κανείς να ελέγχει έτσι το στρες και το άγχος του. Αυτά τα πέντε είναι βασικά.
11: Ναι.
10: Απλώς σαν κατευθύνσεις τα λέω. Από εκεί πέρα εμείς μπαίνουμε σε βαθιά νερά, ναι, και τα αναλύουμε και μάλιστα έχουμε και ένα συνέδριο πάλι που θα γίνει πάλι στο Lifestyle Medicine.
11: Πότε θα γίνει αυτό το συνέδριο?
10: Αυτό θα γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αλλά τώρα το Σαββατοκύριακο έχουμε κάτω στο Λαύριο, ναι, και είμαι εισηγητής σε ένα πάνελ για το λεγόμενο πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το οποίο λέγεται NEB, δηλαδή είναι το New European Bauhaus, που σημαίνει συγκεκριμένα για την Ελλάδα, λέγεται Athens Waterfront Road.
11: Εσείς κύριε καθηγητά είστε παγκόσμια προσωπικότητα και χαίρομαι γι' αυτό πραγματικά, γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια και βλέπω ότι συνεχίζετε δυναμικά, εντατικά και ο σκοπός και ο στόχος είναι όλα αυτά τα οποία είπατε και είναι πάρα πολύ βασικά και μάλιστα εγώ προτρέπω το όσους εκπομπές το ένα τ' άλλο να ασχοληθούν, διότι αυτό είναι όλη η ουσία. Βλέπουμε πάρα πολλές εκπομπές που χίλια δυο άλλα πράγματα, ενώ όλοι αυτά στα πέντε λεπτά είπατε για το σημερινό Έλληνα τι πρέπει να κάνει. Καταλάβατε.
10: Βέβαια, απόλυτα, και εμείς έχουμε και μια κατεύθυνση προς τον τουρισμό ευεξίας, μακροζωίας, ναι, και ευζωίας. Γιατί να έχεις μεγάλη ηλικία και να μην έχεις ποιότητα ζωής, καταλαβαίνετε, δεν έχεις εξυπηρετεί. Ναι. Κάνουμε λοιπόν την Ελλάδα τώρα, ένα πολυσύνδετο ιαματικό κέντρο σε περιοχές όπου έχει ιαματικές πηγές, μαζί με την Elitour που είναι και πρόεδρος ο κ. Πατούλης, ο οποίος μας έχει ανοίξει ορίζοντες σε παγκόσμιο επίπεδο, και το καλλιεργούμε όλο αυτό. Και γι' αυτό το λόγο, όπως δείξατε μια φωτογραφία προηγουμένως, η υπουργός η κυρία Γκάγκα με βράβευσε σαν πατέρα της ιαματικής ιατρικής.
11: Για μένα αυτό είναι... Έχετε γράψει και βιβλία πάρα πολλά πάνω στην ιαματική ιατρική.
10: Έχω γράψει αρκετά βιβλία και
11: μάλιστα... Πόσα, 14, δεν θυμάμαι...
10: 15. Το τελευταίο μάλιστα...
11: Τα χιλιάστε.
10: Βιβλιοθήκη προθές. Είναι συμπληρωματικές μέθοδοι υιούς γύρασης και ευζωίας. Τα εμπεριέχει όλα, και την κλασική ιατρική και την ιατρική της συμπληρωματική. Και προσπαθούμε όλα αυτά να συνθέσουμε.
11: Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, και με όλους εδώ τους ιατρούς τους γνωστούς, και είναι και ο κύριος καθηγητής. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και εύχομαι καλή συνέχεια στο πολύ όμορφο έργο το οποίο κάνετε.
10: Εγώ είμαι δίπλα σας, το ξέρετε, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και σας ομολογώ ότι σας έχω πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί όλες οι εκπομπές σας είναι πολύ ενημερωτικές καταρχήν και είναι update, δεν είναι δηλαδή παλιά πράγματα, είναι όλα to the point. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που κάνετε, δίνετε μια φόρηση. Το New Lifestyle Medicine κυκλοφορεί τώρα παγκοσμίως, είναι νέα τάξη πραγμάτων. Περισσότεροι δεν το ξέρουν και πρέπει να το...
11: Έχουμε εσάς και ενημερωνόμαστε. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας και χαρά σας.
12: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
13: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
14: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
16: Τρουφαλντίνο
15: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
17: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
18: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
19: Καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ Νιούς τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, πρέσβη επί τιμή. Κύριε πρέσβη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Οι εξελίξεις τρέχουν. Να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για το Ιράν, για το οποίο φαίνεται ότι πάμε σε μια παράδαση της εκεχηρίας. Δείχνει αυτό την αδυναμία, μάλλον επιβεβαιώνει την αδυναμία του κυρίου Τραμπ να τελειώσει αυτό το θέμα. Όπως πίστευε τουλάχιστον να το τελείωνε.
20: Ο κύριος Τραμπ έχει δύο προβλήματα, κύριε Καρβουνόπουλε. Το ένα πρόβλημα είναι η αδυναμία του να επιβάλλει τη βούλησή του στην Τεχεράνη. Δεν επήλθε αλλαγή καθεστώτος από την πολεμική δράση την οποία ανέλαβε και ο πρόεδρος Τραμπ μαζί με τους Ισραηλινούς. Και δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το κλείσιμο των στενών, που ήταν η βασική κίνηση του Ιράν. Έκλεισαν τα στενά και μετέφεραν το πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία και τις επιπτώσεις στο εσωτερικό των αναπτυγμένων χωρών, μη δε εξαιρουμένων των ΗΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να τα ανοίξει τα στενά, προδοστώ. Ταυτόχρονα, μπορεί να τα ανοίξει με πολεμική δράση. Υπάρχουν διάφορα σχέδια, θα τα είχε εφαρμόσει αν τα θεωρούσε τελεσφόρα και πρακτικά. Ταυτόχρονα όμως έχει το δεύτερο πρόβλημα, που δεν μπορεί να ελέγξει το Ισραήλ. Δηλαδή οι Ιρανοί λένε ότι ωραία να τα ανοίξουμε μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα. Και αυτό είναι το ζήτημα, το κεφαλαιόδες για το Ισραήλ. Δεν επιδέχεται, δεν ανέχεται να σταματήσει την εκστρατεία εθνοκάθαρσης που κάνει στο Νότιο Λίβανο, η οποία εσχάτως, δηλαδή χθες, έλαβε νέες διαστάσεις, έβγαλε μια γενική διαταγή για όλους τους κατοίκους του Νοτιού Λιβάνου, νοτίως του ποταμού Ζαχράνη. Ο Ζαχράνη είναι ένας ποταμός που πηγαίνει από τα βουνά προς τη Μεσόγειο και είναι 40 χιλιόμετρα πιο βόρεια από τον Λιτάνη, δηλαδή φτάνουμε πλέον στα... Περνάμε την Τύρο, έτσι, την δεύτερη μεγάλη πόλη, τρίτη μεγάλη πόλη του Λιβάνου, μετά την Βηρυτό και την Τρίπολη. Και εκεί πλέον ζητάει από το Ισραήλ να εγκαταλείψουν πάντες το χώρο, τον κήρυξε χώρο πολεμικών επιχειρήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποδεχθούν ούτε η Λιβανέζικη κοινωνία, μακροπρόθεσμα, ίσως και μέσω πρόθεσμα, πολύ περισσότερο οι Ιράνοι, τους οποίους η παρούσα κατάσταση και τα επαπειλούμενα πλήγματα και αυτά που είδαμε χθες, τους στρέφουν. Δηλαδή συσπυρώνουν τον κόσμο, ο οποίος έχει διαφωνίες με το καθεστώς και ο οποίος έχει διαφορετικές απόψεις σε πάρα πολλά ζητήματα και σημαντικά. Όχι μόνο στο θέμα της Μαντήλας, στο θέμα της οικονομίας, στο θέμα των ελευθεριών, τον συσπυρώνουν γύρω από το καθεστώς. Διότι οι πάντες καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα εδώ δεν είναι να πέσει το καθεστώς. Το πρόβλημα είναι να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ και και να βάλει έναν κυβερνήτη στο Ιράν της αρεστίας του, ο οποίος θα έχει αποστολή να σπάσει το Ιράν σε πολλά μικρά κυβερνήσιμα κομμάτια. Και για να το δούμε λίγο, κύριε Καρβουνόπουλε, από την πλευρά των Ιρανών. Παρακολουθούσα χθες έναν καθηγητή σε μια συζήτηση, Ιρανό, με πάρα πολύ καλά αγγλικά, βρετανικά αγγλικά, να μιλάει στο Αλ Τζαζίρα. Είπε ότι, κοιτάξτε, στην σύγχρονη ιστορία του Ιράν, δύο φορές ο ιρανικός λαός εκφράστηκε ελεύθερα. Η μία ήταν το 1951, όταν έφερε με εκλογές την κυβέρνηση Μοσαντέκ. Το 1953 οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε ένα πραξικόπημα και φέρανε το Σάχη. Εκθρόνησαν τον Μοσαντέκ, φυλάκισαν τον Μοσαντέκ, τον οδήγησαν σε θάνατο και εγκατέστησαν τον Σάχη, ο οποίος κυβέρνησε ως μαριονέτα των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι το 1979. Τότε έγινε μια παλαϊκή εξέγερση, έδιωξε τον Σάχη και προσπάθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι με νύχια και με δόντια να κάνουν πραξικόπημα, το οποίο δεν έχει πετύχει. Και το στόχος αυτός παραμένει μέχρι τώρα ανοιχτός. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να επιβάλλουν στο Ιράν μέσα στον 20ο αιώνα, μετά τον πόλεμο, για να το πούμε πιο κομψά, καθεστώς αρεσκίας τους. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ανεξάρτητο κράτος αυτό ή δεν είναι? Είναι όσο πει η ευχαρίστηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να απαντήσουν οι Ιρανοί, και γι' αυτό βλέπετε ότι το καθεστώς αντέχει. Και λένε αντέχει. Αντέχει διότι ο κόσμος συμπαρατάσσεται. Αν ο κόσμος ήταν απέναντι, το καθεστώς θα είχε πέσει. Σας το λέω έχοντας δει από κοντά το καθεστώς, τον τρόπο που λειτουργεί, έχοντας μιλήσει με τους ανθρώπους, πράγματα δηλαδή που δεν έχουν κάνει σχεδόν όλοι όσοι μιλούν για Ιράν, εντός και εκτός Ελλάδος. Και το πρόβλημα δεν είναι εντός Ελλάδος, γιατί είμαστε τελευταία τρύπα του Ζουρνά, ποιος ασχολείται με την Ελλάδα, είναι ότι και οι άνθρωποι, οι λίγοι Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί διπλωμάτες που γνωρίζουν το καθεστώς και που έχουν ζήσει εκεί, έχουν βγει από τα τείχη της πρεσβείας τους, έχουν πάει στην Ιρανική κοινωνία, έχουν μιλήσει με όλους, αυτοί οι άνθρωποι αγνοούνται. Υπάρχει άποψη λοιπόν των αυτών που ξέρουν καλύτερα και που είναι άτομα όπως ο Χέσγκιθ, ο Ρούμπιο, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αν οι Ιρανοί είναι Ιρανοί, οι Βενεζουελάνοι κτλ. Αυτοί έχουν ένα μαχαίρι που κόβει όλα τα καρπούζια. Εδώ πέρα έχει τόμωση. Και το πρόβλημα το έχουν. Το έχει δύσει, το έχουμε εμείς. Όσο τα στενά του ορμούς δεν ανοίγουν, το βαρέλι θα κινηθεί στα $150 μετά τον Ιούλιο. Γιατί τα αποθέματα πλέον θα έχουν εξαντληθεί και καθημερινά το λιγότερο 8 εκατομμύρια βαρέλια λείπουν από την παγκόσμια αγορά. Υπάρχει στέρηση προσφοράς, η οποία βαίνει αυξανόμενη. Δεν μπορεί να καλυφθεί και με φθηνό πετρέλαιο. Δεν μπορεί να καλυφθεί καθόλου, άρα οι τιμές σπρώχνονται προς τα πάνω, άρα εμείς θα πληρώνουμε στην Αθήνα, όχι στα νησιά, 3 ευρώ την απλή αμόλυβδη, και όλα θα πηγαίνουν καλά. Σε αυτή το σοκ των δυτικών κοινωνιών θα είναι μεγάλο, απλώς δεν το λένε οι κυβερνήσεις. Δεν έχουν κανένα συμφέρον να το πούν. Άρα πάμε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε εμείς ως Ελλάδα τι κάνουμε στη Μέση Ανατολή. Η αναδιαμόρφωση που υποσχέθηκε και είχε βγει ο κύριος Γεραπετρίτης στην 1η Μαρτίου, που είχε δει το Ρούμπιο και είπε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην αναδιαμόρφωση ενεργά μας της Μέσης Ανατολής, δεν περπατάει. Αναδιαμορφώνεται, αλλά αλλιώς. Θα βρούμε απέναντί μας πληθυσμούς, κοινωνίες, και η ισχυρή παρηγορία θα είναι ότι μας συμπαθεί ο Νετανιάχου. Ναι, αλλά και ο Νετανιάχου έχει εκλογές. Η Ισραηλινή κοινωνία είναι σε μια διέξοδο κατεύθυνση του πολέμου εναντίον των πάντων. Μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες η υποστήριξη προς το Ισραήλ διαβρώνεται με ραγδαίο ρυθμό. και θα βρεθούμε εμείς βασιλικότεροι του βασιλέως ως συνήθως, υπηρέτες όπως ο Πάντσο, ξένων αφεντάδων οι οποίοι έχουν εκλείψει. Δηλαδή οι Ισραηλινοί θα τα βρουν με τους κάποια στιγμή και μετά από επώδυνα σοκ θα τα βρουν με, τους, με το ισλαμικό στοιχείο που τους περιβάλλει και εμείς θα έχουμε μείνει έκθετοι.
19: Για να σας επιβεβαιώσω, θα μεταδώσουμε τις επόμενες μέρες, πολύ σύντομα, μία συνέντευξη ενός πρώην Τούρκου διπλωμάτη, του κυρίου Μεχμέτ Οουτσού, ο οποίος είχε θητεύσει και σύμβουλος του Τουρκού Ντοζάν, και λέει αυτό ακριβώς που μόλις είπατε, ότι κάποια στιγμή η Τουρκία και το Ισραήλ θα μιλήσουν. Επίσης, ο ίδιος πρώην διπλωμάτης, κύριε Πρέζη, ο οποίος θεωρείται και μετριοπαθής, προβλέπει ένα σίγουρο θερμό καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά και επιχειρηματολογεί γι' αυτό. Δηλαδή, για να πω το ρεζουμέ των απόψεών του, έτσι όπως το έχουμε καταφέρει, οτιδήποτε για να πάμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, η Τουρκία θα αντιδράσει στο πεδίο, γιατί έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι από την Αθήνα δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση.
20: Έχει καταλάβει την αδυναμία μας στο πεδίο, κύριε Καρβούλη. Αν ήμασταν πανίσχυροι, όπως διατυμπανίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και οι διάφοροι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, τύπου Ανδρέα Λοβέρδου και τα λοιπά, οι οποίοι όσοι έχουν και μια κάποια παιδεία και φία ευτελίζονται από την ασκούμενη πολιτική, εάν ήμασταν ισχυροί επί του πεδίου, ποιος θα διανοεί το να συμπτύξει σε νόμο όλες τις απαιτήσεις της γαλάζιας πατρίδας για τα ελληνικά νησιά και για τον ελληνικό χώρο στο Αιγαίο. Αυτοί λοιπόν τις κωδικοποιούν σε έναν νόμο εσωτερικό δικό τους. Αυτός ο νόμος δεν δεσμεύει κανέναν άλλον παρά τις ίδιες τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, την σημερινή και την επόμενη κυβέρνηση και την μεθεπόμενη, όσο υπάρχει ο νόμος εκεί. Και εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε πως από τη στιγμή που ο νόμος θα εφαρμοστεί, θα ψηφιστεί, κατ' εφαρμογή του θα έρθουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να τον εφαρμόσουν επί του πεδίου. Δηλαδή να συλλάβουν αυτούς οι οποίοι επιχειρούν να ποντίσουν καλώδια. Τον πλοίαρχο και να τον περάσουν του ξένου ερευνητικού, να τον περάσουν από δίκη τους, ψαράδες. Η σύγκρουση είναι αναπότρεπτη. Η Ελλάδα εφαρμόζει τη δοκιμασμένη τακτική του κατευνασμού. Πριν καν τον ψηφίσουν, πήραμε τους Patriot, πήραμε τα αεροπλάνα από την Κύπρο. Εντάξει, έχουμε ευτελιστεί, διότι εάν πραγματικά ήμασταν ισχυροί, ποιος ο λόγος να κάνεις αυτές τις ενέργειες? Θα γίνει τώρα σύνοδος του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα. Ο νόμος έχει ψηφιστεί πριν. Εκεί, κανονικά, η Ελλάδα θα πρέπει να εγείρει, είτε έχει ψηφιστεί είτε δεν έχει ψηφιστεί, θα πρέπει να εγείρει το θέμα ότι η σύμμαχος χώρα την απειλεί. Και επειδή αυτό, αν το εγείρεις έτσι απλώς ακαδημαϊκά, αποτελεί χάσιμο χρόνο των υψηλών προσκεκλημένων, θα πρέπει να σταματήσει τις διαδικασίες μες στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ομοφωνία. Για ποιο λόγο? Διότι επωφελείται από αυτές τις διαδικασίες ο σύμμαχος που με απειλεί. Και θα πρέπει να απαιτήσει η Ελλάδα να πάρθει πίσω η απόφαση της νομικής επιτροπής από τη δεκαετία του 70, η περίφημη απόφαση Λόντς, έτσι τη λέμε, ο Λόντς ήταν ο Γενικός Γραμματέας Ολλανδός που την προκάλεσε. Δηλαδή η νομική επιτροπή του ΝΑΤΟ. Μιλάμε δηλαδή τώρα για σώματα τεράστιου κύρους. Δηλαδή για τους εμπειρογνώμονες βγάλαν αυτό που ήθελε ο Λόντς και υποτίθεται ότι έκτοτε το τήρη το ΝΑΤΟ. Αυτό θα πρέπει να το πάρει πίσω. Και να πει λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για αυτόν τον χώρο. Και ταυτόχρονα να εμπνευστούμε από αυτά που βλέπουμε γύρω μας και να εγκαταστήσουμε στα νησιά όχι μόνο πρώτης γραμμής αλλά κυρίως δεύτερης γραμμής εκείνα τα οπλικά συστήματα που θα μας επέτρεπαν να κάνουμε το Αιγαίο ορμούς εάν οψέποτε η Τουρκία μας απειλούσε. Εάν δηλαδή η Τουρκία κατέβει, κολυμπήσει και βγει στο Καστελόριζο και κατησχίσει τις φρουράς των 300-700 πώς είναι οι άνθρωποι εκεί, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει εξηγήσει ότι αυτομάτως κλείνει το Αιγαίο για οποιονδήποτε θέλει να περάσει. Και δεν κλείνει με συνεννοήσεις και τα λοιπά, γιατί τα πυραυλικά συστήματα έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα, όπως το τόξο, από τη στιγμή που φύγει το βέλος δεν γυρίζει πίσω. Δεν μπορείς να το ανακαλέσει, το αεροπλάνο το ανακαλείς. Συνεπώς, εμπτής πράγμαση, να λέγαμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα βρόγχο ο οποίος θα πνίξει όχι μόνο την Τουρκία, πρωτίστως την Τουρκία, αλλά και όλους όσους ήθελαν να διέρχονται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη συμμαχία ανέχονται να εξοπλίζουν την Τουρκία εις βάρος μας, οι Γερμανοί. Για όποια κυβέρνηση ελληνική ήθελε να υπηρετήσει το εθνικό συμφέρον, υπάρχουν πολύ αποτελεσματικοί τρόποι. Ενδεικτικά έχω πει 2-3, ας πούμε, από τηλεοράσεις. Αυτά τα πράγματα δεν έχει νόημα να λέγονται, δεν έχει νόημα να γίνονται. Και νομίζω και εγώ και άλλοι συναδελφοί μου που έχουν το μυαλό τους, που δεν είναι εντελώς αποχαυνομένοι από το στήλβωμα των υποδημάτων της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, ξέρουμε πολύ καλά πώς μπορούμε να πετύχουμε τον σεβασμό των απόψεών μας και να αναθεωρήσουν οι άλλοι, οι σύμμαχοί μας, απόψεις. Πρέπει, λέω τη γενική κατεύθυνση, να πλήξεις ζωτικά συμφέροντα, αμήλικτα, χωρίς να πεις τίποτε. Όταν οι άλλοι έρθουν και σου πούν γιατί το έκανες, τότε τους λες αυτή τη στιγμή με λίγο απασχολημένος, ελάτε σε 10 λεπτά και τους εξηγείς ότι το έκανα, αλλά το έχεις κάνει. Έχεις εγείρει την διαφωνία σου, έχεις ασκήσει το δικαίωμα της αρνησικηρίας και έρχονται να σε παρακαλάνε να το αλλάξεις. Αν δεν το κάνεις και αρχίζεις να απειλείς, είναι σαν αυτούς τους τύπους στα γήπεδα που λέει βαστάτε με να μην τον δείρω. Αν θες να δείρεις κάποιον τον δέρνεις. Δεν λες βαστάτε με να μην τον δείρω κτλ. Γιατί αυτά τα κάνουν οι φλόροι. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση έχουμε περιέλθει, όπου είναι προφανές, πρώτον, δεν έχουμε αποτροπή, ούτε διπλωματική, ούτε επί του πεδίου. Δεύτερον, ότι οι Τούρκοι δεν παλάβωσαν. Ξέρουν ότι αυτά τα οποία θέτουν πάνω στο τραπέζι, δηλαδή αυτά που κωδικοποιούν με τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, το ελληνικό κατεστημένο τα συζητάει. Τα έχει συζητήσει στο περιθώριο. Έτσι. Μέσω ΕΛΙΑΜΕΠ τα έχει συζητήσει. Τα έχει αποδεχθεί. Και ξέρουν ότι εντάξει, τώρα θα είναι η ευκαιρία τέτοια, ευνοϊκή για αυτούς. Η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα εσωτερικής συνοχής. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν πρόκειται να στηριχθεί από τον λαό. Και είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι οι τύποι που κάνανε τεμενάδες, υποκλήσεις, επικύψεις, που μιλάνε και σήμερα ακόμη για να καταδικαστεί ο αναθεωρητισμός. Δηλαδή οι τύποι που πηγαίνουν με τον αγιασμό του διεθνούς δικαίου να ξορκίσουν το λύκο, ο λύκος θα προβληματιστεί για τον αγιασμό, θα τον μυρίσει και μετά θα τους φάει. Δεν συνιστούν αποτροπή. Πρέπει να αλλάξουμε τους ανθρώπους.
19: Δεν υπάρχει καμία διάθεση, όπως διαπιστώνουμε όλοι, και δεν το διαπιστώνουμε τώρα στα τελευταία γεγονότα. Εμείς το γράφουμε, εσείς το λέτε και άλλοι συνάδελφοι το αναφέρουν, δημοσιογράφοι. Από το 2020 η αλληλεία στο Αιγαίο έχει περάσει στην Τουρκία με όχι απλά την ανοχή την ελληνική. Μας παίρνουν νησιώτες πολλές φορές τηλέφωνο και λένε ότι είναι στα 500 μέτρα από την ακτή ο Τούρκος και ψαρεύει, παίρνουμε το λιμεναρχείο και δεν απαντάει κανένας. Την ίδια ώρα το 2021-2022, αν θυμάμαι καλά, επιτρέψαμε να πουληθεί η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία, η αλλιευτική, ο Καλυμάνης, σε Τούρκους. Δηλαδή, θέλω να πω, η χειροπιαστή οικονομική δραστηριότητα του Αιγαίου πέρασε στα χέρια των Τούρκων χωρίς να ανοίξει μύτη. Μην προσθέσουμε τις αγορές που κάνουν οι Τούρκοι σε νησιά ακριτικά.
20: σε ιδεολογικό επίπεδο ο κύριος Ροζάκης μας καλεί κάθε τόσο να συμβιβαστούμε με την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Και νομίζω ότι αν πάμε πίσω κάποιους αιώνες, έτσι, και τότε το Πατριαρχείο καλούσε τους Έλληνες να συμβιβαστούμε.

0: συμφέρον της χώρας. Να εργαστούμε οι μέτερες απώλειες εις Γερμανός που έγραφε και ο Παπαδόγκωνας στις διαταγές του. Η μέτερη απώλεια εις Γερμανός. Ωραία. Θέλουν, λένε ότι αυτό είναι το μέλλον της χώρας. Ταυτόχρονα όμως αυτό το μέλλον είναι αυτό το μέλλον είναι και το παρόν που βιώνουμε όλοι. Ο ΠΚΠ, υποκλοπές, Τέμπη, σου τελειώνει ο μισθός 18 του μήνα και αν δεν θα πας διακοπές, θα τις βγάλεις στο δροσερό σου μπαλκόνι. Όλα αυτά τα πράγματα, αν δηλαδή τον κόσμο του αρέσει αυτή η καθημερινότητα την οποία ευαγγελίζεται και θέλει να ενισχύσει ο κύριος Ροζάκης, το Ελιαμέπ και οι άνθρωποι αυτού του ιδεολογικού ρεύματος, είναι δικαίωμα του λαού. Ξαναψηφίζει τους νυν κυβερνώντες και αισθάνονται, λένε, δικαιωμένοι και βγαίνουν ανοιχτά και λένε, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε αποδεχόμαστε τους όρους της Τουρκία. Εγώ είμαι εδώ για το μιλάω δημόσια για το ανάποδο. Για να σταματήσω.
1: Είπατε να αλλάξουμε τα πρόσωπα και επειδή ζούμε σε μέρες που έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον δύο κόμματα, ένα είναι της κυρίας Μαρίας Καρισιανού και το δεύτερο είναι του κυρίου Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς, όχι ο Ελλάς, η Ελλάς. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτή την κινητικότητα.
0: Υπάρχει ένα πολιτικό κενό, έτσι. Πρώτα απ' όλα να πούμε αυτό. Εάν τα υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί εξέφραζαν, κάλυπταν τους Έλληνες, δεν θα υπήρχε χώρος για νέους. Όμως το 71% πιστεύει ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση, θέλει να φύγει η κυβέρνηση και ταυτόχρονα τα υφιστάμενα κόμματα δεν μπορούν να συντονιστούν με αυτή τη λαϊκή απέκτηση. Ούδης πιστεύει ότι η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, έτσι, αυτοί που είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, θα εφαρμόσουν διαφορετική πολιτική ή πιο αποτελεσματική από αυτή που εφαρμόζει τώρα ο Μητσοτάκης με τους τσάφους, τους μεν, τους δε κτλ. Είναι προφανές ότι δεν λένε τίποτα διαφορετικό, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι στο ίδιο κόμμα και για λόγους τακτικής είναι σε διαφορετικά. Συνεπώς, ναι, υπάρχει χώρος για τρίτο κόμμα. Όπου υπάρχει όμως ανάγκη, εμφανίζονται και αυτοί οι οποίοι γνησίως πιστεύουν ότι δεν πάει άλλο και παρακινούμενοι, και όπως η κυρία Καρισιανού, από το προσωπικό της δράμα ότι έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη και πιστεύει ότι θα τη βρει μόνο να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και με μεγάλες φιλοδοξίες κατέρχεται. Και άνθρωποι οι οποίοι κυρίως όλα αυτά τα χρόνια έχουν μετατοπιστεί στην αποχή, σκέφτονται να ξανακατεύουν στην ενεργοπολιτική για να τη στηρίξουν. Από αυτή την έννοια, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Πολύ ωραία. Αυτό νομίζει, αυτό κάνει και οι άνθρωποι οι οποίοι την πιστεύουν λένε ότι θα αφήσω την αποχή, θα αφήσω τα βουνά και τα λαγκάδια και θα κατέβω πάλι στην πολιτική, θα πάω να ψηφίσω το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα εδώ κατά πόσο θα είναι αποτελεσματική. Άρα κατά πόσο θα μπορέσει να αναμετρηθεί με τα θηρία και κατά πόσο ο κόσμος θα είναι πίσω της, όπως ήταν στις δύο μεγάλες διαδηλώσεις των αρχών του 2025, για να τη στηρίζει. Αυτό δεν φαίνεται. Διότι εδώ πέρα χρειάζονται ειδικότερες γνώσεις, όχι μόνο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, που εγώ μπορώ να το κρίνω, να κρίνω το μεγάλο κενό που υπάρχει, αλλά στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της διοίκησης του κράτους, υπάρχει μεγάλο κενό. Συνεπώς χρειάζεται πολλή απελπισία για να πεις ότι ας ψηφίσουμε Καρισιανού και γεια πυρημιχθεί το. Χειρότερα δεν μπορούμε να πάμε. Πολύ χειρότερα δεν μπορούμε να πάμε, αλλά μπορούμε να χάσουμε μεγάλα πράγματα, διότι γίνεται αυτό το πείραμα εν κενό. Υπάρχει η Τουρκία, υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει ο πόλεμος στο Ιράν κτλ. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει το δυναμικό και την καλή βούληση δεν την αμφισβητώ στην κυρία Καρισιανού. Σας το λέω, έχω μιλήσει μαζί της πολλές φορές στο παρελθόν, όταν δεν ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Τέμπη και δεν αμφισβητώ, δεν διανοούμε να αμφισβητήσω ότι τις προθέσεις.

0: αμφισβητώ όμως τις προθέσεις του κ. Τσίπρα. Επειδή επίσης τον γνωρίζω, πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας είδε το κενό και ήρθε και ψαρεύει σε θολά νερά πριν εμφανιζόταν ως ριζοσπάστης της αριστεράς, τώρα εμφανίζεται σαν μεθεριοπαθής σοσιαλδημοκράτης. Το πολιτικό του προσωπικό, αυτοί οι άνθρωποι που είναι δίπλα του, κάποιοι που έχουν ένα παρελθόν, δεν είναι ό,τι καλύτερο, ίσως είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μπορείς να φιξάρεις αθλητικούς αγώνες και να εμφανίζεις ο Θεσσός στην Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι δεν τους ξέρει κανείς και δεν ξέρω τι εμπειρία έχουν. Διότι στην πολιτική δεν κρίνεσαι με τα PhD, εάν τα έχεις, ποιος έχεις. Και δεν αφισβητώ ότι τα έχουν. Αλλά χρειάζεται πολιτική παιδεία, χρειάζεται αγωνιστική πειθαρχία, χρειάζεται να έχεις κατέβει στους δρόμους και να έχεις διαδηλώσει όταν αυτό απαιτείται. Και ιδίως όταν ήσουν νέος, ώστε να ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν βλέπω πολλούς ανθρώπους. Ο κύριος Τσίπρας δείχεται τεράστιο σπρόξιμο από τα καθεστικά μέσα, από την καθεστική τάξη και από τα καθεστώτα μέσα, ας πούμε, μαζικής ενημέρωσης, δέχεται τεράστιο σπρόξιμο για να χάσει αξιοπρεπώς από τον κύριο Μητσοτάκη. Και στο τέλος να συγκυβερνήσουν και οι δύο. Θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει μόνος του. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ήθελε να συνεχίσει να κυβερνά μόνος του. Επειδή όμως δεν θα μπορέσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να πετύχει το όνειρό του, θα συγκυβερνήσουν. Άλλωστε δεν είναι και τίποτα διαφορετικό. Είδατε στις διακηρύξεις του Τσίπρα να αναφέρει τη λέξη Τουρκία, στις δεσμεύσεις ή στην έκθεση που του έγραψε ο βιβλιοκριτικός των νέων Σιακαντάρης. Είδατε να υπάρχει τίποτα. Ο δε πατριωτισμός είναι του τύπου να τρώμε το φαΐ μας, να σκουπίζουμε το κελί μας, να ανοίγουμε το πρωί το παράθυρο, να είμαστε υπέρ των πολλαπλών φύλων, υπέρ της κλιματικής αλλαγής απαραίτητος και γενικά, ας πούμε, να είμαστε trendy. Ποιος πατριωτισμός, είπε για τον Ελλάς. Αυτή είναι προσβολή. Προσβολή, τι σχέση είχε αυτός με τον Ελλάς και την προσπάθεια της αριστεράς να πολεμήσει για την ανεξαρτησία της χώρας. Όταν έπρεπε να πολεμήσει την ανεξαρτησία της χώρας, έπαθε νευρική κρίση και αποδέχθηκε όλα όσο του έλεγε ο Γιουνκέρ. Εκτός από να φορολογήσει τους εφοπλιστές κατά τον Γιουνκέρ. Δεν ξέρω αν έπρεπε να τους φορολογήσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει μου κάνει εντύπωση ότι ο Γιουνκέρ έχει κολλήσει εκεί. Όλα τα άλλα τα έκανε, αυτό δεν το έκανε. Άρα πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα πάρει κάποιους ανθρώπους παρά μόνο κάποιους εντελώς απελπισμένους, έτοιμους να εξαπατηθούν και κάποιους άλλους που θέλουν να ζουν ως δεξιοί και να εμφανίζονται αριστεροί.
1: Υπάρχει ο παράγοντας που συζητείται πάρα πολύ, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την τύχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, και αυτός λέγεται Αντώνης Σαμαράς. Επειδή έχετε εμπλακεί στην πρωτοβουλία του 1991 από την πρώτη στιγμή και επειδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο πολλοί θεωρούν ότι η παρουσία του στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα και επαναλαμβάνω και στην τύχη της κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι θα έχει τόσο μεγάλη επίδραση η παρουσία του?
0: Πιστεύω ότι θα είναι ο καταλύτης σε μια χημική αντίδραση, ο καταλύτης την επιταχύνει, την εντείνει ενδεχομένως. Αλλά από μόνος του ο κύριος Σαμαράς δεν θα μπορούσε να... Από μόνος του καταλύτης δεν αναπληρώνει τα στοιχεία που υπάρχουν και προκαλούν και αντιδρούν μεταξύ τους. Ο κύριος Σαμαράς έχει ένα τεράστιο ηθικό κεφάλαιο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε τις απόψεις του κατά αποδεισμένες συνθήκες, ότι έχει κάνει λάθη, προφανώς έχει κάνει λάθη, όλοι έχουμε κάνει λάθη. Αλλά είναι ο άνθρωπος όπως και ο Κώστας Καραμανής που δεν έβαλε σεντ στην τσέπη του, ούτε άφησε να βάζουν άλλοι, όπου μπορούσε προσπάθησε, δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να εφαρμόσει την όποια πολιτική πίστευε, διότι εξαρτάται, δεν είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και πιστεύω, το έχουμε πει 90, ότι μια συνδυασμένη δράση των δύο πρωθυπουργών με πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, προτείνοντας μια εναλλακτική διακυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την εμπειρία και την ικανότητα να κυβερνήσουν, καταλαβαίνουν τους τι κάνουν, τι τρέχει στον διεθνή ορίζοντα και μπορούν να αναμετρηθούν, μπορούν να πλέψουν σε αυτές τις θάλασσες χωρίς να βυθιστούν. Και ταυτόχρονα είναι έτοιμοι. Και αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή ότι ο Σαμαράς είναι έτοιμος, ότι ο Καραμαλής είναι έτοιμος και ότι μπορούν να στηρίξουν μια προοπτική έντιμης διακυβέρνησης, είναι αυτό που δεν μπορεί η σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι το κόμμα των μη εντύμων. Και η λογική είναι ότι εγώ δεν έχω κλέψει, αλλά κλέβει ο διπλανός μου, δεν με αφορά. Αυτό είναι όλο. Κανένας νεοδημοκράτης δεν έχει κλέψει, κλέβει ο διπλανός μου. Κλέβει η κυρία με την Πόρσε, κλέβει ο Φραπές, κλέβει ο Χασάπης, αυτοί όχι. Η λαϊκή σοφία λέει κολλεί από το ίδιο βαρέλι. Όσοι όντως δεν έχουν κλέψει, και πραγματικά πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην Ελληνική δεν έχουν κλέψει, ιδού η ώρα της εξόδου. Αλλά το κάλεσμα των 90 στον Αντώνη Σαμαρά, στον Καραμαλή, δεν ήταν να φτιάξουν μια ηθική Νέα Δημοκρατία, διότι είναι σαν να φτιάξεις ένα στρογγυλό τετράγωνο. Δεν γίνεται. Έτσι, όπως η Χριστιανοδημοκρατία η Ιταλική είχε συν το χρόνο μετουσιώσει, είχε γίνει σαρκός με τη μαφία και πήγε κάτω μαζί της, έτσι όταν οι Ιταλοί δικαστές χτύπησαν τη μαφία, κατέβηκε και η πολιτική και η επιρροή της Χριστιανοδημοκρατίας. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ένας άλλος φορέας, ο οποίος θα απευθύνεται σε όλους όσους προτάσουν την πατρίδα. Και πρέπει να υπάρχει πατρίδα και πρέπει να υπάρχει εθνικό συμφέρον, ώστε αυτή η χώρα να δούμε αν θα πάει αριστερά, αριστερότερα, πιο σοσιαλιστικά, λιγότερο σοσιαλιστικά, τι ρόλο θα παίζει η ελεύθερη επιχειρηματικότητα κτλ. Ένας στους δύο που δεν κατεβαίνουν στις εκλογές, επί χρόνια τώρα, δεν έχει ψηφίσει ποτέ τη Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι λογική ότι θα φτιάξουμε μια Νέα Δημοκρατία δίχως το Μητσοτάκη αλλά με τους υπολογαγούς του όλους εκεί παρόντες. Δεν νομίζω ότι είναι στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά. Εν πάση περιπτώσει έχει τεράστια πολιτική εμπειρία και νομίζω ότι δεν θα βραδύνει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει και το τι προτίθεται να πράξει.
1: Πάντως υπάρχει και η αίσθηση ότι ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, μπορεί να μην συμμετέχει ενεργά στους πολιτικούς σχεδιασμούς του κ. Σαμαρά, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει η αίσθηση ότι λειτουργούν περίπου ως δίδυμο. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε και την πρόσφατη ομιλία του κ. Καραμαλή στην παρουσίαση του βιβλίου των κ. Αρβανιτόπουλου και φίλοι, η οποία ήταν μια ομιλία καμπανάκι για τα εθνικά θέματα, ίσως το τελευταίο καμπανάκι.
0: Κύριε Καρβουνόπουλε, το παρατηρώ κι εγώ. Εγώ είχα εμπειρία από όταν ήταν πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής. Υπήρξα από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού διπλωμάτες, οι οποίοι τον στήριξαν στην απόφασή του να μη συνενέσει στην είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Και πήρε η μπάλα τη Γεωργία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Οφείλω να πω ότι ο βασικός υπεύθυνος, ο άνθρωπος ο οποίος συντόνισε όλη την προσπάθεια, ο Κωνσταντίνος Μπίτσιος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και διπλωμάτης, κυνηγήθηκε απεινός μετά από την κυρία Μπακογιάννη. Κυνηγήθηκε απεινός, γιατί όλη η προσπάθεια αυτή έγινε ρήμην της. Δεν είχε ιδέα μέχρι που μπαίνανε μέσα στο χώρο, στο μέγαρο του λαού που φιλοξένησε αυτή τη διάσκεψη και τρώγανε χωριστά οι υπουργοί και τρώγανε χωριστά οι αρχηγοί κυβερνήσεων, δεν είχε ιδέα το τι θα πράξει ο Καραμαλής και άρχισε να υποψιάζεται. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι ειλικρινής, πατριώτης και έντιμος. Προφανώς είναι ένας πολιτικός που προέρχεται από το συντηρητικό χώρο και το όνομά του είναι συνυφασμένο. με το συγκεκριμένο κόμμα. Άρα τώρα αυτό που καλείται να αναλάβει και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής είναι ένας ρόλος ευρύτερος. Δεν είναι να συσπηρώσουν το κρατήριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει εθιστεί, ένα τμήμα του οποίου έχει εθιστεί στη διαφθορά και θα ακολουθήσει τον αρχιερέα της διαφθοράς όπου και να πάει, μόνο και μόνο για να μην γυρίσει πίσω στα κλεμμένα. Είναι να συνθέσουν ένα νέο πολιτικό φορέα, ένα νέο σχήμα μετάβασης σε μια άλλη εποχή που θα ξαναφέρει πίσω τους ανθρώπους από την εποχή, που θα ξαναφέρει πίσω τους Έλληνες που έχουν καταλήψει τη χώρα και δεν γυρίζουν πίσω, γιατί όπως είπε και ένας ομογενής, ο νέος ομογενής, ο Κανέλος Πάτσιος, που είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι η φτώχεια και τα λοιπά, είναι το ελληνικό κράτος εκεί όπως στον κόσμο. Μόνο τους φέρει πίσω. Ένα ελληνικό κράτος που θα αρχίσει να λειτουργεί ηθικά, έντιμα, και αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν το τεράστιο κύρος και τις τεράστιες δυνατότητες να απομονώσουν τη διαφθορά και το κομμάτι εκείνο της εκλογικής βάσης όλων των κομμάτων, κυρίως όμως της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν τέτοιοι και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν τέτοιοι, οι οποίοι λειτουργούν σε κυκλώματα τύπου ΠΚΕΠΕ. Έτσι.
1: Ναι,
0: μόνο αυτοί οι δύο μπορούν.
1: Ναι, δεν θα είναι εύκολο αν θυμηθούμε τι ζήσαμε τα τελευταία 24 ώρα. Δηλαδή, η εικόνα της χώρας, ας πούμε, στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου που γινόταν το Final Four, νομίζω ότι όλους μας προβλημάτισε για το που πάει τελικά αυτή η χώρα. Έτσι.
0: Ναι, αλλά εδώ οι δύο άνθρωποι για τους οποίους σας μιλάω, και ιδίως ο Κώστας Καραμάλης, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το επίπεδο.
1: Όχι, και άλλο λέω ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα
0: συνολικά. Ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατεστημένα συμφέροντα, ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ένα κύκλωμα, έτσι, όπε και πέ. Και η ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας ως κομματικού οργανισμού, ως υπερχρεωμένου αφημί, ασήκωτα και αθεράπευτα υπερχρεωμένου, οφείλεται στο ότι μοιράζει χρήμα, ότι υπάρχουν, διαχέει το χρήμα. Υπάρχουν στην Κρήτη και γενικότερα στον αγροτικό χώρο και οι κτηνίατροι που κάναν τις αναλύσεις αίματος για τις ψηφιακές έγιες και τα ψηφιακά μοσχάρια, και τα βγάζαν σωστά, γιατί πρέπει να επιδοτούνται μόνο τα υγιή ζώα. Υπήρχαν αυτοί που βγάζανε τις ταυτότητες, αυτά τα πλαστικά που τους κρεμάνε στο αυτί. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν πήραν αποδοχές από τον ΟΠΚΠ, αλλά αμύφθηκαν για να καλύψουν την απάτη. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο κύκλωμα μέσα στην ελληνική κοινωνία που θα το βρει μπροστά του ο οποιοσδήποτε, και ο Ιησούς Χριστός να ερχόταν, θα έβλεπε, και ο Ιησούς Χριστός είχε τη δυνατότητα με το Φραγγέλιο να εκβάλει του Ναού του Σολομόντος τους εμπόρους. Πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει τα κότσια να σηκώσει Φραγγέλιο, και ο Κώστας Καραμαλής επίσης, και εύχομαι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη χώρα. Εδώ δεν του λείπει του Σαμαρά να είναι αρχηγός κόμματος. Σιγά τα ΟΑ υπήρξε αρχηγός, πρωθυπουργός της χώρας. Και ο Καραμαλής ομοίως. Δεν το κάνουν επειδή έχουν στερητικό σύνδρομο εξουσίας, το κάνουν γιατί δεν υπάρχει άλλος να σώσει τη χώρα. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος νέος, ωραίος, πεπειραμένος, με φωτογένεια, που να, δεν, αν μου τον δείξει κανείς, ας πούμε, να κάνει. Με εμπειρία, έτσι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Άρα έχουν να παίξουν ένα ιστορικό ρόλο, αυτό εγώ λέω.
1: Κύριε Πέδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Πάμε περιοδία.
6: Έβρες την Κίτσου στο Τσεκμέ
7: και σε όλη την Ελλάδα.
8: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα. Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα. 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
9: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
10: Θεό! Θεό μου, με θέλει το σκυλί!
11: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
12: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
11: Και καλό καλοκαίρι.
13: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα, έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με δύο μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε εναντίο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
16: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
17: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
16: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
18: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
19: Εγώ πρώτος.
18: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
19: Πόσες υπογραφές?
18: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και 50 μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
19: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
18: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα, Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
19: Φίλο σου.
18: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
19: Αριστοφάνης.
14: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Θέλω να πείτε χτες τι είδατε.
1: Λοιπόν, η ώρα ήταν γύρω στις 12.30. Ήμουν παρκαρισμένος με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή βλέπω, όπως βλέπω, είχα ανοιχτά τα παράθυρα και βλέπω έναν επάνω στο πεζοδρόμιο να περπατάει και να είναι με το τρελαίνομαι. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, να πούμε. Δεν δίνω πολύ σημασία, ηρεμώ. Δίνω το όπως είναι οργή, αλλά τον βλέπω να κάθεται στη γωνία και να προσπαθεί με ένα τηλέφωνο να στέλνει μηνύματα. Δεν έβλεπα τώρα αν στέλνει, αλλά έβλεπα που κούναγε τα δάχτυλά του. Βγαίνω από τα μάξι. Αυτός ήταν, πώς το λένε, γύρω στο 1,75, 45-50 χρονών ήταν εκεί. Φόραγε ένα μαύρο παντελόνι και μία μαύρη μπλούζα t-shirt. Και του λέω, ρε εσύ τι κάνεις εδώ. Αλλά ήταν, δεν ήταν μελαχρινός. Μελαχρινός ήταν, μελαχρινός. Και λέω, μπα, θα είναι κανένας ξένος. Άστον, δεν μου μίλησε. Τον αφήνω, λέω, θα φύγει. Αυτός πήγε προς τα κάτω λοιπόν τη Θεσσαλονίκη. Εγώ τώρα τον έγραψα στα παλιά μου τα παπούτσια και μπήκα μέσα στο γραφείο και πήρα τηλέφωνο το 100. Μετά ξαναβγήκα βέβαια, γιατί λέω κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και είναι μια, περιμένοντας το 100, είναι μια κυρία η οποία είναι γύρω στα 55 ετός. Της λέω, μάνα μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένας καραγκιόζης με το μου λέει, γελάει αυτή. Έλα βρε, δεν το πιστεύω, μην μου κάνεις πλάκα. Και μόλις στρίβουμε την πρώτη γωνία, τον βλέπει εκεί και γυρνάει αυτός και μου λέει, το παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� στο γραφείο μου, βλέπω δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια, ήταν 14-15 χρονών. Τις λέω, αγάπες μου, προσέξτε, γιατί είναι ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το. Μου λέει, μη φοβόσαστε. Τις λέω, θα είμαι μαζί σας. Πραγματικά λοιπόν, τις πάω να πούμε κάτω, είναι στην Κυριαδόν εκεί πέρα να πούμε, τις αφήνω τις κοπελίτσες, στρίβουνε, αυτός για κάποια στιγμή χάθηκε. Μετά γύρισα το στενό, δεν το ξαναείδα. Και πήγα στο γραφείο. Έκανα κάτι δουλειές και κάποια στιγμή, γύρω στις 2 η ώρα, 2 και 4, έρχονται η αστυνομία, ήταν δύο με μηχανές δηλαδή, και μου λέει, φίλε μου, έτσι και έτσι, αυτός ήταν παπάς, μου λέει, και μου δείχνουν τη φωτογραφία, γιατί τους είχε δείξει αυτός τα στοιχεία του, είχαν κρατήσει τα στοιχεία του προφανώς, είχε ταυτότητα μαζί του, δεν ξέρω, και είναι Μητροπολίτης, μου λέει, στην Αλεξάνδρεια, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω κάτι, μου λέω, ρε, δυνατόν. Αυτό το ταλαβέρι.
2: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες, πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο, βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, πού θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζουμε, πού θα φτάσει η δουλειά, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή, τι να λέμε. Του προφήτη, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV, σήμερα είναι Τρίτη, και τα γνωστά ή προφητάρα, θα πω πολλά για τα γένια που δεν έχω. Σήμερα και ξεκινήσαμε δυνατά με τους Μητροπολίτες που από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν από το βραχνά του Μηνιάτικου που ήταν 2-2,5 χιλιάρικα και πήγανε στα 5-5,5, πήραν το πουλί στο χέρι και ξαμολύθηκαν. Γενικά παίζει πολύ μόριο στην πατρίδα. Αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια δεν γίνεται ποτέ. Πάμε στο στρατό. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Θυμάστε που είχαν βγάλει και ένα σχετικό βίντεο, το είχαμε παίξει και εδώ, σιγά μη χάναμε. Ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας που θέλει γυναίκες στο στρατό εθελοντικά. Θελοντικά να πάνε για την πατρίδα πάνω απ' όλα. Πήγαν λοιπόν. Πήγε το συγκλονιστικό νούμερο που φτάσαν οι γυναίκες που πήγαν εθελόντριες στο στρατό ήταν 72. Μετά από τόση διαφήμιση, πεταμένα λεφτά. Ξεκάθαρα. Έψησαν λοιπόν 72 κορίτσια να παραξοδέψουν τον πολύτιμο χρόνο της μίας ζωής που δικαιούνται σε αυτόν τον πλανήτη στο στρατό. Πήγαν 72 λοιπόν και όπως διαβάζουμε εδώ, απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Φεύγουν τρέχοντας, πήγε ο Δένδιας, ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας, παιδιά, άμα κάνετε ρεπορτάζ τα γράφετε σωστά. Όπως και ο άλλος, είδατε πριν στο ρεπορτάζ, ενώ έλεγε εκείνος για τον Μητροπολίτη που ήταν στο πεζοδρόμιο με τον μπούσο στο χέρι, βάζανε μπιπ και γράφανε το μόριο. Ποιο μόριο? Δεν μπορούν, γιατί είναι στο Ισουρού. Γι' αυτό θέλει το Ισουρού να μας χώσει και εμάς μέσα. Καταλαβαίνετε, για να κάνουμε τον Πούτσο μόριο. Όχι, ρε μαλάκες, ο Πούτσος είναι Πούτσος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έλεος κάπου με το political correct, επειδή εσείς δεν καβλώνετε και εμείς δεν σταματάμε να καβλώνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Πήγε ο αντεγαμίσου Νικοδένδια στη Λαμία να τη συγκρατήσει. Μπάτε κορίτσια στο στρατό. Φώναζε ο Δένδια, σούρλιαζε, φόρασε τα μαύρα. Γιατί φεύγαν τα κορίτσια τώρα? Πάμε λοιπόν σε όλο το παπατζηλίκι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ο Μητροπολίτης που είδαμε πριν, να περιγράφει εδώ, ωραίος κύριος λοιπόν, βγήκε με το μόριο στο χέρι γιατί οικονόμησε ήδη 5,5 χιλιάρικα το μήνα και αν τα κάνει 8, ποιος ξέρει τι άλλο θα μας δείξει ακόμα. Τα κορίτσια που πήγαν στο στρατό λέγαν μπαίνοντας, δεν είχαμε παίξει εκείνα τα ρεπορτάζ γιατί Δεν βαράμε χαμηλά, να το πω έτσι. Λοιπόν, τα κορίτσια λοιπόν όταν μπαίνανε εκεί στο στρατόπεδο, έλεγαν αυτά τα βαρύγδουπα, αυτές τις μαλακίες δηλαδή που μαθαίνουν στα παιδιά στο σχολείο. Πάμε για την πατρίδα, για να προσφέρουμε και η πατρίδα και κόντρα πατρίδα και το κόντρα πατρίδα. Πριν ορκιστούν καν, φεύγουν από την πατρίδα που πήγανε θελοντικά να δώσουν την ψυχή, το κορμί, το μουνί, το βυζί, το χέρι και το κολί και οτιδήποτε άλλο θέλουν να δώσουν. Και όπως διαβάζουμε παρακάτω εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί φεύγουν τα κορίτσια, για τα μόρια. Πάλι στα μόρια πέσαμε. Λένε λοιπόν εδώ σε αυτό το καλό ρεπορτάζ ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με την εθελοντική θητεία γυναικών στο στρατό. Ποιο είναι το σοβαρό ζήτημα? Κυβερνητικά στελέχη, λέει, και απόστρατοι, αξιωματικοί, είχαν υποστηρίξει στα πλαίσια της διαφήμισης, για να πάνε τα κορίτσια στο στρατό, είχαν υποστηρίξει δημόσια ότι η εθελοντική στράτευση προσφέρει μόρια ΑΣΕΠ. Ωστόσο, τα κορίτσια, είπαμε, πήγανε για την πατρίδα, για την ιδέα, για... τα είπαμε έτσι, αλλά είχε και μια ουρά μόρια από πίσω. Τώρα χάσουμε τα μόρια, πατρίδα, πατρίδα, τα μόρια, μόρια. Όπως αποδεικνύεται όμως, επειδή τα μισά κορίτσια τρέχουν κάνει ήδη και φαίνεται ότι δεν θα μείνει ούτε ένα κορίτσι να ορκιστεί, όλα τα κορίτσια είχαν πάει για τα μόρια, δηλαδή για διορισμό στο δημόσιο. Γιατί όπως γράφει εδώ παρακάτω, όπως αποδείχθηκε λοιπόν, το άρθρο ΤΑΔΕ προβλέπει μοριοδότηση της στρατιωτικής υπηρεσίας μόνο στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλητών, ΕΠΟΠ, και όχι για οποιοδήποτε άλλο τομέα του δημοσίου. Τώρα, είπαμε, για την πατρίδα πάμε. Δεν το συζητάμε. Εθελοντικά, όλα θα τα δώσουμε στην πατρίδα. Αλλά δεν μπορεί ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας για την πατρίδα επίσης υπηρετεί στο Υπουργείο Άμυνας να έχει βιλάρα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο αγγλικές λίρες και τα κορίτσια να πηγαίνουν με ένα 10 ευρώ το μήνα και όταν τους πούν στο τέλος, ξεχάστε τα μόρια αφορούν μόνο το στρατό, να κάτσουν εκεί για την πατρίδα. Τελικά, οι πιο ειλικρινείς σε αυτόν τον τόπο είναι οι Μητροπολίτες. Σκάσε 5 χιλιάρικα. 5. Παίρνουν το μόριο στο χέρι και ξαπογέμαι. Ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Θάνατος στους υποκριτές. Εμείς λατρεύουμε τους ειλικρινείς και τα μόρια τους. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με ειδήσεις από το μαγαζάκι του άντε γαμίσου Νικοδένδια, δηλαδή τον ελληνικό στρατό. Αφού αφήσαμε το μόριο του Θεού, αφού αφήσαμε τα μόρια του λαού που περιμένουν να διοριστούν στο δημόσιο, αλλά δεν, πάμε στο Θεό. Και διαβάζουμε. Στρατιωτικός ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο στην τελετή προαγωγής του. Έρευνα από το ΓΕΣ. Και διαβάζουμε παρακάτω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ πήρε προαγωγή, δεν ξέρω τι. Είχε ένα βαθμό και πήρε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Και πήγε να ορκιστεί. Ο ίδιος λοιπόν λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί εμπλέκεται η πίστη μου στον όρκο μου. Εγώ, λέει, ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο, ο οποίος ορίζεται ο ίδιος για όλους τους ανθρώπους. Η πίστη και το θρήσκευμα τι δουλειά έχουν? Έτσι ξέραμε κι εμείς. Συγγνώμη, παιδιά, έχουμε ή δεν έχουμε άνεξη θρησκεία? Θεωρητικά έχουμε. Πραγματικά δεν έχουμε. Όποιος δεν το πιστεύει, να πάει να βρει τον Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι να το εξηγήσει από κοντά. Θα του δώσει και κάτι από το 5 χιλιάρο. Εδώ δίνανε τα 2,5, δηλαδή δίνουμε τα 5 λίγα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δούμε αυτόν τον τύπο τι έγινε. Και θα κάνει, λέει, έρευνα το ΓΕΣ. Να πάρουμε θέση, γιατί δεν είμαστε κότες και παίρνουμε θέση σε ό,τι θέμα περάσει από μπροστά μας, ειδικά αν αφορά το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια. Προσέξτε, εδώ έχει δίκιο το ΓΕΣ που θα κάνει έρευνα. Γιατί? Έχουμε άνεξη θρησκεία, βεβαίως έχουμε. Έχουμε όμως και παραδόσεις. Υπάρχουν ιερά και όσια στο τεχνητό κράτος που λέγεται Ελλάδα. Ποια είναι τα ιερά και τα όσια? Ότι οι θεοί, τους οποίους προτιμάμε με την ευρύτερη έννοια στη χώρα μας, είναι ξένοι. Είτε είναι ανύπαρκτα πρόσωπα, είτε είναι υπαρκτά πρόσωπα. Στην Ελλάδα λοιπόν, παραδοσιακά, και ο στρατός, ειδικά ο στρατός, χωρίς καμία αμφιβολία, υπηρετεί κυρίως τους ξένους. Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει λίγο τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας, να δείτε πόσο γρήγορα οι Χίτες και οι ταγματασφαλίτες έβγαλαν από εδώ το σταυρό του SS και έβαλαν εδώ την ελληνική σημαία και βαφτίστηκαν ελληνικό στρατός. Με την ίδια ευκολία που από εδώ έβαλαν του Βρετανικού στρατού. Γενικά, ο στρατός στην Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα, αρκεί ο Θεός ή ο διοικητής να είναι ξένος. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Γιατί ξαφνικά πάει να σπάσει την παράδοση ένας αξιωματικός και πάει να ορκιστεί σε Έλληνα Θεό. Όπα μας τώρα. Όπα. Όπα, μεγάλε. Όπα. Έχουμε Θεό Παλαιστίνιο, εντάξει, με εβραϊκές εταιρείες διαφημιστικές που τον έκαναν θεάρα. Δεν θα μας τη σπάσει εσύ τώρα, πάρα από την Κατερίνη, να πούμε, με τις δευτεράτζες Έλληνες Θεούς. Όπα, μαζέψου. Εκεί ο αξιωματικός, σε σένα μιλάω, φίλε, σε σένα, ακριβώς. Μαζέψου, μην κατέβει ο Μητροπολίτης με το μόριο στο χέρι και δεν θα έχει τα κορίτσια να σε φυλάξουν εκεί, γιατί όπως κατάλαβες, φύγαν όλα γιατί και αυτά μείναν με τα μόρια στο χέρι. Γενικά, πολύ μόριο πέφτει. Και όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, μόριο από εδώ, μόριο από εκεί, θα παιχτεί και καμιά μαλακία. Ποιος ανακοίνωσε τη μαλακία που θα παιχτεί? Μα ποιος άλλος? Ο άντεγαμής ο Νικοδένδιας, αφού είμαστε στο μαγαζάκι του. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι πήγε στο συνέδριο Ελλάδα 2030 ο Δένδιας, θεωρεί ότι θα είμαστε όλοι ζωντανοί τότε και κάνουμε και συνέδρια για τότε, και ανακοίνωσε τι? Ότι θα φτιαχτεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones στην Ελλάδα. Προσέξτε, όταν τα ακούς λες το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής, ωραία φίλε, στην Ελλάδα. Δεν έχουμε άλλο. Άρα, ό,τι και να φτιαχτεί, αν φτιαχτεί δηλαδή μια βιοτεχνία που φτιάχνει 4 drones το μήνα, είναι μεγαλύτερη το βιομηχανία drones στην Ελλάδα. Σημαντικό όμως είναι, υποστηρίζοντας τη φάση με τα μόρια που παίζουν μέσα και έξω από το στρατό, ο Νίκο Δένδιας ανακοίνωσε ότι αυτό το εργοστάσιο θα γίνει στη Μαλακάσα. Και αν αναρωτιέστε, γιατί στη Μαλακάσα, τι γιατί. Η τελευταία επαφή που είχε ο άντεγαμής ο Νίκο Δένδιας με οποιοδήποτε drone ήταν με το ουκρανικό drone Μαγκούρα, το οποίο κυκλοφορούσε δεξιά και αριστερά στο Ιόνιο με 300 κιλά εκρηκτικά και εντελώς αποτύχει. Δεν είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς σε μια τεράστια οικολογική καταστροφή και πολλούς νεκρούς. Και τι έγινε με αυτό? Τελικά στείλαμε ένα διάδειγμα, απαντήσαν τίποτα σχεδόν οι Ουκρανοί και όλο αυτό καλύφθηκε γύρω από την αγαπημένη φράση όλων των Ελλήνων: έλα μωρέ, παίχτηκε μαλακία. Οπότε, ντρόουν, μονόδρομος είναι, δεν είναι. Λοιπόν, μανάρια, επειδή πρέπει να μαζέψουμε και εμείς εδώ τα μόρια, να διοριστούμε κάποια στιγμή στο δημόσιο, επιτέλους ήρθε η ώρα μας, οριμάσαμε, μην ξεχνάτε like στα βίντεο, κάντε εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους ή τις φίλες ή τους εχθρούς σας, καλό θα κάνουν και σε εσάς και σε αυτούς, εσείς θα βρείτε καλύτερους φίλους και αυτοί μπορούν να ξυπνήσουν μια μέρα. Επίσης, όποιος και όποια θέλει να μας στείλει email, αυτό εδώ είναι το mail του καναλιού, όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε, και όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Τα μπλουζάκια που την προηγούμενη εβδομάδα τρελαθήκατε με το μπλουζάκι του Μητροπολίτη, δεν τα φτιάχνουμε εμείς, ούτε κάνουμε τίποτα εμείς με αυτά. Υπάρχει link, τα φτιάχνει ο Λάζαρος, αυτός ξέρει, είναι η δουλειά του, έχει δύο παιδάκια. Και για να κλείσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο μέρος του βίντεο που μας το άνοιξε αυτός ο ωραίος κύριος με την περιγραφή του Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι, τα κορίτσια και όλα αυτά του αντεγαμίσου Νικοδένδια, τα ιερά, τα όσια, τους θεούς εισαγωγής και τους θεούς τους ντόπιους, πάμε και στα ιερά και τα όσια και διαβάζουμε με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση: εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Τι σημαίνει εξαφανίστηκε? Την τζουρνέψανε. Κάποιος τη βούτυξε. Γιατί έχουμε ιερακιώσει εδώ, δεν είμαστε τίποτα απατεώνες. Σας θυμίζω τώρα, σας διαβάσω λεπτομέρειες γι' αυτό, ότι πριν λίγο καιρό ένας μεγαλοπαπάς, πάλι ένας ηγούμενος σε μοναστήρι, που είχε πάει να πουλήσει ένα αρχαίο άγαλμα με 10 εκατομμύρια ευρώ και το Ευαγγέλιο που ορκίστηκε, λέει, για την Επανάσταση του 21 ο Κολοκοτρώνης με 50 χιλιάρικα. Για να καταλάβετε τι κάνει, πόσο και πόσο κοστολογείται στη διεθνή αγορά. Πάμε λοιπόν. Οι θεοί που λέγαμε πριν, αυτό ακριβώς. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε. Αναστάτωση έχει προκαλέσει, δεν το περίμεναν, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, ειδικά στη Μεσσηνία δεν το περιμένεις αυτό, ούτε σου περνάει από το μυαλό, η μυστηριώδης εξαφάνιση της ιστορικής επαιτειακής καμπάνας από το διατηρηταίο ιερό ναό μεταμορφώσεως, όλα μαζί, και ιερά και διατηρηταία και ιστορία και μεταμόρφωση του Σωτήρος, τα φιλιά μας. Που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου, στο Νιόκαστρο, όλαμα και φρούριο. Το πολύτιμο κοιμήλιο λοιπόν, αυτό συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Σας θυμίζω, είναι η ναυμαχία η οποία, αν δεν είχε γίνει, αν δεν είχαν αποφασίσει τότε οι δυνάμεις της εποχής Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι, η Ελλάδα θα ήταν ανύπαρκτη. Όπως είναι και τώρα, δηλαδή, απλώς δεν θα πληρώναμε φόρους. Και συνεχίζουμε λοιπόν, αυτή η καμπάνα ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων. Φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Με λίγα λόγια, κάποιοι την έχουν βουτήξει. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι στα πλαίσια του παίχτηκε μαλακία με το ουκρανικό drone, και επειδή εμείς τώρα είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, σε αυτή την ανταλλαγή email και μηνυμάτων, γιατί μας στείλατε drone μας κτλ., είπαν και οι Ουκρανοί, ναι και εσείς, γιατί έχετε καμπάνα που σας έδωσαν οι Ρώσοι από την ναυμαχία του Ναβαρίνου, και όλο τυχαίως η καμπάνα χάθηκε. Ποιος την πήρε? Ποιος θα την πήρε? Ιερό ναό έχουμε, μεταμόρφωση έχουμε, σωτήρι έχουμε. Φρούριο της Πύλου έχουμε, πατριώτες έχει Μεσσηνία. Μικρός είναι ο κύκλος. Κάποιος από όλους. Όποιος πρόλαβε. Φεύγουμε λοιπόν από το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια, αλλά δεν φεύγουμε καθόλου από τη φάση Μητροπολίτες, μόρια, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, παραδόσεις και τα ιερά της Ελλαδάρας μας. Και πάμε στους γενικούς γραμματείς. Όταν λέμε προφήτης, εννοούμε προφήτης. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει για τη σχέση των Μητροπολιτών, του νέου μισθού των Μητροπολιτών, των Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία και τη δουλειά που ακριβώς είναι ίδια του Μητροπολίτη με του Γενικού Γραμματέα, και είχα προτείνει μάλιστα να αντικατασταθούν οι Γενικοί Γραμματείς με Μητροπολίτες, γιατί οι Μητροπολίτες δεν πάνε και στη φυλακή. Μισό. Επειδή μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει ότι τα είχα πει, έχω βίντεο. Πάρτα. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Καταλάβατε λοιπόν, μανάρια μου, γιατί το προηγούμενο βίντεο ήταν τόσο προφητικό και γιατί το μπλουζάκι σήμερα του Λάζαρου είναι αφιερωμένο στις προφητείες του προηγούμενου βίντεο. Έξω οι Γενικοί Γραμματείς, μέσα οι Φαρισαίοι. Ποιοι είναι οι Φαρισαίοι? Δεν λέω, γιατί κυκλοφορούν και με το μόριο στο χέρι. Μας βρήκανε κακό. Έχουμε και άσπρα μαλλιά. Είμαστε τώρα πια. Πού το ξέρε ο κερατάς από την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα παραιτηθούν δύο Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων εμπλεκόμενοι, όχι δεν το ξέρουμε σίγουρα, ίσως να είναι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των πολεοδομιών? Οι κύριοι λοιπόν Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, που τα βρίσκεται ρε κερατάδες αυτά, και ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, εδώ είναι πιο κοντά σε εμάς, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ένα-ένα με τη σειρά. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμα σκάνδαλο. Σιγά μην δεν είχαμε. Έχουμε ένα σκάνδαλο εδώ κάθε μισή ώρα. Και φανταστείτε ότι η δικαιοσύνη δεν ασχολείται ιδιαιτέρως με τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, που να είχε και λίγο χρόνο. Τι είναι το σκάνδαλο αυτό? Οι πολεοδομίες. Ήταν κάτι τύποι, όλο στοιχείο ήταν όλοι νεοδημοκράτες, όπως διαβάζουμε εδώ κάτι ρεπορτάζ και πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Διαβάζουμε για μια κυρία, δεν τα υιοθετούμε όλα αυτά, δεν το συζητάμε. Μην χάσουμε και τα μόρια να μπούμε στο δημόσιο κάποτε. Λοιπόν, η μία κυρία λέει εδώ είναι νηψιά του Νικήτα του Κακλαμάνη, είναι να πέσει από τα σύννεφα. Ο Νικήτας που είναι τόσο σοβαρός, δεν έχει ακουστεί τίποτα για αυτόν ποτέ. Και επίσης να ξέρετε ότι στην πατρίδα, όταν δεν έχει ακουστεί για κάποιον ποτέ τίποτα, είναι ό,τι πιο περίεργο. Και για τον άλλον κύριο εδώ που το λέει λογοθέτη, τον οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης τον είχε τόσο κοντά του, που ήδη είχε αναγγείλει ότι στις επόμενες εκλογές, που ούτε εμείς ξέρουμε, ούτε ο Μητσοτάκης, αλλά μόνο ο Ντίλιαν ξέρει πότε θα γίνουν, τον είχε ανακοινώσει ήδη ως υποψήφιο βουλευτή. Πάει και αυτός εμπλεκόμενος λοιπόν στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Έχουν προφυλακιστεί κάτι λιμά μέχρι τώρα, 6-7 άτομα, βγήκαν και διάλογοι. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά ας πάρουμε μια τζουρίτσα, δεν έχει αυτά τα χεράτα, αυτά τα γαμάτα δεν είναι. Αλλά λίγο έτσι ρε παιδί μου, και θα σας πω γιατί οι διάλογοι εδώ είναι light, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά.
0: Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Όλοι τους αρνήθηκαν τις ευάρωστες τους κατηγορίες. Οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας όμως είχαν γίνει η σκιά τους για πάνω από 1,5 χρόνο. Και τα όσα κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεών τους είναι αποκαλυπτικά. Αυτή είναι η τελευταία δοσοληψία ανάμεσά τους. Η 50χρονη φερόμενη ως αρχηγός γραμματέας στο Δήμο Γαλατσίου λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ από έτερο μέλος της οργάνωσης, που ο κοριός της αστυνομίας καταγράφει να λέει.
3: Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου.
0: Λίγα λεπτά μετά οι άντρες του εσωτερικών υποθέσεων τους συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο. Στις τηλεφωνικές συνομιλίες του έτερου αρχηγού, τεχνικού συμβούλου της αποκεντρωμένης διοίκησης, φαίνεται ότι προσπαθούσε να αποκρύψει τις παράνομες δραστηριότητες. Όμως αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό.
4: Άκου λοιπόν τώρα. Ο μου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό. Θέλω 4.
5: Δεν με ενδιαφέρει.
4: 4 ώρες.
5: Σε 4 ώρες το βλέπω κι εγώ.
4: Και του λέω, ρε, είναι δυνατόν. Εδώ του λέω ο άλλος που είχε γαλόνια και έχει εμπειρία. Ήθελε, του λέω, τα μισά. Εσύ του λέω θέλεις τόσα, είναι δυνατόν?
5: Μα την θα σε κλείσω.
3: Ναι, είναι λίγο δυστυχώς, είναι μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Καλός ή κακός. Είναι σαν να είναι ο υπάλληλος που στο ελέγχει, οπότε άμα στο περάσει τι σε νοιάζει, κατάλαβες?
6: Ξεκάθαρα.
3: Θα του πω άμα την πάρει το κτηματολόγιο θα τη χάσετε, θα χάσω κι εγώ που έχω ζητήσει, κάπως έτσι θα τον πιέσω.
7: Μου λέει νωρίτερα δεν γίνεται. Του λέω υπάρχει τρόπος, απλά είναι πολύ ακριβώς. Δεν αξίζει, του λέω, για 3 μήνες να δώσεις 30.000. Μου λέει αξίζει. Αν αξίζει θα μου πεις, του λέω, και θα κάνω εγώ τη διερεύνηση.
8: Είναι τόσο πολύ όντως?
7: Είναι, κοίταξε. Για το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, εμένα την άλλη φορά μου πήρανε 30. Και άμα γίνεται, γίνεται. Θα το βαρέσουμε και λιγάκι στα αυτιά. Κατάλαβες?
8: Θα το βαρέσει στα αυτιά. Υπολόγισε και εμένα στα αυτιά. Κατάλαβες? Εγώ του είπα βέβαια, το έπαιξα και πολύ αυστηρή. Και του λέω: κοίταξε να δεις, επειδή εμείς έχουμε κάνει δύο φορές αρνητική, δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι, οπότε αναγκαστικά θα πάμε σε προσαρμογή.
2: Όπως διαπιστώσατε λοιπόν, σε αυτούς τους διαλόγους δεν είχαμε αυτά που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χεράτα, τα άλλα που λέγε εκείνος ο ωραίος ο τύπος που λέγε πες το μαλάκα, ρε, μην κατέβω κάτω. Και δεν είχε ας πούμε πάλι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λέγε φραπεδάρα. Πώς το λέγε να δεις, έπρεπε να την έχω σκοτώσει την πουτάνα την Χεροπούλου, τώρα με 50.000 θα ήμουν έξω. Δεν είχε αυτά. Ο λόγος που δεν είχε αυτά, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά, είναι ότι εμπλέκεται μέσα το Υπουργείο Πολιτισμού. Και το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή είναι πολιτισμού, αλλάζει επίπεδο. Τώρα, για να μάθουν και μερικά πράγματα και οι νεότεροι που δεν τα έχουν προλάβει. Το Υπουργείο Πολιτισμού, παραδοσιακά όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού. Ο λόγος που λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού, το πολιτισμού, ήταν γιατί μέχρι όσο ήταν κρατικός ο ΟΠΑΠ, ο τζόγος δηλαδή, το στοίχημα, το προπό και όλα αυτά, όλα τα φράγκα, όλα αυτά τα φράγκα από το στοίχημα και το τζόγο στην Ελλάδα, πέρναγαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, έχει κάτσει πολύ καιρό ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επίσης, δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως λένε στους διαλόγους αυτοί, ότι όταν κάποιος ήθελε κάτι από την πολεοδομία για να λαδώσει, λάδωνε με 3-4 χιλιάρικα, ενώ όταν εμπλεκόταν το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή το ΚΑΣ, το αρχαιολογικό, η τιμή πήγαινε στην τριαντάρα, γιατί ο πολιτισμός πληρώνεται. Δεν μπορεί να τσάμπα. Ο καλλιτέχνης πρέπει να πληρωθεί κανονικά. Και καλλιτέχνης είναι και ο υπουργός και ο γραμματέας. Για να καταλάβετε ακριβώς τι σημαίνει Υπουργείο Πολιτισμού και τι σχέση έχει με την πολεοδομία και πολεοδομικές παραβάσεις, να σας πω λίγο κάτι από την μακριά, βαθιά, από τη βαθιά ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους που έχτισε ο Σιμίτης μετά το σύγχρονο που έχτισαν οι δοσύλλογοι. Η Λίνα Μενδώνη είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού από τότε που σφάξαν τον Κόκορα για να ρίξουν τα θεμέλια του κτηρίου για το Υπουργείο Πολιτισμού. Φήμες λένε ότι και ο Κόκορας ήταν δικός της. Αυτή τον έφερε. Τώρα ήταν δικός της, ελέγχεται. Πάντως αυτή τον κουβάλισε στα Μαστόρια για να σφάξουν τον Κόκορα όπως κάνανε παλιά, για να βγει γερό το κτίριο, το οποίο και αν έχει βγει γερό αυτό το κτίριο. Η Λίνα Μενδώνη, για να καταλάβετε πόσο καλά ξέρει τη δουλειά, ήταν 10 χρόνια Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν την έχει πειράξει κανείς. Είναι πάντα εκεί. Πάντα. Με κάθε κυβέρνηση. Ό,τι σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο για τους Γενικούς Γραμματείς και τη δουλειά που κάνουν οι Γενικοί Γραμματείς. Για να το κουμπώσουμε λίγο με την πολεοδομία, να τα απογειώσουμε, η Λίνα Μενδώνη πρώτο διορίστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού επί Πασοκάρας, επί Σιμιτάρας, όταν είχαμε Υπουργό Πολιτισμού τότε την Ελισάβετ Παπαζόη. Η Ελισάβετ έχει μείνει στην ιστορία ως Υπουργός Πολιτισμού για ένα τριώροφο αφαίρετο που έκτισε στην Ία της Σαντορίνης. Έτσι κι αλλιώς, τριώροφο, Σαντορίνη και Ία είναι αφαίρετο. Πόσο μάλλον να είναι και τριώροφο και Σαντορίνη και Ία. Απλώς για να μαθαίνουν οι νεότεροι, μετά από εκείνη την υπόθεση με την Ελισάβετ Παπαζόη, Υπουργό Πολιτισμού με το τριώροφο στην Ία, που είχε διορίσει και τη Λίνα Μενδώνη, γιατί έβλεπε ταλέντα σε αυτό το νέο κορίτσι. Τότε η Ελισάβετ Παπαζόη, όταν την είχαν πέσει στη δημοσιογράφη, είχε κάνει τη συγκλονιστική δήλωση, γιατί οι άλλοι τι κάνουν δηλαδή. Και από τότε, επειδή πολλά χρόνια έκανα διακοπές στην Ία της Σαντορίνης, οι ντόπιοι και αυτοί που αγαπήσαμε πολύ αυτό το μέρος, από Ία το ονομάσαμε Μπουρδελία. Για να δώσουμε κι εμείς λίγο τα εύσημα, ρε παιδί μου, στην Ελισάβετ Παπαζόη. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει μεγάλο παρελθόν όσον αφορά τα πάρα πολλά φράγκα και τις πάρα πολύ ακριβές πολεοδομικές άδειες, γιατί ίσως έχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Μέσω του πολιτισμού, αυτού του πολιτισμού, του κρατικού πολιτισμού της χώρας μας, έχουν εξεπληθεί παραδοσιακά φοβερά και τρομερά καθάρματα, φοβερά και τρομερά καθάρματα, και έχει εξεπληθεί άπειρο χρήμα, και μαύρο και χρήμα από τον τζόγο, κρατικό τζόγο, άπειρο χρήμα. Γι' αυτό και όταν πας στην πολεοδομία και δίνεις κάτι για να τελειώσει τη δουλειά σου, και δεν εμπλέκει το Υπουργείο Πολιτισμού, τη βγάζει με ένα τριχίλιαρο, ενώ όταν εμπλέκει το Υπουργείο Πολιτισμού, θες 30 χιλιαρικάκια, αλλά σου μιλάνε καλύτερα στα τηλέφωνα. Δεν σου λένε ρε μαλάκα, βάρτε τα λεφτά εδώ πέρα. Καταρχάς δεν λένε μίζα. Δεν είναι μίζα. Είναι μια χορηγία, είσαι μέγας υπερήφανος χορηγός σε ένα πολιτιστικό δρόμενο που θα κάνει ο ή που θα πάρει την τριαντάρα και θα πάρει να την κάνει κάτι μετά. Αν ακόμα αμφιβάλλετε για το τι ακριβώς σημαίνει πολιτισμός στη χώρα μας, νιώστε λίγο ότι εφοπλιστές στη χώρα μας όχι μόνο επενδύουν κατά καιρούς τεράστια ποσά σε τάχα μου δήθεν πολιτιστικές παραγωγές της πλάκας, όχι μόνο χαλαρά τα σκάνε έτσι αβέρτα και αγοράζουν θέατρα τα οποία στην πραγματικότητα μπαίνουν μέσα, αλλά από πάνω αγοράζουν και εταιρείες που πουλάνε ηλεκτρονικά εισιτήρια για όλα τα θεάματα του πολιτισμού. Τι νομίζετε τα κάνουν όλα αυτά? Για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα από την πρέζα? Όχι. Γιατί τον πολιτισμό οι εφοπλιστές στην πατρίδα μας τον έχουν εδώ. Να. Πώς έχει ο Μητροπολίτης τη μήτρα? Τώρα, αν κάποιοι και κάποιες έχετε αμφιβολίες ακόμα για το αν λέω μαλακίες, που λέω μαλακίες χωρίς καμιά αμφιβολία, και ίσως καμιά φορά αυτές οι μαλακίες να ισχύουν και στην πραγματικότητα, απλώς παρακολουθήστε το κείμενο της κυβέρνησης ή των παπαγάλων δημοσιογράφων της κυβέρνησης και προσπαθήστε προσεκτικά να διαβάσετε τις λέξεις. Προσεκτικά. Τι είπε η κυβέρνηση για τους δύο γενικούς γραμματείς που δεν παραιτήθηκαν για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, αλλά παραιτήθηκαν γιατί? Γιατί, όπως λέει η κυβέρνηση, έκλεισαν τον κύκλο τους. Ποιο κύκλο? Τον κύκλο εργασιών. Τι άλλο? Έχουν μαζέψει και τα μόρια και τώρα μπορεί να μπουν σε ένα δημοσιοπάλληλο κάπου, ρε παιδί μου, με 800 το μήνα. Έτσι κι αλλιώς δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει τίποτα. Και αφού λοιπόν, όπως λένε τα αρδάκια στα ΜΜΕ, το σκάνδαλο των πολεοδομιών δεν αγγίζει την κεντρική κυβέρνηση, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κυκλοφορούν τριαντάρες δεξιά και αριστερά και η κυβέρνηση να μην παίρνει την κανιώτα. Δεν παίζει. Αυτά είναι για τους ψηφοφόρους. Θα αγγίξουμε εμείς την κυβέρνηση λοιπόν, αφού δεν την αγγίζει το σκάνδαλο. Και πώς θα αγγίξουμε την κυβέρνηση? Κυριάκος, την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, έδωσε συνέντευξη. Σκληρή, δύσκολη, πέρασε μαύρες ώρες. Αλλά τα κατάφερε. Σε ποιον έδωσε τη συνέντευξη? Μα στον έγκριτο, 40 χρόνια έμπορο ειδήσεων, Νίκο Χατζηνικολάου. Είπε πολλά ο Κυριάκος. Ένα από αυτά ήταν τα Τέμπη. Και ο Κυριάκος λοιπόν, τόσα χρόνια μετά, ακόμα δεν θα ντραπεί ποτέ. Ποτέ όμως να συνεχίσει να λέει τις ίδιες προσβλητικές παπαριές, ψεκασμένες παπαριές, έχοντας απέναντί του έναν τύπο ο οποίος κάνει ό,τι το ρωτάει και αυτός κάνει ό,τι απαντάει. Κυριάκος και Τέμπη.
9: Δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο, ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Διότι ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο. Αλλά δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη. Καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά. Πόσες φορές με είπανε εμένα δολοφόνο, κύριε Χατζηνικόλα? Αυτές είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
10: Κατηγορηθήκατε για τον μπάζωμα του χώρου.
9: Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
2: Είπε λοιπόν πάλι την τεράστια παπάρα της ξυλολιάδας. Ότι τάχα μου, λέει, εκεί υπήρχε ξυλόλιο και αυτοί προσπάθησαν να το κρύψουν. Πάμε λοιπόν για μια ακόμα φορά, αφού ο δημοσιογράφος δεν τα κατάφερε να πει μισή κουβέντα, να την πει κανένας άλλος που δεν είναι δημοσιογράφος. Πρώτο, το περίφημο ξυλολιάδα ανήκει στους ανθρώπους οι οποίοι παραδοσιακά, όταν μια κυβέρνηση, Μητσοτάκη ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, είναι λίγο στριμωγμένη, τη βγάζουν από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε ακροδεξιό, χριστιανοταλιμπάν χώρο. Πολιτικά που κινούνται αυτοί. Βελόπουλοι, Νίκη και δεν συμμαζεύεται. Διαλέξτε στο σώρο όποιον θέλετε, την ίδια δουλειά κάνουν όλοι αυτοί. Το ξυλόλιο όμως δεν ανήκει σε αυτό το χώρο. Το ξυλόλιο ανήκει στους ερευνητές και, για την ακρίβεια, ανήκει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, που είναι η ανεξάρτητη αρχή την οποία έχει δημιουργήσει το κράτος για να διερευνά τέτοιου τύπου δυστυχήματα. Το πόρισμα λοιπόν του ΕΟΔΑΣΑΜ εννοείται ότι γράφει, δεν λέει, γράφει, όποιος θέλει μπορεί να πάει το διάλειμμα.

εκεί είναι γιατί ο χώρος μπαζώθηκε. Συνεχίζει να μιλάει λοιπόν για το περίφημο μπάζωμα. Το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες. Και δεν τρέπεται καθόλου για μια ακόμα φορά να βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει: «Μα εγώ», λέει, «έχω στη μύτη μου τη σάρκα των νεκρών. Ψάχναμε να βρούμε τα πτώματα, είχαμε τις συγγενείς». Και πιστεύει κάποιος ότι θα είχαμε στο μυαλό μας εκείνη τη στιγμή το μπάζωμα? Μα δεν είναι θέμα να το πιστεύει κάποιος ή όχι. Το κάνατε. Η εντολή για το μπάζωμα δόθηκε ώρες μετά. Και το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες. Ό,τι και να πιστεύει ο καθένας. Είτε πιστεύει κάποιος ότι δεν το σκεφτήκατε, είτε πιστεύει κάποιος ότι το σκεφτήκατε, το κάνατε. Τι σημασία έχει αν είναι προϊόν σκέψης ή απερισκεψίας? Να η φωτογραφία. Και όχι μόνο μπαζώσατε άμεσα, καλύπτοντας όλο το χώρο που έπρεπε πρώτα να ερευνηθεί, αλλά μετά από λίγο καιρό, πάρτε και τη φωτογραφία, βάλατε και ένα εκκλησάκι. Γιατί έτσι γίνονται οι δουλίτσες εδώ. Θέλει και εκκλησάκι από πάνω. Καταλάβαμε? Βεβαίως καταλάβαμε. Είπε επίσης στην απάντησή του αυτή ο Μητσοτάκης ότι έφτασαν, λέει, στο σημείο κάποιοι να με λένε δολοφόνο. Ποιοι? Ποιοι σε έλεγαν δολοφόνο, μεγάλε? Επειδή δεν είπες, είπες κάποιοι, θα σου θυμίσουμε εμείς. Μαθητική πορεία. Μαθητική πορεία. Τι λένε για το Μητσοτάκη?

0: Από μικρό και από τρελό, Κυριάκο μου, λέει η φράση, μαθαίνει την αλήθεια. Εδώ τα παιδάκια δεν ξέρω αν είναι τρελά, αλλά σίγουρα είναι μικρά. Αυτά λοιπόν σε λέγανε δολοφόνο και μην είσαι τόσο εύθυκτος. Ο πιο στενός συνεργάτης του Νετανιάχου θίγεται άμα τον πεις δολοφόνο. Τι λέει ρε γίγαντα, εννοείται ότι δεν είσαι απλά δολοφόνος. Είσαι δολοφόνος επιστήμονας. Είσαι ο νούμερο ένα συνεργάτης αυτή τη στιγμή του νούμερο ένα δολοφόνου στον πλανήτη, του Νετανιάχου. Και είσαι και υπερήφανος και το δηλώνεις, όχι μόνο εσύ, το δηλώνει και αυτός που φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός στη θέση σου, ο Τσίπρας. Και αυτός είναι υπερήφανος. Το δηλώνει και η άλλη πονηρή Αλεπού, ο Ανδρουλάκης, που και αυτός θέλει να κυβερνήσει. Όλοι λοιπόν εσείς, φιλελεύθεροι, αριστεροί, ευαίσθητοι, πολύ ευαίσθητοι, που αγαπάτε τα παιδιά, που δεν μπορείτε την αδικία, είστε πάρα πολύ περήφανοι που συνεργάζεστε με τον αρχιδολοφόνο Μπίμπι Νετανιάχου. Αλλά μην σας πει εσάς δολοφόνο κανείς. Α, δεν μπορώ. Μιλάτε μου στον πληθυντικό. Είμαι και. Πήγα να πω κόρη ναυάρχου. Αλλά κόρη ναυάρχου δεν είσαι. Είσαι γιος τραγουδιστή. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο Φίκο. Συγγνώμη. Στον Έγκριτο. Στον Έγκριτο. Είπε κι άλλα. Μεταξύ των οποίων απάντησε και για τους μισθούς των Μητροπολιτών. Εδώ να δείτε και το χαβαλέ και τη χυδαιότητα και την επικινδυνότητα του τύπου που κυβερνάει τη χώρα.
1: Διαμαρτύρονται και κληρικοί, απλοί κληρικοί που δεν έχουν τη θέση του Μητροπολίτη, αλλά και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί το βλέπουν περίεργα.
2: Καλά κάνετε.
1: Ξαφνικά να παίρνουν μια αύξηση της τάξης του 90%.
2: Δεν είναι αυτή η αύξηση καταρχάς, αλλά καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα, διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ ο Λεβέντης, στο κάτω-κάτω λέει, διοικούν και μια Μητρόπολη. Δεν μπορεί να παίρνουν και για να βγάλει όλη του τη χυδαιότητα, να πουλήσει ρατσισμό, στεγνά όμως, ρατσισμό και να διαιρέσει τους ανθρώπους ανάλογα με τα πιστεύω τους, τι είπε? Δεν μπορεί να παίρνει χαμηλότερο μισθό ο Μητροπολίτης από το Μουφτή και το σταματάω εδώ αυτό. Τι λέει ρε γίγαντα? Αφήνει εδώ ξεκάθαρα ένα υπονοούμενο ότι δεν μπορεί να παίρνει ο Ορθόδοξος λιγότερα από το Μουσουλμάνο, Αυτό αφήνει ο Σουρά. Τα αφήνω εδώ αυτό και με ύφος, γιατί του κλέβουν τους ψήφους. Από εκείνη την πλευρά λοιπόν έχει πέσει το λιβάνι στη χώρα έτσι. Έτσι πέφτει. Λιβάνι από παντού. Θα σκάσουμε μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Έτσι είπε λοιπόν ο τύπος. Αλλά αυτά δεν τα είπε σε ένα δημοσιογράφο. Τα είπε στο Χατζηνικολάου που είναι 40 χρόνια έγκριτος έμπορος ειδήσεων. Γιατί θα μπορούσε κάποιος εκείνη τη στιγμή να βγάλει το κινητό του ή ο ίδιος.

0: Παπαδημητρίου ή ένας από τους ανθρώπους που είναι στο στούντιο και μάλλον είναι δημοσιογράφοι και να γκουγκλάρουν μισθός μουφτή. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αναρωτηθεί για το μουφτή. Ποτέ όμως. Και γιατί να το κάνω. Και διαβάζω λοιπόν ότι ο μουφτής είναι δημόσιος υπάλληλος, όπως οι άλλοι, και λειτουργεί και πληρώνεται στα πλαίσια που λειτουργούν και πληρώνονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και παίρνει ο μουφτής, όπως είναι πάρα πολύ εύκολο να μάθει κάποιος, μισθό διευθυντή δημοσίου. Δηλαδή, 2% με 2.200. Και λέει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να παίρνει λιγότερα ο Μητροπολίτης. Και βάζω εκεί λίγο, το ψάχνω λίγο παραπάνω, πόσα παίρναν οι Μητροπολίτες πριν την αύξηση 100% που πήγαν στα 5,5 σχεδόν. 2.400 με 2.475. Από πού προκύπτει ότι ο μουφτής έπαιρνε περισσότερο από τους Μητροπολίτες? Από πουθενά. Ποιος τον εμπόδισε να το πει? Κανείς. Τι σημαίνει κατευθυνόμενα μιμιέ? Ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει ελληνική δημοσιογραφία? Ακριβώς αυτό. Και παρακάτω, αφιερωμένη η ερώτηση και η απάντηση όχι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στην ελληνική δημοσιογραφία. Κοιτάξτε τι κάνει ότι ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι κάνει ότι απαντάει ο Κυριάκος, και περνάμε στο επόμενο θέμα, όπως χαλαρά λένε σε όλα τα μιμιέ. Λένε, γυναικοκτονία, σφαγές, νεκρά παιδιά, και τώρα διακόπτουμε να πούμε το χορηγό μας. Αυτά. Καταλάβατε γιατί το Ισούρου θέλει να μας βάλει όλους το ίδιο, ενώ δεν είμαστε καθόλου το ίδιο. Πάμε να δούμε εδώ. Βγαλμένη από τα καλύτερα η ΕΚ δημοσιογραφίας, η ερώτηση και η απάντηση.
1: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη. Ότι την προσπεράσατε την υπόθεση. Ενώ είναι σοβαρή υπόθεση δημοκρατίας.
2: Δεν είναι στο...
1: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντα.
2: Κύριε Χαζόλου, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας, και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους, και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά, και η υπόθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό με τα...
1: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
2: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είμαι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έχω διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πολιτικό σύμμαχος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχω πει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα διερευνά η δικαιοσύνη και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω στο θέμα αυτό.
1: Έρχομαι στην πολιτική.
0: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε? Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε, ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε? Υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε. Τα γεγονότα λένε, μπαζώθηκε τότε. Τα γεγονότα λένε λοιπόν, και το ρωτάει για τις υποκλοπές και ο άλλος κάνει τάχα μου δήθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν, τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι, γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις. Όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζηνικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να το αλλάξω? Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο, γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξαράμανα τα παιδιά μας. Ρωτάω και εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω, φίλε, για τη φάση με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη, λέει. Γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως το είπα. Άστε να ακούσουμε, Χατζηνικολάου, να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία? Τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σχισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσαν στον τελικό Eurobasket μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη? Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά Τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά? Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρελά. Πάμε λοιπόν να πούμε και σοβαρά δύο κουβέντες, οι οποίες θα έπρεπε να λέγονται στις συνεντεύξεις, όταν έχεις συνέντευξη όπως. Όχι όταν έχεις συζήτηση μεταξύ φίλων. Για τα Τέμπη λοιπόν, όχι μόνο μπάζωμα, το μπάζωμα συνεχίζεται και δικαστικά. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, είχαμε μία εξέλιξη η οποία δεν πολύ έπαιξε στα ΜΜΕ, γιατί άραγε και στην οποία εξέλιξη δεν εμπλέκεται μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εμπλέκεται και το νέο κόμμα Τσίπρα, Ελλάς. Όπως εμπλέκεται στην πόλη του ΟΣΕ, όπως εμπλέκεται και το ΠΑΣΟΚ και στην ιδιωτικοποίηση και στη μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717. Είχαμε λοιπόν μια δίκη σε εξέλιξη για τους δύο ελεγκτές, όπου έμειναν ένας ως κατηγορούμενοι, γιατί ο ένας από τους δύο χαιρέτησε το μάτιο κόσμο. Είχαμε λοιπόν αυτή τη δίκη, όπου αυτοί οι ελεγκτές είχαν δώσει έγκριση να συνεχιστούν οι διαδικασίες με την 717 όπως ήταν μέχρι τότε. Τι έγινε με την 717? Η 717 ήταν μια σύμβαση η οποία έπρεπε κάποιοι επιχειρηματίες που πήραν χοντρά λεφτά, έπρεπε να ανατάξουν το ήδη υπάρχον σύστημα των σιδηροδρόμων στην πατρίδα. Τι έκαναν αυτοί οι επιχειρηματίες? Αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ. Ό,τι πήρες από τη σύμβαση πήρες. Τα φράγκα και οικονόμα είναι στα μερεμέτια. Αυτοί λοιπόν οι επιχειρηματίες, αντί να φτιάξουν όπως προέβλεπε η σύμβαση το ήδη υπάρχον δίκτυο, το ξύλωσαν και έβαλαν άλλο. Το άλλο δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν ήταν συμβατό. Και τι έκαναν? Το ξαναξύλωσαν και ξαναέβαλαν το παλιό. Αυτό. Ράβε ξύλωνε. Δηλαδή μερεμέτια. Δηλαδή φράγκα. Φράγκα. Δύο ελεγκτές λοιπόν από την πλευρά του δημοσίου είχαν υπογράψει ότι είναι όλα καλά. Η δίκη για τη σύμβαση 7-17 είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα. Αυτή η δίκη για τους δύο ελεγκτές είχε ήδη προχωρήσει. Και τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Θαύμα. Ο εισαγγελέας έκανε μια πρόταση να διακοπεί η δίκη αυτή μέχρι να τελεσιδικήσει η δίκη για την 717. Λες και η μία δίκη δεν συνδέεται με την άλλη. Λες και στη δίκη 717 δεν θα ήταν σημαντικό, πολύ σημαντικό, αν αυτοί οι ελεγκτές, ο ένας δηλαδή, έβγαινε ένοχος ή αθώος, γιατί μπορεί να ήταν και αθώος. Είτε ένοχος είτε αθώος, θα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση για τη δίκη που θα αργήσει πάρα πολύ να ολοκληρωθεί, γιατί εμπλέκονται πολλές εταιρείες, 15 χρόνια, 20, και πρότεινε ο εισαγγελέας να διακοπεί αυτή η δίκη και να συνεχιστεί όταν θα ολοκληρωθεί η κεντρική δίκη για την 717. Ποιο είναι το θαύμα εδώ? Το θαύμα είναι ότι κάποιοι δικηγόροι των συγγενών δέχτηκαν την πρόταση του εισαγγελέα, την οποία δεν δέχτηκε ούτε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου.
3: Εγώ με τα λύπης μου θα αναφέρω αυτά που θα σας πω σε λιγάκι. Αυτή λοιπόν η απόφαση δεν έχει καμία σχέση με την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, όπως επίσης και με την ανέβριση της αλήθειας που επιζητούμε όλοι οι συγγενείς. Το λυπηρό είναι ότι σήμερα κάποιοι από τους συνηγόρους υποστήριξης κατηγορίας συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση για αναβολή επαόρουσα της δίκης και θα πρέπει να εξηγήσουν τόσο στους συγγενείς που εκπροσωπούν αλλά και στους υπόλοιπους.
4: Άρα έχετε διαφωνία, να το πούμε, κύριε Τσάρμπουλα, μεταξύ σας.
3: Καλό θα ήταν να ξεκινήσουν να μας εξηγεί ο καλεσμένος σας. Διότι αν έτσι σκέφτονται να ενεργούν και στην κύρια δίκη οι δικηγόροι που υποστηρίζουν την
4: κατηγορία. Θέλετε να πείτε, κύριε Τσάρμπουλα, στην κυρία γνώμη, ποια είναι η αντίδρασή σας, για ποιο λόγο, και μας πει και ο Σκαρύμπας.
5: Γιατί συμφώνησαν για την επαόριστη αναβολή.
3: Δεν θα έπρεπε να συνταχτούν με αυτή την πρόταση? Είναι δυνατόν οι κατηγορούμενοι να μην συντάσσονται και να συντασσόμαστε εμείς, οι υποστηρίζοντες στην κατηγορία που θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια? Είναι δυνατόν αυτό? Σταματάω εδώ, γιατί μετά θα αρχίσω να μιλάω όχι ως δικηγόρος, αλλά ως συγγενής αμυγός και δεν θα ήταν καθόλου
0: διακομματικό το μπαζωματάκι. Και πάμε λοιπόν για τις υποκλοπές, που εκείνη την ώρα δεν ήταν πρόχειρος ο έγκριτος, δεν μπορούσε αυτό. Το και είπε, πάμε στο επόμενο θέμα. Εμείς δεν πάμε στο επόμενο θέμα, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα και θα είναι και το πρώτο τελευταίο του βίντεο. Ο Ντίλιαν λοιπόν, ο οποίος είναι Ισραηλινός πρώην συνταγματάρχης και δούλευε στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, αλλά μιλάμε για ένα σοβαρό μέλος του σιωνιστικού κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ. Ένα κράτος που απλώς δολοφονεί και δεν έχει να κάνει καμία άλλη δουλειά σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον πλανήτη, εκτός από πολέμους και δολοφονίες αμάχων. κανονικότατα δύο εβδομάδες τώρα έχει βάλει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο προσωπικά στον τάκο και τους κάνει γύρω γύρω όλοι. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι έχει έγγραφα από συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία του με κρατικούς φορείς, φαντάζομαι, εννοεί την ΕΕΠ, ποιος ξέρει και τι άλλο, δεν ξέρουμε, όπως σας είπα πριν, και τα λεφτά από τον τζόγο στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν. Εδώ το κράτος είναι, ξέρει που πάνε τα μόρια και έρχονται. Το κράτος και οι Μητροπολίτες μόνο. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι έχει στην κατοχή του και συστατικές επιστολές από την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες έλεγαν σε άλλες κυβερνήσεις άλλων χωρών πόσο καλά δουλεύει το Predator. Και μάλιστα ανέφερε και τρεις χώρες που είναι τα λίχνα της δημοκρατίας. Τη Μαδαγασκάρη, το Σουδάν και την Ουκρανία. Αν εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, εκεί απογειώθηκε. Ρίξτε μια ματιά όταν έχετε ελεύθερο χρόνο για αυτές τις τρεις χώρες. Έτσι λοιπόν, για μια ακόμα φορά, ο Ντίλιαν απέδειξε ότι στην Ελλάδα οι εκλογές θα γίνουν όποτε αποφασίσει το Ισραήλ. Στην Ελλάδα, νικητής των εκλογών θα είναι όποιος αποφασίσει το Ισραήλ. Είτε είναι ένα κόμμα, είτε είναι δύο κόμματα, είτε είναι τρία κόμματα. Επειδή το περιβάλλον αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, ό,τι και αν θέλει να μας πουλάει κάποιος, φιλελευθερισμό, προοδευτικότητα, αριστερίλα, ευαισθησία, αγάπη για τα παιδιά, κοινωνικά θέματα, είναι τρίχες. Η χώρα είναι όλη Ισραήλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, πλησιάζοντας οι εκλογές, και εμείς θα το θυμίζουμε σε κάθε βίντεο, οι άνθρωποι οι οποίοι με την ψήφο τους θα στηρίξουν κόμματα τα οποία έχτισαν και επιμένουν στο να συνεχιστεί η συμμαχία με το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι το χεράκι τους την ώρα που πέφτει ο φάκελος βουτάει στο αίμα. Και αυτό είναι χωρίς περιστροφές. Αυτό αφορά και τους φίλους μου και τους γνωστούς μου και τους συγγενείς μου. Δεν λέω για σας, λέω μόνο για μένα. Όλους όμως. Πάντα γελαστή και γελασμένη δεν παίζει εδώ. Πάντα στο αίμα βουτυγμένη. Υπάρχει και ο αξιοπρεπής δρόμος της αποχής. Λεβέντικα πράγματα. Τι σημαίνει Ισραήλ και αυτή την εβδομάδα? Πάμε να φρικάρουμε όλοι μαζί. Ενώ θα πρέπει να είμαστε φρικαρισμένοι από την ώρα που ξυπνάμε. Δείτε τις φωτογραφίες λοιπόν και πάμε και στο κείμενο. Το φετινό Ευρωπαϊκό Βραβείο Τύπου, European Press Prize, απονεμήθηκε σε μια εκτενή ερευνητική εργασία της Ολλανδικής εφημερίδας De Volkskrant, αν το λέω σωστά, η οποία φέρνει στο φως τεκμήρια για τη συστηματική στοχοποίηση ανηλίκων στη λωρίδα της Γάζας. Στο ρεπορτάζ με τίτλο «Τι λένε τα τραύματα», οι δημοσιογράφοι Maud Efting και Willem Fenstra καταγράφουν τις περιπτώσεις 114 παιδιών ηλικίας κάτω των 15, τα οποία επλήγησαν από μία μόνο σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος. Αυτή είναι μία έρευνα από δύο δημοσιογράφους που αφορά μόνο 114 παιδιά. Ποιος σκοτώνει παιδί με σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος, δηλαδή από μικρή απόσταση? Στο αίμα το χέρι. Να προσέχετε. Δεν θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εδώ που πρέπει να το λύσουμε. Θα τα πούμε όμως τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Να προσέχετε που βουτάτε τα χεράκια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο φεστιβάλι της. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians, a night of Queen. Τόπος τεχνών με χώρα.
3: Ο Jason κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Προπόληση more.com.
6: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
7: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή, στην αιχμή του Δόρατος. Κάθε φορά έχουμε αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί, είναι πολύ γεμάτα από διάφορα γεγονότα. Για παράδειγμα, να σας πω ότι με το σημερινό μας καλεσμένο έχουμε επιχειρήσει να κάνουμε εκπομπή αφιερωμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένου ότι έχει γράψει και δύο πολύ καλά βιβλία και ασχολείται με το θέμα, και εν πάση περιπτώσει η τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο φουσκώνει τα χρηματιστήρια παγκοσμίως, όχι μόνο τα φουσκώνει και με την κυριολεκτική έννοια του όρου, αλλά και από την άλλη ενδεχομένως, όπως πολλοί τουλάχιστον θεωρούν, θα είναι και τα δεσμά του μέλλοντός μας. Σε κάθε περίπτωση θα μας συγχωρήσετε που στον τίτλο είχαμε και την τεχνητή νοημοσύνη, την AI, αλλά μάλλον δεν θα προλάβουμε σήμερα να πούμε για αυτό το θέμα. Υπόσχομαι να δεσμεύσω τον καλεσμένο μας μέχρι πριν από τις διακοπές να κάνουμε τουλάχιστον μια εκπομπή και για αυτό το θέμα, που τουλάχιστον νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα είχαμε τις εκπλήξεις με ένα πόλεμο που μοιάζει και με πολλά ερωτηματικά να τελειώνει στη Μέση Ανατολή, ο οποίος μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που γεννά πάρα πολλά ερωτήματα. Ακόμα και πολύ δεν είναι βέβαιοι αν θα υπογραφεί μεθαύριο η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Και αν υπογραφεί θα τηρηθεί. Τι σημαίνει για την περιοχή της Δυτικής Ασίας, άλλος Μέσης Ανατολής, μια συμφωνία στην οποία είναι φανερό ποιος επέβαλε τους όρους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η περιοχή αλλά και ολόκληρος ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Η αξιοπιστία και η δύναμη καταναγκασμού των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν τη θέλησή τους επλήγησαν κέρια. Δεν έχει παρά να ρίξει μια ματιά κανείς στους όρους, όπως τουλάχιστον φαίνεται να είναι, θα ξέρουμε την Παρασκευή ενδεχομένως, αλλά αυτούς που ξέρουμε τώρα, που τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν, μάλλον είναι σαν να τα έγραψε κάποιος από το Ιράν. Τι θα κάνουν τα κράτη του κόλπου, αυτά τα πριγκιπάτα, τα σουλτανάτα, αυτά τα κατάλοιπα της αποικιοκρατίας στην Αραβική Χερσόνησο, τι θα κάνουν τώρα που χάνουν ενδεχομένως τον προστάτη τους, για τον οποίο θυμίζω ότι η Σαουδική Αραβία είχε υποσχεθεί κάποια δισεκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο νομίζω στον Τραμπ. Ήταν 400 εκατομμύρια και το Κατάρ, δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή, αλλά μιλάμε για μυθικά ποσά. Αγόραζε όπλα η Σαουδική Αραβία εκατοντάδων δισεκατομμυρίων για προστασία. Προστασία δεν υπάρχει μόνο, ξέρετε, στις ανθρώπινες ζωές, αλλά υπάρχει και στα κράτη. Τι θα κάνουν λοιπόν αυτά τα κράτη του κόλπου? Θα πληρώσουν τα δισεκατομμύρια των δεσμευμένων λογαριασμών του Ιράν? Θα τα πληρώσουν αυτά τα πριγκιπάτα, τα σουλτανάτα και τα λοιπά, αντί να τα πληρώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Και να θυμίσω ότι δεν είναι ακριβώς οι κυρώσεις, αυτά τα χρήματα ήταν κλεμμένα από το Ιράν. Ήταν κλεμμένα διότι το Ιράν είχε πωλήσει υδρογονάνθρακες και ένα εκατό κυρώσεων πολλοί από τους οφειλέτες δεν πλήρωσαν. Μεταξύ των οποίων και η εξαιρετική, αξιόπιστη και σοβαρή από άποψη διεθνών σχέσεων χώρα μας. Πόσο απομειώθηκε ο ρόλος του Ισραήλ? Θα σταματήσει να υπονομεύει αυτό το κράτος παρείας και ταραξίας της περιοχής? Θα σταματήσει να υπονομεύει την ειρήνη? Θα διαρκέσει αυτή η αναγκαστική για τη ΣΥΠΑ ανακοχή πέραν των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου? Θυμίζω ότι τον Νοέμβριο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενδιάμεσες εκλογές, όπου πιθανότατα από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ θα χάσει την κυριαρχία του, την παντοκρατορία του στο πολιτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η ανακοχή, ας το πούμε, η ειρήνη, αυτό το μνημόνιο, αυτή η λέξη δεν είναι καλή για την Ελλάδα βέβαια, αυτό το μνημόνιο τι σημασία έχει για την Ελλάδα? Πόσο βαθιά ανοιχτωμένη είναι η χώρα μας που, ζώντας το όνειρο της δίθεν παντοδυναμίας των Αμερικανών και των Ισραηλινών, υποτάχθηκε στα αμερικανικά συμφέροντα παραχωρώντας ολόκληρη την επικράτεια ως βάση των Ηνωμένων Πολιτειών και συμμαχώντας με την δήθεν πανίσχυρη δύναμη του Ισραήλ, αγοράζοντας όπλα πολλών δισεκατομμύριων από το υστέρημα των Ελλήνων. Καθιστάμενη έτσι, όμοιρος μιας χώρας που δεν μπορεί να υπερασπίσει ούτε τη μικρή της επικράτεια. Θα υπερασπίσει την Ελλάδα. λένε οι υπερασπιστές και οι προπαγανδιστές της συμμαχίας με το Ιράν. Τέλος. Ή μάλλον ας μείνω εγώ εδώ, θα μας τα πει ο καλεσμένος μας, ο κύριος Θέμης Τζίμας, πανεπιστημιακός και δικηγόρος. Κύριε Τζίμα, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Κύριε Τζίμα, εμείς θέλετε να αρχίσουμε καταρχάς ένα σχόλιο για εσάς και μπαίνουμε σε αυτά που θέσαμε καταρχάς ως ερωτήματα εδώ στην έναρξη.
1: Θέσατε πάρα πολλά ζητήματα και πολύ κέρια. Πράγματι δεν ξέρουμε ακριβώς τους όρους ή ίσως δεν ξέρουμε καν στο περίπου τις όρους της ανακοχής, διότι δεν είναι τελική συμφωνία όπως ξέρουμε ούτως ή άλλως. Έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο η εφημερίδα Κορασάν του Ιράν, η οποία λέει ότι ουσιαστικά αυτή η ανακοχή είναι ένα παράθυρο προκειμένου να μπορέσουν να προετοιμαστεί το Ιράν από στρατιωτικής απόψεως και όχι μόνο για την επανέναρξη των συγκρούσεων, η οποία θα έρθει με τη λήξη, πριν τη λήξη αυτή της ανακοχής, μετά την υπογραφή δηλαδή του ενλόγω μνημονίου. Αυτή τη στιγμή, και αν δεν δούμε ένα ιστορικό, όχι απλώς χάσμα, αλλά μια ιστορική ρήξη, είπα Ισραήλ, η οποία δεν φαίνεται να έρχεται, δηλαδή η ένταση μεταξύ Τραμπ και Νετανιά που είναι πολύ δύσκολο να κλιμακωθεί μέχρι αυτού του σημείου, αλλά τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείουμε. Αν δεν δούμε λοιπόν κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν δούμε την αποσιονιστικοποίηση των ΗΠΑ, οι πιθανότητες είναι ότι με κάποια αφορμή ή και χωρίς καμία αφορμή θα δούμε μια νέα όξυνση των συγκρούσεων στην περιοχή, γιατί οι αιτίες που προκάλεσαν τον πόλεμο είναι όλες εκεί. Και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε κατά πάσα πιθανότητα, για να μην πω κατά πάσα βεβαιότητα, την περαιτέρω υποχώρηση της αμερικανικής ισχύως, όπου πια είπα, όταν δεν μπορούν να είναι ηγεμόνας της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπορούν να διεκδικούν να είναι πλανητικός ηγεμόνας.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο έτσι πολύ πρώτα σημεία τα οποία εις επίδοση είναι αυτό που λέτε θα έθετα.
0: Επειδή με αυτά που είπατε μου γεννήθηκε ένα άλλο ερώτημα πέρα από αυτό που ήθελα να σας θέσω, οι Ηνωμένες Πολιτείες πώς θα αντιδράσουν αν υποθέσουν ότι οι εκλογές του Νοεμβρίου ήταν ένας λόγος επίσπευσης της συμπεριφοράς του Τραμπ σε σχέση με το Ιράν, τι μπορούν να κάνουν για να μην χάσουν το ρόλο του παγκόσμιου ηγεμόνα, ενώ όπως είπατε
1: έχουν δύο δρόμους. Ο ένας είναι ένας διαρκής πόλεμος φθοράς. Έξω και πόλεμος φθοράς, οι πόλεμοι φθοράς κρατούν πολύ. Δηλαδή μια ανακοχή η οποία θα παραβιάζεται, βομβαρδισμοί, εμπάργκο το οποίο θα φεύγει και θα ξανάρχεται κτλ. Και ενδεχομένως και μια πιο οξυμένη σύγκρουση σε κάποια δεδομένη στιγμή, αν αισθανθούν, είπα, ότι έχουν τη σχετική ισχύ. Ο άλλος δρόμος που έχουν, ο οποίος είναι ίσως και πιο επικίνδυνος για το Ιράν, είναι να προσπαθήσουν να προκαλέσουν εσωτερικές ρογμές στο Ιράν δια της οικονομικής βοήθειας. Δηλαδή, να μετέχουν την πολύ μεγάλη νίκη του Ιράν, που είναι αυτό το ταμείο ανοικοδόμησης 300 δις δολαρίων, σε μια χώρα της οποίας το έπινε γύρω στα 440, έτσι, δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο μέγεθος, το οποίο δεν δίνεται ως δανεικά παρεκκλητόντος. Είναι δέσμευση την οποία αναλαμβάνουν, είπα, στο όνομά τους, αλλά έχοντας πίσω τους μια σειρά ιδιωτικών εταιριών, ότι θα πάνε εκεί να επενδύσουν. Και αυτή η βοήθεια ρίσκων παρόδων είναι διαφορετική από την απόδοση στο Ιράν, πόρων του ιδίου του Ιράν που είναι παγωμένη παρανόμως εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η οικονομική, ας πούμε, το οικονομικό σκέλος συμφωνίας είναι γιγαντίο. Συνήθως πίσω από τέτοιες οικονομικού χαρακτήρα συμφωνίες κρύβεται μια προσπάθεια διείσδυσης στον ΗΠΑ σε μια ξένη χώρα προκειμένου εκεί που απέτυχαν στον πόλεμο να πετύχουν στην ειρήνη.
0: Όπως έγινε στο Βιετνάμ, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς είχα στο μυαλό μου. Βεβαίως, το Βιετνάμ έχουν διεισδύσει, δεν έχουν καθορθώσει βεβαίως να αλλάξουν το καθεστώς. Προσπαθήσει να το φέρουν πιο κοντά στη ΣΥΠΑ και απέναντι στην Κίνα. Ούτε αυτό έχει επιτευχθεί απολύτως, αλλά τέλος πάντων έχουν μια σταθερή σχέση. Θα μπορούσαν να το κάνουν και με το Ιράν αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη διαφορά στην περίπτωση του Ιράν είναι στην περίπτωση του Ιράν υπάρχει το Ισραήλ. Και το Ισραήλ ως στοιχείο επιρροής της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης των ΗΠΑ μέσα από το σιωνιστικά λόμπι δεν μπορεί να μπει σε καμιά διαδικασία ειρήνευσης ούτε με το Ιράν, ούτε με το Λίβανο, ούτε με την Ιεμένη, ούτε με την Παλαιστίνη. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά στην περιοχή.
0: Βεβαίως οι περίφημες συμφωνίες του Αβραάμ μάλλον έχουν μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, κύριε Τζίμα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, τι αξία έχουν αυτή τη στιγμή οι συμφωνίες του Αβραάμ? Δηλαδή θέλω να πω, τι μπορεί να εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ όταν δεν μπορεί να εξασφαλίσει καλά-καλά την θέση του ιδίου του εαυτού στην περιοχή?
0: Ακριβώς. Άρα τελειώνει και ο IMEC, έτσι δεν είναι, κύριε Τζίμα? Δηλαδή το όνειρο των Αμερικανών αλλά και των εγχωρίων εδώ της χώρας μας, Αμερικανών, ΝΑΤΟ πατριωτών, δεν ξέρω.
1: Ναι. Οι Αμερικανοί και το Ισραήλ θα επανακάμψουν. Αυτό είναι σίγουρο. Όσο μπορούν θα προσπαθούν ιδίως οι Ισραηλοί να αναζωπηρώσουν τη σύγκληση. Είναι σίγουρο αυτό ότι θα το κάνουν. Αλλά είναι πάρα πολύ αμφίβολο πλέον εάν δεν μπορέσουν να προκαλέσουν μια πολύ έντονη συμμετοχή των Αμερικανών στον πόλεμο με έναν τρόπο ο οποίος να έχει να κάνει ενδεχομένως και με χερσαία εισβολή, είναι πάρα πολύ αμφίβολο το κατά πόσο μπορούν να κερδίσουν οτιδήποτε τώρα από μια νέα ταπείνωση. Δηλαδή οι Ισραηλινοί θέλουν αυτή τη στιγμή, εξακολουθούν να θέλουν, γι' αυτό είπα πριν ότι οι αιτίες που υπήρχαν οι δομικές είναι εκεί, εξακολουθούν να θέλουν την συντριβή του Ιράν, τη διάλυση, την αλλαγή καθεστώτος, τον ακροτηριασμό του. Το πρόβλημα ότι δεν μπορούν να το πετύχουν. Και ο μόνος τρόπος να το πετύχουν, όπως λέγαμε εξ αρχής, είναι ή μια τεράστια κλίμακα χερσαία εισβολή των Αμερικανών ή η χρήση πυρηνικών όπλων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ναι. Ναι.
1: Πρέπει να πω, οι Ισραηλινοί δεν φεύγουν από την εικόνα, ούτε οι Αμερικανοί. Αλλά μόνο εθελοτυφλούντες μπορούν να υποστηρίξουν ότι η μεγάλη δύναμη στην περιοχή αυτή τη στιγμή είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μια ισχυρή δύναμη, απολύτως όμως εξαρτημένη από τη ΣΥΠΑ και περιττεύει το να μιλήσουμε και για το πόσο αντιδημοφιλής είναι κτλ. Κτλ. Ο μύθος του ανήκει του Ισραήλ, που ήταν μύθος ήδη από το 2006 όταν ιτήθηκε από τη Χεσμολά στο Λίβανο, πλέον έχει θρηματιστεί. Το Ισραήλ μπορεί να βιάζει, μπορεί να δολοφονεί, μπορεί να γενοκτονεί, δεν μπορεί να καταβάλει μια ισχυρή στρατιωτική αντίσταση και δεν αναφέρομαι στο Ιράν τώρα που ούτε κατά διάνοια. Αναφέρομαι στη Χεσμολά στο Λίβανο.
0: Ακριβώς. Όμως, από τη στιγμή, ξέρετε, συγγνώμη που επιμένω σε αυτό το ζήτημα, αλλά δεδομένου ότι ο Τραμπ εν όψει των επερχομένων εκλογών, ακόμα και αν χειραγωγείται από τους Ισραηλινούς μέσω του σκανδάλου Επστάιν, τις λίστες κτλ. Ή οτιδήποτε άλλο, παίζει όχι μόνο το πολιτικό μέλλον το δικό του, αλλά παίζει και το μέλλον του αντιπροέδρου Βάνς και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και των συμφερόντων κυρίως που είναι οργανωμένα και τοποθετημένα γύρω του. Θέλω να πω ότι εν όψει των εκλογών του Νοεμβρίου υπάρχει περίπτωση να αποδεχθεί μέχρι τότε, στους επόμενους 6 μήνες, να κάνει μια νέα σύγκρουση με το Ιράν? Και προσέξτε, το Ισραήλ τι θα κάνει? Δεν θα χτυπήσει στο Λίβανο?
1: Αυτή αυτή τη στιγμή, γιατί βάζεται μερικά πολύ κρίσιμα ζητήματα. Πρώτον, ο ΤΕΑΠ αυτή τη στιγμή, για να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική ιδιόλεκτο των ΗΠΑ, είναι lame duck, δηλαδή είναι ξοφλημένος. Αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Διότι έχασε ένα πόλεμο, ανέβηκε ο πληθωρισμός στη ΣΥΠΑ, έχει κουράσει με όλη αυτή την στα όρια του φυσιολογικού συμπεριφορά του, όλη αυτή η εκφασιστική, η φασίζουσα ρητορική του και πρακτική και στο εσωτερικό των ΗΠΑ έχει κουράσει πάρα πολύ. Οι ανισότητες είναι γιγάντιες στη ΣΥΠΑ, γιγάντιες.
0: Yeah.
1: Το σύστημα το δημοσιονομικό στη ΣΥΠΑ, όχι μόνο το οικονομικό αλλά και το δημοσιονομικό, δουλεύει για τους υπερπλουσίους και όχι για τη μεγάλη πλειοψηφία. Κοινώς, και έχει σημασία, αν δεν έχουμε χρόνο κανείς να σταθεί σε αυτό γιατί εξηγεί πολλά. Λοιπόν, κοινώς δείχνει ένας εξοφλημένος πρόεδρος. Ο Τραμπ ήταν ο ανόητος, ο οποίος έκανε εκείνο που άλλοι πρόεδροι δεν κάνανε. Γιατί είτε γιατί είναι και προσωπικά, ή μάλλον μπορεί και γιατί είναι και
0: προσωπικά,
1: ναι, και γιατί το κομμάτι του κατεστημένου που τον υποστηρίζει ήταν το πιο έντονα σιωνιστικό. Δική μου πιθανολόγηση ότι ισχύουν και τα δύο. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά τον Τραμπ. Σε ό,τι αφορά το μετά τον Τραμπ, και όταν λέω μετά τον Τραμπ εννοώ, μάλλον να πω εννοώ με δεδομένα αυτά, με αυτά τα δεδομένα, μπορεί όντως μέχρι τον Νοέμβριο να κάτσει ήσυχος, μπορεί να σκεφτεί ότι ίσως έχει μια τελευταία ζαριά να παίξει με κάποιο είδους μια επίθεση εναντίον του Ιράν ή με μια γιγαντία προβοκάτσια ή με κάποιον άλλο πόλεμο. Νομίζω ότι η προδιάθεσή του, επειδή κάηκε σε αυτόν τον πόλεμο, θα είναι, θα μην ξαναμπλέξει αντίστοιχο, αλλά πραγματικά μια προβοκάτσια ίσως να είναι την ημερήσια διάταξη για να συσπηρώσει τον κόσμο, να φανεί presidential κτλ. Presidential το λέω επίτηδες στα αγγλικά, γιατί είναι αυτός ο αστείος κάτι γνώμη όρος που χρησιμοποιούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το άλλο όμως ζήτημα και το ακόμη μεγαλύτερο έχει να κάνει με ότι ο Τραμπ εν μέρει ηγείται μια στάση, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι βιτρίνα. Και κανείς δεν μπορεί να δει τις βαθύτερες διεργασίες. Ούτε αυτή του Ισραήλ και τον ΗΠΑ θέτει ένα μεγάλο ζήτημα. Αν θα δούμε την αποσιωνιστικοποίηση του Ισραήλ, δηλαδή αν το Ισραήλ θα περάσει μια διαδικασία όπως η Νότιος Αφρική όταν τελείωσε το Απαρτχάιντ και άρα θα μπορέσει να ειρηνεύσει με τους γείτονές του, κάτι το οποίο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή πολύ πιθανό, ή αν θα συνεχίσει να αναζητά τρόπο για μια διαρκή κατάσταση πολέμου. Πρωταγωνιστούν μεν ο Νετανιάχου και ο Μπεν Γκβίρ αυτή την πολιτική, αλλά δεν είναι μόνη. Δηλαδή και η αντιπολίτευση του Νετανιάχου δεν είναι ακριβώς μια φιλιρινική αντιπολίτευση, κάθε άλλο. Γι' αυτό λέω ότι ασχέτως των ενδιάμεσων εκλογών, οι πιθανότητες είναι, όσο δεν υπάρχει στρατηγικού χαρακτήρα νικητής, ή να το θέσω εξόφθαλμος νικητής και εξόφθαλμα ηγητής, να δούμε μια αναζωπήρωση των συγκρούσεων σε μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση με ή χωρίς τον ΤΕΑΜ πριν ή μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Πριν συνεχίσω, φίλοι και φίλες, προφανώς ο κύριος Τζί μας είναι σε εξωτερικό χώρο, υπάρχουν θόρυβοι, μη μου παραπονείστε. Ανθρώπινα. Τώρα κοιτάξτε, κύριε Τζίμα, το Ισραήλ χτυπάει στο Λίβανο διαρκώς. 88 παραβιάσεις νομίζω μέσα στις τελευταίες 2-3 μέρες από όταν συμφωνήθηκε αυτό το περίφημο μνημόνιο. Και μάλλον θα συνεχίσει να χτυπάει. Οι Ιρανοί έχουν δεσμευθεί να απαντήσουν. Και για να ενισχύσουν την αποτρεπτική τους δύναμη θα απαντήσουν. Πώς το βλέπετε αυτό, αυτή η αλληλουχία, αυτή η συνέχεια, πού μπορεί να πάει?
1: Οι Ιρανοί θα κάνουν όσο μπορούν υπομονή. γιατί αυτή τη στιγμή, αν οι όροι είναι έστω περίπου αυτοί που λένε, έχουν πετύχει μια μεγάλη στρατιωτικο-διπλωματική νίκη.
0: Σωστή.
1: Όμως, δεν μπορούν να επιτρέψουν να χάσουν το μεγάλο του όπλο που είναι η εμβάθυνση παρά την απώλεια της Συρίας. Η εμβάθυνση του μετώπου της αντίθεσης. Αυτό είναι σαφές. Άρα, οι Ισραηλοί, αν δεν ελεγχθούν από τη ΣΥΠΑ ή σε συνεργασία ενδεχομένως με τη ΣΥΠΑ ή με κάποιους μέσα στη ΣΥΠΑ, αρχίσουν να χτυπούν και πέραν ενός σημείου οι Ισραηλοί θα απαντήσουν. Εδώ παρεπιπτόντως υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που μπορεί στην πράξη να μας απασχολήσει πολύ λίγο. Μπορεί και όχι. Σίγουρα όμως έχει μεγάλη σημασία στο διπλωματικό επίπεδο. Από τη στιγμή που οι Ισραηλοί υποστηρίζουν ότι δεν δεσμεύονται από το μνημόνιο είπα Ιράν, διότι είναι μια άλλη χώρα, η εύλογη απάντηση είναι ότι ούτε και το Ιράν δεσμεύεται ως προς το Ισραήλ, αλλά μόνο ως προς τη ΣΥΠΑ.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μια τέτοια αφορμή του τύπου χτυπάει το Ιράν, μια δικαιολογία τέτοιου τύπου θα ήταν συμβατή με το μνημόνιο αυτό?
1: Δεν το έχουμε δει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλλά
0: προφανώς.
1: Στο βαθμό που οι Ισραηλοί λένε ότι δεν τους δεσμεύει το μνημόνιο γιατί δεν είναι μέρος του.
0: Το ίδιο θα πει και το Ιράν. Ναι.
1: Ότι δεσμεύονται μόνο να μην χτυπήσουν Αμερικανούς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όχι του Ελληνούς.
0: Προσέξτε.
1: Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα όμως? Ποιο είναι ο πυρήνας του ζητήματος?
0: Ναι.
1: Ο πυρήνας του ζητήματος είναι διπλός. Το ένα του μέρος συνίσταται σε ότι οι Αμερικανοί χάσαν στο πεδίο.
0: Ναι.
1: Οι Αμερικανοϊσραηλοί ιτήθηκαν στο πεδίο. Δηλαδή είχαν ορισμένους στόχους, εκ των οποίων δεν πέτυχαν κανέναν. Αυτός είναι ο ορισμός της ήττας σε ένα πόλεμο. Το δεύτερο είναι ότι εξαιτίας της γενοκτονίας και αυτού του πολέμου κτλ. Το να υποστηρίζεις το Ισραήλ ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ναι μεν είναι αναγκαίο ως προς τα λόμπι τα οποία σε χρηματοδοτούν ή σε εκβιάζουν, αλλά γίνεται όλο ένα λιγότερο δημοφιλές μεταξύ των εκλογέων. Άρα εσωτερικεύεται το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Καθίσταται μείζονος σημασίας εσωτερικό ζήτημα. Κάτι το οποίο είχαμε να το δούμε από πολλά χρόνια πριν, ουσιαστικώς από τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Και αυτό δημιουργεί μια δυσκολία στον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον συγκεκριμένο, να δικαιολογήσει τις ενέργειες του Ισραήλ και να συρθεί πίσω από τις ενέργειες του Ισραήλ.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει να αντιμετωπίσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή.
0: Όπως το περιγράφεται ακριβώς, όπως το περιγράφεται, μου γεννήθηκε το εξής ερώτημα. Πόσο χάνει σε αξία, έχουμε συζητήσει σε αυτήν την εκπομπή μαζί σας κύριε Τζίμα πολλές φορές, για το αποικιοκρατικό σχέδιο των Δυτικών, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Δυτικών εν γέννη και των Βρετανών προγενέστερα, που αποτελούσε η δημιουργία αυτού του τεχνητού κράτους σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Νομίζετε ότι δεδομένων των συνθήκων που μόλις τώρα αναφέρετε, μειώνεται η αξία αυτού του αποικιοκρατικού σχεδίου?
1: Αν μιλούσαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες με όρους ενός εθνικού κράτους ως τέτοιου, με αστική τάξη, αλλά με μια αστική τάξη εθνικώς προσδιορισμένη, θα λέγαμε ότι εδώ και πολλά χρόνια το Ισραήλ είναι περισσότερο πρόβλημα παρά πλεονέκτημα.
0: Άρα έχουμε μια αστική τάξη. Μάλιστα, ναι, σωστά.
1: Πολύ κοινικά, το λέω εντελώς κοινικά, θα ήταν πολύ συμφερότερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ένα φιλικό προς τις ίδιες παλαιστινιακό κράτος.
0: Έτσι.
1: Μαζί και με την Ιορδανία κτλ. Το οποίο πολύ θα απόπλιζε τη ρητορική του Ιράν.
0: Και αραβικά κράτη, όχι μόνο την Παλαιστίνη, και τα υπόλοιπα αραβικά κράτη.
1: Ακριβώς, αλλά ξέρετε, το Παλαιστινιακό είναι η καρδιά του αραβομουσουλμανικού κόσμου και όχι μόνο.
0: Ναι,
1: το Παλαιστινιακό είναι η καρδιά του αντιυμπεριαλισμού γενικώς σε όλο τον κόσμο.
0: Σωστό.
1: Εάν είπα λύναν το Παλαιστινιακό, δηλαδή δημιουργούνταν ένα βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος. τα κέρδη τα οποία θα μετρούσαν θα ήταν τεράστια. Ο λόγος που αυτό δεν συμβαίνει, ο λόγος που αυτό δεν συμβαίνει, είναι ότι το Ισραήλ και η ΙΠΑ πρέπει να γίνουν κατανοητά ως κράτη, παύλα, εργαλεία εξυπηρέτησης και υλοποίησης συγκεκριμένων, όχι απλώς ταξικώς προεδρισμένων συμφερόντων, αλλά και συγκεκριμένων συμφερόντων τα οποία συναρτώνται προς πολύ ειδικά λόμπι και, και μεγάλα επιχειρηματικά κεφάλαια.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, οι εγγυήσεις της αστικής δημοκρατίας έχουν υφαρπαγεί, τις έχουν σφετεριστεί πολύ συγκεκριμένα λόμπι και μερίδες κεφαλαίου, των οποίων τα συμφέροντα ή τα οποία θεωρούν ότι τα συμφέροντά τους συναρτώνται απολύτως με το σχέδιο που λέγεται κράτος του Ισραήλ στην περιοχή.
0: Και,
1: δορυφορηποίηση από το Ισραήλ μια σειρά αραβικών καθεστώτων με κυριότερα τα καθεστώτα του κόλπου. Επομένως, οι ΙΠΑ δεν δουλεύουν για αυτό που θα ήταν οι αρχές των ΙΠΑ, δηλαδή που θα ήταν το συμφέρον των ΙΠΑ, ως μιας καπιταλιστικής μεν οικονομίας, αλλά με έναν ορισμένο βαθμό εθνικής και κοινωνικής συνοχής. Δεν δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας, ιδιαίτερα εύστοχη. Απλώς μια μικρή, το πολυεθνικό χρηματιστηριακό κεφάλαιο που ελέγχεται κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό από Εβραίους. Νομίζετε ότι παίζει ρόλο, δεν λέω Ισραηλινούς, λέω Εβραίους με γνώση της λέξης που χρησιμοποιώ, γιατί είναι, δεν είναι μόνο οι Ισραηλινοί έτσι, αλλά νομίζω ότι αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, δεδομένου και του διεθνούς χαρακτήρα των συμφερόντων της άρχουσας τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως το περιγράψατε.
1: Σαφώς.
0: Έτσι.
1: Σαφώς. Διότι, ξέρετε, αν δει κανείς τα κέρδη του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου σε σχέση με το βιομηχανικού, θα δει ότι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο όχι απλώς έχει την πρωτοκαθεδρία, αλλά στην πραγματικότητα ελέγχει μια ασταμάτητη μηχανή παραγωγής κεφαλαίων, τα οποία ενφυλακώνει ένα πολύ μικρό μέρος της αμερικανικής κοινωνίας. Στην πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή σχεδόν βρίσκονται, ή μάλλον σχεδόν βρίσκονται, για χάρη ενός πολύ μικρού μεριδίου του πληθυσμού της, το οποίο κατά βάση έχει να κάνει με το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, σε μια τρομερή παγίδα ρευστός της. Υπάρχει μια υπερβάλλουσα αποταμίευση του ενός με 0,1%. Το οποίο στην τηρή την αποταμίευσή του χάρη σε απανοτούς γύρους αλλοχής ρευστότητας, οι οποίοι δεν σταμάτησαν ποτέ μετά το 2007-2008, δηλαδή ένα διαρκές ξαναφούσκο της φούσκας που έσκασε και την κάλυψή τους με πάρα πολλούς όρους. Το οποίο προκαλεί αυτή η περιβάλλουσα αποταμίευση ένα τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι η ενεργό ζήτηση πέφτει, και αφού αυτή η ενεργό ζήτηση που πέφτει και δεν έρχεται να συμβιλήσει τον οικονομικό κύκλο, είναι προσπάθεια να υποκατασταθεί με τον ενεργητικό δανεισμό.
0: Να σας παρακαλέσω λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί λέτε πολύ σημαντικά πράγματα, μην τα χάνουμε.
1: Ναι. Αφού λοιπόν αυτή η ελλείψουσα ζήτηση έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστεί με τον ιδιωτικό δανεισμό, τώρα αντιμετωπίζεται με την βιώνωση του δημοσίου χρέους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, προσέξτε, το λέω πάντα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ως ένα απλό παράδειγμα. Και είναι αυτό ακριβώς που έχει αναλύσει μια σειρά σημαντικών οικονομολόγων ως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα ποσό εκτεκτική, γιατί οι ανισότητες βρίσκονται στο πυρήνα και της οικονομικής κρίσης που σοβεί και αλλάζει πρόσωπα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, αλλά και στον τρόπο λήψης αποφάσεων. Ας υποθέσουμε ότι
0: Το έχω διαβάσει το άρθρο σας, πολύ καλό και το παράδειγμα, ναι, με συγχωρείτε. Το είχα διαβάσει και στην εκπομπή, νομίζω, ξέρετε, το συγκεκριμένο, σε αυτή την εκπομπή είχα διαβάσει, δηλαδή, ακριβώς από αυτό το...
1: Οπότε να μην το επαναλάβω, αν είναι κάτι γνωστό.
0: Μπορούμε να το πούμε με δύο λόγια, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον.
1: Αν λοιπόν αυτό το ποσό μοιραστεί ισότιμα των 10 εκατομμύριων ευρώ σε 100.000 οικογένειες, θα μπορέσουν να πάνε και έχουν τις αντίστοιχες ανάγκες, θα πάνε να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο και να καλύψουν την ανάγκη που τους λείπει. Αν αντί για 10.000 οικογένειες το ίδιο ποσό το μοιραστούν 10 άνθρωποι, δεν θα αγοράσουν τον ίδιο αριθμό αυτοκινήτων, δεν το χρειάζονται. Θα βγαίνουν συλλέκτες. Θα αποταμιεύσουν αυτά τα χρήματα, πιθανότατα, όπως συμβαίνει στις μέρες μας, είτε σε ομόλογα, χρηματοπιστωτικά δηλαδή προϊόντα, άρα θα ελέγχουν και το δημόσιο χρέος ή ένα μέρος του, ή ένα μέρος του ιδιωτικού χρέους, ή σε ακίνητα, άρα θα προκαλέσουν μια ανατίμηση τεχνητή των τιμών των ακινήτων, ή σε άλλα πολυτελή προϊόντα ή στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Κοινώς, ενώ το ΑΕΠ θα μετριέται ίδιο, ίδια είναι τα 10 εκατομμύρια ή τα 100 ή τα 100 δις εκατομμύρια ευρώ, όταν μαζεύονται σε λιγότερα χέρια δεν πέφτουν στην κατανάλωση, αποταμιεύονται. Οι λίγοι αποταμιεύουν πάρα πολλά και πληθωρίζουν μάλιστα και τις τιμές κυρίως των ακινήτων, όπως και των μετοχών στις οποίες αποταμιεύουν και το συνολικό προϊόν. Ακριβώς. Και οι πολλοί μένουν χωρίς τα μέσα να συντηρήσουν τη ζήτηση. Δεν μπορούν να αγοράσουν.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό συμβαίνει από το 80 και μετά. Το 75 κυρίως και μετά, εσύ είπα. Και σιγά σιγά είναι και πως στην Ευρώπη. Μόνο σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα. Ο ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί ήταν, αφού δεν έχει ο κόσμος τα λεφτά από το μισθό του, να το δανείσουμε. Και δανειστήκαμε. Όταν έσκασε η φούσκα του ιδιωτικού χρέους το 2007-2008, άρχισε να δανείζει το κράτος. Και τώρα λοιπόν έχουμε μια τεράστια φούσκα δημοσίου χρέους.
0: Έτσι, των ομολόγων του δημοσίου.
1: Έχουμε μια ακριβώς. Yeah. Έχουμε μια τεράστια φούσκα επίσης ακινήτων. Έχουμε μια τεράστια φούσκα μετοχών. Ξέρετε, ο Elon Musk, μάθαμε όλοι ότι έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος στην ιστορία. Αφήνω απ' έξω τα... τα ηθικής τάξης, ηθικοπολιτικής τάξης ζητήματα, που είναι τα πιο σοβαρά. Η πραγματική αξία των εταιριών του, όταν λέω τα έσοδα των εταιριών του, είναι μόλις 30 δις.
0: Το 1 προς 30 δηλαδή, μάλιστα.
1: Δεν έχει λογική να είναι τρισεκατομμυριούχος. Γιατί είναι όμως? Γιατί η ατελείωτη ρευστότητα η οποία παρέχεται από το 2007-2008 και η οποία πηγαίνει στις λεγόμενες τιμικές τράπεζες και από τις λεγόμενες τιμικές τράπεζες στους πολύ καλούς πελάτες αυτών των τραπεζών, πληθωρίζει προς τα πάνω τα περιουσιακά του στοιχεία. Ξέρετε, μέχρι το 1982 υπήρχε μια ρύθμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είναι νομοθετικός ρύθμιση, δηλαδή. Η οποία τι, κανονική ρύθμιση.
0: Ναι, ρύθμιση.
1: Η οποία τι έλεγε? Ότι δεν επιτρέπεται το buyback των μετοχών. Δηλαδή δεν επιτρεπόταν η εταιρεία να δανείζεται για να αγοράζει μετοχές της.
0: Η επαναγορά, έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Γιατί αυτό είναι ο ορισμός χειρολόγησης.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή μαζεύω λεφτά, αυξάνω τις μετοχές μου και εσείς οι άλλοι που βλέπετε τις μετοχές μου, δηλαδή, μπαίνετε και εσείς μέσα. Είναι ένα πλανάκι. Mm. Αυτό το 1982 καταργήθηκε. Έκτοτε φτάσαμε στον S&P στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 1,23 δολάρια, 1,23, να αφορούν επανεπενδύσεις, επαναγορές μετοχών από τις ίδιες εταιρείες. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, η χρηματιστηριακή άνοδος που βλέπουμε, βλέπουμε ότι δεν ανεβαίνουν. Γίνεται πόλεμος, κλείνουν τα στενά του ορμούς και εκεί που θα περίμενε κανείς να βυθίζονται τα χρηματιστήρια στην πραγματικότητα, συνεχίζουν και ανεβαίνουν σταθερά. Γιατί?
0: Πλεονάζουν σε ρευστότητα.
1: Ακριβώς. Μαζεύουν τα λεφτά, τα δανεικά, οι λίγες μεγάλες εταιρείες, αγοράζουν τις μετοχές τους, οι ίδιες, δηλαδή κάνουν οι ίδιες μία μόχλευση με τη βοήθεια των κεντρικών τραπεζών υπέρ των εαυτών τους. Το οποίο δεν έχει να κάνει καμία σχέση με, με τα πραγματικά αποτελέσματα
0: της παραγωγικής διαδικασίας. Βέβαια.
1: Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα αεροπλανάκι, είναι κερδοσκοπικό σχήμα. Το οποίο τι σημαίνει όμως? Ότι τα λεφτά και άρα και η πολιτική εξουσία μαζεύονται σε όλο ένα λιγότερα χέρια. Και αφού μαζεύονται σε όλο ένα λιγότερα χέρια, το να μιλούμε για ΗΠΑ και για Ισραήλ μας διαφωτίζει πάρα πολύ λίγο για την πραγματικότητα.
0: Σωστά, βεβαίως.
1: Ιδίως στην περίπτωση των ΗΠΑ, γιατί στο Ισραήλ δυστυχώς έχουμε μια σε πολύ μεγάλο βαθμό εκφασισμένη κοινωνία.
0: Αυτό θα σας ρωτήσω αμέσως μετά. Αμέσως μετά, ένα σχόλιο μετά. Ναι, παρακαλώ.
1: Στην περίπτωση των ΗΠΑ, το να μιλάμε για ΗΠΑ θυμίζει αυτό το ανοίγμα, αυτό το αστείο μάλλον που είχε πει ο Ραούλ Κάστρο. Όταν του είχαν μιλήσει για το διπλωματικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε πει ότι οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικανοί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σαν να αποφάσιζαν αυτός και ο Φιντέλ στην Κούβα να φτιάχνουν από ένα κόμμα ο καθένας. Και να κατεβαίναν απέναντι στις εκλογές. Λοιπόν, είναι τόσο ελεύθερο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η συγκέντρωση του κεφαλαίου σε τόσο μεγάλη, τόσο σαφής η εξυπηρέτηση συμφερόντων που μπορούν σε μεγάλο βαθμό να ονοματιστούν πια από το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ και σε πολύ μεγάλο βαθμό το ίδιο ισχύει.

0: Αλλά βλέπουμε ότι και ολόκληρη η κοινωνία ήθελε τον πόλεμο. Ήθελε τον πόλεμο, θέλει το αίμα και τον πόνο. Ένα σχόλιο γι' αυτό μόνο, κύριε Τζίμα μου.
1: Γιατί το σύμπτωμα του Νετανιάχου δεν είναι γιατί είναι, έχουν κάποιο είδου πληρημική διάθεση. Είναι γιατί έχασε τον πόλεμο. Το Ροτρίνο το χάνει και αυτή. Η τύπλωση στην κοινωνία την Ισραηλινή είναι τόση ώστε δεν μπορούν καν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να κερδίζουν πια τους πολέμους.
0: Έχετε
1: δηλαδή ότι είναι για δικό τους καλό, για τη δική τους επιβίωση, να σταματήσουν. Είναι το πιο εγκληματικό κράτος αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
0: Το δράμα είναι ότι όλη η κοινωνία, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εν πάση περιπτώσει, άκουγα και ένα μικρό βίντεο με τον Γκίντεον Λέβι και τα λοιπά, είναι μια κοινωνία, κύριε Τζίμα, που δεν είναι εδώ απλώς έχουμε κάποιες απόψεις για το πώς πρέπει να γίνει. Εδώ πέρα μια κοινωνία που θέλει το αίμα, το ζητάει, έχει εκπαιδευτεί, είναι τραγικό
1: είναι
0: αυτό.
1: Ο φασισμός, το ξέρετε πολύ καλά εσείς, ο εκφασισμός μιας κοινωνίας.
0: Απολύτως. Και το δεύτερο ερώτημα θέλω να σας κάνω για το θέμα αυτό. Είδαμε και κάποιες διαδηλώσεις στο Ιράν εναντίον του Γκαλιμπάφ και του Αραγτσί από κάποιους που δεν ήθελαν τη συμφωνία. Πώς το βλέπετε, το βλέπετε ότι ήταν στημένες αυτές για να ενισχύσουν το καθεστώς τη διαδηλώση?
1: Είναι γνήσιες. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω δεν είμαι κοινωνία, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Ιρανική κοινωνία κατανόησε ότι τι κέρδισε τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Η κοινωνία που κατέβαινε, προφανώς και η προετοιμασία εννοώ του κράτους και τα λοιπά, των φορών της επανάστασης, προφανώς.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι, οι δομές αυτές μάλλον προετοιμάζονταν πάρα πολύ επιτυχώς και πάρα πολύ όρημα για δεκαετίες για αυτόν τον πόλεμο και για τη συνέχισή του. Όποιο όπλο όμως και να έχεις και ό,τι προετοιμασία, αν ο λαός δεν είναι μαζί σου, δεν κερδίζεις δύο πυρηνικές δυνάμεις.
0: Έτσι.
1: Αυτός ο λαός δεν θέλει να ιτηθεί στο πεδίο της διπλωματίας και πολύ καλά κάνει και ασκεί πίεση στους διαπραγματευτές και του λέει, κοιτάξτε να δείτε, θα σεβαστείτε τις θυσίες μου. Έτσι πρέπει να γίνουν τις διαπραγματεύσεις.
0: Σωστό.
1: Με το λαό στο δρόμο.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Μακάρι το 2015 ο ελληνικός λαός τη βραδιά της μεγάλης αποστασίας του τότε πρωθυπουργού να είχε κατεβεί στον δρόμο και να μην προεπέτρεπε να την πραγματοποιήσει. Αλλά δυστυχώς εμάς τότε δεν συνέβη.
0: Ενώ μια εβδομάδα πριν ήταν η μεγαλύτερη ή μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση, κύριε Τσίμα.
1: Αυτό ακριβώς αποδεικνύει και το ρόλο της ηγεσίας. Γιατί ξέρετε, και αν η ελληνική ηγεσία μετά την εξαπόλυση του κεραυνοβόλου, της απόπειρας κεραυνοβόλου πολέμου, με την δολοφονία Χαμενεή και τα λοιπά, είχε διαλυθεί, είχε σκορπίσει, είχε συνθηκολογήσει, μπορεί και η ιρανική κοινωνία έχοντας χάσει τον οδηγό της και αυτή να είχε καμφθεί. Το γεγονός ότι η ηγεσία του Ιράν άντεξε και ανταπεξήλθε έξοχα εφανώς καλύβδωσε περαιτέρω και την κοινωνία.
0: Σωστό. Μία ερώτηση ακόμα από το φίλο μας εδώ τον Κωνσταντίνο που λέει καλησπέρα, για να αλλάξουμε το θέμα και να πάμε λίγο στην δύο κουβεντούλες για την Ρωσία και την Ουκρανία που έχει λίγο περάσει σε δεύτερη φάση, βέβαια θα έχουμε και τον κύριο Λιάτσο μετά θα τα πούμε, αλλά θα ήθελα να μας πείτε και μετά πάμε λίγο στην πατρίδα μας και στις εκλογές, έτσι. Γιατί, ναι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος ρωτάει, καλησπέρα, στο Ιράν τα βρήκε σκούρα, θα στρέψει την προσοχή του στην Κούβα για να αλλάξει το καθεστώς και να ρεφάρει?
1: Μπορεί. Αλλά είναι αυτή τη στιγμή η αμερικανική κοινωνία πάρα πολύ κουρασμένη από την κομπολιμοσύνη του Τραμπ και νομίζω ότι υπάρχει και ο φόβος, μήπως κάτι στραβώσει και εκεί και χρειαστεί κάποιο είδους χερσαίες βολή, κάτι σχετικό. Θα μπορούσε να το κάνει. Νομίζω ότι πιθανότητες είναι λιγότερες με το Ιράν νικητή από ότι ήταν με το Ιράν καμένο. Νικημένο. Χωρίς να λέω ότι δεν θα το κάνει οπωσδήποτε, απλώς ότι οι πιθανότητες έχουν μειωθεί. Παρόλα αυτά και πάλι, πρώτον η κουβανική κοινωνία και το

0: κουβανικό κράτος θα πρέπει να ετοιμαστούν, αλλά έχει ένα άλλο ζήτημα, ξέρετε. Γιατί μένει η Κούβα μόνη της? Εδώ πέρα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που θα ήθελα, ναι, παρακαλώ.
0: Ότι υπάρχει μια ακολουθία κινήσεων εν είδη ντόμινο. Είναι πραγματικά λίγο φαϊνότερο. Γιατί η Κούβα πρέπει να μείνει μόνη της?
1: Αυτό είναι το ερώτημα και συνδυάστε το με το εξής. Γιατί η Κίνα και η Ρωσία, αν διαβάζω καλά τις σκέψεις σας, γιατί δεν εμένουν στο διεθνές δίκαιο? Έχουμε ένα διεθνές δίκαιο κουτσό, στραβό, κατασκευασμένο από τις μεγάλες δυνάμεις, okay, όλα αυτά. Γιατί όμως η Ρωσία και η Κίνα, κυρία Τζίμα μου, δεν εμένουν στην τήρηση του διεθνούς δικαίου με κάθε τρόπο? Γιατί νομίζετε?
0: Οπότε μήπως έχουν την εσφαλμένη άποψη ότι πρέπει να σεβαστούν το δόγμα Μονρόε, ότι έτσι θα μπορέσουν να συνεργαστούν με τη ΣΥΠΑ. Αν θέλουν κάτι τέτοιο, κάνουν ένα ολέθριο λάθος.
1: Δεν μιλάω όμως μόνο για την Κούβα, κύριε Τζίμα. Εγώ λέω για όλο τον πλανήτη. Βλέπουμε να γίνονται έσχοι εκ μέρους των Αμερικανο-Ισραηλινών. Και όμως οι άνθρωποι έχουν διατάξει, έχουν το Συμβούλιο Ασφαλείας να εισάγουν ψηφίσματα, να εισάγουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας διάφορες από τις υποθέσεις αυτές. Γιατί δεν το κάνουν? Μήπως θέλουν και αυτές να παρακαλούν?
0: Δεν είναι τόσο το Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν εκεί θα μπλοκαριστεί. Που θα μπορούσε και αυτό να είναι. Το σημαντικότερο ακόμη και είναι το πεδίο. Το πεδίο το στρατιωτικό και το οικονομικό.
1: Το συζητάμε εκεί. Αλλά εκεί μπορεί να μην θέλουν να εκτεθούν, ξέρετε. Δεν ξέρω γιατί, ποιο λόγο. Έχουν πολύ...
0: Εκεί θα κρίνεται. Όπως και εκεί κρίνεται μέχρι τώρα.
1: Σωστά, βεβαίως.
0: Δεν άντεξε το σύστημα. Ή δεν άντεξε όσο έπρεπε και όπως έπρεπε. Ο Μαδούρο είναι παλιά νέα. Δεν σου λέει κανείς πια με τον Μαδούρο.
1: Ναι, αλλά η Βενεζουέλα ενέδωσε ακόμα και επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα γίνονται και παραδίδεται ο τέος υπουργός του Μαδούρο στα χέρια των Αμερικανών, έτσι.
0: Ενώ αν οι Βενεζουελάνοι είχαν αντισταθεί, θα είχαν δυσκολευτεί σίγουρα.
1: Βέβαια.
0: Θα είχαν επιβλήσει. Αλλά θα είχαν την πατρίδα τους. Τώρα δεν την έχουν.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά σε το μεγάλο ζήτημα και για εμάς, μια που μιλάμε και για εκλογές και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Για κάθε λόγο και για εμάς είναι, θέλουμε να έχουμε πατρίδα, και άρα για να έχεις πατρίδα πάντα, πολλό δε μάλλον σε τέτοιους καιρούς, να σηκώσεις και μεγάλο φόρτιο να χρειαστεί, θέλουμε να είμαστε φιλοξενούμενοι σε αυτή.
1: Δώστε μου την πολυτέλεια, δώστε μου την πολυτέλεια να σας κάνω δύο ερωτήσεις για τη Ρωσία, γρήγορες, για να μπούμε σε αυτό το μείζον θέμα το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής μας. Συγγνώμη που σας διάκοψα, αλλά θα μου λένε, ξέρετε, δεν μας είπατε για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν μας είπατε τι εννοείς με την πολιορκία Πούτιν. Και γι' αυτό, με συγχωρείτε, να σας ρωτήσω δύο ερωτήσεις. Ποια είναι η επιρροή αυτής της, ας πούμε, λήξης του πολέμου, της ανακοχής του μνημονίου και τα λοιπά, στον πόλεμο της Ουκρανίας? Έχει κάποια συνέπεια, όσο σύντομα εσείς ξέρετε.
0: Η αίσθηση είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί.
1: Βέβαια.
0: Και η κριτική που ασκείται στον Πούτιν, ορθώς ή όχι, η λανθασμένα, είναι ότι δεν έκανε αυτό που έκανε το Ιεράν.
1: Ακριβώς.
0: Και αναφέρομαι σε εξής, γιατί εσείς καταλάβατε εννοώ, αν όλοι οι ακροατές ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, ώστε να υπάρχει μια ισχυρή κριτική μέσα από τη Ρωσία στον Πούτιν.
1: Γι' αυτό έλεγα για την πολιορκία Πούτιν και έτσι το πιάσατε το θέμα εσείς. Αυτό εννοούσα. Πόσο πολιορκείται εσωτερικά το Κρεμλίνο, ο Πούτιν δηλαδή, από τις φωνές μέσα στη Ρωσία?
0: Υπάρχει μια κριτική η οποία λέει, γιατί δεν βομβαρδίζεις τα εργοστάσια εκτός Ουκρανίας, δηλαδή των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, που στέλνουν drones για να αυτοπεποιθεί την Ουκρανία? Υπάρχει απάντηση για να μην προκληθεί το ΝΑΤΟ, αλλά εκεί η ανταπάντηση είναι ότι δεν θα τολμήσουν, είπα, να μπουν σε μια πυρηνική σύγκρουση εναντίον της Ρωσίας.
1: Να ρισκάρουν τη Νέα Υόρκη για το Καλίνιγκραντ, ας πούμε, κάτι.
0: Φυσικά είναι ένα τεράστιο ρίσκο. Ο Πούτιν όμως δεν έχει τέτοια κριτική. Παραμένει η ισχυρή μορφή της Ρωσίας. Και ίσως μέχρι ενός σημείου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις να τον ευνοεί ότι έχει μια πιο έντονη στέρηγα, δηλαδή ότι η αντιπολίτευση στην πραγματικότητα στο εσωτερικό Δεν γίνεται από την πλευρά εκείνων που θα θέλανε να γρήγορη ειρήνη με την Ουκρανία, αλλά εκείνων που θα θέλανε ένταση του πολέμου.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό τον ευνοεί μέχρι ενός σημείου. Όμως, είναι αλήθεια ότι ενώ το Ιράν αντιμετώπισε τον πόλεμο ως ολοκληρωτικό πόλεμο, όπως και ήταν και παραμένει, η Ρωσία δεν αντιμετώπισε τη σύγκριση με την Ουκρανία ως ολοκληρωτικό πόλεμο.
1: Έτσι.
0: Και δεν εννοώ να αποδώσει την Ουκρανία. Εννοώ να κινήσει όλες τις δυνάμεις της για να δείξει στον ΝΑΤΟ ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να εξοπλίσει την Ουκρανία εναντίον της. Αυτό η Ρωσία δεν το έκανε.
1: Και δεν το κάνει.
0: Και δεν το κάνει.
1: Και δεν το κάνει.
0: Και επομένως, οι Ευρωπαίοι και οι Νατοϊκοί γενικώς έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν λεφτά στους Ουκρανούς για όσο θέλουν. Και λεφτά και οπλισμό.
1: Υπάρχει περίπτωση να στραφεί, θέλω να γυρίσουμε στα ελληνικά, γι' αυτό δεν σας, ενώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα, νομίζετε ότι καταρχάς θέλει, δεν θέλει, μπορεί ή δεν μπορεί το Κρεμλίνο με τους όρους που κάνει τον πόλεμο αυτή τη στιγμή, κάνατε πολύ καλά τη διάκριση, μπορεί να νικήσει με αυτόν τον τρόπο. Θα μου πείτε τι σημαίνει για αυτούς να νικήσει, δεν ξέρουμε, αλλά πάση περιπτώσει μπορεί να επιτύχει τους στόχους της η Ρωσία.
0: Η Ρωσία προελάβει.
1: 100 μέτρα. Είναι πολύ λίγη η προέλαση, κύριε Τζάμου.
0: Ακριβώς. Πολύ αργά, αλλά προελάβει. Θέλω να πω στο ερώτημα, ποιοι είναι πλέον οι στόχοι της Ρωσίας. Διότι, για παράδειγμα, με αυτούς τους ρυθμούς και με αυτό το είδος πολέμου, από ναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, ό,τι και αν κανείς εννοεί, δεν μπορεί να επιβληθεί. Η περιοχή του Ντομπάς θα απελευθερωθεί ή θα καταληφθεί αναλόγως όπως το βλέπει κανείς. Ναι, σχεδόν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Οι άλλες περιοχές, τις οποίες έχει ανακηρύξει ως τμήματα της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενδεχομένως το ίδιο. Αυτό δεν σταματάει τον πόλεμο όμως.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει άλλη τόση Ουκρανία η οποία μπορεί να συνεχίσει να πολεμά.
1: Μιλήσατε για πατρίδα λίγο πριν και μιλώντας για τη δικιά μας την πατρίδα και ήθελα να σας ρωτήσω, την είχα σκεφτεί αυτή την ερώτηση. Είναι χονδροειδώς διατυπωμένη τα δεδομένα της ερώτησης αυτής, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ως ακραίες αντιδιαμετρικές θέσεις μπορούμε να την καταλάβουμε. Τι είναι εκείνο που διαφοροποιεί, κύριε Τζίμα, το Ιράν και δίνει τη δυνατότητα να νικά, με ερωτηματικά ίσως το νικά, αλλά να νικά από ό,τι λένε οι περισσότεροι, με τεράστιο κόστος. Δύο υπερδυνάμεις, τους Ισραηλινοαμερικάνους. Ενώ χώρες όπως η δική μας, κύριε Τζίμα, η οποία δεν κινδυνεύει και να εξαφανιστεί από προσώπου γης, να καταστραφεί ένας πολιτισμός, όπως έλεγε ο Τραμπ για το Ιράν, και βγαίναν οι άνθρωποι τα βράδια στις πλατείες και διαμαρτύρονταν. Εδώ πέρα η δική μας χώρα δεν αντιστέκεται ούτε στους στοιχειώδες. Η Βουλγαρία, θυμίζω στους ακροατές μας ασφαλώς, όχι σε εσάς. Η Ρουμανία, η Βουλγαρία έβγαλε αντιρώσο πρόεδρο, φιλορώσο πρόεδρο, με εισαγωγικά η λέξη, έστω μην κολλήσουμε. Από την άλλη, 8 εκλογές σε 5 χρόνια. Ένας λαός που διαμαρτύρεται, διαδηλώνει δυναμικά. Η Ρουμανία, έπεσε η κυβέρνηση η φιλοευρωπαϊκή. Βλέπουμε να γίνονται αυτά. Αυτή η χώρα, αυτές η δική μας, η πατρίδα. Θέλουμε, λέτε, τι γίνεται, πώς το καταλαβαίνετε, δεν θέλει αυτός ο κόσμος να έχει πατρίδα, κύριε Τζίμα.
0: Έχουμε μια ηγεσία η οποία δεν θέλει και εκπαιδεύει σε μεγάλο βαθμό την ελληνική κοινωνία. Ή επανεκπαιδεύει την ελληνική κοινωνία. Αυτό.
1: Αυτό δεν το κάνουν στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Μόνο και εκεί οι ελίτ εκπαιδεύουν με πολλά χρήματα, με ΜΚΟ, με στη Ρουμανία κτλ.
0: Και θα δείτε πώς εξελιχθούν οι καταστάσεις και εκεί. Και δεν είχαμε. Είχαμε ριζοσπαστικά ρεύματα.
1: Ασφαλώς και είχαμε, βεβαίως.
0: Πριν λίγα χρόνια υπήρχαν.
1: 10 χρόνια, 11 χρόνια.
0: Η ελληνική κοινωνία είναι μια βαθιά τραυματισμένη κοινωνία. Όχι με τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε η ιρανική κοινωνία, για παράδειγμα. Αλλά με έναν τρόπο ύπουλο, εσωτερικευμένο, δηλαδή έχει εμπεδωθεί σε αυτήν, στην κοινωνία μας, το αίσθημα της ανυμπόλιας, της αδυναμίας, το ότι ένας αγώνας δεν αξίζει να δοθεί. Της αναδείπνωσης στο μικρότερο αυτό σε συλλογικό και σε ατομικό επίπεδο. Αυτά εμπεδώνονται. Και ως εκ τούτου βλέπουμε μια κοινωνία η οποία ακολουθεί τον ρυθμό της ηγεσίας της. Η πλήγησή της δεν θέλει να υπάρχει πατρίδα, θέλει να υπάρχει ένα κράτος το οποίο θα εξυπηρετεί μια σειρά από ραντιέρικες και μεταπρατικές ως επιτοπλίστων δραστηριότητες.
1: Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια, φίλοι και φίλες. Και τώρα, κύριε Τζίμα, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα εδώ πέρα ο κόσμος αλλάζει. Βλέπουμε ότι το τι συνέβη στο Ιράν, δηλαδή ακόμα τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν πιο πολύ προβάλλονται ως ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες, στο ίδιο το Ισραήλ, ενώ στην Ελλάδα μάλλον κερδίζει η παντοδύναμη Αμερική και το παντοδύναμο Ισραήλ και κάνουμε και deal και μαζί για μερικά δισεκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα είναι, και παίρνουμε και όπλα, κύριε Τζίμα, τα οποία θα είμαστε όμοιροι αυτού του κρατηδίου, αυτού, ας το πούμε κράτους, εν πάση περιπτώσει, του Ισραήλ, θα είμαστε όμοιροι για τα επόμενα χρόνια. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, ενώ συμβαίνουν τόσο μεγάλα πράγματα, αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν τα πάντα, εδώ πέρα μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις. Πόσο παίρνει ο Μητσοτάκης, πόσο χάνει ο Ανδρουλάκης, πόσο παίρνει ο Τσίπρας, τι θα πάρει η Λατινοπούλου. Αυτή είναι η καθημερινή ενασχόληση, κύριε Τζίμα μου, τα ξέρετε πολύ πολύ καλύτερα από μένα, γιατί είστε πολύ. Πέστε μας, πέστε μας.
0: Και κάποια χρόνια θυμάμαι παρακολουθούσα την τηλεόραση, ξέρω, 15-20 χρόνια. Ήταν τότε που είχαμε περάσει το κύμα, όπως θυμάστε, είχαμε περάσει το πρώτο κύμα Trust TV, βγήκε με την ιδιωτική τηλεόραση. Περάσαμε και ένα δεύτερο κύμα που ανακαλύπταμε μια ορισμένη showbiz, ας πούμε.
1: Από μήνες.
0: Ναι. Τα κανάλια δεν είχαν με τι να ασχοληθούν, όπως δεν έχουν έκτοτε. Και ήταν τότε που ξεκίνησαν και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση να το παρατηρώ. Να σχολιάζουν τους εαυτούς τους. Δηλαδή είχαμε εκπομπές και έχουμε ακόμη, αυτή έχει μείνει, που σχολιάζουν τις άλλες εκπομπές, τους παρουσιαστές των άλλων εκπομπών, για μια τηλεόραση η οποία μιλάει για τον εαυτό της.
1: Αυτό
0: και μιλάει ώρες. Αυτό ακριβώς γίνεται πια στο πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή δεν μιλούμε με όρους ιδεολογικούς. Δεν μιλούμε καν με όρους συνεκτικών προγραμματικών πλαισίων από κάθε κόμμα τους. Μιλούμε με όρους πόσα σου ρίχνω στο κεφάλι, πόσα μου ρίχνεις εσύ.
1: Σωστά.
0: Είναι ένα σοου. Είναι ένα ομοίωμα, όπως θα έλεγε ο Μποντουριάρ, πολιτικής. Δεν είναι πολιτική. Είναι το σοου που δίνουν ορισμένοι μέτροι καριερίστες. Γιατί η Βουλή δεν δίνει τόσα λεφτά όσο μια μεγάλη επιχείρηση. Οπότε οι καριερίστες της Βουλής είναι σχετικώς μέτροι ως προς άλλους χώρους, στον χώρο των μεγάλων επιχειρήσεων για τις οποίες μιλήσαμε καλό κτλ. Είναι ένα σώμα λοιπόν το οποίο δίνουν μέτροι καριερίστες και οι οποίοι ασχολούνται με τους αυτούς τους. Στα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις, μία επιλογή των εαυτών τους. Μόλις κλείνουν οι φακοί και φεύγουν από τα στούντιο, ασχολούνται με το τι θα κάνουν στην περιφέρειά τους και είτε πώς εκλεγούν, είτε με ποιο κόμμα θα είναι υποψήφιοι για να αυξήσουν τις πιθανότητες να εκλεγούν. Αυτό είναι ένα, επαναλαμβάνω, ομοίωμα πολιτικής. Δεν έχουμε πολιτική διαδικασία με την έννοια της λήψης των αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα και των επιμέρους φυσικά.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα από μια γνήσια πολιτική διαδικασία, δεν από δημοκρατική, γνήσια πολιτική διαδικασία ως προς την λήψη τέτοιων αποφάσεων.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί πραγματικά ακόμα και τα προγράμματα των κομμάτων, εκτός αν εξαιρέσουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία βάζει το θέμα της δικαιοσύνης πολύ ορθά κατά τη γνώμη μου, αλλά και στα υπόλοιπα, μάλλον αόριστες υποσχέσεις που θα μπορούσαν να είναι οποιοδήποτε κόμματος υποσχέσεις. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν στο θέμα της δικαιοσύνης την κυρία Καριστιανού και το ΚΚΕ, το οποίο απλώς έχει παραιτηθεί από οτιδήποτε. Έχει μόνο τον βερμπαλισμό, τον παλιό βερμπαλισμό και κάποιες διαδηλώσεις για την τιμή των όπλων κατά πολλούς, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αν εξαιρέσουν αυτά τα δύο κόμματα, όλα τα άλλα, αν έπαιρνε κανείς, κύριε Τζίμα, τα προγράμματα αυτών των κομμάτων ή τις δηλώσεις των αρχηγών τους και έβγαζε το ποιος τα λέει, δεν έδειχνε ποιος τα λέει, θα μπορούσε να πει οποιοδήποτε κόμμα τα ίδια πράγματα.
0: Όλα τα κόμματα. Όλα όμως.
1: Όλα, ναι.
0: Τι εξαιρέσει το ΚΚΕ, το οποίο όμως δεν έχει κυβερνητική φιλοδοξία.
1: Ακριβώς.
0: Και πολλά άλλα πράγματα δεν έχει, αλλά δεν είναι τη ώρα να ανοίξουμε τα πολιτική και με το ΚΚΕ. Να το κάνουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Σωστό, σωστό, έχετε δίκιο.
0: Όλα τα άλλα κόμματα κινούνται στον ίδιο ακριβώς άξονα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή από έναν συμπονετικό συντηρητισμό έως έναν μετελοπαθή κεϊσιανισμό. Όλα τα κόμματα.
1: Και το κεϊσιανισμό μόνο στα λόγια, κύριε Τζίμα, δεν βλέπω.
0: Δεν είναι το ρητορικό. Μακάρι να είχαμε έστω ένα κεϊσιανό μοντέλο. Μακάρι να είχαμε έστω.
1: Μακάρι, βεβαίως.
0: Μιλούν σε ένα τέτοιο κλίμα. Και μετά έχουμε διάφορες εκδοχές. Το ένα κοινό σημείο όλων των κομμάτων, συμπεριλαμβάνει και την Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο κοινό σημείο όλων των κομμάτων είναι ότι μιλούν. Επίσης λέω μιλούν, δεν λέω τι κάνουν, για κάποιο είδους θεσμικό εξυγχρονισμό ο οποίος αφαίρει τη διαφάνεια.
1: Σωστά.
0: Και ταυτίζουν τη διαφάνεια με τη δημοκρατία που δεν ταυτίζουν.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς.
0: Τι θέλω να πω με αυτό. Τα κόμματα λένε πάνω κάτω στα μεγάλα.
1: Έτσι.
0: Τα ίδια κόμματα.
1: Έτσι.
0: Φυσικά διαφοροποιούνται σε επιμέρους προτάσεις. Αυτό ισχύει. Αλλά στα μεγάλα λένε τα ίδια. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο, σίγουρα έχει να κάνει και με τον έλεγχο τους από συμφέροντα. Έχει να κάνει και με μια, γιατί δεν είναι όλα ελεγχόμενα, δεν είναι όλα ελεγχόμενα στον ίδιο βαθμό. Με μια τρομερή προχειρότητα, η οποία οφείλεται με τη σειρά της ο γεγονός ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα έμαθε πρώτα να πορεύεται υπό την κοινώς αποδεκτή ηγεμονία του εξυγχρονισμού, και μετά υπό την καθοδήγηση της Τρόικας. Και τώρα που είναι αδύνατον, έχουμε τουλάχιστον μια γενιά στελεχών, για την οποία είναι εντελώς αδύνατο να παράξει ιδεολογία και πολιτικό πρόγραμμα.
1: Μιλώντας τις προάλλες με έναν καλό φίλο, μου έλεγε ότι έχει αλλάξει η φυσιογνωμία των κομμάτων. Λέει, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία μέχρι πρόσφατα, ας είναι εξάρτητα αν είναι το βαθύ κράτος, ήταν ένα κόμμα το οποίο είχε μια δομή και ένα μηχανισμό, ο οποίος μπορούσε να αντιστέκεται στις βουλές των ολιγαρχών. Αυτό ενδεχομένως να υπήρξε μια περίοδο και για το Πασόκ βεβαίως, αλλά φαίνεται ότι αυτό το σύστημα το μεταπολιτευτικό, όπου τα κόμματα υπήρχαν αυτοτελώς, εν πάση περιπτώσει να έχουν μια σχετική ανεξαρτησία από την εγχώρια ολιγαρχία. Σχετική. Σήμερα μοιάζει, και αυτό θα ήθελα να μου σχολιάσετε και άλλες δύο ερωτήσεις και κλείνουμε για να μην σας ταλαιπωρούμε και πολύ, αυτή η αλλαγή του κομματικού μοντέλου, δηλαδή κόμματα τα οποία είναι μίας κατανάλωσης, όπως το ποτάμι, όλα αυτά που περάσανε, αλλά ακόμα και τα μεγάλα κόμματα, κύριε Τζίμα, στην πραγματικότητα πλέον δεν έχουν καμία αυτοτέλεια. Είναι απόλυτα εξαρτημένα από την ολιγαρχία. Το βλέπετε αυτό, ισχύει?
0: Ναι. Σαφώς. Έχουμε φαινόμενα κομμάτων τα οποία φτιάχτηκαν. Δηλαδή, ο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει συγκεκριμένους δύο.
1: Δύο. Τους τα ξέρουμε όλοι, μάλιστα.
0: Που το κομμωτάρι είναι διαρκώς.
1: Διαρκώς.
0: Ή αυτοί γίναν κομμουνιστές και αριστεροί, ή ο κ. Τσίπρας είναι διαφλεκόμενος με την ολιγαρχία. Μάλλον το δεύτερο. Έχουμε κόμματα τα οποία επίσης, και δεν το ξεχνάμε, βάλαν το μαύρο χρήμα, το πολιτικό, στις εσωτερικές πολιτικές τους διαδικασίες. Όταν κάνεις πολιτικές διαδικασίες όπου ο πρόεδρος βγαίνει από πανελλαδική κάλπη, βάζεις το μαύρο πολιτικό χρήμα στο εσωτερικό σου. Με προφανή ανταλλάγμα, όταν μιλάμε για τους μεγάλους ολιγάρχες, είτε μιλούμε για πιο μεσαία επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχουμε επίσης το ζήτημα της μαφίας, η οποία έχει διεισδύσει της δραστηριότητας βιτρίνας, δημόσια είδα κτλ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για κόμματα τα οποία διατηρούν μια ορισμένη αυτοτέλεια.
1: Σωστά.
0: Και για να είμαστε και σοβαροί, πέραν το ότι και δομικώς πια η ολιγαρχία και διαφόρων ειδών κεφάλαια και βαριάς διαφθοράς, βαρέως πολλάσιμων ο ποινικής αφομής πράξεων, έχουν μπει στα κόμματα δομικώς, όταν το μαύρο πολιτικό χρήμα σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες κάνει πάρτι και όταν τα κομματικά όργανα σε όλα σχεδόν τα κόμματα είναι ασήμαντα μπροστά στους βουλευτές, είναι δυνατόν να μιλούμε για όρους αυτοτέλειας?
1: Αλλάζει ακόμα περισσότερο εις βάρος του λαού, γιατί ακόμα και τα δεξιά κόμματα, ακόμα και τα κεντρώα κόμματα, είχαν τη δυνατότητα να έχουν μια αντίσταση, δεδομένων των δυνατοτήτων τους δηλαδή, απέναντι στα κελεύσματα της ολιγαρχίας. Πάντα ήταν επίφορα, αλλά δεν ήταν έτσι. Νομίζω ότι αλλάζει περίεργα αυτό το σκηνικό.
0: Έχει μπει η ολιγαρχία και παραλαμβάνω και κεφάλαια τα οποία προέρχονται από βαρέως πολλάσιμες ποινικές πράξεις.
1: Έχετε δίκιο. Δύο ερωτήσεις οι οποίες έχουν μια σχέση, δεν ξέρω αν θέλετε να τις απαντήσετε μαζί. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις που γίνονται καθημερινά, όπως λέγαμε, και είναι έτσι, όπως είπατε προηγουμένως, όπως ήταν παλιά το Trust TV, τώρα είναι οι δημοσκοπήσεις Trust TV. Τράση δημοσκοπήσεις δηλαδή. Τέλος πάντων, οι περισσότερες από αυτές τουλάχιστον. Δείχνουν λοιπόν, και ξέρετε γελούσα σήμερα γιατί άκουγα, ότι μα από όλα λέει τα κόμματα φεύγουν, προς την κυρία Καριστιανού, από το Μέρα 25, από όλα τα κόμματα φεύγουν, το ΣΥΡΙΖΑ ξέρω εγώ, και πηγαίνουν στην κυρία Καριστιανού, μόνο από τη Νέα Δημοκρατία δεν φεύγουν. Μην αγγίξουμε το ιερό άλογο, η ιερή αγελάδα της ολιγαρχίας στην Ελλάδα, και είναι δυνατόν να μην φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, βλέπουμε όμως και πολύ κόσμο, κύριε Τζίμα, να φεύγουν από τα κόμματα, πράγματι δηλαδή, και να τροφοδοτούν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βεβαίως, ο τυχοδιοκτισμός πάντα είναι ένα θέμα. Η απελπισία, ένα άλλο, δεν έχω τι να κάνω. Η ελπίδα, ρε παιδί μου, τουλάχιστον δεν είναι τα γνωστά, κάτι άλλο. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την κινητικότητα? Θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο.
0: Σε αυτή τη φάση την κινητικότητα αυτή δεν λέει τίποτα, ακόμη και με εκλογικούς όλους.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, τι εννοώ? Προφανώς υπάρχει μία διάθεση του κόσμου κάτι να αλλάξει. Και ορθώς υπάρχει. Και ορθώς ο κόσμος καταλαβαίνει ότι κάτι είναι πολύ στραβό με την πατρίδα μας. Σωστά είναι όλα αυτά. Αυτά όμως σύντομα δεν γίνουν κάτι. Επειδή το έχουμε ζήσει το έργο. Ξανά.
1: Το 15, το 12, το 15.
0: Ακριβώς. Θα επιστρέψουν. Θα πιστεύω ότι ο κόσμος ακόμη πιο πεισμένος στις εντελώς συστημικές και εξόφαλμα συστημικές επιλογές, λέγοντας παιδιά, εντάξει, φτάνει.
1: Όλοι οι ίδιοι είναι μονόδρομος.
0: Μια το 26, όταν θα γίνουν εκλογές, το 27, εντάξει, δεν θα καταστραφούμε κιόλας, πάμε σε αυτό που ξέρουμε. Μην ξεχνάμε, ο Τσίπρας ανέστησε το Μητσοτάκη.
1: Τον γέννησε, δεν τον ανέστησε. Και τον γέννησε και τον ανέστησε.
0: Λοιπόν, αυτός ο χώρος, αυτή η πολιτική διάψευσης προσδοκιών είναι που έφερε αυτή την κατάσταση μέσα στην Ελλάδα. Επομένως, η σημερινή κινητικότητα δεν λέει τίποτα. Το ζήτημα είναι τι χτίζει κανείς.
1: Έτσι.
0: Οι ψήφοι που φεύγουν δεν τις φεύγουν, όπως ξέρετε πολύ καλά.
1: Έτσι.
0: Το θέμα είναι και αν φύγουν από αυτά τα κόμματα, να πάνε να πάνε κάπου που θα βρουν πολύ πιο στέρεο ριζοσπαστισμό. Να μην πάνε κάπου αντιδραστικά, συντηρητικά.
1: Κύριε Τζίμα, τα είπατε όλα. Όλα. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και θα ήθελα να σας δεσμεύσω να είμαστε καλά όλοι, και εσείς και εγώ και οι ακροατές μας. να κάνουμε μια συζήτηση μέσα στο επόμενο 20ήμερο, 25 μέρες και για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Βεβαίως. Αν δεν μας προλάβουν και πάλι για την
1: ακριβώς. Σας θυμίζω, κύριε Τζίμα, ότι η πρώτη φορά που είχαμε πει να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη έγινε 7 Οκτωβρίου. Έτσι. Και έγιναν αυτά. Τι να πω. Πάντως θέλω να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα και θα σας ενοχλήσουμε μέσα στον Ιούλιο.
0: Πολύ καλά.
1: Σας υπερευχαριστούμε και πάλι.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Τζίμα. Φίλοι και φίλες, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος, μας κατηγορούν για μεγάλες εκπομπές και όλα αυτά τα πράγματα και η αλήθεια είναι, ξέρετε, ότι ο κόσμος εθίζεται διαρκώς στο TikTok. Σε 3 λεπτά, σε 1 λεπτό, σε 15 δευτερόλεπτα να τα πούμε όλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να τα πούμε όλα. Αν δεν δώσεις ένα μέρος από το χρόνο σου, από τον εαυτό σου για να καταλάβεις τα μείζωνα ζητήματα, και δεν μιλώ βέβαια σε εσάς γιατί ξέρω ότι είστε ένα κοινό πραγματικά ψαγμένο, το βλέπω εξάλλου, αλλά μονολογώντας αν θέλετε ενώπιον πολλών. Κλείνοντας λοιπόν, ήθελα να πω ότι εδώ πέρα είδα στο... Έχει δίκιο φίλο μας εδώ πέρα στο chat, λέει η ελληνική κοινωνία πιστεύει ακόμα και μετά από 15 χρόνια ολοκληρωτικής καταστροφής ότι μπορεί να ακολουθηθεί διαφορετικός δρόμος εντός της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτή την αυταπάτη ευθύνονται όλα τα κόμματα. Ασφαλώς, έχεις δίκιο απόλυτα, φίλε. Ακόμα και το ΚΚΕ, συνεχίζει ο Ακοστόγια, ακόμα και το ΚΚΕ με το περίφημο εκτός ευρώ, μόνο με λαϊκή εξουσία και όχι εντός καπιταλισμού. Πράγματι, δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Ούτε για το ευρώ, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Καραμαλής, ο εθνάρχης, μας έβαλε με το ζόρι. Όταν λέω με το ζόρι, εννοώ χωρίς να ρωτήσει κανέναν, χωρίς να γίνει καμία ενημέρωση και συζήτηση μέσα στην κοινωνία. Στο ευρώ, ο κύριος Σιμίτης με τις κομπίνες εκεί με το αμοιβαίο που έκανε με την Goldman Sachs, νομίζω. Για να μπούμε στο ευρώ, για να μην θεωρηθεί χρέος ένα τεράστιο ποσό, έτσι να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου. Όλη αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει ποτέ. Το διανοείστε. Να μην έχει γίνει ποτέ η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι, να καταλάβουμε, εν πάση περιπτώσει, να τεθεί το θέμα ανοιχτά. Ή τι δεν είναι, να τεθεί το θέμα του ευρωνομίσματος, τι σημαίνει εθνικό νόμισμα. Το ακούσατε ποτέ να γίνεται με σοβαρότητα και όχι κοκορομαχία στη τηλεοράση ή οπουδήποτε? Εγώ τουλάχιστον δεν το άκουσα ποτέ. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα επιβάλλουμε κάποια στιγμή και αυτές οι συζητήσεις να γίνουν. Και αυτά που έλεγε ο κύριο Τζίμας προηγουμένως να συμβούν επιτέλους, δηλαδή ο κόσμος να φεύγει από όλα τα συστημικά και μη συστημικά κόμματα με την έννοια αυτής της πανσπερμίας του κοινοβουλίου και να πηγαίνει σε φορείς οι οποίοι έχουν μια στιβαρότητα και μια αιμονή στις θέσεις τους. Ένα διάλειμμα λοιπόν, για πολύ λίγο, μέχρι να συνδεθεί η κυρία Ευθυμίου με τον κύριο Λιάτσο στη Μόσχα, για να συζητήσουμε τα του Ουκρανικού. Μικρό διάλειμμα λοιπόν.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε διχάτικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κυμπερλή, καλό κόριτσα, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή είχα στο

0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην αιχμή του δόρατος. Ένας μεγάλος πόλεμος που εδώ και 4,5 χρόνια εκτυλίσσεται στην Ουκρανία έχει αρχίσει να αλλάζει. Έχει αρχίσει να αλλάζει, αλλάζουν τακτικοί αμφότεροι εμπόλεμοι. Τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί έχουν υιοθετήσει μια νέα τακτική, υποστηριζόμενη βέβαια, και όταν λέω εμπολέμους δεν εννοώ Ουκρανία, για να μην να είμαστε πολύ σαφείς στο τι λέμε. Όταν λέμε Ουκρανία και Ρωσία εννοούμε Ρωσία και ΝΑΤΟ. Έτσι. Το θεάρεστο έργο τους εξάλλου οι δυτικές και κυρίως οι ευρωπαϊκές, γιατί ο Τραμπ μπορεί και να κρύβεται, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς κάνει αυτός ο άνθρωπος, βέβαια εξοπλίζει. Όμως οι Ευρωπαίοι, όταν λέμε Ευρωπαίοι εννοούμε οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι Αγγλέζοι, συνεχίζουν να εξοπλίζουν με ηλικιώδη ποσά και όπλα, με ηλικιώδη ποσά και μεγάλους αριθμούς όπλων, σε πληροφορίες, σε πολλά, την Ουκρανία. Δεν είναι καθόλου λοιπόν απορίας άξιον πώς αντέχει ο Ουκρανικός στρατός όταν έχει τόσο μεγάλη και διαρκή βοήθεια από κάθε άποψη. Ας πούμε λοιπόν συμβατικά μιλώντας ότι η Ουκρανική πλευρά έχει αρχίσει να χτυπά βαθιά μέσα στην ρωσική επικράτεια. Μάλιστα υποτίθεται ότι υπάρχουν πύραυλοι, ο πύραυλος Φλαμίγκο ας πούμε, ο οποίος μπορεί να χτυπάει μέχρι λέει και 3.000 χιλιόμετρα, ναι, βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Έτσι και οι Ρώσοι αρχίζουν να αλλάζουν τακτικές, να γίνονται περισσότερο επιθετικοί. Δεν ξέρω αν είναι αργά, αν είναι νωρίς, αν είναι η κατάλληλη στιγμή. Οι Ουκρανοί χτυπούν λοιπόν κυρίως στην επιμελητία. Τις αλυσίδες εφοδιασμού χτυπούν πολλά πράγματα. Τρένα, δηληστήρια, την εφοδιαστική αλυσίδα της Κρυμαίας, οδικούς άξονες, τα πάντα. Αυτό που θα με ενδιαφέρει να συζητήσουμε και με το σημερινό μας καλεσμένο να μας πει πώς σκέπτονται να κλιμακώσουν ή πώς σκέπτονται να αντιδράσουν οι Ρώσοι. Αν υπάρχει βεβαίως λαϊκή αντίδραση μέσα στην Ρωσία και κυρίως στην Κρυμαία που υποτίθεται ότι πλήττεται. Θα μιλήσουμε λίγο για το ρόλο της Δύσης, για τα συμφέροντα, τα τεράστια συμφέροντα που εξαρτούν και οι ουκρανικές ελίτ, εγκληματικές ελίτ, ναζιστικές ελίτ, αλλά και οι Ευρωπαίοι. Και το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα βεβαίως που εξαρτά κολοσιαία συμφέροντα από αυτό το φρικτό πόλεμο στην Ουκρανία. Σήμερα είναι μαζί μας ένας από τους πιο κατάλληλους ανθρώπους να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα και κυρίως για τις αντιδράσεις, για την κατάσταση και στη ρωσική κοινωνία, δεδομένου ότι βρίσκεται εκεί. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που στάθηκε όρθιος στην ενημέρωση σχετικά με τον πόλεμο αυτόν. Και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γι' αυτό, γιατί είναι μαζί μας πολλές φορές. Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Είναι ο κύριος Δημήτρης Λιάτσος. Δημήτρη, καλώς ήρθες και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας χαιρετώ από τη Μόσχα. Είναι όλος τη σήμερα. Αλλά με τις γνωστές, να το πούμε, ανεβοκατεβάσματα εκεί πέρα. Βροχές, καταιγίδες και μετά ήλιος πάλι.
0: Όπως και στο μέτωπο, θα τα πούμε όμως. Θα τα πούμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη, και σε παρακαλώ να μας πεις, γιατί τώρα έγινε αυτό το μνημόνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις αντιδράσεις του Ισραήλ, το οποίο νομίζω είναι και το θέμα του σημερινού, της σημερινής εκπομπής σου στον ιδεοχώρο, από ό,τι μου είπες και εκτός αέρα. Και θα ήθελα να μας δώσει ένα μικρό σχόλιο, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε, οι φίλοι μας θα τα ακούσουν από τον ιδεοχώρο. Πώς αντιμετωπίστηκε από τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό το μνημόνιο?
1: Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να πω, πολύ καλά κάνεις και το λες άλλη μνημόνια, διότι πολλοί στα κανάλια μιλάνε για συμφωνία. Εντάξει, το μνημόνιο είναι μνημόνιο καλών προθέσεων, θα έλεγα. Αυτή είναι η έννοια του λεγόμενου στα αγγλικά memorandum, της λατινικής αυτής έκφρασης. Και είναι μια προσπάθεια που έχω δύο προσεγγίσεις. Μία ελληνική και μία ρωσική, που χωρίς να γνωρίζονται μεταξύ τους, οι άνθρωποι που τα έγραψαν λένε το ίδιο πράγμα. Αν είναι έτσι, τα 14 σημεία αυτού του memorandum, αυτού του μνημονίου, αν τα διαβάσει κανείς, και πιστέψτε με, εγώ τα είδα αυτά, επιτροχάδιν τα είδα, αλλά τα είδα, είναι, και συμφωνώ με τους, με τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησα, είναι μια μεγάλη νίκη, διπλωματική αυτή τη φορά, νίκη του Ιράν.
0: Πολύτες.
1: Αυτό λένε και οι δύο πηγές μου, μια μεγάλη διπλωματική νίκη του Ιράν. Και βέβαια η διπλωματική νίκη πάντα έρχεται όταν υπάρχει στρατιωτική νίκη. Δεν νίκησαν βέβαια οι Ιρανοί, το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τους νίκησαν με την έννοια ότι τους απέτρεψαν να διαλύσουν τη χώρα τους, ότι τους τσάκισαν το 75-80% των στρατιωτικών βάσεων στις χώρες του κόλπου, όπου οι χώρες αυτές τα προηγούμενα 25-30 χρόνια ξόδεψαν, ας το δούμε αυτό, ξόδεψαν γύρω στα 2 εκατομμύρια δολάρια για να οπλιστούν, για να κάνουν αυτές τις βάσεις, για τις οποίες ταυτόχρονα πλήρωναν και ενίκιο, δίνοντας δηλαδή τις βάσεις αυτές, δίνουν και λεφτά στους Αμερικάνους για να έχουν τάχα την ασφάλειά τους. Λοιπόν, μέσα σε 3,5 μήνες φάνηκε ξεκάθαρα ότι τα λεφτά που δώσανε τα 2-3 τα προηγούμενα 25 χρόνια πάνε κατά διαόλου, τεινάχθηκαν στον αέρα, δεν πήραν καμιά ασφάλεια, καμία υποστήριξη από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, και εκτός αυτού, αυτό μου λέει σήμερα ο συνομιλητής μου στον ίδιο χώρο, βρέθηκαν να είναι εμπλεγμένοι σε ένα πόλεμο το οποίο οι ίδιοι δεν ξεκίνησαν, και κανένας δεν ξεκίνησε ενάντια σε αυτούς, εννοώ στις μοναρχίες του Περσικού, ένα τέτοιο πόλεμο. Με αυτή την έννοια, το τσάκισμα των δυνάμεων, των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, έχει φέρει αυτό το οποίο όποιος το διαβάσει με ήρεμο τρόπο καταλαβαίνει ότι είναι πραγματικά, αν τηρηθεί, δεν έχει σημασία αυτό το δεύτερο στάδιο, αν τηρηθεί αυτό το μνημόνιο, αν υλοποιηθούν οι όροι που αναφέρει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά όταν έχεις να κάνεις με τον Τραμπ, πραγματικά μένουν όλα ανοιχτά. Αλλά είναι σε κείμενο πάντα, θεωρητικά, είναι μια μεγάλη νίκη της Ιρανικής διπλωματίας, η οποία βέβαια την πέτυχε στηριζόμενη πάνω στη στρατιωτική τους επικράτηση στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τι θα φέρει το αύριο, τι θα κάνει ο Τραμπ, πόσες υπαναχωρήσεις μπορεί να κάνει ή όχι, αυτό θα το δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο υπάρχει πάνω στο χαρτί είναι ξεκάθαρο, ότι ας ψάξει οποιοδήποτε τα 14 σημεία να βρει κάτι το οποίο παίρνει ο Τραμπ, παίρνουν δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν τίποτα. Μία αόριστη φράση περί μη προώθησης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τίποτα περισσότερο. Όλα τα άλλα είναι υπέρ του Ιράν. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση για ό,τι γίνεται εκεί πέρα, και θα συμφωνήσω μαζί σου, Άρη, ότι στο Τελ Αβίβ ο Νετανιάχου και η ομάδα του βρίσκονται σε μια κατάσταση αλλοπρόσαλη. Δεν ήθελαν, ούτε μπορούσαν να φανταστούν κάτι τέτοιο. Ωστόσο όμως φαίνεται, αν πραγματικά δεν παίζονται κάποια άλλα παιχνίδια από πίσω, φαίνεται ξεκάθαρα ένα πράγμα, ότι ο Τραμπ πίστηκε στο επιτέλους και κατάλαβε ότι αυτός ο τυχοδιοκτισμός, τον οποίο ξεκίνησε ο ίδιος στις 28 Φεβρουαρίου συνεπικουρούμενος από τον Νετανιάχου, ή ακόμα και οθούμενος από τον Νετανιάχου, αυτό είναι δευτερεύουσα σημασίας θέμα, δείχνει ξεκάθαρα ότι τσάκισε το γόητρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Περσικού κόλπου, και εδώ που τα λέμε τώρα, ο συνομιλητής μου σήμερα στον ιδιοχώρο λέει ξεκάθαρα ότι αμέσως μετά την υπογραφή αυτού του μνημονίου, που και ο ίδιος δεν πιστεύει ότι θα τηρηθεί, εν πάση περιπτώσει όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια τεράστια τεκτονική, θα έλεγε κανείς, γεωπολιτική αλλαγή σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι το πρώτο αποτέλεσμα των 3,5 μηνών αγώνα και αντίστασης των Ιρανικών δυνάμεων και του Ιρανικού λαού, εδώ που τα λέμε.
0: Ακριβώς, βεβαίως. Οι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους, βομβαρδίζαν οι Αμερικανοι-Ισραηλοί, και οι άνθρωποι βγαίνουν τις νύχτες στους δρόμους και διαδηλώνανε για την πατρίδα τους. Πριν σε παρακαλέσω, Δημήτρη, να μας πεις πώς αντέδρασαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Μόσχα, όπου κατοικείς, και να προσθέσω ότι οι φίλοι μας να μην διαμαρτύρονται για την ποιότητα του ήχου ή της εικόνας κτλ. Διότι, ξέρετε, ο κύριος Λιάτσος μένει στην καρδιά της Μόσχας, περίπου, και εκεί υπάρχουν διάφορες παρεμβολές οι οποίες επηρεάζουν και το σήμα του ίντερνετ. Οπότε μην μας μαλώνετε διαρκώς για τις τεχνικές ατέλειες που ενδεχομένως να έχουμε και εμείς πολλές φορές. Δημήτρη μου,
1: δεν το κάνουμε επίτηδες, θα το πούμε.
0: Δεν το κάνουμε επίτηδες, ακριβώς. Αυτό δηλαδή, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Πώς το βλέπουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι Μοσχοβίτες, τους οποίους συναντάς εσύ?
1: Το θέμα του Ιράν, ναι, είναι ξεκάθαρο ότι από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα που, τις 28 Φεβρουαρίου το λέω κάθε φορά, υπήρξε μια έκδηλη έκφραση συμπάθειας προς το Ιράν, προς τον Ιρανικό λαό, και όπως και σε όλο τον κόσμο, έτσι και εδώ δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτό το φρικτό έγκλημα με το βομβαρδισμό του σχολείου, όπου σκοτώθηκαν 165, εκείνα τα μικρά κορίτσια 7-10 χρονών εκεί πέρα, είναι αυτό το οποίο εγώ που τα λέμε τώρα, παρακολουθώντας κάποιους αγώνες στο Μουντιάλ, είδα τους παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν να έχουν αυτό το μικρό σηματάκι εδώ πέρα με το νούμερο 157, δεν θυμάμαι τώρα, και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, στο πέτο τους όταν βγήκαν να παίξουν. Λοιπόν, αυτό προκάλεσε μια τρομερή συμπάθεια, παρά το γεγονός ότι και πριν από αυτό στη Ρωσία, επειδή δεν είναι τόσο πολιτικά εκδηλωτικοί οι άνθρωποι όσο είμαστε εμείς οι επαναστάτες της καρέκλας και του καναπέ κάθε μέρα στην Ελλάδα, γνωρίζουν οι περισσότεροι που ασχολούνται λίγο με την πολιτική, γνωρίζουν ότι το Ιράν είναι σύμμαχος της Ρωσίας, το Ιράν είναι η χώρα που δίνει βοήθεια η Ρωσία. Τι ακριβώς βοήθεια δίνει, άλλοι ρωτάνε, άλλοι λένε, ξέρουν αυτοί οι οποίοι στέλνουν τη βοήθεια. Να σας πω τώρα, επί των χάριν, ότι τώρα που ουσιαστικά μπήκε μια σχετική ηρεμία με αυτό το μεμοράντο, με αυτό το μνημόνιο, υπάρχει μια είδηση που δεν ξέρω ότι δόθηκε, αν δόθηκε ακόμα προς τα έξω, που λέει ότι η Ρωσία ετοιμάζεται στα πλαίσια της στρατιωτικής συμφωνίας που έχει με το Ιράν να παραδώσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ένα αριθμό που δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή, δεν τον θυμάμαι, ελικοπτέρων, μεγάλο επίπεδο ρωσικών ελικοπτέρων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το Ιράν θα εκμεταλλευτεί και αυτό, όπως κάνει και από την δική του πλευρά ο Τραμπ, το χρονικό αυτό διάστημα, έτσι ώστε να αναπληρώσει απώλειες που έχει, και έχει μεγάλες απώλειες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διαλύθηκε το σύστημα, όπως μας είπε, νομίζω, 13 ή 33 φορές, δεν θυμάμαι, αλλά δεν έχει σημασία, ο πρόεδρος Τραμπ ότι το διέλυσε.
0: Α, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: 95, 100 και 105 και 110% το έχει διαλύσει όλο το σύστημα.
0: Και άλλες 30 τελειώνει αύριο, λοιπόν, μάλιστα.
1: Η κοινή γνώμη, να το πω έτσι με μία λέξη, στη Ρωσία είναι με το Ιράν και τον αγώνα που δίνει το Ιράν κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, και ειδικά γιατί δεν ανέχεται, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, σε υποκειμενική βάση, ας πούμε, αυτούς τους θεατρινισμούς, για να μην πω καμιά άλλη πιο βαριά λέξη, του πρόεδρου Τραμπ.
0: Δημήτρη μου, πάμε λίγο να δούμε πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο, συμβατικά μιλώντας, έτσι. Είναι νατο-ρωσικός πόλεμος, να το λέμε διαρκώς αυτό πράγμα, γιατί ξέρετε, πολλοί αναρωτιούνται γιατί τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Δεν μπορεί να καταβάλει την Ουκρανία η Ρωσία? Μα δεν είναι η Ουκρανία, είναι άλλες 52 χώρες που με κάποιο τρόπο συμμετέχουν στον πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει. Βλέπουμε όμως ότι παρότι αργά-αργά προωθείται στο πεδίο του πολέμου η Ρωσία, βλέπουμε ότι η Ουκρανία έχει αναβαθμισμένες δυνατότητες να χτυπά σε βάθος αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή κρίσιμες περιοχές της Ρωσίας, δηληστήρια, οδικούς άξονες, στην Κρυμαία και πολύ πολύ πιο μέσα. Ταυτόχρονα η περικύκλωση της Ρωσίας συνεχίζεται από το ΝΑΤΟ για όσους δεν ξέρουν και ξεκινάμε από τη Γροιλανδία και τη Σκανδιναβία που λαμβάνονται μέτρα των Δυτικών, των Αγγλοσαξώνων και των Γαλλογερμανών μέχρι τον Κάφκασο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι συνεχίζεται η περικύκλωση δημιουργώντας πολύ σοβαρούς κινδύνους για τη Ρωσία και βεβαίως ίσως και διλήμματα μέσα στις ρωσικές ελίτ. Αυτά τα δύο θα έλεγα να μας πεις, Δημήτρη, τώρα, δηλαδή ποια είναι η στάση των ρωσικών ελίτ και του λαού απέναντι σε αυτό και να μας πεις πόσο έχει αλλάξει το κλίμα στην κοινωνία τη ρωσική από αυτούς τους λογαριασμούς μέσα στη Ρωσία.
1: Όσον αφορά τις πολιτικές ελίτ, γιατί δεν λέω την πολιτική ελίτ, γιατί δεν είναι ένα κομμάτι, είναι διάφορα κομμάτια. Το έχω ξαναπεί νομίζω εδώ στη δική σου εκπομπή, είναι κάποιοι Ρώσοι οι οποίοι μιλώντας αφαιρετικά και όταν ρωτάμε όλοι, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται σε βάθος και όχι σε επιφάνεια, υπάρχει μια απάντηση λίγο αφαιρετικά φιλοσοφική, η οποία λέει ξέρεις αφού είσαι στη Μόσχα ότι στο Κρεμλίνο υπάρχουν 7 πύργοι γύρω γύρω στα τείχη του Κρεμλίνου. Δηλαδή 7, το λέμε σχηματικά τώρα, διαφορετικές απόψεις. Η βασική πολιτική ελίτ που είναι συσπηρωμένη γύρω από τον πρόεδρο Πούτιν και είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι, είναι αυτή η οποία θέλει να πάει μέχρι τέλους αυτός ο πόλεμος. Ένα μεγάλο κομμάτι, κυρίως οι αριστερές δυνάμεις, όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, η Σπραγκαντίδα Ρωσία, όπως είναι στα ρωσικά, αλλά και το κόμμα του πλέον εκλειπώντος Ζελινόφσκι, είναι τα τρία κόμματα τα οποία ουσιαστικά, αν θα πει κάποιος, ασκούν κριτική, ασκούν εν μέρη κριτική στην προσπάθεια που γίνεται στο μέτωπο, θέλοντας οι προσπάθειες αυτές να είναι πιο γρήγορες, πιο αποτελεσματικές και πιο ολοκληρωμένες. Άλλο όμως θέμα είναι η λεγόμενη οικονομική ελίτ. Εδώ είναι υπάρχει μια διαφορά, διότι υπάρχουν πραγματικά, είτε κρύβονται και δεν πολύ μιλάνε και δουλεύουν υπογείως, είτε ανοιχτά. Είδατε τι είπε πριν από μία εβδομάδα ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ένας από τους ολιγάρχες, λέει, μου είπε ότι πάω στο Κίεβο και μήπως θα θέλω να κάνουν κάποια συμφωνία μαζί μας. Και του λέει, δεν μπορώ να σε ορίσω εκπρόσωπο της Ρωσίας, δεν μπορώ όμως και να σου απαγορεύσω να πας. Πήγε και ήταν οι μέρες που έγινε το τρομερό αυτό χτύπημα στο Σταραμπέλσκ, όπου με 18 drones συγκεκριμένα οι Ουκρανοί, σε εισαγωγικά οι Ουκρανοί, διότι ουσιαστικά ήταν η δουλειά της Παλαντίν, της αμερικάνικης αυτής πολυεθνικής με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πατάει κουμπιά, κινεί τα πατανήματα ή και με το Starlink από το διάστημα με τον Elon Musk, και διέλυσαν ένα ολόκληρο σχολείο με 21 νεκρούς παιδιά, 17 κορίτσια και 4 αγόρια, φοιτητές επίπεδου, ουσιαστικά ήταν σπουδαστές επίπεδου 15-18 χρονών. Ήμουνα εκεί εκείνη τη μέρα, το είχα δώσει στον ιδεοχώρο και λέω τώρα για αυτό το θέμα το εξής. Και όταν γύρισε πίσω ο ολιγάρχης, έπεσε πάνω σε αυτή την ιστορία, τον παίρνει τηλέφωνο ο Πούτιν, δεν δικά μου λόγια, δικά του είναι, του Πούτιν, και του λέει, αυτοί τι θέλουνε, ειρήνη? Το είδες τι έγινε? Έσκυψε το κεφάλι εκείνος και λέει, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι αυτοί που παίζουν τους καλοθελητές τους ειρηνοποιούς, τους ειρηνιστές που διαθέτουν αεροπλάνα για μετακινήσεις και συναντήσεις από εδώ και από εκεί, γιατί δεν πετάει και τίποτα στο Κύριο και είναι γνωστό αυτό τώρα. Φαίνεται ότι κάνουν τις τελευταίες προσπάθειές τους, γιατί από αυτά τα οποία βλέπουμε βγαίνει προς τα έξω μια εικόνα την οποία ανέφερες και εσύ, η οποία θα μου επιτρέψει να πω, δεν είναι η ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει, διότι μεν η Ουκρανία χτυπάει πολλαπλά μέσα στην Ρωσία με drones, όπως χτυπάει και η Ρωσία μέσα στην Ουκρανία, μόνο που υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Τώρα που μιλάμε, σήμερα το πρωί, λεωφορείο τουριστικό, θα το πούμε, λεωφορείο που μετέφερε μία ομάδα νεαρών παιδιών, yeah, ποδοσφαιριστών από τη Λευκορωσία στη Ρωσία, επλήγει από τέτοιο drone ουκρανικό, και δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω, γιατί ασχολιόμουν με το να ολοκληρώσω το μοντάζ στο δικό μου πρόγραμμα. Υπάρχει θέμα ότι ουσιαστικά εμπλέκουν άμεσα και τη Λευκορωσία σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν τουλάχιστον τραυματίες από το λεωφορείο αυτό, το οποίο ήταν μεν σε ρωσικό έδαφος, αλλά πρόκειται για Ρώσους, για Λευκορώσους πολίτες. Εδώ λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι η εκτίμηση στη Μόσχα είναι ότι το καθεστώς Ζελένσκι, το οποίο από καθεστώς έχει μετατραπεί σε κλίκα, και μάλιστα κλίκα ανέσχυντων ανθρώπων που εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι μόνο το χρήμα, και θα πω γιατί, όχι γενικά και αόριστα, έχει φτάσει στο επίπεδο που επειδή δεν μπορεί να κρατήσει 3-4 σημεία, κεντρικά σημεία του μετόπου των 1500 χιλιόμετρων, καταραίει, και ένα από αυτά τα μέτωπα, το βασικό, είναι στην Κωνσταντίνοφκα, είναι το 18% του εδάφους του Ντανιέτσκ, της περιοχής, της περιφέρειας του Ντανιέτσκ, το οποίο ακόμα είναι υπό ουκρανικό έλεγχο. Είναι τρεις μεγάλες πόλεις εκεί πέρα, είναι δηλαδή ένας χώρος, ένα σύστημα τριών πόλεων, η Κωνσταντίνοφκα, το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ, όπου στο Κραματόρσκ μέχρι την περασμένη εβδομάδα ήταν μέσα τουλάχιστον 4-5 εργοστάσια παραγωγής drones και βλημάτων, τα οποία κανείς δεν το ξέρει αυτό. Ο Ζελένσκι έδωσε διαταγή να γίνει εκένωση, να φύγουν από το Κραματόρσκ. Και για να φύγουν, τι σημαίνει αυτό για να δοθεί τέτοια εντολή? Σημαίνει ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα το Κραματόρσκ πέφτει στον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. Ήδη η Κωνσταντίνοφκα είναι στον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, και τώρα που μιλάμε γίνεται καθημερινή, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, εκαθαρίσεις, γίνονται εκαθαρίσεις από σπίτι σε σπίτι, από κτίριο σε κτίριο μέσα στην Κωνσταντίνοφκα. Βγαίνουν προς τα έξω μαρτυρίες εχμαλώτων Ουκρανών, οι οποίοι δεν πιστεύουν, γιατί

του Σούμι, που ουσιαστικά εκεί πέρα φεύγουν κατά μονάδες οι ξένοι μισθοφόροι που βρίσκονται εκεί, και είναι άρα ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο και μεγάλο πρόβλημα. Φεύγουν με τον οπλισμό τους, και άντε τώρα κάποια στρατονομία από το Κίεβο ή από το Χάρκοβο να πάει να τους σταματήσει, που όταν αυτός είναι ζωσμένος όχι μόνο με το αυτόματο που έχει, αλλά με χειροβομβίδες, με νάρκες, με ό,τι μπορεί να κουβαλήσει ο ξένος. Σας τα λέω αυτά γιατί εγώ τα βλέπω καθημερινά, τα κάνω στις εκπομπές μου, αλλά βλέπω ότι δεν γίνονται ευρέως γνωστά, γιατί από πόσο είχε μήνα σήμερα, 17, από τις 15, η Πολωνία πήρε μια απόφαση. Η Πολωνία είναι η τελευταία χώρα που θα κατηγορηθεί για φιλορωσισμό. Τι απόφαση είναι αυτή? Έκλεισε τα σύνορα εξόδου από την Ουκρανία προς την εισόδου προς την Πολωνία των Ουκρανών. Και το λένε ανοιχτά γιατί. Γιατί φοβούνται εισρωή μαζί με τους ανθρώπους και στα φορτηγά που κλείσει και τις νταλίκες. Γίνεται εκλογιστικός έλεγχος. Φοβάται παράνομη εισρωή στρατιωτικού υλικού, όπλων. Και όχι μόνο όπλων αυτομάτων, αλλά και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα μετατρέψουν ολόκληρη την Ευρώπη σε λίγο σε ένα, πώς το λένε, σε ένα αρκοπέδιο. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι μακριά αυτός ο χρόνος που έρχεται. Είναι τους επόμενους μήνες κυριολεκτικά. Προσέξτε το αυτό. Έχει μεγάλη σημασία. Οι Πολωνοί, χωρίς να λένε τίποτα, κλείνουν τα σύνορα στους Ουκρανούς. Ακούγεται έτσι γενικά και αόριστα, αλλά συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτό, γιατί κλείνουν. Αυτοί τα λένε, δεν τα λέω εγώ. Παρακάτω, επίσης, δεν θα κάνω το στρατιωτικό αναλυτή, και στο Χάρκοβο και στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προσεγγίζουν μέρα με τη μέρα, δόθηκε διαταγή από το Κίεβο εκένωσης 35 πληθυσμιακών κέντρων, χωριών που λέμε και άλλων μικροπόλεων, δεν ξέρω πώς να το πω εκεί πέρα, μεγάλων χωριών, πόλεων κτλ. Εκένωσης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η επένδυση του ρωσικού στρατού παίρνει αυξητικές δυνάμεις κάθε μέρα, και όμως εμείς ασχολούμαστε, και καλά κάνουμε και ασχολούμαστε, αλλά δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με τα χτυπήματα που κάνει, και μάλιστα επιλεκτικά ασχολούμαστε, εννοώ τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, με τα χτυπήματα που κάνουν τα ουκρανικά ντρόουν μέσα στη Ρωσία, τα οποία υπάρχουν, τα οποία είναι μεγάλα, έχουν φέρει μεγάλες καταστροφές. Κυρίως όμως λέμε αυτά και δεν λέμε εκείνα τα οποία κάνουν ζημιές και σκοτώνουν άμαχο πληθυσμό, ανθρώπους. Πράγμα το οποίο κανείς από την άλλη πλευρά, αντικειμενικός παρατηρητής, και υπάρχουν τέτοιοι, υπάρχουν Γερμανοί ανταποκριτές στο Κίεβο και μέσα στην Ουκρανία σε άλλες περιοχές, υπάρχουν Ιταλοί, υπάρχουν Βρετανοί, υπάρχουν Αμερικάνοι, υπάρχουν Αμερικάνοι στρατιωτικοί που μέχρι πριν από ένα χρόνο υπηρετούσαν στην Ουκρανία. Τώρα φύγαν από εκεί και έχουν γίνει bloggers, και επειδή έχουν τις διασυνδέσεις τους μέσα, λένε πολλά πράγματα τα οποία γνώριζαν οι ίδιοι πριν από 2 χρόνια, 3 ας πούμε, και σε συνδυασμό με αυτούς που έχουν μέσα και είναι σε επαφή συνέχεια, Αμερικανούς δικούς τους, δείχνουν εικόνα, αλλά δεν τα αφήνουν αυτά να βγουν στα CNN. Το λέω αφαιρετικά αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι μία εικόνα που σας δίνω εγώ, έχετε την υπόψη, διότι εκείνο το οποίο έπρεπε και ήθελε να δείξει ο Ζελένσκι στο G7 χθες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πότε είναι, αύριο μεθαύριο στο ΝΑΤΟ νομίζω, στην Άγκυρα, βλέπω είδηση τώρα, πρώτον ότι ο Τραμπ δεν τον άφησε να τον πλησιάσει στο G7, και δεύτερον τώρα το λέει ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αυξημένης νοητικής ικανότητας παιδί, λέει όμως ότι δεν δίνεται δυνατότητα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στον Ζελένσκι να είναι μέσα στη σύνοδο, και πόσο μάλλον να μιλήσει. Πράγμα το οποίο γινότανε κατ' εξακολούθηση στο προηγούμενο χρόνο, τα προηγούμενα 2, 3, 4 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι

0: στην Ευρώπη είναι πολύ εκείνοι, δεν ξέρω αν είναι κάτω από την εμπειρία του Τραμπ, της πίεσης του Τραμπ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά φαίνεται ότι αρχίζει πολύ αργά, πάρα πολύ αργά, ακόμα πιο αργά από ότι η ρωσική αρκούδα, να κινείται αυτός ο μηχανισμός. Αυτό που είπε και ο Κώστα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πορτογάλος, ότι υπάρχει ήδη η λυμένη απόφαση στις Βρυξέλλες να βρεθούν τρόποι έναρξης διαλόγου με τη Ρωσία. Αν πραγματικά η εικόνα που βγάζουν προς τα έξω ήταν ότι η Ρωσία καταραίει, η Ρωσία ιτάται, η Ρωσία κάνει πίσω, η Ρωσία έχει κατατροποθεί από τα ουκρανικά ντρόνς, τα οποία κάθε άλλο παρά ουκρανικά είναι, είναι βρετανικά, δεν το λέω εγώ, αλλά ο παραιτηθής χθες προχθές Τζον Χίλ, ο Βρετανός, είχε μιλήσει πριν από ένα μήνα για 120.000 μόνο βρετανικά ντρόνς τα οποία δίνονται αυτό το διάστημα του 2026 στην Ουκρανία. Άλλες τόσες είναι οι ποσότητες από Γερμανία και Γαλλία και άλλες τόσες είναι οι ποσότητες που φτιάχνει, κατασκευάζει το ίδιο το Κίεβο σε πολλές περιοχές κάτω από την αυστηρή επιτήρηση και την καθοδήγηση Βρετανών, Γερμανών, Γάλλων και οτιδήποτε άλλων δυτικών και άλλων δυτικών μέσα στο Κίεβο. Αυτά τα πλήγματα που έγιναν από τις ρωσικές δυνάμεις τις τελευταίες 15 μέρες, αμέσως μετά το πλήγμα που έκαναν αυτοί στο Σταραμπέλσκ, ήμουνα εκεί και το είδα, χτυπήματα στην Μπέλα Τσέρκοφ, αν ακούσατε την έκφραση, είναι 50 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο, ένα μεγάλο στρατηγείο από το οποίο μέχρι τώρα μέσα από τα συντρίμμια ανασύρουν πτώματα, είτε κάποιους τραυματίες και φεύγουν σπευσμένα προς το Ζέσου στο νατοϊκό αεροδρόμιο της Πολωνίας 50 χιλιόμετρα από τα ουκρανοπολωνικά σύνορα. Έχω πει την είδηση και κάνουν ποιούν την ίσα, θα έλεγα, κάποιοι για τις ορισμένων, γιατί δεν είναι πολλά αυτά τα αεροπλάνα, τα υπτάμενα νοσοκομεία όπως τα λένε, που είναι γεμάτα με τραυματίες, σοβαρούς τραυματισμούς όμως, είναι γεμάτα με πτώματα που κουβαλούν μαζί τους και αυτοί δεν είναι Ουκρανοί. Τους Ουκρανούς ούτε καν τους δίνουν σημασία. Τους Ουκρανούς τους κοιτάνε, αν τους κοιτάνε, οι δικοί τους. Όλες αυτές οι εκενώσεις που γίνονται είναι από χώρο, από στρατιωτικούς, από ειδικούς, από χιλιάδες, από ηλεκτρονικούς χειριστές συνδυασμό με το Starlink στο διάστημα και τα λοιπά, για να κινούν όλα αυτά τα drones. Πόσοι από αυτούς έχουν σκοτωθεί, πόσοι είναι τραυματίες, πόσες δεκάδες, δεν είμαι σε θέση να το πω αυτή τη στιγμή, άλλωστε δεν μπορεί να το ξέρει κάποιος εκτός από αυτούς οι οποίοι γίνονται οι αποδέκτες και έχουν το πρόσταγμα των χωρών μελών του ΝΑΤΟ από εκεί. Αλλά είναι όμως γεγονός ότι τα ρωσικά ραντάρ έχουν πιάσει συνέχεια πτήσεις τέτοιων στρατιωτικών υπτάμενων νοσοκομείων που γίνονται συνεχώς από και προς το νατοϊκό αεροδρόμιο Ζέσουφ, δεν ξέρω αν ακούγεται καλά και αν το λέω καλά, στα σύνορα με την Πολωνία, 50 χιλιόμετρα μέσα στο πολωνικό έδαφο.
1: Δημήτρη, μια παρατήρηση από το φίλο μας εδώ σχετικά με αυτά που έλεγε για την Πολωνία μετά. Το φίλο μας το Θωμά, που έχει, από ό,τι βλέπω, τον έχω παρατηρήσει και σε άλλες εκπομπές, μια κατάρτιση σε αυτά τα θέματα, λέει ότι φοβούνται τους φορητούς πυράβλους εδάφους αέρος στην Ευρώπη, γιατί μπορεί να ρίξει και ένα επιβατικό αεροσκάφος Javelin, προφανώς για λόγους προβοκάτσιας. Και θα ήθελα κι εγώ, και εσύ βέβαια σχολιάζεις ό,τι θέλεις, να σε ρωτήσω λίγο προβοκατόρικα κάτι. Πολλοί λένε ότι οι Ρώσοι κάνουν επαναλαμβανόμενα διιστορικά λάθη. Δηλαδή, ο Τσάρος Νικόλαος της Ρωσίας εξαπατήθηκε από τον Κάιζερ, τον Γερμανό αυτοκράτορα. Ο Στάλιν εξαπατήθηκε από τον Αδόλφο Χίτλερ. Ο Μιχαήλ Γκορμπατζόφ εξαπατήθηκε από τον Χέλμουτ Κόλ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξαπατήθηκε από την Άγγελα Μέρκελ. Μήπως το ίδιο συμβαίνει, λέει, και τώρα με τον Πούτιν σε σχέση με τον Τραμπ? Δηλαδή, μήπως τελικά, Δημήτρη, η ομάδα γύρω από το Κρεμλίνο πιστεύουν ακόμα τους Αμερικανούς και μπορεί να το πληρώσουμε όλοι ακριβά.
0: Πρώτα-πρώτα από αυτό που ανέφερες, και ο Τσάρος και ο Στάλιν και ο Γκορμπατσόφ εξαπατήθηκαν, αν εξαπατήθηκαν, που εγώ δεν συμφωνώ σε αυτή την προσέγγιση, από Ευρωπαίους και όχι από Αμερικάνους.
1: Ναι, από δυτικούς εννοούσα.
0: Έχει μια μεγάλη διαφορά αυτό. Δεύτερον, τώρα θα έλεγα ότι μια προσωπικότητα της εμβέλειας του Στάλιν να έρχεται και να τη συγκρίνει κάποιος με την προσωπικότητα του Γκορμπατσόφ και του Χέλμουντ Κόλ, αν μη τι άλλο δεν αντέχει κριτικής, διότι άλλες οι συνθήκες στη μία περίπτωση, άλλες στην άλλη, αλλά και άλλα τα μεγέθη των πολιτικών ανδρών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Στάλιν, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι ο νικητής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ο επικεφαλής της χώρας και του στρατού, ο οποίος κέρδισε το πιο αιματηρό πόλεμο στην ιστορία της ανθρωπότητας, και εύχομαι και ελπίζω να μην υπάρξει άλλος πιο αιματηρός. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι το εξής. Ο Γκορμπατσόφ με τον Χέλμουντ Κόλ ήταν σε μια προσπάθεια επανένωσης των δύο γερμανικών κρατών και εξαπατήθηκε, όχι γιατί του είπε ψέματα ο Χέλμουντ Κόλ, γιατί πίστεψε ο Γκορμπατσόφ και η ομάδα του ότι είναι θέμα ανθρώπων ηγετών να τα βρεις μαζί τους. Δεν είναι έτσι. Είναι θέμα πολιτικών συμφερόντων, είναι θέμα τάξεων, είναι θέμα του υπεριαλισμού, ο οποίος έχει τους δικούς του ανθρώπους κάθε φορά και άλλοι φαίνονται να είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ο Χέλμουντ Κόλ δεν εξαπάτησε τον Γκορμπατσόφ, του είπε ότι εμείς θα θέλαμε, γιατί βλέπεις τι γίνεται στην DDR, θα θέλαμε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις επανένωσης των δύο γερμανικών κρατών. Πόσα θέλετε? Όταν λέω όσα θέλετε, όχι να σας λαδώσουμε, με την έννοια ότι στην DDR τότε, για όσους δεν ξέρουν, υπήρχαν 500.000 σοβιετικοί στρατιώτες με τις οικογένειές τους. Μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια πόλη, τουλάχιστον μία, πέρα από το γεγονός ότι οι στρατιωτικοί δεν πάνε παντού σε μία, ας πούμε, και βγαίνει ο Γκορμπατσόφ, από και την έκφραση, ο άθλιος, και λέει εμείς παζάρια με τους φίλους μας δεν κάνουμε. Και ο Κόλ τότε, καταλαβαίνοντας ότι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι μειωμένης γεωπολιτικής αντίληψης, είτε ακόμα και, άσε να μην πω καμιά έκφραση για τον Σεβερνάντζε, τον υπουργό της εξωτερικών τότε.
1: Βεβαίως, Γεωργιάννος, και μετέπειτα πρόεδρος της Γερμανίας.
0: Και είπε, δίνουμε τότε σε μάρκα, νομίζω πόσο, 300-400 εκατομμύρια μάρκα, δεν θυμάμαι, τα οποία φτάνανε μόνο για να φτιάξουν, και φτιάξανε κάπως κάτω στην Φριοκάφκασο, στο Ρωσικό Βόλο, κάτω στις εκβολές του Βόλγα, φτιάξανε μια πόλη εκεί πέρα για 30-40 χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι επέστρεψαν πίσω, αλλά σας λέω ότι επέστρεψαν 500.000. Δεν θέλω να μακρηγορώ σε αυτό το θέμα, αλλά εκεί η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης είχε και τέτοιες τραγωδίες που έγινε ανέμακτα από τη μια πλευρά, πολυέμακτα όμως για την εσωτερική δομή της Ρωσίας, και ένα από τα παραδείγματα είναι αυτά τα οποία σας αναφέρω τότε με τον Γκορμπατσόφ και την επανένωση των δύο γερμανικών κρατών. Δεν θα πω, θα πω μόνο μία φράση έτσι για να πάρω και εγώ το αίμα πίσω, θα το πω έτσι. Πηγαίνετε στην DDR σήμερα, γιατί αυτοί υποστήριξαν τότε όλοι τον Κόλ και στη συνέχεια την Μέρκελ. Πηγαίνετε τώρα στην DDR και αν βρείτε στους 10 τουλάχιστον πάνω από 2 που να είναι υπέρ αυτών των πραγμάτων που γίνεται σήμερα στη Γερμανία, οι άλλοι 8 ξέρετε τι ψηφίζουν? Ψηφίζουν το AfD
1: βεβαίως.
0: Και ψηφίζουν και την αριστερά. Διότι, όχι γιατί έγιναν φασίστες οι ίδιοι, γιατί με όσους έχω μιλήσει και μιλάω μέχρι τώρα συνέχεια, λένε το εξής: μας έκλεψαν μια πατρίδα στην οποία ζούσαμε σαν άνθρωποι. Δεν είχαμε προβλήματα, δεν είχαμε κτλ. Αυτά είναι θέματα σοσιαλισμού, τα αφήνουμε στην άκρη, αλλά η διάλυση εκείνου του συστήματος, όχι μόνο του παγκόσμιου σοσιαλιστικού συστήματος, αυτό που λέγανε τότε του σοσιαλιστικού μπλοκ, όπως το έλεγαν κάποιοι, βάζοντας μέσα και λίγο δόση αρνητική, ας πούμε, σε αυτό το θέμα, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουν τώρα. Νομίζετε ότι στην Πολωνία δεν είναι πολλοί αυτοί που αναθυμούνται οι παλιότερες γενιές πώς ζούσανε στην λεγόμενη σοσιαλιστική σοβιετική εποχή στην Πολωνία? Νομίζετε ότι δεν γίνεται το ίδιο στην Ουγγαρία, στην Τσεχία, στη Σλοβακία και τώρα ξανά στη Βουλγαρία, τη δική μας? Δέστε τι γίνεται. Ο πρωθυπουργός, ο νέος πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας, ο οποίος εξελέγει πανηγυρικά πριν από ένα μήνα, τι λέει? Κόβουμε, λέει, κάθε επίδοση, συνέχιση επίδοσης οπλισμού στην Ουκρανία. Και ξέρετε, όταν το λέω Βούλγαρος, γιατί έχει σημασία? Γιατί το 70% των οπλικών συστημάτων της Βουλγαρίας είναι τα παλιά σοβιετικά, τα οποία τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι Ουκρανοί να τα χειρίζονται. Είναι δικά τους οικεία συστήματα και δεν είναι τα αμερικανικά και όλα αυτά τα οποία τους φέρνουν για να κάνουν μπούγιο οι Αμερικάνοι, οι Βρετανοί και διάφοροι άλλοι με τα τάγκς. Θυμάστε τι γινόταν, η προπαγάνδα που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με τα Challenger από εδώ, με τα άλλα τα γερμανικά από εκεί. Πού τα αυτά τώρα, πού είναι? Έχει μείνει τίποτα. Κοίτονται εκεί πέρα στις παιδιάδες γύρω στο, από το Δνίπερα, από τη μια και από την άλλη πλευρά. Με αυτή την έννοια θέλω να απαντήσω ότι ο πρόεδρος Πούτιν σήμερα, βλέπω ότι υπάρχει επίπεδο κριτικής απέναντί του, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορώ να μην δω και να μην αναφέρω και το γεγονός ότι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η αρκούδα γυρίζει σιγά σιγά, κινείται σιγά σιγά, και αυτή τη στιγμή από ό,τι γνωρίζω στο στρατιωτικό επιτελείο και στην πολιτική ηγεσία της Ρωσίας φέρουμε όλοι και ανησυχούμε κάποιοι ή ειρωνεύονται κάποιοι άλλοι ότι δεν ξέρω αν είδατε την περασμένη εβδομάδα η Τρόικα, η Ευρωτρόικα, δηλαδή ο Γάλλος, ο Γερμανός και ο Βρετανός πρέσβης, ζήτησαν ακρόαση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Γιατί? Γιατί ήθελαν να πούνε ότι σας έχουμε τσακίσει με τα drones, κάντε πίσω, να κάνουμε πίσω και να πάει χ το παιχνίδι. 0-0 δηλαδή. Εντάξει, δηλαδή, αυτά τα ακούω από διευθυντικά στελέχη των καναλιών στην Ελλάδα, από πολιτικούς παράγοντες στην Ελλάδα, από υπουργούς, πρώην υπουργούς κτλ. Τώρα, μετά αφού διέλυσαν τη Ρωσία τα προηγούμενα χρόνια, τώρα μιλάνε για ισοπαλία. Λοιπόν, η απάντηση που πήραν, ξέρετε ποια ήτανε? Αν ήρθατε εδώ να μας προτείνετε ισοπαλίες, εμείς δεν είμαστε ποδοσφαιρικό αυτό μαγαζί εδώ πέρα, είμαστε Υπουργείο Εξωτερικών. Και τους είπανε, η ρωσική πλευρά τους είπε, ότι σας καθιστούμε υπεύθυνους ότι όλα αυτά τα χτυπήματα που γίνονται με drones, τα οποία παράγονται σε εσάς, στις χώρες σας, και όχι μόνο στις τρεις χώρες, αλλά και σε άλλες χώρες, και στη Δανία για παράδειγμα, έτσι, και στη Γερμανία και στην Ιταλία και στην Τουρκία και στο Ισραήλ, τα έχει αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, τις χώρες τις οποίες παράγουν drone, τα οποία πηγαίνουν μετά στην Ουκρανία. Και από εκεί κάποια από αυτά φτάνουν και μέχρι τη Βασιλική της Λευκάδας. Ένα τουλάχιστον από αυτά. Ένα άλλο, δεν ξέρω αν το είδατε, εθεάθη, ξόκυλε και αυτό, τέτοιο ήταν σαν αυτό της Λευκάδας, Μαγκούρα είναι η ονομασία του, στα παράλια, στα τουρκικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Κοντά κάπου εκεί στην, μεταξύ Σινόπης, ποια είναι η άλλη πόλη δική μας εκεί πέρα, που είναι και το μοναστήρι της, το δικό μας εκεί πέρα που πηγαίνει συνέχεια ο Ιβάνος Σαβίδης.
1: Α, ναι, το ναι.
0: Στην Τραπεζούντα. Κοντά εκεί στα παράλια.
1: Στη Παναγία της Σουμελά, λες.
0: Στην Παναγία της Σουμελά, ναι. Κοντά στο, δεν λέω πάνω στα μοναστήρια, κάτω στην παραλία, στα τουρκικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Όχι στο Αιγαίο, ούτε παρακάτω εκεί πέρα. Λοιπόν, εθεάθη, ξόκυλε, ένα από αυτά τα θαλάσσια ντρόουν. Μας είπαν τίποτα, ακούστηκε τίποτα. Και εκείνο δεν εξεράγει όπως και το δικό μου. Και αν γινόταν έκρηξη, όπως και αυτό στη Βασιλική, στη Λευκάδα, τι γινότανε παρακάτω. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία τα έθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών στην Τρόικα των πρέσβεων εδώ στη Μόσχα και τους έβαλε μπροστά στις ευθύνες τους ότι αυτό που είχε πει παλιότερα ο Πούτιν, εγώ προειδοποίησα, για όποιον δεν πρόλαβε να φυλαχτεί, δεν έχω εγώ την ευθύνη. Είναι μια αφαιρετική έκφραση, αλλά ας το έχουν υπόψη όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρούν μέχρι τώρα που μιλάμε ότι η Ρωσία ποτέ των ποτών δεν θα ανοίξει πόλεμο, δεν θα επιτεθεί κατά της Δύσης, δεν πρόκειται να επιτεθεί, σας το λέω και εγώ αυτό δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένας εδώ πέρα τρελός που να σκέφτεται θα επιτεθεί στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο να επιτεθεί στην Ευρώπη η Ρωσία, για εδάφη η Ρωσία? Δεν μπορεί να κρατήσει αυτά τα οποία έχει, να κάνει τι?
1: Ναι, βέβαια, Δημητρή, αν σκάσει ένα πύραυλο στην Πετρούπολη θα χτυπήσει και καλά θα κάνει, έτσι. Δηλαδή, πώς θα γίνει?
0: Αυτό είναι το θέμα. Προειδοποιεί η Ρωσία ανοιχτά, όπως έγινε, δεν ξέρω αν είδατε πάλι αυτό, ότι θορυκτό ρωσικό πλοίο...
1: Στη Μάνχη, βέβαια.
0: Τώρα, χθες έγινε. Στη Μάνχη, όταν το πλησίασε βρετανική φρεγάτα, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν τώρα εκεί πέρα.
1: Ένα ιδιωτικό ιδιότητα, νομίζω. Ναι.
0: Του έδωσε όλες τις προειδοποιήσεις και όταν εκείνο πλησίασε στα 200-250 μέτρα, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε η υπόθεση, άρχισε να χτυπάει στο ψαχνό. Πρώτα με όπλα, αυτόματα. Έτσι. Και σηκώθηκε και έφυγε εκείνο. Αυτό σημαίνει ότι σε άλλες περιπτώσεις που πλησιάσει κάποιο στρατιωτικό πλοίο, εδώ που τα λέμε θα πρέπει να δούμε και ποια χώρα θα είναι, γιατί η Βρετανία στρατιωτικά πλοία πλέον δεν έχει. Δηλαδή έχει, τέλος πάντων, όσο έχει και η Εσθονία, εκεί έχουν καταδύσει. Εν πάση περιπτώσει προκαλούν συνέχεια, κυρίως οι Εγγλέζοι προκαλούν τη Ρωσία με τα χέρια των εταίρων τους, των Ευρωπαίων. Οι μη Ευρωπαίοι Εγγλέζοι, αν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μη Ευρωπαίοι. Έκαναν Brexit πριν από 10 χρόνια. Δεν το ξεχνάμε. Επειδή ακριβώς δεν έχουν λόγο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δημιουργήσει το λεγόμενο Ε3. Δηλαδή την Ε3, την Ευρωτρόικα.
1: Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία.
0: Ουσιαστικά, μπράβο, αυτοί καθοδηγούν. Και προσπαθούν να περάσουν σε όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους χώρες μέλη να φοράνε συνέχεια το καπέλο το οποίο θέλουν αυτοί. Αυτή είναι και ο σκληρός πυρήνας της Ευρώπης τώρα, αυτή η Τρόικα, και κάτω από αυτούς βρίσκονται όλοι οι άλλοι και όποιος αντιδράει θα πάθουν αυτό το οποίο έπαθαν οι Ούγγροι ή οποιοδήποτε άλλοι, οι Σλοβάκοι κτλ. Να πετάξουν, να τους πετάξουν έξω, και αυτό που λέει ο Ντερλάι, να αλλάξουν την αρχή της ομοφωνίας στις αποφάσεις και να περάσουν στην αρχή της πλειοψηφίας. Πράγμα το οποίο συμβαίνει,
1: να κάνει κομμάτι
0: Γερμανία, για μια ανοιχτή πανευρωπαϊκή δικτατορία που εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε και εσείς από κάτω μην μας πολυκολλάτε και στην Ελλάδα, στην Ιταλία ή στην Πορτογαλία, ας πούμε.
1: Δημητρή, έχω τρεις ερωτήσεις. Ναι, παρακαλώ. Έχω τρεις ερωτήσεις πριν κλείσουμε, γιατί έχεις να παρακολουθήσεις και την εκπομπή σου που αναρτάται, νομίζω, όπου να είναι. Το ένα είναι, κατά τη γνώμη σου, δεν είσαι στο Κρεμλίνο, ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος σήμερα της Ρωσίας? Γιατί άκουσα τον πρόεδρο Πούτιν πριν από 10-15 μέρες να λέει ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του. Σημαίνει δηλαδή ότι επιτεύχθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι της ειδικής στρατηγικής επιχείρησης άλλος του πολέμου, εν πάση περιπτώσει. Εσύ πώς κρίνεις, ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας σήμερα?
0: Ναι, το είπε αυτό ο Πούτιν, το είπε στην Πετρούπολη πριν από 10 μέρες που ήταν το μεγάλο οικονομικό φόρουμ της Πετρούπολης, και για να το πει αυτός, κάτι παραπάνω από εμάς θα ξέρει. Έτσι. Το λέω έτσι σχηματικά. Εξ όσων εγώ μπορώ να καταλάβω, χωρίς να είναι κανένα επτασφράγιστο μυστικό, είναι αυτό το οποίο σας εξήγησα λίγο πολύ τώρα με την περιοχή της Κωνσταντίνοφκα, του Σλαβιάνσκ και του Κραματόρσκ. Πέφτοντας αυτή η αγκλομεράτσια, όπως τη λένε, δηλαδή αυτό το τρίγωνο φυλάκων εκεί πέρα που είχαν μέχρι τώρα και λειτουργούσαν εργοστάσια, θα μου πει κάποιος γιατί δεν τα βομβάρδιζε αυτά τα εργοστάσια. Ξέρετε κάτι, στα εργοστάσια αυτά μόνο στο Σλαβιάνσκ εργαζότανε 3.500 κόσμους. Ένα μεγάλο μέρος των εργοστασίων αυτών βρίσκονται κάτω από το έδαφος, τα υπόγεια. Η περιοχή αυτή, για όσους δεν ξέρουν, το έχουμε πει, αλλά δεν ξέρω, λίγοι είναι αυτοί που δίνουν σημασία, όλη η περιοχή του Νταμπάς, επειδή είναι κάρβουνο περιοχή, είναι γεμάτη από ανθρακορυχεία, απέλειωτα ανθρακορυχεία από τη δεκαετία του 30 του προηγούμενου αιώνα, έχει από κάτω χιλιάδες χιλιόμετρα στοές και εκεί έχουν μεταφερθεί και γίνονται πάρα πολλά πράγματα, και μεταξύ αυτών το να μεταφέρεις εκεί κάποιες υποδομές, κάποια μηχανουργία και να κάνεις συναρμολόγηση drones, δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολη η υπόθεση. Δεν κάνεις εδώ που τα λέμε και τίποτα διυπηρωτικούς πυράβλους, όπως γινόταν στην περιοχή του Νιεπροπετρόφσκ στη σοβιετική εποχή, που βγάζανε τους διυπηρωτικούς πυράβλους με την κωδική νατοϊκή ονομασία Σατανά. Οι SS-20 ήταν τότε, τους ονομάσαν Σατανά γιατί ήξεραν ότι πραγματικά θα τους έστελναν στο Σατανά όλους αυτούς που θα προβοκάλανε. Συγγνώμη τώρα, γιατί βλέπω το... άρα είμαι, μπορώ να σου πω ότι είμαι σχετικά ελεύθερος διότι, και ήσυχος, διότι τώρα βγήκε, το κοίταγα τώρα στο τηλέφωνο, βγήκε στον ιδιοχώρο το θέμα το οποίο βγαίνει. Άρα είμαι εντάξει, οπότε συγγνώμη για την... λίγο που βγήκα από τον... έβγαλα την προσοχή μου από αυτό το θέμα και να σας πω ότι πραγματικά ο στρατηγικός στόχος δεν έχει αλλάξει. Είναι αυτός που είναι, ότι η Ρωσία δεν είναι μόνο ότι κάποιοι λένε εν πάση περιπτώσει να πάρει τον Ντανμπάς και να τελειώνουμε. Αυτό ξέρετε τι είναι. Αυτό είναι το Χ που σας έλεγα, η ισοπαλία. Γιατί η Ρωσία... ο βασικός στόχος δεν ήταν να πάρει τον έλεγχο του Ντανμπάς. Πρώτα δεν είναι μόνο το Ντανμπάς που είναι δύο περιοχές, αλλά είναι και η Νοβορώσια που είναι άλλες δύο περιοχές, το Ζαπαρόζχη και η Χερσόνα. Νοβορώσια όμως και το κέντρο, η πεμπτουσία της Νοβορώσιας επί Μεγάλης Εκατερίνης, είναι η πόλη της Οδυσσού, το σμαράγδι αυτό της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί ακριβώς έχουν συσσωρευτεί τεράστιες δυνάμεις Βρετανών, Γάλλων, κυρίως αυτών των δύο, και πολλών άλλων, και Αμερικάνοι είναι εκεί πέρα, αλλά αυτοί οι δύο είναι από εκεί, και από εκεί κάνανε μέχρι τώρα τις μεγαλύτερες ζημιές, κυρίως διαθαλάσσης αλλά και από αέρος, με τα θαλάσσια ντρόν τα οποία από εκεί εξαπέλυαν στα 50 μίλια πιο πέρα, που είναι η Κρυμαία. Άρα λοιπόν ο στρατηγικός στόχος είναι ότι όλη αυτή η γραμμή θα πρέπει να διαλυθεί. Το κόμμα της ειρήνης σε εισαγωγικά μέσα στη Ρωσία, που λένε ότι το εκπροσωπούν κάποιοι, μια από την ομάδα των ολιγαρχών, όχι όλοι, μία από αυτούς, είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να βγάζουν προς τα έξω και διαρρέουν συνέχεια προς τα έξω αυτό το οποίο φτάνει και στη Δύση από μέσα από τη Ρωσία, ότι θα τους φτάσουμε σε επίπεδο να αντιστέκονται οι Ουκρανοί μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό, και στο τέλος θα πούμε εντάξει ρε παιδιά, πάρτε το Ντανμπάς εκεί πέρα, δεν το αναγνωρίζουμε, σε 5 χρόνια θα το αναγνωρίσουν κτλ. Και τελείωσε. Αυτό είναι η θεωρία της ισοπαλίας. Όμως αυτό δεν είναι στα προγράμματα του Κρεμλίνου, εξώσον εγώ τουλάχιστον μπορώ να εκτιμώ με αυτά τα οποία βλέπω, και δεν είναι καν στα προγράμματα τα οποία θα ήθελε η μεγάλη πλειοψηφία της ρωσικής κοινωνίας, η οποία λέει επιτέλους 4,5 χρόνια, όπως λέμε όλοι,
1: έτσι,
0: ολοκληρώστε αυτό τον πόλεμο, όχι γιατί θέλει η ρωσική κοινωνία σταματήστε εκεί που βρισκόμαστε, σε αυτή τη γραμμή που είμαστε αυτή τη στιγμή, και πηγαίνετε και υπογράψετε συμφωνία. Όχι. Διότι η από εκεί πλευρά, η πλευρά του Ζελένσκι, βασικά η πλευρά των Βρετανών και όλους αυτούς που έχουν μαζέψει από πίσω οι Βρετανοί,
1: θέλουν τη διάλυση της Ρωσίας, Δημήτρη. Αυτό θέλουν, τίποτα άλλο.
0: Θέλουν αυτή τη στιγμή αυτή την ισοπαλία, αφού δεν πέτυχαν τη διάλυση, θέλουν την ισοπαλία και μετά θέλουν επαναστρατολόγηση και μετά από 5-10 χρόνια να επανέλθουν με άλλες δυνάμεις και με άλλους όρους να τη διαλύσουν αυτό το οποίο δεν κατάφεραν να κάνουν από το 22 και μετά. Εδώ λοιπόν η ρωσική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό το έχει πιάσει, εκτός, σας λέω ξανά, από το λεγόμενο κόμμα, δεν είναι κόμμα αυτό, εννοώ από την ομάδα εκείνη που μιλάνε για ειρήνη. Μα σε όλο τον κόσμο η λέξη ειρήνη ακούγεται πολύ καλά. Τι θέλετε ρε παιδιά, αιματοχυσία? Πηγαίνετε σε μια ειρήνη να τελειώνουμε εκεί πέρα. Όλοι θέλουν ειρήνη. Αλλά αυτή τη στιγμή ειρήνη στη Ρωσία θα ήταν ήττα της Ρωσίας. Είναι ξεκάθαρα με αυτούς τους όρους που ανέφερα προηγουμένως. Με αυτή την έννοια κανένας δεν σταματάει. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν ισοφαρίσει το επίπεδο παραγωγής drones, δικών της drones, έναντι των νατοϊκών που δίνονται άπλετα στην Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα έχει και τον απόλυτο έλεγχο στα σύνορα. Αυτή είναι η ποιοτική διαφορά σήμερα. Η κοιλιά που μπορεί να έγινε το προηγούμενο δίμηνο, τρίμηνο και που πολλοί ήταν εκείνοι οι άπιστοι θωμάδες οι οποίοι άρχισαν να μιλάνε για λάθη του Πούτιν, για υποχωρήσεις του ρωσικού.
1: Κόπηκε η σύνδεση, κύριε Ευθυμίου, κόπηκε η σύνδεση. Αφού έχω αυτή την ευκαιρία, είχα σκοπό μετά το όταν θα αποδεσμεύσουμε τον κύριο Λιάτσο, να σας έλεγα ότι, δεν ξέρω αν το μάθατε, ότι 40 εργαστήρια με επικίνδυνα παθογόνα χρηματοδοτούσαν η ΕΠΑ στην Ουκρανία. Από άρθρο της κυρίας Μαύρου Όλγας. Η Τούλση Γκάμπαρτ, η οποία ήταν επικεφαλής όλων των υπηρεσιών ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και θα είναι νομίζω μέχρι τον Ιούλιο.
0: Η οποία ναι, Άρη, τώρα σε ξαναβλέπω.
1: Ωραία. Ωραία, Δημήτρη.
0: Συγγνώμη γιατί κάποια στιγμή χάθηκε η εικόνα και ο ήχος και σταμάτησε να μιλάω.
1: Ναι. Και ετοιμάστηκε η κυρία Ευθυμίου να σε ξανακαλέσει. Δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο, σε ποιο σημείο κόπηκε η σύνδεσή μας. Μας έλεγες λοιπόν, θέλω να σου κάνω άλλη μια ερώτηση όμως, αν ολοκλήρωσες την προηγούμενη τις προηγούμενες αναφορές που έκανες, θέλω να σε ρωτήσω για να κλείσουμε, Δημήτρη μου, ποια είναι η οικονομική κατάσταση των πολιτών στη Ρωσία σήμερα? Έχουν αυξήσει τους μισθούς, καθυλώσεις, μειώσεις μισθών, έχουμε διαμαρτυρίες, επειδή κάποιες φίλες οι οποίες κατάγονται από τον Ντονμπάς, Ρωσίδες δηλαδή, μου έλεγαν ότι εκεί υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες. Δεν μένουν εκεί, στην Ελλάδα μένουν, πλην όμως μαθαίνουν από τους συγγενείς τους κτλ. Θα ήθελες να μας πεις εσύ πώς είναι τα πράγματα και στη Μόσχα και στην Ρωσία και στις, στις νέες περιοχές της του Ντονμπάς.
0: Θυμίζω στις 22 Μαΐου βρέθηκα στο Σταραμπέλσκ. Το Σταραμπέλσκ είναι Ντανμπάς, είναι περιοχή του Λουγκάνσκ. Είναι μια πόλη αρκετά μεγάλη μέσα στο Λουγκάνσκ. Από εκεί πήγαμε και στην πόλη του Λουγκάνσκ, την πρωτεύουσα δηλαδή της περιφέρειας, και δίπλα είναι βέβαια το Ντανμπάς, έτσι. Το Λουγκάνσκ ουσιαστικά είναι μια περιοχή η οποία έχει απολύτως απελευθερωθεί από την ουκρανική παρουσία τη στρατιωτική. Το Λουγκάνσκ όμως είναι και αυτό μια περιοχή που δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολλά πλήγματα από drones, από ουκρανικά drones, σαν αυτό που έγινε στο φοιτητικό ξένο που ανέφερα, και που εκεί που αυτό μπορώ να σας πω είναι το εξής. Από ό,τι είδα εγώ πέρα από το χτύπημα αυτό, την καταστροφή και την όλη αυτή την τραγωδία που ζήσαμε εκεί πέρα για 10-12 ώρες που ήμασταν εκεί, η πόλη από ό,τι είδα είναι μια χαρά. Οι δρόμοι μέσα στην πόλη και έξω, γιατί κάναμε ένα ταξίδι γύρω στις 2,5 ώρες με λεωφορείο για να φτάσουμε εκεί από το Ροστόφ, από την περιοχή του Ροστόφ, οι δρόμοι μια χαρά. Οι άνθρωποι που είδα εγώ αναστατωμένοι μένα από αυτό το κτύπημα, αλλά είδα σπίτια, κτίρια, τα οποία όσα από αυτά είχαν εκδορές ή χτυπήματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν ή τα έχουν ολοκληρώσει ή συνεχίζουν να τα φτιάχνουν τώρα με επιδοτήσεις. Ξαναλέω ότι το Λουγκάνσκ δεν ήταν αυτό που έπαθε τις μεγαλύτερες καταστροφές, γιατί είναι η περιοχή του Ντανιέτσκ αυτή, η οποία είναι πιο κοντά που βγαίνει μέχρι το Χάρκοβο από την βόρεια πλευρά μέχρι το Ντνιπροπετρόφσκ από την δυτική πλευρά και που συνεχίζονται ακόμα οι μάχες, αλλά ας μην συγκρίνουμε τώρα ό,τι και να κάνουμε, και παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Πούτιν πριν από 3-4 μέρες μόλις έδωσε διαταγή στη ρωσική κυβέρνηση να δουλέψει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το 2030 το βιωτικό επίπεδο και το μορφωτικό επίπεδο στις περιοχές του Ντανμπάς και της Νοβορώσιας, τις ρωσικές αυτές περιοχές, να φτάσει και να ισοδυναμεί με το γενικό μέσο όρο του επίπεδου σε ολόκληρη τη Ρωσία. Με αυτή την έννοια σημαίνει ότι προβλήματα σε αυτές τις περιοχές φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλά. Για παράδειγμα, πολλοί εξακολουθούν να μιλάνε για τη Μαριούπολη, αλλά επειδή τη Μαριούπολη την έχω δει το 2022, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, που πέρασε στον έλεγχο το ρωσικό, αλλά ήταν ουσιαστικά κατεστραμμένη η πόλη κατά τα 3/4, περνάγαμε από δρόμους και κτίρια που ακόμα κάπνιζαν. Πηγαίνετε τώρα να δείτε τη Μαριούπολη, τουλάχιστον στις κεντρικές λεωφόρους, στα σπίτια που έχουν χτιστεί, σε ολόκληρες τις γειτονιές που έχουν χτιστεί τα καινούργια κτίρια, οι παιδικοί σταθμοί, τα θέατρα κτλ. Έχουν λυθεί τα προβλήματα στη Μαριούπολη? Όχι. Αλλά κατά 50-60% ο ρυθμός ζωής και ο τρόπος ζωής έχει επιστρέψει και είναι πολύ καλύτερος από αυτό που ήταν πριν από την... ουσιαστικά από αυτή την εξέλιξη από το 2014, θα έλεγα. Το 2014, γιατί εκεί πέρα έκαναν όργια κυρίως το Αζό.
1: Αζό
0: και όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί απλώς η Μαριούπολη είναι το βασικό λιμάνι στην Αζωφική και από εκεί ήθελαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο οι ολιγάρχες. Αυτοί δημιούργησαν το Αζό έτσι ώστε με την τρομοκρατία να κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους τα τερματικά του λιμανιού, και από εκεί βγάζανε έξω και τον άνθρακα, δηλαδή το κάρβουνο, και τα σιτηρά και ό,τι άλλο, και τα μεταλλεύματα τα οποία πήγαιναν για εξαγωγές. Αυτό τώρα έχει κοπεί, γι' αυτό έγινε και η μεγάλη αυτή καταστροφική μάχη, θα έλεγε, εκεί πέρα κανείς μέσα στο Αζόφσταλ, το εργοστάσιο αυτό. Είναι κομμάτια της αλυσίδας που αν δεν τα δει κάποιος θα μείνει στο επίπεδο κάποιων διακηρύξεων για ανθρώπινα δικαιώματα, για το ένα, για το άλλο. Δεν θέλω τώρα να ξεφύγω με τη συζήτηση, αλλά ο ρόλος του ελληνικού προξενείου στη Μαριούπολη τότε, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει κάποιο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να εξεταστεί εντελεχώς και αυτόν που ήταν εκεί πέρα και κάποιον άλλον αρχιμαφιόζων εκεί που βρέθηκαν μετά στην Ελλάδα και πουλάνε ακόμα και μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο πριν από 2 χρόνια, παίρνανε βραβεία και τους βάζανε βραβεία οι δικοί μας εκεί πέρα για την δράση τους και την αυτή τους. Δεν είναι τη στιγμή, σταματάω εδώ, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που δεν έχει ανοίξει ακόμα, πιστεύω ότι θα ανοίξει τελικά και υπάρχουν πάρα πολλά στόματα που θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή ελληνικά στόματα να μιλήσουν.
1: Δημήτρη, μόνο μια κουβέντα για τους μισθούς στη Μόσχα. Καθυλωμένοι, ανεβαίνουν, πέφτουν, διαμαρτύρεται ο κόσμος ή είναι μια κατάσταση κανονικότητας? Και κλείνουμε με αυτό.
0: Είναι μια κατάσταση κανόνα. Είναι μια κατάσταση κανονικότητας στα πλαίσια βέβαια της χώρας που βρίσκεται σε πόλεμο. Mm-hmm. Χωρίς να σημαίνει ότι ο πόλεμος είναι στις περιοχές της Μόσχα, της Πετρούπολης, παρά το γεγονός ότι κάθε βράδυ τώρα να σας πω, στον αέρα της Μόσχας χτυπάνε από 3 μέχρι 10-15 ντρόουν μόνο εδώ. Και δείτε τι γίνεται στις άλλες περιοχές που είναι πιο κοντά προς το πιο δυτικές περιοχές. Στο βιωτικό επίπεδο εγώ θα σας πω το εξής. Δεν είναι το καλύτερο δυνατό αυτή τη στιγμή όπως ήταν το 23, το 24. Η ρωσική οικονομία το 2025 είναι η πρώτη χρονιά που είχε ρυθμούς ανάπτυξης γύρω στο 0,8-1%.
1: Ναι.
0: Μα θα μου πείτε θετικό πρόσημα. Ναι, αλλά το 23-24 οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν 3-3,5-3,8% και συνολικά στο τρίχρονο 10%. Δηλαδή 22-23-24 και 25 ακόμα 10%. Είναι αυτό το οποίο ανέφερε ο Πούτιν στο φόρουμ της Πετρούπολης, ότι στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα η αύξηση, η οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης ήταν στο επίπεδο 1,2% συνολικά, με την Ελλάδα βέβαια προεξέχουσα στο 2,5%. Ας πούμε, αφού πουλάμε ό,τι έχει απομείνει ακόμα να πουληθεί εκεί πέρα, και αυτό το θεωρώ ανάπτυξη της οικονομίας.
1: Τραγικό.
0: Εν κατακλείδη γυρίζω πίσω και λέω ότι πραγματικά ένα σωρό δυσκολίες στην οικονομία της Ρωσίας αντιμετωπίζονται όσο είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν. Το τελευταίο τετράμινο, με αυτά τα οποία έγιναν στον Περσικό κόλπο, έφεραν στη Ρωσία μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια, ίσως και εκατοντάδες δισεκατομμύρια ρούβλια, με τα οποία έκλεισαν κάποιες τρύπες του προϋπολογισμού, όταν η τιμή του πετρελαίου από 45, 50, 60 που ήταν
1: 110,
0: 110 και τα λοιπά, έτσι, η Ρωσία, εντάξει, έχει ένα αυτό εκεί πέρα που δεν ξέρει τι να το κάνει. Μην ξεχνάμε, σας λέω, ότι η Ρωσία τώρα στην εκπομπή στον ιδιοχώρο σήμερα μου λέει εκεί πέρα ο συνομιλητής μου ότι παίρνουν μία ανάσα με το μνημόνιο αυτό οι Αμερικάνοι, και όχι μόνο οι Αμερικάνοι, για να ξαναγεμίσουν τα αποθέματά τους τα οποία τα πουλούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι Αμερικάνοι, για παράδειγμα. Προσέξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Η Ρωσία είναι η μόνη χώρα που δεν έχει αποθέματα πετρελαίου. Δεν έχει, το καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει λόγος. Το ρώτησα κάποτε και μου λέει κάποιος, αφού είναι ο αγωγός, λέει, γιατί να τα έχει, δηλαδή αποθέματα σε περιφέρειες για τις ανάγκες του σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, οι άλλες χώρες, και πριν απ' όλα η Αμερική, η Κίνα, έχουν αποθέματα, και μάλιστα, αν θυμάστε, οι Αμερικάνοι έβαλαν όλο τον κόσμο να σκέφτεται πόσο ανέβηκαν τα πετρελαϊκά αποθέματα της Αμερικής, έπεσε το δολάριο, ανέβηκε το δολάριο, έπεσαν τα αποθέματα, κοροϊδεύοντας όλο τον κόσμο με το δικό τους πρόβλημα, ή προσπαθώντας, το λέω πιο απλά, να φορτώσουν στο κεφάλι των άλλων, των υπόλοιπων χωρών, το δικό τους πρόβλημα. Αυτή είναι η ουσία σήμερα με την οικονομία της Ρωσίας, η οποία κρατιέται όρθια. Από ό,τι βλέπω, τα στοιχεία λένε ότι το 2026, όπως πάει η οικονομία από το πρώτο τρίμηνο, δεν είχε ακόμα τους ρυθμούς που έπρεπε να είχε πάρει, αλλά το δεύτερο τρίμηνο, δηλαδή Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, φαίνεται ότι έχει ορθοποδήσει. Όσον αφορά αν κάποιος κρίνει την οικονομία με την αγοραστική δύναμη ή με τις ελλείψεις, θα σας πω ότι η Ρωσία, και εδώ στη Μόσχα που βλέπω και σε άλλες πόλεις, τα επίπεδα 100-200 χιλιόμετρα έξω από την Μόσχα, μπορώ να το πιστοποιώ και μόνος μου, και είμαι σίγουρος ότι και παραπέρα ακόμα, άσχετα αν εγώ πήγα ή όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχουν ελλείψεις στα μαγαζιά, στα καταστήματα τροφίμων, στα μπακάλικα, να το πω έτσι, στα σούπερ μάρκετ, να το πω με την πιο σύγχρονη έννοια. Δεν υπάρχει. Υπάρχει κατανάλωση. Υπάρχουν. Μίλαγα με διπλωμάτη, δεν λέω τώρα ονόματα, και μου λέει διπλωμάτης, όταν λέω διπλωμάτης δικός μας, Ευρωπαίος εννοώ, δηλαδή όχι Ρώσο διπλωμάτη, ο οποίος και η οποία μου λένε ότι εμείς, λέει, βγαίνουμε έξω από την πρεσβεία να πάμε, γιατί οι πρεσβείες γενικά είναι και σε περιοχές που δεν είναι και πολύ εργατικές συνοικίες, όπως καταλαβαίνουμε, παντού οι ξένες αντιπροσωπείες, όχι μόνο στη Μόσχα, έτσι. Λοιπόν, και μου λένε, κάποιοι λένε, λέει, για κατανάλωση, αν υπάρχει ή όχι στη Μόσχα, στη Ρωσία γενικότερα. Βγαίνουμε έξω, λέει, καθημερινή ή Σαββατοκύριακο, 10 η ώρα, το πρωί δηλαδή, 11, 12, τα λοιπά, και κοιτάς, λέει, σειρά από καφέ, στημένα τραπεζάκια και τα λοιπά, έξω τώρα που καλοκαίριασε κιόλας, και δεν μπορείς να βρεις θέση. Και δεν είναι ότι πίνουν ένα καφέ, τρώνε ένα κουλούρι και φεύγουν, αλλά τρώνε, κάθονται και τρώνε. Οπότε δεν μπορούμε, λέει, εμείς σαν διπλωμάτες να κλείσουμε με το τηλέφωνο ένα τραπέζι, γιατί σου λέει άλλος τι θα κάνετε, θα φάτε, όχι, θα πιούμε καφέ. Λέει, όχι, δεν έχουμε τραπέζι, δηλαδή αρθείτε να πιείτε ένα καφέ, λέει, μας κρατήσετε το τραπέζι, εννοούν. Με αυτή την έννοια, η κατανάλωση στη Ρωσία σε κάποια στρώματα μπορεί να έχει περιοριστεί. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι σε αυτό το επίπεδο που μαζεύεται λίγο η κατανάλωση, γιατί είχε ξεχυλώσει σε τέτοιο επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια, που είχε γίνει κάπως, περάσαμε σε αυτό το οποίο λέμε στον καταναλωτικό παρασιτισμό, θα το έλεγα εγώ, ο οποίος είμαι και λίγο προσωπικά, ο ίδιος και η οικογένειά μου, δεν είμαστε των πολυτελών διασκεδάσεων και το έξω και να τρέχει στα ρεστοράν και να κάνεις αυτά, λίγο πολύ έχει περάσει και η μπογιά μου εδώ που τα λέμε. Έχω και άλλες δουλειές να κάνω και να ασχοληθώ, αλλά οι πιο νέες γενιές συνέχεια είναι στα καφέ, στα ζαχαροπλαστεία, με την ελληνική έννοια, στις ταβέρνες, στα ρεστοράν δηλαδή. Συνεχώς δεν είδα μείωση. Αυτό το οποίο αντίθετα βλέπω όταν κατεβαίνω στην Ελλάδα, ακόμα και σε περιοχές που δεν είναι και πολύ εργατικές, όπως είναι το Χαλάνδρι, το Νέο Ψυχικό, τα βόρεια προάστια, να το πω γενικότερα έτσι. Δεν σημαίνει, όπως μου είπε Ρώσος πάρα πολύ καλός γνώστης των ενεργειακών θεμάτων, δεν σημαίνει ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καραμέλα, μου είπε. Οι κυρώσεις παντού και πάντα έχουν ένα αρνητικό αντίκτυπο. Είναι όμως αυτός ο αρνητικός αντίκτυπος των κυρώσεων των ευρωπαϊκών 21 πακέτα μέχρι αυτή τη στιγμή, 35.000 κυρώσεις, τέτοιος που να γονατίσει η ρωσική οικονομία? Όχι, δεν είναι. Το λέω αυτό ευθαρσώς. Δεν είναι. Προβλήματα, δυσκολίες δημιουργεί. Ναι, δημιουργούν οι κυρώσεις. Αλλά για κατάρρευση ρωσικής οικονομίας δεν μιλάνε ακόμα ούτε και οι μεγάλοι οίκοι, πώς τους λέγανε αυτούς εκεί, τους Fitch, τους Moody's και τέτοια, οι οποίοι λίγο πολύ είναι γνωστοί.
1: Ή και αξιολόγηση.
0: Ελέγχονται, πώς ελέγχονται. Ναι, όλοι αυτοί οι αξιολογητές, να μην πω καμιά άλλη. Είναι σαν τους δικούς μας τους δημοσκόπους στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Κάθε προστατράω και μια δημοσκόπηση.
1: Δημήτρη μου, νομίζω...
0: Αυτή είναι μια κατάσταση και μια εικόνα από την Ρωσία. Πάρε μου και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση.
1: Όχι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να μας συγχωρείς που σε κρατήσαμε και από την εκπομπή σου. Θα τη δεις τώρα όμως, οπότε θα είμαστε εδώ εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε και πάλι. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να συμπληρώσω αυτό που είχα διακόψει προηγουμένως στη διακοπή της συζήτησης με τον κύριο Λιάτσο. Η κυρία Τούνση Γκάμπαρντ, δηλαδή η διευθύντρια μέχρι τώρα των εθνικών πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε τα εξής. Μας έλεγαν πράκτορες ξένων δυνάμεων. Αυτά είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Λιάτσο πριν από... όταν άρχισε ο πόλεμος δηλαδή και μπήκαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Είχαν πει οι άνθρωποι ότι βρήκαμε εργαστήρια βιολογικού πολέμου και επιβεβαιώνεται τώρα προσέξτε, από την επικεφαλή των υπηρεσιών ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Λοιπόν, μας έλεγαν πράκτορες ξένων δυνάμεων και προδότες επειδή μιλούσαμε για αυτά τα επικίνδυνα εργαστήρια που σήμερα φέρνουν στη δημοσιότητα, δήλωσε η εναποστρατεία στρατιωτικός διευθύντρια των εθνικών πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλση Γκάμπαρντ. Παραιτήθηκε αφενός η κυρία αυτή, παραιτήθηκε επειδή αφενός ο άντρας της πάσχει από μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών και ταυτόχρονα όμως παραιτήθηκε και επειδή δυσκολευόταν πολύ να κάνει τη δουλειά της καθώς δεχόταν πόλεμο από στελέχη κομματικά. Όπως και να έχει, αποκαλύπτει νέα στοιχεία για χρηματοδότηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ περισσότερων από 120 βιολογικά εργαστήρια σε 30 χώρες. Την Παρασκευή έδωσε στη δημοσιότητα τα δεκάδες εργαστήρια που λειτουργούν με αμερικανική, δεν ξέρω αν είπα ότι πρόκειται για ένα άρθρο της κυρίας Όλγας Μαύρου. Έδωσε λοιπόν νέα στοιχεία για τη χρηματοδότηση αυτή και τονίζοντας ότι κάποια από αυτά είναι στο Χάρκοβο και κοντά στο μέτωπο και κατά συνέπεια συνιστούν μεγάλο κίνδυνο λόγω των παθογόνων που ερευνώνται εκεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, προσέξτε τώρα, τα λένε επίσημες υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ, έτσι. Η κοινότητα πληροφοριών είχε προειδοποιήσει η ανακοίνωση της υπηρεσίας είναι αυτή. Η κοινότητα πληροφοριών είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι ένα βιολογικό εργαστήριο στην Ουκρανία, χρηματοδοτούμενο από τη ΣΥΠΑ, πιθανότατα φιλοξενούσε επικίνδυνο παθογόνα και παρέμενε ευάλωτο σε απειλές ρωσικής επίθεσης, κατάσχεσης ή ζημιάς. Τα πρόσφατα μέχρι τώρα στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη και χρηματοδότηση αυτών των εργαστήριων είχαν επίτηδες μηνυμιστικά και είχαν αποκριβεί από τον Αμερικανικό λαό. Οι πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη, την ιστορία, όλα αυτά είναι ανακοίνωση της υπηρεσίας. Την ύπαρξη, την ιστορία, τις τοποθεσίες και τη χρηματοδότηση αυτών των βιολογικών εργαστήριων που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ έχουν σκόπιμα συγκαλυφθεί, λέει η υπηρεσία. Το τονίζω για να ξέρουμε ότι δεν είναι κάποιος αρθρογράφος, κάποιος, οποιοσδήποτε δημοσιογράφος, έτσι. Το λέει η Εθνική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Έχουν σκόπιμα συγκαλυφθεί με ψεύδι από ισχυρούς παράγοντες που ισχυρίζονταν ότι δεν υπάρχουν και οι οποίοι κατηγορούσαν όποιον ισχυριζόταν το αντίθετο ως πράκτορα ξένων δυνάμεων και προδότη της Αμερικής. Πολλά από αυτά τα βιολογικά εργαστήρια που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ασχολούνται επί του παρόντος ή έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με έρευνα χρησιμοποιώντας επικίνδυνα και εξαιρετικά μεταδοτικά παθογόνα σε ορισμένες περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένες ενός ειδικού τύπου επικίνδυνης έρευνας της gain of function που προϋποθέτει πολύ μικρή προβολή ή εποπτεία. Τροποποιούν γενετικά έναν οργανισμό ή έναν ιό για να του δώσουν νέα ιδιότητα ή ικανότητα για να γίνει πιο μεταδοτικός, πιο θανατηφόρος ή ικανός να προσβάλλει νέα είδη, παραδείγματος χάρη να μεταπηδήσει από τα ζώα στον άνθρωπο, και θεωρητικά γίνονται για να προβληθούν τυχόν νέες επιδημίες ή να βρεθούν εμβόλια. Όμως οι ειδικοί που ασχολούνται με αυτές κατηγορούνται ότι ουσιαστικά δοκιμάζουν βιολογικά όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η χώρα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Συνεχίζει Γκάμπαρτ γράφοντας: ο πρόεδρος Τραμπ κατανοεί τη σοβαρή απειλή που θέτει την επικίνδυνη έρευνα gain of function για τον Αμερικανικό λαό, γι' αυτό και έλαβε αποφασιστικά μέτρα στις 25 Μαΐου του 2025 υπογράφοντας την ε-όμικρον EO 14292 για να δοθεί τέλος στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της έρευνας. Και τελειώνω, φίλοι και φίλες, γιατί αυτά, ξέρετε, η γνωστή τακτική από τους διάφορους κρατικούς φορείς παντού στον κόσμο, σε οποιουσδήποτε αποκαλύπτουν τα σκοτεινά εγκληματικά του σχέδια, να λένε ότι είναι λαϊκιστές, ότι είναι ψεκασμένοι, ότι είναι διάφορα τέτοια, έτσι, ότι είναι εχθροί της χώρας και του λαού. Λοιπόν, η διεύθυνση των υπηρεσιών μας θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με εταίρους όλη την κυβέρνηση για να εντοπίσει πού βρίσκονται αυτά τα εργαστήρια και ποια παθογόνα τους έχουν δοθεί ώστε να δοθούν τέλος στην επικίνδυνη αυτή έρευνα που απειλεί την υγεία και την ευημερία του Αμερικανικού λαού και των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, στα επίσημα έγγραφα και στις λίστες των υποεξέτασης εργαστήριων στην Ουκρανία αναφέρονται πολλά ιδιαίτερως επικίνδυνα παθογόνα όπως ο άνθρακας, η πανόλη, το βακτήριο της τουλαρεμίας, ο ιός που προκαλεί τον αιμορραγικό πυρετό, το βακτήριο της λεπτοσπύρωσης ή της γρίπης και κορονοϊ, για να θυμόμαστε, αλλά και τα βακτήρια της χορελέδας και της διφθερίτιδας. Αυτά, φίλοι και φίλες, για να βλέπουμε πώς λειτουργούν αυτές οι κυβερνήσεις της επέκτασης και της αυτοκρατορίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Με συγχωρείτε, να είστε πολύ πολύ καλά μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
3: Θα είμαι και εγώ εκεί.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Εκεί θα είμαι και εγώ.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Εκεί θα είμαι και εγώ.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Εκεί θα είμαι και εγώ.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
15: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
16: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
17: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
18: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Εσύ θα λείπεις.
19: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
20: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
20: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
20: Τις 30.000 θα τις έχω, έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
20: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη. Και...

0: Κυρία Σαρίογλου, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Σαχίνη. Ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση να ακουστεί και από εδώ η φωνή του Καστελορίζου. Έτσι είναι όπως τα λέτε. 11 χρόνια κάνουμε έναν πολύ σκληρό αγώνα για να θεσμοθετήσουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου που διεξάγεται κάθε χρόνο, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάθε χρόνο εξαρτώμαστε από τη βούληση της αγοράς, μεμονωμένων ανθρώπων. Παρά τα αυτά, έχουμε καταφέρει εδώ και 11 χρόνια να λαμβάνουμε πάνω από 1.000 ταινίες τεκμηρίωσης από 100 διαφορετικές χώρες. Έρχονται πάνω από 20 πρεσβείες κάθε χρόνο και πρεσβευτές στο Καστελόριζο και το παρακολουθούν. Έρχονται συναδελφοί σας κάθε χρόνο από το BBC, το RAI, το TV5, το ZDF, το Phoenix, κάθε χρόνο και καλύπτουν ζωντανά το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Παρά τις εκατοντάδες εκκλήσεις μας στα αρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού, Τουρισμού, παρά τις εκατοντάδες εκκλήσεις μας στο Γραφείο Πρωθυπουργού, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση εδώ και 18 μήνες. Ζητούμε θεσμική κάλυψη. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε η πολιτεία να ενδιαφερθεί για έναν τόσο μεγάλο θεσμό που πράγματι ασκεί το λειτουργήμα της πολιτιστικής διπλωματίας, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς. Τελευταία στιγμή κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός θα στείλει έναν εκπρόσωπο για μερικές ώρες να κάνει την έναρξη και ως εκεί κανείς δεν ενδιαφέρεται τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί κάτω, ποιοι έρχονται, ποιοι το παρακολουθούν, πόσες πρεσβείες, πόσα άτομα φέρνει από όλο τον πλανήτη, άτομα των γραμμάτων και των τεχνών. Κάθε χρόνο, για παράδειγμα, φιλοξενούμε τον επικεφαλής του Άρτε. Το Άρτε είναι το μεγαλύτερο κανάλι ντοκιμαντέρ του κόσμου, γερμανογαλλικό. Κάθε χρόνο είναι εκεί ο CEO του Άρτε, γιατί πιστεύει ότι αυτή η ομάδα του Beyond Borders, αυτά τα άξια παιδιά, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά με το σπαθί τους, χωρίς κομματικά, πώς να το πω, κομματικές προσκολήσεις ή μόνο αυτή η σπάνια ωραία Ελλάδα που είναι χαντακωμένη κάπου και δεν ακούγεται.
0: Κυρία Σαρίογλου, εγώ θέλω να πω απλά ότι όχι τυχαία η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου έχει χαρακτηρίσει το φεστιβάλ στο Καστελόριζο ως ένα από τα 3 ποιοτικότερα φεστιβάλ στην Ευρώπη, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά μια εκδηλωσούλα που γίνεται κάθε καλοκαίρι να σμίγουν και κάποιοι γηγενείς που λείπαν και ήρθαν για διακοπές μαζί με τους Έλληνες και ξένους τουρίστες. Δεν απλό.
1: Καθόλου, καμία σχέση. Πράγματι, το ΙΦΙΠΡΕΣΗ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου, δίνει βραβεία, να πούμε στους ακροατές, μόνο στα μεγαλύτερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του κόσμου, όπως είναι, ας πούμε, του Βερολίνου, των Κανών ή ακόμα και της Θεσσαλονίκης. Το ότι έχει θεσπίσει βραβείο ΙΦΙΠΡΕΣΗ εδώ και 10 χρόνια είναι πάλι αποτέλεσμα αυτής της άξιας ομάδας που εργάζεται με την ψυχή της στο Καστελόριζο. Και πριν από ένα χρόνο, όταν κλείσαμε τα 10 χρόνια του Beyond Borders, του Διεθνούς Φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, η ΦΙΠΡΕΣΗ έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε: ξεχωρίζουμε για την ποιότητά τους 3 φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, διεθνή φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη. Το ένα είναι στην Ιταλία, το άλλο είναι στην Ελβετία, στο Λοκάρνο, και το τρίτο είναι στην Ελλάδα, στο Καστελόριζο. Δεν είναι τυχαίο ότι λαμβάνουμε 1.000 ταινίες τεκμηρίωσης από 100 χώρες. Θέλουμε το νησί να γίνει πραγματικά το κέντρο του κόσμου για το πιο ποιοτικό ντοκιμαντέρ της Ιφιλίου. Και όταν λέω ντοκιμαντέρ, αναφέρομαι στο ιστορικό παύλα κοινωνικοπολιτικό ντοκιμαντέρ, διότι ο διοργανωτής φορέας του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών με έδρα την Παλίμη Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είμαστε ιστορικοί όλοι. Είμαστε όλοι ιστορικοί αυτοί που το στείνουμε. Αλλά είναι απορίας άξιων, κύριε Σαχίνη, πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε καμία θεσμική απάντηση από το Γραφείο Πρωθυπουργού. 18 μήνες. Έχω πάει η ίδια και έχω αποταθεί και έχω παρακαλέσει και έχω γράψει. Πώς είναι δυνατόν, υπουργός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει υπηρέτης. Οι υπουργοί θεωρητικά είναι

0: υπηρέτες του λαού. Πώς γίνεται λοιπόν η υπουργός πολιτισμού 18 μήνες να μην μας απαντά, η υπουργός τουρισμού 18 μήνες να μην μας απαντά? Δεν ξέρω με ποιον τρόπο εργάζονται. Διάβασα χθες στις εφημερίδες ότι έχει μισθώσει η υπουργός τουρισμού ιδιωτική εταιρεία για να χαράξει την πολιτιστική πολιτική της χώρας. Δηλαδή δεν επαρκεί το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Κυρία Σαραίογλου, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε και έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί τα λέει ένας άνθρωπος που το ζει από μέσα όλο αυτό ως δημιουργία. Κοιτάξτε, θα σας φανεί λιγάκι άκομψο. Είπα κάτι. Το Σάββατο μία ποδοσφαιρική ομάδα της επαρχίας πήρε το κύπελλο της Ελλάδας. Ο κόσμος ξέσπασε όλη την Ελλάδα ακριβώς γιατί αισθάνεται ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνο η Αθήνα ή ένα-δύο ακόμη μεγάλα αστικά κέντρα. Πολλό δε που το Καστελόριζο είναι η αρχή της Ελλάδας. Όλο το σύμπλεγμα, αν δεν το έχουμε καταλάβει, δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή της. Και όταν φτάνουμε στο σημείο να περιγράφεται αυτή την κατάσταση και να μην έχει πάρει θεσμική εικόνα μια προσπάθεια που αν θέλετε και με όρους, όπως το είπατε, πολιτιστικής διπλωματίας, τακτικά και στρατηγικά, αυτό θα έπρεπε να είναι το βάθος της χώρας.
0: Έτσι ακριβώς. Εμείς δεν ζητάμε 5 εκατομμύρια ευρώ που έχει και διαχειρίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Εμείς δεν ζητάμε 800.000 ευρώ που έχει και διαχειρίζεται το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Δράμας. Αλλά τα αυτονόητα, τα στοιχειώδη, κάποια λίγα χρήματα σταθερά, διότι κάθε 1η Σεπτέμβρη ξεκινάμε από το μηδέν και μας κάνουν να αισθανόμαστε επέτες. Επέτες, κανονικά επέτες του πολιτισμού. Και θέλω να το πω, δεν είμαστε επέτες, κύριε Σαχίνη. Αγαπάμε αυτή την πατρίδα, την υπηρετούμε αυτή την πατρίδα και νομίζω ότι ζητάμε τα στοιχειώδη. Ζητάμε, απαιτούμε, αν θέλετε, τα στοιχειώδη. Τίποτα παραπάνω. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν γινόταν αυτό το φεστιβάλ, αν γινόταν στη γειτονική χώρα, θα μας είχαν βάλει και κόκκινο χαλί. Θα μας είχαν πει και ένα ευχαριστώ. Εδώ υπάρχει μια απαξιωτική συμπεριφορά. Απαξιωτική στο έπακρο. Δεν την αξίζουμε αυτή τη συμπεριφορά. Σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα συζητηθεί ξανά αύριο. Από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα. Δεν είναι δυνατόν για οποιοδήποτε θέμα να μην έχει αυτή η χώρα έναν στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε σε ένα αποκριάτικο πάρτι 120.000 ευρώ και για τα στοιχειώδη ενός διεθνούς φεστιβάλ να μην μπορούμε να τα καλύψουμε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο θεσμός με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Θυμάμαι στο Καστελόριζο μόνο τους διεθνολόγους διπλωμάτες που κάνουν ένα αντίστοιχο συνέδριο, πότε στο Καστελόριζο, πότε στη Ρόδο. Αλλά αυτό που μόνιμα είναι πάνω στο Καστελόριζο είναι το συγκεκριμένο φεστιβάλ και αναρωτιέμαι, κυρία Σαραίογλου, αν αυτό δεν μπορούμε να θεσμοθετήσουμε, ποιος ο λόγος να κάνουμε μεγάλες παράτες και κουβέντες? Και κοιτάξτε, η Κρήτη έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Τα περισσότερα κρητικόπουλα που υπηρετούν θητεία ακριτικά επιλέγουν το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Δεν είναι τυχαία ορισμένα πράγματα.
0: Σωστό. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Έτσι είναι όπως το λέτε. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μας ακούν, γιατί δεν εισακουόμαστε στους ηθήνοντες και στους ταγούς αυτής της χώρας. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Έχω πραγματικά εξαντλήσει 18 μήνες, κύριε Σαχίνη, το επαναλαμβάνω, εκατοντάδες email, για να μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες email προς κάθε κατεύθυνση. Τώρα το κάναμε και δημόσιο το θέμα. 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΥΑ έκτακτη συνέντευξη τύπου του Beyond Borders. Αποχώρησε η ΔΕΗ. Γιατί αποχώρησε η ΔΕΗ, κανείς δεν μπορεί να μας δώσει μία απάντηση. Δεν λάβαμε καμία επιστολή ούτε από τη ΔΕΗ. Δεν γίνεται να εξαρτώμαστε από την κάθε ΔΕΗ, από την κάθε αγορά, από την κάθε ιδιωτική εταιρεία. Υπάρχει απουσία ενός σταθερού και προβλέψιμου θεσμικού πλαισίου στήριξης για να μπορέσει αυτό το φεστιβάλ να συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Δεν είναι τυχαίο, όπως σας είπα, ότι έρχεται κάθε χρόνο εκεί εκπρόσωπος του ΡΑΙ ή του γερμανικού ZDF ή του ΆΡΤΕ ή του ΦΥΠΡΕΣΗ που είπατε εσείς, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται μόνο αν δουν αξιοκρατικά, αν επιτελείται άριστα αυτό που έχετε αναλάβει. Δηλαδή θα προάγουν και θα ενισχύσουν την αριστεία αντικειμενικά και αξιοκρατικά, χωρίς να παρεμβάλλετε το τάδε κόμμα και ο τάδε γνωστός και ο τάδε βουλευτής. Αξιοκρατικά. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που χάνονται μέσα σε αυτή την ομίχλη της απίστευτης διαπλοκής και διαφθοράς, απίστευτης, απερίγραπτης. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, έχουμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα που μας βάζει τα γελιά, δυστυχώς, δυστυχώς.
1: Α, κυρία Σαρίογλου, τι είναι τελικά πολιτισμός αν δεν μπορεί να ανθίζει όπως το Καστελόριζο?
0: Πολύ σωστή η ερώτησή σας, πάρα πολύ σωστή η ερώτησή σας. Να το ρωτήσουμε στην...
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε, ναι, ναι, ναι, να κάνουμε γκαλά στα κέντρα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, που καλά είναι και αυτά, δεν λέω όχι, και σε πολυτελή μέγαρα με προσκλήσεις high level, αυτό είναι πολιτισμός μόνο?
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Και θα σας πω την απάντηση που έλαβα την Παρασκευή με πάλι τρομερά απαξιωτικό τρόπο από τη Διευθύντρια της Υπουργού Πολιτισμού, από τον κύριο Μίτση. Μας είπε ο κύριος Μίτση την Παρασκευή σε τηλεφώνημα που δέχτηκα ότι λαμβάνεται ήδη 46.000 ευρώ και σας είναι υπέρ αρκετά από το ΕΚΟΜΕΒ. Το ΕΚΟΜΕΒ εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ένας φορέας που κατά κύριο λόγο έχει στην ευθύνη του να δίνει χρήματα για να γίνονται ταινίες. Ταινίες φιξιών και ταινίες ντοκιμαντέρ κατά δεύτερο λόγο. Μέσα στις αρμοδιότητες του φέτος έχουν περιέλθει και τα φεστιβάλ και δίνει κάποια λιγοστά χρήματα. Δεν είναι εφικτό να φέρετε στο Καστελόριζο 200 ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών με 46.000 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν βγαίνουν τα μαθηματικά με τίποτα. Και αυτό ακόμα, και αυτές οι 46.000 δεν είναι θεσμοθετημένες, δεν είναι σίγουρες κάθε χρόνο. Πέρσι είχαμε λάβει από το ΕΚΟΜΕΘ 18, για παράδειγμα. Πρόπερσι 10. Όλα είναι στον αέρα, όλα είναι χωρίς κανένα απολύτως στρατηγικό σχεδιασμό. Κανένα. Σήμερα έτσι, αύριο γιουβέτσι. Όπως, με συγχωρείτε για τη λαϊκή έκφραση, όπως γουστάρει ο κάθε ένας που κατέχει μια καρέκλα και ένα τραπέζι και μας λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αυτή είναι η νοοτροπία στην Ελλάδα. Άνθρωποι χωρίς πτυχία υποδίονται τους εκπροσώπους του λαού, χωρίς πτυχία, και έχουμε ανθρώπους με εκατοντάδες πτυχία που εργάζονται στα σουβλατζίδικα. Πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και θα αλλάξει μόνο αν βοηθήσουν όλοι, και εσείς από αυτό το μετερίζει και εμείς από αυτό εδώ. Δεν θα σταματήσουμε να ζητούμε αυτά που δικαιούμαστε, αυτά που δικαιούμαστε βάσει της δουλειάς που έχουμε κάνει εδώ και μία δεκαετία. Και δεν το λένε μόνο Έλληνες συνάδελφοί σας που έχουμε φιλοξενήσει κατ' επανάληψη στο νησί, το λένε και ξένοι συνάδελφοί σας, δημοσιογράφοι. Η Γενική Διευθύντρια του BBC, η Μάντι Τσάνκ για παράδειγμα, ο Μάρκους Νίκελ, Γενικός Διευθυντής του ΡΑΙ. Σας μιλώ με συγκεκριμένα ονόματα.
1: Κυρία Σαριόγλου, δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Παραβιάζετε ανοιχτές πόρτες. Κοιτάξτε, μιλάτε και σε ένα μέσο, θέλω να το πω αυτό, δράτω με της ευκαιρίας, που όταν πριν 12 χρόνια καθιέρωσε αυτό το απλό στα δελτία καιρού να υπάρχει το σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Εμείς Κρήτη είμαστε, δεν είμαστε κεντρικό μέσο. Κεντρικά μέσα μας λέγανε, καλά είστε τρελοί. Στην Κρήτη είστε. Γιατί ντε και καλά? Γιατί έχει το παραμικρό, η κάθε λεπτομέρεια έχει τη δική του σημασία, αν πονάς αυτό που λέγεται Ελλάδα από το ένα άκρο ως το άλλο. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Κατά συνέπεια δεν παραβιάζετε εδώ, δεν λέτε κάτι. Δεν χρειάζεται να το πείτε, θα σας το πω ευθέως. Θα έπρεπε να είναι υποχρέωση στοιχειώδης πολιτείας, ιδίως για το σύμπλεγμα Καστελορίζου και το ρόλο που παίζει γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, πολιτιστικά και ό,τι άλλο θέλετε, να είναι σαν κόρη οφθαλμού. Θέλω να θυμίσω ότι ένας καθηγητής από τους κορυφαίους στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλληνας, ο Θόδωρος Καριώτης, έχει πει το πολυτιμότερο πετράδι της Ελλάδας στο χώρο του Αιγαίου είναι το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα, όποιος το κατάλαβε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Σαχίν. Είναι έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι σε πάρα πολλά, μέχρι πρότινος, σε πάρα πολλούς χάρτες είτε των πλοίων, είτε των σχολικών εγχειριδίων. Το Καστελόριζο, αυτό το κράτος, το είχε καταδικάσει να βρίσκεται πάντα σε μία γύλη. Ποτέ δεν χωρούσε σε κανένα χάρτη να το δείξουμε πραγματικά πού βρίσκεται το σύμπλεγμα Καστελορίζου, όπως λέτε πολύ σωστά. Αυτή είναι η σωστή ορολογία, το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Να δείξουμε πού βρίσκεται το νησί της Ρο, η Στρογγύλη, το Καστελόριζο, τίποτα. Τίποτα, πάντα ήταν σε μία γκύλη. Τώρα τελευταία από το πες και επειδή πράγματι με τον Beyond Borders από την αφάνεια βγήκε στην επιφάνεια το νησάκι μας το πανέμορφο, το ξακουστό και το πολύτιμο, τώρα αρχίσαν σιγά σιγά να χωράει στην ελληνική επικράτεια στους χάρτες. Τώρα είναι 1-2 χρόνια που έχω παρατηρήσει αυτή την αλλαγή.
1: Θα έπρεπε να έχει μία υποδομή στη Μεγίστη τουλάχιστον για αυτό το φεστιβάλ και όχι μόνο. Στοιχειώδη υποδομή μόνιμη.
0: Φυσικά και θα έπρεπε. Να υπάρχει ένα αμφιθέατρο, να υπάρχει ένας κινηματογράφος, φυσικά και θα έπρεπε. Αλλά είναι μόνο, δυστυχώς, έρχονται και παρέρχονται οι πολιτικοί, είναι μόνο για την κορδέλα. Το λέω με τα βαθιά λύπης μου, γιατί εγώ δεν γεννήθηκα στην Ελλάδα, κυρία Σαχίνη. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη. Έχω άλλες καταβολές και σας λέω με βεβαιότητα, γιατί μέχρι τα 18 ήμουν στην Κωνσταντινούπολη πριν πάω να σπουδάσω στη Γαλλία και στην Αγγλία, και από το 2000 ζω μόνιμα στην Αθήνα. Στη γειτονική χώρα μας φερόταν εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή υπήρχε μια εκτίμηση πραγματική,
1: πονάει.
0: Βέβαια. Ναι. Φυσικά, πάρα πολύ, κύριε Σαχίνη. Θα υπήρχε μια αληθινή εκτίμηση και όχι μια απαξίωση. Σας δίνουμε 46.000 ευρώ και αυτά πολλά σας είναι και άντε. Αυτή ήταν η συνομιλία μου την Παρασκευή. Και μου το έκλεισε και στα μούτρα το τηλέφωνο, γιατί ενοχλήθηκε.
1: Μάλιστα. Γιατί τα υπουργεία είναι για άλλα πράγματα. Ακούστε εδώ, δύο ακροατές θέλω να ακούσετε. Λέει ο Κούλης από τη Σαμοθράκη. Καλημέρα. Κυρία Σαρίογλου, θέλω να δώσω μια πιθανή ερμηνεία γιατί δεν ασχολούνται με το Καστελόριζο και το πολύτιμο φεστιβάλ του. Την ίδια πορεία είχα και για τη Σαμοθράκη όπου ζω, που είναι παρατημένη στο έλεος της τύχης. Βλέπετε η Σαμοθράκη δίνει 2.000 ψήφους σε όλη την επικράτεια. Γιατί να ασχοληθεί κάποιος πολιτικά λοιπόν με το Καστελόριζο και τη Σαμοθράκη? Αυτά λένε κάποιοι Σαμοθρακίτες, μάλλον ισχύει και για τους Καστελοριζούς. Και ο Δημήτρης από τη Φλόρινα λέει: κυρία Σαρίογλου, θα σας πω εγώ γιατί δεν σας απαντά κανείς. Δυστυχώς, για τον ίδιο λόγο που κάθε χρόνο τρέμει η ψυχή των ακριτών, όταν στο παραπέντε θα εγκριθεί το κονδύλιο για να έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση το Καστελόριζο με την υπόλοιπη χώρα, ακριβώς για τον ίδιο λόγο δεν απαντούν στα αιτήματά σας. Και πολύ φοβάμαι, μπορεί να φανώ υπερβολικός, αλλά φοβάμαι ότι υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι στην Ελλάδα που για αυτούς το καλύτερο θα ήταν η μοίρα να τα έχει φέρει έτσι και το Καστελόριζο να είναι από την άλλη πλευρά. Το 2012 για πρώτη φορά κατέβηκα στο Καστελόριζο για λόγους θητείας, για ένα αναεξήγητο λόγο. Την ώρα που έστριψε ο διαγόρας της Blue Star και ξεπρόβαλε μπροστά μου το λιμάνι, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Αν δεν νιώθεις τι σημαίνει Καστελόριζο για τη χώρα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ, προσυπογράφω. Δυστυχώς στην Ελλάδα προέχει πάντα το κόμμα που κυβερνά. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια υπερκομματική πολιτική για κάποια βασικά. Δεν λέω για όλα. Δεν είναι δυνατόν για όλα. Αλλά για τα στοιχειώδη, για τα βασικά, για κάποια θέματα που ναι, είναι εθνικά, κύριε Σαχίνη. Βεβαίως και είναι εθνικά. Και δεν μπορεί να προέχει πάντοτε το κόμμα, αν είναι δικιά μας, θα απαντήσουμε, θα το διευθετήσουμε χθες. Αν δεν είναι δικιά μας, δεν μπορεί οι άνθρωποι των γραμμάτων να ανήκουμε στις παράγκες των κομμάτων. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να νίκει ο Ξαρχάκος σε ένα κόμμα. Δεν μπορεί να νίκει. Δεν γίνεται αυτό. Οι άνθρωποι, ο Βελεστινλής μας το είπε, μας άφησε κληρονομιά. Όποιος λογάται ελεύθερα, λογάται καλά. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε αυτή την παρακαταθήκη ως άνθρωποι των γραμμάτων να είμαστε ελεύθεροι. Να μπορούμε να κρίνουμε. Δεν γίνεται αν δεν ανήκουμε στο μαγαζί σας, σε οποιοδήποτε μαγαζί, να μας απαξιώνετε με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται. Θα λογοδοτήσετε. Αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσετε στην ιστορία. Θέλω να μου πείτε,
1: επειδή ο χρόνος τρέχει αμήλικτα, ο Αύγουστος δεν είναι μακριά και πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός, δεν είναι αέρα πατέρα.
0: Μέχρι τον Απρίλιο πρέπει να έχουμε απαντήσεις, μέχρι τον Απρίλιο, και επί τη ευκαιρία να αναφέρω ότι την ίδια απαξιωτική πολιτική έχει και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης συνδράμει με το εξαιρετικό ποσό των 5.000 ευρώ στο Διεθνές Φεστιβάλ του Κιμαντέρ Καστελορίζου. 5.000 ευρώ με την ίδια πάλι απαξίωση που δεχόμαστε και από την κεντρική κυβέρνηση.
1: Μα εδώ ήταν προχθές ο Περιφερειάρχης και έλεγε για τη διανυσιωτικότητα και την ανάγκη οι άγονες περιοχές να αναπτυχθούν.
0: Ναι, πολύ ωραία τα λένε. Μάλιστα. Πολύ ωραία τα λένε, μόνο που δεν τα εννοούν, κύριε Σαχίνη. Τα λένε όλοι πολύ ωραία. Σίγουρα και οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί και οι περιφερειάρχες νομίζω είναι ρήτορες εξ επαγγέλματος. Τα λένε περίφημα. Μόνο που δεν τα εννοούν. Σας λέω ότι το φεστιβάλ ο κύριος Χατζημάρκος το χρηματοδοτεί με 5.000 ευρώ. Και έχω κάνει ανοιχτή έκκληση δημόσια στον Περιφερειάρχη να αναθεωρήσει αυτό το ποσό και να μας κάνει προγραμματική σύμβαση. Δεν γίνεται σε χίλια δυο άλλα η περιφέρεια να ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, είτε είναι συναυλίες, είτε είναι κοκτέιλ.
1: Εδώ δώσαμε 200.000 ευρώ για να πει τα κάλαντα όλος μόνος του στο Σύνταγμα. Αφήστε τώρα. Θέλω, κυρία Σεριόγλου, επειδή κλείνουμε, θέλω να σας ρωτήσω, άρα ποια είναι η έκκληση που απευθύνεται αυτή τη στιγμή? Να ακουστεί, παρακαλώ.
0: Ζητάμε οπωσδήποτε θεσμική κάλυψη από την πολιτεία. Ζητάμε ένα σταθερό προβλέψιμο θεσμικό πλαίσιο στήριξης. Αυτό, με το οποίο θα μπορούσαμε να κινηθούμε την επόμενη δεκαετία. Και από την Περιφέρεια και από τα αρμόδια Υπουργεία και από τον Πρωθυπουργό ζητάμε ένα προβλέψιμο θεσμικό πλαίσιο, μια στήριξη θεσμική. Αυτό στα απλά ελληνικά λέγεται προγραμματική σύμβαση.
1: Καταλαβαίνετε εδώ, φίλες και φίλοι, άνθρωποι του πολιτισμού που κάνουν βιωματική πράξη στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου τον πολιτισμό με διεθνές κύρος, ζητάνε, απευθύνουν έκκληση για προγραμματική θεσμική κατοχήρωση. Καταλαβαίνετε για ποια χώρα μιλάμε. Και αυτό είναι διαχρονικό, έτσι. Θέλω να το πω αυτό για να μην σπεύσει κανείς. Αυτή είναι η εικόνα που αντιμετωπίζει το χρυσό τρίγωνο των Αθηνών πάντοτε την λεγόμενη, πώς τη λένε, επαρχία. Δεν έχουν καταλάβει από πού ξεκινάει η χώρα αυτή τελικά.
0: Όχι, δεν έχουν. Λυπάμαι, αλλά δεν έχουν. Όχι, δεν έχουν. Αυτά είναι τα αυτονόητα, κύριε Σαχίνη, και αναγκαζόμαστε και γινόμαστε δημόσια ρεζίλη, παγκόσμια ρεζίλη, διότι έχω λάβει εκατοντάδες email από σκηνοθέτες, από συναδέλφους δημοσιογράφους. Ειρήνη, τι χρειάζεσαι να βοηθήσουμε? Και η χώρα μου αδιαφορεί και οι θύνοντες της χώρας μου σιωπούν.
1: Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γέννης από τη Ρόδο, καλημέρα στην κυρία Σεριόγλου, μια χαρά τα λέει, λέει. Συγγνώμη, λέει, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης έχει δώσει, δεν θα πω λέει καλός ή κακός, για το λεγόμενο Εθνικό Θέατρο Ρόδου 12 εκατομμύρια ευρώ, 5.000 ευρώ για το Καστελόριζο, λέει.
0: Ναι, 5.000 ευρώ, 5.000 ευρώ ακριβώς. Τα στοιχεία στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε, τα αναρτούμε και στη διάβγεια. 5.000 ευρώ, ναι, για ένα διεθνές φεστιβάλ που φιλοξενεί 200 ή 250 ανθρώπους από τα πέρατα της Οικουμένης και γράφουν για τα Δωδεκάνησα και γράφουν για το Καστελόριζο όλους τους υπόλοιπους μήνες. Γράφουν εγκομιαστικά δηλαδή, διαφημίζουν τη χώρα μας, διαφημίζουν το Καστελόριζό μας. Πρόπερση, ξεναγούσα το νούμερο 2 της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Ήρθε στο φεστιβάλ μαζί με ένα στρατό. Και εκεί την ώρα καθώς τον ξεναγούσα στο Καστελόριζο, περνούν από πάνω μας τα τουρκικά F-16. Κάνουν ένα απίστευτο θόρυβο, απίστευτο, πέφτουν τα αυτιά μας εκεί τη στιγμή. Μου λέει ο επιτετραμένος, κυρία Σαρίου, τι είναι αυτό? Λέω, αυτό το ζουν εδώ οι κάτοικοι κάθε μέρα, 12 μήνες. Είναι αυτό που διαβάζετε για τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις από την πλατεία Μαβίλη, τα διαβάζετε στις εφημερίδες, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τα ζουν αυτά εδώ κάθε μέρα. Αυτή είναι η διαφορά. Και το να έρχονται οι πρέσβεις και να τα βιώνουν αυτά, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για εμάς, κύριε Σαχίνη.
1: Αυτό είναι διπλωματία, κυρία Σαριόγλου. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων και για αυτά που μας είπατε. Εδώ είμαστε. Εφόσον χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας πω αυτό που λέει πολλοί κόσμος. Συγχαρητήρια στην κυρία Σαρίολου για την επιμονή της σε μια Ελλάδα που μόνο να πληγώνει ξέρει αξιοπρεπείς ανθρώπους. Δέστε που φτάσαμε. Αλλά αυτό το τελευταίο που είπατε με τους πρέσβεις να υπερίπτανται τα τουρκικά F-16, δηλαδή να καταλαβαίνουν στην πράξη αυτό που δεν λέει κανένα στην κεντρική πολιτική σκηνή, τι σημαίνει η καθημερινότητα για τον ακρίτα στο σύμπλεγμα Καστελορίζου, μου είναι αρκετό. Παράγεται πολιτισμό πολυεπίπεδο. Κυρία Σαρίογλου, εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, άνευ άλλου σχολείου πάμε σε διάλειμμα. Νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι, δηλαδή, και πώς να το πω, και ο πιο ντενεκές ξεγάνωτος καταλαβαίνει. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
4: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
6: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
7: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
6: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
7: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopt.
6: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες προ...

0: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας

0: Μπάμπι. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη. Σάκης το Βόλιο 3. Μπάμπι Σπυρόπουλος, Κουαρτέτ.
1: Μάλλον.
0: Τάσος Κούρας and the Nucleus. Έρικ Γκέιλς. Σοβαρό. Σοβαρό πολύ.
1: Από τους πολύ αληθινούς.
0: Πώς νιώθεις?
1: Μεγάλη χαρά και τιμή. Αυτό.
0: Τα εισιτήρια είναι νορ. Εγώ θα πω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να είναι η τιμή πολύ προσιτή. Mm. Ελπίζω να το στηρίξει ο κόσμος αυτό, γιατί καλό θα ήταν να μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Μακάρι, ναι.
0: Αυτό. Επίσης έχει γίνει μια προσπάθεια, καταρχάς η παραγωγή είναι Main Event Productions. Ο Γιώργος, ο Καρλής που το τρέχει το όλο θέμα, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική. Και όταν κάναμε τη συνάντηση και μου είπε τι σκέφτεται και κάναμε τη συζήτηση κλπ. Και από μένα έρχονταν αυτό, αλλά ειδικά ο Γιώργος ήθελε να υπάρχει παρουσία της δικής μας σκηνής εκεί, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όσο γίνεται, να γίνει ένα δρόμινο δηλαδή με έναν, όπως είπες, πάρα πολύ true κιθαρίστα, που βρίσκεται και σε μια πολύ high στιγμή τώρα και με τη συμμετοχή του στο soundtrack των Sinners στην ταινία που πήρε και το Oscar ο Michael B. Jordan για πρώτο αντρικού ρόλου. Έχει ξανά έρθει στην Ελλάδα πιο παλιά, στο Σταυρό του Νότου, αν θυμάμαι καλά, δύο φορές κιόλας. Και τώρα θα γίνει κάτι καλοκαιρινό, μεγαλύτερο. Πραγματικά είναι μια κιθαριστική, όχι κιθαριστική, μουσική και blues, αρκετά blues βραδιά, που θεωρώ ότι αξίζει να τη ζήσουμε όλοι που θα είμαστε στην Αθήνα, πραγματικά. Και εύχομαι να πέσω καλύτερα γίνεται. Θέλω να μου πεις, γιατί πολύ σημαντικό για μένα, ξέρεις, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, σε αγαπώ πολύ και χαίρομαι γιατί θα παίξεις τη μουσική σου. Θα παίξεις
1: ναι,
0: τη μουσική
1: σου. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν είχα ποτέ ευκαιρία να παίξω έτσι δικά μου κομμάτια κάπου. Και είναι...
0: Και τα τρία παιδιά που θα παίξουν στη συναυλία, και ο Σάκης και ο Μπάμπης και ο Τάσος, θα παίξουν νομίζω δικά τους κομμάτια. Δεν είμαι σίγουρη για το setlist των υπολείπων, απλώς συγκεκριμένα για σένα που σε ξέρουν πολύ στην αθηναϊκή σκηνή, τέλος πάντων, σε γνωρίζει πολλοί κόσμος. Πώς σου διότι αυτά τα κομμάτια στα σπάργανα, ρε παιδί μου. Και τώρα ήταν και μια αφορμή αυτό για να μπορέσεις να τα βάλεις σε μια τροχιά, να γεννηθούν πραγματικά.
1: Έτσι είναι, ναι. Κοίταξε, όλοι γράφουμε, ρε παιδί μου, από πάντα. Όλη η μουσική είναι αυτή που περνάει εδώ και κάπως την πιάνεις, άμα τα καταφέρεις να έρθεις εδώ κι εσύ, ας πούμε. Αλλά πάντα ήταν ένα afterthought όλο αυτό. Δηλαδή δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το να τα βάλω κάτω και να προσπαθήσω να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Οπότε όταν με πήρατε τηλέφωνο και με ρωτήσατε αν υπάρχει κάτι έτοιμο και τα λοιπά, είπα ας πω ότι υπάρχει και ας κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Έκανες το άλμα της πίστης, ναι. Το leap of faith.
1: Αυτό, ναι.
0: Που λέμε και στο χωριό μου.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, τα κομμάτια που γράφω, παιδί μου, γιατί... Και τι να πω για όλα αυτά, είναι περισσότερο ξεκινάνε από το στίχο πάντα, ιστορίες.
0: Έχεις και αρκετές. Και θέλω να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό πιο μετά.
1: Ναι. Και είχα στο νου μου κάπως να γίνει παρείστικα αυτό, να υπάρξει μια εσάνς μπάντα, ας το πούμε, να μην είναι διεκπεραιωτική η κατάσταση. Και είμαι κι εγώ ενθουσιασμένος να δω τι θα γίνει.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το βράδυ. Από τότε που πάρθηκε η απόφαση δηλαδή και συμφωνήθηκε όλο αυτό, το οποίο είχε, ξέρεις, το έχει ζήσει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Ναι, ρε, ναι.
0: Πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Και είμαι και εγώ πολύ ενθουσιασμένος να ακούσουμε και τον Γκέιλς. Ο Γκέιλς είναι από τους λίγους που έχουν ακόμα αυτό το εφέ. Είναι και λίγο μεγαλύτερος βέβαια, αλλά είναι αυτός ο άνθρωπος που, ξέρεις, δεν είσαι καλά, ζορίζεσαι, αμφισβητείς τον αγώνα σου, ας πούμε. Και τον ακούς και αναζωπηρώνεται η φλόγα λίγο.
0: Κοίταξε, είπες πριν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι αληθινός. Είναι very real thing, ρε παιδί μου, που λένε πάλι στο χωριό μου, με εκφράσεις αυτές. Ξέρεις. Το βιωματικό κομμάτι του πώς μετουσιώνεται όλο αυτό στη σκηνή όταν βλέπεις τον Eric Gales να παίζει ή να υπάρχει εκεί πάνω να μιλάει, γιατί είναι ένα πράγμα ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό για να γίνει έτσι όπως γίνεται με αυτόν και με άλλους ανθρώπους που είναι αντίστοιχης προέλευσης κλπ. Θέλει να ζήσεις και να ζήσεις πράγματα που έχουν ζήσει αυτοί. Πραγματικά δεν γίνεται δηλαδή, όσο καλά και να παίζει κάποιος, όσο μάστορας να είναι, δεν πρόκειται να είναι το ίδιο. Όταν κάθομαι στο δωμάτιό μου και βγάζω, παίζω, μελετώ και τέτοια. Όταν η ζωή στα έχει βάλει αυτά μέσα στο DNA σου και εσύ εκείνη τη στιγμή απλώς μιλάς και υπάρχεις και εκφράζεσαι, γιατί αυτό κάνεις ο άνθρωπος, εκφράζεται όταν παίζει, είναι κάτι που υπάρχει, αλλά είναι και σχετικά δυσέβρετο στις μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν έτσι.
1: Είναι σχετικά δυσέβρετο, ρε φίλε, ναι, γιατί έχει συναντήσει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος και αυτό θέλει πολύ θάρρος. Είναι το πιο δύσκολο που μπορούμε να κάνουμε και να προσπαθήσουμε. Έχει ζοριστεί και το διαμάντι για να γίνει έχει πολύ πίεση, ας πούμε. Έχει περάσει πολλά, όπως λες, αλλά και μέσα από όλα αυτά που έχει περάσει φαίνεται ότι έχει τολμήσει να το δει όλο, ας πούμε.
0: Έχετε με 6 άτομα πάντα εν μεταξύ, δηλαδή θα είναι grande η παρουσία. Και βλέποντας και αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο και στο ίντερνετ και λοιπά, live σε φεστιβάλ και όπου κάνει, είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη πάντα. Δηλαδή θα είναι, πραγματικά θα είναι φοβερό βράδυ. Να ξέρεις, στο λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, όσο ενθουσιασμένος είμαι που θα δω Eric Gales, είναι άλλο τόσο ενθουσιασμένος που θα δω εσένα και τα άλλα παιδιά, γιατί είναι όμορφο ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι άλλος ένας λόγος αυτός για να γίνει πιο συναισθηματικό αυτό το live για μένα. Γιατί και ό,τι κάνουμε εδώ τόσα χρόνια είναι για το σκοπό, δηλαδή να ψάξει μέσα σε αυτή τη χώρα, την πόλη, την περιοχή, να βρει αυτούς που παλεύουν και να κάτσουν σε μια καρέκλα να μιλήσουν για αυτό που κάνουν, παιδί μου, κατάλαβες.
1: Που μας φέρνει πολύ ωραία σε αυτό που σου έλεγα πριν που ήρθα, ότι θα κάνουμε ένα guitar spot και θα αλλάξουμε θέσεις.
0: Δεν έχω κάτσει ποτέ από εκεί, δεν ξέρω πώς είναι. Κοίταξε, το βιωματικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο σου το κυνήγησες. Είσαι από τους ανθρώπους που αυτό που έχουν όνειρο κάποια παιδιά, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν φαντάζομαι κάποια παιδιά που κάπως ξεφεύγουν λίγο από την κανονικότητα, από την υπερπροβολή συγκεκριμένων μηνυμάτων μέσω όλων αυτών των συσκευών στις οποίες είμαστε συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο όλοι και που κατευθύνεται το υποσυνείδητό μας τελικά σε καταναλωτικές αποφάσεις, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει κατά κύριο λόγο. Ίσως υπάρχουν μερικά παιδιά ακόμα που έχουν ένα όνειρο να βάλουν ένα backpack στην πλάτη και να πάνε να ψάξουν αυτό το πράγμα που τους καλεί. Εσύ αυτό το έχεις κάνει 2 φορές παραπάνω για μένα, αλλά 2 βασικές κατά την δική μου άποψη. Θα ήθελα, αν θέλεις κι εσύ, να δώσεις σε αυτά τα παιδιά μια λίγο πιο ρεαλιστική εικόνα του πώς είναι να βάζω στην πλάτη ό,τι έχω και να φεύγω στο άγνωστο για να παίξω τη μουσική που με καλύφθηκε. Μέσα από τις εμπειρίες σου προφανώς. Η πρώτη φορά που έφυγες για αυτό το λόγο σου είναι 27 χρονών. Μιλάω για μετά τα Berkeley, μιλάω για μετά. 27 χρονών αποφάσεις, έφυγες και πήγες στο Austin.
1: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρεις τίποτα άλλο. Απλώς έφυγες.
1: Ναι, όλοι έχουμε ένα χρέος να ξεπληρώσουμε, πώς να το πεις στα ελληνικά. Pay our dues που λένε. Ας πούμε κυνηγάμε πάρα πολύ την ασφάλεια, την παρηγοριά, ξέρεις, το μυαλό μας ψάχνει πολύ αυτά τα πράγματα, αλλά κάπως η ψυχή μας φτερουγίζει λίγο και θέλουμε να μεγαλώσουμε, δεν ξέρω εγώ πώς να το πω. Μέσα από όλα αυτά τα ταξίδια εγώ γνώρισα πάρα πολύ αποτυχία και στην αρχή τη βίωσα και έτσι. Αλλά εν τέλει βρήκα την ευγνωμοσύνη, ας το πούμε. Δηλαδή, τι θα έλεγα για σε έναν άνθρωπο που πάει να κάνει κάτι τέτοιο, ότι μπορεί τελικά να μην βρει αυτά που ξεκίνησε να βρει, αλλά θα βρει κάτι άλλο σίγουρα. Θα βρει αυτό που είναι να βρει, τέλος πάντων.
0: Εσύ ξέρεις τι
1: έχει. Έτσι νόμιζα στην αρχή, άλλα έψαχνα και άλλα βρήκα. Απλά το να γκρεμίζει και το να ξαναχτίζει. Α πούμε, όταν εγώ γύρισα πίσω, μου λέγανε οι φίλοι μου ότι πω, τι κρίμα, πάλι το προσπάθησε, έφτασε ω εκεί, δεν βγήκε η βίζα, πάλι το προσπάθησε, πέρασε τόσο δύσκολα και δεν είχε. Το ένα και το άλλο. Είσαι πολύ άτυχο, είσαι πολύ κακότυχο και στεναχωριόντουσαν. Και εγώ του έλεγα με στεναχωριέστε. Είμαι πολύ τυχερό, α πούμε. Ξέρεις, δηλαδή. Εν τέλει μέσα μας είναι οι απαντήσεις και αυτά που ψάχνουμε. Μπορεί να έχουν τη μορφή ότι θέλω να πάω να παίξω αυτή τη μουσική, να μάθω κάτι ή να πετύχω κάτι. Αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Είναι ωραίο να γκρεμίζεις και να χτίζεις συνέχεια. Και αυτό είναι ένας κύκλος, ας πούμε. Και είναι καλό να είμαστε σε κίνηση και να κυνηγάμε και να αλλάζουμε μέσα από αυτό. Έχουμε όλοι μια παρόρμηση το να την εμπιστευτούμε και να την κυνηγήσουμε. Κάπου θα μας βγάλει. Αυτό θα έλεγα σε κάποιον που θέλει να... Ναι. Δεν το μετανιώνω. Για μένα είναι οι πιο όμορφες κινήσεις που έκανα και ας μην βγήκαν πουθενά και ας ζορίστηκα και ας έζησα δύσκολα πράγματα, ας πούμε.
0: Εκεί θέλω λίγο να σταθούμε, αν δεν σε πειράζει. Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό, εσύ φτάνεις στο Austin, έχεις πάρα πολύ περιορισμένο budget και πρέπει κάπου να μείνεις, πρέπει κάτι να φας, πρέπει κάτι να κάνεις πριν αρχίσεις καν να μπαίνεις στη διαδικασία να δικτυώνεσαι, να ψάχνεις για μουσικούς, να δεις πώς θα μπορέσεις να ενσωματωθείς για να σε πάρει μαζί της η μουσική, η πραγματικότητα της πόλης. Χρειάζεται και με κάποιο τρόπο να επιβιώσεις.
1: Ήταν δύσκολα στην αρχή και στο Austin και στην Orlando πήγα μετά. Ήταν δύσκολα. Αλλά είναι ανεκτήμητες αυτές οι εμπειρίες. Αυτά τα πράγματα σε χτίζουν κάπως το να επιβιώσεις μέσα από αυτό. Πώς να σου πω, να κυνηγήσεις κάτι με τη θυσία ταυτόχρονα. Εκεί έχει αξία αυτό το πράγμα. Πολλοί άνθρωποι το κυνηγάμε με τους τρόπους που είναι ασφαλείς, ας πούμε. Το να βγεις έξω από το λιμάνι στα κύματα και να το κυνηγήσεις έχει πάρα πολύ μεγάλα δώρα, νομίζω. Εντάξει, αυτό.
0: Κοίταξε, γνωρίζοντας κάποιες ιστορίες και για τις δύο φορές που έχεις φύγει, τη δεύτερη φορά έτυχε να μιλήσουμε ξανά με ένα βίντεο κλίση όταν ήμουν εγώ στο Λος Άντζελες για τον ΝΑΜ και εσύ ήσουν τότε στη Νέα Ορλεάνη, που ήταν και εκεί μια περίοδος που σε δοκίμασε, είναι αλήθεια, και σωματικά σε δοκίμασε αυτή την περίοδο. Ακόμα πιο σουρεάλ να ακούγεται όταν είσαι στο Austin, αν δεν θες να τα πούμε αυτά, μου δώσεις να τα κόψω.
1: Μπορούμε να πούμε τα πάντα.
0: Όταν είσαι στο Austin, όταν πηγαίνεις να μείνεις σε ένα σπίτι και όταν αρχίζεις ξαφνικά να νιώθεις ότι δεν είσαι ασφαλής, επειδή αναγκαστικά λόγω των περιορισμένων χρημάτων που έχεις να διαθέσεις για για τη στέγασή σου σε οδηγεί σε μια περιοχή που δεν νιώθεις ευπρόσδεκτος. Όταν δηλαδή αυτή η πόλη που εσύ ανυπομονούσες να φτάσεις για να αρχίσεις να ζεις αυτό που θα ήθελες να ζεις μουσικά, το οποίο εσένα σε καθορίζει κιόλας η μουσική σου υπόσταση. Δεν είσαι απλώς ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος, είσαι ο μουσικός, ο κιθαρίστας, ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος. Προσδιορίζεσαι μέσα από την τέχνη σου, κατά με. Από εκεί και πέρα, όταν η πόλη αυτή σε υποδέχεται με τα χέρια πάνω και έτοιμη να σου δώσει τη γροθιά στο σαγόνι, αυτό. Πώς σε κράτησε και πώς διαδραματίστηκαν αυτά τα πράγματα.
1: Κοίταξε, εκεί πέρα ήταν η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λίγο αφιλόξενα και ήταν δύσκολα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέσα και έξω από τη φυλακή. Ήμουν σε μια γειτονιά που ήταν γκέτο και δεν ήταν φιλόξενοι, όπως λες. Αλλά γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους. Γνώρισα ανθρώπους που ζήσαν τη ζωή τους μέσα και έξω από τη φυλακή και. Παρ' όλα αυτά γνωρίστηκα με αυτούς τους ανθρώπους, βρήκα την ανθρωπιά εκεί. Πολλές φορές βρήκα περισσότερη ανθρωπιά κάτω από τις γέφυρες του I-35 παρά στις εκκλησίες πολλών λευκών που έπαιξα. Και όσο έχω θα μπορούσα να μιλήσω για ιστορίες που μπορεί να κινδύνεψει η ζωή μου ή οτιδήποτε μέσα σε αυτό, μπορώ να μιλήσω και για ιστορίες απίστευτης ανθρωπιάς. Ξέρεις, άνθρωποι που ήταν, ας πούμε, στη ΛΑΕΜ και με έσωσαν σε αστυνομικούς αποκλεισμούς από τους Latin Kings. Άνθρωποι οι οποίοι μου είπαν ότι μέσα στα μάτια ότι ξέρεις, σε θεωρώ φίλο μου και εγώ σκότωνα, ας πούμε, και τώρα πώς να τα πεις και όλα αυτά. πίστευα ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κερδίσει το σεβασμό μου για να τον δώσω και δεν σεβόμουν κανένα, αλλά τώρα έχω μάθει ότι το σεβασμό μου πρέπει να τον δίνω και ο άλλος μόνο μπορεί να τον χάσει. Mm. Άνθρωποι που είχα τα γενέθλιά μου και από το υστέρημά τους μου έφερναν μια κουβέρτα γιατί κρύωνα εκεί και που είχε τη Μαρία της Γουαδαλούπης και μου είπαν τώρα πρέπει να τηλεφωνήσεις τη μητέρα σου που έχεις να της μιλήσεις τόσο καιρό για να την ευχαριστήσεις για το δώρο της ζωής. Ας πούμε, που είχα να μιλήσω πολύ καιρό τότε με τη μητέρα μου και με εξανάγκασαν δίνοντάς μου τηλέφωνο που μπορούσε να τηλεφωνήσει στην Ελλάδα για να πάρω τηλέφωνο. Άνθρωποι, πώς να σου πω, άνθρωποι, ότι παντού βρίσκεις και την ανθρωπιά και ότι φτιάξαμε ένα East Side Community Stage σε κάποια φάση για να μπορούν τα παιδιά από το να ασχολούνται μόνο με τις συμμορίες να ανεβαίνουν εκεί πάνω και να παρουσιάζουν κάτι, όσο και αν τσούλησε ή όχι αυτό το πράγμα. Το ότι γνώρισα ανθρώπους και μπορεί να είχα να βγάλω πιο πολλά λεφτά σήμερα ή να πάρω πιο πολλά tips και να περάσω και να μοιράσω και 5 μπέργκερ για να τα πούμε ή ξέρω εγώ να πληρώσω τον άλλον το χειμώνα που είχε κρύο για να μπορεί να κάνει μια διαδρομή με ένα εισιτήριο για να ξεκουραστεί από το κρύο 2 ώρες, ας πούμε. Και όλο αυτό το αλυσβερίσι τελικά, πώς να σου πω, δεν είναι ότι θέλω να καταλήξω και δεν ξέρω πώς, ότι δεν με υποδέχτηκε έτσι αυτή η πόλη. Τον αντίον, ας πούμε, με βοήθησε να δω πιο πολύ την ανθρωπιά γύρω μου και να τη βρω και μέσα μου με αυτή τη δυσκολία, ξέρω εγώ. Όπως και στην Ορλεάνη που μετά μπήκα και έπαιξα με ανθρώπους, ας πούμε, από τα projects που ήταν, εντάξει, κατεξοχήν μαύρες γειτονιές. Και να παίξω hip hop εκεί και να δω έναν άνθρωπο να σε στηρίζει από το υστέρημά του και από το ζόρι του και όχι να σε στηρίζει επειδή του περισσεύουν 10 και σου δίνει το 1. Κατάλαβες πώς το λέω? Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτές είναι οι δυσκολίες, να σου πω την αλήθεια, στη ζωή τελικά.
0: Έχεις μεγάλη κουβέντα να το λες αυτό, σίγουρα. Εμένα μου φαίνεται, δεν μπορώ να το αναλογιστώ χωρίς να έχω περάσει τέτοιες εμπειρίες, είναι αλήθεια. Απλώς θεωρώ ότι χρειάζεται να είναι και η ιδιοσυγκρασία σου λίγο και να θες και πολύ να το δεις αυτό που είδες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που στην ίδια θέση με σένα θα είχαν φοβηθεί, θα είχαν φύγει με τον πρώτο τρόπο που θα μπορούσαν να μπουν, γιατί είναι λίγο ζόρικα να νιώθεις ότι δεν... Ότι ρε παιδί μου στην αρχή ότι υπάρχει μια εχθρικότητα πέρα να μπεις και λοιπά,
1: Μα και εγώ είχα φοβηθεί, Η φορά που έχω φοβηθεί πιο πολύ στη ζωή μου από όλες ήταν όταν ο Τόμι, ο φίλος μου αυτός που ήταν στη ΛΑΕΜ πριν και τον πέτυχα που είχε βγει από τη φυλακή μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, μου μίλησε ξανά εθιστός για κάτι σαν φίλο, ας πούμε. Ένιωθα ότι είναι ένα λιοντάρι δίπλα μου που μου μιλάει και μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να με καταπιεί. Αλλά εκεί που είναι ο φόβος είναι και το καθήκον σου, που λέει και ο μεγάλος, δεν θυμάμαι ποιος. Δηλαδή εκεί πέρα θα βρεις κάτι πάντα. Άμα δεν πας εκεί που φοβάσαι, εκεί. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η φάση. Και εννοείται ότι μέσα σε όλα αυτά, ξέρεις, ανεβαίνεις στη σκηνή και μη συζητήσουμε για τις μουσικές εμπειρίες και για όλο αυτό το πράγμα που ήταν από τις πιο όμορφες ιστορίες που έφτιαξα στη ζωή μου και αυτά.
0: Την πρώτη φορά στο Austin, πόσο καιρό σου πήγε για να ανέβεις σε stage να παίξεις?
1: 1,5 μήνα περίπου. Στην αρχή κάναμε renovation σε κάτι trailers που κλέβανε εκεί οι Μεξικάνοι και με πληρώνανε με FAI, ας πούμε, που τα παίρνανε τσάμπα από τα food banks, δεν το ήξερα εγώ. Με δαγκώνανε δηλαδή. Και έπαιζα και στο δρόμο λίγο. Αλλά στον 1,5 μήνα μπήκα στην πρώτη μπάντα που ξεκινήσαμε να παίζουμε. Πολύ γρήγορα δηλαδή και στην Ορλεάνη και στο Όστιν άρχισα να ζω σαν μουσικός. Όχι πλουσιοπάροχα, αλλά να επιβιώνω σαν μουσικός, ας πούμε.

0: Νέα Ορλεάνη, έχοντας οπλιστεί με εμπειρίες και ζωής και από την πρώτη φορά που ήσουν εκεί για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα και γνωρίζοντας πάνω κάτω, όχι τι να περιμένεις, γιατί είναι διαφορετικές περιοχές και η Αμερική, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι ένα τεράστιο μέρος που όπου βρίσκεσαι μπορεί να έχει σημαντικές διαφορές από το άλλο. Το Όστιν με τη Νέα Ορλεάνη φαντάζομαι ότι θα ήταν και αυτά αρκετά διαφορετικά, άλλοι κόσμοι.
1: Ναι.
0: Και μουσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πού ένιωθες ότι ταιριάζεις περισσότερο?
1: Νίκο, αλήθεια δεν ξέρω τι να σου πω. Στη Νέα Ορλεάνη ήταν ίσως πιο οργανικό όλο αυτό το πράγμα. Ήταν ακόμα πιο οργανικό μάλλον. Η Νέα Ορλεάνη είναι μαύρη πόλη. Το Όστιν δεν είναι μαύρη πόλη, είναι πολύ προοδευτική πόλη. Δεν είναι ο ρατσισμός του Τέξας, ας πούμε, τόσο. Αλλά η Νέα Ορλεάνη, επειδή είχε τη μαύρη κουλτούρα πιο έντονη, είχε κάποια χαρακτηριστικά μαγικά στη μουσική, που δεν τα είχα δει στο Όστιν. Στο Όστιν όμως παίζουν αυτό που αγαπάω πιο πολύ. Ειδικά κιθαριστικά, αν θες να μιλήσουμε τελείως τεχνοκρατικά. Οπότε, ξέρεις, είχαν και τα δύο τις ομορφιές τους. Στη Νέα Ορλεάνη έμαθα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Επειδή πήγα εκεί και ξεφτυλίστηκα πάρα πολύ. Γιατί ανέβηκα να παίξω σε stages χωρίς να έχω το ρεπερτόριο, όντας deformé, με τα αυτιά μου να μην δουλεύουν καλά. Και επειδή είχα, ας πούμε, τη φοιτητική βίζα, την ψεύτικη, είχε ναυαγίσει η artist visa από πέρσι που ήμουν Τέξας, είχε κλείσει όλα τα βιβλία, γύρισα εδώ και πήγα πάλι με μια φοιτητική βίζα, ό,τι να είναι, πούλησα κιθάρες, έβγαλα τη βίζα και πήγα. Και τι έκανα, πήγαινε να σπουδάζω το πρωί σε ένα community college, μετά πήγαινα δούλευα στο βενζινάδικο και μετά από αυτά έβγαινα και γύρινα από μπαρ σε μπαρ με τα πόδια. Περπάταγα 10 ώρες τη μέρα, ας πούμε. Σίγουρα 10 ώρες τη μέρα. Και ανέβαινα σε όποιο stage μπορούσα να κάνω sit-in και να παίξω και ξεφτυλιζόμουν. Και γύρναγα στο σπίτι 2 για να σηκωθώ 7 την άλλη μέρα που μένα με 7 άτομα σε ένα διαμέρισμα να μαγειρέψω για να φύγω και να ξαναγυρίσω στις 2 το βράδυ. Και έλεγα με τι κότσια μετά από αυτή την ξεφτύλα τη χθεσινοβραδινή να συνεχίσω να κάνω αυτή την προσπάθεια και πού θα βγει αυτή η προσπάθεια τελικά. Και ξέρεις τι κατάλαβα, πόσο απίστευτο και όμορφο πράγμα είναι να ξεφτυλίζεσαι και πως μόνο έτσι προχωράς. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει ότι το έχω τώρα πάω να παίξω, ξέρεις και τα λοιπά, αλλά μου θύμισε αυτό το πράγμα ότι τι ωραία που είναι και πόσο με κάνει να θέλω να προχωρήσω, να θέλω να μάθω, να θέλω να χαθώ πάλι στη μουσική και ότι τέλος πάντων πιο ας πούμε άξια εμπειρία που είχα εκεί ήταν αυτή η ξεφτύλα που έφαγα. Το ότι τα έκανα όλα λάθος. Εντάξει, τώρα για τα μουσικά και να πούμε εκεί για venues απίστευτα και θρυλικά και το τι συμβαίνει εκεί και τι σημαίνει να είναι μια γιορτή η μουσική κάθε μέρα, εντάξει, ίσως να μην έχει τόσο σημασία, αλλά αυτό ίσως είναι σημαντικό. Μια ωραία ιστορία, γενικά οι ωραίες ιστορίες που δημιουργήθηκαν μουσικά από την Ορλάνη δεν ήταν τα high gigs ή τα αν έπαιξα σε κάνα venue ή οτιδήποτε τέτοιο, που δεν έκανα και πολλά πράγματα, δεν πρόλαβα να κάνω και τίποτα ιδιαίτερο, αλλά ήταν το ότι μπόρεσα να μου πούνε welcome, ας πούμε, σε μια φάση, σου λέω, τα παιδιά αυτά από τα projects, οι organized thinkers που παίζανε hip hop, και να βρεθώ στο Good Drop, ξέρω εγώ, και να έρθει ο Mac Phipps, ο οποίος αυτός είναι μια θρυλική μορφή, ένας hip hopας, ο οποίος ήταν wrongfully accused και ήταν στη φυλακή 23 χρόνια για ένα φόνο που δεν είχε κάνει, που αθώθηκε 23 χρόνια μετά, είναι θρύλος εκεί. Και να έρθει αυτός ο τύπος που εγώ δεν ήξερα καν ποιος είναι, να με δει να παίζω με αυτά τα παιδιά και να μου πει θες να παίξουμε. Ξέρω εγώ, και να ανέβω να παίξω με αυτόν σε ένα κατάμεστο ντουντροπ, σαν τη μία μη στο γάλα, να με κοιτάνε όλοι καλά-καλά ότι τι κάνει το white boy εδώ. Να ξεκινήσει να λέει εδώ μέσα, δεν τολμούσε να μπει άσπρος μέχρι το 1980 τόσο, ξέρω εγώ, ήταν και παράνομο λέει. Λέω τι κάνει εδώ, δηλαδή τι λέει ο άνθρωπος. Ξέρετε λέει στον κόσμο ποιος ήταν ο πρώτος άσπρος που μπήκε εδώ μέσα. Τώρα αυτό το ψάξει όποιος το ακούει για το ντουντροπίν. Ο Dr. John, και ήρθαν και τον συλλάβανε και ξέρετε τι τους είπα, ελάτε και την άλλη εβδομάδα να με συλλάβετε γιατί εγώ πάλι εδώ θα είμαι. Και αποφόρτισε αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη σοφία και με αυτόν τον τρόπο που ήρθε σε ένα white boy να του πει έλα να παίξουμε παρέα, ένα ολόκληρο club για να παίξουμε, ας πούμε. σε τέτοιες ωραίες καταστάσεις, ας πούμε, το ότι ένιωσα πάλι μια σύνδεση. Η σύνδεση που ένιωσα και εκεί πέρα περισσότερο ήταν με ανθρώπους που δεν το περίμεναν να την νιώσω. Είχε έρθει, ας πούμε, μια κοπέλα μου τότε εκεί πέρα, της λέω, κοίτα, εγώ έχω πρόβα στα projects τώρα, δεν είναι και πολύ τέτοια φάση να έρθεις, αλλά μεγάλη κοπέλα, είσαι, μα θες, έλα. Ας πούμε, και ήρθε μαζί μου και πήγαμε, παίξαμε με τα παιδιά, πήγαμε και τζαμάραμε μετά κάπου, ανεβήκαμε, παίξαμε κτλ. Και ήρθαν την άλλη μέρα εκεί που έπαιζα, που αυτοί είναι σε γκάγκς, έτσι, δηλαδή σε φάση δεν κυκλοφορούν στη Frenchman που έπαιζα εγώ τα βράδια, σαν να πάει τώρα ο άλλος από το Ζεφύρι να βγει στη Γλυφάδα σε ένα πεζόδρομο. Και ήρθε και μου είπε ο τύπος, ήταν εκεί και αυτή η κοπέλα, ας πούμε, Ελληνίδα, η μου λέει, ξέρω εγώ, είναι αυτός ένα απίστευτος τύπος, εντάξει, και αυτός στη ζωή του αναμορφωτήριο φυλακή, μέχρι που άλλαξε, το γύρισε και προσπαθεί για τα παιδιά, προσπαθεί να πει κάτι με τη μουσική του πραγματικά. Μου λέει, ξέρεις, μάλλον το έχεις καταλάβει, εγώ μεγάλωσα στους δρόμους, ρε παιδί μου, και ήθελα να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή που κοίταξα στα μάτια σου, είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινός, και όταν ήρθες χθες με το κορίτσι σου μέσα στη γειτονιά μας, έναν άνθρωπο που θες να τον προστατέψεις, ήμουν σίγουρος με τα παιδιά και ήρθαμε απλά σήμερα να περάσουμε από εδώ, που τους είναι δύσκολο να περνάνε από εκεί, γιατί δεν είναι για εκεί, υπάρχει ζόρι, για να σου γνωρίσω το κορίτσι μου, ας πούμε. Και αυτός ξέρει 45. Αυτό, και γνωριστήκαμε. Δηλαδή θέλω να σου πω, για αυτά είναι. Αυτά είναι η φάση. Αυτά είναι η μουσική που παίζουμε, και όχι ούτε τα leaks, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Ότι κάπως, ρε παιδί μου, θυμάσαι ότι είμαστε άνθρωποι και ότι υπάρχει μόνο αλήθεια και ψέμα στην τελική. Ενώ σε διαφορετικές περιπτώσεις έφαγα μεγάλες απογοητεύσεις σε καταστάσεις που θα περίμενες στο ανάποδο.
0: Αν φτάσουμε σε μια πραγματικότητα που όλοι είναι σε μια καλή φάση, θα αποχαιρετήσουμε την ειλικρινή μουσική? Δεν θα γράφετε πια? Είναι απαραίτητη η κακουχία για να είσαι αληθινός?
1: Κοίτα, νομίζω η ζωή είναι απαραίτητη για να γράφει αληθινή μουσική. Ένας άνθρωπος εν τέλει μπορεί μόνο να εκφράσει αυτό που είναι ο ίδιος μέσα από τη μουσική. Δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από αυτό που είναι σαν μονάδα.

μπορείς να αλλάξεις μέχρι και τον κόσμο, τον δικό σου και τον έξω, που είναι το ίδιο πράγμα. Και κάπως αυτό κρύβει μια πολύ δυνατή αλήθεια, ας πούμε, κάτι ιερό, γιατί σε φέρνει εδώ, σε φέρνει στο τώρα, σε φέρνει να δεις πέρα από την ψευδαίσθηση ότι όλοι εμείς είμαστε εδώ μαζί και ότι αυτό είναι ένα πράγμα.

0: Μπάμπη, πότε άρχισες να τουικάρεις έτσι τα πετάλια σου, μπορεί να μου πεις. Έχεις φτιάξει δικά σου, έχεις με κάποιο τρόπο βρει κι άλλο χρόνο να γίνεις και ηλεκτρονικός με σκοπό να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου. Έχεις τουικάρει τον ενασχητή σου, τον έχεις κάνει blackface.
1: Δεν είναι τίποτα, μωρέ. Υπάρχουν σχηματικά. Άμα πιάσεις το κολλητήρι.
0: Είναι αυτό σου λέω. Το πιάνει το κολλητήρι δεν είναι για όλους το ίδιο. Κάποιοι πιάνουν το χέρι τους, κάποιοι δεν πιάνει. Και επίσης, όσο για να πιάνει το χέρι σου, για να μπορέσεις να φέρεις το αποτέλεσμα το ηχητικό στην πραγματικότητα, γιατί εσύ ακούς πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σου από θέμα ήχου, σημαίνει ότι πρέπει να εμβαθύνεις αρκετά στο κόλπο.
1: Κοίτα, εγώ σπούδασα και καλά ηλεκτρονικός μηχανικός.
0: Α,
1: γιατί δούλεψα το κολλητήρι, με βοήθησε.
0: Mm-hmm.
1: Απλά η ανάγκη να ψάξεις πράγματα που ακούς στο κεφάλι σου σε βάζει σε ένα ταξίδι, άμα το εμπιστευτείς αυτό, ας πούμε, και είναι δύσκολο και έχω περάσει άπειρες ώρες που σου λέω, συνήθως αυτό που ακούς είναι ότι τι κάνεις, ξέρεις. Συντονίσου λίγο με την πραγματικότητα. Αλλά είναι ωραίο να φτιάχνεις τη δικιά σου πραγματικότητα και να κυνηγάς αυτά που θέλεις χωρίς έλεος και χωρίς να νερώνεις το κρασί σου. Και μακάρι αυτό να το κάνουμε όλοι περισσότερο. Οπότε από εκεί ξεκίνησε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Εμπειρικός τελείως είμαι. Δεν έχω, ούτε έχω φτιάξει τίποτα ιδιαίτερο, ούτε έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Απλά προσπαθώ με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω και συνεχίζω να μαθαίνω να κυνηγάω αυτό που ακούω στο κεφάλι.
0: Πριν δούμε πιο ειδικά λίγο τον ήχο σου και τον ακούσουμε κιόλας και μας πεις συγκεκριμένα για το setup που έχεις φέρει εδώ, είναι δύο διαφορετικές, όχι δύο διαφορετικές, θα μας δείξεις μάλλον δύο διαφορετικές μορφές της πεταλιέρας σου, αλλά
1: ναι.
0: με τα πετάλια που έχεις εδώ μπορείς να φτιάξεις διάφορα συστήματα ανάλογα με την ανάγκη που έχει το κάθε gig.
1: Ναι.
0: Και πριν δούμε και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κιθάρας σου, θες να μας πεις πώς έφτασε τα χέρια σου συγκεκριμένη.
1: Ναι, αυτή η κιθάρα έχει πάρα πολύ μότζο. Στη Νέα Ορλεάνη είχα μια τυχεία επειδή κουβαλούσα σε ένα βενζινάδικο πολύ και έπαθα μια βουβονοκύλη, οπότε έπρεπε να γυρίσω πίσω να κάνω μια επέμβαση. Και επειδή είχα ήδη πουλήσει τις υπόλοιπες κιθάρες για να κάνω την κίνηση, αναγκάστηκα να πουλήσω τη Strat που είχα την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε. Και έτσι θα ήθελα να πω, έτσι να αναφέρω το Βασίλη τον Ουράκη, ο οποίος είναι μεγάλος καλλιτέχνης, είναι από τους ανθρώπους. Ποιος το είπε αυτό, ότι ο Ελίτης το έγραψε, ότι παρηγοριέμαι, λέει, που μέσα σε όλα αυτά, παρηγοριέμαι που κάποιοι

0: τύποι σε ένα καμαράκι σκεφτεί, κάθονται και αγωνίζονται ενάντια στη φθορά. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπε. Είναι αυτός ο τύπος και μου την έκανε δώρο αυτή η κιθάρα. Μου λέει: εσύ πρέπει να έχεις μια κιθάρα που να είναι όπως τη θέλεις. Αναγκάστηκες να πουλήσεις αυτήν, πάρε αυτήν, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερο όργανο, όπως καταλαβαίνεις αυτό.
1: Ναι.
0: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Βασίλη.
1: Ο ήχος σου είναι τόσο φτιαγμένος ακριβώς όπως τον θέλεις, από το πώς είναι σεταρισμένη η κιθάρα, από τους μαγνήτες, από το υλικό των χορδών, από το συγκεκριμένο άλνικο στους μαγνήτες που μου είπες, από την μπένα που δεν φτάνει μόνο το πάχος, πρέπει να είναι συγκεκριμένο, δηλαδή το έχεις πάρα πολύ δομημένο στο μυαλό σου. Πες μου λίγο συγκεκριμένα για αυτή την στράτ που έχεις τώρα, τι έχει γίνει, τι σημαίνει.
0: Ωραία. Τα τελευταία 5 χρόνια βρήκα το θάρρος να ψάξω να βρω αυτό που λένε τον ήχο μου, ας πούμε. Αυτό το πράγμα, ο ήχος, ας πούμε, ξεκινάει από πού ξεκινάει. Δεν ξεκινάει ούτε από την κιθάρα, ούτε από τα πετάλια, ούτε από τον ενισχυτή, ούτε από πουθενά. Ξεκινάει από εδώ. Ότι θέλει ένα θάρρος να ακούσεις πραγματικά, να κάνεις ησυχία για να ακούσεις αυτό το πράγμα που έχεις στο κεφάλι σου. Έτσι το βλέπω. Και μετά λίγο-λίγο αρχίζεις να χάνεσαι στο χάος για να το παλεύεις. Να κάνεις λάθη. Δηλαδή ο ήχος μου τα τελευταία 5 χρόνια έγινε χάλια σε σχέση με το για να φτάσει κάπου που να πω ότι αυτό ακούμε στο κεφάλι μου. Να φύγεις δηλαδή κάπως τις ερημίες από γύρω-γύρω, το τι σημαίνει καλός ήχος, το ποια είναι τα standards άμα θες. Κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά προσωπικά εγώ είναι, όπως είπες, οι χορδές, το υλικό των χορδών είναι pure nickel. Αυτές είναι πύραμιντ. Έχω ένα endorsement από την πύραμιντ, που είναι η γερμανική εταιρεία, από το 1850 αυτές είναι οι χορδές, που μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος που έχουν. Το gauge είναι 13, 16, 19, 30, 40, 56, που θεωρούνται σχετικά έτσι παχουλές. Και από εκεί και πέρα πολύ απλά πράγματα, οι μαγνήτες, π.χ. εμένα μου αρέσει οι μαγνήτες να είναι χαμηλά σχετικά, που είναι λίγο counterintuitive για αυτά που παίζω. Δεν έχω βρει σε καινούριους μαγνήτες τον ήχο, όπως είπες, του άλνικο του τότε, που αυτό πάει πακέτο με τα μεγάφωνα, που ισχύει το ίδιο πράγμα, δηλαδή μόνο τα παλιά μεγάφωνα και οι παλιοί μαγνήτες έχουν καταφέρει να με φτάσουν εκεί που θέλω. Αυτοί οι μαγνήτες είναι από μια αγγελία, από κάτι, ένας τύπος που λέει από 70 μαγνήτες από 2 Mustang και πήρα 2 σετάκια, σχετικά φτηνά, και έφτιαξα αυτό. Πολύ απλά πράγματα, μου αρέσουν τα τάστα να είναι μεγάλα, 6-100 που λέμε, τζάμπο ας πούμε.
1: Τα ξύλα.
0: Τα ξύλα είναι τα στάνταρ. Rosewood, Maple, Alder.
1: Okay.
0: Vintage. Κλουζόν Tuners, κόκαλο.
1: Και πιο στενό σε σχέση με τη Strat.
0: Ναι, αυτή είναι custom κιθάρα και είναι πιο στενό κάπως στο μπράτσο και παχουλό. Μου αρέσουν τα μπούρν στα ποντισιόμετρα.
1: Αυτό σας θέλω τώρα.
0: Είναι πολύ μεγάλο χρόνο ζωής σε σχέση με τα CTS που είναι το στάνταρ. Και ο ήχος, ας πούμε, ξεκίνησα να βγάζω άκρη όταν, παρότι ακούγεται κλισέ, είπα οκ, κιθάρα, καρφί, ενισχυτής, και άρχισα να βγάζω άκρη έτσι. Όπως λέγανε στο Τέξας, όταν δεν φτιάξεις ήχο έτσι, δεν θα βάλεις ποτέ άκρη. Ακόμα και το καλώδιο παίζει ρόλο. Αυτά τα καλώδια τα δύο, όταν είναι George Ells και τα έχω από 17 χρονών. Να παίξει παντού αυτά, ας πούμε.
1: Χωρίς κόλληση που είναι, που τα κόβεις εσύ.
0: Ναι. Και ακόμα και αν το βάλω από την ανάποδη πλευρά αυτό, έχει άλλον ήχο. Δηλαδή τα έχω μαρκαρισμένα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα.
0: Ναι. Ο ενισχυτής αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ο blackface ο ήχος. Που εξαρτάται, πώς να πω, έχει πολύ να κάνει το tone stack το blackface, που δίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Παρότι χάνεται σήμα από αυτό το πράγμα μέσα στον ενισχυτή, μου αρέσει. Και αυτός είναι ένας silverface reissue, δηλαδή δεν έχουμε εδώ κανένα ενισχυτή πλακέτα, τίποτα, που τον πήρα πολύ φτηνά και τον μόνταρα στα blackface specs, τα ρίσιο, ας πούμε, 2 ευρώ.
1: Με 2 ευρώ.
0: Ναι, για να αλλάξω τέσσερα parts, ας πούμε. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτή είναι η διαφορά. Και το μεγάφωνο είναι ένα Utah early 70s που είναι με low efficiency και μου δίνει τη δυνατότητα να τον δυναμώνω και πιο πολύ. Είναι μεγάφωνο που και αυτό κολαψαρίζεται, ας πούμε, όσο δυναμώνεις. Είναι και αυτό ένα, πώς να σου πω, μ' αρέσει το μεγάφωνο να σπάει. Σε άλλους ανθρώπους δεν αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Τι είναι το bridge σου?
0: ABM. Μ' αρέσουν τα ABM. Εδώ και καμιά δεκαετία χρόνια τα χρησιμοποιώ. Πέντε ελαττήρια.
1: Αυτό το έβλεπα και πριν.
0: Ναι, είναι, κάθε κιθάρα έχει ένα σημείο, ας πούμε, ένα sweet spot, τουλάχιστον για μένα, έτσι που σηκώνοντας το τρέμολο, γιατί μου αρέσει αυτό στη στράτη, μπορείς να βρεις κάπου να δομείται καλύτερα. Αυτή είναι κάπου εδώ. Ούτε καν στους δύο τόνους, ας πούμε, στη σολ.
1: Είναι συγκεκριμένο δηλαδή το πόσο σηκωμένο είναι το bridge στη στάνταρ θέση του.
0: Ναι.
1: Με ξεκουρδίσματα, αν και κάνεις αρκετά διακριτικές κινήσεις στο τρέμολο εσύ, δεν κάνεις τίποτα dives και λοιπά, συνήθως. Δεν έχεις θέμα με ξεκούρδισμα.
0: Πάντα έχεις κάποια θέματα. Βοηθάει πάρα πολύ το μολυβάκι εδώ, γραφιτόσκονη που λέμε στο NAT. Άμα είναι καλά κομμένο το NAT, και έχω και πιο ψηλά το string tree της μη και της C, ώστε να μην κολλάει εδώ. Βάζω και λίγο WD-40 από εδώ μέσα. Και λάδι από το μηχανάκι, και εδώ μπορείς να βάλεις. Και βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, 100%. Και ξέρω ότι πολλά θεωρούνται μότζο ή μύθοι, αλλά έμαθα με τα χρόνια ότι όταν κάποιος ακούει κάτι και εσύ δεν το ακούς, καλύτερα να κάνεις ησυχία και να προσπαθήσεις να το ακούσεις παρά να πεις ότι λέει πολλοί κόσμος carbon composition, αντιστάσεις, δεν παίζουν διαφορά κτλ. Εγώ το ακούω. Μπορεί να μην το άκουγα παλιότερα, οπότε ακόμα και αυτό που θεωρώ τώρα μύθο, κάνω λίγο ησυχία να δω, ας πούμε, ίσως κάτι χάνω. Οπότε αυτή είναι μεγάλο ταξίδι. Και από εκεί και πέρα τα πετάλια, ξέρεις, που είναι μάλλον και το πιο hot.
1: Sorry, σε διακόπτω. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το που έχεις βάλει τον grip της ζώνης στην κιθάρα.
0: Α, ναι.
1: Δεν είναι όπως στη στάνταρ, και μάλιστα φαίνεται και η τρύπα στο σώμα που υπήρχε πριν. Εσύ το έχεις βάλει πάνω στο cover της Ένωσης, με τον project του σώμα.
0: Στο πλέιτ επάνω. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί όταν είσαι όρθιος, υπάρχει μια κλίση, επειδή η κιθάρα ακουμπάει πάνω σου και το κάνει πιο δύσκολο, ας πούμε, να παίξεις τις μπάσες χορδές, ενώ όταν στέκεται από το plate η κιθάρα είναι πιο ευθεία.
1: Που να έχεις και κοιλιά.
0: Ναι, πόσο μάλλον, ας πούμε. Βέβαια, Μπίμπι, εκείνη δεν ξέρω τι σ' άλεγες αυτό, αλλά οκ. Okay. Ναι, μωρέ, είναι ότι ο καθένας μας, ας πούμε, ψάχνει εν τέλει να βρει κάτι που είναι μέσα στο κεφάλι του, και όσο ψάχνουμε πράγματα που είναι στο κεφάλι άλλων, δεν βρίσκεις ηρεμία και ευδαιμονία τότε.
1: Ισχύει. Κάποιοι μπορεί να δουν αυτό που λέμε τώρα και να πούνε αν είναι δυνατόν και ποιος θα το προσέξει και ποιος θα το παρατηρίζει κλπ. Αν κάνει διαφορά σε σένα που παίζεις, αυτό περνάει στο μόνο. Ακόμα και δεν το καταλαβαίνει. Το πιστεύω πολύ.
0: Ισχύει.
1: Άμα εσύ δηλαδή έχεις όλες τις ιδιαιτερότητες του ήχου σου εκεί που τις θες κλπ. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι, και θα μου το επιβεβαιώσεις ή θα το ακυρώσεις αυτό που λέω, είναι μια δυναμική κατάσταση. Δεν φτάνεις, φαντάζομαι.
0: Ποτέ. Αλλά μαθαίνεις να το κυνηγάς πιο αποτελεσματικά. Είναι σαν να μαθαίνεις το κυνήγι. Ακι πένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Για πες λίγο για την πένα.
0: Η πένα είναι ένα αναγκαίο κακό, το δάχτυλο για μένα βγάζει τον ήχο, τον όμορφο. Παίζει πολύ ρόλο το σχήμα, το υλικό. Ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια βασικά υλικά, ξέρεις, που τα ξέρουμε όλοι, το nylon, το delrin, το ultem και πολύ καρβονικό. Και διάφορες ακρεότητες που μπορεί να υπάρξουν. Και το gauge βέβαια, και το πάχος. Γενικά στην εποχή μας έχουμε πάει σε πολύ πιο παχουλές πένες. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο αέρας που έχει μια πένα που είναι λίγο πιο. Δηλαδή έχω προσπαθήσει να κατέβω, ας πούμε. Αυτή είναι ένα, ας πούμε, Delrin. Αλλά είναι πράγματα που μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και λίγο τα έχουμε βάλει σε δεύτερη μοίρα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσουμε, η πένα, οι χορδές, το setup, το ύψος, ας πούμε, των μαγνητών. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Anyway.
1: Εντάξει, εσύ έχεις και τη δυνατότητα, όπως κάποιοι μουσικοί, να μπορούν να τα κάνουν και μόνοι τους. Δηλαδή, έχεις συγκεντρώσει τη γνώση που χρειάζεται και για να στρίψεις το πράτσο. Δεν ξέρω αν φτιάνεις και τα τάστα σου, αν τα τρίβεις μόνος σου, όμως χρειάζεται.
0: Ναι, τα έχω κάνει και αυτά, ναι.
1: Ναι. Αυτό εντάξει, σίγουρα αυτός που ξέρει καλύτερα πώς θέλει να είναι σεταρισμένη η κιθάρα του, εσύ που παίζεις. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε όλη τη δυνατότητα, ξέρεις, να ασχοληθούν με αυτό. Είσαι άλλος, δεν πιάνει και το χέρι σου. Είσαι να πιάνει το χέρι σου, δηλαδή το ότι έχεις κάτι και έχεις ασχοληθεί με τα ελληνικά που θα μιλήσουμε και λίγο με τα πετάλια και έχεις κάνει τις μόντες στο νησί, τον έχεις κάνει blackface μόνος σου κλπ. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ ψάξιμο και εμβάθυνση στο αντικείμενο, όχι μόνο ως μουσικός, ως ηλεκτρονικός, ως luthier. Κατάλαβες.
0: Ναι, δεν θεωρώ ότι, πώς να πω, έχω καμία ιδιαίτερη γνώση σε όλα αυτά. Απλά η ανάγκη του να κυνηγήσω αυτό που ακούω στο κεφάλι μου με οδήγησε στο να βάλω χέρι. Εδώ και εκεί, ας πούμε. Και σιγά σιγά το ταξίδι έγινε ακόμα πιο νευρωτικό και ακόμα πιο όμορφο. Γενικά είναι καλό να μην ρίχνουμε νερό σε αυτό το κρασί και να κεγόμαστε, ας πούμε, προς τις παρορμήσεις μας. Παρότι και εμένα, ας πούμε, μου λέγανε και οι φίλοι μου πολλά χρόνια, εσύ είσαι ολόκαυτος, ας πούμε. Έχεις περάσει την απέναντι όχθη και είσαι ολόστεχνος. Δηλαδή, ξέρεις, άστο, έλα να βγούμε έξω, να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά είναι όμορφο να κυνηγάς, να δημιουργείς κάτι. Ξέρεις, να κάνεις την ίδια ζωή που λέμε. Ό,τι ψήνει τον καθέναν.
1: Έχεις φτιάξει ένα. Έχεις φτιάξει δύο setup πεταλιέρας. Ουσιαστικά από ό,τι λέγαμε πριν.
0: Αυτά είναι όλα τα πεταλάκια που πλέον χρησιμοποιώ, ας πούμε. Και πάνω σε αυτό το μικρό pedalboard μπορεί να βάλω ένα, δύο, τρία ή οτιδήποτε από αυτά. Μπορούμε να το δείξουμε σε δύο μεγάλες τέτοιες. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι. Κάθε πετάλι που προσθέτει κανείς. Και υπάρχει το true bypass που λέμε και το buffer bypass. Πολλοί υποστηρίζουν το ένα στρατόπεδο, πολλοί το άλλο. Στην πραγματικότητα και στις δύο περιπτώσεις χάνεις πάρα πολλά. Οπότε αν δεν είναι απαραίτητο ένα πετάλι για τον ήχο σου, αν δεν το ακούς μες στο κεφάλι σου, είναι χίλιες φορές καλύτερο να μην το έχεις. Δεν είναι ότι το έχω, το κλείνω και είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις δύο κλειστά πετάλια κάτω, ένα ή τρία. Οπότε ό,τι υπάρχει εδώ είναι κάτι που πραγματικά το ακούω στο κεφάλι μου και το χρειάζομαι. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα από εκεί και πέρα έχω ένα wah, αν είναι να πούμε, που, από την JSTON που είναι παλιό, ξέρω, καμιά 20 ετία που το έχω μοντάρει κιόλας. Έχω φτιάξει ένα πεταλάκι ειδικό μου, το οποίο ας πούμε είναι σαν preamp boost, παύλα mid boost, το οποίο το πάλευα πολύ καιρό γιατί δεν έβρισκα πουθενά αυτόν τον ήχο και αναγκάστηκα να το φτιάξω μόνος μου.
1: Το wah το έχεις μοντάρει όμως, το έχεις μοντάρει.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Είναι βαριά μου, το έχεις κάνει?
0: Όχι ιδιαίτερα, γιατί είναι το κλασικό το Vox το κύκλωμα, οπότε λίγα πράγματα κάνεις και μπορεί κανείς να τα βρει online όλα να πειραματιστεί.
1: Τι άκουγες, τι ήθελες να ακούσεις δηλαδή στο WhatsApp?
0: Ήθελα να είναι λίγο πιο throaty, ήθελα να έχει λίγο πιο περισσότερο περιεχόμενο στα μπάσα και είναι πολύ απλά πράγματα. Αυτά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο χειροποίητο hollow inductor αυτό. Και γενικά πάντα το πρώτο που κοιτάω είναι να έχει πλούσιο αρμονικό περιεχόμενο κάτι. Δηλαδή δεν μοιάζει τόσο το χρώμα και ο ήχος του πεταλιού, αλλά να αφήνει τις αρμονικές να αναπνέουν. Γιατί ξέρεις, η θεμέλιος νότα παντού θα ήταν όλα το ίδιο. Το βιολί, η κιθάρα και το πιάνο ακούω το ίδιο, ας πούμε. Εκεί είναι όλο το σημείο. Οπότε αυτό είναι το πιο καλό wah που έχει πέσει ποτέ στα χέρια μου. Ναι, αυτό το πεταλάκι έχει κάποιες ανορθόδοξες κινήσεις, γιατί υπάρχουν πλέον κάποια industry standard, ας πούμε. Το πώς φτιάχνεται ένα πετάλι έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα που μέσα στα χρόνια έχουν γίνει standard, ότι θα φτιάξω έτσι την τροφοδοσία, ότι θα κάνω αυτό για να μην έχει αυτό, θα έχει pull down resistors που λέμε, έχει κάποια πράγματα που όλοι τα χρησιμοποιούν, δεν υπάρχει κάποιος που να μην τα χρησιμοποιεί, αλλά τα αμφισβήτησα και τα δοκίμασα και είδα ότι εκεί ήταν κάποια θέματα που εγώ άκουγα και έκανα, ας πούμε, κάτι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό, αυτό πεταλάκι είναι on-off, δεν έχει τίποτα.
1: Τίποτα πολύ λίγο, έτσι. Ούτε νόμπι δεν έχει.
0: Όχι, είναι κουρδισμένο εκεί που εγώ το ακούω, ας πούμε. Είναι ένα single transistor πράγμα με ένα πολύ απλό τρόπο που βασίζεται πιο πολύ στις τιμές που χρησιμοποίησα για να βρω αυτό που θέλω.
1: Okay. Και αυτό σου λειτουργεί δηλαδή σε οποιοδήποτε μέρος παίζεις, ανάλογα με το χώρο, ανάλογα με το...
0: Αυτό έχει να κάνει πολύ με τον ενισχυτή. Αν θέλει κάποιος να έρθει από τον ενισχυτή αυτό το crunch, να δει ενισχυτής. Σπάει. Οπότε όταν είμαι εδώ μπορώ με αυτό το πεταλάκι. Να φτάσω εδώ, ας πούμε. Κατάλαβα. Αν ήταν καθαρός ο ενισχυτής, δεν θα συνέβαινε αυτό. Επίσης, αυτό που με νοιάζει πάρα πολύ και με νοιάζει πάντα είναι να παίζει με το γουά κάτι, γιατί το γουά δεν το χρησιμοποιώ μόνο για το εφέ, το χρησιμοποιώ και σαν booster, ας πούμε. Δηλαδή... Okay, ας πούμε.

0: Έτσι, οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει αυτό. Κάποια πετάλια δεν παίζουν ωραία με το γουά, είτε πριν είτε μετά. Αυτό παίζει όμορφα και πριν και μετά. Και άλλο ένα πράγμα που ίσως πρέπει να πω είναι ότι επειδή εγώ θέλω να χρησιμοποιώ volume pedal και έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια να ταλαιπωρούμε και με passive και με buffered volume pedals, έχω φτιάξει αυτό εδώ το volume να παίζει μαζί με αυτό το πετάλι. Και άλλη μια διάταξη είναι ότι χρησιμοποιώ το buffer του Tube Screamer που θα το δούμε μετά. Το output buffer του Tube Screamer με ένα expression pedal, το οποίο όταν είναι ας πούμε στο 10 είναι σαν να είναι απλά το πετάλι χωρίς να υπάρχει volume pedal. Και είναι η καλύτερη τρόπη που έχω βρει.
1: Οπότε αυτό είναι το ένα setup που χρησιμοποιείς, αυτό που είναι πάνω στο πλαίσιο τώρα.
0: Ας πούμε, ναι, τυχαία είναι, ανάλογα με το που θα πάω να παίξω. Αυτό έχει και ένα βάθος που αγαπώ πολύ, το Liquid Ambience.

0: μόνο πράγμα, ας πούμε, που δεν είναι κλασικό και φτιαγμένο από μένα βέβαια και που δεν είναι κλασικό και προβλεπέ, είναι αυτό το βαθάκι.
1: Έχει δοκιμάσει δηλαδή και πιο μοντέρνα πράγματα πριν πεις ότι δεν είμαι εκεί. Έχεις δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, έχω δοκιμάσει και πραγματικά wah, boost, tube screamer, fuzz, volume pedal. Εκεί γύρισα, όταν ήμουν πιτσιρικά στα πρώτα χρόνια μέχρι να πάω να παίξω στο Τέξας, ας πούμε, έπαιζα με ένα wah και ένα tube screamer και πάλι έχω καταλήξει κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνει το tube screamer, δηλαδή σε ένα blackface που είναι τσίτα, χωρίς καμία μόντα, γιατί ξέρω ότι πολλά καινούργια tube screamers να αφήσουν λίγα πιο πολλά μπάσα, να κάνουν το ένα το άλλο, ναι, και ακούγονται πολύ πιο όμορφα στο δωμάτιο, αλλά άμα βάλεις ένα ενισχυτή στο 8, blackface παλιό, αυτό ακόμα...
1: Κατάλαβα.
0: Είναι...
1: Και ο ήχος σου είναι, εντάξει, τα δικά μου αυτιά, έτσι, δυσκολοδάμαστος. Δηλαδή... είναι πολύ κατευθυνόμενος από το τι κάνεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ήχοι, ρε παιδί μου, που βοηθάνε λίγο το sustain σου, βοηθάνε λίγο τη φάση σου. Νομίζω ότι ο δικός σου ήχος χρειάζεται τα δικά σου χέρια για να μπορέσει να... Δηλαδή η προσωπικότητά σου μέσα από αυτό βγαίνει με το βασικότερο συστατικό όλων, που είναι το πρόσωπο. Αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι είναι. Εμένα μου αρέσει να μην υπάρχει compression, ας πούμε. Το μόνο compression έρχεται από τον ενισχυτή και από το μεγάφωνο που σπάνε. Μου αρέσει να ακούω τα δάχτυλά μου, γιατί ναι, εμένα αυτό είναι δυσκολοδάμαστο από τη μία και μπορεί να μην συγχωρεί, ξέρω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα, ό,τι νιώθεις θα μπορέσεις να το κάνει καλύτερα track αυτό που είσαι.
1: Σωστό.
0: Κάνει καλύτερα track αυτό που είμαστε, παίζουμε. Οπότε, χίλιες φορές.
1: Τέλειο.
0: Ένα πράγμα που ίσως θα έχει ενδιαφέρον να ακούσει κάποιος είναι ότι επειδή οι 9V μπαταρίες έχουν πολύ κακό efficiency από κατασκευή, το χειρότερο οποιασδήποτε μπαταρίας, υπάρχουν πολλά πετάλια που ναι, μην έχουν τροφοδοσία για μπαταρία. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τροφοδοσία στο ρεύμα, έχει μόνο μπαταρίες. Οπότε π.χ. αυτό το βάθος έχει μεγάλη κατανάλωση και μια 9V κρατάει 3 ώρες. Αν αντί για 9V η τροφοδοσία είναι 6,5 volt, αλφα-αλφα, πώς τις λένε, διαρκεί 10 φορές περισσότερο. 10, όχι 2. Οπότε μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί για αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ έψαχνα άκρη καιρό.
1: Τρομερό.
0: Αυτό.
1: Τώρα έχεις αλλάξει σε ένα διαφορετικό setup που χρησιμοποιείς.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το πιο μεγάλο pedalboard. Ο χαμός.
1: Το έχει 4 πετάλια πάνω.
0: Ναι, και κρύβονται και άλλα 2, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα είμαστε σε buffered bypass. Το buffer του Tube Screamer, που το έχω γυρίσει στο 808 το buffer, το output, μου δίνει τη δυνατότητα να κόψω απλά μια αντιστασούλα από μέσα, τη 10K που πάει στη γύρω στο τέλος, και να βάλω ένα expression pedal 10K, το οποίο όταν είμαι στο 10, όταν ας πούμε το έχω μπροστά, είμαι σαν να μην υπάρχει.
1: Σαν να πήγαινε το Tube Screamer.
0: Ναι. Και μου δίνει τη δυνατότητα να έχω volume. Βέβαια το taper ήταν παράξενο, οπότε έχω κάνει μια μόντα μέσα στο expression pedal. Αυτό το φαζάκι το έχω μοντάρει εγώ με δύο μικρά πατά που βρήκα στο eBay παλιούτσικα, που έτσι και έχω φτιάξει το bass και έχω κάνει κάποιες αλλαγές, γιατί ήθελα να παίζω ωραία με τον buffer του tube screamer μετά. Είναι λίγο πιο speed.

0: Δεν έχω βρει τον ήχο το φάς που ψάχνω, ας πούμε, εδώ. Tube Screamer, Classic. Με το Expression Pedal στο τέρμα, παίζει όπως θα πριν το Tube Screamer.
1: Όπως θα πριν το Tube Screamer, ακριβώς.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι εδώ έχω φτιάξει εδώ μέσα, έχω δύο παθητικά τελείως πράγματα, δεν παίρνει ρεύμα. Το ένα είναι ένα boost, ένα boosteράκι.

Okay, το ένα είναι αυτό που παίζει ωραία και με το Tube Screamer, χωρίς το boost. Μου αρέσει, ας πούμε. Και το άλλο είναι αυτό εδώ.

0: Το οποίο είναι ένα οκταφάζ. Χωρίς ρεύμα. Απλά κάνω χρήση του buffer του tube screener, μιας και υπάρχει. Για να έχω και volume και boost και οκταφάζ που τα έχω μέσα σε αυτό το πεταλάκι φτιαγμένο.
1: Α, γι' αυτό έχει τα δύο κρυφά που μου είπες.
0: Ναι, επίσης, ξέρεις, μπορείς να φτιάξεις πολλούς ήχους ακόμα και εδώ. Αυτό είναι το φάζ.

0: πώς να πω, δηλαδή έχω ένα μεγάλο εύρος από ήχους με πολύ λίγα πραγματάκια.
1: Και χρησιμοποιείς το reverb του MSVD.
0: Ναι,
1: αναλόγως. Βάζεις και το άλλο.
0: Ξέρεις, μπορεί να μην υπάρχουν όλα αυτά. Κάθε φορά, αυτά είναι απλά όλα τα πετάλια που χρησιμοποιώ πλέον σήμερα, γι' αυτό τα άφερα. Και έχω ένα πενταλμπορντάκι έτσι μικρό και βάζω ανάλογα με το gig.
1: Έχεις αποφασίσει με τι θα παίξεις με Eric Gaze?
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ρακονά.
0: Όχι.
1: Η μπάντα. Επειδή φαντάζομαι ότι παίζει σημαντικό ρόλο το να κολλάς συχνητικά και με την μπάντα. Ανάλογα με την πάντα, υπάρχει περίπτωση να μοντάρεις κάτι διαφορετικά ή θα πεις ότι θα παίξω με το puzzle που έχω φτιάξει βάσει του ποιος είναι ο bassistas, ποιος είναι ο πλήκτρας, αν υπάρχουν πλήκτρα, αν δεν υπάρχουν πλήκτρα, αν πώς παίζει ο drummer κλπ.
0: Κοίταξε, σίγουρα η μπάντα παίζει ρόλο και το instrumentation πιο πολύ, γιατί αν είσαι τρίο, ας πούμε, κόβεις πολύ πιο εύκολα στο mix από το να υπάρχουν πλήκτρα, όπως λες, οτιδήποτε. Εγώ προσπαθώ να αποφεύγω το tube screamer, γιατί έχει ένα compression που με ζορίζει, αλλά κόβει και όλα στη μίξη. Οπότε, μιας και θα παίξουμε τρίο, μπορεί να πάρω απλά το πεταλάκι που έχω φτιάξει και ένα γουά και να τελειώσει η ιστορία, ξέρεις.
1: Όπου είναι υπομονόφιλε, δεν καταλαβαίνεις πόσο. Μπαμπή.
0: Νίκος Ματσαμπλόκος.
1: Νίκος Κορόμπος. Θεωρώ ότι όσα και να κάτσουμε να πούμε, πάντα θα έχουμε να πούμε κι άλλα, να ξέρεις. Και ελπίζω πολύ να το ξανακάνουμε. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη, μαζί με τον Eric Gales, Σάκης Δοβόλης, Μπάμπη Στυρόπουλος, Τάσος Κούρας. Πανέμορφο θα είναι, πραγματικά θα είναι πανέμορφο. Σε ευχαριστώ και πάλι που ήρθες.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο, και σου λέω το επόμενο, θα αλλάξουμε θέση.
1: Ναι, εντάξει. Το κάνουμε χωρίς κάμερα, δεν υπάρχει λόγος. Δεν φέρεται κανένα, δεν έχω να πω εγώ. Οπότε.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε. Πάγιον.
0: Πάγιον, πάγιον.
1: Ευχαριστώ που ήρθες. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια σας. Σας περιμένουμε στη Τεχνόπολη 18 Ιουλίου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, τη Σάλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, τη Σάλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν, αλλάζουμε ταχύτητα σήμερα, διότι πάμε στο ρωσοκανικό, καθώς έχουμε εξελίξεις. Είχαμε τη συνάντηση στο G7 και έχουμε το βιβλίο του J.D. Vance, του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ομολογεί αδυναμία των Αμερικανών να στηρίξουν τους Ουκρανούς. Κάτι το οποίο το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή σε αυτό το κανάλι, για να το ξεκαθαρίσουμε, διότι δεν επηρεάζει μόνο τη δύναμη των Αμερικανών στο ρωσοκανικό, αλλά γενικότερα πρόκειται για μια, από ό,τι φαίνεται, τελειωμένη υπόθεση. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου είμαστε εδώ στο κανάλι παρέα, ζεσθενόμαστε, θα έλεγα και εγώ είμαστε, ψηλές θερμοκρασίες, σχεδόν Αυγούστου εδώ. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, εγώ τα έχω ξεκινήσει, δεν το πολύ λέω, αλλά είναι αλήθεια. Προσπαθώ και εγώ να δροσιστώ εδώ στην Αθήνα. Σε ό,τι μας άφησε ο Κούλης από τον Αιγιαλό, οποιαδήποτε πρόσβαση μας έχει επιβιώσει, έχει δώσει τα πάντα, να ξέρετε, σε εστιατόρια και ξενοδοχεία με το αζημίωτο. Προσωπικά η Φάρα κερδίζει. Ειλικρινά, όταν απελευθερωθούμε, θα τους πάρουμε πίσω και τις δαντέλες. Θα τους ξετινάξουμε από κάτω προς τα πάνω, σαν τους λαγούς. Έτσι θα τους κρατάμε και τους κούλιδες και τους κούλιδες της κουλινίστας στον επιχειρηματικό χώρο που το στηρίζουν και που τρώγαν εις βάρος μας. Μαζί με τον Κούλι, σαπάκια, θα τρέμετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πάνω απ' όλα τους ανθρώπους που με στηρίζουν μέσω του Patreon, διότι κακά τα ψέματα, μέχρι τον Ιούλιο οι άνθρωποι αυτοί είναι που κρατούν το κανάλι ζωντανό. Το κανάλι δεν διεφημίζεται. Θα δείτε, έχετε δει ότι τα νούμερα έχουν παγώσει, έχουν πέσει, δεν αυξάνονται οι άνθρωποι των εγγεγραμμένων. Το Google μας έχει παγώσει. Θα μάθουμε τον Ιούλιο τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας θυμίσω πως σας έχω δύο εξαιρετικές προτάσεις για το καλοκαίρι σας, καθώς ετοιμάζετε για τις διακοπές σας. Έχουμε το τελευταίο εδώ βιβλίο, το οποίο είναι ιστορικό βιβλίο, «Οι Πατρίδες», το οποίο έχει να κάνει με την ζωή των ανθρώπων στην Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη, Πόντο, Μικρά Ασία, υπόλοιπη Μικρά Ασία, παράλια και Ανατολική Θράκη, τη ζωή τους εκεί, την καταστροφή και τον ξεριζωμό και τη γενοκτονία, και τη ζωή τους εδώ. Ιστορικό βιβλίο, ιδίως αν έχετε καταγωγή από εκεί, αν θέλετε να μάθετε την ιστορία των ανθρώπων μας εκεί. Και το πολιτιακό βιβλίο εδώ, «Υπερασπιστές της Δημοκρατίας», το οποίο υπάρχει και σε αγγλική έκδοση, για να μάθετε πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Είναι εικονογραφημένο, έχει γραβούρες μέσα, ζωγραφιές, συγγνώμη, και στα αγγλικά. Λοιπόν, αν θέλετε να το κάνετε δώρο για την παραλία, νομίζω είναι ενδιαφέροντα δώρα. Σκεφτείτε το, θα βοηθήσετε και το κανάλι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά. Είμαστε στην ώρα μας σήμερα. Εντυπωσιακό, δεν το περίμενα. Κάποιες φορές γίνεται. Σήμερα είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να ξεκινήσω με το θέμα, με τα θέματα τα εσωτερικά πρώτα, που συνηθίζω. Να δούμε λίγο τι γίνεται με το θέμα των υποκλοπών, το οποίο έχει προκαλέσει εύλογους προβληματισμούς. Να πω βέβαια, επειδή ανέφερα κάποια πράγματα για κάποια κόμματα τα οποία δεν κυβερνούν τη χώρα. Βέβαια, κάποιοι εξ αυτών, όχι όλοι εξ αυτών, είχαν συμμετάσχει σε κυβερνητικούς συνασπισμούς στο παρελθόν, οι επικεφαλείς, προσωποκεντρικά κατά βάση κόμματα. Δεν αναφέρομαι σχεδόν ποτέ σε αυτά. Απλά έτυχε, έπιασε στο στόμα τη σημεία ακατανόμαστη το Σύνταγμα και θα έπρεπε να ντρέπεται, και ο άλλος έκανε τριπλές και διπλές αναδιπλώσεις με το θέμα του πρωθυπουργικού ανιψιού, ο οποίος εμπλέκεται τελικά στις υποκλοπές. Δεν τον καλέσανε, μετά τελικά κάνανε συμπλήρωμα, δεν ξέρω τι κάνανε. Λοιπόν, θέλω, και κάποιοι είδα στα σχόλια, ελάχιστοι βέβαια, ότι λέει, δεν το περίμενα Σταύρο από σένα, απογοητεύτηκα. Παιδιά, ειλικρινά, δεν έχετε καταλάβει το κανάλι μάλλον. Εάν απογοητεύεστε από τη δική σας αδυναμία να καταλάβετε ότι το κανάλι δεν πρόκειται ποτέ να στηρίξει ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν το πολιτιακό, τουναντίον θεωρεί πρόβλημα και εχθρό της κοινωνίας στους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν το πολιτιακό, είτε μιλούν υποτίθεται για πατρίδα, πατριδέμποροι, λαδέμποροι κτλ., οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι το μαγαζάκι τους και δεν έχουν ιδέα, να μην σας πω ότι μπορεί να έχουν και σκοτεινές ολοκληρωτικές ιδεολογίες από τις οποίες εμφορούνται, είτε από την άλλη πλευρά μιλούν για δημοκρατία, μιλούν μάλλον για δικαιώματα, δικαιωματιστές και δύο, ότι η τεκνοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, δεν έχει καμία και δεν έχουν προφανώς ιδέα για ότι σημαίνει δημοκρατία ή εθνική ευαισθησία στην πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση το κανάλι με αυτές τις φράξεις και τα αποκόμματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Από αυτό κρίνονται όλοι. Δεν υπάρχει, αν καταλάβετε, αν ανακρατήσετε κάτι από αυτό το κανάλι, αφήστε τα διεθνή. Είναι το μείζον θέμα το πολιτιακό, τίποτα άλλο. Η ανθρωπότητα μαστίζει. Μαστίζεται και υποφέρει ακριβώς από την λεγόμενη ολιγαρχία, η οποία είναι αυτό το διεφθαρμένο που κυβερνάει τη Δύση, η οποία Δύση κάνει τα εγκλήματα, όχι επειδή άλλοι είναι δημοκράτες, αλλά να ξέρουμε εμείς που ζούμε τουλάχιστον συμβατικά στη Δύση, ποιο είναι το πρόβλημά μας. Ξαναλέω, όλοι κρίνονται από αυτό. Ακόμα και το κίνημα της Καριζιανά, από αυτό θα κριθεί. Κατά πόσο θα συνειδητοποιήσουν, γιατί έχουν καταλάβει το ολιγαρχικό κομμάτι, αυτά τα οποία λένε κατάργηση ασυλίας και βουλευτών, όχι, συγγνώμη, υπουργών, όλα αυτά είναι καλά, αλλά είναι το 50% μπορεί και λιγότερο. Αυτό το εναπομείναν είναι το δημοκρατικό κομμάτι που πρέπει να μπει. Δεν είναι το θέμα να κάνουμε μια καλύτερη ολιγαρχία. Εάν αυτό ονειρεύονται κάποιοι, είτε είναι τα κόμματα που ανέφερα προχθές, είτε και το κίνημα της κυρίας Καριστιανού, καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα. Δεν λύνει τίποτα, απλά αλλάζουν οι μούρες, αλλάζουν τα πρόσωπα και μένει το πρόβλημα το πολιτιακό. Όποιος έχει το σθένος, την ικανότητα, τη γνώση και το μυαλό, γιατί κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν και του είναι σαν ροφή όταν τους το εξηγούμε, να πούνε στον κόσμο για το πολιτιακό, θα μας βγουν δίπλα τους. Αυτά για να εξηγούμαστε και να είμαστε πεντακάθαρος απέναντί σας. Γιατί το λέω αυτό, διότι επανήλθε το θέμα των υποκλοπών. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, όχι απλά αποδεικνύεται πλέον αυτό το οποίο λεγόταν τότε, ότι η κυβέρνηση έδωσε άδειες να εξαχθεί το Predator, να το πουλήσουν δηλαδή, προφανώς με ίδιον κέρδο, ίδιον όφελος, κέρδος. Δεν ξέρω ποιος από τις φάρες κέρδισε και που μοίρασαν τα λεφτά. Λοιπόν, δώσανε συστατικές επιστολές. Η εταιρεία αυτή του Intellexa, που έφερε το Predator και το έδωσε στο κράτος και όχι σε ιδιώτες, από ό,τι αποδεικνύεται, έλαβαν συστατικές επιστολές από το βρωμόκομμα αυτό, το άνδρο από τα φίδια και τις έχυθνες που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Αυτό φαίνεται τελικά ότι λέει ο Ντίλιαν εδώ, ο Εβραίος επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος πράγματι λέει, διαθέτουμε, λέει, έγγραφα ελληνικών υπηρεσιών, τα οποία ήταν συστατικές, τους δίνανε και ραβασάκια. Δεν ξέρω τι τους έδινε τα χείλη του πάνω, ο Κούλης πάνω στα συστατικές επιστολές. Μιλάμε για αδιανόητο, τα ξεφτιλίκια, ρεζιλίκια, ντροπιλίκια. Για να μας διευκολύνουν, λέει, να το εξάγουμε σε τρίτες χώρες. Ακούστε εδώ, τεράστιο ζήτημα. Ελληνικές κρατικές υπηρεσίες δίνανε επιστολές και αλληλογραφίες. Θα τα θυμάστε που τα αρωματίζαν τα κοριτσάκια παλιά, τις αλληλογραφίες, κάτι χαρτιά αρωματισμένα. Τέτοιου τύπου στρατικές επιστολές, του Κούλη, κάτι άλλες εκεί, Κούλες, στη βρωμοκυβέρνησή τους, για να διευκολύνουν, λέει, να πουλήσουμε και παρακάτω, προφανώς με το αζημίωτο για τα βρωμόσογα. Μάλιστα. Τρία βασικά στοιχεία φέρνει εδώ ο Ντίλιαν, τα οποία ουσιαστικά στα κανονικά θα πρέπει να διαλύσουν το κόμμα, όχι την κυβέρνηση απλά. Όποιος έχει κομματική ταυτότητα να την καταπιεί ή να κρυφτεί. Αυτό θα πρέπει να προκληθεί με αυτά τα τρία στοιχεία τα οποία φέρνει ο Ντίλιαν. Ποιο είναι αυτό, ποια είναι αυτά? Το συμφωνητικό συνεργασίας του 20 μεταξύ Τελέξα και ΕΕΠ. Άρα στην πραγματικότητα ήταν οι Εβραίοι συνεργάτες της ΕΕΠ. Και άρα ό,τι μάζευε η ΕΕΠ τα έπαιρναν η Τελέξα, που σημαίνει τα έπαιρνε η Μοσάντ. Και άρα έχουν τα πάντα για τους ανώτατους. Γι' αυτό πρέπει να φύγουν όλοι οι ανώτατοι. Οποιοδήποτε έχει διατελέσει το οτιδήποτε, τα βρωμόχερά σας να τα κόψουμε, μην να ξανακουμπήσετε τον ελληνισμό. Όλοι οι χλιμίτζουρες, οι χλεχλέδες, οι μπουχέσες που έχουν αγγίξει το οτιδήποτε στο κράτος είναι πιόνια πλέον, ελέγχονται για τη διαστροφή έχουν κάνει, τα ξέρει όλα η Μοσάντ μέσω της Ιντελέξα, μέσω της ΕΕΠ, μέσω του Κούλη, του Κουλιστάν. Επίσης υπάρχει το δεύτερο. Ηλεκτρονική αλληλογραφία με Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση του λογισμικού. Δηλαδή, κάποιος δημόσιος υπάλληλος, τον οποίο τον πληρώνουμε, κάποιο κοθόνι, κάποιο λέσι της κοινωνίας, το οποίο το παίζει δημόσιος υπάλληλος και θα ζει μια ζωή βάρος μας με συντάξεις, παρακολουθούσε Έλληνες και ζητούσε από την Τελέξα και από τη Μοσάντ να τους εξηγήσουν τι πατάω για να ακολουθήσω τον τάδε, τι πατάω για να υποκλέψω τον τάδε. Ακούστε θρασίμια, και αυτοί δεν είναι, μπορεί να είναι κομματικά ξώανα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κάποιοι μπορεί να είναι και δημόσιοι υπάλληλοι. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και το τρίτο βέβαια είναι αυτό με τις στατικές επιστολές. Μιλάμε τώρα για αδιανόητα στοιχεία. Προφανώς δεν ήταν ποτέ ιδιωτική υπόθεση, όπως διέρευναν οι κουλινίστας εδώ οι ακατανόμαστοι. Και υπάρχει εδώ τα πιστοποιητικά, αυτά είναι τα λεγόμενα στα αγγλικά Reference Certificate, Certificate of Good Performance and Government User Certificate. Δηλαδή στατικές και στατικές καλής υπηρεσίας, τα οποία τα εξέδωσαν η κουλή κυβέρνησή μας την περίοδο 2021 μέσω του IPEX, προκειμένου να διευκολυνθούν οι άδειες εξαγωγής του Predator σε χώρες όπως Σουδάν, Μαδαγασκάρ και Ουκρανία. Ειδικά Σουδάν και Ουκρανία είναι δύο χώρες. Καταρχάς, η Ουκρανία είναι ένα φασιστικό καθεστώς. Το Σουδάν είναι μια χώρα με εμφύλιο πόλεμο, το οποίο εικάζω βοήθησε ο Ελληνισμός. Αυτός είναι ο λόγος να ξεσηκωθούμε, να μην κολυμπηθρόξυλο. Βοήθησαν οι Έλληνες, εμείς με τους φόρους μας, να κάνει εγκλήματα, ξέρω, ο Νταγκαλέ, δεν ξέρω ποιος, ο Μπουρχάν, δεν ξέρω ποιος στο Σουδάν, με το να παρακολουθεί τους υπολείπους ανθρώπους στη χώρα και να κάνουν εμφύλιο πόλεμο και γενοκτονίες στο Σουδάν. Αυτά γίνανε με τις ευλογίες και τις στατικές του ελληνισμού. Για να καταλάβετε τι ξένο σώμα είναι αυτές οι κατσαριδοακρίδες, αυτά τα μοιάσματα, οι ανίερες βρωμόφατσες της Νέας Δημοκρατίας, τι επικίνδυνη είναι για την πατρίδα μας. Δηλαδή, εμείς ευθυνόμαστε σαν Ελλάδα, βοηθήσαμε τους δικτάτορες του Σουδάν, γιατί έχουμε τον Κούλη και τον ένα και τον άλλο, τα κατανόμαστε τα πιόνια αυτά του πολέμου. Εδώ λέει, σε κάποιες από τις εξαγωγές εμπλακόταν και η εταιρεία Κρίκελ, του επίσης καταδικαστέντος για την υπόθεση Predator Γιάννη Λαβράνου, στενού φίλου του Γρηγόρη Δημητριάδη, του Πρωθυπουργικού Ανιψιού, και κουμπάρο με διάφορες χλιμίτζουρες Νέας Δημοκρατίας. Πέντε φορές λοιπόν ενέκρινε το IPEX την εξαγωγή του Predator σε αυτά τα καθεστώτα, με σκοπό να παρακολουθούν εσωτερικοί εχθροί των κυβερνήσεων αυτών. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, φασίστας πρωθυπουργός στην Ελλάδα έδωσε το εργαλείο αυτό σε άλλες φασιστικές κυβερνήσεις για να παρακολουθεί αντίστοιχα, να παρακολουθεί την αντιπολίτευσή τους. Και όπως διαβάζω εδώ από δηλώσεις κομμάτων, τα σχετικά έγγραφα για τις εξαγωγές, όπως αποκαλύφθηκε, είχε υπογράψει ο Γιάννης Μυριλής, που τότε ήταν Γενικός Γραμματέας του IPEX και κατόπιν επιβραβεύτηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα. Οι αιτήσεις είχαν κατευθεί από τις εταιρείες Intellexa, στις οποίες στη μετοχική σύνθεση συμμετείχε και ο επιχειρηματίας Φέληξ Μπίτζιος και Κρίκελ, συμφερόντων του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο. Άρα καταλαβαίνετε εδώ ότι όχι απλά κάναν βρωμοδουλειές, κάποιοι παίρναν, τρώγανε βρωμοκυλιές, σαπιοκυλιές, και επιβραβευθήκαν και στα εσωτερικά του βρωμοκόμματος. Ξαναλέω, όσο πιο ψηλά έχεις διατελέσει αυτό το κόμμα, τόσο πιο πολύ κολυμπηθρόξυλο θα πρέπει να μείνει να σε ελέγξουν, να σε τσακίσουν, να σε διαλύσουν στους ελέγχους. Μέχρι να ψοφήσεις, να σε ελέγχουν για τα πεπραγμένα αυτής της βρωμοκυβέρνησης. Λοιπόν, ωραία. Επίσης θα σας πω στα άλλα νέα εδώ τα οποία έχουμε τα εσωτερικά μας, άλλα δύο έχω. Πρώτον, μου είπαν και πρέπει να ελεγχθεί, αλλά από ανθρώπους στο νησί, στοιχείο, πως φύγανε και άλλα 20 τόμα BMP, αυτά τα σοβιετικά, τα αμφίβια τα τεθωρακισμένα. Έφυγαν και άλλα 20, όπως με ενημερώνουν, περιμένω να το επιβεβαιώσω, αλλά άτομα τα οποία έχουν προσωπική εμπειρία, τα οποία προφανώς θα πάνε στην Ουκρανία. Αυτά για να μην νομίζετε ότι έχουν ξεχαστεί και ότι δεν συνεχίζει αυτή η αφέμαξη της πρώτης γραμμής εδώ, των ίδιων των νησιών, και είναι αυτό το πλαίσιο της αποστρατικοποίησης. Μπορεί να εντάσσεται και σε μια προσπάθεια του Κούλη να κατευνάσει τους Τουρκαλάδες, σιγά σιγά δηλαδή κάνουν αυτό το οποίο ζητούν οι Τουρκαλάδες, να αποστρατικοποιήσουμε τα Δωδεκάνησα. Αλλά ξαναλέω, εικάζομαι το αζημίο, το εικάζω πως οι πρωθυπουργικοί λογαριασμοί, οι βρωμοφάρες, αυτά τα σκιάχτρα που τελειώνουν σε Μητσοτάκη, σε Μπακογιάννης, έχουν φάει με 300 χρυσά κουτάλια και συνεχίζεται το πανηγύρι και στην Ουκρανία και εις βάρος του ελληνισμού. Αυτό εξυπηρετεί αυτή η κυβέρνηση. Ένα τελευταίο, το οποίο με ενημέρωσε ένας φίλος εδώ του καναλιού και θα το κάνουμε και θέμα, είναι το θέμα του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, το οποίο από ό,τι βλέπω διοργανώνει τρεις μουσικές εκδηλώσεις, λέει, με δωρεάν είσοδο τον Ιούνιο στον κήπο του, και μία εξ αυτών, αυτή την Παρασκευή, ακούστε εδώ, είναι μουσική από την Τουρκία, οποίοι θα έρθουν να παίξουν, αναφέρει τα ονόματά τους, Εσγία, Ιντεμίρ κτλ., οι οποίοι, λέει, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με συνθέσεις από την Οθωμανική. Δεν μπορώ να το πω. Θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με συνθέσεις από την Οθωμανική μουσική παράδοση. Δηλαδή, στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, το Κούμουσου, και το Μικρασιατικό Σπουδών, το οποίο υποτίθεται μιλάει για τους Μικρασιάτες, για τη ζωή των ανθρώπων εκεί, για τις σφαγές κτλ., είναι τόσο τουρκολάγνη, τόσο τουρκόσπορη στην πραγματικότητα, οι οποίοι κάνουν εδώ συναυλίες Οθωμανική μουσική. Ακούω τη λέξη Οθωμανική και γίνομαι Τούρκος. Και εδώ οι ανοιχτά τουρκόψυχοι, να μην πω τουρκόφωνοι κιόλας, Κούμουσίτες, φέρνουν καλλιτέχνες για να τραγουδήσουν Οθωμανική μουσική παράδοση. Τι είναι, τι, υμνή, τι. Ξαναλέω, ανατριχιάζω στην ιδέα αυτή τη λέξη. Υμνούμε την. Η Τουρκία έχει νεοοθωμανικό όραμα πάνω στην πατρίδα μας και έρχονται εδώ οι αχυράνθρωποι να κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις. Η απάντηση έρχεται, να ξέρετε, θα έρθει και σε σχετικό άρθρο, αλλά έρχεται και εδώ, από τις πατρίδες που ξεφτιλίζουν όλους αυτούς τους τουρκοπατημένους, τουρκογλύφτες, οι οποίοι ζουν και βασιλεύουν στην πρωτεύουσα της χώρας μας. Μια και είπα τουρκογλύφτες, έχω και άλλο νέο, το οποίο το βάλαμε στο Γεωπολίτικο σήμερα. Ακούστε εδώ, θα το βρείτε με τίτλο geopolitico.gr. Φωτογραφία ντοκουμέντο στο Γεωπολίτικο, ιδού το τουρκικό αλευτικό 200 μέτρα από την παραλία της Τίνου. Λοιπόν, επειδή έχει προκληθεί τεράστιο ζήτημα και σε αυτό, για την παρουσία του αλλιευτικού και τι αν έγινε κάποια αντίδραση κτλ. Κοντά σε παραλία στην Τίνο, όπως διαβάζουμε εδώ στο σχετικό ρεπορτάζ του Γεωπολιτικού, πρόκειται για τουρκικό αλλιευτικό με την ονομασία Γκορενλέρ 2, το οποίο εμφανίστηκε επί δύο συνεχόμενες ημέρες σε πολύ μικρή απόσταση από την παραλία. Μάλιστα. Προκλήθηκε ανησυχία στους λουόμενους και τους κατοίκους στην περιοχή. Δεν πρόκειται για περιστατικό μακριά από την ακτή, αλλά για εικόνα που εξελισσόταν μπροστά στα μάτια όσων βρίσκονταν στην παραλία. Μας κλέβουν κανονικότητα τα ψάρια μας. Το λιμενικό σώμα σε επίπεδο ανώτατο είναι ορντινάτσες, σε ανώτερο τι να πρωτοκάνουν οι άνθρωποι. Είναι δεμένα τα χέρια τους, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει δοθεί γη και είδωρ, ή τουλάχιστον σίγουρα είδωρ, είτε με αποστρατικοποίηση, είτε με το μπείτε μέσα, αλώστε μας, αλλιεύστε μας. Ψαρέψουν, τουλάχιστον στα βρωμοκόμματά σας. Μπας και ψαρέψουν κανένα στέλεχο και σας πάρουν στην Τουρκία να σκάμουν πολιτικούς εκεί, που οι οποίοι πολιτικοί στην Τουρκία καταλήγουν στις φυλακές. Θα ήταν μια καλή μοίρα για τους κουλινίστας. Αλλά δείτε το και αυτό το θέμα, geopolitico.gr, για να μην ξεχνάμε τι μας γίνεται και στο Αιγαίο. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Θα πάω. Πού να πρωτοπάω τώρα, με τέτοιο χρονικό περιθώριο. Θα πάω αναγκαστικά κατευθείαν στο μεγάλο μου θέμα. Στο θέμα του τι γίνεται, τη δήλωση αυτή του J.D. Vance, και μετά ό,τι απομείνει θα μιλήσουμε ίσως για άλλα θέματα του Ρωσοκουρανικού. Λοιπόν, για να δούμε τι είπε ο J.D. Vance, που γράφει νέο δεύτερο βιβλίο τώρα, έχει βγει να το προωθήσει, κάνει παρουσίαση βιβλίου, δεν είναι σαν τον άλλον το βλήμα που πήγε να πάει στην Ιθάκη και τελικά κατέληξε στη Θράκη. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ ο J.D. Vance στις αποκαλύψεις του για το τέλος της αμερικανικής ηγεμονίας στην πραγματικότητα, μεγάλο θέμα εδώ. Λοιπόν, λέει ότι Ακόμα και οι ισχυρότεροι υποστηρικτές του Κιέβου, μιλάει για τότε που ήταν γερουσιαστής πριν γίνει αντιπρόεδρος, πλέον λέει αντιλαμβάνονται ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλήρως να υποστηρίξουν τις στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας. Τάδε έφη, το νέο του βιβλίο, ξαναλέω, Communion Finding My Way Back to Faith. Κοινωνία σημαίνει communion, βρίσκοντας το δρόμο μου πίσω στην πίστη. Ακόμα λέει και οι πιο ισχυροί υποστηρικτές του Κιέβου, τα πολεμοκάπηλα γεράκια, εικάζω, επιτέλους λέει, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να τους υποστηρίξουν με πλήρως στρατιωτικές τους ανάγκες. Μάλιστα λέει, το 2024 στο συνέδριο ασφαλείας του Μονάχου που είχε πάει και καθυβρίσει τους Ευρωπαίους και καλά τους έκανε, λέει ότι ήταν, λέει, επιτέλους η αμερικανική ηγεσία έδειξε ότι δεν μπορούμε, φάνηκαν τα όρια μας, τα όρια της αμερικανικής εξουσίας, τα όρια της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως μάλλον, όσον αφορά αυτόν τον πόλεμο. Το κάναμε, λέει, σαφές ότι δεν μπορούμε, μάλλον, συγγνώμη, το 24 δεν ήταν αυτή, το 24 ήταν ο Biden, ότι δεν θέλανε, λέει, η κυβέρνηση του Biden να ομολογήσει τα όρια της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως στον πόλεμο. Δηλαδή, από τη διακυβέρνηση του Biden φαινόταν ότι υπάρχει ταβάνι και έχουν φτάσει τα όρια τους οι Αμερικανοί. Λέει λοιπόν συγκεκριμένα εδώ ο J.D. Vance, το να παραδεχθούμε ότι οι ΗΠΑ ήταν περιορισμένες στην ικανότητά τους να βοηθήσουν την Ουκρανία, κάτι το οποίο ακόμα και οι περισσότεροι, οι πιο πιστοί υποστηρικτές της Ουκρανίας καταλαβαίνουν σήμερα, το να παραδεχθούμε, λέει, ότι η Αμερική ήταν αδύναμη να καλύψει το κενό μεταξύ τη διαφορά στρατιωτικής ισχύως μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ότι δεν μπορεί η Αμερική να το καλύψει. Το να παραδεχθούμε, λέει, ότι η δική μας η χώρα δεν μπορεί μονομερώς να αστυνομεύει οποιαδήποτε διαμάχη στον πλανήτη. Και το να παραδεχθούν, λέει, ότι τα έργα όλης της ζωής τους ήταν μια αποτυχία, ήταν, λέει, αδύνατο. Εννοούσε τους δημοκρατικούς, ενώ στην πραγματικότητα και αυτοί το καταλάβαιναν, απλά δεν το παραδεχόντουσαν. Τώρα το παραδέχονται οι Ρεπουμπλικάνοι. Είναι αυτό που σας είχα πει, η ερμηνεία που είχα δώσει για το πώς εδώ διασώθη η Αμερική με αυτή την εκλογική διαδικασία. Διότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και με την αλλαγή του Προέδρου δόθηκε αυτό το πάτημα να πούνε ότι δεν είναι ότι εμείς δεν είμαστε πλέον αυτοκρατορία και δεν είμαστε η μεγάλη δύναμη που ήμασταν κάποτε και ότι έχουμε αναγκαστεί να κάνουμε πίσω και να γονατίσουμε σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά αλλάξαμε κάτοικο στο Λευκό Οίκο και έχει διαφορετική πολιτική. Ενώ στην πραγματικότητα είναι μεγάλη αυτή η ομολογία εδώ. Είναι ομολογία τέλους εποχής. Γιατί ΣΥΠΑ δεν βαστάνε, ποτέ δεν βαστούσαν σε αυτόν τον πόλεμο. Και όταν τα λέει γερουσιαστής, πίστευε ότι οι ΗΠΑ ήταν πολύ πιο περιορισμένες από τα όπλα τα οποία έχουν, πολύ πιο περιορισμένη δυναμική της, από ό,τι θέλαν να παραδεθούν οι υπόλοιποι γερουσιαστές, λέει ο J.D. Vance. Και επίσης είχε πει, λέει, σε έναν επικεφαλής των Ουκρανών της Ουκρανικής Διπλωματίας το 2024, ότι ακόμα, λέει, και αν σας δίναμε όλα τα αντιβαλιστικά μας, τους Patriot κτλ., ακόμα και αν σας δίναμε τα πάντα, τους αναχαιτιστικούς πυράβλους μας, δεν θα φτάνανε για να καλύψουμε τις ανάγκες του Κιέβου. Ό,τι έχει η Αμερική δεν φτάνει. Τα δέφει το 2024 ο Vance. Μάλιστα. Και παρόλα αυτά, λέει, παρόλο που τους το λέγαμε, οι Ουκρανοί θέλαν τόσο, λέει, απεγνωσμένα βοήθεια που ζητούσαν ουσιαστικά στην πραγματικότητα από τις ΗΠΑ να βγάλουμε το ραβδάκι μας και με ένα μαγικό τρόπο να δώσουμε στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει. Και όταν το ρώτησαν τον J.D. Vance πόσα, λέει, αντιβαλιστικά ή αναχαιτιστικούς πυράβλους πρέπει να χρειάζονταν για να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς, λέει ξεκάθαρο ο J.D. Vance, ακόμα και αν τους δίναμε τα πάντα δεν θα φτάνανε, ακόμα και αν τους δίναμε ό,τι είχαμε. Λοιπόν, οι συνάδελφοί μου στη Γερουσία, οι οποίοι θέλαν να πούνε ναι στους Ουκρανούς παρά τα όρια τα οποία έχει η χώρα μου, οι ΗΠΑ, δεν ήταν καλά ενημερωμένοι, μπορεί να ήταν και αφελείς. Μερικοί, λέει, γερουσιαστές των ΗΠΑ εξέφρασαν προβληματισμό ότι έχουν αλλάξει παγκόσμιες ισορροπίες, παγκόσμιες συνθήκες και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα μπορούσε πλέον μονομερώς να επηρεάζει όλες τις παγκόσμιες διαμάχες. Τέλεια που το καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ταβάν, ταβανιάσατε, δεν βαστάτε. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Την ίδια στιγμή, βέβαια, ο Ζελένσκι, ο οποίος βρέθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Μανολάκη του Μακρόν, του Little Manolo, βρέθηκε στους G7 στην Γαλλία. είπε ότι θέλω να συνομιλήσω με τον Ρώσο Πρόεδρο, τον κάλεσε στην Γαλλία μα θέλει, εναλλακτικά λέει να βρεθούμε με τον Πούτιν στις ΗΠΑ για να λήξουμε τον πόλεμο τώρα στον πέμπτο χρόνο. Ο Πούτιν κατηγορηματικά του είπε φύγε από εδώ λεκέ, δεν θέλουμε να συναντηθούμε, δεν υπάρχουν οι συνθήκες, προϋποθέσεις για άμεσες διαπραγματεύσεις και ουσιαστικά υποβάθμισε όλες τις επιθέσεις που δέχεται η Ρωσία αυτό το διάστημα και τα ουκρανικά ντρόουν, τις επιθέσεις, λέει, εντάξει, έχουμε δεχθεί αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Υποβάθμισε γενικότερα το Ζελένσκι, την ύπαρξή του και τους βρωμερούς Αγγλοσάξονες. Μεγάλη εξέλιξη και αυτή. Ο Τραμπ θα σας πω ότι στην ίδια συνάντηση του G7, ενώ στην αρχή τους είπε, ξέρω, αυτά τα οποία ήθελαν να ακούσουν τον Μακρόν και τα λοιπά, ναι, κάτι θα κάνουμε, τελικά είπε ότι χτες ότι η Ουκρανία για μας δεν είναι προτεραιότητα. Ακούστε εδώ, μεγάλη δήλωση, αλλαγή τόνου δηλαδή από μια μέρα στην άλλη, είπε ότι θα γυρίσει, λέει, την προσοχή του στο να τελειώσει το... Όχι, ενώ είπε θα γυρίσει την προσοχή μου τώρα στο ρωσοκρανικό, μιας και τελειώνει ο πόλεμος με το Ιράν, τελικά μια μέρα μετά είπε ο Τραμπαρίφας ότι η Αμερική δεν έχει κανένα απολύτως λόγο με έναν τόσο μακρινό πόλεμο. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε, τρομάζουν οι Αγγλοσάξονες, τα κάναν πάνω τους όλοι εκεί ομαδικώς οι Γαλλιδούλες και οι Αγγλογερμανιδούλες. Και επίσης να θυμίσω ότι ο Τραμπ έχει σταματήσει τα δωρεάν τους, τα μπόνους στην Ουκρανία, τα όπλα. Η Ευρώπη έχει κληθεί να πληρώσει το τίμημα αυτού του πολέμου. Αλλά, προσέξτε, θα επιστρέψουμε κανονικότητα, λέει ο Τραμπ, στις κυρώσεις εναντίον των ρωσικών υδρογονανθράκων, γιατί προφανώς θέλει να συνεχίσει η Ευρώπη να αγοράζει από την Αμερική. Άρα σε αυτό το κομμάτι, καθαρά εμπορικά, καθαρά για το οικονομικό όφελος της πατρίδας, το Τραμπ θα χτυπήσει τους Ρώσους και λέει ότι δεν υπάρχει όψη να κάνουμε πίσω. Πληρούνται, λέει, πλέον οι συνθήκες από τη στιγμή που θα ανοίξει και το στενό του Ορμούζ και θα αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο από το Ορμούζ. Θα πρέπει σιγά σιγά αυτές οι κυρώσεις, γιατί ουσιαστικά είχαν παγώσει οι Αμερικανοί, αν θυμάστε, κυρώσεις κατά των Ρώσων, για να μπορέσει να μπει το ρωσικό πετρέλαιο στην αγορά, για να μείνουν οι τιμές χαμηλές καθώς δεξαγόταν ο πόλεμος στο Ορμούς. Τώρα, λέει, θα πρέπει να τις επαναφέρουμε τις κυρώσεις, διότι ξεκίνησε πάλι το πετρέλαιο να ρέει. Αυτά δε έφυγε λοιπόν ο Τραμπ. Θα είμαστε, λέει, σε θέση πολύ σύντομα να κάνουμε ακριβώς κάτι τέτοιο. Άρα, ξαναλέω, υπενθυμίζω, νομίζω ότι τα έχουν βρει. Πολλοί λέτε υπάρχει ένα αφήγημα, ένα σενάριο συνωμοσίας ότι στην Αλάσκα τα βρήκανε ο Ρώσος με τον Αμερικανό. Θυμίζω ότι υπάρχουν και πρωτογενείς κυρώσεις του Τραμπ κατά των Ρώσων. Έχουν καταλάβει και πλοίο, να σας θυμίσω, το κυνηγούσαν μέχρι τη Σκωτία ο Χέγκσεθ και ήταν περήφανος, το οποίο ξεκίνησε από την Καραϊβική, από τη Βενεζουέλα, ρωσικό και το κλέψανε. Έχουν βάλει πρωτογενείς κυρώσεις κατά των Ρώσων, δευτερογενείς σε χώρες που παίρνουν από τους Ρώσους. Θυμίζω τις κυρώσεις κατά της Ινδίας, επειδή αγοράζουν υδρογονάνθρακες από τους Ρώσους. Άρα έχουν κηρύξει οικονομικό πόλεμο ο Τραμπαρίφας στους Ρώσους, προφανώς για να προωθήσει τα δικά του, τους δικούς του υδρογονάνθρακες, αλλά για να μην νομίζετε ότι τα έχουν βρει. Εντάξει, όταν σου καταστρέφει το βασικό έσοδό σου, πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, κούλης για να νομίζεις ότι τα έχουν βρει. Παράλληλα, η Ουκρανία θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μέλλον της για ασφάλεια. Ακόμα καλύτερα θεωρεί θα μπορούσε να μπει στο ΝΑΤΟ για να είναι ασφαλής. Αλλά ο Τραμπ έχει πει δεν μπορεί να γίνει αυτό, ιδίως όσο διαρκεί ο πόλεμος. Μια θετική εξέλιξη, μια θετική νότα, την κρατάμε και αυτή. Για να δούμε τι άλλο γίνεται στους G7. Συμφώνησαν, λέει εδώ, να αυξήσουν τις κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας. Άρα είναι στην ίδια ταχύτητα ο Τραμπαρίφας. 100% ξαναλέω, είναι οικονομικός πόλεμος κατά της Ρωσίας, με αιχμή του δόρατος τον Τραμπ, και μάλιστα χειρότερος ο πόλεμος που διεξάγει ο Τραμπ ο οικονομικός κατά των Ρώσων. Επαναλαμβάνω, τους κλέψανε και πλοίο με γεμάτο φορτίο πετρελαίου, παρά ο οικονομικός πόλεμος του Biden κατά της Ρωσίας. Λοιπόν, για να δούμε τις νέες κυρώσεις. Θέλουν, λέει, να αυξήσουμε την πίεση με νέες κυρώσεις σε εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου για να πνίξουμε, λέει, τον Βλάντιμιρ Πούτιν από τα λεφτά τα οποία συνεχίζουν τον πόλεμο. Υπάρχει, λέει, ομοφωνία, όπως λένε Γάλλοι, εδώ, σε αυτό το κλαμπ των πλούσιων

Ο Τραμπ είπε πράγματι ότι είναι έτοιμος να ασκήσει περισσότερο πίεση στις εξαγωγές της Ρωσίας. Ξαναλέω γιατί θέλει να μονοπολεί και να μας κάνει πελάτες του να παίρνουμε τα βρωμερά ζουμιά των Αμερικανών δεκαπλάσια τιμή από τα ρωσικά. Και ο Άγγλος, ο Στάρμερ, είπε ότι υπάρχει, λέει, ενότητα στο δωμάτιο, υπήρξε, σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και υπέρ της Ουκρανίας. Άρα 100% Τραμπ στην ίδια ταχύτητα με τα λοιπά εδώ πολεμοκάπηλα καθάρματα. Και πρέπει, λέει, θα συντονιστούμε όλοι οι G7 πώς να αυξήσουμε την πίεσή μας. Θα δείτε, λέει, τις επόμενες μέρες περαιτέρω κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Συγκεκριμένα ο Άγγλος είπε ότι θα στοχοποιήσω αυτό το σκιερό στόλο της Ρωσίας. Όλο και παραπάνω πλοία, ειδικά αυτά που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, θα τα αναδεικνύουμε, λέει, και θα τα κλέβουμε. Επίσης είπε ότι θα στοχοποιήσουμε και ένα δίκτυο της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας, της GRU, το οποίο είναι συνδεδεμένο, λέμε, με μια εταιρεία που λέγεται Neptune Ποσειδώνας, η οποία με μυστικό τρόπο κλέβει δυτική τεχνολογία για το ρωσικό στρατό. Μάλιστα. Okay. Είναι μια θεωρία και αυτή του Στάρμερ, ο οποίος προφανώς κάνει εδώ ένα μεγάλο παιχνίδι, θα σας πω, κατά της Ρωσίας. Πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ ο Άγγλος, για να δούμε μάλλον την εξέλιξη αυτή, την οποία ήταν πριν λίγες μέρες, αλλά τώρα πρέπει να τη δούμε, διότι πράγματι με τις ευλογίες των Αμερικανών και των Γάλλων, θυμάστε που και οι Γάλλοι κατέσχεσαν ρωσικό πλοίο, ξεκίνησαν και οι Άγγλοι για πρώτη φορά κάτι τέτοιο πριν από λίγες μέρες στο κανάλι της Μάνχης. Πράγματι λοιπόν κατέσχεσαν πλοίο ρωσικών συμφερόντων από ό,τι φαίνεται. Είπε ο Στάρμερ ότι είναι ένα ακόμα μεγάλο πλήγμα στη Ρωσία και υπενθυμίζει σε όσους ενισχύουν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία ότι δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να κρυφτούνε. Μπουκάρανε, λέει, κάνανε ρεσάλτο κάποιοι κομμάντος, και έχει ακόμα κομμάντος μπουχέσιδες, μόνο για μπέργκερ είναι οι Άγγλοι. Μπουκάρανε, λέει, και συνέλαβαν έναν Ινδό και κατέλαβαν το πλοίο Σμύρτος, έτσι λέγεται το πλοίο. Δεν ξέρω, ελληνικό μου κάνει το όνομα. Δεν ξέρω αν είναι, όντως, αν ξέρει κάποιος παραπάνω πληροφορίες. Λοιπόν, πράγματι εδώ κάνανε ρεσάλτο, όπως φαίνεται. Το πλοίο είχε σημαία του Καμερούν, είχε φύγει από την Ουστ Λούγκα, το ρωσικό λιμάνι στη Βαλτική, 5 Ιουνίου, και πήγαινε στην Αίγυπτο, στο Port Said. Το Σμύρτος, λέει, είναι εδώ από μια εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Hong Kong, μάλιστα, τη Zhao Yao Shipping Limited, η οποία έχει και άλλα δεξαμενόπλα, τα παίρνει και αυτά σε λίστες μαύρες κτλ. Και η διαχειριστική εταιρεία, λέει, είναι στην Ινδία. Μάλιστα, τέλος πάντων, μπήκανε, λέει, πάνω με Σινούκ. Δυστυχώς τα Σινούκ δεν πέσανε δεν σαπίσανε στη θάλασσά τους εκεί, στα βρωμόνερα, στα βαλτόνερά τους. Και 24, λέει, Γεωργιανοί και Ινδοί τα μέλη του πληρώματος, τα οποία συνέλαβαν οι Άγγλοι. 6 ώρες κράτησε η επιχείρηση εδώ. Και παράλληλα, ακούστε εδώ, υπήρχε μια φρεγάτα ρωσική, το Admiral Grigorovich, το οποίο ήταν δίπλα, παρακολουθούσε, δεν έκανε κίνηση. Και είδαμε άλλα, λέει, 6 δεξαμενόπλαια τα οποία άλλαξαν κατεύθυνση για να μην περάσουν από το στενό εκεί μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας. Και ότι από εδώ και πέρα, από ό,τι φαίνεται, δημιουργείται ένα νέο προηγούμενο. Αγγλικό, οι Άγγλοι μπαίνουν και αυτοί στον θαλάσσιο πόλεμο, το οποίο το ξεκίνησαν οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, νομίζω, ειδικά τον Ιανουάριο είχαν καταλάβει το δεξαμενόπλιο Γκριντ, το Μάρτιο το δεξαμενόπλιο Ντέινα, που είχε φύγει από το Μουρμάνσκ, με σημαία της Μοζαμβίκης, και οι βαλτικές χώρες, άλλα βαλτόνερα εκεί, Φιλανδία, Σουηδία, Εστονία, και αυτοί είχαν κάνει κάτι αντίστοιχες εκεί κινήσεις. Τώρα, αν κάνει το γύρο της Αγγλίας εδώ, στον Βόρειο Ατλαντικό, η Ρωσία, θα προσθέτει, λέει εδώ, 926 χιλιόμετρα στα ταξίδια το δεξαμενόπλιο, δηλαδή 500 ναυτικά μίλια για να πάνε στη διόρυγα του Σουέζ, με μεγάλο κόστος και ρίσκο. Παράλληλα, θα σας πω, υπάρχει ήδη απάντηση των Ρώσων. Η φρεγάτα αυτή, Admiral Grigorovich, άνοιξε, λέει, πήγαν να χτυπήσουν παραλίγο ένα γιότ βρετανικό. Στο ίδιο ακριβώς σημείο, λοιπόν, ακούστε το συμβάν για να καταλάβετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ τεταμένα. Βρισκόταν, λέει, το Admiral Grigorovich, φρεγάτα των Ρώσων, σε διεθνή ύδατα, ανάμεσα από τον νήσο του White και την Νορμανδία. Και ξαφνικά είδανε, λέει, ένα πολιτικό yacht, το Bright Future, έτσι λέγεται, το οποίο πήγαινε καρφωτά να τους διεμβολήσει, να τους εμβολήσει. Και προσπάθησαν, λέει, να το επικοινωνήσουν στον ασήμαντο ότι προσέξτε, έχετε κατά πάνω μας, μέσω του και φωτοβολίδι.

0: λέει σιρήνες κτλ. Τίποτα από αυτά δεν το σταμάτησε το δυτικό γιότ. Πολύ πιθανό ήταν άδειο ή να είχε έναν μέσα δολιοφθορέα. Και όταν έφτασε, λέει, στα 150 μέτρα, ο διοικητής του πλοίαρχος του Admiral Γκριγκόροβιτς αποφάσισε να χτυπήσει με προειδοποιητικές βολές. Και τότε ξαφνικά τα αγκλάκια, οι αγγλιδούλες με τις γόβες, αποφάσισαν να κάνουν πίσω και να αλλάξουν πορεία. Το ενδιαφέρον είναι, ακούστε εδώ, ότι υπήρχε, λέει, δίπλα ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού της Αγγλίας, το HMS Mercy, το οποίο παρακολουθούσε και δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή, προφανώς ήταν μια επιχείρηση της Αγγλίας, χρησιμοποίησαν πικάζω αυτό το γιότ, μπορεί να ήταν μέσα στα εκρηκτικά κτλ. Για να το ρίξουν, μπορεί και τηλεκατευθυνόμενο, δεν ξέρω. Και σου λέει, άμα το χτυπήσει, δεν ξέρω, φοβήθηκαν ότι θα το βυθίσει ο Ρώσος και τελικά κάναν πίσω τελευταία στιγμή. Γιατί παρακολουθούσε και το ήξερε η Αγγλία. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ. Βέβαια, θα σας πω ότι οι Ρώσοι είναι μανούλες και στα θέματα του σκιώδου του στόλου. Δεν ξέρω αν πώς θα απαντήσουν και αν αυτό ήταν όντως μια προβοκάσια των Άγγλων ή αν εδώ στέλνουν μήνυμα και οι Ρώσοι. Μπορεί και τα δύο. Αυτό το οποίο βέβαια θα σας πω ότι υπάρχει είναι ένα δίκτυο, ιδίως με ασφάλιση των φορτίων των Ρωσικών, γιατί δεν μπορούν οι Ρώσοι μόνοι να ασφαλίσουν όλα αυτά τα εκατομμύρια των πετρελαίων, των βαρελιών. Λοιπόν, κι όμως βάζουν και τους Ευρωπαίους να πληρώσουν τις ασφάλειες ακόμα και τώρα των φορτίων αυτών. Υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο εδώ. Τελικά, οι ευρωπαϊκές οικονομικές αγορές με διάφορες εταιρείες, η μία στηρίζει την άλλη και τελικά καταλήγει πάλι η Ευρώπη, δυτικά τραπεζικά ιδρύματα, να δίνουν λεφτά για να εγγυώνται τις ασφάλειες των πλοίων. Υπάρχουν δηλαδή μεσάζοντες στην πραγματικότητα, διάφοροι εδώ, αλλά το σκιώδη στόλο το πληρώνουμε εμείς, ακόμα και τώρα δηλαδή, την ασφάλειά του, για να καταλάβετε πόσο ανίκαν είναι τα χάπατα των Βρυξελών. Προσπαθούν να βρουν, λέει, τον τρόπο και πώς να το κλείσουν με διάφορους ασφαλιστές, τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών ναυτιλιακών, αλλά τελικά πάνε την Ρωσία στην Ινδία, από την Ινδία κάπου αλλού και τα λοιπά, και τελικά καταλήγει πάλι στην Ευρώπη, για να καταλάβετε εδώ το πόσο χανίο και τσίρκο είναι η Ευρώπη. Λοιπόν, επίσης έχουμε μια εξέλιξη εδώ, να δούμε λίγο και τα του μετώπου μάλλον, τι ακριβώς γίνεται στο μέτωπο το οποίο έχουμε αφήσει καιρό. Θα σας πω ότι λένε οι Ουκρανοί, οι οποίοι φοβούνται πάρα πολύ το πυραυλικό σύστημα των Ρώσων, έχει εξελιχθεί σε τεράστιο βαθμό, μάλιστα έχει εκμοντερνιστεί και έχουν αυξήσει την παραγωγή των πυράβλων τους, των βαλιστικών πυράβλων και των drone, όπως φαίνεται, και έχουν ξεπεράσει και τους αμερικανικούς τους ανεχητιστικούς πυράβλους αυτούς, τους Patriot, τους PAC-3. Από ό,τι λέει λοιπόν εδώ επικεφαλής ένας συνταγματάρχης Ουκρανός, ο Αλεξάνδερ Ζαρουμπά, είναι υπεύθυνος για θέματα οπλισμού και τα λοιπά και κέντρου ερευνών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, στις 13 Ιουνίου είπε ότι οι Ρώσοι, λέει, έχουν καταφέρει να παράγουν περίπου 40 με 50 KH-101 πυράβλους κρούζ, 60 με 70 Ισκαντέρ M βαλιστικούς πυράβλους και περίπου 10 Ισκαντέρ K πυράβλους κρούζ μηνιαίως για την άνοιξη του 2026. Κοιτάξτε εδώ. Επίσης, λέει, έχουν εντάξει στο στρατεύμα τους οι Ρώσοι και τεχνικές λύσεις από τον βορειοκορεάτικο πύραυλο βαλιστικό KN-23 στο Ισκαντέρ Μι βαλιστικό πρόγραμμα για να αυξήσουν την παραγωγή, άρα έχουν αντλήσει από εκεί μαθήματα. Αντιστοίχως, λέει, οι Αμερικανοί παράγουν 600 PAC-3 Patriot ανεχετιστικούς πυράβλους το χρόνο ή τουλάχιστον 50, ή αντίστοιχα μηνιαίως 50, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των Αμερικανών. Βλέπετε εδώ. Εδώ στην πραγματικότητα οι Ρώσοι δηλαδή παράγουν από τη μία, διαβάζω εδώ, 50 κρούζ KH, 70 Ισκαντέρ, 10, δηλαδή πάνω πόσο, περίπου, ναι, διπλάσια περίπου από ότι, όχι τετραπλάσια, συγγνώμη, τετραπλάσια, τετραπλάσιους πυράβλους, χωρίς να μετράμε τα ντρόν, από ότι παράγουν μηνιαίως αναχαιτιστικούς οι Αμερικανοί. Δεν πρόκειται, αυτό είναι το κενό το οποίο σας είπα, ομολογεί και ο Βάντς ότι δεν μπορεί να κλείσει. Επίσης, λέει, έχουν αυξήσει τις βόμβες τους, τις πολεμικές κεφαλές, τις έχουν εκμοντερνήσει και άρα είναι πολύ πιο δύσκολο και να τις σταματήσουν και να τις αντιληφθούν οι Ουκρανοί, τις τρώνε στην κεφάλα. Επίσης, αυτή η KH-101 επίραυλη, όπως λένε οι Ουκρανοί ίδια, τώρα σας λέω ότι λένε οι Ουκρανοί, φανταστείτε δεν ξέρουν οι Ουκρανοί τι γίνεται στην πραγματικότητα. Οι KH-101 λέει έχουν, μπορούν και βγάζουν κάποια αντιπερισπασμό, κάποια decoys, έτσι ώστε να ξεγελούν τα συστήματα το ραντάρ, δηλαδή ψεύτικα με θερμοκρασία κάποια μικρά βομβίδια, έτσι ώστε να φεύγουν τα αναχαιτιστικά των Ουκρανών κατά των αυτών των μικρών πυραυλιδίων και να μπορεί να χτυπάει άνετα ο κανονικός πύραυλος, τον οποίο τον βοηθάει τα δολώματα αυτά, ας τα πούμε έτσι. Λοιπόν, επίσης οι Ισκαντέρ, οι βαλιστικοί πύραυλοι έχουν και αυτοί έχουν καταφέρει να κατανικήσουν τα ουκρανικά ραντάρ, όπως ομολογούν οι Ουκρανοί. Έχουν, λέει εδώ, με ένα νέο πύραυλο Ισκαντέρ Μη, τον Ισκαντέρ 1000, που έχει βεληνικές 1000 χιλιόμετρα, μάλιστα, και τα ντρόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ανακαλύψει εδώ η ουκρανική αεροπορία. Πολλά από αυτά φτάνουν 1000 χιλιόμετρα σε βάθος. Παράλληλα, φαίνεται ότι αυτά τα ντρόν, τα Σαχί, τα Γεράν, το Γεράν είναι η ρωσική εκδοχή του ιρανικού Σαχίντ, και αυτά λοιπόν εδώ μπορούν να χτυπάνε ανενόχλητο, όπως φαίνεται, τους Ουκρανούς. Δεν έχουν καταφέρει οι Ουκρανοί να σταματήσουν. Τα μόνα τα οποία μπορούν να σταματήσουν τους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας είναι τα Patriot, τα οποία, όπως σας είπα, δεν μπορεί η Αμερική για τον εαυτό της να παράγει τον τέταρτο από ό,τι παράγουν σε πυράβλους οι Ρώσοι. Προσπαθούν οι Ουκρανοί να πάρουν άδεια, μπας και μπορούν οι ίδιοι να κατασκευάζουν τους Patriot μέσα στην Ουκρανία. Μιλάμε εδώ για τεράστιο δώρο να τους το κάνει αυτό κάποιος. Τεράστια άδεια. Θα δούμε αν θα πάμε εκεί, αλλά καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το μέτωπο με αυτές τις εξελίξεις. Επίσης, θέλω να σας πω και ένα συμβάν το οποίο ήταν σημαντικό. Είχαμε ένα βομβαρδισμό από ατύχημα στην πραγματικότητα από σύστημα Patriot ουκρανικό, αμερικανικό δηλαδή, γιατί έπεσε πύραυλος του συστήματος Patriot, πύραυλος στο μοναστήρι Λαύρα, στο σπηλαίον του Κιέβου. Ακούστε εδώ, μεγάλη εξέλιξη και αυτή. Και από ό,τι φαίνεται, τι ακριβώς έγινε, κάποιο σύστημα Patriot, δηλαδή αμερικανικό, που το δώσανε στο Κίεβο, είχε κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω, κάποια λαθασμένη λειτουργία, και γι' αυτό το λόγο έπεσε ο Patriot πάνω στο μοναστήρι Λαύρα των σπηλαιών του Κίεβου. Άρα εδώ οι Ρώσοι, οι οποίοι χτύπησαν, λέει εδώ, κάποια τροχοστάσιο ραντάρ, έτσι λέγεται, που κατασκευάζονται εξαρτήματα για μια επανδρομένα σκάφη και για ντρόν κτλ. Πλήγησαν και άλλες περιοχές μη επανδρομένων, αλλά εδώ χτυπήθηκε το μοναστήρι. Επίσης χτυπήθηκε το εργοστάσιο Μαγιάκ, που παράγει κομμάτια, τμήματα για τους πυράβλους Φλαμίγκο των Ουκρανών, αλλά χτυπήθηκε, ξαναλέω, και το μοναστήρι, πιθανότατα από τους ίδιους τους Ουκρανούς. Ακούστε εδώ. Ήταν US Patriot αντιεροπορικό σύστημα. Πιθανότατα κάποιο. Μπορεί να ήταν λιγμένος ο πύραυλος. Εδώ από τη ΙΚΑΖΟ. Έτσι φαίνεται. Αυτές είναι εδώ λοιπόν, αυτοί είναι οι στόχοι που σας είπα, οι στρατιωτικοί, και χτυπήθηκε και το μοναστήρι. Βέβαια, υπενθυμίζουν οι Ρώσοι ότι προσπαθούν να κάνουν το αντίστοιχο της Μπούκα εδώ ο Ζελένσκι, δηλαδή να σκηνοθετήσει ένα έγκλημα, γιατί έχει μαζέψει, λέει ο Ζελένσκι, Patriot από όλο τον πλανήτη που σαπίζανε σε αποθήκες. Προφανώς δεν θέλει να προστατέψει την Ουκρανία, λένε εδώ οι Ρώσοι, αλλά ελπίζει ότι με τέτοιου τύπου ατυχήματα κτλ. Τα έχουμε δει και στην Ρουμανία που εξεράγει πλωτοντρόν, και στην Ελλάδα που ευτυχώς δεν εξεράγει. Βλέπετε ότι δεν λειτουργούν καλά τα συστήματά τους. Αν χτυπηθεί, λέει, κάποιο πολιτικό στόχος, μπορούν να κάνουν κάποιο συμβάν τύπου σαν την Μπούκα, δηλαδή σκηνοθετημένο, λένε οι Ρώσοι. Είναι πιθανότητα, λέει εδώ, αυτό το οποίο έγινε, να χτύπησε κάποιο πύραυλο. Εδώ, όπως είπαμε, Patriot, έσπευσαν οι Ευρωπαίοι να καταδικάσουν και να βαφτίσουν εδώ το μνημείο αυτό της UNESCO κτλ. Το οποίο βέβαια το είχαν ξεχάσει όταν μπαίνανε μέσα αυτά τα γουρουνόφατες του Ζελένσκι, που δεν έχουν λαιμό, οι φασίστες του Αζόφ κτλ. Οι οποίοι διώχνανε τους μοναχούς από μέσα, τους πετούσαν στον δρόμο. Τότε ρουφούσαν τα αυγό τους τα ευρωπαϊκά λιγούρια και άλλοι, η κοντοκλότσα η μία και η άλλη. Αυτό είναι το επίπεδο, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Ρωσίας, αυτό θέλουνε. Άρα είναι πιθανό εδώ, ξαναλέω, να σηκώθηκε κάποιο Patriot κατά κάποιου ρωσικού υπερηχητικού πυράβλου και να έγινε κάποιο λάθος, ή το ίδιο να έγινε κάποια πρόσκληση ή κάποιο κομμάτι να έπεσε, ή το ίδιος ο πύραυλος λόγω λάθους ή λόγω, δεν ξέρω, να ήταν κάποιο πρόβλημα στη μηχανή του, στον κινητήρα του, να έγινε κάποιο είδους αυτοκαταστροφή, να έπεσε στο μοναστήρι. Μεγάλο θέμα και αυτό. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, είχα πάρα πολλά να πω. Θα επανέλθω αύριο, γιατί το θέμα με τη Ρωσία είναι μεγάλο. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε αύριο. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε το κανάλι. Κοινοποιήστε το σημερινό βίντεο. Συγχαρητήρια, φτάσατε μέχρι το τέλος. Πώς τα βλέπετε εσείς, πείτε μου. Θέλω να μάθω την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Τι πιστεύετε ότι μέλη γενέστε. Αυτά για απόψε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να πούμε για τα πτεύματα των Ουκρανών, διότι από ό,τι μας ενημερώνουν οι Ουκρανοί, φτιάξαν ένα νέο drone, το οποίο το ονομάζουν Terminator, εξοδοθρευτής, ο οποίος λέει σκοτώνει ρωσικούς στόχους χωρίς χειριστή άνθρωπο. Πάρα πολύ ενισχυτικό εδώ. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα drone το οποίο κινείται αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη. Και άρα είμαστε στο έλεος τεχνητής νοημοσύνης, να βρει το στόχο, να αποφασίσει ότι είναι στόχος και όχι πολίτης, να αποφασίσει ότι είναι Ρώσος και όχι, δεν ξέρω, Ουκρανός ή οτιδήποτε άλλο, και να δολοφονήσει τον drone αυτό, το Terminator, ο εξολοθρευτής, μόνος του. Ξαναλέω, για πρώτη φορά έχουμε χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη. Οι Ουκρανοί κάνουν το βήμα, το απονοημένο θα πιστεύω, σε έναν συμβατικό στρατό, σε ένα λογικό στρατό. Πράγματι, πάμε σε μια τρέλα. Να δίνουμε δυνατότητα στο ρομπότ, στον drone, το ρομπότ, να σκοτώνει ποιον γουστάρει, χωρίς να το επιβλέπει άνθρωπος. Ίσως επειδή κάποιος είναι υπάνθρωπος.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο, Jurassic Planet, μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet, η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Στη δική της λειτουργία.
7: Τον άνθρωπο.
6: Υπερπλασία προστάτη.
7: Το δόλιο.
6: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
7: Απαράδεκτος.
6: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
7: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
6: Η γυναίκα σου.
7: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
6: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
8: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
9: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πόσες υπογραφές?
9: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλος σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
10: Αριστοφάνης.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας. Μανώλη Σάλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια. Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045. Εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για εμάς, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας, τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, το κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι, πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας, κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροτές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω... πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις, να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, και τους οφείλουμε πολλά.
1: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας σε αυτά τα πλάσματα. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά.
0: Τρία χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή η δημοκρατία, όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα,
0: να,
1: ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ,
0: να,
1: ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρατε και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Έτσι είναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό. Πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι
1: τυχαίο, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή,
0: να,
1: όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους, από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως το θυμάστε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για τον δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή?
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά. σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπα-Νικολάου στην ΑΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αυτογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι. Τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι. Ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα
1: Τσιόδρα. Εγώ λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Δεν έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλωνικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλωνικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της αλημάς. Γιατί από τη στιγμή που ήταν μονοκλωνικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Μπορούσε η κυρία
0: Μαυρογέννη
1: να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη, σε μια συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα Λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρούπη?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες, δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν και τα λοιπά. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννηματά. Όλο το.
0: Ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες εκεί. Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του, mm-hmm. υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπαντρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τρόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα. Γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες και τις. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, ποια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε δύο λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε δύο λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε δύο λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Αν θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα π.χ. στην Πεντέλη αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαμε με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Είχαμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάει και το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε. Φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα, αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείται?
1: Και βγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ στα 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλαιοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντέρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο, εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το ότι πέθανε ένας άνθρωπος μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε πέσει.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση.
0: Να.
1: Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ.

0: ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
1: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
0: Ακούστε.
1: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπή.
0: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Βρήκατε συμμάχους, γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια? Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν, να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
0: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
1: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο, μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
0: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα, χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ, τα που έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
1: Το θυμάμαι.
0: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
1: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ, έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν, είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ, δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
0: Η κάθε οικογένεια έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
1: Και ζει, το ζει και τώρα ακόμα.
0: Έτσι. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
1: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
0: Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι, και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
1: Έτσι.
0: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά, οικογένειες αποκληρίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
1: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας. Αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε, σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά. Ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
0: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι, ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
1: Κλείνοντας,
0: στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου,

0: όσο κόστος και αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, αν θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουν άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
1: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή που είναι χιλιάδες.
0: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
1: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένοι και πρέπει να γίνει οφείλει η δικαιοσύνη και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Γιατί είναι υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
1: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
0: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
1: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση. Του όποιου ιού
0: ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
1: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ.
1: Θα τα
0: φιλοξενία.
1: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
0: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ertopen, ertopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδοί γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Πάμε περιοδιά.
7: Έβρε στην Κίτσου στο Τσεκμέ
8: και σε όλη την Ελλάδα.
9: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα.
10: Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα.
11: 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
12: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch!
13: Θεό! Θεό μου, να θέλει το σκυλί!

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας,

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Καλά, σοβαρά το εννοεί?
3: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
2: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες?
4: Γιατί μας αφορά.
2: Εμά.
3: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
2: Όχι.
3: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
0: Σεξι Λόντρι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ελένη Μιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές.
6: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
4: Φίλο σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
8: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβαλίτης. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians, a night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλέ σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πόσες υπογραφές?
4: Τις 30.000 θα τις έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Θέλω να πείτε χτες τι είδατε.
1: Λοιπόν, η ώρα ήταν γύρω στις 12.30. Ήμουν παρκαρισμένος με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή βλέπω, όπως βλέπω, είχα ανοιχτά τα παράθυρα και βλέπω έναν επάνω στο πεζοδρόμιο να περπατάει και να είναι με το. Τρελαίνομαι, λέω τι γίνεται, ρε παιδιά, να πούμε. Δεν δίνω πολύ σημασία, ηρεμώ. Δίνω το όπως είναι οργή, αλλά τον βλέπω να κάθεται στη γωνία και να προσπαθεί με ένα τηλέφωνο να στέλνει μηνύματα. Δεν έβλεπα τώρα αν στέλνει, αλλά έβλεπα που κούναγε τα δάχτυλά του. Βγαίνω από τα μάξι. Αυτός ήταν, πώς το λένε, γύρω στο 1,75, 45-50 χρονών ήταν εκεί. Φόραγε ένα μαύρο παντελόνι και μία μαύρη μπλούζα t-shirt. Και του λέω, ρε εσύ τι κάνεις εδώ. Αλλά ήταν, δεν ήταν μελαχρινός. Μελαχρινός ήταν, μελαχρινός. Και λέω, μπα, θα είναι κανένας ξένος. Άστον, δεν μου μίλησε. Τον αφήνω, λέω, θα φύγει. Αυτός πήγε προς τα κάτω λοιπόν τη Θεσσαλονίκη. Εγώ τώρα τον έγραψα στα παλιά μου τα παπούτσια και μπήκα μέσα στο γραφείο και πήρα τηλέφωνο το 100. Μετά από. Μετά ξαναβγήκα βέβαια, γιατί λέω κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και είναι μια. Περιμένοντας το 100, είναι μια κυρία η οποία είναι γύρω στα 55 ετών. Της λέω, μάνα μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένας καραγκιόζης με το. Μου λέει, γελάει αυτή. Έλα, βρε, δεν το πιστεύω, μην μου κάνεις πλάκα. Και μόλις στρίβουμε την πρώτη γωνία, τον βλέπει εκεί και γυρνάει αυτός και μου λέει, το μου λέει, το είδα, τι. Του λέω, τα βλέπεις. Μη φοβάσαι, της λέω, είμαι εδώ, την αφήνω, φεύγει. Και γυρνώντας στο γραφείο μου, βλέπω δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια, ήταν 14-15 χρονών. Της λέω, αγάπες μου, προσέξτε, γιατί είναι ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το. Μου λέει, μη φοβόσαστε, της λέω, θα είμαι μαζί σας. Πραγματικά λοιπόν τις πάω να πούμε κάτω, είναι στην Κυριαδόνη εκεί πέρα να πούμε, τις αφήνω τις κοπελίτσες, στρίβουνε, αυτός για κάποια στιγμή χάθηκε. Μετά γύρισα το στενό, δεν το ξαναείδα και πήγα στο γραφείο. Έκανα κάτι δουλειές και κάποια στιγμή γύρω στις 2 η ώρα, 2 και 4, έρχονται η αστυνομία, ήταν δύο με μηχανές δηλαδή. Και μου λέει, φίλε μου, έτσι και έτσι, αυτός ήταν παπάς, μου λέει, και μου δείχνουν τη φωτογραφία, γιατί τους είχε δείξει αυτός τα στοιχεία του, είχαν κρατήσει τα στοιχεία του προφανώς, είχε ταυτότητα μαζί του, δεν ξέρω, και είναι Μητροπολίτης, μου λέει, στην Αλεξάνδρεια, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω κάτι, μου λέω, ρε, δυνατόν, αυτό το ταλαβέρι.
2: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες, πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο, βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, πού θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζουμε, πού θα φτάσει η δουλειά, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή, τι να λέμε. Του προφήτη, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV, σήμερα είναι Τρίτη και τα γνωστά ή προφητάρα, θα πω πολλά για τα γένια που δεν έχω. Σήμερα και ξεκινήσαμε δυνατά με τους Μητροπολίτες που από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν από το βραχνά του Μηνιάτικου που ήταν 2-2,5 χιλιάρικα και πήγανε στα 5-5,5, πήραν το πουλί στο χέρι και ξαμολύθηκαν. Γενικά παίζει πολύ μόριο στην πατρίδα. Αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια, δεν κινείται ποτέ. Πάμε στο στρατό. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Θυμάστε που είχαν βγάλει και ένα σχετικό βίντεο, το είχαμε παίξει και εδώ, σιγά μη χάναμε, ο αντιγαμίσου Νικοδέμβιας που θέλει γυναίκες στο στρατό εθελοντικά. Θελοντικά να πάνε, για την πατρίδα πάνε απ' όλα. Πήγαν λοιπόν. Πήγε το συγκλονιστικό νούμερο που φτάσαν οι γυναίκες που πήγαν εθελόντριες στο στρατό, ήταν 72 μετά από τόση διαφήμιση, πεταμένα λεφτά. Ξεκάθαρα. Έψησαν λοιπόν 72 κορίτσια να παραξοδέψουν τον πολύτιμο χρόνο της μίας ζωής που δικαιούνται σε αυτόν τον πλανήτη στο στρατό. Πήγαν 72 λοιπόν και όπως διαβάζουμε εδώ, απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Φεύγουν τρέχοντας, πήγε ο Δένδιας, ο αντεγαμίσου είναι ο Δένδιας, παιδιά, άμα κάνετε ρεπορτάζ τα γράφετε σωστά. Όπως και ο άλλος, είδατε πριν στο ρεπορτάζ, ενώ έλεγε εκείνος για τον Μητροπολίτη που ήταν στο πεζοδρόμιο με τον μπούσο στο χέρι, βάζανε μπιπ και γράφανε το μόριο. Ποιο μόριο? Δεν μπορούν, γιατί είναι στο Ισουρού. Γι' αυτό θέλει το Ισουρού να μας χώσει και εμάς μέσα. Καταλαβαίνετε, για να κάνουμε τον Πούτσο μόριο. Όχι, ρε μαλάκες, ο Πούτσος είναι Πούτσος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έλεος κάπου με το political correct, επειδή εσείς δεν καβλώνετε και εμείς δεν σταματάμε να καβλώνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Πήγε ο αντιγαμίσου Νικοδέμβιας στη Λαμία να τη συγκρατήσει. Μπάτε κορίτσια στο στρατό. Φώναζε ο Δένδιας, ούρλιαζε, φόρασε τα μαύρα. Γιατί φεύγαν τα κορίτσια τώρα? Πάμε λοιπόν σε όλο το παπατζηλίκι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ο Μητροπολίτης που είδαμε πριν, να περιγράφει εδώ, ωραίος κύριος λοιπόν, βγήκε με το μόριο στο χέρι γιατί οικονόμησε ήδη 5,5 χιλιάρικα το μήνα και αν τα κάνει 8, ποιος ξέρει τι άλλο θα μας δείξει ακόμα. Τα κορίτσια που πήγαν στο στρατό λέγαν μπαίνοντας, δεν είχαμε παίξει εκείνα τα ρεπορτάζ γιατί Δεν βαράμε χαμηλά, να το πω έτσι. Λοιπόν, τα κορίτσια λοιπόν όταν μπαίνανε εκεί στο στρατόπεδο, έλεγαν αυτά τα βαρύγδουπα, αυτές τις μαλακίες δηλαδή που μαθαίνουν στα παιδιά στο σχολείο, πάμε για την πατρίδα, για να προσφέρουμε και η πατρίδα και κόντρα πατρίδα και το κόντρα πατρίδα. Πριν ορκιστούν καν, φεύγουν από την πατρίδα που πήγανε θελοντικά να δώσουν την ψυχή, το κορμί, το μουνί, το βυζί, το χέρι και το κολί και οτιδήποτε άλλο θέλουν να δώσουν. Και όπως διαβάζουμε παρακάτω εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί φεύγουν τα κορίτσια, για τα μόρια. Πάλι στα μόρια πέσαμε. Λένε λοιπόν εδώ σε αυτό το καλό ρεπορτάζ ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με την εθελοντική θητεία γυναικών στο στρατό. Ποιο είναι το σοβαρό ζήτημα? Κυβερνητικά στελέχη, λέει, και απόστρατοι, αξιωματικοί, είχαν υποστηρίξει στα πλαίσια της διαφήμισης, για να πάνε τα κορίτσια στο στρατό, είχαν υποστηρίξει δημόσια ότι η εθελοντική στράτευση προσφέρει μόρια ΑΣΕΠ. Ωστόσο, τα κορίτσια, είπαμε, πήγανε για την πατρίδα, για την ιδέα, για... τα είπαμε έτσι. Αλλά είχε και μια ουρά μόρια από πίσω. Τώρα να χάσουμε τα μόρια. Πατρίδα, πατρίδα, τα μόρια, μόρια. Όπως αποδεικνύεται όμως, επειδή τα μισά κορίτσια τρέχουν κάνει ήδη και φαίνεται ότι δεν θα μείνει ούτε ένα κορίτσι να ορκιστεί, όλα τα κορίτσια είχαν πάει για τα μόρια. Δηλαδή για διορισμό στο δημόσιο. Γιατί όπως γράφει εδώ παρακάτω, όπως αποδείχθηκε λοιπόν, το άρθρο ΤΑΔΕ προβλέπει μοριοδότηση της στρατιωτικής υπηρεσίας μόνο στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλητών, ΕΠΟΠ, και όχι για οποιοδήποτε άλλο τομέα του δημοσίου. Τώρα, είπαμε, για την πατρίδα πάμε. Δεν το συζητάμε. Εθελοντικά όλα θα τα δώσουμε στην πατρίδα. Αλλά δεν μπορεί ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας για την πατρίδα επίσης υπηρετεί στο Υπουργείο Άμυνας να έχει βιλάρα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο αγγλικές λίρες και τα κορίτσια να πηγαίνουν με ένα 10 ευρώ το μήνα και όταν τους πούν στο τέλος ξεχάστε τα μόρια αφορούν μόνο το στρατό, να κάτσουν εκεί για την πατρίδα. Τελικά, οι πιο ειλικρινείς σε αυτόν τον τόπο είναι οι Μητροπολίτες. Σκάσε 5 χιλιάρικα. 5. Παίρνουν το μόριο στο χέρι και ξαμπογέμαι. Ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Θάνατος στους υποκριτές. Εμείς λατρεύουμε τους ειλικρινείς και τα μόρια τους. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με ειδήσεις από το μαγαζάκι του Άντε Γαμίσου Νικοδένδια, δηλαδή τον ελληνικό στρατό. Αφού αφήσαμε το μόριο του Θεού, αφού αφήσαμε τα μόρια του λαού που περιμένουν να διοριστούν στο δημόσιο, αλλά δεν, πάμε στο Θεό. Και διαβάζουμε. Στρατιωτικός ορκίστηκε στο 12άθεο στην τελετή προαγωγής του. Έρευνα από το ΓΕΣ. Και διαβάζουμε παρακάτω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ πήρε προαγωγή. Δεν ξέρω, είχε ένα βαθμό και πήρε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Και πήγε να ορκιστεί. Ο ίδιος λοιπόν λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί εμπλέκεται η πίστη μου στον όρκο μου. Εγώ, λέει, ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο, ο οποίος ορίζεται ο ίδιος για όλους τους ανθρώπους. Η πίστη και το θρήσκευμα τι δουλειά έχουν? Έτσι ξέραμε κι εμείς. Συγγνώμη, παιδιά. Έχουμε ή δεν έχουμε άνεξη θρησκεία? Θεωρητικά έχουμε. Πραγματικά δεν έχουμε. Όποιος δεν το πιστεύει, να πάει να βρει τον Μητροπολίτη με τον Μόριο στο χέρι να το εξηγήσει από κοντά. Θα του δώσει και κάτι από το 5 χιλιάρο. Εδώ δίνανε τα 2,5, δηλαδή δίνουμε τα 5. Λίγα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δούμε αυτόν τον τύπο τι έγινε. Και θα κάνει, λέει, έρευνα το ΓΕΣ. Να πάρουμε θέση, γιατί δεν είμαστε κότες και παίρνουμε θέση σε ό,τι θέμα περάσει από μπροστά μας, ειδικά αν αφορά το μαγαζάκι του Άντε Γαμίσου Νικοδένδια. Προσέξτε, εδώ έχει δίκιο το ΓΕΣ που θα κάνει έρευνα. Γιατί? Έχουμε άνεξη θρησκεία. Βεβαίως έχουμε. Έχουμε όμως και παραδόσεις. Υπάρχουν ιερά και όσια στο τεχνητό κράτος που λέγεται Ελλάδα. Ποια είναι τα ιερά και τα όσια? Ότι οι θεοί, τους οποίους προτιμάμε με την ευρύτερη έννοια στη χώρα μας, είναι ξένοι. Είτε είναι ανύπαρκτα πρόσωπα, είτε είναι υπαρκτά πρόσωπα. Στην Ελλάδα λοιπόν, παραδοσιακά, και ο στρατός, ειδικά ο στρατός, χωρίς καμία αμφιβολία, υπηρετεί κυρίως τους ξένους. Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει λίγο τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας, να δείτε πόσο γρήγορα οι χίτες και οι ταγματασφαλίτες έβγαλαν από εδώ το σταυρό του SS και έβαλαν εδώ την ελληνική σημαία και βαφτίστηκαν ελληνικό στρατός. Με την ίδια ευκολία που από εδώ έβαλαν του Βρετανικού στρατού. Γενικά, ο στρατός στην Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα, αρκεί ο Θεός ή ο διοικητής να είναι ξένος. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Γιατί ξαφνικά πάει να σπάσει την παράδοση ένας αξιωματικός και πάει να ορκιστεί σε Έλληνα Θεό. Όπα μας τώρα. Όπα. Όπα, μεγάλε. Όπα. Έχουμε Θεό Παλαιστίνιο, εντάξει, με εβραϊκές εταιρείες διαφημιστικές που τον έκαναν θεάρα. Δεν θα μας τη σπάσει εσύ τώρα, πάρα από την Κατερίνη, να πούμε, με τις δευτεράτζες Έλληνες Θεούς. Όπα, μαζέψου. Εκεί ο αξιωματικός, σε σένα μιλάω, φίλε, σε σένα, ακριβώς. Μαζέψου, μην κατέβει ο Μητροπολίτης με το μόριο στο χέρι και δεν θα έχει τα κορίτσια να σε φυλάξουν εκεί, γιατί όπως κατάλαβες, φύγανε όλα γιατί και αυτά μείναν με τα μόρια στο χέρι. Γενικά, πολύ μόριο πέφτει. Και όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, μόριο από εδώ, μόριο από εκεί, θα παιχτεί και καμιά μαλακία. Ποιος ανακοίνωσε τη μαλακία που θα παιχτεί? Μα ποιος άλλος? Ο άντεγαμής ο Νικοδένδιας, αφού είμαστε στο μαγαζάκι του. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι πήγε στο συνέδριο Ελλάδα 2030, ο Δένδιας, θεωρεί ότι θα είμαστε όλοι ζωντανοί τότε και κάνουμε και συνέδρια για τότε, και ανακοίνωσε τι? Ότι θα φτιαχτεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones στην Ελλάδα. Προσέξτε, όταν τα ακούς λες το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής, ωραία φίλε, στην Ελλάδα. Δεν έχουμε άλλο. Άρα, ό,τι και να φτιαχτεί, αν φτιαχτεί δηλαδή μια βιοτεχνία που φτιάχνει 4 drones το μήνα, είναι μεγαλύτερη το βιομηχανία drones στην Ελλάδα. Σημαντικό όμως είναι, υποστηρίζοντας τη φάση με τα μόρια που παίζουν μέσα και έξω από το στρατό, ο Νίκο Δένδιας ανακοίνωσε ότι αυτό το εργοστάσιο θα γίνει στη Μαλακάσα. Και αν αναρωτιέστε γιατί στη Μαλακάσα, τι γιατί. Η τελευταία επαφή που είχε ο άντεγαμίσου Νίκο Δένδιας με οποιοδήποτε drone ήταν με το ουκρανικό drone Μαγκούρα, το οποίο κυκλοφορούσε δεξιά και αριστερά στο Ιόνιο με 300 κιλά εκρηκτικά και εντελώς αποτύχει. Δεν είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς ή μια τεράστια οικολογική καταστροφή και πολλούς νεκρούς? Και τι έγινε με αυτό? Τελικά στείλαμε ένα διάδειγμα, απαντήσαν τίποτα σχεδόν οι Ουκρανοί και όλο αυτό καλύφθηκε γύρω από την αγαπημένη φράση όλων των Ελλήνων: έλα μωρέ, παίχτηκε μαλακία. Οπότε, ντρόουν, μονόδρομος είναι, δεν είναι? Λοιπόν, μανάρια, επειδή πρέπει να μαζέψουμε και εμείς εδώ τα μόρια, να διοριστούμε κάποια στιγμή στο δημόσιο, επιτέλους ήρθε η ώρα μας, οριμάσαμε, μην ξεχνάτε like στα βίντεο, κάντε εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους ή τις φίλες ή τους εχθρούς σας, καλό θα κάνουν και σε εσάς και σε αυτούς, εσείς θα βρείτε καλύτερους φίλους και αυτοί μπορούν να ξυπνήσουν μια μέρα. Επίσης, όποιος και όποια θέλει να μας στείλει email, αυτό εδώ είναι το mail του καναλιού, όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε, και όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Τα μπλουζάκια που την προηγούμενη εβδομάδα τρελαθήκατε με το μπλουζάκι του Μητροπολίτη, δεν τα φτιάχνουμε εμείς, ούτε κάνουμε τίποτα εμείς με αυτά. Υπάρχει link, τα φτιάχνει ο Λάζαρος, αυτός ξέρει, είναι η δουλειά του, έχει δύο παιδάκια. Και για να κλείσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο μέρος του βίντεο που μας το άνοιξε αυτός ο ωραίος κύριος με την περιγραφή του Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι, τα κορίτσια και όλα αυτά του αντεγαμίσου Νικοδένδια, τα ιερά, τα όσια, τους θεούς εισαγωγής και τους θεούς τους ντόπιους, πάμε και στα ιερά και τα όσια και διαβάζουμε με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση: εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Τι σημαίνει εξαφανίστηκε? Την τζουρνέψανε. Κάποιος τη βούτυξε. Γιατί έχουμε ιερακιώσει εδώ, δεν είμαστε τίποτα απατεώνες. Σας θυμίζω τώρα, σας διαβάσω λεπτομέρειες γι' αυτό, ότι πριν λίγο καιρό ένας μεγαλοπαπάς, πάλι ένας ηγούμενος σε μοναστήρι, που είχε πάει να πουλήσει ένα αρχαίο άγαλμα με 10 εκατομμύρια ευρώ και το Ευαγγέλιο που ορκίστηκε, λέει, για την Επανάσταση του 21 ο Κολοκοτρώνης με 50.000. Για να καταλάβετε τι κάνει, πόσο και πόσο κοστολογείται στη διεθνή αγορά. Πάμε λοιπόν. Οι θεοί που λέγαμε πριν, αυτό ακριβώς. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε. Αναστάτωση έχει προκαλέσει, δεν το περίμεναν, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, ειδικά στη Μεσσηνία δεν το περιμένεις αυτό, ούτε σου περνάει από το μυαλό, η μυστηριώδης εξαφάνιση της ιστορικής επαιτειακής καμπάνας από το διατηρηταίο ιερό ναό μεταμορφώσεως, όλα μαζί, και ιερά και διατηρηταία και ιστορία και μεταμόρφωση του Σωτήρος, τα φιλιά μας. Που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου, στο Νιόκαστρο, όλαμα και φρούριο. Το πολύτιμο κοιμήλιο λοιπόν, αυτό συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Σας θυμίζω, είναι η ναυμαχία η οποία, αν δεν είχε γίνει, αν δεν είχαν αποφασίσει τότε οι δυνάμεις της εποχής Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι, η Ελλάδα θα ήταν ανύπαρκτη, όπως είναι και τώρα δηλαδή, απλώς δεν θα πληρώναμε φόρους. Και συνεχίζουμε λοιπόν, αυτή η καμπάνα ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων. Φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Με λίγα λόγια, κάποιοι την έχουν βουτήξει. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι στα πλαίσια του παίχτηκε μαλακία με το ουκρανικό drone, και επειδή εμείς τώρα είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, σε αυτή την ανταλλαγή email και μηνυμάτων, γιατί μας στείλατε drone μας κτλ., είπαν και οι Ουκρανοί, ναι και εσείς, γιατί έχετε καμπάνα που σας έδωσαν οι Ρώσοι από την ναυμαχία του Ναβαρίνου, και όλο τυχαίως η καμπάνα χάθηκε. Ποιος την πήρε? Ποιος θα την πήρε? Ιερό ναό έχουμε, μεταμόρφωση έχουμε, σωτήρι έχουμε. Φρούριο της Πύλου έχουμε, πατριώτες έχει Μεσσηνία. Μικρός είναι ο κύκλος. Κάποιος από όλους. Όποιος προλάβει. Φεύγουμε λοιπόν από το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια, αλλά δεν φεύγουμε καθόλου από τη φάση Μητροπολίτες, μόρια, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, παραδόσεις και τα ιερά της Ελλαδάρας μας. Και πάμε στους γενικούς γραμματείς. Όταν λέμε προφήτης, εννοούμε προφήτης. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει για τη σχέση των Μητροπολιτών, του νέου μισθού των Μητροπολιτών, των Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία και τη δουλειά που ακριβώς είναι ίδια του Μητροπολίτη με του Γενικού Γραμματέα, και είχα προτείνει μάλιστα να αντικατασταθούν οι Γενικοί Γραμματείς με Μητροπολίτες, γιατί οι Μητροπολίτες δεν πάνε και στη φυλακή. Μισό, επειδή μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει ότι τα είχα πει, έχω βίντεο, πάρτα. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Καταλάβατε λοιπόν, μανάρια μου, γιατί το προηγούμενο βίντεο ήταν τόσο προφητικό και γιατί το μπλουζάκι σήμερα του Λάζαρου είναι αφιερωμένο στις προφητείες του προηγούμενου βίντεο. Έξω οι Γενικοί Γραμματείς, μέσα οι Φαρισαίοι. Ποιοι είναι οι Φαρισαίοι? Δεν λέω, γιατί κυκλοφορούν και με το μόριο στο χέρι. Μας βρήκανε κακό. Έχουμε και άσπρα μαλλιά. Μην είμαστε τώρα πια. Πού το ξέρει ο κερατάς από την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα παραιτηθούν δύο Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων εμπλεκόμενοι, όχι δεν το ξέρουμε σίγουρα, ίσως να είναι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των πολεοδομιών? Οι κύριοι λοιπόν Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, που τα βρίσκεται ρε κερατάδες αυτά, και ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, εδώ είναι πιο κοντά σε εμάς, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ένα-ένα με τη σειρά. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμα σκάνδαλο. Σιγά μην δεν είχαμε. Έχουμε ένα σκάνδαλο εδώ κάθε μισή ώρα. Και φανταστείτε ότι η δικαιοσύνη δεν ασχολείται ιδιαίτερος με τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, που να είχε και λίγο χρόνο. Τι είναι το σκάνδαλο αυτό? Οι πολεοδομίες. Ήταν κάτι τύποι, όλο στοιχείο ήταν όλοι νεοδημοκράτες, όπως διαβάζουμε εδώ κάτι ρεπορτάζ και πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Διαβάζουμε για μια κυρία, δεν τα υιοθετούμε όλα αυτά, δεν το συζητάμε. Ε? Μην χάσουμε και τα μόρια να μπούμε στο δημόσιο κάποτε. Λοιπόν, η μία κυρία λέει εδώ είναι νηψιά του Νικήτα του Κακλαμάνη, είναι να πέσει από τα σύννεφα. Ο Νικήτας που είναι τόσο σοβαρός, δεν έχει ακουστεί τίποτα για αυτόν ποτέ. Και επίσης να ξέρετε ότι στην πατρίδα, όταν δεν έχει ακουστεί για κάποιον ποτέ τίποτα, είναι ό,τι πιο περίεργο. Και για τον άλλον κύριο εδώ που τον λέει λογοθέτη, τον οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης τον είχε τόσο κοντά του, που ήδη είχε αναγγείλει ότι στις επόμενες εκλογές, που ούτε εμείς ξέρουμε, ούτε ο Μητσοτάκης, αλλά μόνο ο Ντίλιαν ξέρει πότε θα γίνουν, τον είχε ανακοινώσει ήδη ως υποψήφιο βουλευτή. Πάει και αυτός εμπλεκόμενος λοιπόν στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Έχουν προφυλακιστεί κάτι λιμά μέχρι τώρα, 6-7 άτομα. Βγήκαν και διάλογοι. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά ας πάρουμε μια τζουρίτσα. Δεν έχει αυτά τα χεράτα, αυτά τα γαμάτα δεν είναι. Αλλά λίγο έτσι ρε παιδί μου, και θα σας πω γιατί οι διάλογοι εδώ είναι light, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά.
0: Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Όλοι τους αρνήθηκαν τις ευάρωστες τους κατηγορίες. Οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας όμως είχαν γίνει η σκιά τους για πάνω από 1,5 χρόνο. Και τα όσα κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεών τους είναι αποκαλυπτικά. Αυτή είναι η τελευταία δοσοληψία ανάμεσά τους. Η 50χρονη φερόμενη ως αρχηγός γραμματέας στο Δήμο Γαλατσίου λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ από έτερο μέλος της οργάνωσης, που ο κοριός της αστυνομίας καταγράφει να λέει.
3: Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου.
0: Λίγα λεπτά μετά, οι άντρες του εσωτερικών υποθέσεων του συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο. Στις τηλεφωνικές συνομιλίες του έτερου αρχηγού, τεχνικού συμβούλου της αποκεντρωμένης διοίκησης, φαίνεται ότι προσπαθούσε να αποκρύψει τις παράνομες δραστηριότητες. Όμως αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό.
4: Άκου λοιπόν τώρα. Ο μου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό. Θέλω 4.
5: Δεν με ενδιαφέρει.
4: 4 ώρες.
5: Σε 4 ώρες το βλέπω κι εγώ.
4: Και του λέω, ρε, είναι δυνατόν. Εδώ του λέω ο άλλος που είχε γαλόνια και έχει εμπειρία. Ήθελε, του λέω, τα μισά. Εσύ του λέω θέλεις τόσα, είναι δυνατόν?
5: Μα την θα σε κλείσω.
3: Ναι, είναι λίγο δυστυχώς, είναι μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Καλός ή κακός. Είναι σαν να είναι ο υπάλληλος που στο ελέγχει, οπότε άμα στο περάσει τι σε νοιάζει, κατάλαβες?
6: Ξεκάθαρα.
3: Θα του πω άμα την πάρει το κτηματολόγιο θα τη χάσετε, θα χάσω και εγώ που έχω ζητήσει, κάπως έτσι θα τον πιέσω.
7: Μου λέει νωρίτερα δεν γίνεται. Του λέω υπάρχει τρόπος, απλά είναι πολύ ακριβώς. Δεν αξίζει, του λέω, για 3 μήνες να δώσεις 30.000. Μου λέει αξίζει. Αν αξίζει, θα μου πεις, του λέω, και θα κάνω εγώ τη διερεύνηση.
8: Είναι τόσο πολύ, όντως?
7: Είναι, κοίταξε. Για το κεντρικό αρχιτεκτονικό συμβούλιο, εμένα την άλλη φορά μου πήρανε 30. Και άμα γίνεται, γίνεται. Θα το βαρέσουμε και λιγάκι στα αυτιά. Κατάλαβες?
8: Θα το βαρέσει στα αυτιά. Υπολόγισε και εμένα στα αυτιά. Κατάλαβες? Εγώ του είπα βέβαια, το έπαιξα και πολύ αυστηρή. Και του λέω: κοίταξε να δεις, επειδή εμείς έχουμε κάνει 2 φορές αρνητική, δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι. Οπότε αναγκαστικά θα πάμε σε προσαρμογή.
2: Όπως διαπιστώσατε λοιπόν, σε αυτούς τους διαλόγους δεν είχαμε αυτά που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χεράτα, ε? Τα άλλα που λέγε εκείνος ωραίος ο τύπος που λέγε πες το μαλάκα ρε, μην κατέβω κάτω και... Δεν είχε ας πούμε πάλι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λέγε φραπεδάρα, πώς το λέγε να δεις, έπρεπε να την έχω σκοτώσει την πουτάνα την Χεροπούλου τώρα με 50 χιλιάρικα θα ήμουν έξω, δεν είχε αυτά. Ο λόγος που δεν είχε αυτά, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά, είναι ότι εμπλέκεται μέσα το Υπουργείο Πολιτισμού. Και το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή είναι πολιτισμού, αλλάζει επίπεδο. Τώρα, για να μάθουν και μερικά πράγματα και οι νεότεροι που δεν τα έχουν προλάβει. Το Υπουργείο Πολιτισμού, παραδοσιακά όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού. Ο λόγος που λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού, το πολιτισμού, ήταν γιατί μέχρι όσο ήταν κρατικός ο ΟΠΑΠ, ο τζόγος δηλαδή, το στοίχημα, το προπό και όλα αυτά, όλα αυτά τα φράγκα από το στοίχημα και τον τζόγο στην Ελλάδα, πέρναγαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, έχει κάτσει πολύ καιρό ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επίσης, δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως λένε στους διαλόγους αυτοί, ότι όταν κάποιος ήθελε κάτι από την πολεοδομία για να λαδώσει, λάδωνε με 3-4 χιλιάρικα, ενώ όταν εμπλεκόταν το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή το ΚΑΣ, το αρχαιολογικό, η τιμή πήγαινε στην τριαντάρα, γιατί ο πολιτισμός πληρώνεται. Δεν μπορεί να τσάμπα. Ο καλλιτέχνης πρέπει να πληρωθεί κανονικά. Και καλλιτέχνης είναι και ο υπουργός και ο γραμματέας. Για να καταλάβετε ακριβώς τι σημαίνει Υπουργείο Πολιτισμού και τι σχέση έχει με την πολεοδομία και πολεοδομικές παραβάσεις, να σας πω λίγο κάτι από την μακριά, βαθιά, από τη βαθιά ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους που έκτισε ο Σιμίτης μετά το σύγχρονο που έκτισαν οι δοσύλλογοι. Η Λίνα Μενδώνη είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού από τότε που σφάξαν τον Κόκορα για να ρίξουν τα θεμέλια του κτηρίου για το Υπουργείο Πολιτισμού. Φήμες λένε ότι και ο Κόκορας ήταν δικός της. Αυτή τον έφερε. Τώρα ήταν δικός της, ελέγχεται. Πάντως αυτή τον κουβάλισε στα Μαστόρια για να σφάξουν τον Κόκορα όπως κάνανε παλιά, για να βγει γερό το κτίριο, το οποίο και αν έχει βγει γερό αυτό το κτίριο. Η Λίνα Μενδώνη, για να καταλάβετε πόσο καλά ξέρει τη δουλειά, ήταν 10 χρόνια Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν την έχει πειράξει κανείς. Είναι πάντα εκεί. Πάντα. Με κάθε κυβέρνηση. Ό,τι σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο για τους Γενικούς Γραμματείς και τη δουλειά που κάνουν οι Γενικοί Γραμματείς. Για να το κουμπώσουμε λίγο με την πολεοδομία, να τα απογειώσουμε, η Λίνα Μενδώνη πρώτο διορίστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού επί Πασοκάρας, επί Σιμιτάρας, όταν είχαμε Υπουργό Πολιτισμού τότε την Ελισάβετ Παπαζόη. Η Ελισάβετ έχει μείνει στην ιστορία ως Υπουργός Πολιτισμού για ένα τριώροφο αφαίρετο που έκτισε στην Ία της Σαντορίνης. Έτσι κι αλλιώς, τριώροφο, Σαντορίνη και Ία είναι αφαίρετο. Πόσο μάλλον να είναι και τριώροφο και Σαντορίνη και Ία. Απλώς για να μαθαίνουν οι νεότεροι, μετά από εκείνη την υπόθεση με την Ελισάβετ Παπαζόη, Υπουργό Πολιτισμού με το τριώροφο στην Ία, που είχε διορίσει και τη Λίνα Μενδώνη, γιατί έβλεπε ταλέντα σε αυτό το νέο κορίτσι. Τότε η Ελισάβετ Παπαζόη, όταν την είχαν πέσει δημοσιογράφη, είχε κάνει τη συγκλονιστική δήλωση, γιατί οι άλλοι τι κάνουν δηλαδή. Και από τότε, επειδή πολλά χρόνια έκανα διακοπές στην Ία της Σαντορίνης, οι ντόπιοι και αυτοί που αγαπήσαμε πολύ αυτό το μέρος, από Ία το ονομάσαμε Μπουρδελία. Για να δώσουμε κι εμείς λίγο τα εύσημα, ρε παιδί μου, στην Ελισάβετ Παπαζόη. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει μεγάλο παρελθόν όσον αφορά τα πάρα πολλά φράγκα και τις πάρα πολύ ακριβές πολεοδομικές άδειες, γιατί ίσως έχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Μέσω του πολιτισμού, αυτού του πολιτισμού, του κρατικού πολιτισμού της χώρας μας, έχουν εξεπληθεί παραδοσιακά φοβερά και τρομερά καθάρματα, και έχει εξεπληθεί άπειρο χρήμα και μαύρο και χρήμα από τον τζόγο, κρατικό τζόγο, άπειρο χρήμα. Γι' αυτό και όταν πας στην πολεοδομία και δίνεις κάτι για να τελειώσει τη δουλειά σου και δεν εμπλέκει το Υπουργείο Πολιτισμού, τη βγάζει με ένα τριχίλιαρο, ενώ όταν εμπλέκει το Υπουργείο Πολιτισμού, θες 30 χιλιαρικάκια, αλλά σου μιλάνε καλύτερα στα τηλέφωνα. Δεν σου λένε ρε μαλάκα, βρε τα λεφτά εδώ πέρα. Καταρχάς δεν λένε μίζα. Δεν είναι μίζα. Είναι μια χορηγία. Είσαι μέγας υπερήφανος χορηγός σε ένα πολιτιστικό δρόμενο που θα κάνει ο ή που θα πάρει την τριαντάρα και θα πάει να την κάνει κάτι μετά. Αν ακόμα αμφιβάλλετε για το τι ακριβώς σημαίνει πολιτισμός στη χώρα μας, νιώστε λίγο ότι εφοπλιστές στη χώρα μας, όχι μόνο επενδύουν κατά καιρούς τεράστια ποσά σε τάχα μου δήθεν πολιτιστικές παραγωγές της πλάκας, όχι μόνο χαλαρά τα σκάνε έτσι αβέρτα και αγοράζουν θέατρα τα οποία στην πραγματικότητα μπαίνουν μέσα, αλλά από πάνω αγοράζουν και εταιρείες που πουλάνε ηλεκτρονικά εισιτήρια για όλα τα θεάματα του πολιτισμού. Τι νομίζετε τα κάνουν όλα αυτά? Για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα από την πρέζα? Όχι. Γιατί τον πολιτισμό οι εφοπλιστές στην πατρίδα μας τον έχουν εδώ. Να. Πώς έχει ο Μητροπολίτης τη μήτρα? Τώρα, αν κάποιοι και κάποιες έχετε αμφιβολίες ακόμα για το αν λέω μαλακίες, που λέω μαλακίες χωρίς καμιά αμφιβολία, και ίσως καμιά φορά αυτές οι μαλακίες να ισχύουν και στην πραγματικότητα, απλώς παρακολουθήστε το κείμενο της κυβέρνησης ή των παπαγάλων δημοσιογράφων της κυβέρνησης και προσπαθήστε προσεκτικά να διαβάσετε τις λέξεις. Προσεκτικά. Τι είπε η κυβέρνηση για τους δύο γενικούς γραμματείς που δεν παραιτήθηκαν για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, αλλά παραιτήθηκαν γιατί? Γιατί, όπως λέει η κυβέρνηση, έκλεισαν τον κύκλο τους. Ποιο κύκλο? Τον κύκλο εργασιών. Τι άλλο? Έχουν μαζέψει και τα μόρια και τώρα μπορεί να μπουν σε ένα δημόσιο υπάλληλο κάπου, ρε παιδί μου, με 800 το μήνα. Έτσι κι αλλιώς δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει τίποτα. Και αφού λοιπόν, όπως λένε τα αρδάκια στα ΜΜΕ, το σκάνδαλο των πολεοδομιών δεν αγγίζει την κεντρική κυβέρνηση, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κυκλοφορούν τριαντάρες δεξιά και αριστερά και η κυβέρνηση να μην παίρνει την κανιώτα. Δεν παίζει. Αυτά είναι για τους ψηφοφόρους. Θα αγγίξουμε εμείς την κυβέρνηση λοιπόν, αφού δεν την αγγίζει το σκάνδαλο. Και πώς θα αγγίξουμε την κυβέρνηση? Κυριάκος την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, έδωσε συνέντευξη. Σκληρή, δύσκολη, πέρασε μαύρες ώρες. Αλλά τα κατάφερε. Σε ποιον έδωσε τη συνέντευξη? Μα στον έγκριτο, 40 χρόνια έμπορο ειδήσεων, Νίκο Χατζηνικολάου. Είπε πολλά ο Κυριάκος. Ένα από αυτά ήταν τα Τέμπη. Και ο Κυριάκος λοιπόν, τόσα χρόνια μετά, ακόμα δεν θα ντραπεί ποτέ. Ποτέ όμως να συνεχίσει να λέει τις ίδιες προσβλητικές παπαριές, ψεκασμένες παπαριές, έχοντας απέναντί του έναν τύπο ο οποίος κάνει ό,τι το ρωτάει και αυτός κάνει ό,τι απαντάει. Κυριάκος και Τέμπη.
9: Δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο, ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο. Αλλά δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά. Πόσες φορές μου είπαν εμένα δολοφόνο, κύριε Χατζηνικολάου? Αυτές είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ, θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι ΟΣΜΕΣ, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
10: Κατηγορηθήκατε για τον μπάζωμα του
9: χώρου. Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
2: Είπε λοιπόν πάλι την τεράστια παπάρα της ξυλολιάδας. Ότι τάχα μου, λέει, εκεί υπήρχε ξυλόλιο και αυτοί προσπάθησαν να το κρύψουν. Πάμε λοιπόν για μια ακόμα φορά, αφού ο δημοσιογράφος δεν τα κατάφερε να πει μισή κουβέντα, να την πει κανένας άλλος που δεν είναι δημοσιογράφος. Πρώτο, το περίφημο ξυλολιάδα ανήκει στους ανθρώπους οι οποίοι παραδοσιακά, όταν μια κυβέρνηση, Μητσοτάκη ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, είναι λίγο στριμωγμένη, τη βγάζουν από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε ακροδεξιό, χριστιανοταλιμπάν χώρο. Πολιτικά που κινούνται αυτοί. Βελόπουλοι, Νίκη και δεν συμμαζεύεται. Διαλέξτε στο σωρό όποιον θέλετε, την ίδια δουλειά κάνουν όλοι αυτοί. Το ξυλόλιο όμως δεν ανήκει σε αυτό το χώρο. Το ξυλόλιο ανήκει στους ερευνητές και, για την ακρίβεια, ανήκει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, που είναι η ανεξάρτητη αρχή την οποία έχει δημιουργήσει το κράτος για να διερευνά τέτοιου τύπου δυστυχήματα. Το πόρισμα λοιπόν του ΕΟΔΑΣΑΜ εννοείται ότι γράφει, δεν λέει, γράφει, όποιος θέλει μπορεί να πάει το διαβάσει, για ξυλόλιο. Τι κάνει ο Κυριάκος για να κοροϊδέψει μια ακόμα φορά τον κόσμο? Μπερδεύει, τάχα μου δήθεν, αφού απέναντί του μιλάει σε φύκο και όχι σε δημοσιογράφο, μπερδεύει το ξυλόλιο ως διαλύτη που μπορεί να μεταφέρει κάποιος παράνομα ή νόμιμα με το ξυλόλιο που βρέθηκε στην περιοχή μετά το δυστύχημα από την καύση άλλων ουσιών, οι οποίες όταν καίγονται αφήνουν κάτω ξυλόλιο. Θέλει για τον μπερδεύει. Το κάνει επίτηδες. Ο λόγος που δεν βρέθηκε ποτέ ακριβώς ότι έπρεπε να βρεθεί ή ακριβώς ότι μετέφερε αυτή η αμαξοστοιχεία ή όλα οτιδήποτε έπρεπε να βρεθούν εκεί, είναι γιατί ο χώρος μπαζώθηκε. Συνεχίζει να μιλάει λοιπόν για το περίφημο μπάζωμα. Το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες και δεν τρέπεται καθόλου για μια ακόμα φορά να βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει «Μα εγώ, λέει, έχω στη μύτη μου τη σάρκα των νεκρών. Ψάχναμε να βρούμε τα πτώματα, είχαμε τις συγγενείς και πιστεύει κάποιος ότι θα είχαμε στο μυαλό μας εκείνη τη στιγμή το μπάζωμα». Μα δεν είναι θέμα να το πιστεύει κάποιος ή όχι. Το κάνατε. Η εντολή για το μπάζωμα δόθηκε ώρες μετά. Και το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες. Ό,τι και να πιστεύει ο καθένας. Είτε πιστεύει κάποιος ότι δεν το σκεφτήκατε, είτε πιστεύει κάποιος ότι το σκεφτήκατε, το κάνατε. Τι σημασία έχει αν είναι προϊόν σκέψης ή απερισκεψίας? Να η φωτογραφία. Και όχι μόνο μπαζώσατε άμεσα, καλύπτοντας όλο το χώρο που έπρεπε πρώτα να ερευνηθεί, αλλά μετά από λίγο καιρό, πάρτε και τη φωτογραφία, βάλατε και ένα εκκλησάκι. Γιατί έτσι γίνονται οι δουλίτσες εδώ. Θέλει και εκκλησάκι από πάνω. Καταλάβαμε. Βεβαίως καταλάβαμε. Είπε επίσης στην απάντησή του αυτή ο Μητσοτάκης ότι έφτασαν, λέει, στο σημείο κάποιοι να με λένε δολοφόνο. Ποιοι? Ποιοι σε έλεγαν δολοφόνο, μεγάλε? Επειδή δεν είπες, είπες κάποιοι, θα σου θυμίσουμε εμείς. Μαθητική πορεία. Μαθητική πορεία. Τι λένε για το Μητσοτάκη?

0: Από μικρό και από τρελό, Κυριάκο μου, λέει η φράση. Μαθαίνεις την αλήθεια. Εδώ τα παιδάκια δεν ξέρω αν είναι τρελά, αλλά σίγουρα είναι μικρά. Αυτά λοιπόν σε λέγανε δολοφόνο και μην είσαι τόσο εύθυκτος. Ο πιο στενός συνεργάτης του Νετανιάχου θίγεται άμα τον πεις δολοφόνο. Τι λέει ρε γίγαντα. Εννοείται ότι δεν είσαι απλά δολοφόνος. Είσαι δολοφόνος επιστήμονας. Είσαι ο νούμερο ένα συνεργάτης αυτή τη στιγμή του νούμερο ένα δολοφόνου στον πλανήτη, του Νετανιάχου. Και είσαι και υπερήφανος και το δηλώνεις, όχι μόνο εσύ, το δηλώνει και αυτός που φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός στη θέση σου, ο Τσίπρας. Και αυτός είναι υπερήφανος. Το δηλώνει και η άλλη πονηρή Αλεπού, ο Ανδρουλάκης, που και αυτός θέλει να κυβερνήσει. Όλοι λοιπόν εσείς, φιλελεύθεροι, αριστεροί, ευαίσθητοι, πολύ ευαίσθητοι, που αγαπάτε τα παιδιά, που δεν μπορείτε την αδικία, είστε πάρα πολύ περήφανοι που συνεργάζεστε με τον αρχιδολοφόνο Μπίμπι Νετανιάχου. Αλλά μην σας πει εσάς δολοφόνο κανείς. Α, δεν μπορώ. Μιλάτε μου στον πληθυντικό. Είμαι και. Πήγα να πω κόρη Ναυάρχου. Αλλά κόρη Ναυάρχου δεν είσαι. Είσαι γιος τραγουδιστή. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Φίκο. Συγγνώμη, στον Έγκριτο. Στον Έγκριτο. Είπε κι άλλα. Μεταξύ των οποίων απάντησε και για τους μισθούς των Μητροπολιτών. Εδώ να δείτε και το χαβαλέ και τη χυδαιότητα και την επικινδυνότητα του τύπου που κυβερνάει τη χώρα.
1: Διαμαρτύρονται και κληρικοί, απλοί κληρικοί που δεν έχουν τη θέση του Μητροπολίτη, αλλά και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί το βλέπουν περίεργα.
2: Καλά κάνετε.
1: Ξαφνικά να παίρνουν μια αύξηση της τάξης του 90%
2: δεν είναι, Μητροπολίτη. Δεν είναι αυτή η αύξηση καταρχάς, αλλά καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα, διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ ο Λεβέντης, στο κάτω-κάτω λέει, διοικούν και μια Μητρόπολη. Δεν μπορεί να παίρνουν και για να βγάλει όλη του τη χυδαιότητα, να πουλήσει ρατσισμό, στεγνά όμως, ρατσισμό και να διαιρέσει τους ανθρώπους ανάλογα με τα πιστεύω τους, τι είπε? Δεν μπορεί να παίρνει χαμηλότερο μισθό ο Μητροπολίτης από το Μουφτή και το σταματάω εδώ αυτό. Τι λέει ρε γίγαντα? Αφήνει εδώ ξεκάθαρα ένα υπονοούμενο ότι δεν μπορεί να παίρνει ο Ορθόδοξος λιγότερα από το Μουσουλμάνο, αυτό αφήνει ο Σουρά. Τα αφήνω εδώ αυτό και με ύφος, γιατί του κλέβουν τους ψήφους από εκείνη την πλευρά. Λοιπόν, έχει πέσει το λιβάνι στη χώρα έτσι. Έτσι πέφτει. Λιβάνι από παντού. Θα σκάσουμε μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Έτσι είπε λοιπόν ο τύπος. Αλλά αυτά δεν τα είπε σε ένα δημοσιογράφο. Τα είπε στο Χατζηνικολάου που είναι 40 χρόνια έγκριτος έμπορος ειδήσεων. Γιατί θα μπορούσε κάποιος εκείνη τη στιγμή να βγάλει το κινητό του, ή ο ίδιος ο Χατζηνικολάου, ή ένας από τους ανθρώπους που είναι στο στούντιο και μάλλον είναι δημοσιογράφοι, και να γκουγκλάρουν μισθός Μουφτή. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αναρωτηθεί για το Μουφτή. Ποτέ όμως. Και γιατί να το κάνω? Και διαβάζω λοιπόν ότι ο Μουφτής είναι δημόσιος υπάλληλος, όπως οι άλλοι, και λειτουργεί και πληρώνεται στα πλαίσια που λειτουργούν και πληρώνονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και παίρνει ο Μουφτής, όπως είναι πάρα πολύ εύκολο να μάθει κάποιος, μισθό διευθυντή δημοσίου. Δηλαδή, 2% με 2.200. Και λέει ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να παίρνει λιγότερα ο Μητροπολίτης. Και βάζω εκεί λίγο, το ψάχνω λίγο παραπάνω, πόσα παίρνανε οι Μητροπολίτες πριν την αύξηση 100% που πήγαν στα 5,5 σχεδόν. 2.400 με 2.475. Από πού προκύπτει ότι ο Μουφτής έπαιρνε περισσότερο από τους Μητροπολίτες? Από πουθενά. Ποιος τον εμπόδισε να το πει? Κανείς. Τι σημαίνει κατευθυνόμενα μιμιέ? Ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει ελληνική δημοσιογραφία? Ακριβώς αυτό. Και παρακάτω, αφιερωμένη η ερώτηση και η απάντηση όχι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στην ελληνική δημοσιογραφία. Κοιτάξτε τι κάνει ότι ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι κάνει ότι απαντάει ο Κυριάκος, και περνάμε στο επόμενο θέμα, όπως χαλαρά λένε σε όλα τα μιμιέ, λένε, γυναικοκτονία, σφαγές, νεκρά παιδιά, και τώρα διακόπτουμε να πούμε το χορηγό μας. Αυτά. Καταλάβατε γιατί το Εσούρου θέλει να μας βάλει όλους το ίδιο, ενώ δεν είμαστε καθόλου το ίδιο. Πάμε να δούμε εδώ. Βγαλμένη από τα καλύτερα η ΕΚ δημοσιογραφίας, η ερώτηση και η απάντηση.
1: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
3: Δεν είναι στο...
1: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντα.
2: Κύριε Χασανόλα, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
1: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται με, και με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
2: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είμαι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έχω διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πολιτικό σύμμαχος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχω πει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα διερευνάει η δικαιοσύνη και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω στο θέμα αυτό.
1: Έρχομαι στην πολιτική.
0: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε? Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε, ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε? Υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε. Τα γεγονότα λένε. Μπαζώθηκε τότε. Τα γεγονότα λένε λοιπόν. Και το ρωτάει για τις υποκλοπές και ο άλλος κάνει τάχα μου δήθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν. Τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι. Γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις. Όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζηνικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να τα αλλάξω? Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο, γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξαναμάνα τα παιδιά μας. Ρωτάω και εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω, φίλε, για τη φάση με τον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη, λέει. Γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως το είπα. Άσε να ακούσουμε Χατζηνικολάου να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία? Τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σχισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσανε στον τελικό γύρο μπάσκετ μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη? Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά? Εισαγγελία, έλα εδώ μωρή τρελά. Πάμε λοιπόν να πούμε και σοβαρά δύο κουβέντες, οι οποίες θα έπρεπε να λέγονται στις συνεντεύξεις, όταν έχεις συνέντευξη όπως. Όχι όταν έχεις συζήτηση μεταξύ φίλων. Για τα Τέμπη λοιπόν, όχι μόνο μπάζωμα, το μπάζωμα συνεχίζεται και δικαστικά. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, είχαμε μία εξέλιξη η οποία δεν πολύ έπαιξε στα ΜΜΕ, γιατί άραγε και στην οποία εξέλιξη δεν εμπλέκεται μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εμπλέκεται και το νέο κόμμα Τσίπρα. Ελλάς. Όπως εμπλέκεται στην πόλη του ΟΣΕ, όπως εμπλέκεται και το ΠΑΣΟΚ. Και στην ιδιωτικοποίηση και στη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717. Είχαμε λοιπόν μια δίκη σε εξέλιξη για τους δύο ελεγκτές, όπου έμειναν ένας ως κατηγορούμενοι, γιατί ο ένας από τους δύο χαιρέτησε το μάτι ο κόσμος.

0: δίκτυο, το ξύλωσαν και έβαλαν άλλο. Το άλλο δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν ήταν συμβατό. Και τι έκαναν, το ξαναξύλωσαν και ξαναέβαλαν το παλιό. Αυτό. Ράβε ξύλωνε. Δηλαδή μερεμέτια. Δηλαδή φράγκα. Φράγκα. Δύο ελεγκτές λοιπόν από την πλευρά του δημοσίου είχαν υπογράψει ότι είναι όλα καλά. Η δίκη για τη σύμβαση 7-17 είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα. Αυτή η δίκη για τους δύο ελεγκτές είχε ήδη προχωρήσει. Και τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Θαύμα. Ο εισαγγελέας έκανε μια πρόταση να διακοπεί η δίκη αυτή μέχρι να τελεσιδικήσει η δίκη για την 7-17. Λες και η μία δίκη δεν συνδέεται με την άλλη. Λες και στη δίκη 7-17 δεν θα ήταν σημαντικό, πολύ σημαντικό, αν αυτοί οι ελεγκτές, ο ένας δηλαδή, έβγαινε ένοχος ή αθώος, γιατί μπορεί να ήταν και αθώος. Είτε ένοχος είτε αθώος, θα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση για τη δίκη που θα αργήσει πάρα πολύ να ολοκληρωθεί, γιατί εμπλέκονται πολλές εταιρείες, 15 χρόνια, 20, και πρότεινε ο εισαγγελέας να διακοπεί αυτή η δίκη και να συνεχιστεί όταν θα ολοκληρωθεί η κεντρική δίκη για την 7-17. Ποιο είναι το θαύμα εδώ? Το θαύμα είναι ότι κάποιοι δικηγόροι των συγγενών δέχτηκαν την πρόταση του εισαγγελέα, την οποία δεν δέχτηκε ούτε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου.
1: Εγώ με τα λύπης μου θα αναφέρω αυτά που θα σας πω σε λιγάκι. Αυτή λοιπόν η απόφαση δεν έχει καμία σχέση με την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, όπως επίσης και με την ανέβριση της αλήθειας που επιζητούμε όλοι οι συγγενείς. Το λυπηρό είναι ότι σήμερα κάποιοι από τους συνηγόρους υποστήριξης κατηγορίας συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση για αναβολή επαόρουσα της δίκης και θα πρέπει να εξηγήσουν τόσο στους συγγενείς που εκπροσωπούν αλλά και στους υπόλοιπους.
2: Άρα έχετε διαφωνία, να το πούμε κύριε Τσάρμπουλα, μεταξύ σας,
1: οι
2: δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας.
1: Καλό θα ήταν να ξεκινήσουν να μας εξηγεί ο καλεσμένος σας. Διότι αν έτσι σκέφτονται να ενεργούν και στην κύρια δίκη οι δικηγόροι που υποστηρίζουν την
2: κατηγορία... Θέλετε να πείτε κύριε Τσάρμπουλα στην κυρία γνώμη... Ποια είναι η αντίδρασή σας, για ποιο λόγο, και μας πει και ο Σκαρύμπας.
3: Γιατί συμφώνησαν για την επαόρουσα αναβολή.
1: Δεν θα έπρεπε να συνταχτούν με αυτή την πρόταση. Είναι δυνατόν οι κατηγορούμενοι να μην συντάσσονται και να συντασσόμαστε εμείς, οι υποστηρίζοντες στην κατηγορία που θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια? Είναι δυνατόν? Αυτό σταματάω εδώ, γιατί μετά θα αρχίσω να μιλάω όχι ως δικηγόρος, αλλά ως συγγενής αμιγός και δεν θα ήταν καθόλου ευχάριστο.
0: Διακομματικό το μπαζωματάκι. Και πάμε λοιπόν για τις υποκλοπές, που εκείνη την ώρα δεν ήταν πρόχειρος ο έγκριτος, δεν μπορούσε να αυτό. Το και είπε πάμε στο επόμενο θέμα. Εμείς δεν θα πάμε στο επόμενο θέμα, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα και θα είναι και το πρώτο τελευταίο του βίντεο. Ο Ντίλιαν λοιπόν, ο οποίος είναι Ισραηλινός πρώην συνταγματάρχης και δούλευε στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, αλλά μιλάμε για ένα σοβαρό μέλος του σιωνιστικού κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ. Ένα κράτος που απλώς δολοφονεί και δεν έχει να κάνει καμία άλλη δουλειά σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον πλανήτη, εκτός από πολέμους και δολοφονίες αμάχων. Κανονικότατα, δύο εβδομάδες τώρα, έχει βάλει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο προσωπικά στον τάκο και τους κάνει γύρω-γύρω όλοι. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι έχει έγγραφα από συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία του με κρατικούς φορείς, φαντάζομαι. Εννοεί την ΕΕΠ, ποιος ξέρει και τι άλλο, δεν ξέρουμε, όπως σας είπα πριν, και τα λεφτά από τον τζόγο στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν. Εδώ το κράτος είναι. Ξέρει που πάνε τα μόρια και έρχονται. Το κράτος και οι Μητροπολίτες μόνο. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι έχει στην κατοχή του και συστατικές επιστολές από την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες έλεγαν σε άλλες κυβερνήσεις άλλων χωρών πόσο καλά δουλεύει το Predator. Και μάλιστα ανέφερε και τρεις χώρες που είναι τα λίκνα της δημοκρατίας. Τη Μαδαγασκάρη, το Σουδάν και την Ουκρανία. Αν εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, εκεί απογειώθηκε. Ρίξτε μια ματιά όταν έχετε ελεύθερο χρόνο για αυτές τις τρεις χώρες. Έτσι λοιπόν, για μια ακόμα φορά, ο Ντίλιαν απέδειξε ότι στην Ελλάδα οι εκλογές θα γίνουν όποτε αποφασίσει το Ισραήλ. Στην Ελλάδα, νικητής των εκλογών θα είναι όποιος αποφασίσει το Ισραήλ. Είτε είναι ένα κόμμα, είτε είναι δύο κόμματα, είτε είναι τρία κόμματα. Επειδή το περιβάλλον αυτό δεν αλλάζει με τίποτα,

και αν θέλει να μας πουλάει κάποιος, φιλελευθερισμό, προοδευτικότητα, αριστερίλα, ευαισθησία, αγάπη για τα παιδιά, κοινωνικά θέματα, είναι τρίχες. Η χώρα είναι όλη Ισραήλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, πλησιάζοντας οι εκλογές, και εμείς θα το θυμίζουμε σε κάθε βίντεο, οι άνθρωποι οι οποίοι με την ψήφο τους θα στηρίξουν κόμματα τα οποία έκτισαν και επιμένουν στο να συνεχιστεί η συμμαχία με το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι το χεράκι τους την ώρα που πέφτει ο φάκελος βουτάει στο αίμα. Και αυτό είναι χωρίς περιστροφές. Αυτό αφορά και τους φίλους μου και τους γνωστούς μου και τους συγγενείς μου. Δεν λέω για σας, λέω μόνο για μένα. Όλους όμως. Πάντα γελαστή και γελασμένη δεν παίζει εδώ. Πάντα στο αίμα βουτυγμένη. Υπάρχει και ο αξιοπρεπής δρόμος της αποχής. Λεβέντικα πράγματα. Τι σημαίνει Ισραήλ και αυτή την εβδομάδα? Πάμε να φρικάρουμε όλοι μαζί. Ενώ θα πρέπει να είμαστε φρικαρισμένοι από την ώρα που ξυπνάμε. Δείτε τις φωτογραφίες λοιπόν και πάμε και στο κείμενο. Το φετινό Ευρωπαϊκό Βραβείο Τύπου, European Press Prize, απονεμήθηκε σε μια εκτενή ερευνητική εργασία της Ολλανδικής εφημερίδας De Volkskrant, αν το λέω σωστά, η οποία φέρνει στο φως τεκμήρια για τη συστηματική στοχοποίηση ανηλίκων στη λωρίδα της Γάζας. Στο ρεπορτάζ με τίτλο «Τι λένε τα τραύματα», οι δημοσιογράφοι Maud Efting και Willem Fenstra καταγράφουν τις περιπτώσεις 114 παιδιών ηλικίας κάτω των 15, τα οποία επλήγησαν από μία μόνο σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος. Αυτή είναι μία έρευνα από δύο δημοσιογράφους που αφορά μόνο 114 παιδιά. Ποιος σκοτώνει παιδί με σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος, δηλαδή από μικρή απόσταση? Στο αίμα το χέρι. Να προσέχετε. Δεν θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εδώ που πρέπει να το λύσουμε. Θα τα πούμε όμως τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Να προσέχετε που βουτάτε τα χεράκια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
5: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
7: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
6: Και καλό καλοκαίρι!
8: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
9: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πόσες υπογραφές?
9: Τις
10: 30.000 θα τις
9: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
10: Φίλος σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
10: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
2: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
3: φίλος
2: να πω
3: σου.
2: Σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Αυτή τη στιγμή μην ξεχνάτε ότι έχει γίνει πώς το λένε, πραξικόπημα. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουρκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Γιατί? Γιατί εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Εγώ αποφάσισα να μπω στο Δουνουτού και να εξευτελιστώ σε όλο τον κόσμο. Εγώ αποφάσισα να κλείσω το μαγαζί του ανθρώπου που δεν είχε να πληρώσει το επίδομα. Εγώ αποφάσισα να κόψω τους μισθούς. Εγώ αποφάσισα να κόψω τις συντάξεις. Εγώ αποφάσισα να είμαι άνεργος. Τι πρέπει να πω? Πού τα υπουργεία σας? Και δεν φτάνει, δεν φτάνει. Δεν φτάνει να μαζευόμαστε μερικές χιλιάδες στις πλατείες και να πλακωνόμαστε. Εδώ χρειάζεται εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Να κατέβουμε στις πλατείες και να φωνάξουμε και να μας ακούσουν. Και να τους πούμε ρε, δεν χρωστάμε τίποτα. Δεν φάγαμε τίποτα. Άλλοι τα φάγανε. Το καταλάβατε? Άλλοι τα φάγανε ρε. Το μαγαζί έκλεισε. Πτωχεύσαμε, αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό
6: και
5: μας.
6: Δικό μας.
5: Εντάξει, αυτή ήταν. Αυτή είναι η άποψή μου για την κατάσταση αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Έχει γίνει ένα μεγάλο πραξικόπημα και μας κυβερνούν το κογλύφι. Και καλά κάνουν και κατεβαίνει ο κόσμος. Αλλά πρέπει να κατέβουν εκατομμύρια. Να μας ακούσουν, να δουν τη δύναμή μας. Να δούνε τι είμαστε. Όλα μπορούμε να τα αντέξουμε. Την έχουμε τη δύναμη. Γιατί ο κάθε υπουργός τώρα και όλοι αυτοί που παίρνουν τις συντάξεις δεν κόβουν τις μισές συντάξεις, αυτοί που έχουν βγει στη σύνταξη, που είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι μέσα, να κόψουν τις μισές συντάξεις και να βρουν 400 εκατομμύρια να τα δώσουν. Γιατί δεν το κάνουν? Γιατί τα ζητάνε από εμάς? Γιατί πρέπει να πληρώσω το δικό μου σπίτι 7 φορές? Γιατί πρέπει να πληρώσω στη ΔΕΗ χαράτσι για να μην μου κόψουν το ρεύμα της κάθε φτωχιάς οικογένειας και να μην έχει να πληθεί το παιδάκι? Γιατί δεν μπορούν όλοι αυτοί οι καρχαρίες εκεί μέσα, ο Βενιζέλος, ο άλλος ο χοντρός, ο άλλος ο αδύνατος, να κόψουν το μισθό τους?
6: Το χοντρό το κατάλαβα, τον αδύνατο ποιον εννοείς?
5: Το Σαμαρά.
6: Μάλιστα.
5: Λοιπόν,
6: να το κόψουν, χοντρό το καταλάβαμε όλοι νομίζω, τον αδύνατο.
5: Να κόψουν το μισθό τους. Και οι άλλοι που έχουν πάρει σύνταξη, ξέρεις πόση σύνταξη παίρνουν αυτοί που έχουν, έχουν κάτσει 8 χρόνια στην κυβέρνηση? Πόση σύνταξη παίρνουν? Πάνω από 4-5 χιλιάδες. Γιατί δεν κόβουν?
6: Εδώ, Βασίλη,
5: να πως μαζεύουν τα λεφτά. Γιατί να τα πάρουν από το φτωχό τον κόσμο? Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
6: Ξεσηκωμένοι είναι, Στάθμο. Και εξοργισμένοι επίσης.
5: Μα καθόμαστε σε ένα καναπέ οι περισσότεροι.
6: Αυτή τη στιγμή καθόμαστε σε ένα καναπέ που η ώρα είναι 13:06. Το απόγευμα στις 5 δεν θα είμαστε στον καναπέ, γιατί
5: για
6: έχει μεγάλη συγκέντρωση.
5: Για να δούμε, έχει αρχίσει από τις
6: 11. Βασίλη, πότε ήταν στο που ζητάγανε οι βουλευτές αναδρομικά, το θυμάσαι?
5: Άμπρα.
6: Πριν από δύο μήνες ήταν
5: αυτό.
6: Αυτό. Ναι. Δηλαδή το θράσος
5: αυτό δεν είναι εξωφρενικό?
6: Ναι, είναι εξωφρενικό.
5: Δηλαδή μέσα σε αυτή τη δυστυχία να ζητάνε αναδρομικά που δεν είχαν πάρει. Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Μα έτσι είναι. Συγγνώμη δηλαδή.
6: Όχι, μη ζητά συγγνώμη. Το καταλαβαίνω, το θυμώσω απόλυτα, ειδικά από έναν άνθρωπο που όταν ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω, τάιζε στην κόρη σου με νερό και ζάχαρη γιατί δεν είχες καν να της δώσεις γάλα, από ό,τι ξέρω.
5: Ναι, και αυτό.
6: Ναι.
5: Επί 6 μήνες. Τάιζα το παιδί μου νερό και ζάχαρη γιατί δεν είχα να του δώσω να φάει γάλα. Mm-hmm. Και έβαζα τη σκάλα πίσω από την πολυκατοικία και ανέβαινα και μπαίνα από το παράθυρο να μην με βλέπει ο θυρωρός, γιατί δεν είχα να δώσω τα κοινόχρηστα. Αυτός ο άνθρωπος τώρα τι θα κάνει? Τι θα κάνει τώρα? Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει, οι συνταξιούχοι, οι παππούδες μας, πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος με όλα αυτά τα νέα μέτρα? Και ακολουθούν κι άλλα, τα οποία δεν τα έχουν πει, θα τα πούν αφού ψηφιστεί το μνημόνιο. Και ένα από αυτό που έχω πληροφορηθεί, ίσως είναι και κωμικό, δεν ξέρω, ή παραπλανητικό, ή θέλουν να τους κοροϊδέψουν και το βγάλανε. Θέλουν να τους κοροϊδέψουν με την έννοια ότι όποιος είναι παντρεμένος θα πληρώνει και 5.000 το χρόνο.
7: Γιατί?
5: Να δώσει την πεθερά του, ξέρω εγώ.
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
11: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
12: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
8: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ερτ Όπεν. Εσείς μας στηρίζετε.
2: Ερτ Όπεν. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια ελπίζω να μείνουμε κι άλλο. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Πρώτα μια βαθιά ανάσα. Το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας εξηγήσω ότι έχει, να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα, διότι ξαναλέω κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότρινση κάποιων φίλων και φοιτητών μου και ξεκίνησα κάποια, στην αρχή κάποια βίντεο ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στην σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λένε και φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπανε γιατί δεν κάνετε και ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποια εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν, το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο δεν. Έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες και τα λοιπά για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος, και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και δι' τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι, στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα τότε που έριξαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο Τζολάνι που ήταν το, ο άνθρωπος, ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή, ρίξαν τη CIA, τη Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια, ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις. Από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports, στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξανά τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάναν αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι, τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Μπας περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε μάλλον να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιος το αίτημα για το Black Flag Media. Μπας περιπτώσει, δεν το έχασα προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου άλλωστε η καθημερινή μου επαφή είναι με εσάς σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μια παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία ξαναλέω είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε. Η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι, αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται, είναι δηλαδή το ίδιο email με το κανάλι Black Flag Media, ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουμε προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσει και το Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμυγές καλού, ίσως να είναι και αυτή να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και το Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι. Αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι. Άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τέτοιο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια, όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν αυτό το χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γίνονταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω ορθογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση. Μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως είπαμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες αναλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει, πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες, για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, με οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να εξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon οι οποίοι με βοηθούν και αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό, το κανάλι δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα, αν κάποιοι θέλετε, μπορεί να μην μπορείτε, αλλά αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε, δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας σκέφτηκα. Θα χωρίς έσοδα, για δύο μήνες, θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε να και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας, στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως, θα μπαίνετε, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε η απόλυτη φίλη του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα, σήμερα είμαστε εδώ, μάλλον σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα. Αλλά κατά βάση είμαστε στο Black Flag Media σήμερα, το κανονικό μας βίντεο. Αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό. Και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές ότι θα μας χτυπήσουν, και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το διμηνό και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορεί να γνωρίζετε άλλες, όπως είναι ας πούμε το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότερη, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας, και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε Σταύρο, και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω. Με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι, ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία μου αποδεικνύουν, ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει, και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Ας αποδείξουμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Η δημοκρατία, η συμμετοχή, η δύναμη των πολιτών. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό με όλη μου την ψυχή. Αυτά. Σας περιμένω στο βίντεο στο κανάλι μας στο Black Flag Media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τη διαδικασία. Έχουμε μέσα Ιουλίου να δυναμώσουμε τον Black Flag Media με εγγραφές. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Black Flag Media, μπορείτε να το κάνετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, και κάντε το. Και με προβολές των βίντεο. Μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Βλέπετε τα βίντεο και να ενημερώνεστε. Υπάρχουν υπότιτλοι και στα ελληνικά. Κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου. Κάποιες είναι ομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν. Δείτε τις και αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Θα σας ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματά σας εδώ. Πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στο Black Flag Media, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά εν γέννη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς δεν μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές.
6: Τις
7: 30.000
6: τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
7: φίλος
6: να πω σε μέρη.
7: Φίλος σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
7: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γράμμη Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ένας άνδρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλέ σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε με χάδικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
8: Όχι άλλο καρβουνό.
12: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω.
14: Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι.
13: Με πήρε κανείς όσο έλειπα.
14: Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου.
13: Καλά ντε.
14: Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
16: Πάμε περιοδιά.
17: Έβρες την Κίτσου στο Τσεκμέ
18: και σε όλη την Ελλάδα.
19: Η οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα.
20: Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα.
21: 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
22: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
23: Θεό! Θεό μου, με θέλει το σκυλί.
24: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαντατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι

0: απόφασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, κάει και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Βρήκαμε σα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γελιά ηλίου και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά τη κάσου. Κάτι καφέ καστόρινα τα βρήκαμε στη Φλόρινα και ένα μπλουζάκι πόλο σε μουζερί στον Βόλο.